0: Έχω μάθει ότι με αναμπέζει.
1: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
0: Με αναμπέζει.
2: Έλα μωρέ.
3: Ενώ είναι στις καθυστερήσεις, πιο συγκεκριμένα στο 92 μπήκε το παιχνίδι της Δανίας το 2.74, Nordjylland Horsens 1-1, που φιλοξενήσει η ισοφαρούμενη. Έχουν φιλοξενήσει οι ισοφαρούμενοι.
4: Πάλι μεθυσμένος ήρθες.
3: Έχουν ισοφαρίσει λοιπόν οι φιλοξενούμενοι.
4: Το έχεις ρίξει στο κράσι.
3: Μπράβο,
5: και αυτό να ξέρεις.
3: Έλα τώρα, μωρέ.
6: Γράψε, γράψε!
7: Ή όχι μόνο για τις γιορτές των εορτών, για τις γιορτές των εορτών, για τις άγιες μέρες των εορτών.
6: Γράψε, γράψε!
8: Είδες, μεγάλη κουβέντα να φας, σου λέει.
9: Γυρίζει ευθυτενής και καμαρωτός από χωρίδια, επιδεικτικά. Σαν να λέω, εγώ δεν το κάνω αυτό, ρε παιδιά. Δεν πάω να χτυπήσω πέτρες εκεί που φτύνεται, δεν γουστάρω.
6: Γράψε, γράψε!
10: Καλύψτε τις καμινάδες και τους αγωγούς εξαερισμού του κτίσματος με ειδικό ψυρμάτιο. Ψύρμα.
11: Περιμέναμε να νικήσει για να βγάλει τον Παναθηναϊκό πρώτο κόντρα στην Κάχαρα Μπολά.
12: Τη γλώσσα μου να πάω αν γίνει λάθος.
11: Λαμποράλ, πώς τη λέτε.
12: Έτσι.
13: Και εκείνος μας είχε δείξει τη γοητεία της νυχτερινής νύχτας.
14: Τα άλλα παιχνίδια τότε να μάτσετε 2-1, Μπόλτον Χαλ 1-1.

0: Εμείς κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Τελειώσαμε και φέτος, ήταν η εκπομπή.
0: Και φέτος. Για σημείωσε το αυτό. Στην άλλη.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καταλαβαίνετε ότι χορεύουν εδώ πέρα, ότι εγώ κάθομαι ακίνητος και προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου ανάμεσα σε μεθυσμένους από χαρά ανθρώπους. Μαρία Ζαφυράτου
1: και Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και ένας σοβαρός άτιτλος άνθρωπος, εγώ δηλαδή.
1: Άτιτλος άνθρωπος.
0: Δεν είναι ωραίος τίτλος για βιβλίο.
2: Άτιτλος άνθρωπος.
0: Ο άτιτλος άνθρωπος του Μένιου Σακελαρόπουλου.
1: Πάντα.
0: Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, κυρίως από φίλους της ΑΕΚ, το καταλαβαίνετε. Είναι οι μέρες τους αυτές. Ελπίζουν πάρα πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού να ζήσουν και αυτοί οι αντίστοιχες μέρες με την κατάκτηση της Ευρωλίγκας μέχρι την Κυριακή βασικά το βράδυ. Mm-hmm. Και μετά άνθρωποι χαίρονται, γενικά χαρές. Ακούω βήματα να φεύγουν τα σκαλιά.
1: Αφήστε τον κόσμο πάλι να χαρεί. Χαράματα. Αφήστε τον κόσμο να χαρεί. Βάρη Μαρία είπε βιταμόνες. Καλώς τον, είναι καινούριος ο Κροατής.
0: Είπε βιταμόνες και είπε και καραβαϊκή. Δεν το

0: Μετά μας λένε γιατί δεν αυτό, διαβάζετε τα μηνύματα κτλ.
1: Κάποιος ρωτάει για αυτή πάλι αν έχετε πάει.
0: Καλή ερώτηση. Έχω πάει, μην πας.
2: Για να μην πάει.
0: Δεν αξίζει, ρε. Μακριά.
2: Άκου,
0: για να μην πάει. Έχει πολύ αέρα. Αποστάσεις, χρειάζεται αυτοκίνητο.
2: Είσαι αποστάκηδες και πάλι.
0: Μην πας, σου λέω,
2: Δεν λέει.
0: Πηγαίνε Μύκονο.
2: Υπομονή.
0: Πήγαινε Σαντορίνη.
2: Σαντορίνη, Πυροστεφάνη.
0: Έτσι, πήγαινε πάρω.
2: Δεν έχει πάει ποτέ κανένας.
0: Μια χαρά, πήγαινε πάρω.

0: τον Εμίλιο.
1: Γεια σου, Εμίλιο.
0: Εμίλιε,
1: τι έγινε τώρα.
0: Εγώ ΑΕΚ.
1: Ωραία.
0: Η γυναίκα μου Ολυμπιακός.
1: Ωραία.
0: Με έπεισε να πάω ο ΆΚΑ για το Final Four. Με έπεισε. Δηλαδή έσκασε ένα.
1: Ένα
0: πακό. Ναι. Για να σε πάρει μαζί της. Να της κάνω πρόταση γάμου εκεί.
1: Όχι. Όχι. Φίλε, μην. Σταματήστε στα αθλητικά να κάνετε προτάσεις.
2: Πόσα χρόνια είστε μαζί.
0: Όχι.
1: Ναι. Πρώτον, αν δεν το πάρουν, θα σε έχει για καντέμι.
0: Αυτό, ναι. Εγώ θα σου έλεγα να μην πας και καθόλου.
1: Α, και να πάμε τον κόμμα. Εγώ, αν με ρωτά. Τα καλά χειρότερα.

0: Έχει δίκιο ένας ακροατής. Ρε Μαρία, έχω απορία. Γιατί λέτε ότι έχετε 14 πρωταθλήματα, 16 έχετε. Ξεχνάτε αυτά σε Β' και Γ' εθνική.
1: Βεβαίως.
0: 16, κανένα θέμα. Αν βράχουμε 14 στην πρώτη εθνική.
2: Για την πρώτη.
0: Έχει άλλη.
2: Όχι, έχει και εσύ.
0: Ναι, έχω και εγώ.
2: Μα είναι φωτογραφία στο γήπεδο, με συγχωρείς πάρα πολύ. Δεν κατάλαβα. Δεν έχει τρόπαιο δίπλα. Αφού δεν σε έβαλε ο Ηλιόπουλος συνοδικό.
0: Δεν βρίσκομαι στον ίδιο χώρο με Θωμά Μαύρο.
2: Ναι, μπράβο. Before, πριν έρθει το GTA 6. Έχετε 14 πρωταθλήματα εσείς. If you wanna live it, step
0: right out and give it a chance to make you see. Ναι, για να θέλει να πάει αστυπάλια. Βρε αριστερή ξανθιά. Θα είναι άπλητο. Τι μας του στέλνεις, λέει, στη Μύκονο. Εντάξει, τρολάρι. Τι μας του στέλνεις. Μην πάτε στην αστυπάλια. Έχω πάει 4 φορές είναι χάλια, να ξέρετε.
2: 4 συνεχόμενες.
0: Βγαίνω κάθε φορά και λέω πα, χάλια.
2: Πάλι εδώ ήρθα.
0: Καλημέρα από τη βρεγμένη Γλασκόβη.
2: Τι θα ήταν η Γλασκόβη.
0: Λόγος για να γίνεις Παναθηναϊκός, λέει, φροντίζει την υγεία μας. Έρχεται ο Μάης, δεν χρειάζεσαι κάποια πίεση. Ή τέλος πάντων η
2: ρευστότητα. Εγώ δεν σας έλεγα ότι είμαι ο Άγγλος που καθόταν μόνος του. Αυτό έγινε χτες.
0: Βικάρα, καλημέρα. Μη χαλιέσαι που δεν μας δώσαν το σπίτι στα Ηλίσια.
2: Τα καλύτερα
0: έρχονται για μας και την πανάθα μας. Αν χάσατε παιδιά σπίτι, θέλετε να τον νοικιάσετε κτλ. Έρχεται ένα καλύτερο.
1: Ναι, δεν ήταν αυτό.
0: Ναι, δεν ήταν αυτό.

0: Τι σχέση έχει η Σουηδία Τάξη ενό Ευρωπαϊκού στο μπάσκετ με ένα προτάσει με Ελλάδα στο ποδόσφαιρο. Ρε φίλε, για τη χαρά λέμε. Θα χαρεί. Oh. Δηλαδή δεν έχω μετρητή χαρά. Θυμάσαι παλιά.
1: Το χαρόμετρο.
0: Δεν έχω χαρόμετρο. Δηλαδή δεν έχουμε χαρόμετρο. Ο πατέρα μου έχει ω παπά, αλλά δεν έχουμε. Δηλαδή. Θέλω να σου πω. Εντάξει. Σουβέλα, αγάπη μου, με φωνή Μαλβίνα Κάραλη σου λέω. Δεν είσαι άτυλο, μωράκι μου. Ναι. Φρόντισαν οι Ανδρεόπουλοι και είσαι ταμπλούχο. Ο Λίνο για το βόλι λέει.
1: Ναι,
0: ναι αυτό λέω.
1: Θα πρότεινα στο φίλο να μην κάνει πρόταση γάμου ποτέ και πουθενά. Όχι, ρε. Όχι, απλά να μην είναι τόσο πολύ κόσμο.
0: Ρε, παιδί μου, κάντε κάτι μόνοι σα, α πούμε.
1: Εντάξει. Γιατί χρειάζεσαι, α πούμε. Πόσο, 25.000 κόσμο.
2: Και στου Μετάλλικα έγινε, πρέπει να σα πω.
1: Κερκίδε,
2: βεβαίω. Με
0: 90.000. Βέβαια, πέρασε λίγο στα ψηλά ενώ, ναι. Δεν, ενώ αυτό θα μπει σε όλα τα site, ναι. Σε όλη την Ευρώπη,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί θα είναι EuroLeague. Και να σου πει και όχι, εγώ γελάω πάρα πολύ με το όχι.
1: Ναι.
0: Έχω κάνει 14 προτάσεις γάμου στην παράσταση, όχι εγώ, άλλοι. 14. Η μία ήταν άθλια. Δεν θα πω μέρος, δεν θα πω ζεύγος. Όπου κάνει και. Τι ώρα τι είναι αυτό. Κάνει.

0: Γι' αυτό λέω, δάξει.
1: Και εγώ λέω ότι για να σου πει, θα χαρώ εξίσου, του λέω, φίλε. Και μπουκέτο να σου δώσει, δεν με νοιάζει. Μου λέει, το και το κορυφαίο δεν ξεχνάω, Θανάση Παπαγεωργίου, που σήκωσε λάθος άνθρωπο. Άλλη κοπέλα σηκώσαμε. και, όχι, και έλεγε ο άλλος. Κάτσε εσύ για το σκετσάκι, να έρθει αυτός. Όχι, Τσουβέλα, θέλω να παίξω εγώ. Κάτσε εσύ εδώ. Παίξε και με το κάστρο του Playmobil που το πήρε 95 ευρώ. Αυτό μου θύμισε.
0: Καλημέρα στη Γωγό. Μπράβο στο Λάζαρο, λέει Αϊκάρα. Γωγό, Ηράκλειο, Κρήτης. Καλημέρα και στο Μινά. Καλημέρα και στο Μιχάλη. Καλημέρα και στο Στέργιο. Φιέστα και στο Βύρονα χθες, λέει, για τον Αθηναϊκό. Mm-hmm. Ορίστε, βεβαίως.

0: Εγώ λέει, θα πάω στην πάλι αφού λες ότι θα πρέπει να μείνω. Δεν έχει κλείσει ακόμα. θα μείνει κάπου του χρόνου.
1: Γιατί έχουμε δυστοπία, Ρίλο. Δεν έχει ο κόσμος λεφτά. Πέστα.
0: Μα έρχονται ξένοι και μας
1: έχει κάνει ωραίο κούρεμα ο Ρίλος. Έχει κάνει πρώτη φορά τέτοιο κούρεμα.
0: Πάντα καλά.
1: Όχι. Βγάλε ακουστικά να δει. Κοίταξε πώς έχει σβήσει πλαϊνό και έχει κάνει εδώ πέρα σκαλωτό. Μπράβο Πάνο.
0: Μπράβο.
1: Πάνο, μπράβο.
2: Ο Κομωτής.
0: Ο Κομωτής είναι αυτό.
1: Εντάξει, δεν κουρεύτηκες μόνος σου, ρε Πάνο. Δεν είσαι ο Ρινάλντι, ούτε ο Άγγλος τραγουδιστής. Ο οποίος πρέπει να κουρεύτηκε μόνος του. Τα έκανε μόνος του. Και σου λέει, θα βγω έτσι. Ο Άγγλος τραγουδιστής. Ο Άγγλος Βελισσάρης. Έκανα πρώτα σιγά μου και στη Eurovision, ωραία. Okay. Η Μαρία το έχει πουλήσει το αμάξι, ναι.
2: Ωρα!
0: Κοντεύω να πουλήσω τα καινούργια, ρε παιδιά. Έχετε.
1: Γυρίζει τα χιλιόμετρα.
2: Είστε, μεσίτης.
1: Πάμε διάλειμμα, κύριε.

0: Ενώ και ο Ντεντάκης θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο αντικαθιστώντας τον Ντεντάκη.
1: Δεδομένα εκτός κλάσης ο Καλαϊτζάκης.
2: Έλα καπρέμα αγαπάς.
0: Σαν τσιπούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα τώρα ο Κώστιτς.

0: Δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες. Κάνετε like. Στέλνετε βοήθεια. Τι βοήθεια. Στείλτε, στείλτε και βοήθεια, ό,τι έχετε.
1: Το μυαλό μου είναι όλο.
2: Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Ντάνι Καρβαχάλ μετά το σοβαρό τραυματισμό του στο πόδι του δεξιού ποδιού.
3: Σαφέστατος για άλλη μια φορά.
0: Ο κύριος αυτός από την Καβάλα με το εξαιρετικό μουστο της.
4: Ναι, ναι, μουστο,
0: κράτατε εσύ. Με το εξαιρετικό μουστο. Έχω φάει γουρούνο κεφαλή στο βόρνο. Στο βόρνο.
4: Στο βόρνο.
0: Στο φούρνο. Δεν ξέρω γιατί το είπα βόρνο.
5: Για φαΐ, για τυγά, μη πατάτα.
2: 400 χρόνια σκλαβιάς.
0: Ναι, να το πω.
2: Άφησαν πίσω τους χαμένη γη.
0: Χαμένη.
2: Χαμένη πάτα. Χαμένη.
0: Κράτα εσύ, κράτα εσύ.
6: Να, αστιάγια.
0: Με όλη την αγάπη και το σεβασμό που τρέχω στη... Τρέχω. Τη γράψεις εσύ. Θα το συνδέσω με τη χθεσινή επικαιρότητα πριν όμως πριν πρέπει να κάνω. Πριν πρέπει να κάνω. Πριν πρέπει να κάνω. Πρέπει να πω στο κοινό ότι... Το ριγέ σακάκι το δίπλο σταυροκουμποτό.
2: Σίγουρα...
0: Κάτι σε χακή απόκρουση.
2: Γίνα χρώματα.
0: Ναι, μια χακή απόκρουση έτσι.
2: Απόκρουση.
0: Απόκρουση. Και μόνο για το διαχρονικό ιστορικό στήθο. Στήθο. Ποιο στήθο, ρε. Σας πειράξανε οι κλωτσές.
2: Όχι, εσένα σε πειράξανε.
0: Ναι.
2: Εσένα, εσένα.
0: Εγώ για τον Μιγιάγκη έλεγα. Εσύ πώς πήγες στο Μυριόνι.
2: Εντάξει.
0: Στο ποιον,
2: στο Μυριόνι. Στο Μυριόνι.
4: Διαλύσει αυτό το στερεότυπο.
0: Ναι, όλα τα στερεότυπα συγκρούονται πάνω μου.
2: Και είπε στερεόπιτα.
0: Τα στερεόπιτα. Γιατί δεν θα ήταν ωραία. Η στερεόπιτα δεν θα ήταν ωραία. Κάτσε. Δεν έχετε τσίχνος τσίπας. Τσίχνος. Μην το γράφεις εσύ. Δεν έχετε ίχνος τσίπας απάνω σας.
2: Αυτό έχει όχι.
0: Δεν έχουμε το παραμικρό. Παροτρέπει. Παροτρέπει. Καλό. Κράτατο. Έλα κράτατο. Για σένα δουλεύω. Να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε με ένα τελευταίο ημίωρο γεμάτο με κανονικούς ροής. Κανονικούς ροής. Ρυθμούς εκπομπής δεν προλαβαίνει ο άλλος να σημειώνει.
2: Και τώρα Τζουρ Γκάρντεν λένε στο Παναθηναϊκό μετά την νίκη επί του Βόλου στον τεμπούτο του Ρουί. Βιτόρια στον πάγκο της ομάδας. Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει, με συγχωρείτε, η κατάσταση με τους Ορτέγκα και Γουίλιαν σε διοργανώσεις γυναικών κάτω των 17, με συγχωρείτε, και κάτω των 20 ετών.
4: Ο Φούνες είχε, ο Αργεντινός.
0: Τι σχέση έχει ο Φούνες με τον Εστάιγερ?
2: Ρε Γιώργο, ήθελα να πω, συγγνώμη, να ζητήσω συγγνώμη από το ακροατήριο και από τους γονείς μου στον παράδεισο στην κόλαση από εκεί που ακούνε. Δεν με έχουν ανατρέψει, ανατρέψει έτσι. Όχι ανατρέψει, ανατρέψει. Έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά στον Ολυμπιακό. Συνδεόμαστε τώρα με τον Τάσο Νικολογιάννη. Οκ, ξέρουμε ότι αυτός είναι ο έντιμος της εποχής. Εσύ είσαι ένας της εκπομπής. Εσύ είσαι ένας μασκαράς.
0: Ενώ τώρα γίνεται η σέντρα από τον Πίλιο, η κεφαλιά από τον Λαμέλα. Χαμός μας στην περιοχή.

0: Ξέρεις τι άλλο έλειπε χθες από τη Φιέστα? Εκείνα τα λιοντάρια τα κινέζικα. Και να βγει ο πρόεδρος. Και να βγει ο πρόεδρος από μέσα.
1: Μα είναι η χρονιά του αλόγου.
0: Α, είναι του αλόγου.
2: Γι' αυτό είχαμε πολλά άλογα στο Φιέστα.
0: Είχε.
2: Φιέστα με φορτηγό.
0: Ναι, είχε. 800, ξέρω πόσα άλογα είναι αυτό το Φιέστα.
2: Και βγήκε ένας ακροατής νωρίς και μας είπε και για τα λάστιχα που χρησιμοποίησε. Ότι είναι τα μαλακά, τέλος πάντων, και θα κάνουν και ζημιά
1: στον αγωνιστικό χώρο. Είδες, όλα τα είχε προβλέψει.
0: Βάλτε ζώνες τώρα κάποιοι.

0: Τώρα που είπατε για μαλλί, λέει, έχω μια μπιφτέκα πάνω, ψηλό μπέργκερ μέγεθος. Εγώ να δεις, αδερφέ, τι έχω εδώ πάνω. Λέτε κανένα χιλιαρικάκι να φτάνει η εξαφάνιση.
1: Το χιλιαρικάκι.
2: Η εξαφάνιση.
1: Η εξαφάνιση, φίλε, θέλει τουλάχιστον 3.400 ευρώ. Αν με ρωτάς.
2: Με το ΦΠΑ.
1: Τώρα το χιλιαρικάκι μπορεί να σου κάνει. Ατσιού! Και ό,τι βγάλει από τρία. Μπορεί με 1.000 ευρώ να πάρει τη μασχάλη. Άστο.
0: Ή μια καλή
1: περούκα. Λίγο κατσαρί. Ναι, εντάξει. Είναι ακριβό το σπορ. Δεν είναι.
2: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από Γαλάτσι, λέει. Μπήκα για μια καλημέρα από τη Λισαβόνα στο δρόμο για τη Σύντρα στο Πόρτο και μεθαύριο για Λισαβόνα. Καλημέρα στο ωραία. Καλημέρα και στο Βαγγέλη από δάσο Χαϊδαρίου. Μαρία που ρωτάνε. Μαρία, πρόταση για κοντινές διακοπές με δύο παιδιά.
1: Μαρία, ποια είσαι. Μαρία Δούση Ζαφυράτου.
2: Εκτός από Έγινα και Πόρο που έχω πάει.
1: Καλά, Πόρος.
2: Αγκίστρι.
1: Αγγίλια. Αγκίστρι. Αγκίστρι μόνο κουφοντίνα αν είσαι.
2: Αγκίστρι. Γιατί, όχι, πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία είναι στο Αγκίστρι και η Εύβοια είναι πολύ ωραία.
2: Δεν χωράμε άλλη στην Εύβοια.
1: Γαλλική Πολυνησία.
2: Δεν είπα τίποτα για μαρμάρι. Αρχίζουν να μου λένε σταμάτα να μιλάς για μαρμάρι.
1: Σταμάτα. Γαλλική Πολυνησία.
2: Λοιπόν, δεν του έφταναν του Νεϊμάρ όλα όσα συμβαίνουν. Δεν θα πάει και με τη Βραζιλία και τα λοιπά.
1: Τον έφαγα εντωμεταξύ
2: τον Νεϊμάρ. Τον έφαγε, τον ρίμαξε.
1: Έκανα και Ισακ και Νεϊμάρ. Έβαλα όλη μου την ενέργεια να μην. Είπα έναν μικρό τραυματισμό να χάσει το Μουντιάλ να πέσει κάποιο με αξία.
2: Στο παιχνίδι με τη Σάντος με την κόρη Τίμπα έγινε λάθος αλλαγή. Έγινε κατά λάθος αλλαγή. Ήθελε ο προπονητής να βγάλει άλλον και έκανε λάθος ο τέταρτος και έβαλε το νούμερο 10. Μα του λέει δεν είμαι να βγω εγώ, βγες, του λέει έβαλα το νούμερο 10. Και βγήκε αναγκαστικά και μετά δεν μπορούσε να ξαναμπεί.
1: Καλά,
2: και έδειξε
1: κάναμε
2: στην κάμερα το χαρτάκι της αλλαγής. Και λέει να το, εδώ το τρίτο Σκομπάρ έπρεπε να βγάλει, όχι εμένα.
0: Ο Σκομπάρ δεν βγαίνει.
1: Ο Σκομπάρ μόνο μπαίνει.
2: Μόνο μια και καλή.
1: Μια και καλή.
2: Μια και καλή.
1: Τι έχει ο Πόρος, ρε φίλε, εμείς τώρα με τη Μαρία κάνουμε ένα αστείο σε μέρη ωραία να μην πάτε για να πάμε εμείς. Αυτό.
0: Είπε ο φίλος ότι Πόρο έχει πάει και δεν θέλει.
1: Δεν θέλει.
2: Δεν θέλει, έχει πάει Πόρο και έγινε.
1: Και έγινε.
2: Δεν
1: θέλει. Θέλει να πάει κάπου αλλού. Να πάτε γάβδο ολόγινη.
2: Ναι, που είναι και κοντά.
0: Και δίπλα.
1: Είναι δίπλα και φτηνά. Δηλαδή πιο κοντά είναι η Γαλλική Πολυνησία με το αεροπλάνο παρά η Γάβδος με καράβι. Ναι. Καλημέρα την πρωτεύουσα της Αχαΐας, ο Μπριός Πεσούσης. Ο αγαπημένος δεν είναι αυτός. Ο Μπριός Πεσούσης. Είναι ωραίος.
2: Είναι ψαχαμένος, ναι, ναι. Με 2.000 λέει πας Τουρκία και επιστρέφεις. Ναι, άστο. Άστο ρε παιδί, άστο να πάει, άστο, πλέγει το τραγούδι.
1: Κανείς όνειρα για αγάπη μιλάμε. Και στην αγάπη συμφωνίες δεν χωράνε. Άστο, άστο να πάει, άστο. Άστο πονάει, άστο. Όπω καλά. Χάι TV το πρωί, GTV και ετοιμαζόμουν με τέτοια τραγούδια. Άστο να μείνουμε. Με τέτοια τραγουδάκια και πήγαινα σχολείο. Μάλιστα. Οπότε ο Ανίλης μόνο ταμτάκος έλειπε από τη χτεσινή τη φιέστα. Γεια σου μωρή Καρολίνα, θα αργέσουμε να το σπάμε το κύπελο. Και εδώ έχουν τους κομάντους. Βγες έξω μωρή Καρολένα. Αν είμαι σαββατογεννημένος, όχι φίλε μου, Τετάρτη μεσημέρι με τα φασολάκια.
2: Τετάρτη μεσημέρι.
1: 1:45 την Τετάρτη. 23-12-81. 1:45 στο Αλεξάνδρα στη Λεωφόρα. Ναι.
0: Πέμπτη απόγευμα εγώ.
2: Πέμπτη απόγευμα.
1: Δεν είμαι σαββατογεννημένος.
0: 8 παρά τέταρτο.
1: Ωραία ώρα.
2: Κυριακή ξημερώματα.
1: Καλά.
2: Εννοείται.
1: Πιωμένοι γονείς.

0: Έχει δίκιο ο Νίκος.
1: Για πες.
0: Τζιά ή Κύθνο να πάνε που είναι επίσης κοντά.
1: Α, η Τζιά είναι ωραία επιλογή.
2: Δεν τη λες όμως στην Νίπολη.
0: Η Τζιά όχι. Η Κύθνος, όσο προλαβαίνετε. Τώρα πήγαινε στην Κύθνο. Με Αύγουστο.
2: Η Τζιά τσιμπάει λίγο.
1: Μετά από 5 χρόνια σε ένα κλάδο εργασίας, λέει κάποιος, μια κακή εργοδοσία για μικρό διάστημα και όντας Παναθηναϊκός και 2 χωρισμούς, επίπονους. Αυτή τα τελευταία αυτή τη λέξη. 2 χρόνια, επίπονους. Επίπονους από εδώ και πέρα, φίλε μου. Τι να κάνουμε τώρα. Αχ, κούλα. Ναι, αυτός προσυπογράφει έτσι, Αλέξανδρος Περιστέρη, όχι Τσουβέλλας. Γράφει και σε άλλες.
0: Καλά κάνει να το καταλαβαίνουν, να καταλαβαίνουν τη διαφορά. Λοιπόν, και αν δεν έχεις κατεβάσει το box, κάν το τώρα, γιατί είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Και αν δεν το ξέρεις, το έμαθες, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. You

0: βάλεις και Αμεμπάμπι Γκέρν μετά τη χαλάς.
1: Αν θες.
0: Βάλε και Άκουα. Αν είστε σε αναζήτηση εργασίας, η επόμενη εβδομάδα φέρνει σημαντικές ευκαιρίες από τη Lidl Ελλάς. Διοργανώνονται 2 Lidl Days στα βόρεια προάστια για θέση υπαλλήλου καταστήματος στα καταστήματα Lidl της περιοχής. Δευτέρα 18 Μαΐου, σήμερα δηλαδή, σύμβητε Λάτιξ στο Μαρούσι. Έχουμε συνεντεύξεις για τα καταστήματα σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Βρυλίσια. Αύριο Τρίτη 19 Μαΐου η ομάδα της Lidl Ελλάς μεταφερόμαστε στο Ντομοτέλ Καστρί στη Νέα Ερυθρέα. Αναζητάμε συνεργάτες για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο,
2: Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση
0: και το νέο κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα. Και τις δύο μέρες, δηλαδή σήμερα και αύριο, 9 με 4 το απόγευμα. Μην τον χάσετε, γιατί εσείς θα χάσετε και δεν θα γίνετε κομμάτι της ομάδας Lidl, γιατί αξίζει. Πολιτική ενημέρωση και γυρίζουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6. bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Θα σας απαγγείλω ποίηματα από την ανέκδοτη ακόμα συλλογή μου Πευκοβελόνες.
4: Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα όλους μαζί, καλώς σας βρήκα έναν έναν. Καλώς σε βρήκα εσένα. Καλέ μου ακροατέ που πέρασε όλο το καλοκαίρι περιμένοντας μεταγραφές που γίνανε, αλλά κυρίως μεταγραφές που δεν γίνανε. Καλώς σε βρήκα εσένα, φίλε μου ακροατή, που πέρασες τα πάνδυνα φέτος και φέτος το καλοκαίρι, κυνηγώντας τα πιτσιρίκια, μαλώνοντας με τη σύζυγο, εν πάση περιπτώσει κάνοντας ότι ξεκουράστηκες.
5: Άλλωστε το λέει πολύ καθαρά ο ποιητής.
4: Καλώς σε βρήκα και σένα, φίλε μου, που δεν σε έκανε αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι. Πώς το λένε.
5: Απάγγειλε μαζί μου γενναία πόπη.
3: Ναι.
5: Το θέρος είναι ύπουλο.
4: Με το φθινόπωρο, ας πούμε, επιστρέφουν τα πρωτοβρόχια και διάφορα τέτοια. Που μακάρι δηλαδή, γιατί δεν βρέχει πουθενά και ξεραθεί ο τόπος.
5: Τι λέει η κουβέντα για τις Πευκοβελόνες?
4: Λοιπόν, εμείς είμαστε τα πρωτοβρόχια που επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα.
5: Τρέλα! Τρέλα! Και το μυαλό σου είναι θολό!
4: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει.
3: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
6: Και εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω.
4: Όλοι έχουν τα θεματάκια του.
3: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα. Και θα μείνω.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ξέρετε πώς νιώθω σήμερα. Έχετε δει αυτή τη φωτογραφία που είναι ο Van Damme στα Κλαρίνα? Που είναι ο Jean-Claude Van Damme. Έχει έρθει στην Ελλάδα και τον έχουν πάει σε μπουζούκια και Κλαρίνα. Και είναι όλοι χαρούμενοι δίπλα του και αυτός κοιτάει την κάμερα.
1: Καταλαβαίνει τι γίνεται.
0: Περίλυπος. Έτσι, δεν υπάρχει κάτι χειρότερο το να βάλεις ένα Παναθηναϊκό ανάμεσα σε δύο αγκτζίδες σήμερα το πρωί. Μιλάμε, είμαι. Πώς είναι κάτι. Ξέρω εγώ, είναι κάτι πατεράδες που χορεύουν και γλεντάνε μόνοι τους σε ένα σπίτι. Και είναι η γυναίκα της σπιτιού και λέει: πάμε να φύγουμε, πάμε να φύγουμε.
1: Μιστάζουν τα παιδιά, γκρινιάζουν. Κοιμούνται στον καναπέ.
0: Και πέντε φεύγουμε. Και μετά δεν σου είπα αν είναι τρεις και πέντε, τέσσερις και πέντε, πέντε. Και... εγώ σου είπα και πέντε. Και πέντε το πρωί. Και πέντε, αεκολέ. Έτσι, έχουν βγάλει ρούχα τώρα οι πατεράδες. Έχουν φανέλα, φαίνεται η ρόγα στο πλάι. Έχουν ξανατρώνε. Είναι η ώρα που. Ξαναβάλε μου λίγο αρνί.
1: Ναι, γιατί τον έχει πειράξει το whisky.
0: Ναι, ξαναβάλε μου λίγο αρνί. Μια, μια.
1: Οπότε,
0: παγωμένο.
1: Παιδιά, σήμερα εσείς που θα πάτε στις εργασίες σας, να είστε λίγο πιο, ρε παιδί μου, έτσι, υπομονετικοί με κάποιους ανθρώπους που είναι λίγο πιο χαρούμενοι τη Δευτέρα. Πόσες φορές συμβαίνει αυτό στον κόσμο?
0: Εγώ έχω 16 χρόνια να το νιώσω.
1: Ναι. Είσαι 6 χρόνια.
0: Καλά, δεν αναφέρεται και πρωταθλήματα. Τέλος πάντων. Προχωράμε. Προχωράμε.
1: Η Μουντιάλ θα δούμε ρετσουβέλα ένα μάτς την ημέρα και αυτό με το ζόρι.
2: Εμένα και ώρες.
1: Και τι θες να κάνει. Κάτσε, όχι, έχει από όλες τις ώρες.
0: Έχει όλες τις ώρες.
2: Καλά, έχει και περισσότερους αγώνες.
1: Και απόγευμα, έχει και μεσημέρι, έχει ξημερώματα. Ό,τι ώρα ξυπνά.
0: Έχω παραστάσει. Πού λέγω, Παρασκευή
1: Σαββατοκύριακο. Θα γυρίσεις από παράσταση και θα βλέπεις μάτς.
2: Θα βλέπω τα βλέπεις το ματσάκι.
1: Έλα, μην γκρινιάζετε εσείς. Μην είστε.
0: Ναι, αλλά εμείς οι Παναθηναϊκοί δεν έχουμε παίξει την εθνική. Ψάχνουμε το. Λέει κάποιο.
1: Μπράβο σε όσους βοήθησαν να ξεμπλοκάρουμε τη ράμπα αναπήρων, λέει, στην 39 χθες. Οι άλλοι, αλλά για τον περνά άνθρωπος με αμαξίδιο, κάνει την άκρη. Δεν περνάς από πάνω, λέει ο Φαύλος Σιδηρόπουλος. Άφωνος. Εντάξει, εντάξει, εντάξει.
2: Έτσι θα πρέπει να είναι, αλλά.
1: Η ΑΕΚ, λέει, δύο φορές από ομάδα υποδιάλυση με νέο προπονητή παίρνει την πρώτη σεζόν πρωτάθλημα. Το 2023 και το 2026. Mm. Για τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι αδύνατον αυτό να συμβεί?
0: Δεν είναι, πρέπει να δούμε το project εμείς.
1: Μπράβο, ναι, τα deliverables. Ναι, αλλά τσούβι, εμείς πανάθες δεν έχουμε πέσει τρίτη εθνική.
0: Τώρα το είπα. Αυτό είπα.
1: Ξέρεις πόσοι Παναθηναϊκοί μου έχουν πει κατά καιρούς. Δεν πήρε, να σου πω κάτι, καλύτερα να πέφταμε κι εμείς.
0: Εντάξει τώρα.
1: Παιδιά, εντάξει. Επειδή είδανε μετά την εξέλιξη, ρε παιδί μου, της ομάδας, αλλά το να το ζήσεις αυτό το πράγμα, να βλέπεις την ομάδα σου τρίτη εθνική και δεύτερη εθνική και οι άλλοι να παίζουν κανονικά Super League, ναι, δεν είναι και το καλύτερο συνέστημα στον κόσμο. Άσχετα μετά τι συμβαίνει. Εντάξει, θα τα λέμε και αυτά.

0: βέβαια, βέβαια. Πήγε λέει και τόσο το Μουντιάλ στην Αμερική ο γλύφτης του Τραμπ. Καλά να πάθουμε που δεν θα βλέπουμε τρία παιχνίδια. Back to back. Απλά δεν είναι back to back όπως ήταν τα άλλα. 4, 7 και 10, ξέρω. Ήταν έτσι κάπως τα παιχνίδια. Τώρα θα είναι λίγο πιο αερά ή αραιά. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει. Ας έρχονται τα over και μη σε νοιάζει, φίλε μου. Τι λέω. Okay, όλα καλά. Δεν πάω σήμερα. Λέει, θέλω να δω τα πρωινάδικα ανάλυση γιατί χάσαμε την Eurovision.
1: Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, εδώ βλέπω παιχνίδι Μεξικό, Νότια Αφρική.
0: Τι ξεκινάνε ώρα,
1: και 10 η ώρα το βράδυ. Σε χαλασέ.
0: Έχω πληρωθεί με γκολ της Νότιας Αφρικής όταν το ήταν στη Νότια Αφρική με Τζαμπαλάλα.
2: Τζαμπαλάλα.
0: Που είχε βάλει τον γκολ. Τον έχω στο
1: και 10 η ώρα το βράδυ.
0: Ναι.
1: Και 1 η ώρα τα ξημερώματα. Και 4 η ώρα τα ξημερώματα. Και 7 η ώρα το πρωί. Και 8 η ώρα το βράδυ. Και 11 η ώρα το βράδυ. Και 2 τα ξημερώματα. Και 5 τα ξημερώματα. Και 7 το απόγευμα.
0: Χάπη για την πίεση.
1: Αυτό σου λέω. Έχει όλη την ώρα έχει παιχνίδια. Όλη την ώρα.
0: Κοιμάσαι, εικόνες έχει μάθει.
1: Ναι, ναι, ναι. Ό,τι ώρα, ό,τι ώρα θες. Σαουδική Αραβία, Σουηδική Αραβία, Ουραγουάη.
0: Είπε Ουραγουάη.
1: Ιράν, Νέα Ζηλανδία.
0: Ιράν, Ιράκ. Ιράν, Νέα Ζηλανδία.
1: Όχι, Ιράκ με Νορβηγία.
0: Και αυτά θα τα δω όλα.
2: Το Ιράκ.
0: Πάει κανονικά. Κανονικά. Θέλω να πω κάτι και θα το τραβήξω φωτογραφία για να δείτε ότι λέω αλήθεια. Με γκολ Τζαμπαλάλα, με Νότια Αφρική η Μαρία, που είχαμε πληρωθεί με τον αδερφό μου φοβερό στοίχημα, υποσχεθήκαμε να βρούμε το χαρτάκι πανίνι και να το κολλήσουμε στα σανσέρ του σπιτιού. Είναι ακόμα εκεί. Θα το τραβήξω φωτογραφία αύριο. Τζαμπαλάλα είναι στο σανσέρ μου. Ποιο άλλο έχει Τζαμπαλάλα, Μαρία, κολλημένο στο σπίτι του για πάντα.
1: Μόνο
0: εσύ. Μπράβο, ούτε στην Νότια Αφρική η Τζαμπαλάλα δεν του θυμάμαι κατ' το αγγούρι μου. Εντάξει. Αλέξανδρε, χθες όλη η οικογένεια πανηγύριζε την απονομή. Η μισή ήταν στο γήπεδο. Η υπόλοιπη σπίτι στην τηλεόραση και με βιντεοκλήσεις και εγώ στη μέση Παναθηναϊκός. Ορίστε.
1: Συμβαίνουν και αυτά. Καταλαβαίνω τους εκτζίδες, είναι σαν να παίρνει πρωτάθλημα στην Ισπανία ή Βιγιαρεάλ. Ό,τι πεις.
2: Ό,τι πεις.
1: Ό,τι πεις. Ναι σε όλα.
2: Μπορεί το Μαρόκο να πάρει το πρωτάθλημα της ΑΕΚ.
1: Να το πάρει
2: μετά από δύο μήνες, ξέρω εγώ.
1: Ο Γιάννης λέει, χθες το βράδυ με ένα εισιτήριο, είδες, μπάλα, παιδική χοροδία, προεκλογική ομιλία, παρουσίαση δίσκου, τρέιλερ ταινίας, WRC και απονομή τίτλου, μόνο ΑΕΚ. Τι άλλο θέλετε ρε, σπαθιά να καταπιείς.
0: Τι άλλο να κάνω. Μην το
1: καλημέρα κύριε Τσουβέλα.
0: Καλημέρα.
1: Λέω Στυλιανός.
0: Γεια σου Στυλιανέ, σέβομαι το όνομά σου πρώτον.
1: Λοιπόν, υπομονή. Το πρωινό της επόμενης εβδομάδας μπορεί να είναι ακόμα χειρότερο για τους Παναθηναϊκούς.
0: Όχι πραγματικά. Όλα θα πάνε καλά. Εγώ χαίρομαι με τη χαρά των φίλων μου, το ξαναλέω. Όποιος Παναθηναϊκός θέλει τρίτη εθνική ευχαρίστηση, αλλάζουμε για Άγγελος Γιάννενα.
1: Εν τω μεταξύ, η Ζαφυρά του και ο Ρήλος λέει του χρόνου να είμαστε καλά. Θα λένε πω, πω, εμάς οι εκτζίδες δεν μπορεί να μας καταλάβει κανένας τι τραβάμε. Με λίγα λόγια λέει, επειδή θα είναι χάλια του χρόνου, θα ξανακλαίγονται. Πες μου πότε με έχεις ακούσει εμένα να κλαίγομαι στον αέρα.
0: Όχι,
1: πες μου πόσε, που έχω φάει δύσμο για να μου λέτε ντρέπεσαι, γελάς. Και έχουμε τέτοια χάλια. Το θυμάσαι.
0: Πώς δεν το θυμάσαι.
1: Έχουμε τα χάλια μας και εσύ γελάς στην εκπομπή, δεν τρέπεσαι.
0: Με τι δικαίωμα λέτε τη City μεγάλη ομάδα μετά. Αν ο Ριμπάλτα, μου έχει κολλήσει αυτό το μήνυμα εδώ του φίλου, είχε ελληνικό όνομα, ποιο θα ήταν αυτό και γιατί Ιάκωβος.
1: Ναι, Ιάκωβος.
0: Τζέικομπ Ριμπάλτα. Ιάκωβος Ριβάλτας.
1: Ναι, ναι, Ιάκωβος. Ριβάλτης.
0: Ριβάλτης ρε.
1: Ριβαλτάκης.
0: Σουβί θα πάσω άκα για Final Four. Σε αγουστάρουμε Ολυμπιακή. Κανένα πρόβλημα φίλε μου. Είμαστε όλοι μια αγκαλιά. Έλα να μας φέρεις καλή τύχη. Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θα σας φέρω καλή τύχη. Εάν βρω την άκρη αυτή που περιμένω, νόμιμα πάντα έτσι, και ηθικά θα είμαι. Θα είμαι στο Final Four. Θέλω να δω όλα τα παιχνίδια. Θέλω να δω Ολυμπιακό με Φενέρ. Θέλω μετά να μείνω και να δω και Ρεάλ Βαλένθια. Είναι ωραία αυτά τα παιχνίδια τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι δίπλα στο σπίτι. Τέλος πάντων. Δεν είναι αυτός που ήθελα. Έκανα. Ό,τι είναι τώρα. Δεν έχει κότς χοιρινό. Βάλε κοντός. Ό,τι έχετε. Πεινάμε να φάμε.

0: Καλημέρα στον Κώστα. Από Οτάβα. Σήμερα περιμένουμε 29 βαθμούς με αίσθηση 34.
1: Άρα 34. Θα τσαντιστεί ο Φαρενάιτ αν το πείτε. Καλά δεν τρέπεσαι να λες 34.
0: Από 29.
1: Τι μεγαλώνω, που την έδωσα εγώ την αξία.
0: Και με τα τραγούδια που βάζετε, με βάλατε ήδη σε ρυθμούς νησιού. Μπράβο, Ιθνέκα. Δώσε.
2: Καλά, αυτό εντάξει. Μόνο το μπουκάλι με το νερό χρειαζόταν, γιατί είχαν τα σκουπλάσσοντα που ήμουν εγώ τσακαδόρος, είχαν αλλά. Αυτό έπαιζε από ντόμους, από χώρους, από τότε.

0: Παιδιά, αγαστή είναι κουβί, δεν είναι αγαστή. Δεν είμαστε συνεργασία. Η αγαστή της Novibet. Συγγνώμη, συγγνώμη. Big Win for FM 94,6.
1: Απολύομαι.
0: Ο Λουίτζι.
1: Πάλι είχε πνίξει ένα φτηνό και το είχε φέρει στην κουζίνα.
2: Σπουκητή.
1: Ναι. Όχι, δεν διέφερα. Έλειπε τρεις μέρες. Και έπρεπε να βγω έξω για κυνήγι. Τι να κάνω.
0: Όχι, όχι.
1: Τι να κάνω. Έπρεπε να βγω να κυνήγι.
2: Όλη μέρα πουλιά φέρω. Όλη μέρα.
1: Το πνίξα γι' αυτό το πουλί.
0: Και Λουίτζι και χορευτής της Ιταλίας στην Eurovision. Το Λουίτζι. Όχι ρε παιδιά, δεν θα φάω γιούχα στο ΆΚΑ. Και να φάω γιούχα θα κατευνάσω τα πράγματα.
1: Τι γιούχα να φάω.
0: Γιατί.
1: Δεν υπάρχει.
0: Καλά,
1: εντάξει. Έχεις πάει συνέδριο της ΚΝΕ τώρα, πλάκα μου.
0: Δεν είναι αυτό το συνέδριο της ΚΝΕ. Μια χαρά είναι το συνέδριο της ΚΝΕ. Έχω παρουσιάσει και γιορτές στην πλατεία Κοράιδου, τον κύριο Μούραλη. Ποιος μου κάνει ένα πάντη. Δεν σου σπάει τα νεύρα που δικοί σου άνθρωποι δεν ξέρουν ότι έχεις εκπομπή.
1: Σου λέω, με παίρνει μάνα μου τηλέφωνο.
0: Α, 8-10 είναι μωρέ.
1: Όλο μπερδεύει.
0: Α, μιλάς εκεί που πας.
1: Δεν είχες 6-8. Ναι, ρε μαμά, πριν από 10 χρόνια.
0: Και μιλάς εκεί που πας. Δηλαδή, βάζεις μόνο μουσική.
1: Σε πληρώνει, είσαι κοροϊδέα.
0: Είσαι κοροϊδέα. Τα βάζουν τα ένσημα, ε. Τα βάζει ο Βάιος τα ένσημα ή σου λένε βλακίες.
1: Όχι, όντως συμβαίνει αυτό.
0: Ποιο?
1: Ο Στέργιος λέει, μελετώντας αυτές τις αποστολές, για δικούς του προσωπικούς λόγους μάλλον, ανακάλυψα ότι ο προπονητής της ομάδας της Νοτιού Αφρικής ονομάζεται Hugo Bros.
0: Εντάξει,
1: έλα, δεν πηγαίνει, όχι.
0: Elvis 501.
2: Φυσικά και γίνεται.
0: Αν λέγεται Hugo Bros να κάνει μπλουζάκια τώρα.
1: Μήπως δεν έχει τα δικαιώματα.
0: Μάλλον, ναι. Ο Μιράντα και ο Καστέλο.
1: Hugo Bros λέγεται, εντάξει.
0: Εντάξει, Bros.
2: Κοντά είναι.
0: Κοντά, μπορεί να προφέρεται έτσι.
1: Bros. Πού σε ρε, Bros.
0: Έχει όμως Hugo για μικρό. Γιατί και ο άλλος με τα ρούχα το Hugo για μικρό έχει. Ναι, και το άλλο για δεύτερο. Ναι. Άλλο που τα χώρισε, μάρκεσε.
1: Βέλγος, επαγγελματίας, προπονητής ποδοσφαίρου και πέρα.
0: Καλά, πατεώνες. Εκλέκτορες, να είσαι εκλέκτορας,
1: Α σου πω κάτι, έτοιμος για τον Παναθηναϊκό είναι.
0: Επειδή μοιάζει το Γιωβάνοβιτς.
1: Ναι.
0: Δεν υποτιμάτε τη ομάδα μου, πολύ καλά πράγματα.

0: της. Σωστό.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Αυτή ξέρουν.
2: Τι είναι αυτό! Παιδιά, τσιφτετέλεια πρωί-πρωί!
3: 30 λεπτά μετά, πάμε πάλι.
2: Έλα, λεπέτη μου.

0: Λοιπόν, διακόπτουμε τις διαφημίσεις για μια διαφήμιση. Γιάννη.
1: Ένα φάουλ ετοιμάζεται να εκτελέσει ο φάουλ.
2: Μοιράζουμε δώρα, φανέλα και καπέλες της εθνικής μας ομάδας.
3: Αυτή είναι η είδηση λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος έπαιξε ένα φιλικό με τον Καραϊσκάκη, ηττήθηκε 3-1.
4: Το αργό πράγμα αργεί να γίνει.
5: Και σε αυτό το γιούρο, με συγχωρείτε, στους 25 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα.
6: Για συμβόλο 2,5 ετών με απολαβές που αγγίζουν τα 1,3 ευρώ το χρόνο.
7: Έλα ρε.
8: Δεν τον πουλάμε ούτε με 120 ευρώ, δήλωσε.
9: Α, έτσι, ε.
10: Το πρωί οι Ισπανοί ψαράδες πραγματοποίησαν πορεία προς το Υπουργείο Γεωργίας στη Μαδρίτη, όπου μοίρασαν 20 τόνους ψάρια στο κοινό.
7: Έλα ρε Γιωργάκη, αυτά είναι εύκολα πράγματα.
11: Πάμε σε μηνύματα και θα επανέλθω αργότερα στα δικά σας μηνύματα. Χαίρετε, χαίρετε.
7: Γεια σου παιδιά.
12: Πάμε για το τέλος, σιγά σιγά. Κούτσα, κούτσα.
13: Κούτσα, κούτσα στα κρογιάλι.
14: Πώς τύπες στην αρχή?
15: Σιγά σιγά.
14: Κούτσα, κούτσα είπες. Ναι. Σίγουρα είπες κούτσα, κούτσα.
15: Ναι, ναι. Κούτσα
14: για ξανά παίξω το λίγο να τα ακούσω.
12: Κούτσα, κούτσα.
14: Κούτσα, κούτσα. Γιατί στην αρχή μου φαίνεται βαλεπί αντί για κού.
13: Κούτσα στα κρογιάλι.
15: Το μυαλό σου σένα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε γιατί πίσω και σένα.
6: Που αντιστοιχεί σε αυτά που εισπράττει εβδομαδιαία. Επόμενη ενημέρωση από μας πορευθέμε σε μία εβδομάδα, σε μία ώρα.
16: Γιατί θα έχουμε επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία εβδομάδα, πες μας.
17: Γιατί έχουμε κουράσει κάθε ώρα, ρε φίλε.
16: Πρέπει να αποθεωθείς όπως Μαξίμης.
18: B-Wins FM. Το ραδιόφωνο που δεν κάνει λάθη ποτέ.
19: Ασφαλώς τους 94,6 για χαρά, αδεφιά.

0: Ανέβασα και story, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Μπράβο, πολιτισμός. Δεν ακούμπησε την μπάλα στο Μεξικό. Ζει 3 χρόνια ζάχαρη. Μου θυμίζει υπάλληλο που, ξέρεις, πιάστηκε υπάλληλο να μην έχει χτυπήσει την κάρτα του 3 χρόνια και βραβεύτηκε ως υπάλληλος του μήνα στη Γερμανία κτλ. Αυτό μου θυμίζει.
1: Μπράβο, και στα δικά μας ελεύθερες, έχω να πω. Λοιπόν, πότε είναι τα γενέθλια του σταθμού για να προλάβω να χωρίσω τη γυναίκα μου και να παρατηθώ από την εργασία μου για να ακούω όλη μέρα Big Wins Sport FM, λέει ο Νίκος ο Πατατάς.
0: Και τώρα θα ακούς.
1: Για να ακούς την ημέρα των γενεθλίων, εννοείς για από εκεί και πέρα, για πάντα, ας πούμε. 8 του Ιούνιου. Εντάξει, 8 του Ιούνιου. Επειδή λέτε για γένες, άρχισαν οι συσπάσεις της μάνας μου, λέει, σε γιορτή της αδελφής της.
0: Της μάνας σου.
1: Ναι, της μάνας του.
0: Ναι.
1: Το λέει στον πατέρα μου, σκνήπα από κρασιά και απαντάει: άμε μόνη σου, θα έρθω αύριο να σε δω.
0: Άμε.
1: Να το δω. Άμε μόνη σου.
0: Εγώ όταν τα κάνω, το έκανα.
1: Έτσι, μπράβο. Ναι. Το πιστεύω.
0: Περίλος για Μύκονο. Εκεί είναι γεννημένος για Μύκονο. Με, το ασπρονίσι, μεγαλάτι.
1: Πιστεύω ότι ο Ρήλος είναι γεννημένος για όλα τα νησιά.
0: What are you looking at? Πρώην Φιδίας, το βλέπω. What are you looking at? Ρε, μη σου χώσω μία, ρε. Τι looking at, ρε. Έτσι το βλέπω το

0: Ναι, αυτό με μαράζει.
1: Όχι κράξιμο δεν θα φάει. Βγαίνει και πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θα κάνεις και γιορτή κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Θα μας υποδέχεσαι στο Μέγαρο.
2: Ναι, αλλά θα μου λέτε τα διαφορετικά κάλαντα. Από το Μαρμάρι, τα κάλαντα.
0: Μπορώ να έρθω μέσα
1: γιορτή της Δημοκρατίας.
0: Μπορώ να έρθω μέσα γιορτή ή θα με
2: κάνετε
1: γιορτή. Γιατί ο άλλος γιατί πήγε.
0: Η πρωινή.
1: Ναι, γιατί πήγε, δεν κατάλαβα.
2: Έλα με το ξύλινο στο ποδηλατάκι.
1: Μπράβο.
0: Ωραία.
2: Το οικολογικό. Τι θες εγώ να κάνω. Θα σου ψεκάσω τα μαλλιά και σένα.
0: Αταμάν, open your mind, open your mind, αφιερωμένο. Φίλε, κάνω spoiler, λέει, μου έχουν, όντως έχω μάθει ότι μου έχουν ετοιμάσει συνθήματα από τη θύρα 7 άμα πάω. Το ξέρω.
1: Για το Final Four.
0: Ναι, γι' αυτό σκοπεύω, το σκέφτομαι πολύ καλά αν θα πάω ή όχι. Στείλ το μου, δεν το κάνω εγώ spoiler, να δω αν είναι αυτό που έχω μάθει εγώ από την ίδια θύρα.
1: Τι απατεώνες.

0: Εγώ θέλω να πάω και να καθίσω στην καρέκλα του Γιανακόπουλου αυτή την άσπρη και να, και να έχω πάμε και να λέω
1: και
0: πάμε Σάρας. Να με κάνουν ενταούλοι. Ωραίο τέλος θα είναι αυτό, να βρω, να μην προλάβω να κάνω τη δική μου παράσταση στο, στο Telecom Center. Center, πρέπει να το λέω, Telecom Center.
1: Telecom Center,
0: ναι. Δίδυμος ο σταθμός, ελάτε να γίνουμε πολύ λίγο φάφλο.
1: Ναι, τι θα ήταν ρε ο σταθμός, παιδιά, τι σου τρίτη
2: μουσιογράφη. Ναι, θα συμφωνήσω ότι κολλάω στη Μύκονο να κάνουν τα ρεπό του Πελεκάνου, λόγω μύτης.
0: Θα πάρω Μιχάλη τώρα τηλέφωνο, να μην πάει για δουλειά ο Μιχάλης, κάτω στην αργολίδα.

0: φίλε, για το Μοντέρο. Απάντησα την Παρασκευή. Δηλαδή, αυτό
1: δεν πρόλαβε να μπει νωρίτερα.
2: Εντάξει,
0: εντάξει, έχω μιλήσει για την Παρασκευή. Πώς φάνηκε η φιέστα, Μαρία? Η Μαρία 7 στα 10 έχει βάλει στη φιέστα.
1: Του χρόνου θα τα πάμε
0: από
1: καλύτερα.
0: Από μένα είναι νέο, οριακά, ναι, πάνω από τη βάση.
1: Του χρόνου θα τα πάμε καλύτερα.
0: Λίγα λόγια θα το πάρει και του χρόνου, για όσους δεν κατάλαβαν το άστιο αυτό. Αντιπαθητική ξανθιά.
1: Θα γελάσουμε, λέει, με τις ζημιές που θα κάνει ο Ολυμπιακός στο ΑΚΑ. Όχι όλοι, αν με ρωτάς. Δεν θα γελάσουμε όλοι.
0: Όχι.

0: Ουντίγλεντάει ακόμα, αν με ρωτά. Πρέπει να.
1: Πουρά, κλαμά και ψωμιά.
0: Ναι, πουρά. Αγαπούλα και να κάνει ένα έτσι, δεν είμαι εγώ.
2: Τι λέγατε.
0: Αρχίσαμε. Το Denver Post. Δεδομένου ότι δεν θα συνεχίσει τους Nuggets ο Βαλαντσιούνας, πιθανή επιστροφή του στην Ευρώπη. Α, αρχίσαμε πάλι με τον Βαλαντσιούνας. Τον φέραμε εδώ για να έρθει στο υγεία να κάνει εξετάσεις τσάμπα και να φύγει.
2: Τέλος
0: πάντων. Του βγήκε πιο φτηνά. Καλύτερους γιατρούς έχουμε εδώ από την Αμερική. Καλά.
2: Το είδα.
0: Ποιο?
2: Ο Τζόρβας, ο Αλέξανδρος Τζόρβας, τερμάτισε το Σάββατο αγώνα υπεραπόστασης 215 χιλιόμετρα.
0: Υπεραποστάκιας.
2: Υπεραποστάκιας, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Όπου κάποια στιγμή είχε ανεβάσει ένα story.
0: Που λιποθύμησε.
2: Δεν
0: έπεσε κάτω. Έγειρε.
2: Ξάπλωσε στο πεζοδρόμιο για 5 λεπτά για να πάρει ένα power nap.
0: Για 5 μέρες ήμουν εγώ.
2: 215 χιλιόμετρα.
1: Σε μία μέρα αυτά.
0: Τι?
2: Συνεχόμενα. Ναι, σε μια μέρα. Τι, προσεκτικά.
1: Κάτσε.
2: 5 χιλιόμετρα αυτήν την εβδομάδα, 5 χιλιόμετρα την άλλη εβδομάδα.
0: Έχω να πω.
2: Χρωστάω.
0: Από εδώ Αγίου Σαναριού.
2: Τα υπόλοιπα σε δώσει, θα τα βάλω σε κάρτα.
1: Λέμε για 215.
0: Έχετε κροκ μαντάμ. Έχετε κροκ μαντάμ.
1: Πα Λαμία, πού πα με
2: 215. Ναι, πα Λαμία.
0: 200 τόσο χιλιόμετρα είναι. Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Λίλος. Ήταν η εκπομπή. Α, εκάρα.
1: Ωματάρα.
0: Η αποδόσεις από εκεί. Έρχεται πρεσάρισμα με Τσούτσικα και Τσόχο στην κορυφαία συχνότητα των Big Wings Sport FM. Πρώτα Παναγιώτης Κεφαλάς και Μανώλης
1: Μουσουράκης.
0: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δημοσιογραφική υποστήριξη, θα έλεγα, και ενημέρωση. Έχουμε Cosmote 5G Wi-Fi, απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι και οπτική είναι καινούρια. Συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, με ταχύτητες έως 300 Mbps, αλλά πάρε και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε τώρα Cosmote 5G Wi-Fi για να τα έχεις όλα αυτά. Βάσει μετρήσεων της Ookla και Open Signal είναι το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Μάθε περισσότερα που cosmote.gr.

0: Λοιπόν.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet θα βρει τον τρόπο διασκέδαση που θέλει. Η διασκέδαση στη Vistabet χτυπάει κόκκινο και σε περιμένει μήνα με 1615 δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94,6. Ο Στέφανο Παλότολο για λίγο. Για περιορισμένες.
1: Και πολύ του είναι αυτό το λίγο.
0: Ναι. Έξω από εδώ ο Μανώλης Μουσουράκης.
1: Και η Κωνσταντίνα Πάνοτσου.
0: Α, ναι, και η Κωνσταντίνα.

0: καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: 2-10-95-79-283-4-5.
0: Τελείωσε και το πρωτάθλημα και τι καταλάβατε.
1: Ορίστε. Τώρα.
0: Εντάξει, τώρα Final Four. Μετά τελική Α1 μπάσκετ, GPL όπως το λένε οι δραματιζόμενοι. Και Μοντιάλ, φίλε, τι τώρα.
1: Έχει και τους τελικούς, ρε φίλε.
0: Ναι, τα ευρωπαϊκά.
1: Να.
0: Εντάξει, μια χαρά πάμε. Μέχρι μέσα Ιουλίου, μια χαρά πάμε. Και μετά, όπως έδινε και μια μεγάλη μορφή, τα μπάνια του λαού.
2: Είναι γλυκό, είναι πικρό.
0: Αν και πια μπάνια του λαού, 19 Ιουλίου ο τελικός, εκεί μετά σιγά σιγά αρχίζουν τα προκριματικά.
1: Ακριβώς. Και βέβαια ο βασιλιάς του καλοκαιριού, οι μεταγραφές.
0: Καλά, ούτως ή άλλως. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει. Δηλαδή αυτό το έχουμε κάθε φορά. Δεν παίζουν οι ημερομηνίες, είναι δεδομένο.

0: πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Γεια σου Δημήτρη.
2: Γεια σας, χαίρετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Έχουμε μια πρώτη είδηση, δεύτερη μάλλον, μετά τη συγγνώμη της ΠΑΟΚ στον κόσμο, χθες το βράδυ γρήγορα μετά το τέλος του σοκαριστικού αγώνα, έτσι όπως εξελίχθηκε, και με το στόχο που έχασε ο ΠΑΟΚ έτσι όπως τον έχασε. Μια δεύτερη είδηση έχει να κάνει με τους ποδοσφαιριστές και τον προπονητή της ομάδας. Είναι η επιβολή ενός μεγάλου προστίμου, το οποίο ανακοινώθηκε, και επειδή παίζει, γράφτηκε ένα ποσό 100.000 ευρώ, το ποσό είναι μεγαλύτερο από όσο γνωρίζω. Και επίσης μια απαγόρευση αναχώρησης από την πόλη για τις επόμενες 3 μέρες, τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Ξέρουμε ότι οι ποδοσφαιριστές, κυρίως με το που τελειώνει η σεζόν, φεύγουν, κυρίως οι ξένοι γυρίζουν στους πατρίδες, στους αμέριτους. Θα παραμείνουν εδώ, δεν ξέρω για ποιο λόγο, κάτι μπορεί να γίνει.
0: Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Υπάρχει λόγος ότι σε 3 μέρες θα σας μιλήσουμε, κάτι θέλουμε να σας ανακοινώσουμε κτλ. Ή δίκη τιμωρίας.
2: Ναι, δεν μπορώ το. Έτσι φαίνεται πάντως. Για να βάζει ένα χρονικό όριο μέχρι την Τετάρτη, προφανώς μέχρι Τετάρτη κάτι θα συμβεί. Δεν ξέρω αν θα μιλήσουν οι ιδιοκτήτες, αν θα γίνει κάτι άλλο. Πάντως βάζουν ένα τέτοιο χρονικό περιθώριο μέχρι την Τετάρτη, ότι δεν πρέπει να φύγει κανείς από τη Θεσσαλονίκη. Όπως συνήθως συμβαίνει στο τέλος της σεζόν.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά τα δύο κρατάμε και βλέπουμε τι άλλο μπορεί να φέρουν αυτές οι πολύ δύσκολες μέρες για τον ΠΑΟΚ. Έτσι όπως
1: τελείωσε. Καμία αντίδραση από προπονητή, κανένα παίχτη κτλ. Για το πρόστιμο, όχι. Έτσι δεν φαντάζομαι.
2: Όχι. Εντάξει, το πρόστιμο, okay, είναι μια τακτική που δεν ξέρω έχει, αλλά το ότι έχουν τεράστια ευθύνη για αυτό το οποίο έχει συμβεί με τέτοιο τρόπο, ειδικά χθες, ή με τρόπο που επαναλαμβάνεται σε παιχνίδια του ΠΑΟΚ που προηγείται και μετά καταραίει, είναι, νομίζω το έχονται και οι ίδιοι, ότι η ευθύνη τους είναι πάρα πολύ μεγάλη για αυτό που γίνεται ξανά και ξανά τη φετινή σεζόν.
0: Δημήτρη, φαντάζομαι δεν υπάρχει ενημέρωση, τη δική σου αίσθηση θέλω. Θεωρείς ότι αυτά τα δύο, λέει, το πρόστιμο τώρα και η παραμονή για 3 μέρες, είναι απόρρια της χθεσινής εμφάνισης και του αποτελέσματος ή της συνολικής αποτυχημένης σεζόν?
2: Νομίζω παίζουν ρόλο και τα δύο. Και το ότι έρχεται να κλείσει τη σεζόν ένα παιχνίδι που αποτελεί μικρογραφία και της χρονιάς. Δηλαδή μια ομάδα που είναι καλά, παίζει καλά μέχρι ενός σημείου, και εκεί που κάτι στραβό γίνεται λυγίζει με απίστευτο τρόπο. Λυγίζει πνευματικά κυρίως. Γιατί χθες ήταν πολλά τα σημάδια.

0: Με μισή μια κακή μέρα. Αλλά, συγγνώμη, άλλο θα πω.
1: Ακόμα και στο τελευταίο παιχνίδι.
0: Όχι, άλλο θα. Ακόμα και εκεί. Το να μην πανηγυρίσει όπως λέει τώρα, βάζει γκολ ο Σντόεφ και όλοι νομίζουν ότι κάτι έχει συμβεί και δεν μετράει τον γκολ.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή εκεί δεν έχει να κάνει με το τακτικά, ξέρει, δεν είμαι συγκεντρωμένο, έχει ένα καλό διάστημα από τέσσερα Παναθηναϊκό σε ένα τέταρτο κτλ. Εκεί είναι όπως λέει θέμα νοοτροπίας. Δεν γίνεται να βάζει γκολ και να μην πανηγυρίσει το 0-0.
1: Η γλώσσα του σώματος που μαρτυράει τα πάντα. Γενικώς και ο προπονητής και οι προσωπικότητες της ομάδας δεν κατάφεραν να διαχειριστούν όπως θα έπρεπε την όλη κατάσταση, την όποια κρίση, τις όποιες δύσκολες στιγμές, ακόμα και μέσα στα παιχνίδια. Αυτό το οποίο έγινε χθες αποκορύφωμα, δεν είναι το μόνο, είναι επαναλαμβανόμενο. Mm-hmm. Ως αποκορύφωμα, να σκεφτούμε πού έπαιζε ο ΠΑΟΚ, σε ποιο γήπεδο, άδειο, με άδειο αντίπαλο, με τόσα πολλά προβλήματα ο αντίπαλος, και όμως να χάνεται τόσο πολύ ο έλεγχος στο δεύτερο ημίχρονο και να χάνεται ο στόχος, και στο τέλος να μην πηγαίνει και κανείς να μιλήσει και να στέλνουν στην κάμερα το νεαρό το μύθου, είναι όλο μια εικόνα έλλειψης συνέστησης του πού είμαστε και του τι κάνουμε. Όλο. Mm-hmm. Μπορεί να υπάρχουν αιτίες, κατέρευσαν, πραγματικά πέρασαν πολύ δύσκολα, ήθελαν να τελειώσει, αλλά αυτό δεν δικαιολογείται να πάθει ο ΠΑΟΚ τόσο μεγάλη ζημιά, ενώ τελικά έχει τη δείξη στα χέρια του, έστω και για τον τελευταίο στόχο που έδινε ένα μικρό όραμα για το καλοκαίρι. Αυτό νομίζω ότι δεν μπορούν να το αρνηθούν ούτε ο προπονητής, ούτε οι παίκτες, ό,τι άλλο και αν συνέβη στη σεζόν.
2: Ωραία, τέλειωσε ότι θα ακούσουμε κανονιές.
1: Δεν ξέρω, δεν νομίζω.
0: Αλλά δεν το αποκλείς.
1: Δεν το πιστεύω. Καλά, δεν αποκλείω γιατί τους παίζεις τρυπέ και τους χάνεις. Αυτό, ναι, εννοείται. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι η εποχή για να... Ποια είναι η κανονιά? Ο Λουτσέσκου είναι.
2: Δηλαδή, η μεγαλύτερη είναι ο Λουτσέσκου, αλλά μπορεί να είναι και κάποιοι παίκτες που να πούνε...
0: Που είναι σταθερές.
2: Φίλε, κάνε μας την χάρη τώρα, αδειάσε μας την γωνιά.
1: Ναι, για κάποια συμβόλαια που τελειώνουν και μπορεί να τους ήθελαν να τους ανανεώσουν. Τάισον, Μπάμπα, Οσντόεφ, κανονιά τώρα, εντάξει. Μπορεί και να γίνει, δεν ξέρω. Γιατί ο Μεϊτέ και ο Γετζιόρα να ανανεώνουν αυτόματα. Ή ο Γιακουμάκης. Δεν το θεωρώ κανονιά. Του προπονητή θα είναι πολύ βαρύ. Καταρχάς έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο. Ο προπονητής νομίζω ότι όσο και αν είναι στα χαμένα και τελειώνει πολύ πολύ άσχημα τη χειρότερη του σεζόν, δεν έχει να καταλογίσει κάτι στο ΠΑΟΚ από όσο ξέρω, πέρα από το ότι μπήκε μεγάλη πίεση για τα 100 χρόνια, αυτό μόνο. Τώρα η ιδιοκτησία, δεν ξέρω αν με τόσο ανοιχτά μέτωπα θέλει να ανοίξει ένα ακόμη πολύ μεγάλο, γιατί το είπα και το και νωρίτερα, η πιο κομβική απόφαση για μια ομάδα προπονητής είναι. Και το βλέπουμε παντού, δεξιά και αριστερά, παντού το βλέπουμε. Και με τη μία περίπτωση θετική και με την αρνητική. Δεν νομίζω ότι στον ΠΑΟΚ αυτή την εποχή με τόσα ανοιχτά μέτωπα χωράει να ανοίξει ένα ακόμη μέτωπο πολύ μεγάλο.
0: Ωραία.
1: Θα τα δούμε και τις επόμενες μέρες.
0: Ασφαλώς. Να είσαι καλά, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Ακούσαμε λοιπόν πρόστιμο άνω των 100.000 ευρώ στους παίκτες του ΠΑΟΚ και υποχρεωτική παραμονή στην πόλη για τις τρεις μέρες που ακολούθησαν του ντέρμπι. Δηλαδή μέχρι
2: λες να τους έχουν δώσει και πρόγραμμα, το απαγορεύεται να πάτε εδώ και...
0: Όχι, όχι. Αλλά φαντάζομαι τώρα δεν έχουν και πολύ όρεξη για βόλτες στην ηλιόλωση στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι.
0: Τώρα τι να πω. Πάμε, μικρό διαφημιστικό που θέλει ο Στέφανο και πιστεύω.

0: οφείλουμε και θέλουμε, όχι μόνο οφείλουμε, σαν εκπομπή, να στείλουμε τις καλύτερες μας ευχές, τις πιο εγκάρδιες και τις πιο ωραίες ευχές που έχουμε μέσα μας στον Ιάκωβο, που σήμερα έχει γενέθλια.
1: Έλα ρε.
0: Κλείνει τα 24.
1: Ο Ιάκωβος έχει γενέθλια.
0: Έχει γενέθλια σίγουρα, τώρα τα πόσα κλείνει.
1: 24, εντάξει, υπερβολικό το ακούω, ας πούμε.
0: Α, 27.
1: Που τον κάνεις παραπάνω από 27, ας πούμε.
0: Και επειδή είναι και καλωσορισμένος, μπορεί να είναι και 29 και να φαίνεται 27.
1: Απλά να θυμίσω στους φίλους ότι τον ξέρουμε 30 χρόνια.
0: Από όταν ήταν ιδέα. Γιατί ο Ιάκωβος είναι ιδέα. Χρόνια πολλά, αγοράκια. Να, μπήκα, λέει, στα 34. Λέει και γέλασαν και οι πέτρες.
1: Φήμες λένε ότι ήταν στο μάτς, στο τελευταίο μάτς του Παναθηναϊκού στην Βαλένθια. Έτσι χορταίνω όταν με κοιτάς, σαν ευωδιά λουλουδιό. Οι φήμες που κυκλοφορούν στους Παναθηναϊκούς.
0: Ότι ήταν στη Βαλένθια.
1: Ότι ήταν στη Βαλένθια, ναι.
0: Δεν νομίζω, δεν νομίζω.
1: Τι δεν νομίζω.
0: Δεν έμεινε
1: η... Εκ του αποτελέσματος.
0: Έμεινε...
1: Εκ του αποτελέσματος.
0: Από καύσιμο η Βέσπα που είχε ξεκίνησει να περάει.
1: Βέβαια, άλλες φήμες λένε ότι εχθές, ενώ η είσοδος στον κόσμο δεν επιτρεπόταν, αποφάσισε στο δεύτερο ημίχρονο να πάει στη λεωφόρο. Το ένα αποτέλεσμα παίζει μπουνιά με το άλλο.

0: Έχει ένα ματσάκι σήμερα για, το, για την Premier, Arsenal Burnley. Είναι εδώ που μπορεί να κάνει καμιά στραβή η Arsenal και να γελάσει ο καθεπικραμένος.
1: Έλα ρε, δεν γίνεται.
0: Όντως δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.

0: εάν καταφέρει και το πάρει και αυτό, τότε άξιο τη μοίρα, ρε φίλε, να μην το πα ποτέ.
1: Α τα παρατήσει.
0: Ναι, να μην το πα ποτέ, ρε φίλε. Δηλαδή, πραγματικά. Όταν πες την έδρα σου με την ήδη υποβιβασμένη Μπέρνλι.
1: Ναι.
0: Και δεν. Μάλλον άμα δεν, τότε άντε.
1: Δεν.
0: Κόψου μόνο σου που λέγε για μια ψυχή. Πάμε, πάμε σε γραμμούλους. Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ. Γεια σας.
2: Ναι.
1: Ορίστε.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
2: Γιάννη, λέγομαι Ολυμπιακός είμαι.
1: Ωραία. Όλα καλά.
2: Εγώ ήθελα να πω κάτι για χτες, για παρατήρησα έτσι δύο πράγματα τα οποία ήταν τελείως αντίθετες εικόνες. Δεν ξέρω αν έχετε και εσείς την ίδια άποψη. Μία εικόνα για την ΑΕΚ εννοώ, για τους πανηγυρισμούς. Μία εικόνα ήταν ένας άνθρωπος που εντάξει για μένα ως Μέγας Ναπολέων ας πούμε θα μπορούσε να πει κάποια πιο σοβαρά πράγματα και αναλώθηκε σε πιστεύω στην, για μένα και για πολλούς οπαδούς της ΑΕΚ φαντάζομαι λίγο γελία πράγματα που έκανε και από την άλλη ένας παίκτης ο οποίος ρώτα δηλαδή ο οποίος ο άνθρωπος τι να πω ένα μεγάλο σεβασμό σε αυτό το παιδί γιατί δηλώσει που έκανε ειλικρινά εγώ και ποδοσφαιρικά εντάξει αυτό το παιδί το θα επανέλθω ποδοσφαιρικά τον είχαν κατακράξει δηλαδή ο Μπαριτσάικ αλλά τέλος πάντων αυτό φεύγει σαν όμως άνθρωπος έδειξε σε όλους μας τι άνθρωπος είναι και πού πρέπει να πηγαίνει η κοινωνία μας. Έτσι.
0: Και σε αυτό το timing μάλιστα, έτσι, πάνω στη μεγάλη χαρά και στα πανηγύρια, να έχεις μια λόγια να πεις και πέντε πράγματα διαφορετικά και ακριβώς. Να μην σε παρασύρει ενθουσιασμούς.
2: Μπράβο, μπράβο. Αυτό ήθελα να πω ακριβώς, το πήρες από το στόμα μου, πάνω εκεί που του λέει ο δημοσιογράφος που γίνεται χαμός, πανηγυρισμούς το ένα τ' άλλο, λέει παιδιά δύο λεπτά να πω αυτό το πράγμα που είπα. Εγώ και σαν γονιός εννοείται ότι εντάξει επειδή είχαμε αρρωστήσει όλη η Ελλάδα με αυτά τα περιστατικά τέλος πάντων τραγικά, εγώ λέω ένα μεγάλο μπράβο σε αυτό το παιδί. Και απ' την άλλη βέβαια η εικόνα η γελία αυτή που είπα πριν, έτσι γιατί ήταν γελία εικόνα, αλλά τέλος πάντων δεν θέλω να σταθώ εκεί, θέλω να σταθώ στο παιδί, στο Ρώτα, ο οποίος τι να πω, του βγάζω το καπέλο και μπράβο του για μια ζωή από εδώ και πέρα αυτό το παιδί για μένα δεν είναι θέμα ομάδας, είναι ψηλά για μένα. Τέλος πάντων να πω και δύο λόγια γρήγορα για την ομάδα μου, για τον Ολυμπιακό, ότι παρόλο που ότι φέτος μπορούν να πουν όλοι ακούω και πολλούς που λέγουμε ας πούμε για κατακρίνουμε διάφορα πράγματα παρόλα αυτά και την ομάδα έτσι όπως είναι, δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό που θα πω ότι στο τέλος της ημέρας αν 10 φάσεις εγώ δεν βάζω παραπάνω γιατί η ομάδα είχε παραγωγή φάσεων μεγάλη αν 10 τέταρτε του LKB μπαίνανε τώρα θα μιλούσαμε αλλιώς έτσι δεν ξέρω εσύ
1: με τα αν η γιαγιά μου ήταν παππούς.
2: Ναι, ρε συμπάντη, άλλο. Εντάξει, σωστό. Αλλά θέλω να σου πω ότι τα τέταρτα του
1: Ελκαμπή. Και ο Σταύρος ψηλός λιγνός με πράσινα μάτια.
0: Εντάξει, το λιγνός το κάνουμε λίγο.
1: Εντάξει, ενώ εγώ χοντρός που στις κλάσικους.
2: Ναι, αν δεν έτρωγε, εννοείς, εντάξει, οκ.
1: Έγινε.
2: Να είστε καλά.
1: Για χαρά.
0: Πάμε σε έναν ακόμα.
1: Παρακαλώ. Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Τι κάνετε, καλά είσαστε.
1: Όλα καλά.
3: Καλησπέρα στο... Καλησπέρα σας, είμαι πάρα πολύ παλιός ακροατής.
1: Ωραία.
3: Του Sport FM. Μπάμπη, σε ακούω από την πρώτη χρονιά που ήμουνα στην Αθήνα. Έχω μεγαλώσει με Sport FM, έφευγα από αεροπόρος, είμαι έφευγα από την 112 πτέρυγα μάχη και πήγαινα σπίτι μου το μεσημέρι και μας κάνατε παρέα. Θέλω να πω χρόνια πολλά για το Sport FM, εκτζής είμαι, πρωταθλητής είμαι και να συνεχίσετε έτσι και ένα μπράβο γιατί στην πορεία αυτή έχετε εξελιχθεί, μα ακούω όλους τους ρεπόρτερ από το πιο παλιό τον Νικολακόπουλο μέχρι τον πιο καινούριο και συνεχίστε να μας κάνετε παρέα έτσι.
1: Να είστε καλά,
3: σας
1: ευχαριστούμε
3: και τηλεφωνώ.
1: Είσαι ακόμα μάχημος.
3: Είμαι ακόμα μάχημος, από Καλαμάτα τηλεφωνώ, από την πόλη που φυτεύει στα φύλλα και βγαίνουν πορτοκάλια.
1: Να σε καλά.
0: Γεια σου, πάμε διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM, στους 94,6, 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5 γραμμούλες είναι χθες για όλους εσάς. Καλά που υπάρχουν, λέει, και οι λένες, και ακούμε και ένα τραγούδι της Προκοπής, γιατί αν περιμέναμε από εσάς, σωθήκαμε, λέει ο Φώτης. Ότι ωραίο γούστο έχεις, μπράβο ρε Μπάγασσα.

0: Είπαμε νωρίτερα, τέλειωσε το πρωτάθλημα, διανύουμε εβδομάδα.
1: Λάθος είσοδο έκανες.
0: Γιατί?
1: Εδώ είμαστε, μπουκώσαμε, έπρεπε να πεις.
0: Όχι, εσύ, εμείς, εγώ κύριος, επαγγελματίας. Τόση ώρα δεν εδώ μπάμπης, γιατί καταβόρτισε κάτι κατά έφια, κάτι γαλακτομπούρεκα που είσαι ο Ιάκουβας. Εγώ κύριος, εδώ, στις επάρξεις.
1: Καταρχήν θέλω να τον καταγγείλω.
0: Να καταγγείλεις.
1: Θέλεις να στείλεις πράγματα. Πάρε ένα τηλέφωνο να σου δώσουμε είδος.
0: Τι θέλουμε. Έχει στείλει 4 διαφορετικά ταψιά μόνο, δεν πετύχαμε τον γούστο του Μπάμπη.
1: Όχι, δεν έτσι. Δύο γαλακτομπούργα είναι. Ένα κατά έφη.
0: Μήπω κάτι... το άλλο δεν είναι γαλακτομπούργο και είναι μπακλαβά. Παίζει και αυτό να ξέρει.
1: Βλέπει,
0: δεν τα ανοίξαμε. Εγώ
1: δεν
0: τα άφησα. Εσά του άσχετου έξω στα αγγλικά.
1: Δεν μπήκα τόσο βαθιά.
0: Δεν έχετε καταλάβει τι μα έχει στείλει ο άνθρωπο.
1: Δεν μπήκα τόσο βαθιά στο θέμα.
0: Λοιπόν, έλεγα ότι τελείωσε το πρωτάθλημα, σα το είπαμε και στην αρχή. Διανύουμε εβδομάδα. Final Four. Πότε. Και από εδώ, από τη σωστή την εκπομπή, την ενημερωτική, θα μαθαίνετε ό,τι είναι να μάθει για το Final Four της Αθήνας. Κοντά μας, ο Παναγιώτης Κεφαλάς, ο οποίος χαμογελάει προφανώς με τις αστιότητες του Μπάμπ για τους μπακλαβάδες. Θέλω να πιστεύω. Χαίρετε.
2: Όχι, χαίρετε, χαίρετε. Με γλυκάνατε, με γλυκάνατε. Με αυτή σας τη συζήτηση, εμένα με γλυκάνατε.
0: Δεν δοκίμασε το γλυκάκι.
2: Δεν πολύ τρώω.
0: Γι' αυτό είναι φύτο άνθρωπο. Κοίτα όμως και καταλαβαίνεις.
2: Δεν πολύ τρώω, δεν πολύ τρώω.
1: Να τον εφοβάσαι το φύτο άνθρωπο.
0: Ναι, και εμένα η γιαγιά μου αυτό έλεγε. Βλέπεις, λέει γεμάτο άνθρωπο, άνθρωπο. Ωραίος άνθρωπος, καλός άνθρωπος.
2: Ξέρει να ζει ο άλλος.
0: Ναι, καλός
2: άνθρωπος. Μια ζωή στις θερήσεις σου λέει θα είναι.
0: Όχι, όχι, εντάξει. Δεν είναι, μην είμαστε τώρα απόλυτοι. Έχει όμως μια μικρή έτσι.
2: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Τέλος πάντων, πάμε να πούμε τα σημαντικά. Γιατί δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Είχαμε πάρει χαμπάρι, θα περάσει ο Παναθηναϊκός, θα περάσει ναι. Αιώνιο ντέρμπι κτλ. Και τώρα που έσβησε αυτό. Πάμε πιο χαλαχαμηλά στην
2: Γενικά παρά. Αυτή η κουβέντα, παιδιά, δεν μας πηγαίνει. Έτσι. Ναι. Δηλαδή από πέρσι είχε ανοίξει αυτό το πράγμα.
0: Πάντα φαγώνω.
2: Με τον πρώτο ναι, ελληνικό ναι. τελικό στο Ντουμπάι. Και είδαμε μικρό τελικό. Εντάξει, ναι. Άντε το πλησιάσαμε λίγο, ας πούμε. Είδαμε μικρό τελικό.
0: Νομίζω, είναι λίγο.
2: Ο οποίος ήταν και ο ιστορικός, έτσι. Ο τελευταίος, δεν έχει άλλον.
0: Καταργήθηκε ο μικρός τελικός.
2: Καταργήθηκε ο μικρός τελικός.
1: Το που παίξαμε εμείς καταργήθηκε.
0: Εγώ νομίζω ότι.
2: Λέει ολοκληρώθηκε η διοργάνωση μετά τον Ολυμπιακό
0: Φάινελ. Σπάσε από το καλούπι.
2: Τέλος, δεν θέλω.
0: Νομίζω είναι λίγο στα όρια, παιδί μου, αυτού του. Το κλάσικο που περιμένουμε μια ζωή στο Champions League, ναι. Να δούμε ένα Μπαρσελόνα Real Madrid τελικό, ειδικά τότε που υπήρχαν Μέση και Κριστιάνο και ήταν υπερδυνάμεις και λέγαμε πώς θα δούμε ένα τέτοιο τελικό και δεν τον είδαμε ποτέ.
2: Έχουμε δει Bayern Dortmund, ναι, ας πούμε,
0: πολλά,
2: στο ποδόσφαιρο.
0: Πολλούς αφήνους. Αλλά...
2: Ναι, και Ιταλικούς, αλλά ναι, τα μεγάλο ντέρμι, ένα κλάσικο δεν έχουμε δει. Όχι, όχι.
0: Ακριβώς,
2: όχι.
0: Που το περιμέναμε. Ναι. Κάπως έτσι και αυτό.
2: Ελπίδες να δούμε ακριβώς τον μπάσκετ και στην Ευρωλίγκα, μόνο με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό περιμένουμε. Με κλάσικο αναβλήθηκε και φέτος. Το συγκεκριμένο ενδεχόμενο. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Φενέρ στα ημιτελικά. Έχουμε ισπανικό εμφύλιο στον άλλον ημιτελικό. Θυμίζουμε και τις ώρες κιόλας. Παρασκευή ξεκινάμε, έτσι, μην το ξεχνάμε. Ξεκινάει το 22 του μήνα στο Telecom Center με το Ολυμπιακός Φενέρ. Είναι και το πρώτο χρονικά παιχνίδι. Είναι στις 6 ώρα το απόγευμα, να θυμίσω. Στις 9 η ώρα είναι ο ισπανικός εμφύλιος Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Όπως είπαμε, η Βαλένθια η οποία ξεπέρασε το εμπόδιο του Παναθηναϊκού στο πέμπτο μάτς και ήταν και η μόνη σειρά κιόλας των playoff που πήγε σε πέμπτο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός καθαρίζει εύκολα τη Μονακό 3-0. Το αναμενόμενο θα λέγαμε. Το αναμενόμενο ήταν να περάσει εύκολα. Νομίζω το έκανε ο Ολυμπιακός ακόμα
0: πιο εύκολα.
2: Με την εικόνα και τη σοβαρότητα την οποία έδειξε και το ότι έχει αλλάξει.
0: Με μια ομάδα που δεν του πολύ πήγαινε γενικώς τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, αλλά δεν
0: αλλά
1: ήταν
0: στην κατάσταση που.
2: Ξέρεις τι γίνεται, ναι. Όντως, η κατάσταση στην οποία ήταν η Μονακό καταστούσε απόλυτο φαβορή τον Ολυμπιακό. Δεν το συζητάμε και το επιβεβαίωσε με τον καλύτερο τρόπο. Αλλά το θέμα είναι να βλέπουμε και λίγο τη γλώσσα του σώματος ότι ο Ολυμπιακός όμως έδειξε και την πρέπουσα σοβαρότητα σε αυτή τη σειρά. Δηλαδή, πήρε τα παιχνίδια ακριβώς με το μπάσκετ το οποίο τον έφερε στην πρώτη θέση κανονικής περίοδου. Δηλαδή, παίζοντας πολύ επιθετικά, βάζοντας 90% πόντους. Το τρίτο παιχνίδι ήταν δηλαδή και με κατοστάρα, με μεγάλες διαφορές. Έπαιξε σοβαρά, έπαιξε συγκεντρωμένα και έτσι καθάρισε τη σειρά χωρίς έξτρα ταξίδια, χωρίς έξτρα καταπώνηση. Και αυτό το δείξε μάλιστα ακόμη και στα παιχνίδια με τον Κολοσσό. Επίσης, μια ομάδα για τα playoff της στιγμή GBL. Επίσης, μια ομάδα. Κατώτερης δυναμικής σαφέστατα. Υπάρχει τεράστια χαόδες διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων, αλλά ο Ολυμπιακός ακόμη και εκεί έδειξε σοβαρός και γενικά έδειξε να είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Αυτό πήγα να σου πω ότι δεν ήταν μόνο τώρα στα παιχνίδια με την Μονακό, τους τελευταίους σχεδόν δύο μήνες, μπορεί και κάτι παραπάνω, έχει μια σταθερά ανωδική πορεία, σταθερά πολύ καλή απόδοση και παίζει τον μπάσκετ του. Και νομίζω ότι αυτό αποτυπώθηκε και στα playoffs, όπως αποτυπώθηκε το ίδιο. Και για τη Φενέρ, η οποία ήταν πολύ καλά μέχρι ένα σημείο, ναι. Στα τελευταία μάτς της regular season άρχισε να μπάζει νερά και δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στη σειρά των
2: έκανε πλέον. Η Φενέρ έκανε την κοιλιά της την δικαιολογημένη κοιλιά, θα λέγαμε. Ναι, δικαιολογημένη ήταν, γιατί είχε πολλές απουσίες σε κάποιο σημείο. Δηλαδή έπαιζε χωρίς τον Ντέβον Χολ, χωρίς τον Νικολό Μέλι, είχε τραυματιστεί και λίγο Μπόλγουιν. Έχασε τον Ντεκολό, έναν παίκτη τον οποίο ο Σάρας, όπως έκανε πέρυσι με τον Έρικ Μακόλουμ, ο οποίος αποδείχθηκε εκ των κλειδιών mm-hmm. της Φενέρ για να πάρει το Ευρωπαϊκό, για να πάρει την Ευρωλίγκα πέρυσι στο Αμπουντάμπι. Δεν τον κράτησε φέτος, αλλά στο πρόσωπο του Νάντο Ντεκολό, ενός επίσης παίκτη μπαρτοκαπνισμένου και παίκτη με περισσότερες παραστάσεις στην Ευρωλίγκα για περισσότερα χρόνια σε σχέση με τον Μακόλουμ, εξαιρετικός σκόρερ, δημιουργός. Το ξέρουμε τόσα χρόνια δηλαδή τον Ντεκολό να πάρει αυτό το ρόλο. Δεν τον στερήθηκε και εκείνον. Έκανε την κοιλιά της λοιπόν η Φενέρμπαχτσε με τις σερίτες. Αυτή τη συγκυρία νομίζω εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο ο Ολυμπιακός, ο οποίος όταν πρωτοανέβηκε στην πρώτη θέση, νομίζω μετά παίζοντας στα στάνταρ του και χωρίς να πιέζεται, γιατί έδειξε, είδαμε και άλλες χρονιές ο Ολυμπιακός να είναι στην τριάδα, να είναι στην κορυφή συνέχεια, αλλά το δείχνει ότι αυτός ήταν ο σκοπός του περισσότερο, δηλαδή να τερματίσει ο πρώτος και μετά ό,τι γίνει. Και αυτό ενδεχομένως να του κόστησε και στα Final Four τα οποία έπαιξε. Φέτος όμως έδειξε ότι είναι γενικά μια ομάδα, ο φετινός Ολυμπιακός, ο οποίος είναι υπερπλήρης. Το θετικό για αυτόν, και ας χτυπήσουμε ξύλο για την ελληνική ομάδα, δεν υπάρχει κανένας τραυματισμός ενώ ώψη Final Four. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι, δηλαδή ακόμα και πέρυσι που είχε πάει συμπλήρης.
2: Είχε τα προβλήματα.
0: Ήταν κάποιοι παίκτες που μόλις είχαν αποθεραπευτεί, δεν είχαν αγωνιστικό ρυθμό, δεν είχαν πολυρυθμό προπονήσεων κτλ.
2: Αλλά γενικά νομίζω ο φετινός Ολυμπιακός και με τις προσθήκες που έγιναν κατά τη διάρκεια και του Τζόνς αλλά και του Τζόζεφ, γενικά είναι κομμάτια τα οποία αλληλοσυμπληρώνουν το συγκεκριμένο ρόστερ και νομίζω ότι ο φετινός Ολυμπιακός είναι. Πώς λέμε ότι ξέρω εγώ παίζει με τη Βαλένθια, παίζει με τη Φενέρ, πρέπει να προσαρμοστείς έτσι για να έχεις τύχη να κερδίσεις το συγκεκριμένο παιχνίδι, πρέπει να κάνεις αυτό και αυτό για να νικήσεις τη Φενέρ, την Ρεάλ, τη Βαλένθια, λέω τώρα.
0: Τις ομάδες που είναι
2: ναι, και λέω και τυχαία ονόματα. Ναι. Ο Ολυμπιακός γενικά όμως είναι μια ομάδα η οποία δεν είχε τόσο μεγάλη ανάγκη, δηλαδή να προσαρμοστεί στον μπάσκετ.
0: Έτσι, για έπαιζε το δικό του.
2: Έπαιζε ακριβώς το μπάσκετ το δικό του. Δηλαδή οι άλλοι είναι αναγκασμένοι να προσαρμοστούν στο να πώς να περιορίζουν τον Ολυμπιακό έτσι να τον νικήσουν.
0: Και αυτό είναι μια κατάκτηση.
2: Σαφώς. Σαφώς.
0: Σε οποιοδήποτε άθλημα, για οποιαδήποτε ομάδα,
2: και
0: να, μην αλλάζει, να μην αλλάζει το αγωνιστικό της πλάνο και να προσαρμόζεται η αντίπαλη στο δικό του πλάνο.
2: Νομίζω είναι μια κατάκτηση. Στα δικά μου τα μάτια, δηλαδή, ο φετινός Ολυμπιακός ήταν αυτό το πράγμα, δηλαδή.
0: Ωραία. Μια κουβέντα μόνο θέλω για τον Ισπανικό Εμφύλιο, διότι νομίζω με τις απουσίες των ψηλών της Ρεάλ, διότι εκεί ίσως να μην μπορούσε να ματσάρει η Βαλένθια.
2: Θα ήταν και το μεγαλύτερο ατού της Ρεάλ στη σειρά.
0: Ακριβώς. Τώρα νομίζω ότι. Και στη. Μπασκετικά.
1: Όπως και να το κάνεις, είναι ντέρμπι.
0: Ναι, καλά, εννοείται.
2: Συμφωνώ πάντα. Ναι, ναι.
0: Ότι μπασκετικά γέρνει προς το Βαλένθια, αλλά είναι η φανέλα, είναι οι προσωπικότητες, είναι η εμπειρία.
2: Είναι οι παίκτες οι οποίοι έχουν παίξει σε τέτοια παιχνίδια. Έτσι έχουν κατακτήσει.
0: Και στο ισοφαρίζει, ρε παιδί μου, αυτό. Και νομίζω ότι πραγματικά είναι απόλυτο ντέρμπι εκεί.
2: Το κοινό των δύο ομάδων είναι στους προπονητές οι οποίοι δεν έχουν πάρει Ευρωλίγκα. Ούτε ο Πέδρο Μαρτίνεθ έχει πάρει Ευρωλίγκα, ούτε όμως και ο Σέρτζιο Σκαριόλο έχει πάρει Ευρωλίγκα.
0: Σκαριόλο είναι εντύπωση, μας κάνει εντύπωση που δεν έχει πάρει. Θα περιμένουμε να έχει πάρει.
2: Θα το διεκδικήσει φέτος το πρώτο του τρόπαιο, αλλά βέβαια με την εμπειρία που έχει και ειδικά ο Σκαριόλο, με την εθνική ομάδα της Ισπανίας τον ήταν περισσότερο, αλλά και με συλλόγους παλιότερα. Ξέρει από τελικούς και ξέρει από Final Four. Η λογική λέει ότι θα δούμε ένα ντέρμπι, γιατί η μία ξέρει πολύ καλά την άλλη. Μα ξέρεις τι γίνεται, αν υπάρχει μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή ξέρει πώς να περιορίσει τη Βαλένθια, γιατί ξέρει μάλλον περισσότερο από όλους πώς να περιορίσει τη Βαλένθια και πώς να παίξει με το μυαλό της περισσότερο, είναι η Ρεάλ, γιατί την αντιμετωπίζει και στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Η Βαλένθια, όπως είπατε και εσείς, ναι, έχει τον ενθουσιασμό, έχει ένα πολύ καλό ρόστερ, ένα ρόστερ το οποίο ο κάθε παίκτης είναι κομμάτι του παζλ της ομάδας.
1: Είναι και πόσο θα μασίσουν μέσα
2: αυτό, στο αυτό είναι το θέμα.
0: Αυτό ήταν το επόμενο πράγμα που θα ήθελα να συζητήσουμε. Φάνηκε ακόμα και όταν ένας Παναθηναϊκός, χωρίς να είναι στο καλύτερο σημείο του, ασκούσε πίεση στη Βαλένθια, φάνηκε η Βαλένθια να μην αντιδράψει. Είχαμε να τα χάνει, να κάνει κακές επιλογές.
1: Αν χαλάσει κάποιο στο ρυθμό και την
0: ιδέα. Εάν νιώσει πίεση, δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει. Ενώ η Ρεάλ μπορεί να βγει
1: μπασκετικό ξύλο. Νομίζω αυτό ότι είναι. Μπορεί να την.
2: Η Ρεάλ ξέρει, για να το πούμε νομίζω έτσι και λίγο πιο κλαϊκευμένα, ξέρει η Ρεάλ πώς να κάνει τη Βαλένθια να μασίσει.
0: Ακριβώς. Να μην είναι η Βαλένθια που βλέπαμε στα περισσότερα παιχνίδια της EuroLeague. Πάντως, παίρνοντας τώρα επίτηδες να δω ποια ομάδα από τις δύο δίνουν φαβορή, είναι ακριβώς ίδια απόδοση και στις δύο. Δηλαδή, στοιχηματικές στοχών ακριβώς την ίδια απόδοση.
1: Ναι, γιατί έχει σοβαρή απουσία η Ρεάλ.
2: Τα Βάρες, παιδιά, δεν το συζητάμε. Μιλάμε εκ των κορυφαίων ψηλών της Ευρωλίγας στα τελευταία δεκαετία. Τουλάχιστον. Ένας εκπληκτικός παίκτης και δεν έχει ούτε το συμπληρωματικό ούτε τον Άλεξ Λίν.
0: Δεν έχει ούτε. Μπράβο, το λένε. Πες με τον Καρούμπα και ό,τι άλλο βρεθεί.
2: Ο Καρούμπα και λογικά στο 5 θα κουμπίσει ο Λάιλς. Ο Λάιλς, ο οποίος έχει το ύψος, βέβαια δεν έχει κορμί πενταριού. Θα μου πείτε και η Βαλένθια
0: το
2: δεν
0: καλό
2: έχει.
0: Είναι ότι ναι, δεν έχει αντίστοιχα τέτοια σέντερ η Βαλένθια να πει ότι θα έχει το δισαβαντάζ.
2: Και η διαφορά βέβαια του Λάιλς με τον Καρούμπα είναι ότι και ο Λάιλς μπορεί να σουτάρει από μακριά όπως σουτάρουν και οι ψηλοί.
0: Ο Καρούμπα έχει άλλη ενέργεια.
2: Ο Καρούμπα είναι άλλο πράγμα όμως. Είναι πιο στην άμυνα, πιο πολύ να δίνει έτσι.
0: Όλα αυτά θα τα συζητάμε μέσα στην εβδομάδα, κυρίως για τον Ολυμπιακό και το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Φενέρ και όχι τόσο για τον. Γαλλικό πήγα να πω, επειδή έχω το κεφαλάδο. Τον Ισπανικό φίλο, ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Κεφαλά.
2: Να είστε καλά,
0: να πω εγώ ότι η Big Win παίζει στο Final Four της EuroLeague με 0% κανιότα, ανισχυμένες αποδόσεις, αμέτρητα ειδικά παικτών, κορυφαίο Build the Bet και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 29 ετών. Παίξε υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Με το

0: Comedy. Oh.
1: Με ρωτάει ένας φίλος να του πω ότι αν σήμερα θα αλλάξει προπονητή ο Παναθηναϊκός. Δεν γνωρίζω, ρε φίλε, αν θα αλλάξει σήμερα προπονητή ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, αλλά κάπου πήρε το μάτι μου ότι είναι οι δικηγόροι του

0: Μας πήρε 5 χρόνια για να μάθουμε στον Ιάκουβα το μελισσάλακτο. Τώρα θα μας πάρει άλλα 5 χρόνια για να του μάθουμε τι να παραγγέλνει.
1: Ρε μην είσαι γκρινιάρες, άνθρωπος τώρα γίνεται, λέμε την καρδιά, την καρδιά μας κέρασε. Έκανε μια ακόμα λάθος επιλογή, δεν πειράζει. Λάθος επιλογή στο μαγαζί, το μαγαζί είναι εξαιρετικό έτσι, μην μπερδευτούμε.

0: είχαμε και τις ομάδες που υποβιβάστηκαν. Δεν τα κατάφεραν τελικά ΑΕΛ και Πανσεραϊκός.
1: Ήταν και κάπως δίκαιο αυτό.
0: Ναι, αν και στο τελείωμα, τους τελευταίους 2-3 μήνες, νομίζω ότι η εικόνα του Πανσεραϊκού ήταν καλύτερη από το Αστέρα.
1: Okay.

Υπάρχει βέβαια ακόμα μια αγωνιστική. Τυπικά τα πράγματα. Την Πέμπτη στις 7 η ώρα, Τρόμητος, Πανσεραϊκός, Κηφισιά, ΑΕΛ, Νόβιμπετ και Πανετολικός Αστέρας.

0: Καλησπέρα, ταπεινός Ντιλιβεράς εδώ. Ερωτήθηκε, λέει, ρωτήσε τον κύριο Τσόγο τι βλέπει με Arsenal και τον αγνώρισε με Στυλ. Μήπως είναι το γούρι του. Μα προφανώς ή δεν σε άκουσε ή άμα μόλις του είχες παραδώσει καφαγητό.
1: Ήταν εμποκομμένος.
0: Δεν επικοινωνούσε με τον γύρω κόσμο.
1: Ναι.

32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, 30 χρόνια Sport FM, στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου. Κορυφαία νόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα μίντια αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@trainhub.edu.gr και θα έχεις την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι, ισχύει για νέους από 18 έως 30 ετών. Τραγουδάκι, μικροδιαφημιστικό, αθλητικό δελτίο ασφαλώς και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Big Wins Sport FM 94,6. Ήτανε κακός και τον λέγανε Σταύρο.
1: Σιγά.
0: Δεν λέω κάτι άλλο, ναι, αυτό ναι. Μόνο.
1: Μακάρι όλοι κακοί να ήταν σαν και εμένα.
0: Να βάλεις άνθρωπο να φυλάει τα γλυκά μέχρι να τελειώσουμε.
1: Δεν έχω αγγίξει, έχετε φάει όλοι εκτός από μένα.
0: Να βάλεις άνθρωπο είπα, δεν είπα ότι έχεις αγγίξει. Εντάξει ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πραγματικά δηλαδή, με ξεπερνάει.
2: Αλλάζω τους ρυθμούς, τους ήχους και απορώ και ντρόλ, θα κάνω τσιά.
0: Πάμε παρακαλώ. Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Κώστας από δρόμο, πρώτη φορά τηλεφωνώ.
0: Γεια σας Κώστα.
3: Ήθελα τη γνώμη σας σχετικά με την τελευταία αλλαγή που έκανε ο κύριος με τη Λίμπαρ στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Αν το είδατε ότι ήταν θέμα τακτικής ή αν ήθελε να περάσει κάποιο μήνυμα και στον κόσμο και στη διοίκηση.
0: Τι μήνυμα δηλαδή.
3: Εγώ θεωρώ σαν φίλαθλος του Ολυμπιακού ότι ο κύριος Μεντιλίμπαρ με την αλλαγή του Μπιανκόν ως δεύτερο επιθετικό έδωσε πάρα πολλές απαντήσεις. Ότι εγώ προσπάθησα με τα εργαλεία που μου παρήχε η διοίκηση, όχι αυτά που απαραίτητα ήθελα εγώ ίδιος, και έκανα ό,τι μπόρεσα.
0: Το έχεις πάει πολύ μακριά, αδελφέ. Με ξεπερνάει, δεν ξέρω.
3: Εντάξει, μια σκέψη.
0: Ναι, οκ, μπορεί
3: να είναι και σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
0: Απλώς δεν μπορώ να το σχολιάσω με άλλον τρόπο.
1: Για να καταλάβω, θεωρείς δηλαδή ότι δεν είχε επιθετικούς ο Ολυμπιακός. Και αυτό ήθελε να πει με τη Λίβαρ.
3: Σαν δεύτερο επιθετικό δεν τον έβαλε τον Μπιανκόν.
1: Ναι, αλλά θεωρείς ότι υπάρχει άλλη ομάδα στην Ελλάδα που να έχει δεύτερο επιθετικό της αξίας και των ικανοτήτων του Ταρέμι.
3: Δεν λέω, όχι, απλά δεν καταλαβαίνω γιατί είχε.
1: Προφανώς ήθελε να πάρει κάποιες κεφαλιές, να γεμίσει την περιοχή, δεν ξέρω τώρα τι είχε στο κεφάλι, στο μυαλό του.
3: Εγώ στην αρχή είδα την αλλαγή του Ελκαμπή.
0: Μόνο ο ίδιος μπορεί να τη δικαιολογήσει αυτή, αλλά πάντως σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτό που λες.
3: Δεν είμαι κακοπροαιρετός. Ίσα-ίσα που τον, άμα το κάνει για αυτόν τον λόγο, θα έλεγα ότι καλά έκανε. Και διάλεξε ως τελευταία αλλαγή της χρονιάς να κάνει κάτι που δεν το είχε ξανακάνει ποτέ, ενώ νωρίτερα έχει βγάλει τον Ελκαμπή να βάλει τον Ταρέμι, δηλαδή άλλαξε πρόσωπο, δεν άλλαξε τακτική.
0: Ναι.
3: Και μετά ξανά έβαλε δεύτερο επιθετικό. Και λέω γιατί, αφού γιατί δεν κράταγες ας πούμε τον Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή, οκ, δεν ήταν γενικότερα, πάλι ήταν ο Ελκαμπή των τελευταίων μηνών, ρε παιδί μου. Δεν ήταν ούτε πολύ κακός, ούτε πολύ καλός. Τι είχε στο μυαλό του, εγώ μπερδεύτηκα λίγο. Αλλά αν έχει κάνει αυτό που εγώ τέλος πάντων έχω σκεφτεί, το παραδέχομαι. Δεν είναι δηλαδή, δεν θέλω να πω κάτι για τον κύριο Μεντιλίμπαρ αρνητικό. Είναι σαν να λέει για μένα, εγώ θέλω να μείνω και του χρονού, αλλά όπως πρέπει. Με τους παίκτες που θα ήθελα εγώ να έχω, ας πούμε. Έτσι το πήρα εγώ.
0: Έγινε, ευχαριστούμε.
3: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Μια χαρά, παρακαλώ. Ναι.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Κάνετε.
0: Πρώτα χαρά.
4: Και εγώ Δημήτρης ονομάζομαι.
0: Ναι.
4: Ολυμπιακός. Πήρα γιατί στενά χωριά μου ακούω πολύ μουρμούρα, πολύ κίνια για το Μεντιλίμπαρ. Εγώ προσωπικά σαν Ολυμπιακός δεν μπορώ να θεωρήσω μια χρονιά για την οποία πέρασε η Champions League στην ομόμενη φάση και τερμάτισε δεύτερο σαν αποτυχημένη. Okay, σίγουρα δεν του βγήκανε κάποια παιχνίδια, σίγουρα ήθελε την ατομική ποιότητα σε κάποια κλειστά παιχνίδια, γιατί με το στυλ που παίζει θες την ατομική ενέργεια του potential όπως άλλες χρονιές του Φορτούνη και αυτά, αυτό του έλειψε πιστεύω. Ο Ελκαμπή, okay, είχε και ένα κόπα Αφρικα και έτσι όπως έλειξε είχε ψυχολογία ψηλοπεσμένη, δεν είναι τώρα και θεός, αλλά δεν ξέρω τώρα, πολύ μουρμούρα και δεν συμφωνώ με όλο αυτό. Εγώ είμαι στο 200 λίγο στήριξη, 2-3 καλές μεταγραφές και πάμε σε μια χαρά. Γιατί η καψούρα κάθε Ολυμπιακού πιστεύω είναι η Ευρώπη έτσι. Στην οποία ακόμα και φέτος κάναμε πολύ όμορφα πράγματα. Τώρα ταξιά, ήταν καλή στο πρωτάθλημα, άξια το πήρε. Συνεχίζουμε. Δεν θα μας λείψει ένα πρωτάθλημα.
0: Ωραία.
4: Αυτό εγώ.
0: Να είσαι καλά. Για να πας σε Ευρώπη πρέπει να τερματίζεις ψηλά. Πάμε. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.

0: Ακούτε?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στον όρο αστυνομικός. Λοιπόν, αστυνομικός, όποιος λοιπόν τελεί αυτό το λειτουργήμα, γιατί για τον άσο αστυνομικός είναι λειτουργήμα κάτε με, η προτεραιότητά του λοιπόν είναι η προστασία του πολίτη και όχι να εκτελεί εντολές κάποιον προς όφελος κάποιον άλλον. Εντάξει. Επειδή ήμουνα λοιπόν χθες στη Φιλαδέλφια, δεν ξέρω αν είδατε, υπήρχε μία προκάλυπτη αστυνομική βία χωρίς κανέναν λόγο.
1: Πριν από το μάτσικας, έτσι.
0: Ναι, και υπήρχαν λοιπόν γονείς με παιδάκια 4-5 χρονών που προσπαθούσαν να εξηγήσουν στους αυτούς τους σε εισαγωγικά αστυνομικούς. Δεν θέλω να βομολογήσω γιατί είναι ραδιόφωνο. Τους λέγανε ηρεμίστε παιδιά. Ποια συμφέροντα λοιπόν αυτοί οι αστυνομικοί εξυπηρετούσαν για να χαλάσουν αυτή τη γιορτή? Γιατί είμαι πεπισμένος ότι είναι με εντολή χαλάσει αυτό το πράγμα.
2: Δεν γνωρίζω τι συνθήκες που έχουν συμβεί αυτά που λένε, αλλά μπορεί να μην υπάρχει θέμα συμφέροντος, αλλά θέμα ικανότητας ή ανικανότητας.
0: Το δεύτερο το ακούω. Γιατί... όταν βλέπεις παιδάκι...
1: Δεν γνωρίζουμε τις
0: ήμουν
1: συνθήκες.
0: Εγώ μπροστά.
1: Ναι, λέω, δεν γνωρίζουμε... Μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες και δεν έχουμε δει και γραμμένες τις συνθήκες κάπου που να μας πούν αυτό, εκείνο ή το άλλο. Εσείς που ήσασταν εκεί, ξέρετε τώρα...
0: Υπάρχει κάποιος φίλαθλος της ΣΑΕΚ που ακούει αυτή τη στιγμή και θα επικοινωνήσει, αν... Εγώ είμαι ο...
2: Όχι, δεν λέμε ότι, ότι εσείς ισχυρίζετε κάτι που δεν ισχύει.
0: Όχι,
2: απλά μπορεί να εκεί μπροστά σας λειτουργήσαν έτσι, παραδίπλα διαφορετικά και να μην ήταν... Μα
0: καταρχάς χτυπούσαν ανθρώπους που είχαν εισιτήριο. Άλλη μούρλα αυτή. Η αστυνομία, ξαναλέω, δεν είναι υποχείριο για δουλειές κάποιων. Η αστυνομία είναι αστυνομία. Έχει ορισμός τι σημαίνει αστυνομία και τι πρέπει να κάνει. Εντάξει, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αλλά θα κλείσω πάλι με αυτό με την ΕΠΟ. Προτίθομαι να στείλω με ένα λογαριασμό, να στείλω 100 ευρώ, να στείλω σόδες στην ΕΠΟ.
1: Πάστε καλά.
2: Καλά.
1: Ένας φίλος πήρε αντί για 7.000 1.750 από το Χ της, του Πανσεραϊκού, που ενώ αναβλήθηκε το πληρώσανε μονάδα.
2: Ναι.
1: Ναι, δεν ξέρω.
2: Συνήθως, δεν περίμενε. Και εγώ περίμενα να το μάθω.
1: Νομίζω ότι λάθος το πληρώσαν έτσι. Γιατί έγινε μέσα σε 24 ώρες, δεν έγινε το μάθος.
2: Ναι, αυτό σου λέω. Στη δική μου εταιρεία που είχα ποντάρει και εγώ το Πανσεραϊκό.
1: Για κάνε μια ένσταση, γιατί μπορεί να στα φάγανε τα λεφτά.
2: Όχι, μπορεί να γίνει και λάθος, παιδί μου, δεν έχει τέτοιο. Κάνε μια... Στείλε ένα mail και θα...
1: Και στείλε και καμιά πενταριά σουβλάκια.
2: Μετά, αφού πληρώσεις.
1: Όχι, μα ήδη θα πάρει 1.750.
2: Δηλαδή θα τα πήρε μόνο του. Εμείς που έχουμε συνεισφέρει τώρα και έχουμε συμβουλεύσει τον άνθρωπο τι να κάνει.
1: Θα παίρνει 7.000.
2: Αυτό λέω.
1: Ναι. Στείλε 50 για τα 1.750 και 100 για τα 7.000.
2: Μα τι είναι.
1: Ακόμα καλύτερα.
2: Τι είναι αυτός. Πάμε διαφημίσεις.

0: Γράφουν αρκετοί φίλοι της ΑΕΚ και οφείλω να το πω ότι δημιουργήθηκαν αρκετά προβλήματα από κάποιους φίλους της ΑΕΚ που μετά διαρκείας περνάγανε κι άλλα άτομα ώστε να μπουν μέσα. Και επίσης από κάποιο σημείο και μετά, από τη στιγμή που γέμισε το γήπεδο, πολλά διαρκείας μείναν απ' έξω. Και εκεί γίνανε μερικές προστριβές κτλ. Δεν το έχει γράψει ένας, επειδή το έχουν γράψει πολλοί, γι' αυτό και το αναφέρω. Αυτό δεν δικαιολογεί την αστυνομία να κάνει μανούρα και...
1: Βέβαια, να πάρει καλύτερος έλεγχος.
0: Αλλά, οκ.
2: Όλα τα καλά παιδιά, ναι.
0: Πάμε, παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Σας ακούμε.
3: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, Δημήτρης ο Μαρούς είμαι, εξής, έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Ωραία.
3: Θα ήθελα να συγχαρώ αυτό το παιδί, το Ρώτα, για κάτι που μας συγκλώνησε αυτή τη βδομάδα και είχε αυτό το κουράγιο, παιδί μου, σε μια τέτοια γιορτινή ατμόσφαιρα να αναφερθεί σε αυτό που δεν είναι μόνο αυτά τα παιδιά, πολλά έχουν προβλήματα. Ένα δεύτερο, να σχολιάσω ότι το λόγο του Προέδρου μπορεί να ήταν ενδιαφέροντα αυτά που έλεγε, αλλά δεν ήταν της στιγμής και δεν ήταν
0: λάθος,
3: και...
0: λάθος ώρα, λάθος στιγμή, λάθος σημείο.
3: Λάθος time. Να κάνει μια συνέντευξη και να τα πει. Δεν μπορεί, 40 λεπτά, πόσο κράτησε το σωλό.
0: 27.
3: 27.
0: Ναι.
3: Και ένα τελευταίο, να ρωτήσω, παιδιά. Τις απονομές, είναι δυνατό να μην τις κάνουν οι πρόεδροι των διοργανώσεων? Είδαμε τον Καγκάτσι, ας πούμε.
1: Δεν τον είδαμε, θες να πεις.
0: Δεν τον είδαμε χθες.
1: Όχι, ενώ στο Κύπρο, ο Καγκάτσι.
3: Mm-hmm. Τον τελικό του κυπέλου.
0: Yeah.
3: Δεν έμεινε να συγχαρεί τα παιδιά. Εντάξει. Να μην το έδωσε το κύπελο ο πρόεδρος της ΕΠΣ Ηρακλείου. Αυτό το καταλαβαίνω. Να μην μείνει να συγχαρεί τα παιδιά. Εδώ ο πρόεδρος της Super League, γιατί? Δηλαδή, κάνουμε απονομές μόνο στους δικούς μας? Αν δεν μπορούν να σταθούν στο ύψος τους, να σηκωθούν να φύγουν. Αυτά έκανα
0: από. Είμαστε καλά.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Κώστας από Σέφιλντ, Ολυμπιακός.
0: Ωραία.
4: Μια απογοήτευση υπάρχει για το γεγονός ότι η ομάδα δεν κατέκτησε τον τίτλο φέτος. Ωστόσο, καλές εμφανίσεις στο Champions League, μια καλή προσπάθεια. Βλέπω ότι το ρόστερ είναι οριακό και δεν φταίνει οι παίχτες. Οι παίχτες δίνουν και την καρδιά τους. Είναι το ότι όταν οι ίδιοι παίχτες παίζουν Champions League, παίζουν πρωτάθλημα, θα καούν. Μεταγραφές δεν γίνανε. Και οι μεταγραφές αυτές οι λίγες που γίνανε δεν απέδωσαν. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ στο οποίο διαρκώς εδώ και 2 χρόνια μας λέει ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει άλλους παίχτες. Όμως μήπως η αλήθεια είναι ότι θέλει, αλλά τους παίχτες που θέλει δεν τους αγοράζει ο πρόεδρος? Αυτό εγώ σκέφτομαι, πρώτο και καλύτερο. Mm-hmm. Έπειτα είχα ξανακαλέσει πίσω στο 2014, όταν ο Ολυμπιακός έσκιζε στο Champions League, έκανε μεγάλες εμφανίσεις και είχα πει ότι υπάρχει ανάγκη, ότι εάν ο πρόεδρος θέλει να μεγαλώσει τον Ολυμπιακό, να προσπαθήσει να κάνει διεθνή συνεργασία, να βάλει και άλλους παίχτες, να κάνουν όχι τον πολυμετοχικό που ήταν ο Παναθηναϊκός, αλλά κάτι μεγάλου βεληνικούς. Βλέπω ότι ο Μαρινάκης πήρε τη Ρίο Αβε, πήρε την Νότιχαμ, είναι ένας εξαιρετικός επιχειρηματίας. Όμως στον Ολυμπιακό δεν υπάρχει διάθεση να πάρει τους παίκτες που θα κάνουν τη διαφορά. Και βλέπω δυστυχώς ότι ναι, το πρωτάθλημα θα το ξαναπάρουμε, αλλά έτσι το Champions League δεν θα μεγαλώσει. Αυτό δηλαδή ή να βάλει λεφτά και να πάρει τους παίκτες που πρέπει, να γίνει Ολυμπιακός με το ευρωπαϊκό πρόσωπο που θα θέλαμε, ή ας αναλάβει κάποιος άλλος σε κάποια φάση.
0: Έχετε κανέναν πρόχειρο?
4: πρόχειρος δεν υπάρχει και δεν ξέρω και ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν να βάλουν 500 εκατομμύρια ή ένα δισεκατομμύριο.
0: Αλλά τι να συζητάμε άμα δεν έχεις κάποιον πρόχειρο, ρε παιδί μου, να πεις να μπορεί αυτός, ας πούμε.
4: Πρόχειρο δεν είχα, γιατί αν είχα τα λεφτά θα έμπαινα και εγώ. Απλά έξι όπως έχει.
0: Χαίρομαι πολύ. Αν είχε τα λεφτά θα έμπαινε και ο Σταύρος.
1: Όχι, εγώ δεν θα ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο αν είχα λεφτά.
0: Γιατί τι θα έκανε, πού θα έκανε, πού θα επένδυε, ρε
1: φίλε. Πουθενά.
0: Τι θα έκανε, δηλαδή.
1: Θα αλλιαζόμουν.
0: Πού, στην Καβάλα.
1: Όχι, ρε εσύ.
0: Α,
1: όχι, ρε εσύ.
0: Κοίτα πόσο απαξιώνει την περιοχή του.
1: Στην Καβάλα θα πήγαινε, αλλά θα γύριζε όλο τον κόσμο τώρα, δεν είναι δυνατόν.
0: Για πε το άλλο.
4: Ένα τελευταίο που θέλω να πω, ρε παιδιά, είναι ότι χθες είδα ένα κοροϊδεύω το Μεντιλίμπαρ φωνάζοντα ρυθμικά το όνομά του, η φίλη τη ΑΕΚ. Να πει. Να κοροϊδεύεις έχοντας κερδίσει 5-0 ή 6-0, αλλά επειδή πήραν ισοπαλία 1-1 και επειδή κατέκτησαν το πρωτάθλημα, μπράβο. Αλλά να πεις για μια ομάδα που έχει 48 πρωταθλήματα ενώ έχεις 14 και να μειώνεις έναν προπονητή που έχει σηκώσει και Europa και Conference, δεν...
0: Να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Για χαρά, παρακαλώ.
5: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας. Χαρά.
5: Είμαι ο Βαγγέλης από Εύβοια, τι κάνετε?
0: Για χαρά. Τι γίνεται εκεί στην Εύβοια, ρε φίλε?
5: Ωραία είναι, εντάξει, τώρα όσο ανοίγει ο καιρός είναι ωραία.
0: Είναι ωραία, ε. Κάνετε καμιά βουτιά ή το απαγορεύει εκεί η περιοχή?
5: Όχι, ωραία είναι. Εμείς ξεκινάμε από την 5η του Αγίου Κωνσταντίνου, μόλις πάει 21 Μαΐου.
1: Α, έχετε χρονοδιάγραμμα.
5: Ναι, το έχουμε καθιερωμένο, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Είναι ωραία. Δηλαδή, πότε σταματάτε?
0: Πριν
1: του
0: το,
1: Σταυρού.
0: Πριν δεν το βουτάτε το κεφάλι μέσα?
5: Σταματάμε Σταύρο... Τα μέσα Σεπτεμβρίου.
1: Το Σταύρο καλά σου.
0: Εντάξει, ωραία.
5: Αφού τα ξέρετε τώρα είναι ωραία.
1: Όχι, το υποθετικό ήταν το σενάριο, δεν το γνωρίζω.
0: Για πάμε στα άλλα.
5: Παναθηναϊκός είμαι. Πιστεύετε ότι μέσα στην εβδομάδα θα πέσει και το τραπέζι του Λουτσέσκου για τον πάγκο του Παναθηναϊκού? Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω αφενός να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Και αν φύγει από τον ΠΑΟΚ δεν νομίζω να...
5: Να κατέβεις στην Αθήνα.
1: Εκτίμησε καλά, έτσι. Εκτίμησε
0: τα. Στη Ραπίν του Βουκουρεστίου.
1: Μπα, ούτε.
5: Εντάξει. Απλώς αυτό ήθελα να πω.
0: Τον να... θες εσύ, τον θες.
5: Μπάμπη, άμα εξελέξεις να βγάλουμε αυτά τα κολλήματα που έχουμε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, εγώ πάντως σαν Παναθηναϊκός, Αβαγγέλης, δεν θέλω στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
0: Ναι. Τι κόλλημα έχουμε Αθήνα, Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, παιδί μου, αυτά που λένε τώρα κάποιοι φίλαθλοι ότι είχε κολλήματα.
1: Παλιά ήταν, τώρα. Ξεπεράστηκε.
5: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, με αυτά που τράβηξε και με την ΑΕΚ.
0: Μάλιστα.
5: Okay. Εγώ πάντως, αυτό πάντως που έχει κάνει με τον ΠΑΟΚ, με τα πρωταθλήματα, με το κύπελο, μου άρεσε σε προπονητής, τον ήθελα.
0: Ωραία.
1: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Πάμε σε έναν ακόμα πριν το δελτίο. Χαίρετε.
0: Γεια.
6: Καλησπέρα.
0: Για χαρά.
1: Καλησπέρα.
6: Ακόμα.
0: Ναι, ναι.
6: Βαγγέλης κίτρινα γυαλιά.
0: Καλώς τον.
6: Λοιπόν, συγχαρητήρια στην ομάδα. Πήρε το πρωτάθλημα, δίκαια, άξια. Αλλά θέλω να θέσω ένα θέμα.
0: Για θέσε.
6: Τη χρονιά που πήρε ο Αλμέιδα τον Ντάμπλ, με τους ίδιους βαθμούς θα βγαίναμε τέταρτη.
0: Ναι.
6: Την επόμενη χρονιά που ο Αλμέιδα έχασε από λαλακία του, τέλος πάντων, αλλά το χάσε στους πόντους, στους δύο πόντους, αν θυμάμαι καλά, πάλι τέταρτη θα βγαίναμε με τους ίδιους βαθμούς φετινούς. Να το ακούσουν λίγο οι δημοσιογράφοι, να το συζητήσουν, οι διοικούντες να το δουν, γιατί δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.
1: Άρα τι σημαίνει αυτό?
6: Να δούμε και λίγο πιο κάτω. Πώς?
1: Άρα τι σημαίνει αυτό?
6: Σημαίνει ότι ήταν οι άλλοι πολύ κακοί και το πήραμε.
1: Όχι, σημαίνει ότι ήταν πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, αν με ρωτάς.
6: Ναι, συμφωνούμε και σε αυτό, αλλά...
0: δεν γίνεται, ή το ένα ή το άλλο. Διαλέξτε τώρα και οι δυο σας τώρα, το χάμα μου σπάσει τα νεύρα να πούμε. Ήταν ανταγωνιστικό, ήταν πιο κακή. Ποιο?
6: Ήταν ανταγωνιστικό και ήταν και πιο κακή.
1: Συνήθως λέμε εύκολο πρωτάθλημα, ένα πρωτάθλημα που ο πρωτοπόρος ή οι ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο δεν χάνουν παιχνίδια με πιο αδύναμες ομάδες και πηγαίνουν τρένο. Τώρα όταν υπάρχουν τόσες απώλειες βαθμών και τόσο έτσι μεγάλες κόντες μέχρι την τελευταία στιγμή, δεν το λες και εύκολο το πρωτάθλημα ή πιο αδύναμο το πρωτάθλημα από τα προηγούμενα?
6: Εγώ απλά εστιάζω στους βαθμούς. Πριν δύο και πριν τρία χρόνια θα είχαμε βγει τέταρτη με τους ίδιους βαθμούς. Όχι πρωταθλητές.
0: Ωραία.
6: Και κάτι τελευταίο, και κάτι τελευταίο.
0: Ρίχτω.
6: Πολλά συγχαρητήρια στο Ρώτα για αυτά που είπε.
0: Έγινε.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να θυμίσω ότι στις 8 Ιουνίου ο Sport FM κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και το γιορτάζουμε. Μπείτε στο Instagram του σταθμού για να διεκδικήσετε ένα υπέροχο Cherry Tingo 4 Hybrid. Πάρα πολύ απλή διαδικασία. Την ακολουθείτε, μπαίνετε στην κλήρωση και μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός που να κυκλοφορείτε με αυτή την αμαξάρα. Εάν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Cherry Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους. Υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Cherry στην Αττική. Πάμε μικρό διαφημιστικό, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και το τελευταίο ημίωρο.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ταμπάκο, τι έχουμε, Σωτήρη?
1: Γεια σου Μπούς, καλημέρα, καλημέρα, τι κάνεις?
0: Μια χαρά, όλα καλά.
1: Η αποστολή για τα δύο φιλικά, γιατί πλέον ολοκληρώνονται οι υποχρεώσεις στην Ελλάδα και τόσα προβαθήματα, και επειδή η Ελλάδα έχει δύο φιλικά παιχνίδια τις μέρες. Mm-hmm. Πρώτα παίζει εκτός έδρας με τη Σουηδία στο Στοκχόλμη στις 4 Ιουνίου και 7 του μήνα με την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Έχουμε τις κλήσεις, είναι Βλαχοδήμος, Μαλδάς, Τζολάκης, τρεις θεματοφυλάκες. Αυτή τη φορά δεν είναι στην αποστολή ο γκολκίπερ του ΠΑΟΚ ο Τσιπτσής. Στα στόπερ, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόι που επιστρέφει στην εθνική ομάδα μετά από καιρό, Ρότα, Κυριακόπουλος, Βαγιανίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, επιστρέφει επίσης ο Κυριακόπουλος στην εθνική μας ομάδα, Κοντούρης που διατηρείται, ήταν η πρώτη αποστολή από το Μάρτιο, είναι ξανά στο ρόστερο χαφ του Παναθηναϊκού, Ζαφίρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τετέι και Μπάμπης Κοστούλας. Επίσης δεν ήταν στην τελευταία κλίση ο Μπάμπης Κοστούλας, είναι και αυτός διαθέσιμος στην εθνική Αγρών. Όπως βλέπουμε δεν είναι στην αποστολή ο Μπακασέτας που είναι τραυματίας, όπως και το Τζιψί που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Αρκείται κυριολογικό σε τρεις τερματοφύλακες ο προπονητής, ο Ιωάννη και ο Βάνοβιτς. Παραμένει εκτός ο Μανώλης Σιώπης, ο Ιωαννίδης, ο οποίος είναι τραυματίας, ακόμα δεν έχει επιστρέψει σε φουλ ρυθμούς με την Sporting Λισαβόνας. Και ο Μιχαηλίδης από τη στιγμή που κάλεσε τον Ντόι, στην αποστολή ο Ντόι. Άρα λοιπόν αυτοί είναι οι ποδοσφαιριστές, 26 ο συνολό που έχει καλέσει ο Ιβάν Γεωβάνοβιτς για τα παιχνίδια, για τα δύο φιλικά, γιατί θυμίζω δεν έχει υποχρεώσεις η εθνική μας ομάδα των Ιών, γιατί είναι υποχρεώσεις, δεν έχει Μουντιάλ, από το Σεπτέμβριο ξανά. Άρα λοιπόν είναι τα δύο φιλικά παιχνίδια με την Σουηδία στη Στοκχόλμη, 4 Ιουνίου και 3 μέρες μετά με την Ιταλία στο Παγκρίτιο, το επίσης πάρα πολύ δυνατοφιλικό για την εθνική, που δεν πάει και η Ιταλία, έτσι όπως ξέρουμε στο παγκόσμιο κυβέρνιο.
0: Ωραία.
1: Αυτά μπούς.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Σωτήρη. Πάμε. Για χαρά. Πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Για χαρά.
2: Γεια σου Μπάμπη, γεια σου Σταύρο. Χρήστος Ολυμπιακός από τον Κορυδαλό.
0: Ωραία.
2: Συγχαρητήρια στην Άγια για την κατάκτηση πρωταθλήματος και πολλά μπράβο για το Ρότα, αυτά που βγήκε και είπε, γιατί γενικά αυτό είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο και αυτά πρέπει να λέγονται. Τώρα δεν έχω καλέσει αυτό το λόγο, έχω καλέσει για τον φίλο, τον οποίο βγήκε και είπε αυτό που είπε, το φίλο του Ολυμπιακού. Έχω να πω ότι ο κύριος Μαρινάκης από τότε που ανέλαβε από το 10, έχει 11 πρωταθλήματα, 5 κύπελα, 5 double, ένα Europa Conference League, ένα UEFA Youth League. Όταν οι άλλοι την Ευρώπη την κοιτάνε με το κιάλι, άλλοι μπαίνουν στο YouTube και άλλοι, για να δούνε δηλαδή τι έχουν κάνει όταν τα κάνανε, και άλλοι δεν έχουν κάνει ακόμα κάτι. Εντάξει, να είμαστε και λίγο ευγνώμονες. Αυτό, καλή συνέχεια.
0: Για χαρά, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ναι. Δεν έχει. Πάμε παρακαλώ.

0: Πάμε, παρακαλώ. Χαίρετε. Γεια σας.
1: Ναι.
0: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, γεια χαρά. Γεια σου, παιδιά.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια σου, Μπάμπη. Γεια σου, Σταύρο. Τι χαμπάρια.
0: Όλα καλά.
1: Ψυχίατρος. Αεξής.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστημένος. Τι άλλο να θέλουμε. Άρα, θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις.
0: Να κάνεις.
1: Αυτό που με το Μαρινάκι. Μαρινάκι είναι ο πρόεδρος της Super League. Δεν είναι. Εκλέχθηκε και είναι πρόεδρος της Super League. Έπρεπε να ήταν εκτός να παραδώσει εκεί πέρα. Πρώτον. Δεύτερον. Τώρα για δεν ήρθε λόγους δικούς του. Φοβήθηκε. Μην το κυβάρουν, μην το κάνουν, μην το δείξουν. Αλλά είσαι ο πρόεδρος του Super League. Τα αναλαμβάνεις όλα. Και το άλλο. Με ένα φίλο ΑΕΚΖΙ προηγουμένως που είπε ότι με τους βαθμούς που πήρε η ΑΕΚ
0: είναι λιγότερα τα μάτς στο play-off, ρε παιδιά, είναι γνωστό.
1: Ναι, είναι πρώτον λιγότερα τα μάτς, αφού όχι δώσατε σωστή απάντηση. Πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, δηλαδή κάποτε άμα κάνουμε και κάτσουμε και συγκρίνουμε τώρα πριν από 5 ή 6 χρόνια που έπαιρνε με 20 βαθμούς διαφορά το πρωτάθλημα Ολυμπιακός ή αυτό δεν θα βγάλουμε άκρη. Το θέμα είναι όταν σε κάθε πρωτάθλημα που γίνεται κάθε χρόνο, όταν βγεις πρώτος και τελειώσουν τα play-off και βγεις είσαι πρώτος ή είσαι πρωταθλητής. Τώρα, πόσους βαθμούς πήρες, αν πήρες 65 ή 74 ή 75, είναι παίζει ρόλο αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Πάμε.
1: Όσο για το άλλο, για το... μ' ακούτε?
0: Σ' ακούμε, ναι.
1: Ναι, ναι. Που είπαν αρκετοί γιατί φώναζε το όνομα του Πεντιλίμπαρ. Εντάξει, ο Πεντιλίμπαρ είναι ένας πολύ μεγάλος προπονητής και είναι τιμή που βρίσκεται στην Ελλάδα. Αλλά μην ξεχνάτε ότι φώναζε και το όνομα του Αλμέιδα, του Χαρεσκάκη. Όταν έπαιζε η ΑΕΚ.
0: Ο Πεντιλίμπαρ και ο Αλμέιδα τι φταίνε. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Γεια, πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
2: Έλα, Μπάμπη.
0: Γεια χαρά.
2: Γεια σου Πάπη, γεια σου Σταύρο. Καταρχήν να κάνω μια ερώτηση, η Ευρωλίγκα θα γίνει κανονικά στο Ολυμπιακό στάδιο?
0: Μάλλον όχι ρε φίλε, δεν ξέρω.
2: Μάλλον όχι. Μάλλον δεν τελικά ο Γιαννακόπουλος άκουσε ένα δημοσιογράφο που έλεγε ότι αν πιθανόν αν χάσει ο Παναθηναϊκός στο πέμπτο παιχνίδι, ο Γιαννακόπουλος θα χάσει τα κλειδιά. Και αυτός συνεχίζει και γράφει και αρθογραφεί και βγαίνει και στην τηλεόραση. Εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά, μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πω, είδατε το παιχνίδι, δεν το είδα χθες. Εντάξει, έχω καιρό να δω τον Ολυμπιακό, γιατί δεν μου αρέσει να τον βλέπω. Τον έχω συνηθίσει αλλιώς. Λοιπόν, άκουσα ότι φωνάξανε στο γήπεδο όλο, το γήπεδο φωνάξε το τέτοιο του Μεντιλίμπαρ. Εγώ κάτσα και είδα, Μπάμπη, τη συνέντευξη του Μεντιλίμπαρ και πραγματικά κατάλαβα γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει αυτό το χάρισμα, δηλαδή να μιλάει τόσο απλά και τόσο καθαρά με τέτοιο ήθος, δηλαδή δεν ξέρω την είδες τη συνέντευξη χθες του Μεντιλίμπαρ?
0: Ναι, την είδα.
2: Την είδες? Μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι είναι πραγματικά ένας πάρα πολύ απλός ηθικός άνθρωπος με τις αξίες του γύρω από το ποδόσφαιρο, γύρω από τη ζωή. Δεν είπε τίποτα για την ΑΕΚ. Στο τέλος είπε ότι καθαρά πήρε το πρωτάθλημα. Και είναι, δηλαδή κατάλαβα γιατί οι παίχτες, ας πούμε, γύρισε όλο το κλίμα όταν πρωτοήρθε στον Ολυμπιακό και έκανε ο Ολυμπιακός αυτόν τον άφλο. Εγώ θέλω να πω ότι έχω συνηθίσει τους φιλάθλους του Ολυμπιακού συνήθως να φωνάζουν και να διαμαρτύρονται αν είναι να φύγει κάποιος, έτσι, τον οποίο θέλει ο κόσμος να παραμείνει. Τώρα, στην περίπτωση του Μεντιλίμπαρ, ξεκίνησε από κάποιους δημοσιογράφους, δεν ξέρω, ξέρεις, άμα δεν έχεις κάτι να γράψεις, γράφεις αυτά που σου κατεβαίνουν στο κεφάλι και δημιουργήθηκε ένα κλίμα. Εντάξει, ο άνθρωπος έχει ένα χρόνο συμβόλαιο. Αν μας έλεγαν όταν πρωτοήρθε ότι αυτός ο άνθρωπος θα πάρει conference, θα πάρει double, έτσι, και την τρίτη χρονιά η ομάδα, εντάξει, θα πάει καλά στο Champions League, θα δείξει την αξία της, αλλά παρόλα αυτά δεν θα πάρει το πρωτάθλημα. Και να σου πω και κάτι, το πρωτάθλημα, αν η διαιτησία ήταν 50-50 ξεκινώντας στα play-off, είδαμε, ας πούμε, ότι μας ακυρώσαν ένα γκολ με την ΑΕΚ που ίδιο γκολ με τον ΠΑΟΚ κατακυρώθηκε, έτσι. Εντάξει, η ομάδα δεν έπαιξε καλά και εγώ ήμουνα όχι απογοητευμένος, δεν ήξερα τι συμβαίνει, δηλαδή ένα παράξενο πράγμα, μάλλον το άγχος. ήταν όλο αυτό και εντάξει, αλλά δεν μπορώ ας πούμε να ανεχτώ.
0: Είναι μεσημέρι, μου έχεις κάψει το μυαλό, αδελφέ. Να σε καλά, αδελφέ, γεια. Πάμε να φύγουμε, πάμε γιατί δεν μπορώ. Λοιπόν, αυτό ήτανε, παιδιά.
3: Ο καβαλάρης τ' άλογο.
0: Έρχονται οι ρεπορτερέοι. Ο Σταύρος έχει πλακώσει τα μπινελίκια.
3: Το τάιζ άγριο κρύθαρο, τετράφυλλο τριφύλι, στολίδια

Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Εδώ είμαστε, μην ανησυχείτε, απλά μου αρέσει το Shine On και έχω καιρό να το ακούσω γι' αυτό. Λοιπόν, καλημέρα κόσμε, καλημέρα. Ας σοβαρευτούμε επιτέλους σας την εκπομπή. Ας κρατήσουμε επιτέλους το επίπεδο που πρέπει. Λοιπόν, είναι πρωινό 3η 19 Μαΐου του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8, εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στον Big Wings Sport FM και τους 94,6. Ο Γιώργος Γιάννης είναι στα DEX, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο. Αλλά πρωταγωνιστές εκεί έξω είστε καθημερινά εσείς. Καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό και η θεματολογία αυτής εδώ της εκπομπής. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, που μπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει στη φόρμα του Live24, ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται, βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, που μπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς, όπως είπα και πριν, διαβάζουμε τα μηνυματάκια σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα, στο πρωινό της Τρίτης. Και πλέον, ξέρετε ότι έχουμε φύγει κάπως από το αγωνιστικό σκέλος σε αυτό το διάστημα και έχουμε αρχίσει να ασχολούμαστε με τα γύρω-γύρω. Καθότι σε ό,τι αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα, τα πάντα ξεκαθάρισαν. Υπάρχει μια εκκρεμότητα μεθαύριο Πέμπτη με την τελευταία αγωνιστική των play-out, αλλά χωρίς να έχει καμία απολύτως σημασία, καθώς είναι γνωστές πλέον και οι ομάδες, ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ, αυτές οι οποίες υποβιβάστηκαν. Αν και υπάρχει μια φημολογία, κουβεντιάζεται ότι ενδεχομένως να υπάρξει μια αναδιάρθρωση. Θα δούμε αν θα προκύψει κάτι τέτοιο. Εδώ είμαστε να σας τα μεταφέρουμε όλα. Ασφαλώς και στην πρώτη επικαιρότητα βρίσκεται το θέμα του προπονητή στον Παναθηναϊκό. Μιας μιλάω για προπονητή, θα πούμε και τον Παναθηναϊκό φυσικά. Να πούμε ότι από χτες το βράδυ υπάρχει μια είδηση που δεν μπορεί κανείς να μην σταθεί, όποιος είναι ποδοσφαιρόφιλος, καθώς έχουμε το τέλος εποχής του Πεπ Γκουαρδιόλα στη Manchester City. 10 χρόνια ο Πεπ εκεί, και την Κυριακή με τη Βίλα θα παίξει το τελευταίο παιχνίδι ομάδα υπό την καθοδήγησή του και στη συνέχεια θα αποχωρήσει. Το δημοσίευμα λέει ότι ενδεχομένως λέει να μείνει σε κάποιο πόστο στη City. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι για να μείνει σε κάποιο πόστο πρέπει να σταματήσει να είναι προπονητής. Δεν νομίζω ότι ο Πεπ είναι έτοιμος να σταματήσει να είναι προπονητής. Εικάζω ότι κάτι άλλο θα αναζητήσει στην καριέρα του. 10 χρόνια, 20 τίτλους, 6 πρωταθλήματα, μυθικά πράγματα, Champions League, Treble, τα πάντα όλα που λένε. Και στα δικά μας έχουμε από χθες πολύ έντονη φημολογία ότι ο Γιάκοπ Νέστρουπ είναι το μεγάλο φαβορί για να αναλάβει τον Παναθηναϊκό, ο 38χρονος, με συγχωρείτε, Δανός προπονητής της Κοπενχάγης. Θα μιλήσουμε και για αυτόν στην πορεία. Μοιάζει να είναι το φαβορί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο πρώην προπονητής της Κοπενχάγης. Εδώ είμαστε να τα κουβεντιάσουμε και να τα σχολιάσουμε όλα. Όπως φυσικά είμαστε και σε εβδομάδα Final Four για τον Ολυμπιακό. Τρίτη σήμερα, την Παρασκευή, ο ημιτελικός του με τη Φενέρ. Λοιπόν, καλημέρα ομορφόπεδα των FM. Καλή εκπομπάρα σε όλους με πόλη και αγάπη και τρέλα ζωντανάκο σας. Καλημέρα, παιδες Κώστα Σάκ, Νέα Σμυρνή. Μπράβο στην ομάδα για το πρωτάθλημα. Σαν φίλαθλος όμως στεναχωριέμαι για την φετινή περίοδο του Παναθηναϊκού και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Άρα, για αλλαγή και στους δύο προπονητές. Κρέμα για την ιστορική ομάδα με τρομερές διακρίσεις. Καλή συνέχεια, λέει ο Κώστας. Μάλιστα. Καλημέρα, φιλαράκια. Καλή εκπομπή. Πανάθα από τον δρόμο, στέλνει ο Αντώνης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ισχύουν αυτά που γράφετε περί ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού με τον Δανό προπονητή, λέει ο φίλος μου ο Θοδωρής, στο πατριωτάκι μου. Θοδωρή, φαίνεται ότι ισχύουν. Φαίνεται ότι ισχύουν. Λοιπόν. Ο Σωτήρης λέει καλημέρα στην παρέα από το Λίπσταρ Γερμανίας. Προχθές χάσαμε ένα μεγάλο ποδοσφαιριστή, ένα από τους Αργεντινούς μεγάλης ομάδας του ΠΑΣ Γιάννενα, τον Τίτο Πάστρενακ. Καλό ταξίδι αιωνία του ημνή.

0: οποιονδήποτε έρθει τώρα στον Παναθηναϊκό. Πρέπει να γίνει σωστή επιλογή και να υπάρχει υπομονή. Καλημέρα, Βαγγέλη Γιουργού, και στην παρέα Στάθης Επικίνδυνος Γαλάτης. Ο Φώτης θέλει, λέει, καλημέρα, Βαγγέλη Γιουργού, και σε όλη την παρέα από 4-16 σταθμό Εθνική Άμυνα Χολαργός. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά, στέλνει ο Βίρονας. Καλημέρα, Βαγγέλη, στέλνει ο Μόντι. Καλημέρα σας από Λάρνακα. Τα καλύτερα εύχομαι στην παράσταση και σε όλο τον κόσμο. Σας ακούω καθημερινά, αλλά πρώτη φορά στέλνω. Μόνο Ομόνια Λευκωσίας, λέει ο Χριστόφορος. Να είσαι καλά, Χριστόφορε. Καλώς ήρθες και στην παρέα από τα μηνύματα. Καλημέρα, Βαγγέλη, Γιάννης Φύλακας Τριτσόνα, Παναθηναϊκός. Αλλά αφού σε ακούς, λέω, Πέπ, μένει ελεύθερος. Να σου πω την αλήθεια, Γιάννη, χτες βγήκε αυτή την ώρα που είχα εκπομπή στο YouTube και ακριβώς την ίδια αστείωτητα πέταξα κι εγώ και μετά έσπασα στα γέλια φυσικά. Καλημέρα στην καλύτερη πρωινή εκπομπή του ραδιοφώνου. Βαγγέλη, πλησιάζουν οι μέρες για το Final Four. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό και πιστεύω φέτος να πάμε τελικό και να πάρουμε την κούπα, λέει ο Γιάννης Χανιά Ολυμπιακός. Γιάννη, όπως είπα από την πρώτη στιγμή που προέκυψε η τετράδα, νομίζω ότι το ζευγάρι του Ολυμπιακού με τη Φενέρ θα δώσει πιθανότητα και τον πρωταθλητή Ευρώπης. Καλημέρα, Βανζέλ, όλη μέρα. Ώρες καλές, λέει ο Αντώνης. Καλώς τον. Καλημέρα, Βαγγέλη, Κώστας Μπραχάμι, Παναθηναϊκός και Παναρκαδικός. Νάτος ο Παναρκαδικός. Καλημέρα, Βαγγέλη, από το βροχερό Σύνδεσμο στέλνει ο Γιώργος. Εδώ δεν έχει φύγει, λέει, ακόμα ο Μπενίδεθ και εσείς λέτε για άλλο προπονητή. Το θέμα είναι ότι εγώ τι λέω ή ο σύλλογος τι κάνει, η ομάδα τι κάνει. Δεν κατάλαβα γιατί τα βάζεις μαζί μου. Θα φύγει ο Μπενίδεθ, είναι θέμα ημερών. Εγώ πιστεύω μέχρι Παρασκευή θα έχει ανακοινωθεί η λύση συνεργασίας και μην έχει δρομολογηθεί και με το καινούριο. Μήπως έκλεισε ο Γκουαρδιόλα στην Πανάθα και μας το κρύβουν, λέει ένας. Καλημέρα, Βαγγέλη, από Μόρφη Πάφο Δημήτρης 7. Καλημέρα σε όλους. Τώρα και αν πρέπει να διατηρήσουμε την πόλη Βυσσινή, λέω, Λευτεράκης από Λάρισα. Λευτεράκη, έχω κάνει λίγο ρεπορτάζ και για ΑΕΛ και μαθαίνω ευχάριστα πράγματα σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα, γιατί εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μια ομάδα 5-6 πολύ δυνατών επιχειρηματιών που είναι έτοιμοι να πάρουν την ομάδα από τον Ταβέλη, τον ιδιοκτήτη. Και μάλιστα, από ό,τι έμαθα, είναι και πολύ ισχυροί αυτοί που μπαίνουν στην ομάδα της Λάρισας. Και αυτό είναι το καλύτερο νέο. Γιατί σημασία δεν έχει. Αν παίζει σημασία, έχει να σηκωθεί. Αυτό είναι το ζήτημα. Και είναι πολύ καλή είδηση για την ΑΕΛ. Διότι τις προηγούμενες φορές, όταν έπεφτε από τη Super League, τη κόστιζε για να ξαναβγεί. Τώρα, αν η γη ισχύει αυτό που ακούγεται, με αυτήν την ομάδα επιχειρηματιών, νομίζω ότι θα είναι και πάλι του χρόνου φαβορή να επιστρέψει. Εκτός αν γίνει ένα διάρθρωση, έτσι. Καλημέρα, Βάγκο. Εγώ να τον πάρουμε το Δανό προπονητή αυτού του προφίλ με αυτές τις παραστάσεις. Δεν βρίσκεις εύκολα και ο χρόνος πιέζει. Κωστής που με τη γίνει Παναθηναϊκός και Μπέτης. Καλημέρα, τρελόπεδα. Πείτε μια καλημέρα στον Νίκο τον Ήρωα από το νέο Running Team που είναι στο τιμόνι και σας ακούει. Μάικα Πολωνάρα, δεν κοιμάμαι. Καλημέρα στον Νικόλα τον Ήρωα. Λοιπόν, και στέλνουμε μια καλημέρα και στο φίλο μας τον Αναστάση τον Σεντροπέ. Που στέλνει και αυτό την καλημέρα του. Με ένα εισιτήριο, λέει, τι μου στείλε εδώ ο Αναστάσης, με ένα εισιτήριο, λέει, βλέπεις μπάλα, παιδική χοροδία, προεκλογική ομιλία, παρουσίαση δίσκου και απονομή τίτλου ΑΕΚ. Γεια σου, Αναστάση, καλημέρα, καλή δύναμη και σε εσένα, φίλε. Λοιπόν, καλημέρα, Βαγγέλη, και έχει ενδιαφέρον η επιλογή του Νέστρουπ. Έχει ρίσκο λόγω χώρας, ποδοσφαίρου και τα λοιπά, να το δούμε τον άνθρωπο, αλλά και λέει, το λέει, τα ίδια χαρακτηριστικά, Αλέξανδρος από δρόμο. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά, Αλέξανδρε, που νομίζω ότι κάνει και εν τέλει την τελική διαφορά στην όλη ιστορία? Ότι ο Νέστρουπ ήταν στην Κοπεχάγη, έχει παίξει Champions League, έχει πάρει μεγάλες νίκες στο Champions League, έχει πάρει σερί δύο double στην Δανία. Είναι αυτό, δηλαδή, ότι πέραν το ότι έχει αυτό το προφίλ που θέλει ο Παναθηναϊκός, ξέρει για ο πρωταθλητισμό, έχει παίξει και Ευρώπη στο κορυφαίο επίπεδο και εκεί νομίζω ότι κερδίζει τον Σέμπα. Καλημέρα στην πρωινή παρέα, λέω, Βίκτορας Πέραμα 7. Πώς είμαστε στο τηλεφωνικό μας κέντρο? Πάμε σιγά σιγά, λοιπόν. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει να τα πιάσουμε όλα τα θέματα με τη σειρά. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου, Πάνο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, αδερφέ μου, τι κάνεις?
0: Καλά, ρε Πάνο, εσύ?
1: Καλά, μου, κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται έχει πολύ ενδιαφέρον ο κύριος Ραφαέλ.
0: Περίμενε, ναι, αν έρθει, να μην είμαστε.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι νέος. Έχει πάρει double. Έχει κάνει και αυτό που είπε στην Ευρώπη, που τα έχει πάει καλά, από ό,τι άκουσα.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν είναι άσχημη η περίπτωση. Και μετά δεν έρχεται αυτό, είναι ο Λέτο. Δεν υπάρχει μετά άλλη φάση για μένα.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά στο μπάσκετ. Δεν θέλω να κρύψω ότι δεν θέλω να το πάρει ο Ολυμπιακός, αλλά άμα παίξει καλά μπάσκετ και το πάρει,

0: Για δούμε χαρά του, αν και δεν θέλουμε στην έδρα μας, γιατί θα μας πλήξουν μετά για πολλά χρόνια. Και εντάξει, είναι καλή ομάδα το Ολυμπιακός, είναι...
1: Με μαθηματική ακρίβεια και ο Ολυμπιακός θα το παίρνει κάποια στιγμή. Αν είναι να το πάρει στο ΑΚΑ, το πάρει στο ΑΚΑ. Το είπα και την άλλη φορά. Σε 2-3 χρόνια θα γίνει το Final Four στο ΣΕΦ. Μπορεί να πάει να το πάρει ο Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ. Τι να κάνουμε, έτσι είναι ο αθλητισμός.
0: Αν και εγώ πιστεύω ότι όταν θα έρθει, αν έρθει κάποια στιγμή ο Σαρούνας και πάει και στον Ολυμπιακό. Ο Σπανούλης. Θα γίνει μεγάλη δυναστεία των δύο ομάδων. Δηλαδή τώρα χρόνο το παίρνει ο ένας τον άλλο άλλο. Δηλαδή κάτι σαν Lakers. Celtic, δεν ξέρω μας όχι
1: ξανά. Θα δούμε.
0: Έτσι πιστεύω, θα γίνει μεγάλη κόντρα, θα παίζεται.
1: Θα δούμε, Πανούλη.
0: Θα να πω.
1: Έγινε, παιδί.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Επίσης, να είσαι καλά.
0: Έγινε,
1: γεια. Δεν είπα κιόλας ότι γύρισε και ο Μουρίνιο στη Ρεάλ, έτσι. Και αυτό κι αν είναι είδηση, είδαν και από είδαν. Πώς να μαζέψουν εκεί πέρα τα κακομαθημένα. Σου λέει ποιος ξέρει, ποιος έχει τον δρόμο σε αυτά. Παλιός ξεπερασμένος ο Μουρίνιο, αλλά αυτός τουλάχιστον θα βάλει τάξη στα αποδυτήρια. Και μάλιστα ο Μουρίνιο, με την επιστροφή του, λέγεται ότι πάει να κάνει κόλπο και να αγοράσει Ρεάλ, να κάνει να κλέψει ουσιαστικά το Ράσφορντ. Ο οποίος Ράσφορντ ήταν δανεικός από τη United στην Μπαρσελόνα, έκανε πάρα πολύ καλή χρονιά ο Άγγλος. Μεγάλη επιτυχία της United, μεγάλη επιτυχία. Ότι κάει και αυτός ο παίκτης στην Αγγλία. 14 γκολ, 14 ασίστ σε 50 παιχνίδια. Ο άνθρωπος έκανε παπάδες φέτος, έτσι. Και στη United δεν μπορούσε να παίξει. Μπας περιπτώσει. Αυτό είναι, άμα είναι μια ομάδα, άμα δεν έχει άρρωστο κλίμα, δεν έχει καλό κλίμα. Αυτό που λέμε πολλές φορές. Και τώρα πάει να μπει η σφήνα η Ρεάλ και να πάρει η Ρεάλ το Ράσφορντ. Μετά από υπόδειξη του Μουρίνιο με το που ανέλαβε την ομάδα. Πάμε παρακάτω εμείς. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Δεν ξέρω αν είμαι εγώ.
1: Εσύ είσαι, φίλε, ναι.
2: Έλα, Βαγγέλη, τι κάνεις?
1: Είμαι καλά.
2: Γιάννης Παναθηναϊκός.
1: Έλα, Γιάννη. Λοιπόν,
2: παλεύω να σε πάρω πάρα πολλές μέρες ή πάρα πολύ καιρό. Σε ακούω πάρα πολλά χρόνια.
1: Να σε καλά, ευχαριστώ.
2: Η δουλειά μου είναι, επειδή ασκήσω 7 ώρα, 7.30 πέρα για δουλειά, γεωπόνος είμαι, σε ακούω συνέχεια. Και πραγματικά σου βάζω το καπέλο και το ήθος σου. Την τιμιότητα που έχεις και τον τρόπο που μιλάς στο ραδιόφωνο και γενικότερα που φέρεις.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Όχι, το λέω ειλικρινά. Απλά και να μην σε περνώ ή να μην σε πιάνω, το που σ' ακούω είναι για μένα να με γεμίζω. Λοιπόν, ήθελα να σε πάρω γιατί σε έπαιρνα και χθες και πρώτες, δεν σε έπαιρνα τίποτα. Λοιπόν, το όνομα του Γιάκοβ Νίστρουπ. Γιάκοβ.
1: Στον ελληνικό τύπο το γράφουν Νέστρουπ. Εγώ στην αρχή όταν βγήκε το όνομα ήταν. Έχει δύο ή, άρα είναι Νίστρουπ κανονικά. Ναι.
2: Νίστρουπ. Δηλαδή, αυτοί το λένε οι Δανείοι, το λένε Γιάκοβ. Εδώ κανονικά ήταν Τζέικοβ, το λένε στα αγγλικά. Είναι Γιάκοβ Νίστρουπ. Το λένε έτσι. Δηλαδή, σου λέω, όχι, δεν ξέρω γερμανικά.
1: Ναι, δεν σε σεβαστώ, αδερφέ.
2: Ναι, πέρα από αυτό, δεν είναι. Το θέμα δεν μπορεί να ανακοινωθεί. Έχει γίνει ήδη κίνηση. Κάνω το δικό μου ρεπορτάζ, ας πούμε μια ηλικία, ασχολούμαι με άλλα πράγματα, αλλά πολύ μου αρέσει ο αθλητισμός. Και ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός κάνει ήδη την κίνηση, εδώ και 15 μέρες 20. Οπότε, αυτός απολύθηκε, επειδή δεν μπήκε στα play-offs και μπήκε στα play-out.
1: Ναι.
2: Έχει αυτή η κουταμάρα, ας πούμε, και λέει, αυτή η προπονητής. Εν πάση περιπτώσει, και στα πλοία του που πήγε, πεντάρες έρθουν και τα λοιπά, ωραία, και πάει για κόφερες στα πλοία.
1: Το θέμα είναι όμως ότι επειδή αντιλαμβάνεσαι ότι χθες και εγώ κάθισα και το ψάξα.
2: Όχι, εγώ το ψάξα πάρα πολύ.
1: Ναι, αλλά απλά να πω στον κόσμο ότι απολύθηκε μετά από μια τριετία όπου ήταν απολύτως πετυχημένος, διότι από πέρσι η Κοπεχάγη. Ναι, το είπα, έχει πουλήσει η Κοπεχάγη τους πάντες. Έχει πουλήσει όλους τους βασικούς δηλαδή τον τελευταίο χρόνο.
2: Χαίρομαι πολύ. Πέρα από αυτό, και πέρυσι η πρόπερση ήταν αυτή η ομάδα που κέρδισε 3-2 την Μπάγκεν και κάτι τέτοιο, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Με αυτό που προπονητή, με καλούς παίκτες. Εγώ απλά τι ξέρω εγώ, έτσι. Εδώ παίζω γνώστες.
1: Μωρέ, πες τι ξέρεις, αλλά πάμε.
2: Ωραία, δεν το παίζω ρεπορτέ. Okay. Λοιπόν, έχετε το ρόλο του Παναθηναϊκού. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλό ρόστερ και θέλει να φέρει 5-6 παίκτες. 2-3 είναι από την Κοπεχάγη και άλλους 2-3 που τους ξέρει ο Ολλανδός, Γερμανός κλπ. Στο μάτι του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, εξάρι, οχτάρι, τερματοφύλακα, μπορεί να φέρει και τον Κοτάσκι.
1: Είναι πιθανό.
2: Ένα εξάρι, οχτάρι, έναν Ολλανδό, ένα Γερμανό, δεν θυμάμαι τα ονόματα, πριν τα κοίταγα και στα, απλά δεν έχω μπροστά μου, έτσι. Έναν, αν φύγει ο Πελίστρη, έχει έναν εξτρέμ κάποιον, πάλι δεν θυμάμαι το όνομα του, τώρα δεν μπορώ να τα λέω έτσι, και ένα θετικό κουλουλού, πουλουλού, πουλουλού.
1: Μπάς περιπτώσει, ναι.
2: Όχι, πουλούλου, όχι, μπορεί να είναι λίγο χαζό το όνομα που λέω, αλλά κάπως δεν λέγεται, είναι και ο Κυριάκος, δεν ξέρω ποιος είναι, θα το βρει, πουλούλου, κάπως έτσι. Πέρα από αυτό ο άνθρωπος αυτός, γιατί δεν είναι ακόμα ανακοινωθεί για τον Παναθηναϊκό. Για ποιο λόγο, γιατί αυτή τη στιγμή οι δικηγόροι του Μπενίτε...
1: Είναι στο αυτονόητο, δεν έχει λυθεί η συνεργασία με τον Μπενίτε, θα δεν λυθεί η συνεργασία, πώς να ανακοινωθεί.
2: Ναι, όχι, υπάρχει διαδικασία, όχι, απαγορεύεται να γίνει κάποια τέτοια εκείνη, απαγορεύεται, δηλαδή δεν είναι νόμιμο να γίνει.
1: Δεν
2: είναι καλή, απαγορεύεται. Τι γίνεται, ο Παναθηναϊκός είναι να δώσει 2,5 και 3,5, είναι περίπου 7 να δώσει στον Μπενίτε. Και λένε οι δικηγόροι του Παναθηναϊκού και οι δικηγόροι του Μπενίτε, ότι παιδιά, ναι, τα άλλα, την άλλη χρονιά σε δόσεις, μηνύες, το λογικό. Έτσι γίνονται γενικά όλες αυτές οι επαφές. Και το άλλο το αγκάθι είναι, εάν βρεις ομάδα στον διάμεσο του χρόνου, δεν πληρώνεσαι. Σου λέω που κουβέρνει το κομμάτι. Σου λέω ειλικρινά, επειδή ξέρω κάποια πράγματα. Δεν το παίζω μέσα.
1: Κοίταξε να δεις. Αυτό σχετικά με τα ποσά και με τον τρόπο καταβολής δεν είναι, ναι, κάτι, δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι. Είναι γνωστό αυτό. Ότι τώρα είναι, το ποσό είναι αυτό που λες, είναι 3,5 συν 2,5-6. Έτσι, και υπάρχει μια διαδικασία με τους δικηγόρους του για να δουν ακριβώς πώς θα καταβληθεί αυτό το ποσό και τι ακριβώς αυτά, από αυτά που αναφέρεις θα υπογραφούν.
2: Λοιπόν, επειδή, ναι, λέω πρώτη φορά σε παίρνω, μην κουράζω άλλο τη διαδικασία, να μπουν και άλλα άτομα.
1: Έγινε.
2: Και εύχομαι να ξαναπούμε και με ωραίο τρόπο.
1: Εντάξει. Όποτε θες, Φλαρακό, εδώ είμαι εγώ. Να σε καλά.
2: Καλά,
1: χαρά. Για χαρά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε.
3: Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Για
3: λοιπόν,
1: χαρά.
3: Η τελευταία μας φορά δεν ήταν και τόσο καλή και χωρίς λόγο, φίλε. Γιατί αυτά που σου έλεγα εγώ τότε για τον Αταμάν, μετά, τώρα δηλαδή τον τελευταίο καιρό, έχουν γραφτεί και από site του Παναϊκού και πολλοί φίλοι του Παναϊκού, σχεδόν τα ίδια πράγματα λέγανε που έλεγα εγώ τότε, αλλά ίσως εσένα, Βαγγέλη, τότε σε έχει ενοχλήσει το γεγονός ότι εγώ, επειδή είμαι Ολυμπιακός, λες και ήθελα εγώ να κάψω τον Αταμάν.
1: Άμα σου πω ότι δεν θυμάμαι καν τι έχουμε πει.
3: Ήτανε, ρε φίλε, που έλεγα για τον Αταμάν μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, με τους ξένους, ότι ο Ολυμπιακός έχει Έλληνες πολλούς, και σου λέω ότι ο Αταμάν καλλιεργεί και μια πολιτική φιλοσοφία και μου λες μη μου χαλάσει την εκπομπή, τέλος πάντων.
1: Μην το πας, άμα το πήγαινες προς την πολιτική και τα λοιπά, γι' αυτό, ναι.
3: Μα να σου πω τώρα κάτι.
1: Να σου πω εγώ κάτι όμως εγώ τώρα. Να σου πω κάτι όμως εγώ τώρα. Να είναι Τρίτη, ναι, να παίζεις την Παρασκευή Final Four τώρα και να ασχολείσαι με τον Αταμάν, δεν είναι λίγο ανομαλία ενός Ολυμπιακός.
3: Όχι, δεν πήρα για αυτό, Βαγγέλη. Απλά, εγώ, φίλε, και ακόμα και να παρεξηγηθούμε, εσένα θα ακούσω το πρωί.
1: Έλε, Βέντι μου, εγώ καταλαβαίνω ότι δεν κρατάω με κανέναν ακόμα. Ακόμα και με κάποιους που νομίζουν ότι κρατάω, όπως παράδειγμα ο Γιώργος ο φίλος μου, εγώ με κανέναν δεν κρατάω. Δεν έχω να χωρίσω τίποτα μαζί σας.
3: Απλά, φίλε. Είδες ότι και στο τέλος η συμπεριφορά του, ναι, η τελευταία που με νευρίασε τόσο πολύ, με τράτησε δηλαδή σαν άνθρωπο, ήταν με το σόρτς, ρε φίλε.
1: Βάση περίπτωση.
3: Τέλος πάντων. Λοιπόν,
1: πάμε στο τώρα.
3: Καταρχάς, για το ελληνικό πρωτάθλημα, φίλε,
1: ναι,
3: η άποψή μου είναι ότι ο καθένας πήρε αυτό που του άξιζε. Θα μπορούσε να πάει λίγο καλύτερα, γιατί μέχρι τους τραυματισμούς έπαιζε το ωραιότερο ποδόσφαιρο, και είχε σταθερότητα, ο Ολυμπιακός τα μπαλεβάδηματα και ο Παναθηναϊκός με τα προβλήματα τα οικογενειακά που τον ταλανίζουν. Ναι. Και μακάρι να βρει λύση, ξενό, δηλαδή μέσα του σωματίου, ρε φίλε, ναι, καταλαβαίνεις τώρα, τα προπονητικά, αυτά. Λοιπόν, μακάρι να βρει και αυτός μια άκρη. Τελικά, κανένας, πιστεύω, δεν αδικήθηκε με την έννοια, ρε φίλε, ότι δεν ήταν ένα γκολ, μια φάση που έκρινε το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα κρίθηκε σε πολλές αγωνιστικές, έτσι. Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να πει ότι δεν μου δώθηκε εκείνο τον κόλ και αν μου και δώσει θα το πάρω. Δεν ήταν ένας τελικός, ας πούμε, όπως μνημονεύουμε το χέρι του Μανιάτη, ρε παιδί μου, με την Τρίπολη,
1: ναι,
3: που θα μπορούσε να κρίνει. Κατάλαβες τι εννοώ,
1: ναι,
3: έτσι.
1: Ναι, ναι,
3: δεν,
1: ναι,
3: είναι,
1: ναι,
3: ένας τελικός, ναι, δεν είναι τελευταία αγωνιστική να παίζει ο Ολυμπιακός ΑΕΚ και να λέμε ότι κρίθηκε για μια λάθος απόφαση. Γενικά, ρε φίλε, εντάξει, τώρα να ηρεμήσουμε, μακάρι ο καθένας να βρει τον δρόμο του. Να πω καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, μακάρι να ήσαν και οι δύο ομάδες. Τώρα ίσως είναι καλύτερα, ίσως να είναι χειρότερα. Θα το δούμε, η πράξη θα δείξει. Απλά να ξέρω, Βαγγέλη, ότι εγώ μαζί σου, φίλε, δεν έχω κάτι. Απλά μερικές φορές εκφράζω την άποψή μου και επειδή, ας πούμε, μπορεί εκείνη τη στιγμή να λέω κάτι για τον Παναθηναϊκό. Δεν το κάνω για να ρίξω λάδι στη φωτιά. Απλά τα γεγονότα καταγράφω. Πώς είναι εκείνη τη στιγμή. Αυτό και να το διευκρινίσω. Τίποτα άλλο. Βαγγέλη μου, καλημέρα και καλή συνέχεια.
1: Έγινε, έγινε. Να είσαι καλά.
3: Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Με ρωτάει εδώ ένας φίλος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Λες να ξημερώνει καινούργια μέρα και για μας. Υπομονή, λέει, και όλα θα φτιάξουν. Μάριος Παζιάννα, με αφορμή, επειδή έλεγα πριν για το ενδιαφέρον για την ΑΕΛ, τη Λάρισα. Να σου πω ότι και για τον Παζιάννα, πραγματικά υπάρχει και εκεί κινητικότητα. Λέγεται ότι ο κύριος Καλαμάρης, αν κράτησα καλά το όνομά του, ο οποίος δραστηριοποιείται επαγγελματικά στα Βαλκάνια και μάλιστα άσχετο με την κουβέντα, αλλά έχει πολύ καλές σχέσεις, λέει, και στη Βουλγαρία και με τον Χρήστο Στόισκοφ και τα λοιπά, ενδιαφέρεται να εμπλακεί στα διοικητικά του Παζιάννα. Ναι, είναι μια εποχή τώρα που υπάρχουν ζυμώσεις και σε αυτό το επίπεδο και σε ομάδες, ας πούμε, που ψάχνουν να βρουν τον δρόμο τους, όπως η Λάρισα, όπως ο Παζιάννα, ιστορικές ομάδες που και αυτές πρέπει να πάρουν και πάλι τα πάνω τους. Καλημέρα από τη Βόρεια Εύα Στενογιάννης, καλημέρα Βαγγέλη Λευτέρης, Επαρχία Ιουνάν, Κεντρική Κίνα. Καλημέρα Παντέλη από Πετρούπολη. Αυτός ο προπονητής που γράφεται είχε παίχτη το ΖΕΚΑ. Αυτός ο προπονητής που γράφεται ήταν βοηθός τα πρώτα χρόνια του ΖΕΚΑ και κάνα χρόνο πριν τελειώσει ο ΖΕΚΑ την καριέρα του, αναβαθμίστηκε από βοηθός σε πρώτο προπονητή και πήρε 2W με την ομάδα. Καλημέρα ξανά με προπονητή στον μπάσκετ. Ακούγεται Βαγγέλη, ο Ζέλικο παίζει, όχι, λέει ο Σπυράνο από Μαρούση. Παίζει φυσικά και παίζει και είναι ο διακαής πόθος όλων. Καλημέρα από Ινδικό ωκεανό, από Δεξαμενόπουλο. Σας ακούω καθημερινά μια χαρά με τη Λίμπαρ. Μεταγραφές χρειάζεται, αλλά μην απαξιώνουμε αυτούς που πήραν το ευρωπαϊκό, λέει ο Δημήτρης. Από Φούρνους μου λέει. Και πάμε τώρα στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
1: Καλή σου μέρα, φίλε.
4: Καλημέρα, είμαι ο Παναγιώτης από την Κόρινθο. Παναθηναϊκός, φίλε, Ευαγγέλη, μεγάλη μου τιμή, μιλάμε πρώτη φορά.
1: Δεν χρειάζεται να είναι μεγάλη τιμή, φιλαράκο, χαίρομαι και εγώ που μιλάμε. Να σε καλά.
4: Είμαι ένας άνθρωπος που πάντα πάνω απ' όλα θέλω να σέβομαι τον συνομιλητή.
1: Ναι.
4: Και αυτό είναι το σωστό.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, ναι. Παναθηναϊκάρα μέχρι κόκαλο. Λοιπόν, θέλω να πω δύο πραγματάκια για το ποδόσφαιρο και για το μπάσκετ, αν έχω λίγο χρόνο.
1: Ό,τι θέλεις, τι πλάκα κάνεις. Είναι και 27, ωραία. Πάμε.
4: Τέλεια. Στο ποδόσφαιρο φοβάμαι πολύ το αύριο, όχι λόγω του κύριου Νέστρου, Μίστρου, πώς λέγεται, Γερμανός είναι, έτσι.
1: Δανός.
4: Φοβάμαι γενικά λόγω διοίκησης του Παναθηναϊκού. Βλέπω με τα λίγα χρόνια που έχω εμπειρία, γιατί είμαι 23 χρονών παλικάρι, βλέπω ότι δεν αγαπάει την ομάδα. Τρέμω το αύριο της ομάδας κάθε χρόνο τι θα μας βρει καινούριο. Πέρυσι ξεκινήσαμε με το Βιτόρια, περάσαμε στο Europa League με δύο αρκετά μεγάλες προκρίσεις, ειδικά με τη Σαχτάρ, μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, επίπεδο Champions League κάτε με, έχει πολύ καλό υλικό και ακριβό ρόστερ. Προχώρησε, έκανε αξιοπρεπέστατη πορεία με τη Σανσοσπορ, μπήκε στο Europa League και με δύο στραβές φάσεις που γίνανε στα πρώτα δύο παιχνίδια άλλαξε προπονητή. Πήγαμε στον κύριο Κόντι. Στην αρχή λέγαμε ο κύριος Κόντις πάει πάρα πολύ καλά, προχωράει, παίρνουμε παιχνίδια στην Ευρώπη, θυμάσαι, ξεκινήσαμε με την τεσσάρα στη Young Boys και πάει λέγοντας. Στη συνέχεια, ενώ δεν έκανε κακά αποτελέσματα ο Χρήστος Κόντις, αν εξαιρέσουμε την Go Ahead που έχασε το παιχνίδι.
1: Σωστά.
4: Από λάθη, ξαφνικά, ενώ καλά πάει η ομάδα, εντάξει, τη Φέγενορντ έχασες σε μια καλή έδρα και μια δυνατή ομάδα, έτσι. Πας και ξαφνικά αλλάζεις κι άλλο προπονητή μέσα σε δύο μήνες. Και έρχεται ένας προπονητής ο οποίος έκανε μεγάλη καριέρα το 2005. Σε ένα πολύ διαφορετικό ποδόσφαιρο του τότε και με μια ομαδάρα η Λίβερπουλ, έτσι. Και φέρνει σε έναν τέτοιον άνθρωπο και ακούμε τόσες υποσχέσεις και φρόντες ελπίδες. Και φτάνουμε στο σημείο τώρα να διώχνουμε άλλον ένα προπονητή μέσα σε ένα χρόνο. Τρεις προπονητές. Για εμένα, τώρα τον Μπέπ Γκουαρδιόλα να πας να φέρεις που σταματάει από τη Σίτη, από τη γράφουν τα δημοσιεύματα. Πιστεύω ότι με αυτήν τη διοίκηση και με αυτά τα μυαλά, με την οτροπία αυτή, μπορεί αθελά του. Μπορεί σκόπιμα ο κύριος Αλαφούζος, δεν θέλω να δημιουργήσω κάποιο πρόβλημα, έτσι. Μιλάω όσο μπορώ καλύτερα και πιο ωραία. Δεν θα γίνει τίποτα, ό,τι και να κάνει η ομάδα. Κάτε με. Είμαι τόσο απεσιόδοξος και τόσο στεναχωρημένος, γιατί έχω ζήσει με τον Παναθηναϊκό λίγα πράγματα, αλλά έχω μάθει την ιστορία του Παναθηναϊκού από τους παππούδες μου, από τον πατέρα μου, που μου μιλάνε για Παναθηναϊκό και πονάνε και τους βλέπει δηλαδή ότι έχουν ζήσει άλλο Παναθηναϊκό που δεν τον έχω δει. Και είναι κάτι το οποίο πολλά νέα παιδιά τα τρομάζει, να ξέρετε αυτό. Το αύριο του Παναθηναϊκού, το κάθε χρόνο αλλαγή. Δεν ξέρω, είμαι πολύ στεναχωρημένος, πολύ απεσιόδοξος όσον αφορά το Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο. Τώρα στο μπάσκετ, να πω δύο πράγματα. Θα ήθελα μετά και τη γνώμη σας για όλα αυτά να μου πείτε.
1: Πες για τον μπάσκετ, θες να πεις, πες για τον μπάσκετ. Ο ποδόσφαιρο, φίλε, αφού ακούς την εκπομπή, ξέρεις και τη γνώμη μου. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα δεν είναι διοίκηση αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι μια διοίκηση που βάζει λεφτά, είναι μια διοίκηση που φτιάχνει το προπονητικό, είναι μια διοίκηση που φτιάχνει γήπεδο, που έχει στελεχώσει με Παναθηναϊκούς στην ομάδα. Για μένα τώρα το ζουμί είναι να έρθει ένας καλός προπονητής. Έτσι. Αυτό είναι το πάνω, να πετύχει ο προπονητής που θα έρθει αυτή τη στιγμή. Το ότι έχουν γίνει λάθη, χιλιάδες. Ναι. Αλλά μιλάω για τώρα. Ότι έχουν γίνει λάθη, χιλιάδες. Μαζί σου και με όλο τον κόσμο. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι το πρόβλημα είναι εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι ο Παναθηναϊκός μετά του Γιωβάνοβιτς δεν μπορεί να βρει έναν άνθρωπο να του βγει. Αυτό είναι το ζήτημα. Πάμε στο μπάσκετ, έλα.
4: Πάμε στο μπάσκετ.
1: Λοιπόν,
4: στο μπάσκετ έχουμε έναν πρόεδρο εντελώς διαφορετικό. Ένα πρόεδρο ο οποίος βάζει λεφτά. Έχει κάνει λάθη κι αυτός, έτσι. Mm-hmm. Μεγάλα λάθη.
1: Ναι.
4: Γιατί δεν θα έχουμε στα πυρόβλητα τον έναν και τον άλλον θα το χτυπάμε. Όχι. Τα λάθη τα λέμε και από τους δύο και τα σωστά από τους δύο. Αν αύριο μεθαύριο και όλοι θα αφούσουν κάνει κάτι σωστό, εγώ θα ακούω και θα πω μπράβο στον κύριο Αλαφούσο, όπως εγώ το δίνω respect, ξεχρέωση στην ομάδα. Έτσι, γιατί το λέγανε οι παλιοί, ρίχτη να την ομάδα να ξεχρεώσει. Και αυτός όχι, δεν την έριξε. Την κράτησε εκεί. Και την ξεχρέωσε λίγη-λίγη. Λοιπόν, στο μπάσκετ, ο κύριος Αταμάν μας χάρισε ένα ευρωπαϊκό. Με τους παίχτες, με Σλούκα, Ναν, Γκραντ, με Λεσόρ και άλλους παιχταράδες που είχε μέσα, Έρνα Γκόμεθ, Μητογλου και άλλους παίχτες που όλοι βάλαν λίγο το λιθαράκι τους. Ωραία. Αυτό όμως δεν σημαίνει μετά από δύο χρόνια ότι θα είναι στο απειρόβλητο. Πρέπει, εννοείται, να τους κριτικάρουμε. Το Final Four είναι σπίτι σου. Αυτοκτόνησες, κατ' εμέ, όχι ότι η Βαλένθια δεν είναι ομαδάρα, έτσι, αλλά κάνοντας break στο break εκεί μέσα, η λογική μιλούσε ότι θα έρθεις, εντάξει, για σκούπα, 0-3, εντάξει, και η Βαλένθια δικαιόταν ένα παιχνιδάκι, έτσι, γιατί ήταν ομαδάρα. Φέτος, θα ήταν άδικο, δηλαδή, να πάει έτσι άπατη. Ωραία. Και χάνει δύο παιχνίδια εδώ μέσα. Μετά, λοιπόν, δεν μπορείς να κηρύξεις και να πεις ότι φταίει η διαιτησία ή ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλά, απλά θέλανε να πάει μόνο Ολυμπιακός στο Final Four. Γιατί είναι ψέματα. Γιατί ο Παναθηναϊκός είχε την ευκαιρία ένα εδώ μέσα από τα δύο να τα καθαρίσει. Δεν το έκανε. Γίνανε κάποια λάθη διαιτητικά, αλλά πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός ήταν ο Παναθηναϊκός που έπρεπε, δεν θα αποκλειότανε. Πρέπει να πάμε σε κάτι καινούριο και ο κύριος Αταμάν ίσως θέλει και ο ίδιος να φύγει πλέον. Δεν θέλει να μείνει άλλο, ίσως έχει χάσει τον έλεγχο των αποδυτηρίων, ίσως δεν του αρέσει που προκαλέσαν έτσι οι Ολυμπιακοί πέρυσι με την Τουρκία που γίνανε όλα αυτά και στην Κύπρο, δεν ξέρω. Το καλό είναι τώρα να πάμε σε μια άλλη λύση. Για μένα, εκτός από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, που τώρα αυτός φαίνεται ότι μάλλον θα έρθει στον Παναθηναϊκό για ένα-δύο χρόνια, δεν ξέρω, θα ήθελα και το Σάρας. Ο Σάρας είναι δύσκολο, πιστεύω τώρα, λόγω της Φενέρ, το συμβόλαιο που έχει ο άνθρωπος. Είναι και ακριβώς συμβόλαιο, από ό,τι ξέρω.
1: Δεν είναι το πρόβλημα αυτό.
4: Ναι, κάτι έχω ακούσει, αυτό δεν είμαι τόσο ειδικός.
1: Πάσετος, πρέπει, έχουμε χάσει το δελτίο, έχει πάει και 33, πρέπει σιγά σιγά να κλείσουμε.
4: Ναι, okay, ναι, εντάξει, αυτό δύναμη στον Παναθηναϊκό να πω για να κλείσουμε.
1: Έγινε.
4: Και θα χαρώ να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή.
1: Έγινε, φίλε, να είσαι καλά. Λοιπόν, break κατευθείαν, πάμε.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Τι έγινε, αρχίσαμε τις διασκευές τώρα. Ε? Μιχαλάκης ρε μόνο ρε. Μιχαλάκης μόνο. Καλημέρα Μάγκες, λέει πολύ κρίμα που φεύγει ο Πασκουάλα από Μπαρσελόνα. Αλλά είναι κλεισμένος, χάσαμε μεγάλη ευκαιρία. Δεν νομίζω ότι κοίταξε ο Παναθηναϊκός του ζεστά την περίπτωση. Γιατί ήταν γνωστό εδώ και κάνα 1,5 μήνα ότι ο Πασκουάλα θα του σπάσει το συμβόλαιο με την Μπάρτσα. Και ότι είχε out στο συμβόλαιο του. Θα θυμάσαι το χάμα να φέρει και εδώ Ισακ. Καλημέρα από Βροχερή Μερβούρνο, Ευαγγέλιο, Γιώργος Ολυμπιακός και Ναυπακτιακός Αστέρας. Καλημέρα, παιδες Βαγγέλη. Αυτό που λες, λέει αναδιάρθρωση, τι περιλαμβάνει? Να μην πέσει κανένας. Να ανεβούν και άλλοι από κάτω και να μην πέσει κανένας. Λοιπόν, καλημέρα, λέει, από Πισώνα και Νέα Αρτάκη. Ότι γυρνάμε, λέει, για να πάμε να ξαναφορτώσουμε για να ξανάρθουμε αργότερα. Ναι, πέρα δόθε. Εντάξει, παιδικά χρόνια είναι εκεί πέρα. Τα παιδικά μου χρόνια, φίλε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Να έρθει ο Δανός να αλλάξουν όλα και δύο φωτογραφίες για να σας ανοίξει η ψυχή. Λέω ο φίλος μου Μιχάλης από τη Ρόδο, ειδικά η πρώτη Μιχάλη είναι. Άστο. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Καλό να είμαστε. Οδυσσάς από Κατάρ. Καλημέρα και στο φιλαράκο μας εκεί στο Κατάρ. Καλημέρα, Βαγγελάρα, φεύγει ο Μπενιτεθέ. Άντε και στα δικά μας, λέμε τον ηθοποιό προπονητή της Λίβερπουλ. Καλημέρα, Βαγγέλη, φίλε. Πιστεύεις αν υπήρχε πιθανότητα για Παναθηναϊκό και Λουτσέσκου που θα πετύχει να τη γνώμη έχεις? Γιάννη, πιστεύω ότι σίγουρα, δεν ξέρω αν θα πετύχει, αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανένας. Αλλά αν ήταν στην αγορά, πιστεύω ότι σίγουρα θα. Γιατί ξέρω ότι ο Αλαφούζος τον έχει εκτίμηση. Καλημέρα, σας λέει, συγγνώμη, αλλά μπήκα ακριβώς εκεί που ο φίλος, ό,τι έκλεισε ο προπονητής, λέει και ξέρει τις μεταγραφές. Ποιος ήταν, λέει, ο κύριος Μιλτιάδης από Λεμεσό? Ας ακροατήσει τα Μιλτιάδη. Καλημέρα, Βαγγέλη, πολύ καλή εκπομπή χθες το βράδυ. Πώς βλέπεις, λέει, την αποχώρηση του Πεπ Γκουαρδιόλα από τη Σίτη και προσοχή στους δρόμους? Το είπα, Κωνσταντίνε, το είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Εντάξει, τεράστιος προπονητής, τι να λέμε τώρα. Καλημέρα, όλοι οι κύκλοι κλείνουν 10 χρόνια, τρομερές επιτυχίες, 20 τρόπαια, άστο. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Τη γνώμη έχεις για Ρωμαντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό, αν πρέπει να μείνει να φύγει, και να ευχηθώ καλή επιτυχία στην ομάδα του μπάσκετ την Παρασκευή. Ευχαριστώ, Βαγγέλη, καλή συνέχεια. Γιάννης Παιανία, Ολυμπιακός. Λέω ότι είμαι υπέρ του να μείνει. Απλά να γίνει μια συζήτηση ειλικρίνειας με τη διοίκηση του Ολυμπιακού, να πει ο καθένας τα παράπονά του και να προχωρήσουν. Αλλά λέω ότι δεν αλλάζει εύκολα έναν προπονητή ο οποίος έχει πετύχει τόσα πράγματα. Δηλαδή, ο πρώτος έντιμος βίος που λέμε, φίλε. Και βλέπεις πόσο δύσκολο είναι να βρεις άνθρωπο να κοουτσάρει. Καλημέρα, Βαγγέλη, Χριστός από Γερμανία, οδηγός αστικού λεωφορείου. Βαγγέλη, ελπίζω να γίνουν αυτές οι κινήσεις που η ομάδα μας χρειάζεται, να γίνει πάλι ανταγωνιστική, να πάρει το πρωτάθλημα και μια καλή πορεία στην Ευρώπη, λέει ο Χριστάρας. Ποιος είναι αυτός? Ο Γομπανιαμά, 41 πόντους. Ναι. Εντάξει. Ο άνθρωπος είναι τυραμόλα, ρε φίλε, τι περιμένεις? Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5 και πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Ο Βασιλάρας. Έλα, Βασιλάκη, πού είσαι?
1: Καλά, εδώ πέρα.
0: Τι κάνεις, Ελβετή?
1: Καλά, αδελφέ, να εκτιμήσουμε, δεν έχουμε πολύ χρόνο να μιλήσει κανένας άλλος, ναι. Με μπασκετάκι. Πιστεύω, Αταμάνε έκανε τον κύκλο του. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα ευκαιρία ήταν να πάμε μέσα ο ΑΚΑ. Δεν πειράζει. Ελπίζω για να κούβουλος που τα έχει φέρει στο κρανίο να φέρει έναν άλλον προπονητή. Γιατί ο Παναθηναϊκός και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ έχει μάθει να νικάει διαιτησίες. Μέχρι και διαιτησίες. Λοιπόν, και πιστεύω καλύτερο θα στο πάρει στο Final Four. Η Φενέμπατσε μαζί με τον Ολυμπιακό είναι το φαβορί.
0: Σωστά.
1: Γιατί οι Ολυμπιακοί νομίζουν ότι επειδή η ΑΕΚ το πήρε στο conference, ο Ολυμπιακός το πήρε το conference μέσα στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Νομίζει ότι θα το κάνει και στο μπάσκετ.
0: Μπορεί να το κάνει.
1: Είναι τόσο εύκολο.
0: Ναι, αλλά είναι πιθανό όμως. Εδώ που έχει πάει δουλειά είναι πιθανό, Βασίλη.
1: Γιατί γι' αυτό τη λένε στρογγυλήθεια, γιατί θέλει και τύχη.
0: Μάθετε μπαλίτσα από τον Αρχοντα, ρε.
1: Να πούμε, έχεις πληροφορίες για Κοπεχάγη,
0: Για Κοπεχάγη τι πληροφορίες να έχω? Για τον πρώην προπονητή Κοπεχάγης που παίζει για τον Παναθηναϊκό, ναι. Γι' αυτόν μιλάμε.
1: Γιατί ο Ζέκα ήταν Κοπεχάγη.
0: Ο Ζέκα ήταν Κοπεχάγη και ήταν και παίχτης από αυτόν τον προπονητή.
1: Και τώρα θέλω να κάνουμε τον Παναθηναϊκό κόμμο.
0: Τι?
1: Κόμο, την ομάδα
0: την Ιταλική,
1: την Ιουβέντους.
0: Την Ιταλική, την Κόμο.
1: Ναι, μ' αρέσει ο Δουβίκας.
0: Η Κόμο είναι πανέμορφη πόλη, δεν έχω πάει, αλλά είναι πανέμορφη πόλη. Ιταλία έχω πάει, Κόμο δεν έχω πάει, αλλά είναι πανέμορφη πόλη πάντως.
1: Έγινε να πάρουμε και το Δουβίκα από την Κόμο. Να σπάσουμε κανένα σύμβολο.
0: Πώς έρθει τώρα αυτό με την Κόμο και τον Δουβίκα?
1: Έτσι, επειδή με
0: έτσι πάνω στην τρέλα μου.
1: Επειδή είμαι Γιουβέντους και με απογοήτευση.
0: Πόνεσες, σε πόνεσε κομμό.
1: Ναι.
0: Καλά πας.
1: Και θα πάρω μερικούς παίκτες από την Κοπεχάγη, μια και που σπάει η ομάδα, θα πάρουμε και τον προπονητή, μια χαρά. Ο Αλαφούζος έχει ρίξει χρήμα και πιστεύω όταν θα γίνει το γήπεδο, αυτό το είχε πει ο Μαρτίνετ, ότι μέσα στο γήπεδο το καινούργιο στο Βοτανικό θα παίζουμε καλύτερα, αλλά ελπίζω να μην προλάβει να το χάρει. Αλλά
0: δεν κατάλαβα.
1: Εντάξει, είναι όλα αντικειμενικά σχετικά, γιατί εμείς Παναθηναϊκοί γκρινιάζουμε με το οτιδήποτε. Δηλαδή να τώρα η Αλνάς που δεν πήρε το ασιατικό Champions League,
0: ναι.
1: Έκλαιγε πάλι.
0: Πώς φτάσαμε στην Αλνάστρ, είναι ένα, από την Κόμμο πώς φτάσαμε στην Αλνάστρ, είναι ένα τσιγάρο δρόμο.
1: Μιλάμε και για άλλα πρωταθλήματα.
0: Βέβαια, άμα είσαι γνώση του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, αυτό είναι, απλώνεσαι.
1: Και θέλω να πάει η Boca River, νομίζω.
0: Να πήγαμε και Αργεντινή τώρα, να πάμε μια βόλτα.
1: Ναι. Λες να πάει η Boca River στο...
0: Πού ρε?
1: Στη Λατινική Αμερική.
0: Γιατί να μην πάνε, τα πιο μεγάλα ονόματα είναι, γιατί να μην πάνε.
1: Θα γίνει,
0: Άμα το λες η Βασιλάρα μου και εγώ μαζί σου είμαι, σε στηρίζω, μπορώ να σου πω όχι.
1: Και πάλι υπομονής Παναθηναϊκούς, έχουμε έξι παιχνίδια φωτιά, είναι ranking και να έχουμε υπομονή, έτσι, και εμπιστοσύνη στον Αλαφούζο.
0: Έγινε Βασιλάρα.
1: Χάρηκα που σ' άκουσα, Βαγγελάρα μου.
0: Έγινε.
1: Για χαρά.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Βασιλάκης από το Γάλλο που σας είχε λείψει. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλώς τον.
2: Κώστας, άφησα να περάσουν τα play-offs στο μπάσκετ, άφησα να περάσουν τα πάντα για να το δούμε λίγο πιο ήρεμα το πράγμα. Εγώ θα παραθέσω ένα στιγμιότυπο κάποτε που ο Σάρας κάτι έκανε και γυρνάει και του λέει ο Μπράντοβιτς, «Χου είσαι Σάρας, κοίτα τον κόσμο του Παναθηναϊκού, κοίτα που παίζεις και δεν είσαι πάνω του Παναθηναϊκού». Το θυμάσαι αυτό?
0: Θυμάμαι κανένα δυο αντιπαραθέσεις τους, όπως την άλλη φορά στο ΣΕΦ.
2: Όχι, αυτό το ακριβώς που του έδειξε τον κόσμο του Παναθηναϊκού και του λέει δεν είσαι πάνω από αυτό.
0: Δεν το θυμάμαι.
2: Και παίζει στον Παναθηναϊκό.
0: Δεν το θυμάμαι, όχι.
2: Αυτό είχε πει ο μέγιστος στον Μπράντοβιτς κάποτε στο τέτοιο. Κύριε Αταμάν, δεν είσαι πάνω από τον Παναθηναϊκό. Κάποιος έπρεπε να του έχει βάλει φρένο γιατί ξεφτύλιζε τον Παναθηναϊκό. Ευχαριστούμε για τη μία Ευρωλίγκα, αλλά δεν είναι δυνατόν να μου αποβάλλεσαι με τεχνικές ποινές, να μου πετάς μπουκάλια, είσαι στον Παναθηναϊκό. Τον 6 ευρωπαϊκών πριν έρθεις εσύ και το ένα που πήρες εσύ 7. Δεν είναι δυνατόν να θες να συγκριθείς με τον Ομπράντοβιτς.
0: Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Πρώτα απ' όλα αυτό δεν μπορεί να γίνει.
2: Δεν κατάλαβες, Ευαγγέλη. Βάζει τον εαυτό του
0: μόνο. Εγώ πολλά θέλω, φίλε και εσύ Κώστα. Πολλά θέλουμε. Το θέμα είναι ποια είναι η πραγματικότητα.
2: Το θέμα είναι ότι βάζει τον εαυτό του πάνω από τον Παναθηναϊκό. Δεν είσαι πάνω από τον Παναθηναϊκό, φίλε μου. Από τον πασχετικό Παναθηναϊκό δεν είναι κανένας επάνω ποτέ. Αυτή η ομάδα είναι τεράστια. Τεράστια. Όλα αυτά τα χρόνια αυτή η ομάδα είναι τεράστια. Και ο οποίος την έχει ζήσει και την έχει ζήσει και από κοντά και στα Final Four είναι τεράστια. Είναι μια άλλη ιστορία. Οπότε δεν είναι κανένας πάνω από αυτόν. Για μένα αυτή τη στιγμή αν πας μέσα στα αποδυτήρια ο Παναθηναϊκός έχει μια αθλητική απειθαρχία τα τελευταία δύο χρόνια. Έτσι λέγεται αυτό. Αθλητική απειθαρχία. Βλέπεις ότι ο παίχτης κάνει ό,τι θέλει. Κάθονται και ασχολούνται με τα ταξίδια του Ντέιβις. Του Χέις. Ο Χέις Ντέιβις όμως πάει 2 ώρες πριν την προπόνηση και φεύγει και 2 ώρες μετά την προπόνηση. Αυτοί που έχουν αθλητική απειθαρχία μέσα από την ομάδα και πίστεψέ μου ότι εντάξει μπορεί να... Όποιος θέλει το ακούει είναι οι Έλληνες. Γιατί είναι οι Έλληνες όμως? Ο Καλαϊτζάκης αν έχεις προσέξει το τελευταίο εξάμηνο είναι εντελώς αδιάφορος. Γιατί πολύ απλά το παιδί το έβαλε λίγο μέσα και μετά τον ξαναξέχασε. Δηλαδή βλέπεις ότι οι Έλληνες στις προπονήσεις είναι πιο αθλητικοί απειθαρχοί. Γιατί πολύ απλά ξενέρωσαν.
0: Ναι.
2: Οι παίκτες του Παναθηναϊκού ξενέρωσαν. Ναι. Ακόμα και αν πας από την τύρα αυτή τη στιγμή και τους πεις ότι φεύγει ο Αταμάν, ακόμα και ο Ουσμάν που είναι Τούρκος θα ξαναφρώσει.
0: Το έχω πει. Το έχω πει. Το έχω αναφέρει αυτό στις εκπομπές μου. Ότι δεν θα υπάρξει ούτε ένας που δεν θα χαρεί αν συμβεί αυτό. Όλοι θα χαρούν.
2: Ωραία. Ο Ναν αυτή τη στιγμή βλέπεις ότι. Δηλαδή την πιο πετυχημένη και δήλωση την έκανε ο πρόεδρος της Χάπουελ. Ο Παναθηναϊκός είναι αβοήθητος.
0: Άδερφε, εδώ βλέπεις ότι ο Λεσεόρ γύρισε και είπε μετά το πέμπτο μάτς ότι ήμασταν να προετοιμαστεί για αυτόν τον αγώνα. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε εμείς τίποτα άλλο τώρα. Δεν χρειάζεται ούτε εγώ ούτε εσύ να πούμε τίποτα. Όταν ο Λεσόρ βγαίνει μετά το μάτς και λέει, και ο Λεσόρ κιόλας έτσι, που μαζί του ας πούμε το ξέφυγε την πρώτη χρονιά. Για να καταλάβεις πώς έχουν χαλάσει σχέσεις.
2: Που ο Λεσόρ και καλά θα μπορούσε να είχε μία, να κρατάει μία πισινή, γιατί και καλά τον στήριξε ο Αταμάν.
0: Αυτό λέω. Γιατί ήταν στα αγαπημένα του παιδιά στην αρχή. Αλλά όταν φτάνει ο Λεσόρ λοιπόν να λέει αυτό το πράγμα, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε εμείς κάτι άλλο.
2: Λένε για ο Μπράντοβιτ, λένε για Σάρας. Ο Γιανακόπουλος έχει μία κρυφή καψούρα, ο οποίος λέγεται Ποτσέκο. Προσπάθησε να τον φέρει και πριν δύο χρόνια. Τι κάνει αυτή η ψυχή, ξέρουμε που βρίσκεται.
0: Δεν έχω. Μήπως μας Αντωνόχα Βαϊδία που λένε και στο χωριό μου. Κάτσε να ρίξω να τον ψάξω να δω που είναι ο Ποτσέκο.
2: Θυμάστε έτσι ότι τον έχει καψούρα.
0: Δεν μπορεί τώρα ο Ποτσέκο να έρθει στον Παναθηναϊκό.
2: Αυτό και εγώ με τον θέλω. Με τον θέλω, εννοείται.
0: Δεν γίνεται.
2: Εννοείται ότι δεν τον θέλω, έτσι.
0: Ο κύριος Ποτσέκο τώρα, φιλαράκου, είναι στη Γαλατασαράι.
2: Α, είναι στη Γαλατασαράι. Για μένα ο καταλληλότερος Παναθηναϊκός και προπονητής αυτή τη στιγμή, αν ήθελε σαν προπονητή ο οποίος μπορεί να δουλέψει, είναι ο Πασκουάλ. Δυστυχώς ο Παναθηναϊκός, για μένα ο άνθρωπος δουλεύει.
0: Σίγουρα.
2: Δεν είναι τυχοδιώκτης.
0: Σίγουρα.
2: Έχει τα συστήματά του κτλ. Με τον μπάσκετ τελειώσαμε. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Παντελής έλλειψη πλάνου. Γιατί σου λέω αυτό. Στα τρία ονόματα που λέει φαίνονται να είναι για τον Παναθηναϊκό είναι ο Στάνκοβιτς, είναι ο Δανός, ο οποίος προκρίνεται πιο πολύ, και είναι και ο Ρεμπρόφ.
0: Ο Στάνκοβιτς δεν νομίζω ότι πολλοί ήταν. Νομίζω ότι απ' έξω το έχουν γράψει αυτό παραπάνω.
2: Αν ήταν τον Οκτώβριο, ήταν ελεύθερος πριν πάει στον Ερυθρό Αστέρα και ο Παναθηναϊκός δεν ασχολήθηκε.
0: Ναι.
2: Μάλλον όντως δεν πρέπει να πολύ ισχύει.
0: Ναι.
2: Για τον Ρεμπρόφ όμως πήρε αρνητική απάντηση γιατί ήθελε να μείνει στην Εθνική, δεν είναι.
0: Ο Ρεμπρόφ απάντησε αρνητικά το φθινόπωρο τότε που ήταν να έρθει στη θέση του Βιτόρια. Και τώρα έχει πάει πίσω στις προτιμήσεις. Δηλαδή, αν ήθελε ο Παναθηναϊκός, τώρα τον είχε κλείσει το Ρεμπρόφ.
2: Ωραία, αν λοιπόν τον ήθελε, όντως, για ποιο λόγο να αλλάξεις τον Κόντι τότε και να φέρεις σαν προπονητή και να μην περιμένεις να πας τον Κόντι με τη χρονιά που την είχες χαμένη και να φέρεις τον Ρεμπρόφ το καλοκαίρι. Δεν έχει καμία ουσία, κατάλαβες τι θέλω να πω.
0: Έτσι, κοίταξε, και το θέμα είναι ότι εκ των υστέρων μπορούμε να το πούμε αυτό το πράγμα που λες, ναι. Ότι δεν βγήκε αυτό.
2: Ο Δανός, καταρχήν οι Σκανδιναβοί στον Παναθηναϊκό έχουν βγει όλοι. Και παίχτες από παλιά, πέρα από τον Ζαχαρία του γλυκού νερού, τον Σίγκουρσον, τον Καρχαρία που λέγανε, βγήκε Ζαχαρίας. Όλοι οι υπόλοιποι. Φίλε, πάνω σε γραμμή τον κόλπο, δεν
0: τι γέλιο, ρε φίλε. Αλλά εντάξει, ναι, όπως το λες, δηλαδή, ποιο να πρωτοθυμηθείς, τον Ρενέ, τον Μικάλσεν, τον Κόλκα, έχουν βγει πολύ.
2: Είσαι μέσα στο παιχνίδι τηλεοφόρο στο 4-1 με τον Ρουστούκ, με τη Φενέρ τότε.
0: Όχι, δεν είμαι σε εκείνο το μάτσο.
2: Που είχαμε ένα στον Τουρκού Σαράντα.
0: Ναι, και τους διέλυσε εδώ, ναι. Δεν είμαι, όχι, δεν είμαι σε εκείνο.
2: Και 4-1. Τότε ήταν και ο Κουνούπης, ο Μίκλαν.
0: Ο Μεωέρικ,
2: ναι. Ναι, λοιπόν, γενικά οι Σκανδιναβοί του έχουν πάει του Παναθηναϊκού.
0: Του έχουν πάει.
2: Εγώ πιστεύω ότι αυτός ο προπονητής όντως θέλει να δουλέψει. Δεν είναι απατεώνας. Δηλαδή, όντως θέλει να δουλέψει. Αλλά έχω δύο ενστάσεις. Δεν έχει βγει από το θερμοκήπιο της Κοπεχάγης, της Δανίας έξω.
0: Ναι.
2: Δεν έχει κάνει κάτι άλλο δηλαδή. Έρχεται σε μια ζούγκλα. Ποδοσφαιρική εννοώ, καταλαβαίνεις, λέω, με ανθρωποφαγία. Και αν θέλεις να φέρεις αυτόν τον άνθρωπο και να δεις αποτελέσματα, μην περιμένεις να τα δεις από τον χρόνο, μην περιμένεις να τα δεις ούτε από τον επόμενο χρόνο.
0: Γιατί
2: δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό.
0: Δηλαδή γιατί σε άλλες ομάδες μπορούν να έρθουν προπονητές που είναι το πρωτάθλημα και στον Παναθηναϊκό να χρειαστούν τρία χρόνια.
2: Γιατί αυτός ο συγκεκριμένος έχει ένα. Επειδή έχω παρακολουθήσει την Κοπεχάγη, τη χάνει, επειδή μου να βλέπω ποδόσφαιρο. Έχει ένα σύστημα. Το οποίο θα αργήσει να το περάσουμε στον Παναθηναϊκό. Σε αυτό το Παναθηναϊκό όπως είναι τώρα.
0: Σε αυτό δεν είμαι. Δεν το κλειδώνω εγώ. Δεν είμαι τόσο μαζί σου στην άποψη αυτή. Εγώ πιστεύω ότι αν έρθει και πιάσει την ομάδα. Το ελληνικό πρωτάθλημα μιλάμε, δεν είναι Premier League. Πιο τρανή απόδειξη, δηλαδή. Πιο τρανή απόδειξη, άμα σου έλεγα δηλαδή πέρσι το τέλος Μαΐου του χρόνου το πρωτάθλημα θα το πάρει η ΑΕΚ. Θα το πιστεύες. Μετά το φινάλε που είχε κάνει.
2: Μισό, ο Νίκολιτς όταν ήρθε, ναι. Είχε άλλη νοοτροπία. Και το πήρε αλλιώς αμέσως.
0: Γιατί εσύ ξέρεις πώς θα δει ο Νέστρουπ και τι επιλογές θα κάνει.
2: Όχι, δεν είπα εγώ. Ο Νίκολιτς έπαιζε με ρόμβο. Και όταν ήρθε και έπαιξε το Σεπτέμβριο με ρόμβο και είδε ότι η ΑΕΚ δεν πάει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ δεν λέω, δεν κάνω ανάλυση τώρα στον Νίκολιτς. Λέω γιατί το βλέπεις τόσο απογοητευτικά που λες για βάθος διετίας τριετίας. Δεν νομίζω ότι.
2: Δεν το βλέπω απογοητευτικά. Λέω ότι ο Παναθηναϊκός, ο οργανισμός Παναθηναϊκός και οι φιλαφλοί πρέπει αυτόν τον άνθρωπο να κάτσουν να τον αποδεχτούν και να τον στηρίξουν.
0: Αυτό είναι άλλη κουβέντα.
2: Μάλιστα. Αυτό είπα. Γιατί μπορεί την πρώτη χρονιά να μην έχουμε αποτελέσματα. Πρέπει ο Παναθηναϊκός πλέον να μπει, πάει σε γήπεδο, έτσι. Μπαίνει στο καινούριο του γήπεδο. Πρέπει κάτι να παρουσιάσει. Κάτι πρέπει να γίνει. Αυτό δεν γίνεται τώρα κατάσταση.
0: Ναι. Έγινε.
2: Αυτά. Τα λέμε, Βαγγέλη.
0: Τα λέμε, γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Καλημέρα. Ναι.
3: Ναι. Καλημέρα.
0: Έλα πάνω, καλημέρα.
3: Ποιον είσαι σήμερα εκεί?
0: Με τον Γιωργάκη του Γιάννη είμαι. Είχες κουβέντα, είχες όρεξη για πολιτική?
3: Όχι, είπα κουβέντα. Να ψηφίσω, είπα, όχι. Θα του έλεγα του πάνω ότι είμαι έτοιμος να ψηφίσω το κόμμα του, του Μάριου Ηλιόπουλου.
0: Α, του Μάριου.
3: Μα εγώ είχα την εντύπωση του άνθρωπος ανακοίνωνε κόμμα εκεί πέρα. Τέλος πάντων, μου λέει η Κατερίνα, γιατί ήρθε να ξαπλώσει. Ποιος είναι αυτός που μουλάει τόση ώρα? Ο πρόεδρος της ΑΕΚ, λέω εγώ. Και τι λέει τόση ώρα, μου λέει εμένα. Διάφορα, λέω εγώ. Τέλος πάντων. Είδες ότι και το ποδόσφαιρο είναι πολιτικ, δεν είναι απολιτικ. Τέλος πάντων, άστο. Βαγγέλη, θέλεις να πάμε λίγο στα γρήγορα σε μια αξιολόγηση του ρόστερ του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο?
0: Να πάμε σε αξιολόγηση στο ρόστερ του Παναθηναϊκού.
3: Ναι, ναι, ναι. Εγώ και εσύ, τι θέλαμε και τι δεν θέλαμε από το ρόστερ για τον χρόνο.
0: Τι παίχτες θέλει ο Παναθηναϊκός?
3: Ναι, όχι, τι κρατάμε και τι δεν κρατάμε.
0: Τι κρατάει από αυτούς που έχει?
3: Ναι, δηλαδή στη θέση του γρήγορα, ναι. Του τέρματος. Δηλαδή κρατάμε ελαφών.
0: Με τίποτα. Εγώ λέω όχι με κεφαλαία.
3: Ναι, άρα θέλουμε τερματοφύλακα. Μία μεταγραφή.
0: Δύο τερματοφύλακες, ο ένας για βασικός. Ένα τερματοφύλακα λοιπόν. Τώρα αν θα έρθει ένα παιδί για δεύτερος, τρίτος, ένας.
3: Είναι,
0: ναι.
3: Είναι και ο πιτσιρικά, δεν ξέρω εγώ αν θα κάνει.
0: Ένας για βασικός λοιπόν στη θέση του λαφών.
3: Ναι. Στα σεντερμπακ. Που όντως έχουμε πρόβλημα. Είναι Ίγκαρσον, Πάλμερ Μπράουν, Ντουμπάι, Γετβάι, Ντουμπάι. Είναι και ο Κάτρης. Ναι. Τι κρατάς από αυτούς? Εγώ κρατάω Κάτρη και Ίγκαρσον.
0: Ίγκαρσον, Κάτρη, Πάλμερ Μπράουν.
3: Όχι.
0: Εντάξει, όχι. Θα μου πεις τι θα πω.
3: Όχι, λέει. Θέλουμε δύο στόπερ.
0: Όχι, λέει. Όχι, λέει. Μου λες τι κρατάω και σου λέω ποιοι μου
3: όχι,
0: κάνουν εμένα.
3: Σίγουρα
0: θα φύγει ο Γετβάη. Σίγουρα θα φύγει ο Γετβάη. Σίγουρα θα φύγει ιδανικός που είναι ο άλλος ο Ερνάντεθ που ήρθε για αριστερό μπακ και είναι στόπερ.
3: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Και εσύ λες να κρατήσει τους δύο, εγώ λέω τους τρεις. Πάμε παρακάτω.
3: Ναι. Άρα θέλουμε έναν εκεί.
0: Σίγουρα θα έρθει ένας και πρέπει ο ένας που θα έρθει να ξέρει μπάλα, να είναι καλός με την μπάλα πόδια, στα πόδια.
3: Ναι. Εγώ θέλω δύο.
0: Εντάξει.
3: Τέλος πάντων.
0: Πάμε. Μπορεί να γίνει και δύο εκεί, ναι.
3: Ναι. Άρα πάμε στους τρεις.
0: Δύο με τρεις,
3: πάμε
0: ναι.
3: Πάμε στους τρεις. Τρεις μεταγραφές. Αριστερά, δεξιά δεν θέλουμε.
0: Δύο μπακ θέλει.
3: Ναι.
0: Πάμε. Γιατί θα φύγει ο Κότσιρας.
3: Ναι, πάμε στους πέντε, έτσι.
0: Πρόσεξε όμως.
3: Πριν φτάσουμε στη μεσαία γραμμή.
0: Παρένθεση. Είναι άλλο το σύνολο των μεταγραφών και άλλους ποιους παίρνεις για βασικούς.
3: Όχι. Αξιολογούμε και τους μόλις λέμε. Αξιολογούμε.
0: Δεν σημαίνει δηλαδή ότι ό,τι αναφέρουμε είναι για βασική. Είναι γενικά.
3: Ναι, όχι. Ναι. Στο ρόστερ, δεν λέω για βασικού, στο ρόστερ.
0: Ναι.
3: Φέτος στο ρόστερ, από τα χαφ, κρατάς Τσέριν, πώς το λένε τον άλλον, τον
0: Κοντούρι. Τον Κοντούρι. Έλα ρε.
3: Τον Άρη πες τον, γιατί μου διαφεύγει.
0: Ο Σιώπης,
3: δύο.
0: Τσιριβέγια τρεις, Κοντούρις τέσσερις.
3: Ο Τζούρις τέσσερις, φεύγει ο Τσέριν, τον κρατάς ο Τσέριν, είχε βγάλει πολλούς τραυματισμούς και εντάξει έχει δώσει το παιδί αυτά που μπορούσε να δώσει, για μένα δεν χωράει στο ρόλο του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή. Άρα εκεί στον άξονα, δηλαδή στα εξαροχτάρια παίρνει σκούπα.
0: Όχι, δεν παίρνει σκούπα.
3: Παίρνει σκούπα.
0: Εσύ πάρε σκούπα.
3: Παίρνει σκούπα. Ποιον κρατάς εσύ?
0: Πρώτα απ' όλα διαφορώ για τον διαφωνώ για τον Τζέριν. Τι σου φταίει, ο Τζέριν. Δηλαδή, ο πιο τίμιος που υπάρχει στο κοροπή είναι. Αυτό το Τζέριν θα διώξω. Ο Κοντούρης δεν είναι για να παίξει. Άμα δεν παίξει τώρα ο Κοντούρης, ποιος θα παίξει?
3: Ναι, όχι. Το ξέχασα τον Κοντούρι μου.
0: Μα το καλύτερο ξεχνάς. Εγώ σου φταίω, ξέρω τον καλύτερο.
3: Εγώ τον Κοντούρι και τον τέτοιον κρατάω.
0: Λοιπόν, εκεί ο Παναθηναϊκός θα πάρει δεδομένα ένα πολύ καλό οχτάρι.
3: Όχι, εγώ εκεί ο Παναθηναϊκός
0: θέλει. Σου λέω ότι ισχύει τώρα, τι μου λες όχι.
3: Θέλει
0: τρία
3: χαφ.
0: Ναι, εσύ δες τρεις.
3: Θέλει δύο οχτάρια ταχυδυναμικούς.
0: Αν έρθουν δύο οχτάρια, Παναγιώτη μου, ο Σωτήρης ο Κοντούρης θα παίξει του Αγίου ανήμερα. Αν έρθουν δύο οχτάρια. Όχι, να μην έρθουν δύο οχτάρια. Να έρθει ένας παιχταράς για βασικός και να είναι και ο Κοντούρης να παίζει. Τι δύο οχτάρια?
3: Ο Κοντούρης μπορεί να παίξει στο 6, παιδί.
0: Γιατί να παίξει το 6, αφού δεν εξάρει ο άνθρωπος. Πώς θα παίξει τον 6, το 6. Μπορεί να παίξει και εκεί, αλλά το 8 είναι καλύτερος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
3: Ναι, πάμε στο τον Μπαγκασέτα, το κρατάς.
0: Εντάξει, τώρα, αν δεν προκύψει, έχει συμβόλαιο ακόμα αυτό ο Μπαγκασέτας. Αν δεν κρατήσει, αν δεν προκύψει κάποια πρόταση, νομίζω θα μείνει ο Μπαγκασέτας. Εκεί στο 10, επειδή είναι και ο Ταμπόρδα, είναι και ο Γιάκουσιτς, είναι και ο Μπαγκασέτας, νομίζω ότι δύσκολα να πάρει δεκάρι.
3: Ναι, μπράβο.
0: Ναι.
3: Πάμε στα άκρα τώρα.
0: Ναι.
3: Στα άκρα, δηλαδή τον Μπελίστρη, ας πούμε, με τόσους τραυματισμούς και μετά δεν τον κρατάς.
0: Τον Μπελίστρη παρακαλώ να κάνει καλό μουντιάλ να πουληθεί.
3: Ναι. Είδες. Οπότε θέλεις παιχτική.
0: Θα φύγει ο Μπελίστρη και ο Τζούρισιτς. Πιστεύω ότι ένα καλό εξτρέμ θα έρθει σίγουρα.
3: Ναι.
0: Ενδεχομένως και δύο. Και στον επιθετικό και στο εννιάρι αναμένεται να πάει δανεικός ο Μπάντοβιτς, να φύγει ο Σβιντέρσκι και να έρθει ένα στη θέση του Σβιντέρσκι για να είναι μαζί με τον Τετέι και με τον Ντέσσερς.
3: Εγώ τον τέτοιον τον Σβιντέρσκι δεν θα τον κράταγα, φίλε.
0: Όχι, αφού σου λέω ο Σβιντέρσκι θα φύγει. Αυτό είναι η πρόθεση να πουληθεί.
3: Ναι.
0: Ο Σβιντέρσκι και ο Γετβάη είναι να πουληθούν.
3: Άρα να έρθει και άλλο ένα, ούτε τον Μπάντοβιτς.
0: Ο Μπάντοβιτς δανεικός μόνο θα φύγει.
3: Ναι. Οπότε πόσους είπαμε ότι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα? Πάνω κάτω. Δηλαδή στον αριθμό δεν πέφτουμε πολύ έξω.
0: Εντάξει.
3: Πόσους? 2, 3 και 2, 5 και ένα 6 και ένα 7, περίπου στους 8 παίκτες δηλαδή.
0: Ναι ρε φίλε, γιατί θα φύγουνε κιόλας παιδιά. Θα φύγουνε δηλαδή, και είναι δεδομένο θα φύγουνε και παιδιά. Δεν είναι μόνο έτσι δηλαδή. Ποιος η Κατερίνα σχολιάς?
3: Είναι ένα Ιόνιο Φάνης ο Αιτζίση τώρα μόλις έκατσε 2 μέρες για τη Φιέστα, δηλαδή τώρα ήρθε. Άρον να πάρει τα κουλούρια.
0: 2 μέρες γλέταγε.
3: Ναι, 2 μέρες γλέταγε λέει. Αλλά δεν μπόρεσε, ας πούμε, να καταλάβει πώς ονόμασε ο Ηλιόπουλος στο κόμμα του. Πώς ονόμασε, παιδί μου? Κόμμα ΑΕΚ λέει.
0: Γεια, καλημέρα, καλημέρα. Όχι λέει, θα μου πεις τι θα πω, γελάει ο φίλος εδώ πέρα. Ναι, είναι οι συζητήσεις με τον Πάνο πάντα έχουν ενδιαφέρον. Λοιπόν παιδιά, το ρολόι σημαδεύει τις 7. Σημαίνει ότι πρέπει να πάω σε break και δεν έχω διαβάσει και μηνύματα. Καλημέρα Βαγγέλη, Γιώργο και στην παράπιση από τους δέχτες. Φραγίσκος Δημητρό. Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα Παλαδίτες, Κώστας από τα Σέρας και μόνο Πανάθα, Βασιλάρα θέλουμε Ο Θάνος λέει το καλύτερο της ημέρας είναι που ο Βαγγέλης λέει με απελπισία. Δεν κατάλαβα τώρα, με το Βασιλάκι, ναι. Εντάξει. Καλημέρα λέει, όντως ένα τσιγαροδρόμο λέει, αλλά τι τσιγάρο ο Μιχάλης πριν που μιλάγαμε για τον Βασίλη. Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα στην παράγεια, είναι Ολυμπιακός με αντικειμενικός. Θεωρώ ότι έχεις καταλάβει πλέον ότι από τις συζητήσεις μας δεν μου αρέσει να προκαλώ, αλλά δεν θα συμφωνήσω με τον φίλο του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, προκάλεσε να παρέτει το Ολυμπιακό επειδή σε έχουν ελληνικές σημαίες, ελληνικό έδαφος. Μήπως δεν ισχύει ότι ο Αταμάν εμέσως πλην σαφώς μιλούσε αρκετές φορές με πολιτική χρειά. Γιάννη, δεν νομίζω ότι όμως ο φίλος του Παναθηναϊκού στάθηκε καθόλου στον Ολυμπιακό. Ανέφερε το παράδειγμα αυτού του περιστατικού, τίποτα άλλο. Δεν το είπε για τον Ολυμπιακό. Με τον Αταμάν ήταν παρούτη. Καλημέρα Βαγγέλη, τι διακτηνισμός, τι Βασίλης, τι ίδιο ταξίδι στον κόσμο κάνεις, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα παιχταράδες, την πήραμε τη δόση μας με τον Βασίλη πρωί-πρωί. Μας ξύπνησε καλύτερα από τον καφέ. Καλή συνέχεια σε όλους, λέει το Ειρηνάκι Παοκτσού. Και πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε δυνατά για τη δεύτερη ώρα, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε έχουμε πολλά να πούμε ακόμα.
4: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα σε όλους. Είναι πρωινό Τρίτης 19 Μαΐου 2026. Και αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ρίζες Καζίνο Μον Παρνές είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ρίζες Καζίνο Μον Παρνές, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που είναι στη διάθεσή σας. Υπάρχει χώρος για πολλούς από εσάς που λέτε ότι δεν βγάζουμε εύκολα. Υπάρχει πεδίο αυτή τη στιγμή, το λέω απλά για να καλέσετε. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Είναι μεγάλη αδικία συνολικά για τη φετινή εξαιρετική πορεία του πύργου να μην πάρει άνοδο. Μέχρι στιγμής τη διακοπή με τη Ζάγκενθο ήταν πρώτος στην κανονική περίοδο. Κατακριτέα η ρήψη μπουκαλιών, ναι, αλλά το βίντεο του συγκεκριμένου αγώνα δείχνει καθαρά θέατρο. Μου γράφει πολλά φίλια, είναι πολύ μεγάλο το μήνυμα. Γιάννη, θα σου πω την ουσία. Η ουσία είναι ότι αυτό που έχω μάθει είναι ότι μάλλον θα την γλιτώσει. Και θα την γλιτώσει γιατί υπάρχει το δεδικασμένο τη περίπτωση του Χουάνκαρ με τον Ολυμπιακό, που εκεί θα πατήσει ο πύργος, διότι εκεί ο Ολυμπιακός έχασε μεν το παιχνίδι στα χαρτιά, αλλά δεν έφαγε μείον. Αν λοιπόν ο πύργος χάνει το παιχνίδι από τα χαρτιά από την Ζάκυνθο, αν δεν φάει μείον, όπως καταλαβαίνεις, βγαίνει μαζί με τη Ζάκυνθο στη Super League 2. Άρα θεωρώ ότι υπάρχουν αρκετές πιθανότητες ο πύργος να είναι μαζί με τη Ζάκυνθο, οι δύο ομάδες από τον Νότο που θα βγουν στη Β' Εθνική. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Ρε Βασιλάκη, μια χαρά του Αριστοτέλους. Όμως το έβαλες πάλι λίγο μέσα στο μίξερ και ανακάτωσε τον πλανήτη. Γενικά ακούστηκες πολύ καλύτερα και αυτό είναι ευχάριστο, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Βαγγέλη Πεχταρά, με τις ωραίες εκπομπές. Γεια σου, Ραλή μου, την αγάπη μου έχεις. Καλημέρα, παιδιά. Επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού στον μπάσκετ είναι ο Σφαιρόπουλος. Κρατήστε την ημερομηνία που σας λέω. Ξεχάστε και το δανό, λέει, τον Ούφε Μπεκ, το καλύτερο εξτρέμ πέρασε από την Ελλάδα. Δεν το βλέπω, φίλε, για Σφαιρόπουλο. Δεν το βλέπω. Δεν ξέρω τι πληροφορία έχεις εσύ, εγώ δεν το βλέπω. Φοφώθησε, θέλει, λέει, μόνο για την Πάμευση την ομάδα από την Μακεδονία που κάνει πράγματα και θαύματα, δεν είπε ο Βασίλης. Έχεις ακούσει, Βαγγέλη, για τη συγκεκριμένη ομάδα? Φυσικά έχω ακούσει. Καλημέρα, Βάγκο μου, καλή εκπομπή, Βασίλης Ολυμπιακός Πετρούπολη. Και πάμε στον κόσμο που περιμένει μηνύματα και θα διαβάσω μετά, παιδιά, να πάμε σε γραμμές. Φύγαμε. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Λονίδα, καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα από τα χθες, να πούμε.
0: Καλή εβδομάδα, φίλε.
1: Ήθελα να πω λίγο κι εγώ για τη Βιέστα. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος, όσο πάει, μας εκπλήσει. Δηλαδή, είναι μια ιστορία μόνος του, νομίζω, τελικά. Έτσι όπως εξελίσσεται, δηλαδή, μιλάω για τον πρόεδρο. Έτσι,
0: ναι, ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι.
1: Και με δεδομένο ότι στα μπουζούκια μετά σου έγραψα κιόλας, έτσι.
0: Ότι πήρες το Γκέτσε. Ότι πήρες κούρσα το Γκέτσε και τα είπατε.
1: Ναι, εντάξει, δεν ήθελα εγώ να το πω στον αέρα γιατί...
0: Εντάξει, δεν έκανες καμία αμαρτία, ρε φίλε, οδηγός ταξί, είσαι, πήρες τον άνθρωπο, να πας σπίτι με ασφάλεια.
1: Ξέρεις κάτι, πάντα όταν είμαι με πελάτης αυτά θέλω να είμαι διακριτικός γιατί δεν θέλω, δεν ξέρεις τι γίνεται και λες κατά στα ρούχα σου να έχεις στα μισά. Με αυτό το σκεπτικό. Αλλά πήρα και 2-3 άλλους ανθρώπους, ας πούμε, κούσεις. Πήρα και έναν κύριο ο οποίος μετά από ότι επειδή με πλήρωσε με κάρτα είδα ποια είναι η εταιρεία του.
0: Το τερπνό με το ωφελή μου δηλαδή ήταν για σένα και ευχαριστήθηκε στο γλέντι και έβγαλες και μεροκάμα το γερό.
1: Πήγαμε κατευθείαν να πούμε

0: και αυτός σου, μέσω της εταιρείας καταλαβαίνει το... Ναι. Είναι, μου λέει, νικητής, είναι winner, μου λέει, και κινείται πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, είναι επιθετικός παίχτης.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε, ναι, έτσι μου το παίρνει. Είναι win-win, μου λέει, είναι winner, μου λέει, και κινείται γρήγορα. Δηλαδή, αποφάσεις είναι μπαμ-μπουμ-μπαμ. Δηλαδή, δεν έχει κάτι να δούμε τι γίνεται. Και επιθετικές. Μακάρι. Εντάξει, αυτός το ξέρει καλύτερα, αλλά άλλη θάλασσα, άλλο το ποδόσφαιρο. Μακάρι να διαψευστώ εξτρά. Μακάρι. Τέλος με το τέτοιο, να πούμε λίγο. Είπατε με τον Πάνο για τον Παναθηναϊκό. Πες για την ΑΕΚ. Τι πιστεύεις, τι μεταγραφής πιστεύεις ότι θέλει η ΑΕΚ, εσύ?
1: Έναν κεντρικό αμυντικό.
0: Πολύ, ένα κεντρικό αμυντικό,
1: πολύ, πολύ καλό επίπεδο.
0: Δηλαδή,
1: τον αντιβίντα. Τον αντιβίντα ουσιαστικά. Διότι ο Βίντα πλέον έχει δεύτερο ρόλο, το ξέρεις και εσύ.
0: Ένα καλό κεντρικό. Βράνιες, όχι το Βράνιες, ένα στυλ Βράνιες, δεν θα τον ήθελε.
1: Ναι, κοίταξε, γιατί ο Ρέλβας παίχτη που να έχει καλά με την μπάλα, καλές επαφές στα πόδια και να βέζει από πίσω, έχεις. Έχεις τον Ρέλβας που βγήκε αυτή η μεταγραφή, σούπερ. Ένα κεντρικό αμυντικό. Ακούω ότι για δεξιά, μάλλον. Πάλι δεν θα πάρει παιχτιά και θα αφήσει τον Γεωργίεφ δεύτερο. Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Εγώ θα έπαιρνα ένα δεξιμπακ, έστω και αν ο Ρώτα έχει κάνει τρομερή χρονιά. Και αυτό για το φόβο των Ιουδαίων. Καταλαβαίνεις. Έτσι.
0: Δε,
1: να έχεις ακόμη μια λύση.
0: Η χρονιά που έχει κάνει δεν το θεωρείς και απίθανο να μην του έρθει και καμία πρόταση. Έτσι.
1: Είναι και αυτό. Αν κοίταξε, αν του έρθει πρόταση, θα πάρει παιχτιά σίγουρα.
0: Αν λάθος έχει ή 6 ή 7 assist.
1: Αν έρθει πρόταση στο Ρώτα, σίγουρα θα πάρει παιχτιά αναγκαστικά εκεί πέρα. Λοιπόν, είπαμε ένα στόπερ, ένα κεντρικό, ένα δεξιό μπακ. Αριστερά, αν δεν φύγει κανείς, νομίζω ότι μια χαρά είναι με Πεν Ράις και Πελιό. Στα χαφ σίγουρα έναν εφάμιλο παίχτη, τον Πινέδα και Μάριν, τρεις δηλαδή μέχρι εδώ. Και μετά τώρα παίζουν και ερωτήματα στην ΑΕΚ. Τι θα γίνει με τον Κατσίνοβιτς, έτσι. Τι θα γίνει με τον, με τον Γιώβιτς, γιατί...
0: Έχει ανανέωσε, τώρα το βέβαια...
1: Έχει ανανεώσει, έχει ανανεώσει ο Κατσίνοβιτς.
0: Τον ανακοίνωσε, νομίζω, λίγο πριν το τέτοιο, με το που έκανε χειρουργία, ανακοίνωσε...
1: Εγώ λέω ότι οι σίγουρες πρέπει να είναι αυτές οι τρεις κινήσεις και από εκεί και πέρα είναι τι απώλειες θα έχεις. Διότι για τον Γιώβιτς, ξέρω ότι έχει μια ρήτρα στο συμβόλαιό του για πρόταση από μεγάλο πρωτάθλημα που μπορεί να φύγει. Αυτό το ξέρεις. Έχει μια ρήτρα στο συμβόλαιό του ότι αν είναι από τα μεγάλα πρωταθλήματα.
0: Το ρώτησα και δεν μου το
1: έχει out.
0: Το
1: έχει μια ρήτρα, ένα out, εν πάση περιπτώσει, που με ένα ποσό από μεγάλο πρωτάθλημα αν έρθει, γιατί το έχει βάλει ο άνθρωπος, γιατί 28 χρονών πιστεύει ότι μπορεί να παίξει πάλι στο ψηλό επίπεδο. Έτσι. Αν του έρθει μια πρόταση, μπορεί να φύγει. Αν φύγει ο Γιώβιτς, αντιλαμβάνεσαι ότι θα χρειαστεί και εκεί. Αν φύγει κάποιο από τα εξτρέμ, το ίδιο. Κάπως έτσι το βλέπω το πράγμα.
0: Για εντεκαδά τους τρίστες δηλαδή πιστεύεις, έτσι, δηλαδή εννοώ εντεκαδά τους.
1: Νομίζω ότι και ο Νίκολης κάτι τέτοιο λέει, και ο Νίκολης κάτι τέτοιο, 3-4 έχει πει, κάτι τέτοιο έχει πει, ναι.
0: Εγώ τώρα να σας το γυρίσω τώρα και να σου πω ότι εγώ για τον Παναθηναϊκό, αν ο Ρενάτο είναι καλά, θα τον κάταγα με τα χίλια.
1: Δεν μπορείς να βασιστείς, φίλε, σε παίχτη που παίζει 15 μάτς και 20, δεν μπορείς να βασιστείς.
0: Να πω εγώ τώρα τι πρόταση θα έκανα αν ήμουν manager του Παναθηναϊκού.
1: Πάμε, πες εντάχει για να προχωρήσω κιόλας, ναι.
0: Ναι, και το τελευταίο. Λέω, προθέσουμε ότι θέλει ένα συμβόλαιο, λέω υποθετικό, ξέρω 4 εκατομμύρια. Λέω ένα υποθετικό νούμερο. Που σημαίνει, ξέρω στα 50 παιχνίδια που θα κάνω Παναθηναϊκός, ας πούμε, αντιστοιχεία, ξέρω 880.000 το παιχνίδι. Υποθετικό τώρα, έτσι. Σου δίνω 100 για όσα παίζεις, για κάθε παιχνίδι που θα παίζεις. Κατάλαβες το λέω, παίζει και πει πένα, 100.000. Να έχει κίνητρο. Αν τραυματιστεί και αν τέτοιο, δηλαδή το πετά στο μπαλάκι, καταλαβαίνεις πως το λέω, πάνω του. Και από εκεί και πέρα, αν σου παίξει, δηλαδή αυτό σου παίξει, ομορφαίνει το παιχνίδι, ρε φίλε.
1: Είναι άλλο επίπεδο, ναι, αυτό είναι σίγουρο.
0: Ναι, δηλαδή παίρνει την μπάλα και κινείται κατευθείαν κάθετα και με μία απλότητα.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά όμως εσύ στο ερώτημα, πρώτα απ' όλα, αν το πας έτσι, μέχρι τις 7.30 δεν θα βγει άλλος. Γιατί τόση ώρα μου πεις για το ρόστερ και μιλάς μόνο για το Ρενάτο. Ναι. Σου λέω, ο Ρενάτο έχει τα καλά του, η ποιότητά του δεν έχει τέτοια ποιότητα παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το θέμα είναι όμως ότι οι άλλοι, ας πούμε, οι δικοί σου παίξαν 50 μάτς και αυτός έπαιξε 15. Είναι διαφορά αυτή. Ναι. Δηλαδή δεν ξέρω αν, δηλαδή, ποιο είναι προτιμότερο. Δεν είναι καλύτερο να έχει ένα Μαξίμοβιτς που να παίξει και αυτός 50 μάτς. Και ας είναι λίγο πιο κάτω ποιοτικά από τον Ρενάτο. Παρακάτω.
0: Ναι, αλλά είναι αυτός που μοναδικά μου ζητάει να αλλάξει επίπεδο. Γι' αυτό ρισκάρει. Λες, ας πούμε, ρίσκω με την έννοια ότι.
1: Δεν το βλέπω να μείνει ο Ρενάτο. Δεν το βλέπω να μείνει ο Ρενάτο.
0: Λοιπόν, φεύγω, θα τα πω.
1: Έγινε, τα λέμε άλλη φορά. Ναι. Πάμε άλλη μια γραμμούλα και μετά να κάνουμε break. Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Καλώς τον.
2: Ναι, ο Κλής από τον δρόμο. Τι γίνεται, Βαγγέλη, καλημέρα.
1: Καλά, φίλε μου, εσύ πώς είσαι?
2: Αλλά εδώ ο Παναθηναϊκός, όπως ξέρεις πάντα, απογοητευμένος.
1: Ναι.
2: Και συνεχίζω με την απογοήτευση.
1: Ναι.
2: Πρώτα θέλω να πω έτσι, για τα παιδιά στην Ανατολή, και επειδή γράφω ο γιος μου σήμερα.
1: Καλή επιτυχία.
2: Καλή επιτυχία να τα παιδιά στην Ανατολή. Το μέλλον είναι.
1: Καλή επιτυχία και ψυχραιμία.
2: Ναι, έτσι αυτό είναι.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα θέλω να πω για την ομάδα μας στον Παναθηναϊκό ότι είναι κρίμα. Είναι κρίμα ένας τόσο μεγάλος σύλλογος με ορίζοντα μπροστά με γήπεδα κτλ. Να είμαστε τόσο άρρωστοι. Είμαστε άρρωστοι, Βαγγέλη, δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή με τίποτα να διορθωθεί αυτή η κατάσταση. Γιατί μόλις γράφτηκε κάτι, ξέρω εγώ, για ένα νέο προπονητή, ότι πέσαν όλοι. Αυτό το πράγμα το πέσιμο, έχω την εντύπωση, δηλαδή αυτή η μεγάλη εσωστρέφεια δεν βγαίνει σε τίποτα. Δεν οδηγεί πουθενά.
1: Σίγουρα.
2: Δηλαδή λαμβάνω μηνύματα από φανατικούς του μπάσκετ και τα λοιπά, που είναι τους βαθιά, δηλαδή τους αυτοί που είναι κατά του αλαφούς και τα λοιπά, θα διώξει τον Μπενίτε και τι θα πάρει και τούτο και αυτό και δηλαδή τι να πάρουμε, πάρουμε το Μουρίνιο με 10 εκατομμύρια το χρόνο και μια λίτρα 100 εκατομμύρια, δηλαδή να χρεοκοπήσουμε, δηλαδή άμα χρεοκοπήσουμε θα φαθεί μετά ο Γιανακόπουλος, δηλαδή, ή κάποιος άλλος, δηλαδή, όχι ο κύριος Γιανακόπουλος, κάποιος άλλος, δηλαδή, για αυτούς δηλαδή. Δηλαδή, εγώ είμαι της γνώμης, όπως συμφωνώ σε αυτά που έχεις πει, καινούργιος προπονητής, εγώ έχετε και στα υπόψη σας. Εμένα θα με διέφερε και ένας προπονητής, βέβαια, έχουμε φάει πολύ ξύλο από Ισπανία. Ο Ραούλ, που έπαιζε στη Ρεάλ, ο Σεντερφόρ, ήταν κάπου στην Καστίγιας. Δηλαδή, ένας καλός ποδοσφαιριστής που έχει τάσεις για να γίνει προπονητής. Δηλαδή, αν πεις δοκιμές στον Παναθηναϊκό, τι να κάνουμε τώρα, να φέρουμε το Σάρι,
1: Πέρσι προσπάθησε, δεν ερχόταν Ελλάδα.
2: Θέλουν τέτοιους τύπους, δηλαδή. Αυτή δεν, εντάξει.
1: Όχι, δεν πρέπει να πάει σε τέτοια περίπτωση πάνω.
2: Αλλά ο Ραούλ είναι και αυτός μια καλή περίπτωση. Γιατί τον έχω παρακολουθήσει. Έφυγε από την Καστίγια, ήταν καλά. Αλλά παίζει σύγχρονο ποδόσφαιρο. Θέλουμε ένα τέτοιο οποίος άνθρωπος θέλει να γίνει, δηλαδή να έχει μέλλον.
1: Και ο Ραούλ ήταν στα Νάι της, ο αγαπημένος μου στη Ραλ, να ξέρεις. Φίλοι Μαβέρας, σήκωμα ψηλά και συνεχίζουμε στα γκολ πάντα.
2: Ναι. Και πολύ συνεπής και...
1: Πεχτάρα μεγάλη.
2: Ναι.
1: Δεν βλέπω να παίζει κάτι τέτοιο, όμως πρώτα από σένα το ακούω, δεν το έχω ξανακούσει για το Ραούλ, δεν έχω ξανακούσει. Δικιά σου ιδέα είναι μάλλον.
2: Ήταν στην Καστίγια, δεν έφυγε. Αλλά πρέπει να πάμε σε τέτοια. Εγώ δεν ξέρω, αλλά βλέπω ρε παιδί μου τώρα τι γράφουν και πω, τι γίνεται, λέω, πόσο άρρωστοι είμαστε.
1: Εγώ να ξέρεις και να το κλείσουμε αυτό, να πάω σε break, ξέρεις ότι ο λόγος που στάθηκα λίγο παραπάνω στο Λέτο ήταν αυτός. Και το έλεγα και στο ραδιόφωνο, δηλαδή ότι ήξερα ότι θα ησύχαζε λίγο το κεφάλι μας.
2: Ναι.
1: Γιατί δηλαδή πραγματικά είναι ένας άνθρωπος κοινής αποδοχής σε πολύ μεγάλο βαθμό, έτσι. Αλλά γενικά αυτό που λέω είναι αυτό που είπες και εσύ πριν, ότι δεν θέλω άνθρωπο ο οποίος να είναι στα χασομέρια της καριέρας του, θέλω άνθρωπο ο οποίος να θέλει να πετύχει με τον Παναθηναϊκό.
2: Τίποτα, γιατί δεν υπάρχει τέτοιο,
1: Έγινε φιλαράκο, να είσαι καλά.
2: Θέλω να πω στους φίλους του Ολυμπιακού, ψυχραιμία τώρα στο μπάσκετ, μην μας το κάνουν χωράφι, το γήπεδο.
1: Κοίταξε, αν γίνει οποιαδήποτε ζημιά, όπως και στην ΟΠΑΠ Αρίνα, να σίγουρος ότι όλα που καταστάθηκαν.
2: Ναι. Εμείς, εντάξει, έχουμε φτιάξει ένα στολίδι εκεί πέρα, δεν χρειάζεται.
1: Νομίζω ότι οι περισσότεροι που θα πάνε θα το σεβαστούν, αδερφέ.
2: Ναι, ψυχραιμία, εντάξει, μέσα στα πλαίσια. Έγινε, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Και συμφωνώ απόλυτα με το φίλο εδώ πέρα που λέει το άγγιγμα του Ραούλ στην μπάλα δεν το είχαν πολύ στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Συμφωνώ απόλυτα. Το αριστερό του πόδι ήταν. Άστο, αδερφέ, άστο. Υπερπεχτάρα. Μεγάλε Ραούλ Γκονζάλες. Λοιπόν, πάμε σε ένα time out. Μικρό και ερχόμαστε.
3: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Επιστρέψαμε και πάμε κατευθείαν στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ. Αρχηγέ, ακούς?
1: Παρακαλώ, ναι.
0: Εσείς, έλα, καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα, ρε Βαγγελή.
0: Έλα, Δημήτρη, εσείς, δεν σε κατάλαβα, ρε.
1: Γιατί κατάλαβα, εγώ αφηρημένος ήμουν.
0: καλό αυτό.
1: Εντελώς αφηρημένος. Δημήτρη, σε αυτό δρόμο.
0: Έλα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα. Είπνε που παίρνεις τα παιδιά, θα καταλάβεις.
0: Να.
1: Τι εννοώ.
0: Κατάλαβα. Βάρει το παπλό μας σήμερα.
1: Κατάλαβε.
0: Ναι.
1: Κατάλαβε.
0: Για να είσαι στον δρόμο τέτοια ώρα. Τι γίνεται?
1: Καλά, μια χαρά. Να σταθώ σε αυτό που είπε ο φίλος, το τελευταίο. Πρέπει να δείξει, όπου και αν πηγαίνει, αν δεν πηγαίνει στο Παναθηναϊκό, στο Ολυμπιακό, πρέπει να είσαι πολιτισμένος άνθρωπος.
0: Πρέπει να είσαι άνθρωπος, να μην σε ζώνει.
1: Ναι, δηλαδή δεν είναι επειδή είναι μόνο καινούργιο το γήπεδο, οποιοδήποτε γήπεδο και να είναι, πρέπει να είσαι, να σέβεσαι το χώρο, ας πούμε. Δηλαδή, να μην κάνεις τίποτα. Εύχομαι. Να γίνει έτσι.
0: Κοίταξε, όποιος κάνει ζημιά μόνο σε μπελάδες μπορεί να μπει. Αυτό είναι το σίγουρο.
1: Ναι.
0: Διότι το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά ότι...
1: Καλά, φαντάζομαι ότι έχει πιο...
0: Έχει που έχει παρακολουθείτε τα πάντα, τώρα ακόμα παραπάνω με αυτή την συγκυρία τώρα, καταλαβαίνεις.
1: Να.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να νομίζει κάποιος ότι θα αλωνίσει, θα κάνει και ζημιές και θα τη βγάλει καθαρή έτσι απλά. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά το θέμα είναι αυτό που λες εσύ, ρε φίλε. Το θέμα είναι να έχεις λίγο μυαλό μες στο κεφάλι και να σέβεσαι, να είσαι πολιτισμένος άνθρωπος. Έτσι.
1: Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, νομίζω είναι μεγαλύτερη ευκαιρία του Ολυμπιακού αυτή. Είναι καλύτερη συνθήκη και πρέπει να πάει να το πάρει. Δεν είναι ο Παναθηναϊκός. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει καλύτερη συνθήκη ο Ολυμπιακός.
0: Για το Final Four, ναι. Κοίταξε, εγώ εστιάζω σε αυτό που σου πει στα τηλέφωνα που μιλάμε, ότι νομίζω ότι ουσιαστικά ο τελικός ο μεγάλος είναι την Παρασκευή για τον Ολυμπιακό. Έτσι θεωρώ.
1: Ναι.
0: Θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, δηλαδή, αν περάσει από τη Φενέρ και δεν το πάρει. Πιστεύω ότι αν περάσει τη Φενέρ, ναι, με τη Βαλένθια μπορεί να δυσκολευτεί λίγο παραπάνω. Με τη Ρεάλ θα του είναι πολύ πιο εύκολο λόγω ότι οι Ρεάλ δεν έχουν ψηλούς. Αλλά νομίζω όμως ότι ουσιαστικά το μεγάλο παιχνίδι και το παιχνίδι που θα βγάλει τον νικητή της Ευρωλίγκας θα είναι ο πρώτος ημιτελικός Παρασκευής ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρ.
1: Ναι. Εκεί πρέπει να πέσει, να ρίξουμε να λέει το ξύλο, κατά τη γνώμη. Ίσως πρέπει
0: περισσότερο. Μπάσκετ θα παίξει ξύλο. Μπάσκετ θα παίξει ξύλο.
1: Σε αυτά τα παιχνίδια θέλει και ξύλο.
0: Θέλει και ξύλο, ε.
1: Θέλει και ξύλο. Νομίζω ότι. Ίσως πρέπει να περισσότερο στα γκάρντ, να ενισχύσουμε τα γκάρντ και να έχουμε ίσως ένα ψηλό λιγότερο, αν και πιστεύω ότι θα πάμε κανονικά με τρεις ψηλούς.
0: Ποιος θα μείνει έξω? Πρόβλεψη.
1: Κοίταξε, πρόβλεψη,
0: ονειλικίνα. Από τους ψηλούς λέω ποιος θα μείνει έξω.
1: Από τους ψηλούς θα πάει με τρεις. Θα πάει με τρεις ψηλούς. Καλά, ο Φαλ θα μείνει...
0: Ο Φαλ θα μείνει έξω.
1: Ο Φαλ θα είναι.
0: Που είναι και ο πιο ανέτοιμος, ναι.
1: Ναι. Από τους άλλους νομίζω θα πάει με... Το Τζότζεφ δεν θα τον αφήσει απ' έξω. Είναι, πώς το λένε, η μασκότη της ομάδας.
0: Άρα από τους ψηλούς θα μείνει έξω ο Φαλ και από τους κοντούς ο Νιλικίνα.
1: Πιστεύω ανηλικίνα, γιατί το Μακίσικ δεν τον βγάζει με τίποτα. Είναι
0: στρατιώτης του αυτός, ρε. Είναι στρατιώτης του.
1: Είναι στρατιώτης του. Νομίζω δεν θα τον αφήσει.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλει πάρα πολύ. Εμένα αυτό που με προβληματίζει είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει να παίξει με πάρα πολύ ένταση στην πραγματικότητα πολύ καιρό. Αλλά από την άλλη δεν μπορείς να το έχεις και μόνιμα να βρίσκεις μια δικαιολογία για κάτι, ρε Βαγγελή. Την άλλη πας... πραγματικά ξεκούραστος. Δεν με ενδιαφέρει.
0: Δημήτρη, να σου πω εδώ τώρα κακά τα ψέματα. Αυτό το γκρουπ το συγκεκριμένο τώρα, αν ένα πράγμα δεν του λείπει, είναι η εμπειρία. Δηλαδή, όπως το λες και εσύ, όπως το είπες στο ξεκίνημα της τοποθέτησής σου, καλύτερη συγκυρία δεν μπορεί να προκύψει. Καλύτερη συγκυρία δεν μπορεί να προκύψει από τη φετινή. Διότι και ο ίδιος είναι σε καλό επίπεδο και ο μεγάλος του αιώνιος αντίπαλος δεν θα είναι εκεί σε αυτό το γήπεδο, έτσι που είναι και αυτό θετικό. Αν περάσει τη Φενέρ, το άλλο ζευγάρι δεν τρομάζει. Έτσι. Νομίζω ότι όπως τα ανέφερες είναι τα πράγματα. Θα δούμε, θα δούμε και μέσα στο παρκέ. Στο glass floor, μάλλον. Στο glass floor, όχι στο παρκέ. Λοιπόν, έγινε. Να είσαι καλά. Πάμε σε άλλη μια γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, φιλέ.
2: Παγκελάρα μου, πώς είσαι?
0: Ο Πάπη από Γιάννενα, καλώς τον παιχτή.
2: Πάπη από Γιάννενα.
0: Χρόνια και τσιμάνια, πού είσαι, Πάπη?
2: Καλά ρε φίλε, πολλές φορές προσπάθησα, αλλά για λίγη ώρα, γιατί έχω λίγο περίεργα ωράρια. Είστε καλά όλοι?
0: Όλα είμαστε εντάξει. Καλά, μας ακούς εσύ, πώς είσαι?
2: Εγώ σας ακούω, φίλε μου, όλα καλά, όσο πότε μπορώ σας ακούω.
0: Και το θηρίο Θοδωρής επανέρχεται σιγά σιγά για αυτούς, έτσι, έχει άλλες περπατήματα.
2: Το βρήκα τις τελευταίες 15 μέρες κανένα δύο φορές. Είναι σε αποκατάσταση. Σιγά σιγά, σιγά σιγά.
0: Ναι, και εγώ μιλάω κάπου μαζί του, ναι.
2: Ωραία, ωραία. Τίποτα, την καλημέρα μου να πω. Μια κακή ποδοσφαιρική χρονιά για μένα. Πέφτουμε σούμπιτι ως ΠΑΣ, πέφτουμε σούμπιτι ως West Ham. Μας βγήκε η ψυχή φώτος. Κάτω τα άλλα, όλα καλά.
0: Κάτι, κάτσε, μακάρι να ισχύει αυτό το ενδιαφέρον για τον ΠΑΣ που ακούγεται με αυτόν τον επιχειρηματία.
2: Και ακούστηκε από προχτές, να δούμε, γιατί είναι δύσκολα γενικά τα πράγματα.
0: Ναι, αυτό
2: και φέτος η χρονιά δεν κύλησε όπως περιμέναμε. Δεν πήγανε και τα... Ήταν πολλά τα χρέη από τα προηγούμενα χρόνια και δεν ήταν διαχειρίσιμα όπως φάνηκε. Ήταν τεράστια. Ακόμα και οι δόσεις στην εφορία είχαν σταματήσει να πληρώνουν τα τελευταία χρόνια.
0: Φέτος προσπάθησε με τα ψέματα ο ΠΑΣ να σωθεί και δεν γίνεται με τα ψέματα, φίλε.
2: Ναι, ναι. Τουλάχιστον να μην ανέβηκαν κι άλλο υποχρεώσεις, να έμειναν στο ίδιο σημείο για να περιμένουμε κάποιον άνθρωπο. Την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο.
0: Έγινε, Παναγιώτα μου.
2: Καλή Τρίτη και θα τα πούμε.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε και τον φίλο μας τον Πάπη από τα Γιάννενα. Το νου σας ρεμάλια λέει: συνδέθηκε ο αγαπημένος σας Ζωντανάκος στην αγάπη μου σε όλους. Γεια σου, Πανούλη. Ο Σπυράνο Αγτζής. Ναι, λέει. Τι είναι αυτό? Με κάψεις λίγο, Σπύρο. Καλημέρα. Καλημέρα, η μισή δουλειά έγινε χθες. Μακάρι να ολοκληρωθεί σήμερα με γκέλα τη City και μακάρι να το σηκώσουμε από σήμερα. North London Forever, λέει ο Βασίλης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ελπίζω να αποδοθεί δικαιοσύνη και να σηκώσει επιτέλους την Ευρωλίγκα, ομάδα που έχει παίξει το καλύτερο μπάσκετ δεκαετία που διανύουμε. Χαιρετίσματα στον Διάκο Σταύρος Πεντέλη Ολυμπιακάρα. Σταύρο, δεν νομίζω ότι στα προηγούμενα Final Four Ολυμπιακός δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη αγωνιστικά. Ο ίδιος την κέρια στιγμή δεν ανταποκρίθηκε στην περίσταση. Έτσι. Δεν νομίζω δηλαδή ότι. Ναι, καταλαβαίνω πως το λες, ότι ρε παιδί μου έχει μια συνέπεια και να δικαιωθεί για τη συνέπεια. Οκ. Okay. Απλά εγώ λέω ότι επειδή ακούγεται λίγο περίεργο να αποδοθεί δικαιοσύνη, νομίζω ότι ήταν και θέμα δικό του. Αν είναι έτοιμος φέτος, ας το πάρει. Καλημέρα σε όλους, μόνο Εκλεωτάκης. Αν ακούει την καλημέρα μου, λέγεται την εκτίμηση μου, λέει ο Δημητρός, θα τα μεταφέρω, φίλε. Καλημέρα, Βαγγελάρα μου. Περιμένω να πες δελτίο. Ο Γιώργο μου λες όταν πες το δελτίο. Καλημέρα, Βαγγελάρα μου. Χάθηκε το τόπο με τον Πίλαρο. Αντί να στρίψω το Κυφισό, λέει για πειρά, βρέθηκε αλικόβρηση. Αλνάστρ, Μπόκα Τζούνιορ, τι μέρα είναι σήμερα, άντε γεια. Μανώλη, Βασιλάκη θέλετε. Βασιλάκη, δεν θέλετε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Δηλαδή, η λύση λέει το φαίνεται να μην προχωράει προς το παρόν. Πίτερ Τριφυλάρα από Νέο Πύργο Βόρεια Εύβοια. Ναι, φαίνεται ότι έχει πάει πιο πίσω και φαίνεται ότι είναι πολύ μπροστά η περίπτωση του Νεστρούπ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Γουεμπανιάμα, εξωγήινος σέντερ, όχι μόνο από τον Μπόι, αλλά ξέρω πολύ μπάσκετ θα γίνει ακόμα καλύτερος. Ματσάρα στο Κλαχώμα. Θα τα διαβάσω σε λίγο, φίλε Βασίλη από Νέα Υόρκη. Να σε καλά. Τα τρία σενάρια λέει: Ζάκυνθος δεν θα προβιβαστεί στη Super League 2 μόνο στην περίπτωση που αποφασιστεί συνέχιση του αγώνα και συνέχεια ετηθεί στα υπόλοιπα λεπτά. Τότε τα δύο στήρα θα πάρουν ο Πας Πύργος και ο Άρης Πετρούπολης. Ο Άρης Πετρούπολης ανεβαίνει κατηγορία αν η Ζάκυνθος πάρει το παιχνίδι στα χαρτιά και παράλληλα επιβληθεί αφαίρεση βαθμού. Ο Πας Πύργος προβιβάζεται ή αν συνεχιστεί το παιχνίδι και δεν ετηθεί στα υπόλοιπα 12 λεπτά, ή ακόμα αν χάσει το μάτς στα χαρτιά χωρίς αφαίρεση βαθμών. Τα ξέρω τα σενάρια, Παναγιώτη. Εγώ σου είπα τι μαθαίνω. Εγώ μαθαίνω ότι θα γίνει το τρίτο σενάριο. Ότι ο Πύργος θα χάσει το παιχνίδι στα χαρτιά από τη Ζάκυνθο, αλλά δεν θα φάει μείον πατώντας πάνω στο δεδικασμένο με την υπόθεση του Χουάνκαρ στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Όπου εκεί μηδενίστηκε ο Ολυμπιακός, δεν έφαγε μείον. Για ρήψη αντικειμένου. Καλημέρα με υγεία και για τον Ακύλα. Win-win, λέγανε κύριε Λεωνίδα, λέει με το ταξί και τώρα ψάχνει να βρει δουλειά. Εντάξει, το κάνει δράμα και εσύ τραψά να βρει δουλειά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Έχει φύγει από τη ζωή ο θρυλικός Τίτο Παστρενάκης, Αργεντινός που ήρθε στον Πας το 72 με την καραβιά των Αργεντίνων που είχε φέρει ο τεράστιος Ντεφαρία. Φιλιά, λέω Πας. Ναι, μου το έχουν ξαγράψει, λέω, και άλλος μου το γράψει το πρωί και τον αναφέραμε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Διάβασα χθες για τον προπονητή που ήταν στην Κοπεχάγη. Καλή περίπτωση φαίνεται, λέει ο Αντώνης Ολυμπιακάκιας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ευρωλίγκα άφησε χθες, λέει, εκτός το Γιαβόρ. Την έκανε τη δουλειά ο Γιαβόρ, λέει ο Λάμπης. Θα σας πω, παιδιά, μου έχετε στείλει αρκετοί για το NBA και για τα πράγματα και θαύματα που έκανε ο κύριος Γουεμπανιάμα. Θα τα αναφέρω σε λίγο. για τη μεγάλη νίκη που πέτυχαν οι Spurs απέναντι στους Thunder και έκαναν το 1-0 με break. Έγινε break εκεί, παιδιά. Λοιπόν, δεν έχουμε δελτίο ακόμα. Τότε, Γιώργο μου, θα σου πω ότι και εσύ και όλος ο κόσμος, αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει. Με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία, χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντζών δημιουργούν ένα πλήρους ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφάλειας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε το test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική. Time out και ερχόμαστε για τελευταίο βίντεο.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
4: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
5: Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
4: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
5: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
4: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
5: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
5: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
4: Joy. Happy living ideas.
6: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
7: Άντε στην υγειά μας!
6: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
8: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
9: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
8: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
9: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
8: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
9: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
8: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
9: Ζουζούνι μου εσύ.
3: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
10: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
11: Γιώργο, πού χάθηκες?
12: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
11: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
12: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
13: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημέρα κόσμε, καλή δύναμη σε όλους. Είναι το πρωινό της 3ης 19 του Μάη του 2026. Καλημέρα από την Μπάλα φαίνεται. Και σήμερα για όλο τον κόσμο 2-10, όχι βρε Βαγγέλη, ρέμισε. Πήγε 8 παρά 20 ώρα τη 2-10. Πάλι καλά που δεν είπα το τηλέφωνο από το σπίτι μου. Το έχω κάνει στο παρελθόν. Το έχω κάνει. Πήγα να το πω, το κόψα στη μέση. Και από τον πατρικό μου, στο χωριό. Τα πάντα όλα. Λοιπόν, sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε και που λέει ραδιοφωνο live μας. Ακούτε ιντερνετικά μας. Στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα, γράφοντας στα ελληνικά ή καλή μέρα από την Μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτο προφίλ του Μάρκο Βαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι είναι ανθρώπινο διαβάζετε και το προλαβαίνουμε, βέβαια, γιατί τα μηνύματα στο live είναι πάρα πολλά και υπάρχει μεγάλος όγκος και εντάξει, ό,τι προλαβαίνουμε το κάνουμε και από εκεί. Απορώ γιατί ψάχνουμε, λέει, προπονητή. Από τη στιγμή που έχουμε τον Πάνο, που είναι και δικό μας παιδί, επίσης μπορεί να αναλάβει ταυτόχρονα και τον μπάσκετ. Το πρόβλημα όμως είναι ότι μετά δεν θα έχει ποιο να φάει και θα πρέπει να αυτοφαγωθεί, λέει ο Αλέξανδρος. Hater του Πάνου Αλέξανδρος, ναι. Καλημέρα, παιχταράδες μου. Μιχάλης από Ηράκλειο, Κρήτης Ολυμπιακός. Και τώρα περιμένουμε το Final Four με ανυπομονησία. Εύχομαι να είμαστε εμείς το 25% που θα πετύχει. Υγεία σε όλους, λέει ο φίλος και αδερφός μας ο Μιχάλης από το Ηράκλειο Ολυμπιακάκιας. Λοιπόν. Πώς θα κάθεται τώρα οι φίλοι των... μάλλον να σου πω πρώτα για το NBA. Να πούμε λοιπόν στο NBA ότι έκαναν τεράστιο break οι San Antonio Spurs στην Οκλαχώμα απέναντι στους Thunder, τους πρωταθλητές, με 122-115 μετά από δύο παρατάσεις. Και βέβαια όλοι παραμιλάνε και μου στέλνουν και μηνύματα για τον κύριο Βίκτορ Ουεμπανιάμα, ο οποίος σημείωσε 41 πόντους. Ακούστε όμως το καλύτερο. Πήρε 24 rebound. Ένας είναι ή 5. 24 rebound, ένας παίχτης, πώς γίνεται αυτό? 41 πόντους, 24 rebound, 3 assist. Και φυσικά ήταν ο πολύ μεγάλος πρωταγωνιστής σε αυτό το σπουδαίο break. Τους μαύρες, αυτό ήταν χτες τους Spurs. Εγώ θυμάστε τι έλεγα χτες τους Thunder, που έλεγα ότι μοιάζουν να είναι ακλόνητο φαβορί για φέτος. Την επόμενη μέρα break. Μην μιλάς καλύτερα, άστο καλύτερα. Τους έφαγε στους ανθρώπους.

Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά τώρα το ΆΚΑ και το Final Four, να πούμε ότι με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν, πού θα καθίσουν οι Ολυμπιακοί στο ΆΚΑ. Οι Ολυμπιακοί θα καθίσουν στο ΆΚΑ, όπως βλέπουμε από την τηλεόραση, αριστερά. Δηλαδή, για να το πω για όποιον ξέρει, έχει εικόνα του γηπέδου, από την πλευρά του ηλεκτρικού, ας το πω έτσι. Στην πλευρά που ήταν παλιά η οργανωμένη του Παναθηναϊκού, παλιά. Δηλαδή, πού είναι ο φιλοξενούμενος πάγκος, όπως βλέπουμε στην τηλεόραση, στα αριστερά θα πιάσουν όλο το πέταλο και θα πιάσουν και το πάνω διάζωμα. Εκεί είναι το σχέδιο. Νομίζω ότι στο πέταλο που κάθονται οι οργανωμένοι του Παναθηναϊκού θα τοποθετηθούν οι Ισπανοί. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 8 με 9.000 Ολυμπιακούς, για 3.000 Τούρκους, 1.500 Βαλενθιάνους και κάμια 500 καψέρι Ρεάλ. Αυτό το πράγμα η Ρεάλ Μαδρίτη, να μην Ρεάλ Μαδρίτη στο ποδόσφαιρο να έχει 60-70.000 διαρκεία και στο μπάσκετ να πηγαίνουν 500 καψέρι. Δεν το έχουν αυτοί πολύ, αλλά μπάσκετ περιπτώσει. Άλλη κουβέντα αυτή. Καλημέρα, Βαγγελάρα μας από το Μάστριχ. Μακάρι όλοι να σκέφτασαν σε ένα λέω ό,τι αφορά το παδικό και επίσης πρέπει να σκεφτόμαστε να είμαστε άνθρωποι πρώτα απ' όλα, λέω Γιάννης ο τουριστικός. Βασίλη, τότε να. Δεν θέλω. Σε ευχαριστώ και για τα καλά σου λόγια. Σε ευχαριστώ, δεν χρειάζεται να τα διαβάζω. Το σημασία έχει το διαβάζω εγώ για μένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Περαστικά λέει στον Πάπη, λέει. Από μεσολόγγι, Βασίλη, τότε να ξέρει αυτό. Άρα γνωρίζεστε. Φίλε, δεν ξέρω πώς το βγάζεις εσύ αυτό το συμπέρασμα. Πώς το έβγαλες εσύ, μου λες δεν πειράζει, καλή καρδιά. Καλή καρδιά και σε σένα. Δεν ξέρω πώς έβγαλες αυτό το συμπέρασμα. Η τελευταία Ευρωλίγκα λέει πάντως χάθηκε από το τελευταίο άστοχο σουτ του Σλούκα Βαγγέλη. Ναι, εντάξει. Γιατί είπα εγώ ότι ο μόνος που δεν έφτιαγε στο Ολυμπιακό ήταν ο Σλούκας. Γιατί μου το λες αυτό. Έχετε πλάκα ορισμένοι ρε παιδιά.

0: Απρόποδο μας, όπως το μας το πω Βασιλάκης αυτό. Τώρα διαβάζω εδώ πέρα στο ίντερνετ ότι η αστεροειδής λέει πέρασε ξυστά από τη γη πριν από λίγες μέρες. Απρόποδο ο Βασίλης από το Γάλλο δεν το ξέρω αυτό να μας το πει. Σε απόσταση τώρα το ξυστά είναι 92.000 χιλιόμετρα, έτσι. Χωρίς να υπάρξει κίνδυνος πρόσκουσης. Καλά. Όταν θα υπάρξει θα το δούμε αυτό. Γιατί κάποια στιγμή θα υπάρξει, παιδιά, τώρα. Μακάρι να αργήσει. Λοιπόν. Για τον Βαλαντσιούνας, ναι, φίλε, ισχύει ότι μάλλον φεύγει από το Ντένβερ. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός όμως, επειδή με ρωτάς. Δεν ξέρω αν δηλαδή θα κινηθεί και πάλι. Μου λέει εδώ ο φίλος, λέει ο Ζέρβας, είπε χθες για 10.000 Ολυμπιακούς. Εγώ σου πάει για 8 ή 9.000, φίλε. Εντάξει, μπορεί να είναι και 10. Ναι, νομίζω ότι πάνω κάτω το ίδιο πράγμα είπαμε. Μάλλον λέει, ήθελες να πεις όπως τα βλέπουμε, λέει η Παναθηναϊκή από τη τηλεόραση, Ολυμπιακή θα κάνονται αριστερά. Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε, από την τηλεόραση θα βλέπουν οι Παναθηναϊκοί. Έτσι για να σου ικανοποιήσω το εγώ σου από την τηλεόραση. Αλλά ξέρεις, για ένα θα μετρήσει, δεν θα μετρήσει για 5 τα ευρωπαϊκά και στο άκανα είναι. Γιατί κάποιοι θέλετε να απαντάμε με τον τρόπο σας. Λοιπόν, πάμε τώρα στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και ερχόμαστε για τελική ευθεία.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτεψε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα Brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 25160. Στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.
1: Top FM 102,4.
3: Υπάς, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
7: Η Winsport FM 94,6.
0: Τεράστια κομματάρα έχουμε βάλει εδώ πέρα, in the dark. Πάμε πρόγραμμα ημέρας TV, 9.30 ώρα, Bournemouth Manchester City, Nova Sports Premier, 10.15, Chelsea Tottenham, σπουδαίο match στο Nova Sports Prime. Και μπάσκετ 9 ώρα Βίρτους Μπολόνια Τρέντο, Κοσμοτέ Σπορτ 8, 3 ώρα τα ξημερώματα Νιου Γιορκ Νίκς Κλίβαντα Καβαλίας, Κοσμοτέ Σπορτ 4. Στο χάντμπολ τελικός, όχι γυναικών είναι αυτό, χάντμπολ γυναικών ΠΑΟ ΚΑΕΚ στις 6 στην ΕΡΤ 2. στο Πόλο Ολυμπιακός Εθνικός στο Mega News στις 5 ώρα το απόγευμα. Ας ακούσουμε τα εκπληκτικά φωνητικά λίγο και έρχομαι με τα μηνύματά σας.

Λοιπόν, εκεί που είναι λέει οργανωμένο του Παναθηναϊκού θα κάνετε τη Φενέρ, λέει ο Γιάννης. Εγώ άκουσα ότι θα κάνω τη Ισπανία εκεί. Καλημέρα, Βαγγέλη, από τη Σχολή Δημοτικών Αστυνομικών στο Μουζάκι. Να σε καλά, μου λέει ο Θανάσης. Την αγάπη μου, παιδιά, καλημέρα. Δεν είμαι χαίρετη του Πάνου Βαγγέλη. Απέναντια στο συμπαθώ στα χαρακτήρα. Απλά διαφωνώ σε πολλά από όσα λέει και την προπονητοφαγία που έχει για τον Γιωβάνοβιτς και τα λοιπά, λέει ο Αλέξανδρος. Για να φτάσει ο αγώνας, λέει, στο σούτ του Σλούκα, έγιναν εκκλήματα από τον Μπαρτζόκα με τη χειρότερη ρεάλ όλων των εποχών, λέει ο Μάξιμος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Άκουσα ότι ο Σούπερ Μάριο θα βάλει πλαφόν σε βενζίνη και νίκια να ρίξει τον καπιταλισμό, λέει ο Νίκος. Προφανώς με δόση ηρωνίας. Καλημέρα, Βαγγελή. Καλημέρα σε όλη την παρέα από Γιώργο Τράνσφερ. Και όσο για αυτού που ηρωνεύονται και κοροϊδεύουν ότι θα βλέπουμε από την τηλεόραση, όταν θα πάνε λύσει στο γήπο, θα κοιτάξουν ψηλά στην οροφή. Ο Θεοδόση, καλημέρα. Όσοι από εμά του Παναθηναϊκού είχαν εξασφαλίσει τίτλο μέσω Καίγερο Final Four, μάλλον θα μα επιστρέψουν τα χρήματα, λέει ο Σάκης. Καλημέρα και από εδώ. Να μην είναι σίγουρο κανεί ότι τα έχουμε δώσει τα εισιτήρια για το Final Four, λέει ο Λεωνάρδο. Ο Νίκο Κεσαριανή λέει καλημέρα παντού. Λένε και γράφουν για το πρωτάθλημα τη ΑΕΚ. Τι έγινε, λέει, είτε από Πάο και Ολυμπιακό ακυρώθηκαν. Ποιο λέει ότι ήταν αίτητο? Δεν ήταν αίτητο το πρωτάθλημα, όχι. Απλά έτρεξε ένα τρομερό σερί ΑΕΚ από το φθινόπωρο μέχρι τώρα. Φίλο Ολυμπιακού, χαμηλά η μπάλα γιατί ο Σάρα είναι πανέξυπνο προπονητή. Φενέρ είναι δυνατή ομάδα. Η έπαρση φέρνει άσχημα αποτελέσματα, λέει ο Παναγιώτης.

Λοιπόν, τώρα έτυχε κάνει strike στα κέρδη στο μοναδικό Win Go Tourism Casino Mon Parnes. Τώρα και με μια επιπλέον ημέρα κλήρωση κάθε Σάββατο. Απλώς παίρνει φόρα σε εβδομαδίες κληρώσει και βάζει στόχο τρελά μετρητά. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο στην Πάρνη θα παίζει Win Go με πολλούς τυχερούς και ως 320.000 ευρώ μετρητά κάθε μήνα. Win Go με φόρα για μεγάλα κέρδη, επειδή στο καζίνο της Πάρνηθας κάθε μπάλα μετράει μετρητά. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Είσαι σαν Αντώνιος Πέρσης τώρα και τους τρολάρεις, βάζεις στάντερ και καλά. Ε? Και δεν είναι και ο Ρομπόλης πρωινός που είναι σαν Αντώνιο, ξέρεις. Σπερσάκιας παλιός ο Ρόμπο. Αλλά δεν τον έχουμε σήμερα εδώ πέρα πρωινό να μας πει για το κατόρθωμα μεγάλο των Σπέρς και το φοβερό Γουεμπανιάμα.

Είπαμε για Μουρίνιο, είπαμε για Γκουαρδιόλα, είπαμε για προπονητές διάφορους. Να σας δώσουμε και μια είδηση από Ιταλία. Και αυτή πάρα πολύ σημαντική, καθώς με βάση τα δημοσιεύματα, άλλος ένας σπουδαίος προπονητής αναμένεται να φύγει από την ομάδα του και μιλάμε για τον Αντώνιο Κόντε. Καθώς όπως γράφουν στην Ιταλία, παρά το γεγονός ότι ο Κόντε έχει συμβόλαιο ως το 27, ακόμη έναν χρόνο, έχει προχωρήσει την απόφαση να αποχωρήσει από τη Μόνα, από την Νάπολη στο τέλος της σεζόν. Το έχει μεταφέρει στη διοίκηση της Νάπολη και όπως καταλαβαίνετε, αν δεν θέλουν και οι δύο, δεν γίνεται δουλειά. Όλοι λένε στην Ιταλία ότι ο Κόντε πάει για προπονητή της εθνικής ομάδας. Μπας και ξανακάνουν ομάδα Ιταλοί που περνάνε τα χειρότερα τους χρόνια. Πάμε και σε Μουντιάλ τώρα. Η Ιταλία διάγει πραγματικά τη χειρότερη τη στιγμή σε ό,τι αφορά την εθνική ομάδα.

Και επίσης, αφού μιλάμε και για NBA, να κλείσουμε και με μια είδηση από το NBA που αφορά τον δικό μας τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Από ό,τι λοιπόν διάβασα έναν Αμερικανό δημοσιογράφο σε μια είδηση που έχει ανέβει από χτες το βράδυ στο sportfm.gr, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται, αλλά είναι η αποχώρηση του Αντετοκούμπο από τους Bucks μοιάζει πλέον μια τυπική διαδικασία. Και αναφέρει ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο θα γίνει ανταλλαγή το καλοκαίρι, φεύγοντας από τους Bucks, και έθεσε μάλιστα ως φαβορί ο συγκεκριμένος ρεπόρτερ τις ομάδες δηλαδή που πρόκειται να πάει ο Γιάννης, που παίζουν για να πάει, τους Boston Celtics, τους Los Angeles Lakers, Miami Heat, New York Knicks και Minnesota Timberwolves. Όχι Timberwolves ρε Γιάννη, όχι Timberwolves. Οι Celtics, οι Lakers. Έτσι, να παίξει ένα μεγάλο μπραντ, ας πούμε. Θα ήθελα πάρα πολύ, αν και εγώ λαριμπερταίος είμαι, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να το δω το Γιάννη μαζί με τον Doncic στους Lakers. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ θα το ήθελα πάρα πολύ. Λοιπόν, ένα-δύο μηνυματάκια και να φύγουμε σιγά-σιγά. Τσελσάρα λέει με Τσάμπι, μπας και ξαναδούμε άσπρη μέρα. Ναι, νομίζω ότι αυξάνονται οι πιθανότητες. Εγώ πιστεύω πολύ στο project Τσάμπι Αλόνσο. Τα έλεγα και φέτος που τον φάγανε αδίκως από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Θεωρώ ότι είναι ο προπονητής με μεγάλη προοπτική. Μου έκανε εντύπωση γιατί περίμενα θα πάει στη Λίβερπουλ αυτός ο προπονητής, αλλά τελικά η Τσέλσι είναι αυτή που τον υπέγραψε. Παρά το γεγονός ότι παλιότερα είχε παίξει στη Λίβερπουλ, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Στο θέμα του προπονητή είναι τι project παίρνει κάποιος και τι εργαλεία στα χέρια του και πόσο δείχνει μια ομάδα ότι θέλει τον προπονητή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τους προπονητές.

Και κλείνω και φεύγω με αυτό. Χτες ανακοινώθηκε η 26η της Βραζιλίας για το Μουντιάλ. Η αρχή 26η που ανακοινώνουν οι προπονητές. Και ο Αντσελότη, τι να κάνει ο καψερός, αναγκάστηκε να βάλει και τον Νεϊμάρ μέσα, καθώς στη Βραζιλία, λέει, πριν την ανακοίνωση της αποστολής για τον παγκόσμιο κύπελο, εκατοντάδες φιλαθλοί είχαν βγει στους δρόμους, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομα του Νεϊμάρ και ζητώντας από τον Αντσελότη να τον καλέσει ξανά στην εθνική. Ο Νεϊμάρ, που έχει πολλά επιτεύγματα στο παρελθόν, είναι πρώτο σκόρ της Ελεσάου με 79 γκολ. Είναι πλέον όμως στα 34 του, παίζει στη Σάντος, δεν διάγει και την καλύτερη έτσι, στιγμή στην καριέρα του. Αλλά καταλαβαίνετε ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές είναι οι αγαπημένοι του κόσμου και γίνονται και κάποια χατήρια. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Και μπορεί κιόλας να ημάρινε. Μπορεί στο Μουντιάλ να το δικαιώσει. Ξέρω εγώ, τι να σας πω. Τι να σας πω κι εγώ, καψερός. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε, κύριε Γιώργο Γιαννή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σένα και όλο τον κόσμο που ήταν εδώ και ξεκινήσαμε την ημέρα μας. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Δεν έχω αντιληφθεί ποιος από τους συναδέλφους θα το εκφωνήσει. Αμέσως μετά μπουκάρουν Αλέξανδρος Τσουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου, από εδώ τους από εκεί. Από τον Βαγγέλη Νεραζιά που ήταν μαζί σας από τις 6 ως 8. Ευχές για μια όμορφη Τρίτη. Να προσέχετε και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο στο ξημέρωμα της Τετάρτης, λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη, αδέρφια.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες με recycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο Wellness and Fitness Event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
3: Σε καφέ, σε ξενοδοχεία, αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Duro-Stick.
4: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
3: Εννοείται.
4: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου, και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
3: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από το Big Wins Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Αντίο στη Manchester City, λέει στο τέλος σεζόν ο Pep Guardiola, σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, εφόσον επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ, ο Καταλανός προπονητής αποχωρεί μετά από 10 χρόνια, έχοντας κατακτήσει μέχρι τώρα 20 τίτλους, με πιο πρόσφατο το κύπελλο Αγγλίας και μεγαλύτερο όλων το Champions League το 2023. Πρώτο φαβορί για να τον διαδεχθεί είναι ο μέχρι πρότινος προπονητής της Chelsea, Έντσο Μαρέσκα. Όνειρο χαρακτήρισε την κατάκτηση της Ευρωλίγκας ο Τάιλερ Ντόρσι λίγες μέρες πριν τη διεξαγωγή του Final Four στο Telecom Center. Ζω για τις μεγάλες στιγμές, δήλωσε στην Nova Guard του Ολυμπιακού και πρόσθεσε: έχει αποδειχθεί τα τελευταία χρόνια ότι δεν νικάει η καλύτερη ομάδα, οπότε πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να νικήσουμε ανεξαρτήτως εικόνας. Την περίπτωση του Γιάκοπ Νέστρουπ για τεχνική ηγεσία εξετάζει ο Παναθηναϊκός. Ο 38χρονος Δανός έχει κατακτήσει 2 double με την Κοπεχάγη, στον πάγκο της οποίας βρισκόταν από το 2022. Εντός της εβδομάδας αναμένονται εξελίξεις. Με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο τιμόνι ξεκινούν στον Ολυμπιακό το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Εντός της εβδομάδας το ραντεβού του Βάσκου με τη διοίκηση. Την Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι παρουσίαση των καρτών διαρκείας. Η στήριξή σας στις καλές και στις δύσκολες στιγμές μας έδινε δύναμη, το μήνυμα του Τζολάκη στον κόσμο. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η συζήτηση του Ρασβάν Λουτσέσκου με τον Ιβάν Σαββίδη στον ΠΑΟΚ, στην οποία θα κάνουν τον απολογισμό της σεζόν και θα τεθεί επιτάπητος ο σχεδιασμός της επόμενης. Πρόστιμο το οποίο υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ και απαγόρευση να φύγουν για διακοπές πριν την Πέμπτη, επέβαλε διοίκηση στους παίκτες. Το μεταγραφικό πλάνο εν ώψη καλοκαιριού δουλεύουν ήδη στην ΑΕ και Μάρκο Νίκολιτς και Χαβιέρι Μπάλτα. Στόπερ, χάφ υψηλού επίπεδου και μεσοεπιθετικός οι προτεραιότητες. Ιδιαίτερο συνέστημα το να είσαι πρωταθλητής χωρίς τον κόσμο θα ήταν απίθανο να γίνει. Του χρόνου θέλουμε κάτι παραπάνω, το μήνυμα του Κοϊτά. Σε μια σοβαρή αποκάλυψη προχώρησε ο Χρήστος Πρίτσας στην εκπομπή Δίκηση των Sky. Ο ιδιοκτήτης της Κηφισιάς ανέφερε ότι λίγες μέρες μετά τη μαθηματική εξασφάλιση της παραμονής της Τίχημαν Super League, ένας διαιτητής φέρεται να παραδέχθηκε σε παρέα στην Ίδρα ότι υπήρξε προσπάθεια να υποβιβαστεί η ομάδα των Βορείων Προαστίων τη φετινή σεζόν. Αναβολή για το τέλος της εβδομάδας πήρε συνάντηση του Μιχάλη Γρηγορίου με τον ισχυρό άνδρα του Άρη Θεόδωρου Καρπίδη. Ο Έλληνας προπονητής αναμένεται να παραμείνει στην τεχνική ηγεσία και τη νέα σεζόν. Τώρα χρειάζεται συσπήρωση περισσότερο από κάθε άλλη φορά, το μήνυμα του Σοκράτη Διούδη μέσω ανάρτησης. Νικηφόρα πρεμιέρα στο τουρνουά ATP 250 της Γενέβης για τον Στέφανο Τσιτζιπά που επικράτησε 2-0 σετ του Γάλλου Μπετσί Περικάρ. Αντίπαλος του Έλληνα τενίστα στον δεύτερο γύρο την Τετάρτη, ο Αμερικανός Λέρνερ Τιεν, νούμερο 4 του ταμπλό. Θέμα χρόνου θα πρέπει να θεωρείται η αποχώρηση του Γιάννη Αντετοκούμπο από τους Bucks σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Evan Sidery. Όπως αναφέρει, φαβορή για να επιδιώξουν την ανταλλαγή του Greek Freak είναι οι Celtics, Lakers, Heat, Knicks και Timberwolves. Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του βρήκε ο Ματίας Αλμέιδα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό, άλλοτε τεχνικός της ΑΕΚ, έχει συμφωνήσει σε όλα με τη Μοντερέι για διαιτές συμβόλαιο και πλέον απομένουν μόνο τα τυπικά. Αγκαλιά με τον τίτλο στην Premier League βρίσκεται η Arsenal. Οι κανονιέριδες νίκησαν 1-0 την Burnley στο Emirates για 37η και πρώτη τελευταία αγωνιστική και αποσπάστηκαν 5 βαθμούς από τη Manchester City έχοντας μάτς περισσότερο. Στον πρώτο τελικό της Δυτικής Περιφέρειας του NBA, οι Spurs επικράτησαν τον Thunder 122-115 μετά από 2 παρατάσεις και έκαναν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους τελικούς που κρίνεται στις 4 νίκες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
7: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
8: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
7: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
9: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
7: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
10: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
11: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
12: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
0: Top FM 102,4.

που συνεχίζει να μας ακούει δυνατά. Την καλημέρα μας, την καλησπέρα μας, την αγάπη μας. Στο τηλέφωνά μας 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber στο 69-373-48-348. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Ημέρα μνήμης λοιπόν, η 19η Μαΐου καθιερώθηκε επί Πασόκ το 1994 και καθυστερήσαμε για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου το Μάιο, στις 19 του Μάη του 19, κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής εκστρατείας. Ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα του Πόντου και δρομολόγησε, όπως διαβάζω στο Σαν Σήμερα, τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Χάθηκαν γύρω στους από 200.000 έως 350 Ελληνοπόντιοι. Εξολοθρεύτηκαν από τους Νεότουρκους. Ημέρα μνήμης λοιπόν, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι αποσύρει τους έως 300 από την Κάρπαθο και τον Εύρο. Την ίδια ώρα η Τουρκία, μας τα έλεγε χθες ο Γιάννης ο Βαλινάκης, μας κουνά το νόμο, την νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Ακούω διάφορα περίεργα, γιατί δεν έχουμε πιστεί από τα όσα ακούστηκαν από την κυβέρνηση. Ουσιαστικά τίποτα δεν ακούστηκε. Ότι το κάνει η κυβέρνηση για να εξευμενείς την Τουρκία και να μην νομοθετήσει, να νομοθετήσει ήρεμα. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Αν είναι έτσι όμως, μαύρη μας η μοίρα. Η Τουρκία απειλεί με την νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας να κάνει κούγκι το Αιγαίο. Και για το παραμικρό να ζητάμε άδεια από το χωροφύλακα της περιοχής. Ο κύριος Γεραπετρίτης θα μας απαντήσει τι ακριβώς, γιατί πήραμε, θα πάρουμε τους S300 από την Κάρπαθο και από τον Εύρο, γιατί φωνάζει η Τουρκία. Ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν, γιατί τα ήρεμα νερά από την πλευρά της Ελλάδας σε τίποτα δυστυχώς δεν βοήθησαν. Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε. Στην εσωτερική επικαιρότητα, γιατί έχουμε και από αυτή. Ναι, βγήκε και το ακίνητο του Σπανάκη που τον νοικιάζει στα ΕΛΤΑ. Μάλλον χτύπησε το Πασόκ. Θα δούμε πολλά ακίνητα. Ασχέτως ότι τα τελευταία χρόνια είχε μεταβιβάσει την επικαρπία στην αδερφή του, κάτι τέτοια. Ο κύριος Σπανάκης να είναι από τους πλέον ακρεφνείς μητσοτακικούς. Ναι, έχει σχέση και με την περιοχή μας. Στις 26 του Μάη τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος του Αλέξη του Τσίπρα. Χθες μας το είπε καθαρά. Και στις 21 Μαΐου νωρίτερα η κυρία Μαρία Καριστιανού, που έχει μαζέψει τη Σάρα τη Μάρα το κακό συναπάντεμα, με όλο το σεβασμό στο πρόσωπό της. Η ανακοίνωση του κόμματος Καριστιανού, κάτι με το χίλι, με το Περιστέρι θα έχει σχέση, το σήμα θα γίνει από τη Θεσσαλονίκη. Σε εμάς εδώ τα δικά μας, αύριο θα γίνει η κοινή κηδεία των δύο γυναικών που έφυγαν με τόσο τραγικό τρόπο από τη ζωή. Ο οδηγός της BMW λέει ότι πέρασαν με κόκκινο και έκαναν αναστροφή που δεν έπρεπε. Έχει βάλει και δικηγόρους, ναι, γνωστούς, οι οποίοι προς το παρόν δεν ομιλούν, διότι αντιλαμβάνονται την κατακραυγή της κοινής γνώμης. Θα δούμε τι θα τεκμηριώσουν, γιατί χθες μιλούσα με έναν από αυτούς. Δεν ήθελε να βγει μετά την αυριανή μέρα και το καταλαβαίνω. Έχουν κάποια ενσυναίσθηση αυτοί σε σχέση με το δικό τους, τον πελάτη δηλαδή. Και μετά θα τα πούμε. Καλά, παρακολουθούσα χθες τον Ευαγγελάτο, δεν ξέρω αν το είδατε. Δηλαδή εδώ είναι για γέλια και για κλάματα. Και κατά τα άλλα η Ελλάς κάνει μπλόκα, να τα χαίρονται τα μπλόκα τους, να τα χαίρονται. Αυτός ο τύπος λοιπόν, σύμφωνα με ένα γείτονά του, τον Παθόντα, τα έλεγε με τη φωνή του στον Ευαγγελάτο χθες. Έλεγε ότι πριν από 2 χρόνια το προηγούμενο αμάξι που είχε, γιατί τρέχει και σαγόνες, το είχε πειράξει.

και τον είχε βάλει μέσα. Ήταν Ρόδου Καλλιθέας. Και δεν είχε προλάβει άλλος κι αυτός να βάλει τη ζώνη. Συγκρούστηκε με κάποιο άλλο, δεν ξέρω τι έγινε. Με αποτέλεσμα να μείνει στο κρεβάτι, όπως έλεγε ο ίδιος, 20 μέρες. Γιατί είχε χτυπήσει το κεφάλι, στα πλευρά, σε διάφορα σημεία του σώματός του. Τι συζητάμε. Και το καινούριο φαίνεται, και αυτό το έχει πειράξει. Πάει σε αγώνες και μαγκιά του και δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αυτά τα αμάξια όμως μπορούν να κυκλοφορούν στους δρόμους που κυκλοφορούμε όλοι, που τα έχουμε απείραχτα τα δικά μας τα αυτοκίνητα. Ερώτημα, τι κάνει αλήθεια η Ελλάς? Είναι για γέλια και για κλάματα κι αυτή, όπως και η τοπική ηγεσία. Άκουγα χθες τον δήμαρχο να λέει πόσο λυπάτε. Αυτό να τα αφήσει στους πολίτες αυτού του νησιού να το λένε. Αυτός είναι δήμαρχος, αλλά δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Είναι μόνο για να μας κουνά το δάχτυλο. Θα έπρεπε, αν ήταν μάγκας και αν είχε λίγο πολιτική σκέψη, αλλά πού να τη βρει, να κάνει μια δήλωση και να πει: αναλαμβάνω τώρα πρωτοβουλία, πάω να βρω τον Περιφερειάρχη, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για τη Ροδουλίνδου που μπάζει από παντού. Αυτή θα ήταν μια δήλωση δημάρχου. Λυπάται. Το λυπάται το λέμε εμείς, το λέει απλώς ο κόσμος. Αυτοί που εκλέγονται είναι για να παράγουν αποτέλεσμα, όχι για να λυπούνται, αλλά τη λύπη να τη μετατρέπουν σε έργο, σωτήριο για τους ανθρώπους, τους οποίους υποτίθεται διοικούν. Αλλά τι περιμένουμε τώρα, τι τα λέω, εγώ τα λέω, εγώ τα ακούω, που γνωρίζουμε τώρα. Λυπάται και εμείς λυπούμαστε. Δεν είμαστε όμως δήμαρχοι να πάρουμε πρωτοβουλίες και μπορούμε να πάρουμε, να κατεβάσουμε τον κόσμο στο δρόμο. Και μπορεί να το κάνουμε. Θα έχει όμως αποτέλεσμα. Αυτός θα μπορούσε να φέρει ένα αποτέλεσμα. Αλλά γιατί του ανοίγω και τα μάτια? Θα μου πείτε, εδώ χάνονται ζωές. Απλά λυπάται ο πρώτος πολίτης της Ρόδου και τίποτε άλλο. Όταν βλέπεις τι γίνεται στους δρόμους, είναι καρμανιόλες. Καρμανιόλες. Δεν είπα να πλακωθεί με τον Περιφερειάρχη. Να συνεργαστεί, είπα, να πάει να το βρει, να πάρει πρωτοβουλία. Αλλά πού θα το βρει, πού θα το σκεφτεί? Εδώ χρειάζεται να έχεις και πολιτικό background, που δυστυχώς δεν υπάρχει σε εμάς εδώ. Όχι σε εμάς, αλλά σε άλλον δεν υπάρχει. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, να πάμε σιγά σιγά στα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου, να δούμε πώς περιγράφεται η επικαιρότητα. Δημοκρατική. Στο άνοιγμα της η εφημερίδα τι έχει? Βλέπουμε τις εικόνες φρίκι, όπως μας έλεγε χθες ο Μουσταφά Οσιέχ. Κακουργηματικές διώξεις για τον οδηγό που σκότωσε τη Μαρία Χατζιεμανουήλ και την κόρη της στην Αρμονία. 26 χρονών κοριτσάκι η Αρμονία. 57 χρονών η Μαρία. Νεότατες γυναίκες που μπορούσαν να ζήσουν πολλά πολλά χρόνια. Γιατί? Γιατί θέλουμε να τρέχουμε. Γιατί θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε κάποιοι. Δεν είναι μαγκιά η ταχύτητα. Μαγκιά είναι ο σεβασμός. Τα λέγαμε και χθες. Να σέβεσαι τη ζωή και τη δική σου και των άλλων. Άλλοι τίτλοι από τη Δημοκρατική. Κυριάκος Μητσοτάκης, εκλογές το 2027. Καλά, τώρα μας έχει φάει τα αυτιά, να μην το πω διαφορετικά. Την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες. Το ξέρουμε αυτά, κύριε Μητσοτάκη. Πέστε τίποτα καινούριο που δεν ξέρουμε, να μάθουμε κιόλας. Το νέο πολιτικό παζλ και το στοίχημα της κυβερνησιμότητας πρώτης προς τις εκλογές. Ανακατατάξεις, νέα κόμματα και πρόσωπα που αλλάζουν. Καλά, στην αριστερά γίνεται άλλη αυτή άξη της μοίρας τους. Μαύρο χάλι μιλάμε τώρα. Έχουν διαλυθεί. Τι είναι αυτό το πράγμα? Επανερχόμεθα στη Δημοκρατική, Ιατρικό Σύλλογος Ρόδου. Η δημόσια υγεία χρειάζεται λύσεις, όχι αντιπαραθέσεις. Να συγχαρώ τον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου και τον πρόεδρό του, τον Ηλία τον Τζέρκη. Χρειαζόταν αυτή η ανακοίνωση, γιατί ο κύριος Ροϊλός το μόνο που κάνει είναι να πετάει πομφόλιγες κατά του νοσοκομείου, του διοικητή και των γιατρών. Σα δεν ντρεπόμαστε. Και υποτίθεται διοικεί την υγεία, αντί να είναι ενωτικός, να προσπαθεί να δίνει λύσεις, κάθεται και ασχολείται με τέτοιες μικρότητες.
όλα όσα αλλάζουν με το νέο χωροταξικό στα ξενοδοχεία Airbnb και χρήση γη με 19 ερωτήσεις απαντήσεις. Ο Δήμος Ρόδου πλήρωσε 180.000 ευρώ για τη δημοσιονομική διόρθωση και ετοιμάζει προσφυγή. Αλέξανδρος Κολιάδης για το τροχαίο. Αυτό που σας είπα. Έχουμε συγκλονιστεί όλοι. Θα το ακούσουμε και ηχητικά. Το συγκλονισμό του Δημάρχου. Αλλά ο συγκλονισμός δεν φτάνει όταν είσαι Δήμαρχος. Επίπληξη σε ανήλικο Βέλγο για βιασμό 16χρονης τουρίστριας στη Ρόδο. Επίπληξη για βιασμό. Το είδαμε, το ακούσαμε και αυτό. Περνάμε στην Ροδιακή να δούμε πώς καταγράφεται εδώ το πρωτοσέλιδο και εδώ στο άνοιγμά της εφημερίδα έχει την τραγωδία, ανίποτη τραγωδία. Έσβησαν στην άσφαλτο μητέρα και κόρη, λυγίζει από θλίψη και συγκίνηση όλη η Ρόδος. Ανατολίτικες σκουτοπονηριές στη Μεσόγειο από τους Τούρκους. Νομοθετούν χάρτες και σύνορα κατά φαντασία. Ναι, το θέμα είναι ότι αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας. Και φέρνουν και αποτέλεσμα, ε. Ναι, μην κοροϊδευόμαστε. Μπορεί να κουνάει ο Γεραπετρίτης στο Διεθνές Δίκαιο, το οποίο έχει γραμμένο στα παλαιότερα των υπαδημάτων του Ερντογάν. Αλλά δεν μας αρκεί μόνο το διεθνές δίκαιο, ναι. Η Ευρώπη τι κάνει, τι κάνουμε με τους Ευρωπαίους, τι κάνουμε με όλα αυτά που θα έπρεπε να τα είχαμε πρώτο τραπέζι πίστα. Γιάννης Παπάς, η νησιωτικότητα ως αφετηρία ευθύνης. Πάνω από 4.000 τουρίστες ήρθαν χθες στη Ρόδο με κρουαζιερόπλιο. Ο Στέφανος και ο Αντώνης από τη Ρόδο που άλλαξαν επαγγέλματα και τις ζωές τους. Μπράβο στα παλικάρια. Και να περάσουμε και στον Top FM, μου στα φάση έξω σταθμό μας για το θανατικό, θανατηφόρο τροχαίο. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια φρίκη. Ακούστε τον κύριο Σιέχα, αν δεν τον ακούσατε χθες. Αξίζει τον κόπο, γιατί ως πολίτες πρέπει να ξέρουμε τι ακριβώς έγινε. Για να προσέχουμε από τη στιγμή που δεις από τους αρμοδίους μας προσέχει. Η Ελλάς κόβει πρόστιμα, ναι. Γιατί δεν κυκλοφορεί αλήθεια στους δρόμους να ελέγχει? Πώς πας κυρία Βενιανάκη με 150 και 200? Έλα εδώ, το δίπλωμά σου μετά από 10 χρόνια. Τι κάνεις εσύ και περνάς το κόκκινο? Όχι κλήσεις και λεφτά για τα ταμεία του κυρίου Μητσοτάκη. Ποιο το αποτέλεσμα? Το βλέπουν ήδη, το βλέπουν μπροστά τους. Έχουν και αυτοί μπροστά τους δύο φέρετρα, όπως τα έχουμε όλοι μας. Γιάννης Βαλινάκης στο σταθμό μας. Η Τουρκία επιχειρεί αλλαγή συνόρων δια νόμου. 152 ελληνικά νησιά και νησίδες εμφανίζονται ως τουρκικό έδαφος. Μας είπε ενδιαφέροντα πράγματα ο κύριος Βαλινάκης. Λιβερά βεβαίως, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα περάσουμε τώρα στον εκπρόσωπο τύπου της Fraport, τον κύριο Σάβα Καραγιάννη, ο οποίος μίλησε χθες στο σταθμό μας. Τα αντανακλαστικά και η δύναμη του διαγόρας απορροφούν τις κρίσεις. Τώρα αφήστε το κύριε Καραγιάννη, εντάξει, την ξέρουμε τη Fraport. Βασίλης Βαγιανάκης στο σταθμό μας, την επόμενη εβδομάδα τα σκιάχτρα στο λιμάνι. Όλο σύριαλ αυτό. Τι ισχύει για τους ξυλοπεζόδρομους? Και να πάμε στον πρόεδρο των παραγωγών των λαϊκών αγορών. Οι παραγωγοί της Ρόδου έχουν αποκλειστεί από τη μεγάλη τουριστική πίτα. Επιβιώνουμε μόνο από τα νοικοκυριά. Τους οποίους τους περιποιήστε όμως κανονικά στις τιμές, κύριε Δημήτρα. Επειδή πάω τώρα τελευταία, πάω αρκετά συχνά. Αλλαγή φρουρά στην ηγεσία του ΣΕΤΕ. Δεν έτρεχα, πέρασα με πράσινο, ισχυρίζεται ο 44χρονος οδηγός. Μάλιστα σας είπα ότι μου είπε ένας από τους τρεις δικηγόρους ότι θα το αποδείξουν. Ακόμα κι αν το αποδείξουν, τι σημαίνει αυτό? Ότι έπρεπε να τρέχει με 150 και 200, δεν ξέρω με πόσα έτρεχε. Δεν το κατάλαβα καλά. Δεν το κατάλαβα. Εδώ δεν έχουμε πίστες για αγώνες. Είναι δρόμοι που κυκλοφορούμε κανονικοί άνθρωποι. Που τα αμάξια μας είναι κανονικά, είναι normal. Γάμα δε λα πόρτα στον Top FM, το κύπελο έχει ξεχωριστή αξία για μένα και το φίβο. Μη συντυχάκι στο σταθμό μας, το τοπικό ποδόσφαιρο χρειάζεται νέο πλάνο και στήριξη στα νέα παιδιά. Νομίζω ότι αυτά από και από τον Top FM. Το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά.
25 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα, καλημέρα, το ΠΕΦΕΜ, Ιρένα στα γεγονότα. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Πολλές φορές οργίζομαι και ίσως είμαι υπερβολική και ζητώ συγγνώμη. Όμως αυτά που βλέπουμε, γιατί στη θέση των δύο γυναικών θα μπορούσε να ήταν οποιοδήποτε από εσάς. Εγώ, εσείς που με ακούτε, η κυρία, ο κύριος, ο καθένας από εμάς. Θα πρέπει λοιπόν αυτοί που μας κυβερνούν να παίρνουν πρωτοβουλίες και να βλέπουμε ότι κάτι γίνεται. Το να οργίζεται ένας δήμαρχος, αυτό δεν λέει απολύτως τίποτα, δυστυχώς. Θα έπρεπε, ξέρουμε τη Ροδουλή, μας τα λέγε χθες ο Νίκος ο Φαρμακίδης, βάζει από παντού, έπρεπε να είχαν γίνει παράλληλοι δρόμοι, δεν ξέρω πότε, και δεν ρίχνω ευθύνες. Όλα αυτά θα έπρεπε να τα είχαν δει, να τα δούνε, να πιέσουνε, μπας και έχουμε ασφαλέστερους δρόμους, γιατί και ο δρόμος πρέπει να είναι ασφαλής, να σου παρέχει μια μεγάλη ασφάλεια. Κάτι που δεν μπορούμε να το δούμε στα πιο τρελά μας όνειρα. Πάμε όμως να καλημερίσουμε από τον Δημήτρη

0: Πάμε να καλημερίσουμε έναν από τους τρεις δικηγόρους της πλευράς των θυμάτων, την πολιτική αγωγή, τον κύριο Δημήτρη Βερβέρη. Είναι σε μια από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Δύσκολο το έργο το δικό τους, πάρα πολύ δύσκολο. Έχουν βεβαίως και την κοινωνική πίεση. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι και έξω αν βγούμε, αλλά και στα social media αν μπούμε, αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται. Κύριε Βερβέρη, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Τι γίνεται, έχετε αναλάβει την πολιτική αγωγή, το λέω σωστά?
1: Ναι, την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας για την πλευρά των συγγενών των θυμάτων από τη μητρική γραμμή.
0: Πώς βλέπετε αλήθεια την υπόθεση? Δεν ξέρω αν έχετε πάρει το φάκελο μέχρι αυτή τη στιγμή.
1: Να σας πω, σε αυτό το στάδιο ακόμα δεν έχουμε δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και δεν έχουμε πρόσβαση στο υλικό της δικογραφίας, οπότε δυστυχώς η οικογένεια βρίσκεται σε ένα σοκ. Αύριο είναι προγραμματισμένη κηδεία. Οι μόνες ενδείξεις που έχουμε για το τροχαίο ατύχημα είναι με βάση κάποια βίντεο τα οποία έχουν κυκλοφορήσει και κάποιες εικόνες τις οποίες έχουμε δει. Αυτά τώρα επίσημα, δεν θέλω και εγώ να...
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Δεν θέλω να λέω πράγματα τα οποία μπορεί να μην ισχύουν, μπορεί να διαψευστούν και γενικότερα να είναι ανακριβή.
0: Η άλλη πλευρά, βέβαια, οι δικηγόροι δεν έχουν βγει προς το παρόν, αλλά μιλώντας με κάποιους από αυτούς, λένε, στηριζόμενοι προφανώς σε κάποια βίντεο, ότι θα αποδείξουν ότι οι δύο γυναίκες πέρασαν με κόκκινο. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει, κύριε Βερβέρη?
1: Εγώ θα σας πω από την δύο πράγματα τα οποία είναι αντικειμενικά και δεν αφορούν το περιεχόμενο της δικογραφίας.
0: Ναι.
1: Πρώτα απ' όλα, η δίωξη η οποία ασκήθηκε κατά του κατηγορουμένου ασκήθηκε για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης με τις ειδικότερες μορφές της παραβίασης ερυθρού σηματοδότη και οδήγηση και παραβίασης του ορίου ταχύτητας σε όριο διπλάσιο από το επιτρεπόμενο. Άρα, τι σημαίνει αυτό, εκ των οποίων φυσικά προήλθε θάνατος δύο προσώπων, σε συρροή επομένως ασκήθηκε η κατηγορία και της σωματικής βλάβης από αμέλεια. Αυτό τι σημαίνει, ότι η εισαγγελέα η οποία κίνησε την ποινική δίωξη είδε τις αδείξεις στη δικογραφία της οποίας εμείς ακόμα δεν έχουμε πρόσβαση, ότι ο κατηγορούμενος αφενός παραβίασε ερυθρό σηματοδότη, γι' αυτό έχει ασκηθεί η κατηγορία, γι' αυτό έχει ασκηθεί η ποινική δίωξη, και ότι ο κατηγορούμενος οδηγούσε σε εκείνη την περιοχή με όριο υπερδιπλάσιο του επιτρεπόμενου. Εγώ θέλω να διευκρινίσω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα ότι το όριο ταχύτητα στη συγκεκριμένη περιοχή είναι 60 χιλιόμετρα και 50 χιλιόμετρα στο δρόμο στον οποίο διέσχιζε η θανούσα προκειμένου να περάσει απέναντι. Και το δεύτερο το οποίο θέλω να δω από ένα βίντεο, να πω από ένα βίντεο το οποίο έχω δει στο διαδίκτυο και το οποίο αποτυπώνει το τραγικό συμβάν, είναι ότι μετά τη σύγκρουση των δύο αυτοκινήτων, το ζημιογόνο όχημα, δηλαδή το όχημα το οποίο οδηγούσε ο κατηγορούμενος, ακινητοποιείται μετά από 55 μέτρα. Αυτό για ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ελάχιστη εξοικείωση με τροχαία ατυχήματα.
0: Τι σημαίνει αλήθεια?
1: Σημαίνει ότι η ταχύτητά του ήταν ηλικιώδης.
0: Ναι.
1: Διότι μετά από ένα τροχαίο ατύχημα, μετά από το σημείο της σύγκρουσης όπου το ζημιογόνο όχημα συγκρούεται με το όχημα των παθόντων και αυτό απορροφάει ένα τμήμα της ταχύτητας, ένα τμήμα της ενέργειας. Ακολούθως, το όχημα το οποίο οδηγούσε ο κατηγορούμενος ακινητοποιείται μετά από 55 μέτρα. Με κάποιες σύντομες συνομιλίες που είχα με ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τροχαία ως πραγματογνώμονες, μου εξήγησαν αυτό το πράγμα ακριβώς. Οπότε, Σε κάθε περίπτωση, και το τονίζω για να μην παρεξηγούμαστε χωρίς να έχω αποκτήσει αυτή τη στιγμή πρόσβαση στα στοιχεία της δικογραφίας, έχουμε μία κατηγορία σύμφωνα με την οποία ο κατηγορούμενος κατηγορείται ότι αφενός παρεβίασε ερυθρό σηματοδότη, αφετέρου οδηγούσε με ταχύτητα τουλάχιστον υπερδιπλάσια της επιτρεπόμενης.
0: Χθες, κύριε Βερβέρη, παρακολουθώντας την εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου στο Μέγκα, δεν ξέρω αν είδατε, παρουσίασαν ένα γείτονα του οδηγού, ο οποίος, όπως είπε ο ίδιος, με φωνή αλλοιωμένη βέβαια, αλλά γείτονας, δόθηκαν και κάποια στοιχεία, ο οποίος πριν από 2 χρόνια είχε μπει στο αμάξι του συγκεκριμένου οδηγού, ήταν το προηγούμενο αμάξι, γιατί εκεί γινόταν συζήτηση ότι πείραζε τα αμάξια επειδή συμμετείχε σε αγώνες αυτοκινήτων, σε πίστες, αλλά εκεί δεν υπάρχει, εκεί επιτρέπονται όλα αυτά. Δεν ξέρω στους άλλους δρόμους τι επιτρέπεται. Και ότι επειδή το είχε πειραγμένο και αυτό σύμφωνα με τον γείτονα αυτά που έλεγε, είχαν βγει στη Ρόδου Καλλιθέας, κάποια στιγμή πάτησε παραπάνω τον γκάζ, με αποτέλεσμα βεβαίως να συμβεί ένα μικροτροχαίο, και ο συγκεκριμένος γείτονας ο οποίος μιλούσε να λέει ότι είχε τραυματιστεί και ότι χρειάστηκε να μείνει 20 μέρες στο κρεβάτι. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν ξέρετε, τα αμάξια τα πειραγμένα για αγώνες αυτοκίνησης επιτρέπεται να κυκλοφορούν στους δρόμους που κυκλοφορούμε και εμείς οι υπόλοιποι που δεν τα έχουμε πειράξει?
1: Αυτό δεν το γνωρίζω να σας το απαντήσω. Εγώ ενδεχομένως η απάντηση είναι το εάν ένα τέτοιο αυτοκίνητο θα περνούσε επιτυχώς από έλεγχο κταίου. Αυτή είναι η ερώτηση μάλλον, ναι, η οποία πρέπει να γίνει σε κάποιον αρμόδιο. Παρ' όλα αυτά να σας πω, εγώ προτιμώ, τα έχω δει όλα αυτά τα πράγματα.
0: Πάντως και αυτό το θέμα αν είναι έτσι είναι σοβαρό. Δηλαδή δεν μπορεί ο καθένας να πειράζει τα μάξια του, να τα πατάει και να γίνεται, ξέρω εγώ, πύραυλος, και να είμαστε οι υπόλοιποι με τα μαξάκια μας κανονικά και να κινδυνεύουμε.
1: Κυρία Βενιανέκη, να σας πω, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο από μόνο του, με τη συγκεκριμένη μάρκα, ναι, και του συγκεκριμένου τύπου από την μητρική του κατασκευή, είναι ένα αυτοκίνητο αγωνιστικών προδιαγραφών με πάρα πολλά άλογα υποδύναμης και γενικότερα με αγωνιστικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή από μόνο του η υποδύναμή του και η τελική του ταχύτητα είναι πάρα πολύ μεγάλη, είτε έχει πειραχτεί είτε δεν έχει πειραχτεί.
0: Ναι.
1: Το ζήτημα στο οποίο όλοι πρέπει να εστιάσουν εδώ πέρα είναι η οδηγική συμπεριφορά και στο συγκεκριμένο τροχαίο ειδικότερα, αλλά και γενικά, διότι το τονίζω, ο δρόμος εκεί πέρα είναι ένας δρόμος με μέγιστο όριο ταχύτητας τα 60 για το τμήμα της Εθνικής Οδού και τα 50 για το δρόμο τον οποίο κατέληγε στη θάλασσα και στον οποίο κατευθυνόταν το αυτοκίνητο της Τανούς. Όλα τα υπόλοιπα από την επισκόπηση του βίντεο που έχω δει,
0: να,
1: δεν προκύπτει προφανώς καμία πρόθεση ούτε αναστροφής ούτε τίποτα. Προκύπτει με τα μάτια μου αυτό το οποίο εγώ είδα με τα μάτια μου. Βλέπω ένα αυτοκίνητο το οποίο πηγαίνει να διασχίσει το δρόμο. Θεωρώ ότι όταν αποκτήσουμε πρόσβαση στη δικογραφία και δούμε τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία έχουν συλλεγεί μέχρι στιγμής, θα μπορούμε να έχουμε ολοκληρωμένη άποψη και επίσης να κατανοήσουμε και για ποιον λόγο ασκήθηκε η δίωξη για αυτό το αδίκημα με αυτές τις ειδικότερες περιστάσεις. Εκτιμώ ότι η εισαγγελέα, η οποία είναι εμπειρότατη, θα είδε ενδείξεις οι οποίες κατατείνουν προς αυτό το αδίκημα με αυτές τις μορφές για να ασκήσει αυτή τη δίωξη.
0: Λοιπόν, κύριε Δημήτρη Βερβέρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε το επόμενο διάστημα, τις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστώ πολύ, γιατί μας βοηθήσατε έτσι να μπούμε, να κατανοήσουμε περισσότερο και την ποινική δίωξη που άσκησε η εισαγγελέας και όλα γύρω από το τραγικό τροχαίο, δυστυχώς. Την καλημέρα μας και τις ευχαριστίες μας. Δημήτρης.
1: Να ευχηθώ και εγώ να έχουμε λιγότερα τροχιά και λιγότερο αίμα στον δρόμο, γιατί είναι πάρα πολύ λυπηρό ό,τι και αν συνέβη.
0: Έκλεισαν δύο σπίτια, κύριε Βερβέρη. Δύο νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Που είχαν, μπορούσαν να κάνουν ένα σωρό πράγματα στη ζωή τους, έτσι. Και για χωρίς λόγο. Γιατί το να πεθάνει κάποιος με κάποιο λόγο, να πεις εντάξει. Αλλά εδώ πήγαιναν μια βόλτα και αύριο κοινή κηδεία. Τι να πούμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βερβέρη, και την καλημέρα μας.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα. Μαζί τη βοήθησε ο γνωστός ροδίτης δικηγόρος ο Δημήτρης Βερβέρης να κατανοήσουμε αρκετά πράγματα. Θα παρακολουθούμε την υπόθεση αυτή, κυρίες και κύριοι. Το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. Έχουμε και ένα έγκλημα στην Καρπαθό. Ναι. Συνελήφθη εκεί ο κυβερνήτης ενός σκάφους. Βρέθηκε νεκρός ένας 44χρονος, τώρα θα σας γελάσω για την ηλικία. Είχαν συλληφθεί τις προηγούμενες μέρες για κατοχή μικροποσότητας ναρκωτικών. Θα πάμε καλώς εχόντων των πραγμάτων στην Κάλυμνο. Πάμε όμως πρώτα σε διαφημίσεις.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
4: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
5: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh.
6: Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα. Το FM μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το FM1024.gr. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Σας έλεγα γιατί από το διπλό θανατηφόρο τροχαίο θα πάμε μάλλον σε φωνικό. Το λιμεναρχείο μιλάει για σύλληψη του 4χρονου κυβερνήτη στην Κάλυμνο, ενός μικρού σκάφους για ανθρωποκτονία. Ο νεκρός κρεμόταν από σωσίβια κουλούρας και όλα αυτά από το δελτίο του λιμενικού. Είχαν απασχολήσει τις προηγούμενες μέρες με κάποια μικρή ποσότητα ναρκωτικών. Πάμε όμως να καλημερίσουμε την καλή μου συνάδελφο. Βρισκόμαστε μετά από καιρό. Βρισκόμασταν στα ραδιοκύματα της ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, την Μπέτη Τιμαήλη. Μπέτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ευτυχώς που υπάρχουν και τα ραδιοκύματα της ΕΡΤ.
0: Ναι.
1: Είμαστε από το παρελθόν. Καλημέρα, Ρένα, χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω.
0: Και εγώ το ίδιο, Μπέτη Μαΐλη. Λοιπόν, από το Κάλυμνος Νιούς, έτσι, ναι.
1: Ναι, Κάλυμνος Νιούς, πάντα Κάλυμνος Νιούς. Θα ήθελα να σε μιλήσουμε κάτω από άλλες συνθήκες. Δυστυχώς όμως η δουλειά μας είναι τέτοια που μας αναγκάζει να πούμε και αυτά τα δυσάρεστα πράγματα. Όπου, όπως ξέρετε όλοι σας, βρέθηκε ένας άνδρας πνιγμένος. Η αλήθεια είναι ότι τη Δευτέρα 18 Μαΐου συνελήφθη από στελέχη του λιμεναρχείου Καλύμνου ένας Καλύμνιος 44 χρονών με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με πρόθεση. Μάλιστα προχθές το βράδυ ενημερώθηκε και το λιμεναρχείο Καλύμνου από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης για το περιστατικό. Δηλαδή ότι έπεσε στη θάλασσα ένας άνδρας από αλλιευτικό σκάφος, μάλιστα στην θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Καλύμνου. Ναι. Αμέσως, όπως καταλαβαίνετε και είναι φυσικό, τέθηκε σε εφαρμογή όλο το σχέδιο έκτακτης ανάγκης και το περιπολικό σκάφος μετέβη εκεί στην περιοχή όπου εντόπισε τον σκάφος και τον κυβερνήτη. Είναι ο κυβερνήτης 44 χρονών. Επίσης εντοπίστηκε και ο 47χρονος να κρέμεται κυριολεκτικά από μια σωσίβια κουλούρα. Ανασύρθηκε από το πλήρωμα του λιμενικού χωρίς τις αισθήσεις του. Από εκεί και πέρα, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουν αρχίσει οι ανακρίσεις. Ο 47χρονος μεταφέρθηκε στο λιμάνι του νησιού μας. Στη συνέχεια στο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το σκάφος οδηγήθηκε στο λιμάνι του νησιού, όπου και γίνεται η ανάκριση, κάνανε λήψη βιολογικού υλικού, καθώς και εξειδικευμένη αυτοψία με την συνδρομή του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών του Αστυνομικού Τμήματος της Καλύμνου. Το λιμεναρχείο τώρα Καλύμνου κάνει την προανάκριση, ζήτησε τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, καθώς και τοξικολογικές εξετάσεις. Όπως διαπιστώθηκε, ο συλληφθής και το Δήμα είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν την αστυνομία. Ναι, αρκετά και μάλιστα είχαν δημιουργήσει και διάφορα προβλήματα. Τώρα εκεί βρίσκεται η όλη ιστορία. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα βγάλει το πόρισμα. Αλλά το θέμα είναι ότι είχε συλληφθεί. Ο νεκρός είχε συλληφθεί και πριν από αρκετές μέρες για διακίνηση ναρκωτικών κτλ. Αυτά συμβαίνουν.
0: Μπέτη, νεκροψία, νεκροτομή μπορεί να γίνει στην Κάλυμνο?
1: Όχι. Στην Κάλυμνο όχι. Θα ήδη έχει ζητήσει την νεκροψία.
0: Πρέπει να έρθει στη Ρόδο.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Ναι, κατάλαβα. Να πεθάνεις δεν μπορείς με ησυχία. Θα σε πηγαίνουν πάνω κάτω για νεκροψίες, ναι.
1: Ναι, τώρα αυτός ο θάνατος δεν ήταν με ησυχία από ό,τι φανταζόμαστε.
0: Ναι, λέμε τώρα, ναι, γιατί είναι τη μεταφορά του πτώματος στη Ρόδο, να γίνει νεκροψία. Κανονικά θα έπρεπε να έχει κόσ και να μπορεί να εξυπηρετεί και την Κάλυμνο. Ιατροδικαστή, λέμε τώρα.
1: Αυτό είπαμε. Ναι, πρέπει να γίνει.
0: Υπ' αυτή την έννοια το είπαν, ότι δεν μπορείς να πεθάνεις, ναι. Λοιπόν, Μπέτη Μαΐλη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα λέμε συχνά πυκνά την καλημέρα μας και την αγάπη μας.
1: Ναι, εύχομαι να τα λέμε συχνά πυκνά για ευχάριστα θέματα.
0: Ναι, θα βρούμε κανένα ευχάριστο. Έχει Κάλυμνος εξάλλου τόσες ομορφιές. Έχετε τόσο πολιτισμό, εντάξει. Τόσα ωραία φαγητά. Έχετε μια ωραία πράγματα. Και ωραίοι άνθρωποι.
1: Έχουμε και πολύ ωραίες διαδρομές για αναρρίχηση. Έχουμε και πολύ τουρισμό.
0: Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Θα τα πούμε σύντομα. Μπέτη Μαΐλη, ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα, Μπέτη Μαΐλη, η καλή μου η συνάδελφος από το Κάλυμνος News, από την Κάλυμνος, χρόνια και αυτή στο κουρμπέτι. Για αυτή την ιστορία με τη δολοφονία, έτσι λέει το λιμενικό. Τώρα τι να σας πω, δεν είμαστε ούτε λιμενικό ούτε αστυνομία, αλλά θα πρέπει να έρθει το πτώμα στη Ρόδο, να γίνει νεκροψία, νεκροτομή. Νησιωτικότητα σου λέει ο άλλος, έτσι, αυτό ήθελα να πω. Υπάρχουν αυτά τα θέματα, δυστυχώς, και μεγαλώνουν. Δεν είναι ότι αντιμετωπίζονται, λένε να πεις ότι γίνεις ένα, δύο και προχωράς, να λύσεις και τα υπόλοιπα, μαζεύονται πιο πολλά, ναι, και από πίσω, από παλιά ξανάρχονται μπροστά και τα βρίσκεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα, το ΠΕΦΕΜ, Ρένα στα γεγονότα, Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Τι σας είπα, ότι αύριο θα γίνει η κηδεία 11 η ώρα στον ταξιάρχη των δύο γυναικών. Τι να πεις τώρα, έβλεπα το κηδιώσιμο, δεν ξέρω πώς ακριβώς. Πριν από αυτό να σας πω ότι ένας φίλος μου στέλνει φέτος οι φωτογραφίες από την πλατφόρμα εκεί στη θάλασσα, στη Λίμνο, που δένουν τα καράβια και πατούν πάνω οι τουρίστες και πιάνουν λίνδο, ότι χειρότερα από πέρσι η πλατφόρμα της Λίνδου, άμα σκοτωθεί κανένας τουρίστας θα γίνουμε ρεζίλι. Τι να πω. Λοιπόν, σας έλεγα ότι έβλεπα χθες την αναγγελία της κηδείας των δύο γυναικών. Δηλαδή είναι τραγικό. Τις κοπέλες εγώ, τις γυναίκες δεν τις ήξερα, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, και έβλεπες στο ένα να είναι αδερφός και στο άλλο θείος, ναι. Ο πατέρας Δημήτρης, ο παππούς Δημήτρης. Στη μια είναι ο πατέρας, στη Μαρία, και στην αρμονία ο παππούς. Καταλαβαίνεις το μέγεθος της τραγωδίας. Πάμε όμως να καλημερίσουμε την Κυριακή Πετρίδου. Κυριακή, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Ρένα, σε σένα και τους ακροατές μας. Η Ρόδος βρίσκεται αυτές τις μέρες και σήμερα και προφανώς θα εξακολουθήσει και τις επόμενες ημέρες υπό τη βαριά σκιά αυτής της ανίποτης τραγωδίας με το τροχαίο δυστύχημα, όπως ανέφερε στην αρχή. Χθες λοιπόν, στο περιθώριο της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής, καλέσαμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Κολιάδη, να κάνει ένα σχόλιο για αυτή την τραγωδία, να ακούσουμε τι είπε.
3: Η Ρόδος από χθες βρίσκεται για ακόμη μια φορά σε κατάσταση σοκ με αυτό την ανίποτη τραγωδία με το τροχαίο που κάνει και το γύρο της χώρας. Γι' αυτό δεν ξέρω αν θέλετε ως Δήμαρχος δηλαδή να κάνετε κάποιο σχόλιο.
4: Έχουμε συγκλονιστεί όλοι από χθες. Ήταν μια πολύ σκληρή ημέρα, γνωρίζοντας ότι μια μητέρα με την κόρη της βρήκαν αυτό το τραγικό θάνατο. Δεν είμαι αυτός εγώ που θα αποφασίσω να πω τι ακριβώς συνέβη. Υπάρχουν φορείς και αρμόδιες αρχές για να το κάνουν αυτό και να εξετάσουν ακριβώς τι έχει συμβεί. Το μόνο που έχω να πω είναι, επειδή γνώριζα και την οικογένεια, πραγματικά τα συλληπιτήρια από όλους εμάς. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Ακόμα και αν οδηγάμε κάτω από τους κανόνες, ακόμα και έτσι πολλές φορές κινδυνεύουμε. Άρα, πόσο μάλλον αν δεν κινούμαστε με βάση τους κανόνες. Θέλω να πω όμως ότι είναι ακόμα ένα τραγικό περιστατικό. Τώρα χάνονται ζωές στους δρόμους. Δεν είναι κάτι ανεξήγητο και νομίζω έχουμε καταλάβει όλη τη συγκλονιστική σε όλη την κοινωνία του νησιού μας. Υποφέρουμε και πονάμε μαζί. Και ανησυχούμε πολύ ποιο θα είναι το επόμενο. Άρα πρέπει όλοι τουλάχιστον να φροντίσουμε, ο καθένας με τον τρόπο του, ώστε να κινούμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το οποίο ασφαλεί τρόπο, και πάλι να προσέχουμε και να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, γιατί ειδικά τώρα με την τουριστική περίοδο αυξάνεται πάρα πολύ η κυκλοφορία στο οδηγοδίκτυο και με απόταση νοσοκομείο να πάτε θα είτε καθημερινά πόσα ατυχήματα, πόσες δυστυχώς τραυματίες υπάρχουν, αλλά αυτό που έγινε χθες είναι πραγματικά είναι κάτι το οποίο μας έχει πληγώσει πάρα πολύ.
0: Σχολίασα και νωρίτερα, Κυριακή, ότι μια τέτοια δήλωση θα μπορούσαμε να την κάνουμε εμείς ως δημοσιογράφοι, που τις κάνουμε, τα λέμε, οι κάτοικοι αυτού του νησιού. Από ένα δήμαρχο όμως, εγώ θα περίμενα να λάμβανε δράση. Όταν όλοι ξέρουμε τι είναι η Ρόδου Λίνδου, μπάζει από παντού. Δηλαδή μπαίνεις μέσα και δεν ξέρεις πώς θα βγεις και αν θα βγεις. Έχει τόσους παρόδρομους, καθένας πάει και ανοίγει ένα δρόμο, ένα δρομάκι να εξυπηρετείται. Παράλληλοι δρόμοι δεν έχουν δημιουργηθεί. Έργα, πράγματα. Να αναλάβει μια πρωτοβουλία με την περιφέρεια. Ούτε να πάει να πλακωθεί, ούτε να τσακωθεί, να βελτιώσουν τη λειτουργία της Ρόδου Λίνδου. Ακούγαμε μόνο τα συλληπιτήρια. Τι να πω. Πάμε παρακάτω.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι χθες στη Δημοτική Επιτροπή εγκρίθηκαν κάποιες αναμορφώσεις, δηλαδή στην ουσία μεταφέρονται κάποια χρήματα, τα ρίχνει ο Δήμος σε ανάγκες που είναι επίγουσες αυτής της περίοδου, από προμήθειες, από τροχαίο υλικό, οτιδήποτε χρειάζεται για να βγει η σεζόν, τέλος πάντων, που είναι αυξημένες οι ανάγκες αυτή την περίοδο. Και μεταξύ των οποίων είναι και οι ανάγκες βεβαίως της Μεσαιωνικής πόλης για συντηρήσεις και όχι μόνο και για την προστασία του μνημείου. Το αναδείξαμε και εμείς το θέμα την περασμένη Παρασκευή. Ήμασταν επί τόπου στην πλατεία Ζήμης με τον συνεπίκουρο εντεταλμένο σύμβουλο τον κύριο Βαρέλη και μας εξήγησε για αυτό το σχέδιο που έχει στα σκαριά η Δημοτική Αρχή και εγκρίθηκε καταρχήν από τη Δημοτική Επιτροπή. Να θυμίσουμε, είναι η προστασία και η εποπτεία του μνημείου από γης, από αέρος, με πεζές περιπολίες, δηλαδή με τις ηλεκτρικές μπάρες οι οποίες θα αντικατασταθεί όλο το σύστημα, δημιουργία κέντρου ελέγχου, με φύλακες οι οποίοι θα περιπολούν με ηλεκτρικά αυτοκινητάκια, με ηλεκτρικά πατίνια και τα περίφημα drones. Και δημιουργία κέντρου ελέγχου, είπαμε, ακόμη και υγειονομικού σταθμού. Ρωτήθηκε γι' αυτό ο Δήμαρχος και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι είπε.
4: Γνωρίζω ότι γίνεται κάτι καινοτόμο, κάτι διαφορετικό, υπάρχει αντίδραση. Αλλά ακόμα δεν έχουμε δει ακριβώς τι είναι και τι σκοπεύουν να κάνουμε και αμέσως κάποιοι ήθελαν να αντιδράσουν. Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι τη Μεσαιωνική πόλη να είναι ασφαλής, να μην βλέπουμε επεισόδια και θέματα όπως αυτά που είδαμε πριν 10 μέρες. Έχουμε φτάσει σε σημείο δηλαδή να αισθανόμαστε και ανασφάλεια μέσα και οι κάτοικοι και οι επισκέπτες και οι επιχειρηματίες. Δεν μπορεί να υπάρχουν όλα αυτά τα συστήματα μέσα στη Μεσαιωνική πόλη. Δεν ήρθαμε εδώ πέρα να φυλάξουμε την παλιά πόλη. Να κάνουν κάτι διαφορετικό από ότι απλά το να προπτεύουν και να έχουμε μια πλήρη εικόνα το τι συμβαίνει. Από εκεί έπειτα η Μεσαιωνική πόλη θα έλεγα ότι είναι πολύ αδικημένη. Χρόνια τώρα είναι διαχρονικό το πρόβλημα. Και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε μια Μεσαιωνική πόλη η οποία να είναι ένα κόσμημα, γιατί αυτό πρέπει να είναι, ένα κόσμημα για όλους εμάς και για όλους τους επισκέπτες που έρχονται καθημερινά. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε στη Μεσαιωνική πόλη. Έχει να κάνει με τη φύλαξη, έχει να κάνει με την κυκλοφορία, έχει να κάνει με την υπαρχή υπηρεσιών. Προς τους εκεί δημότες, συμπολίτες που ταλαιπωρούνται πάρα πολύ και έχει να κάνει και με τους επιχειρηματίες, οι οποίοι το μεγαλύτερο κομμάτι, το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρηματιών λειτουργούν σωστά και κάτω από ένα πλαίσιο όπως πρέπει και υπάρχουν κάποιοι άλλοι που αυθαίρετα κινούνται με διαφορετικό τρόπο. Όλες αυτές οι αυθαιρεσίες και όλους αυτούς τους τρόπους λειτουργίας, μη νόμιμης λειτουργίας, πρέπει οπωσδήποτε να την εξετάσουμε και να λάβουμε τα μέτρα μας.
0: Λοιπόν, τι άλλο θα ακούσουμε, Κυριακή?
2: Ολοκληρώσαμε με τον Δήμαρχο. Αύριο έχουμε την συνεδρία στη λογοδοσία. Το θέμα του κυκλοφοριακού μπαίνει πάλι. Κρεμεί και μια σύσκεψη γι' αυτό, για τα μέτρα που θέλει να λάβει η Δημοτική Αρχή, στο κέντρο ειδικά. Τώρα, φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να γίνει συνεδρία χωρίς να γίνει αναφορά σε αυτή την τραγωδία και σε θέματα που έθιξες και εσύ, δηλαδή αυτό με την κατάσταση και τη λειτουργία της Ρόδου Λίνδου. Και βεβαίως έχουμε και το θέμα της αποκατάστασης, πώς πάει το project το μεγάλο της αποκατάστασης του συγκροτήματος της Ακαδημίας. Τώρα, βρεθήκαμε χθες στο λιμάνι, τα είπαμε και με τον Στέλιο το Σαρέσκο το μεσημέρι. Αρχίζει και αυξάνεται η κίνηση από θαλάσσεις. Έχουμε αρκετές προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Χιλιάδες κόσμου μπαινοβγαίνει από το τουριστικό λιμάνι και ελπίζουμε να φανεί αυτό στην παλιά πόλη και γενικά στην πόλη και όχι μόνο. Έχουμε και αφήξεις από το Ισραήλ. Να ακούσουμε καταρχάς τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου τον κύριο Βαγιανάκη για το πώς διαμορφώνεται η κίνηση στο λιμάνι αυτές τις ημέρες.
5: Τα προβλήματα με την εξυπηρέτηση των επιβατών που έχουν να κάνουν κυρίως με τελωνιακό και διαβατηριακό έλεγχο έχουν αντιμετωπιστεί με κάποιο τρόπο?
4: Όχι, δεν έχουν αντιμετωπιστεί, γιατί με την νέα αλλαγή, με την αλλαγή που έγινε στο σύστημα εισόδου στη χώρα, δεν είναι γρήγορες οι διαδικασίες, καθυστερούν και προσωπική η άποψη είναι ότι χρειαζόταν κάτι πιο σύγχρονο σε μηχανήματα να μπορέσουν να γίνονται πιο γρήγοροι έλεγχοι. Κάτι που δεν φαίνεται να υπάρχει.
2: Βλέπουμε ότι διαμορφώνεται εδώ απ' έξω ο χώρος για την τέντα.
4: Ναι, είμαστε στο τελικό στάδιο. Πιστεύω ότι μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα έχει ολοκληρωθεί στην άφηξη και στην αναχώρηση προς Τουρκία το ΑΣΚΙ Αστρά. Καταφέραμε μετά πολλά χρόνια να πάρουμε. Βέβαια, όπως έχουμε πει, τα ΣΚΙ Αστρά δεν είναι για να πανηγυρίζουμε, ασχέτως αν ήταν μια επιτυχία 20 ετίας για το Λιμενικό Ταμείο. Ο στόχος είναι τα κτίρια.
2: Έχουμε κάποια εξέλιξη σε αυτό?
4: Όχι, καμία εξέλιξη. Σε αναμονή του Υπουργείου. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι κάτι πιο δυναμικό για να μπορέσει να επιτέλους να καταλάβουν στην Αθήνα το μεγάλο πρόβλημα και την δυσλειτουργία και την εικόνα που υπάρχει στο λιμάνι της Ρόδου.
5: Ούτε τα αυτοκίνητα έχουν απομακρυνθεί.
4: Επίσης ούτε τα αυτοκίνητα, ναι.
0: Εδώ είμαστε. Ψάχνω, σήμερα και αύριο θα είναι κλειστός ο κόμβος στη λεωφόρο Καλλιθέας. Είναι εκεί, ξέρετε, που ήταν παλιά η καφετέρια NASA. Λόγω, λέει, ασφαλτοστρώσεων. Ναι, βρίσκουμε και εμείς κάτι ουρές όταν κατεβαίνουμε Ρόδου Καλλιθέα στα φανάρια εκεί στον κόμβο στους Τσιγκάνους, γιατί η ανακοίνωση αναφέρεται στο έξω από την ανάσα που υπάρχει ο κόμβος με άλλα φανάρια. Εκεί θα γίνει ασφαλτόστρωση. Κάτι ουρές προχθές κατέμενα προς το κέντρο, προς τη Ρόδο. Ουρά τεραστίων διαστάσεων. Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο. Πάμε διαφημίσεις. Ειδήσεις από το Sport FM. Επιστροφή.

0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
2: Άντε στην υγειά μας!
1: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Αθλητική ενημέρωση από το Big Wins Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Αντίο στη Manchester City, λέει, στο τέλος σεζόν ο Pep Guardiola, σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, εφόσον επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ, ο Καταλανός προπονητής αποχωρεί μετά από 10 χρόνια, έχοντας κατακτήσει μέχρι τώρα 20 τίτλους, με πιο πρόσφατο το κύπελλο Αγγλίας και μεγαλύτερο όλων το Champions League του 2023. Πρώτο φαβορί για να τον διαδεχθεί είναι ο μέχρι πρώτη ενός προπονητής της Chelsea, Enzo Maresca. Όνειρο χαρακτήρισε την κατάκτηση της Ευρωλίγκας ο Τάιλερ Ντόρσεϊ λίγες μέρες πριν τη διεξαγωγή του Final Four στο Telecom Center. Ζω για τις μεγάλες στιγμές, δήλωσε στην Nova Guard του Ολυμπιακού και πρόσθεσε: έχει αποδειχθεί τα τελευταία χρόνια ότι δεν νικάει η καλύτερη ομάδα, οπότε πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να νικήσουμε ανεξαρτήτως εικόνας. Την περίπτωση του Γιάνγκοπ Νέστρουπ για τεχνική ηγεσία εξετάζει ο Παναθηναϊκός. Ο 38χρονος Δανός έχει κατακτήσει 2 double με την Κοπεχάγη, στον παγκό της οποίας βρισκόταν από το 2022. Εντός της εβδομάδας αναμένονται εξελίξεις. Με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο τιμόνι ξεκινούν στον Ολυμπιακό το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Εντός της εβδομάδας το ραντεβού του Βάσκου με τη διοίκηση. Την Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι παρουσίαση των καρτών διαρκείας. Η στήριξή σας στις καλές και στις δύσκολες στιγμές μας έδινε δύναμη, το μήνυμα του Τζολάκη στον κόσμο. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η συζήτησή του Ρασβάν Λουτσέσκου με τον Ιβάν Σαββίδη στον ΠΑΟΚ, στην οποία θα κάνουν τον απολογισμό της σεζόν και θα τεθεί επιτάπητος ο σχεδιασμός της επόμενης. Πρόστιμο το οποίο υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ και απαγόρευση να φύγουν για διακοπές πριν την 5η επέβαλε διοίκηση στους παίκτες. Στο μεταγραφικό πλάνο εν ώψη καλοκαιριού δουλεύουν ήδη στην ΑΕΚ και Μαρκο Νικόλιτς και Χαβιέρη Μπάλτα. Στόπερ, χαφ υψηλού επίπεδου και μεσοεπιθετικός οι προτεραιότητες. Ιδιαίτερο συνέστημα το να είσαι πρωταθλητής χωρίς τον κόσμο θα ήταν απίθανο να γίνει. Του χρόνου θέλουμε κάτι παραπάνω, το μήνυμα του Κοϊτά. Σε μια σοβαρή αποκάλυψη προχώρησε ο Χρήστος Πρίτσας στην εκπομπή Δίκη στο Sky. Ο ιδιοκτήτης της Κηφισιάς ανέφερε ότι λίγες ημέρες μετά τη μαθηματική εξασφάλιση της παραμονής της τύχη Μοντσουπελίκ, ένας διαιτητής φέρεται να παραδέχθηκε ότι υπήρξε προσπάθεια να υποβιβαστεί η ομάδα των Βορείων Προαστίων τη φετινή σεζόν. Αναβολή για το τέλος της εβδομάδας πήρε συνάντηση του Μεγάλου Γρηγορίου με τον ισχυρό άνδρα του Άρη Θεόδωρο Καρυπίδη. Ο Έλληνας προπονητής αναμένεται να παραμείνει στην τεχνική ηγεσία και τη νέα σεζόν. Τώρα χρειάζεται συσπήρωση περισσότερο από κάθε άλλη φορά το μήνυμα του Σοκράτη Διούδη μέσω ανάρτησης. Νικηφόρα πρεμιέρα στο τουρνουά ATP 250 της Γενέβης για τον Στέφανο Τσιτσιπά που επικράτησε 2-0 σετ του Γάλλου Μπετσί Περικάρ. Αντίπαλος του Έλληνα τενίστα στον δεύτερο γύρο την Τετάρτη, ο Αμερικανός Λέρνερ Τίεν νούμερο 4 του ταμπλό. Θέμα χρόνου θα πρέπει να θεωρείται η αποχώρηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Bucks σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Evan Sidery. Όπως αναφέρει, οι φαβοροί για να επιδιώξουν την ανταλλαγή του Greek Freak είναι οι Celtics, Lakers, Heat, Knicks και Timberwolves. Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του βρήκε ο Ματίας Αλμέιδα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό, άλλοτε τεχνικός της ΑΕΚ έχει συμφωνήσει σε όλα με τη Μοντερέι για διαιτές συμβόλαιο και πλέον απομένουν μόνο τα τυπικά. Αγκαλιά με τον τίτλο στην Premier League βρίσκεται η Arsenal. Οι κανονιέριδες νίκησαν 1-0 την Burnley στο Emirates για 37η και πρώτα τελευταία αγωνιστική και αποσπάστηκαν 5 βαθμούς από τη Manchester City έχοντας μάτς περισσότερο. Στον πρώτο τελικό της δυτικής περιφέρειας του NBA, οι Spurs επικράτησαν το Thunder 122-115 μετά από 2 παρατάσεις και έκαναν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους τελικούς που κρίνεται στις 4 νίκες. Επόμενη ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM σε 1 ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
0: Top FM 102,4.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
10: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
11: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
10: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
11: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
10: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
12: Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα Brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-25160 στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.
13: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες, μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
14: Top FM 102,4.
15: Most of the victims are civilian, and many of them are children.

0: είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα. Συνεχίζουμε το ΠΕΦΕΜ Ρένα στα γεγονότα. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δράκιου στη ρύθμιση του ήχου. Στις συχνότητες 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Μας ακούτε δυνατά, μας ακούτε και διαδικτυακά. Μας διαβάζετε το ΠΕΦΕΜ1024.gr. Μια ιδιαίτερα ζεστή καλημέρα. Την αγάπη μας, την καλησπέρα μας βεβαίως. Καλό απόγευμα, αναλόγω σε ποια περιοχή του κόσμου βρίσκεστε, στην Ομογένεια που μας ακούει δυνατά. Στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο Viber 693-73-48-348. Σε τέτοιες περιπτώσεις, σαν αυτές που ζούμε τις τελευταίες μέρες από προχθές με το διπλό θανατηφόρο τροχαίο, μεταξύ των άλλων φορέων που πάντα ζητούσαμε την άποψή τους, γιατί όταν βγαίνουν άνθρωποι που ασχολούνται, που έχουν ζήσει παρόμοιες καταστάσεις, δίνουν μαθήματα σε όλους εμάς, μας κάνουν πιο συνετούς όταν πιάνουμε τιμόνι, ήταν πάντα η Ευθύτα και παραμένει η Ευθύτα. Η κυρία Ελένη Καρύδη έφυγε, είναι όμως εδώ με τη δράση της, με τον αγώνα της, με το φορέα που δημιούργησε και που συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της. Ίσως δούμε και μεγαλύτερη έτσι, φωτιά δράση το επόμενο διάστημα. Πάμε να καλημερίσουμε την αντιπρόεδρο της Ευθύτα Ρόδου, την κυρία Μάνθα Ζιώγου, που είναι σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κυρία Ζιώγου, καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Βενιανάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σκεφτόμουν χθες να σας πάρω τηλέφωνο. Ξέρω βέβαια ότι τέτοια περιστατικά να βιώνουν πολύ άσχημες μνήμες και σε εσάς.
1: Ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Είναι σαν να βιώνουμε ξανά το ίδιο πράγμα την αρχή.
0: Ξέρω όμως ότι κι εσείς έχετε κάνει τη θλιβερή αυτή πλευρά της ζωής σας δράση, προσφορά στην κοινωνία. Και γι' αυτό απετόλμησα και σας πήρα τηλέφωνο. Τι λέτε κυρία Ζιώγου, ζήσατε μαζί, ζήσαμε στιγμές φρίκης, ακόμη και όσοι δεν μπήκαμε στον τόπο του δυστυχήματος, αυτά που είδαμε δεν τα έχουμε ξαναδεί.
1: Σωστά, ήταν ένα τραγικό τροχαίο. Καταλαβαίνετε, είμαι θλιμμένη, συντετριμμένη και ταυτόχρονα θυμωμένη. Εκτός ότι γνώριζα προσωπικά τη Μαρία και την κορούλα της, θεωρώ ότι το ίδιο αισθάνεται όχι μόνο κάθε Ρόδιος πολίτης, αλλά το ίδιο αισθάνεται και όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα έχει παρακολουθεί με αυτό το τροχαίο για τον τόσο άδικο βίο και αδόκητο χαμό

0: της Μαρίας και της κορούλας της. Από όσο λένε και οι διασώστες, αλλά και όσοι φτάσανε πρώτοι στο σημείο του τροχαίου, αντικρίσανε εικόνες απίστευτες, τρομακτικές, ίσως και πρωτόγνωρες. Εμείς έχουμε δει τις εικόνες, προσωπικά δεν πήγα στον τόπο που διαδραματίστηκε το τροχαίο, αλλά όλες οι εικόνες που έχουν ανεβεί στο διαδίκτυο και αυτό που έχουμε αντικρίσει όλοι είναι όντως τρομακτικό. Και δεν χρειάζεται να είσαι ειδήμονος για να καταλάβεις κάποια πράγματα. Δεν είμαστε πραγματογνώμονες, δεν είμαστε ούτε μηχανολόγοι ούτε μηχανικοί, όμως από την εικόνα που έχουμε δει είναι αρκετή για να καταλάβεις τα αίτια του τροχαίου.
1: Κυρία Ζιώγου, έχουμε ένα δεδομένο. Έχουμε τη Ρόδου Λίνδου. Ένα δρόμο, εθνική οδό τη χαρακτηρίζουμε. Η εθνική οδός πρέπει να έχει και άλλα χαρακτηριστικά. Φυστά. Προστασίας των οδηγών. Εδώ μπάζει από παντού. Δεν ρίχνω σε πουθενά ευθύνες, απλά κάνω μια διαπίστωση. Εχθές μας έλεγε ο Νίκος ο Φαρμακίδης ότι θα έπρεπε να είχαν δημιουργηθεί και παράλληλοι δρόμοι. Δεν έχουν δημιουργηθεί. Ο καθένας πάει και ανοίγει ένα δρόμο για να βγαίνει απευθείας στη Ρόδου Λίνδου, να εξυπηρετεί το επιχειρηματίες, ο έτσι, ο ιδιώτης, με σπίτι, οτιδήποτε. Εδώ δεν θα μπορούσε να μπει μια τάξη και να γίνει πιο ασφαλής αυτός ο δρόμος?
0: Εννοείται ότι θα μπορούσε να μπει μια τάξη. Εννοείται ότι υπάρχει έλλειψη σοβαρών υποδομών από συμφόρησης του δρόμου. Εννοείται ότι υπάρχουν επικίνδυνες εισόδοι και εξόδοι, είτε προς ξενοδοχεία, είτε προς σούπερ μάρκετ, είτε προς χωράφια, είτε προς δρόμους που οδηγούν σε παραλίες. Υπάρχει η αλήθεια μια αναρχία. Θα σας πω κάτι τώρα, επειδή σας είπα ότι γενικώς είμαι και θυμωμένη. Είναι ένα συνέστημα το οποίο δεν μπορεί κάποιος να το πάρει εύκολα από έναν άνθρωπο που έχει βιώσει κάτι εξίσου τραγικό. Και ο Δήμος και η Περιφέρεια και όλοι έχουν σοβαρά εργαλεία στα χέρια τους. Έχουν μελέτες από την Ευθύτα κατά σειρά ετών που εγώ μαζί με την κυρία Καρύδη τις έχουμε καταθέσει, τις έχουν βάλει όλοι στο συρτάρι. Λοιπόν, κάποια στιγμή αυτά τα σοβαρά εργαλεία θα πρέπει να βγουν από το συρτάρι και να τα λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους οι υπεύθυνοι. Και δεν είναι μελέτες που έχω κάνει, που έχει κάνει η κυρία Καρύδη είτε εγώ. Είναι μελέτες που έχουν κάνει εξειδικευμένοι άνθρωποι, μηχανολόγοι, συγκοινωνιολόγοι. Και να σας πω κάτι που μας έλεγε συνέχεια ο κύριος Κανελαίδης, που ήταν καθηγητής πανεπιστημίου και επίτιμο του Πολυτεχνείου και επίτιμο μέλος της Ευθύτα. Έλεγε λοιπόν ο δρόμος πρέπει να είναι συγχωρητικός για τους κακούς χρήστες. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα είναι σε συνάρτηση μεταξύ τους. Προσωπικά θεωρώ ότι στα τροχαία ο παράγων άνθρωπος είναι το number one και κατόπιν Ο δρόμος είναι δεδομένος και ο παράγων...
1: Ναι, αλλά άνθρωπος... μπορεί να σου δώσει μια ασφάλεια ο δρόμος, αν έχει σωστή σήμανση, αν έχει τις σωστές διαβάσεις, αν όλα αυτά τις πληροφορίες τις έχεις, τις δίνει. Μπορεί σε έναν βαθμό να σε προστατεύσει η κυρία Ζιώγου?
0: Φυσικά, με σωστές σημάνσεις, με σωστό για το βράδυ ας πούμε π.χ. Σωστό φωτισμό, χωρίς λακκούβες, χωρίς μπαριέρες που είχαμε στο παρελθόν, πολλά τροχαία και με μπαριέρες και με παράνομες διαφημιστικές πινακίδες. Εννοείται ότι όλα αυτά είναι ένα συνοθήλευμα, γι' αυτό λέμε ότι το τροχαίο είναι πολυδιάστατο. Δεν έχει μόνο μία διάσταση, δεν είναι μόνο ο άνθρωπος, δεν είναι μόνο ο δρόμος. Είναι και πώς αντιμετωπίζουμε εμείς οι χρήστες τον δρόμο. Όταν έχουμε έλλειψη συνείδησης, όταν έχουμε άκρως επικίνδυνες συμπεριφορές.
1: Και εδώ μπαίνει βέβαια ο ρόλος της Ελλάς, της τροχαίας, των μπλόκων.
0: Βεβαίως.
1: Εδώ τι έχουμε, βεβαίως, κυρία Ζιώγου, τους τελευταίους μήνες? Έχουμε συνεχή μπλόκα. Μας ελέγχουν. Έχετε το σφυράκι, ναι, λέμε τώρα. Το σφυράκι δεν επιβάλλεται. Έχουμε πυροσβεστήρα. Έχουμε αυτό το φωσφοριζέ σακάκι,
0: ναι,
1: δεν ξέρω τι. Ναι, τον κυλέκο.
0: Ναι.
1: Δεν θα έπρεπε, εκτός από τα μπλόκα, εγώ δεν λέω να μας ελέγχουν, αλλά να είναι εκεί που υπάρχει κίνηση και να μου λένε εμένα που τρέχω με 150, έλα εδώ κυρά μου, ναι, που πας σε αγώνες ράλι, ναι, πάρε ένα πρόστιμο και πάρε, ή σου παίρνω και το δίπλωμα. Και όχι περιμένουμε κάτω από τα δέντρα σε συγκεκριμένα σημεία να κάνουμε, να δούμε τι έχει μέσα το αυτοκίνητο και αν φοράμε μόνο ζώνη. Δεν ξέρω, είμαι άδικη?
0: Όχι, καθόλου. Συμφωνώ. Καλό είναι να υπάρχουν και το kit πρωτοβοηθειών ως πρόληψη, αλλά δεν είναι εκεί ο στόχος. Θεωρώ ότι αυτό είναι καθαρά εισπρακτικό.
1: Οι γυναίκες σίγουρα είχαν το φαρμακείο με στα μάξι τους και τον πυροσβεστήρα και τα υπόλοιπα, κυρία Γιώγου. Βρέθηκε όμως εκεί κάποιοι της Ελλάς οι αρμόδιοι να σταματήσουν αυτό το μάγκα να τρέχει?
0: Όχι, και να σας πω κάτι. Θεωρώ πια, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε ξεχυλώσει, έχουμε χτυπήσει όλες τις πόρτες να μπουν και να λειτουργούν κάμερες.
1: Ναι.
0: Θα αποφύγουμε πάρα πολλά πράγματα. Όπως είναι και σε όλες τις πολιτισμένες χώρες της Ευρώπης και όλου του κόσμου. Κάμερες, τέλος. Είναι ένα μέτρο κατασταλτικό για αυτόν που θα σκεφτεί να κάνει μια ανοησία και να αφαιρέσει είτε τη δική της ζωή είτε ζωές άλλων. Το σημαντικότερο είναι να είσαι ανυποψίαστος στο δρόμο και να σου έρθει ο άλλος, γιατί θα κάνει μια ανοησία, θα παραβιάσει ένα κόκκινο σηματοδότη, θα οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ. Δηλαδή δεν ξέρω πραγματικά, πραγματικά δεν ξέρω. Θεωρώ ότι οι κάμερες θα ήταν μια πάρα πάρα πάρα πολύ καλή λύση.
1: Μπορεί να ξεσηκωθούμε για τα προσωπικά δεδομένα. Συμβαίνει και αυτό. Ναι.
0: Όποιος δεν είναι παραβάτης και δεν έχει σκοπό
1: να φοβηθεί κάτι.
0: Δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Μόνο εμείς φοβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα. Ο Άγγλος, ο Ιταλός, ο Γερμανός, ο Ολλανδός που υπάρχουν.
1: Εμείς είμαστε ο περιούσιο λαός, ναι. Κυρία Γιώγου, θα πάρετε πρωτοβουλία ως ευθύτα?
0: Φυσικά θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Θα κάνουμε πάλι επαφές με αυτούς που πρέπει, με αυτούς που έχουν την διοίκηση στα χέρια τους. Εμείς, ο ρόλος μας είναι να ευαισθητοποιούμε τον κόσμο όσον αφορά την πρόληψη των τροχαίων, αλλά και από την άλλη να τσιγκλίζουμε την πολιτεία. Την οργανωμένη πολιτεία, εκείνοι πρέπει να αναλάβουν. Ξέρετε, έχω πάρει πάρα πολλά μηνύματα αυτές τις μέρες μετά το τροχείο. Κάντε κάτι, κάντε κάτι. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι δραστικό. Η δικαιοδοσία μας έχει όρια. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε όμως είναι να χτυπάμε τις πόρτες των αρμοδίων, αυτοί που σχεδιάζουν, αυτοί που πρέπει να δούνε ξανά τις υποδομές, ξανά τις τεχνικές μελέτες. Το κομμάτι που τους αφορά. Από εκεί και πέρα ο κάθε πολίτης, πιστεύω, ατομικά θα πρέπει να αλλάξει τη συμπεριφορά του. Εάν δεν αλλάξει ο καθένας από εμάς τη συμπεριφορά του, να έχουμε ενσυναίσθηση, πιάνουμε ένα τιμόνι μέσα στο αυτοκίνητό μας. Εγώ πάντα θεωρούσα το όχημά μου σαν το χρηματοκιβώτιό μου. Μέσα μετέφερα το παιδί μου, τους αγαπημένους μου, τους φίλους μου, τους γονείς μου, εάν δεν το συνειδητοποιεί, και τον εαυτό μου τον ίδιο. Εάν αυτό δεν μπει στο κεφάλι του καθενός, δεν θα έχουμε ειρήνη στους δρόμους. Θα έχουμε συνέχεια...
1: Σκοπεύετε να πάρετε να κάνετε κάποιο event, κάποια δράση στο δρόμο, στη Ροδουλίνδου?
0: Το συζητάμε, είναι υπό συζήτηση. Είναι υπό συζήτηση.
1: Λοιπόν, κυρία Γιώγου, σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Την καλημέρα μας.
0: Να είστε καλά.
1: Μάνθας Γιώγου, αντιπρόεδρος της Ευθύτα Ρόδου. Ένας άνθρωπος που έχει ζήσει στο πετσί της τι σημαίνει θάνατο στην άσφαλτο, έτσι, όπως και η κυρία Ελένη Καρύδη. Και αυτές οι γυναίκες, δυνατές, έκαναν τον πόνο τους δράση για το καλό όλων μας. Αλλά εμείς δεν λέμε να αλλάξουμε μυαλά και δεν αλλάζουμε εύκολα. Εγώ θα επιμείνω. Τι κάνει η αλήθεια? Δεν είναι μόνο η τροχαία. Μπλόκα στείλουν οι πάντες τώρα από την Ελλάδα. Να είναι μέσα. Να είναι μέσα στους δρόμους, στη Ροδουλίνδου. Εκεί. Εκεί που τρέχουν. Εκεί που κυκλοφορούν πιθανώς πειραγμένα αυτοκίνητα. Να είναι εκεί. Εγώ μπορεί να το έχω πειράξει και να θέλω να γίνω ο Σουμάχερ. Εντάξει. Και κυκλοφορώ και είμαι δημόσιος κίνδυνος. Θα πρέπει να με αφήσει και να δει αν έχω το φαρμακείο, το γυλαίκο. Τι άλλο ρε Τάνια, χρειαζόμαστε τον πυροσβεστήρα. Τώρα ξεχνάω και κάτι άλλο. Το τρίγωνο, ναι. Και το σφυράκι. Ναι. Αυτά τώρα πρέπει να αλλάξουμε το φαρμακείο, λέει. Σοβαρά. Εγώ έχω ένα φαρμακείο. Τα είχα πάρει πριν από 2 μήνες. Τότε που μας είχε πιάσει τρέλα να πάρουμε τα... Να τα έχουμε, δεν λέω. Να τα έχουμε. Από εκεί και πέρα όμως, τι κάνουμε και στους δρόμους. Και τι κάνουν οι αρμόδιοι για τους δρόμους. Τι πρωτοβουλίες θα πάρουνε για να φτιάξουν αυτό που λέγεται Ρόδου-Λίνδου και όλους τους υπόλοιπους δρόμους που κινδυνεύουμε καθημερινά. Όλοι μας. Και οι ίδιοι κινδυνεύουνε. Δεν είναι αυτοί απ' έξω. Όλοι μαζί είμαστε. Τώρα θα πείτε, εγώ τα λέω, εγώ τα ακούω. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι. Λοιπόν, διαβάζω εδώ μια ανάρτηση του φίλου μου, του Νίκου του Θεοδωρίδη, ο πρώην δασάρχης. Πας και υπογράφεις συμφωνία ειρήνης και φιλίας με κάποιον που σε απειλεί με το κάζος Μπέι και δεν σου επιτρέπει να επεκτείνεις τα χωρικά σου ύδατα. Λέει, οι βουλευτές και ο παντής τους σκέφτονται και λέει διάφορα. Μήπως τα λεφτά είναι πολλά, δεκάδες Έλληνες έσωσαν και σώζουν την Ελλάδα χαρίζοντας τις περιουσίες που απέκτησαν ακόμα και μακριά από την Ελλάδα και άλλοι θυσίασαν τη ζωή τους και ό,τι άλλο αγαπούσαν σε αυτή τη γη για την πατρίδα. Εσύ, ρε, μήπως δεν είσαι Έλληνας? Καλά, εντάξει. Είναι κάποιες φορές υπερβολικός ο φίλος μου Νίκος Θεοδωρίδης. Ως δασολόγος είναι ακτύπητος, συμφωνώ αρκετές φορές μαζί του, σε άλλες διαφωνώ. Όμως βάζουμε μια ανωτελεία και πάμε στο χώρο της δημιουργίας των νέων κομμάτων. Ναι. Κόμματα, 26 ο Αλέξης Τσίπρας, 21 η Μαρία Καριστιανού. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει. Γίνεται μια μάχη τώρα με τον Πολάκη που τον διέγραψε ο Φάμελος. Έχουμε τη Νέα Αριστερά. Γενικά έχουμε μια αριστερά σε σύγχυση. Και βεβαίως δεν είναι το καλύτερο για το πολιτικό σκηνικό μας, έτσι. Να το ξέρετε, το πούμε αυτό. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στη Δωδεκάνησο, τον κύριο Δημήτρη Γάκη. Τον έχουμε σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Γάκη, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Βιντενάκη, καλημέρα στους ακροατές μας.
1: Τι γίνεται τώρα με την αριστερά?
2: Ήθελα πριν αρχίσουμε για την αριστερά να πούμε για τα προβλήματα τα καθημερινά που έχει ο κόσμος και που σκοτώνεται στους δρόμους. Έχουμε αυτές τις μέρες πολύ πυκνούς, πολύ πυκνές δυστυχήματα, πυκνά δυστυχήματα που νέοι άνθρωποι φεύγουν από τη ζωή. Τις δύο γυναίκες από τις Καλλιτσιές στον δρόμο Ρόδου-Λίνδου στην περιοχή του Παναγιωτά. Που ένας δρόμος ο οποίος έχει, σε ένα σημείο δηλαδή, στο οποίο έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά ατυχήματα μέχρι τώρα. Και που θα πρέπει κανείς με πολύ μεγάλη προσοχή να κάνει μια μελέτη τι φταίει εκεί πέρα. Γιατί τρέχουν έτσι, γιατί βγαίνουν έτσι, γιατί κτλ. Έχουμε επίσης μια πολύ μεγάλη απώλεια από το νησί της Ασκυπάλας, που είναι και φίλος μου και κουμπάρος μου, ο Νίκος Μουσούρος. Πολύ νέο παιδί που έστειλε στην Αθήνα για να προσπαθήσει να φροντίσει για την υγεία, ψυχική υγεία του παιδιού του. Και εκεί, κάτω από το μηχανάκι, και αυτός βρέθηκε κάτω από μια ταλίκα. Και δυστυχώς άφησε πίσω του, όχι τον εαυτό του που θα το στερηθούμε, γιατί ήταν η ζωή της Ασκυπάλας, πραγματικά η ζωή. Και η Ασκυπάλα έχει μείνει μουγκή τώρα. Πήγαινε στην Ασκυπάλα και άκουγε στον Νίκο να μιλάει, να βρίζει, να κάνει, ήταν η ζωή της. Μια οικογένεια, δύο παιδιά, τα οποία. Δεν ξέρω τι θα κάνω τώρα. Είναι πολύ, πολύ, πάρα πολύ δύσκολα πράγματα. Αυτά είναι κυρίως και η Νέα Αριστερά τώρα. Εντάξει, η Νέα Αριστερά και το ΣΥΡΙΖΑ είναι...
1: Εσείς παραμένετε στη Νέα Αριστερά, κύριε Γάκη?
2: Εντάξει, είναι μια περίοδος τώρα, κύριε Βενιανάκη, όπου οι πολιτικές εξελίξεις τρέχουν και οι αλλαγές στα κόμματα είναι στο προσκήνιο και τρέχουν πολύ γρήγορο ρυθμό. Αυτό ήταν επόμενο να γίνει. Γιατί όταν δημιουργούνται ή αν θέλετε πανέρχονται στο προσκήνιο άνθρωποι και κόμματα τα οποία βλέπεις ότι με τις δημοσκοπήσεις ότι έχουν μια κοινωνική αποδοχή και μια αναμονή από την κοινωνία να εμφανιστούν, είναι επόμενο ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα στα άλλα κόμματα. Αν είμαι στην αριστερά, όχι, δεν θέλω, δεν νομίζω πως είμαι στην αριστερά πια. Γιατί η Νέα Αριστερά έχει φτιαχτεί με ένα σκοπό, να δημιουργήσει εκείνο το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις συνεννόησης και συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων. Η Νέα Αριστερά ήδη βρίσκεται σε μια φάση ψηλοδιάλυσης, για να μην πω διάλυση εντελώς, αλλά εν πάση περιπτώσει βρίσκεται σε μια φάση που δεν έχει νόημα να υπάρχει. Γιατί τι εκφράζει? Μπορεί να μείνει ένα κομμάτι το οποίο θα λέει ότι εγώ είμαι η αριστερά και τα λοιπά, και εσείς που φύγατε δεν είστε αριστερά. Και υπάρχει ένα άλλο που λέει ότι εγώ θα αντιμετωπίσω τα προβλήματα της κοινωνίας μέσα από πραγματικές.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει λόγο να υπάρχει?
2: Πιστεύω πως ότι εγώ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Επανέρχομαι σε εκείνο που είχα πει στην αρχή, ότι εκείνο που θα έπρεπε να έχει γίνει, αλλά δεν μπορούσε να γίνει με μια προσωπική στάση του καθενός, θα έπρεπε τα κόμματα αυτά να διαλυθούν και να δημιουργηθεί κάτι δυναμικό στον χώρο των προοδευτικών δυνάμεων. Και το ΠΑΣΟ θα έχει προβλήματα.
1: Ναι, είναι σίγουρο αυτό.
2: Αναγκαστικά στην πορεία και στη ζωή θα δημιουργηθεί ένας καινούριος πόλος, όπως παλιά είχαμε την Ένωση Κέντρου, μετά στον χώρο του Κέντρου. Μετά δημιουργήθηκε ο συναστηριός και η ριζοσπαστική, ο ΣΥΡΙΖΑ με την ριζοσπαστική αριστερά που κάλυψε όλο αυτό το χώρο του, και του κέντρου και της αριστεράς. Και η κοινωνία έχει ανάγκες, οι οποίες τώρα ήταν στον καναπέ, ήταν στο περιθώριο, ήταν στην απογοήτευση. Όλα αυτά θα ξαναενταθούν, θα ξαναδημιουργηθούν, γιατί έχει προβλήματα. Και επομένως τα προβλήματα θα θέλει κάπου να τα ακουμπήσει.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας κάνει καλά που επιστρέφει στην πολιτική? Συνενεργό.
2: Ναι, βεβαίως. Είναι ένα κεφάλαιο έτσι κι αλλιώς, είτε συμφωνεί κανείς είτε όχι. Είναι ένα κεφάλαιο το οποίο μπορεί να δημιουργήσει εκείνες τις προοπτικές που θα υπάρχει μια μεταξέλιξη και μια διαφορετική εικόνα και πρόσβαση του πολιτικού συστήματος στην κοινωνία.
1: Έχουμε όμως την δημιουργία και του κόμματος της Μαρίας της Χαριστιανού.
2: Εντάξει, αυτό το κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού δεν φτιάχνεται κάτω από μια κοινωνική ανάγκη. Δεν δημιουργήθηκε κάτω από μια κοινωνική ανάγκη, από την άποψη ότι υπάρχουν κοινωνικές τάξεις, εργαζόμενοι ή ομάδες οι οποίες δεν μπορούσαν να εκφραστούν στα άλλα κόμματα. Δημιουργήθηκε κάτω από την αδικία ενός μεγάλου εγκλήματος των τεμπών, των πόνων ανθρώπων οι οποίοι παλεύουν για τη δικαιοσύνη και για την αναγνώριση του. Να παλεύουν μάλλον για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης, γιατί εκεί έχει βιαστεί η δικαιοσύνη στο Τέμπι, αλλά δεν έχει, βλέπετε ότι αλλιώς ξεκίνησε, αλλιώς προχωράει και αλλιώς θα προχωρήσει.
1: Ναι.
2: Δεν βλέπω δηλαδή να υπάρχει λόγος αντικειμενικός που να δικαιολογήσει την ύπαρξη και την επιβίωση μάλλον αυτού του κόμματος.
1: Ναι. Μένει να το δούμε, βέβαια. Η ίδια η ζωή θα απαντήσει, θα δώσει απαντήσεις σε όλα αυτά.
2: Βέβαια, λοιπόν, αυτή τη στιγμή εκφράζει μια αγανάκτηση απέναντι στη δικαιοσύνη και απέναντι στο δίκαιο, δηλαδή. Που δεν
1: φαντάζομαι ότι θα προσχωρήσετε στο νέο κόμμα Τσίπρα, κύριε Γάκη.
2: Τώρα, κύριε Βιλιανάκη, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Γιατί είναι άλλη ιστορία?
2: Νομίζω ότι μπορεί κανείς να μην προσχωρήσει, αλλά να βοηθήσει μια αντίληψη και μια πολιτική που πιστεύει. Και νομίζω πως πρέπει να επανέλθουμε, εγώ τουλάχιστον, πρέπει να επανέλθω στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όπου η μάχη πια θα δίνεται από κάθε σημείο με βάση τις ιδεολογικές αρχές και το πιστεύω. Και όχι από θέσεις ευθύνης πια. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να είναι κανείς σε θέση ευθύνης.
1: Καλά, δεν λέω για θέση ευθύνης, λέω αν θα προσχωρήσετε σε αυτό το νέο εγχείρημα του Τσίπρα.
2: Θα στηρίξω αυτό το νέο εγχείρημα.
1: Θα στηρίξετε. Τώρα συνονοούμαστε.
2: Θα δω τις θέσεις, θα δω τις προτάσεις που θα κάνει και αν αυτές με εκφράζουν, μπορεί να προχωρήσω. Πάντως, με την Νέα Αριστερά, χθες μίλησα με τον οργανωτικό υπεύθυνο. Έχουμε διαρρήξει κάθε σχέση. Δεν βλέπω ότι ο ρόλος που έφυγα από το ΣΥΡΙΖΑ λόγω του Κασελάκη και πήγα στη Νέα Αριστερά για να δημιουργήσουμε αυτό που σας είπα πριν, την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων, μπορεί η Νέα Αριστερά σήμερα να το κάνει, να το παίξει.
1: Λοιπόν, κύριε Δημήτρη Γάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Δημήτρης Γάκης, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώτος βουλευτής της αριστεράς στο 12ανήσο το 2012, ναι, αν θυμάμαι καλά. Κάπου εκεί, τέλος πάντων. Θα στηρίξει το εγχείρημα Τσίπρα. Απλά και κατανοητά, για να μην σας μπερδεύουμε τα υπόλοιπα που έλεγε ο κύριος Γάκης. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Ζωζόνι! Ζωζόνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
5: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου εσύ.
3: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
3: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
8: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
9: Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-25160 στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.
7: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα. Ακούσαμε νωρίτερα το Δημήτρη Τογάκη για το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Θα το στηρίξει, μας είπε. Έμα φαινόταν από αυτά που μας έλεγε. Έχει φύγει ήδη από τη Νέα Αριστερά. Καλά, τι να ψάχνουμε τώρα στη Νέα Αριστερά. Ο Παλάκης προσπαθεί να κρατήσει το ΣΥΡΙΖΑ, να φύγουν όλοι οι υπόλοιποι, γιατί θα έχει το κτίριο, θα έχει χρηματοδότηση, διάφορα τέτοια ακούγονται. Εντάξει, θα με ακούσει ο Παλάκης, θα μου επιτεθεί και θα έχει άδικο. Έχουμε ένα πολιτικό σκηνικό που δύσκολα μπορείς να κάνεις εκτιμήσεις. 26 έχουμε το νέο κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα, 21 νωρίτερα της κυρίας Μαρίας Χριστιανού που θα ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη. Με την νίκη από τη Θεσσαλονίκη, οπότε δεν έκανε παλιά καλά καμία σχέση. Και το Πασόκ βεβαίως που προέρχεται από το συνέδριό του. Φαίνεται ότι κάπως βελτιώνονται δημοσκοπικά τα πράγματα, αλλά τώρα αρχίζει να ζορίζεται το τοπίο και στο Πασόκ, ναι. Πάμε να καλημερίσουμε μια δυναμική παρουσία στην Κεντρική Επιτροπή του Πασόκ, στη νέα υποψήφια βουλευτήνα στις προηγούμενες εκλογές, δραστήρια γυναίκα, με θέση, με άποψη. Κατερίνα Καβαλά είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Καβαλά, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κυρία Βενιανάκη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Πώς βλέπετε, αλήθεια, το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται στη χώρα με τα νέα κόμματα που πλέον είναι δεδομένα? Απλά είναι θέμα ημερών να εξαγγελθούν, να παρουσιαστούν.
1: Θεωρούμε δεδομένο ότι θα υπάρξουν αυτά τα νέα κόμματα, και αυτά τα νέα κόμματα εμφανίζονται γιατί υπάρχει μια κοινωνική δυσαρέσκεια και υπάρχει μια ανάγκη έκφρασης μιας διαφορετικής πολιτικής άποψης. Οπότε καλώς υπάρχουν, καλώς εμφανίζονται. Από την άλλη βέβαια θα μου επιτρέψετε να πω ότι θα αξιολογηθούν, η κοινωνία θα αξιολογήσει, και αυτό είναι ο κάθε ψηφοφόρος ξεχωριστά, και θα αξιολογηθεί με βάση το τι λύσεις μπορούν να δοθούν, ποια είναι η πολιτική ατζέντα, τι ακριβώς πρεσβεύει ο καθένας, ποιος μπορεί να υποστηρίξει την Ελλάδα εντός ελληνικών συνόρων και εκτός ελληνικών συνόρων, σε κάθε έκφανση της πολιτικής δραστηριότητας. Νομίζω λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου οι ψηφοφόροι θα έχουν τη δυνατότητα να αντιληφθούν τι πρεσβεύει ο καθένας και θα επιλέξουν με βάση όχι μόνο το θυμό, που είναι δεδομένο ότι υπάρχει, πάλι υπάρχει θυμός και αυτό είναι εξωφρενικό για την ελληνική κοινωνία. Βρισκόμαστε λίγο πριν τις εκλογές με ένα συνέστημα το οποίο πολλούς πνίγει. Και θα δούμε πώς αυτό θα εκφραστεί με οργανωμένη σκέψη όμως αυτή τη φορά, ευελπιστώ, χωρίς να δώσει προτεραιότητες σε διάτοντες αστέρες της πολιτικής που κατά καιρούς όντως πλησιάζουν τη σκέψη μας.
0: Κυρία Καβαλά, μιλήσατε για κοινωνική δυσαρέσκεια, ότι από εκεί προκύπτει, αλλά προκύπτει όμως και από το από κάτι που ακούγεται από πολλούς αναλυτές και κάπως έτσι είναι και στην ίδια τη ζωή, ότι όταν υπάρχει κενό τότε έρχεται κάποιος να το αναπληρώσει, και αναφερόμαστε σε ισχυρή αντιπολίτευση. Δηλαδή από κάποιους θεωρείται ότι το ΠΑΣΟΚ δεν άσκει την αντιπολίτευση, αφήνει χώρο, και αυτό το κενό έρχεται να το αναπληρώσει ο Αλέξης ο Τσίπρας.
1: Να μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Δεν θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ αφήνει χώρο. Θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ πιέζεται επικοινωνιακά, και προφανώς δεν αφορά τα περιφερικά μέσα και σίγουρα όχι το δικό σας, αλλά πιέζεται αρκετά από τα μέσα κεντρικά, και θα δείτε ότι ο χρόνος και ο χώρος που δίνεται είναι ελεγχόμενος και ελάχιστος, με μία επίθεση και μία τοξικότητα σε ό,τι αφορά την οποιαδήποτε πράξη ανθρώπων που αφορούν το ΠΑΣΟΚ στα μέσα κοινωνικής ενημέρωσης με πολύ πολύ ενεργό τρόπο. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτό έχει παίξει ένα ρόλο, όπως ρόλο έχουν παίξει και κάποιες, όχι όλες, δημοσκοπήσεις οι οποίες ακριβώς αντικειμενικές δεν ήταν. Ο τρόπος τουλάχιστον με τον οποίο παρουσιάζονται. Θα έλεγα λοιπόν ότι χώρος Σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκηνικό, πάντα υπάρχει προφανώς κενός χώρος. Σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση, ειλικρινά δεν υπάρχει. Αν κάποιος θελήσει να ακούσει τι λέει το Πασόκ, με τι ευθύνη εκφράζει τις θέσεις του, τις θέσεις τις ίδιες για το τι γίνεται στην εργασία, πώς πρέπει να λειτουργήσει η υγεία, πώς πρέπει να είναι η παιδεία. Όλα είναι καταγεγραμμένα.
0: Κυρία Καβαλά, με αυτή την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, με την ακρίβεια, με τη φτώχεια, με τα σκάνδαλα, η αντιπολίτευση, η μείζον, θα έπρεπε να καλπάζει. Θα έπρεπε, πέρα από τις θυμένες δημοσκοπήσεις, από το λίγο χρόνο κλπ. Θα έπρεπε να καλπάζει. Δεν το βλέπουμε όμως. Γιατί έχουμε δει.
1: Αντιλαμβάνομαι την κριτική.
0: Ναι, έχουμε δει και στο παρελθόν και σε τοπικό επίπεδο. Δεν θα αναφερθώ συγκεκριμένα. Εγώ έχω παραδείγματα που κάποιος υποψήφιος πολεμήθηκε από το τοπικό κατεστημένο, επειδή ήταν όμως άλογο κούρσας, δεν τις χρειάστηκε, δεν χρειάστηκε τις εφημερίδες, δεν χρειάστηκε τίποτα και βγήκε μπροστά. Αυτό
1: και
0: λέω.
1: Και ότι δεν έχουμε τόσο δυνατή φωνή ώστε να διεκδικήσουμε αυτό πραγματικά. Ο κόσμος έχει ανάγκη.
0: Κάπου υπάρχει ένα θέμα.
1: Ναι. Γιατί ο καθένας από εμάς, από το χώρο στον οποίο προέρχεται, με κάθε τρόπο έχει προσπαθήσει πραγματικά και το χέρι στο τραπέζι να χτυπήσει και να διεκδικήσει πράγματα.
0: Δηλαδή να σας το πω και αλλιώς. Τώρα δεν θα έπρεπε να αφήνεται περιθώριο στη Νέα Δημοκρατία, γιατί από αυτήν καθοδηγείται, να μιλά για τη δεύτερη θέση που παίζεται μεταξύ Πασόκ, μεταξύ Πασόκ.
1: Η Νέα Δημοκρατία κάνει ένα αντικοινωνιακό παιχνίδι και η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει ότι θέλει έναν Αλέξη Τσίπρα ως αντίπαλο, γιατί έχει μια εύκολη επιχειρηματολογία απέναντι στην τετραετία του Αλέξη Τσίπρα. Και δείτε πώς η Νέα Δημοκρατία βάζει στην άκρη και τους δικούς της ανθρώπους. Για το Νότιο Αιγαίο μιλάμε για 8 κυβερνητικούς βουλευτές. Τους βλέπετε να έχουν σημαντικό λόγο, ούτε στο χώρο ταξικό δεν μπόρεσαν να έχουν λόγο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία και το κράτος της Νέας Δημοκρατίας,
0: το επιτελικό κράτος του κυρίου Σκέρτσου, ναι. Οι περίκλειστες καγκελαρίες κατά δένδια, ναι.
1: Λειτουργεί με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Επιτρέψτε μου να το βάλω σε εισαγωγικά, αν και ίσως δεν θα έπρεπε, αυταρχικό. Και με αυτόν τον τρόπο καταπολεμά οτιδήποτε υπάρχει γύρω της, το οποίο θα μπορούσε να έχει μια διαφορετική έκφανση, ακόμα και από τους ίδιους τους ανθρώπους. Είναι ξεκάθαρο πια, το ακούμε καθημερινά, ακόμα και στα καφενεία όταν πάμε και συνομιλούμε με τους ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας, που είναι οργανωμένοι στη Νέα Δημοκρατία. Όταν λοιπόν βλέπεις αντιπολίτευση μέσα στο ίδιο το κόμμα, είναι εύκολο να καταλαβαίνεις ότι και επικρατεί στο επικοινωνιακό στερέωμα ένα success story, καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Οπότε θα έλεγα ότι το γεγονός ότι για το Πασόκ δεν ακούγεται τόσο δυνατά η φωνή είναι κάτι, τι να σας πω, εντελώς φυσιολογικό. Πώς θα άφηναν τη φωνή του Πασόκ να ακουστεί όταν δεν ακούνε την ίδια τους τη φωνή? Οπότε τι κάνουμε εμείς? Εμείς συνεχίζουμε να μιλάμε, συνεχίζουμε να γράφουμε, συνεχίζουμε να υπάρχουμε και συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε αυτά που η κοινωνία έχει ανάγκη. Και το κάνουμε καθημερινά. Από τη δική μας μικρή καθημερινότητα, στις δικές μας τις δουλειές, μέχρι την πολιτική σκηνή, εκεί που έχουμε φωνή. Θα συνεχίσει λοιπόν αυτό και θα συνεχίσει μέχρι τις εκλογές και ευελπιστούμε ο κόσμος να θελήσει να ακούσει, να ψάξει αυτά που λέμε και να επιλέξει να συμφωνήσει με αυτά για να μας ψηφίσει στις εκλογές. Δεν μπορεί να υπάρξει επιβολή ενός πολιτικού σκηνικού και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι αυτό το επιθυμητό σε ένα ευνομούμενο κράτος.
0: Το εγχείρημα της Μαρίας της Καριστιανού πώς το βλέπετε?
1: Θα το έλεγα αναμενόμενο. Ήταν κάτι που πολλοί από εμάς το είχαν διαβλέψει από την πρώτη στιγμή που η κυρία Καριστιανού μπήκε μπροστά στην διεκδίκηση της αξιοκρατίας και δίκιο είχε για ό,τι συνέβη στα Τέμπη και της διαφάνειας. Το αν θα καταφέρει αυτό να το μετατρέψει σε ένα κόμμα το οποίο να είναι εμπεριστατωμένο με πρόγραμμα και με μια φωνή που να μπορεί να εκφράσει τους Έλληνες, μένει να φανεί. Θεωρώ ότι δεν είμαστε σε μια φάση πολιτική στην οποία θα πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία πειραμάτων. Νομίζω το έχουμε κάνει στο παρελθόν ως πολίτες. Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να βασιστούμε σε αυτούς που έχουν αποδείξει ότι και φωνή έχουν και δυναμική έχουν και δυνατότητα να επιλύσουν τα ζητήματα με πρόγραμμα και με ανθρώπους που μπορούν και γνωρίζουν έχουν. Οπότε καλώς έρχονται οι διαφορετικές αντιλήψεις και τα διαφορετικά κόμματα. Έτσι πρέπει να είναι σε μια δημοκρατία. Το τι θα επιλέξει ο κόσμος μετά μένει να φανεί από το ποιος θα καταφέρει να δείξει ότι υποστηρίζει και μπορεί να υποστηρίξει και μπορεί να το συλλύσει και μπορεί να φέρει μια διαφορετική μέρα σε αυτή που είναι η κοινωνική καθημερινότητα.
2: Πρέπει να πούμε, κυρία Γαβαλά, ότι το κέντρο είναι ο χώρος που δίνει τις κυβερνήσεις και που είναι περιζήτητος από όλα τα κόμματα. Εκεί καλώς ή κακώς τα τελευταία χρόνια έχει στρατοπεδεύσει σε ένα μεγάλο βαθμό ο κύριος Μητσοτάκης με όλους τους πασόκους τους διάφορους που νεμάζεψε. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάποια επιρροή, παλαιότερα έχει πολύ μεγαλύτερη. Τώρα εκτιμάται ότι και ο Τσίπρας θα προσπαθήσει να κινηθεί στο κέντρο, όπως και η κυρία Καριστιανού. Σαν πολλοί δεν πέφτουν στο κέντρο?
1: Κοιτάξτε, το κέντρο νομίζω ότι είναι ο πολιτικός χώρος που εκφράζει την νοοτροπία του Έλληνα. Μου φαίνεται, το βρίσκω φυσιολογικό να θελήσουν να πάρουν και να έχουν ένα μερίδιο της κοινωνίας, η οποία αυτή τη στιγμή είναι αναποφάσιστη και δεν ξέρει που να πάρει. Αυτό που μένει λοιπόν να αποφασίσει ο πολίτης είναι ποιος είναι ο αξιόπιστος χώρος, πολιτικός χώρος, κομματικός χώρος, που μπορεί όντως να μετρηθεί πρακτικά. Δηλαδή, να δώσει λύσεις σε νοσοκομεία και σε γιατρούς, να δώσει στέγη, να βρει χώρο για τους εργαζόμενους και να το κάνει με αξιοπιστία. Και φυσικά, ποιο είναι εκείνο το κομμάτι το πολιτικό, το κομματικό, το οποίο μπορεί να εκφράσει την Ελλάδα και σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπάρχουν λοιπόν πολυδιάστατες δυναμικές μέσα σε ένα κομματικό χώρο και αυτό θα πρέπει να αποδειχθεί ότι μπορεί να εκφραστεί από τους ανθρώπους που διεκδικούν ένα μερίδιο του χώρου του κεντρώου. Θα έλεγα ότι στο οικονομικό κομμάτι, στο πώς εκφράζεται η ελληνική κοινωνία, στις ανάγκες που έχει, ο κεντρώος χώρος, κεντρώος, κεντροαριστερός, η σοσιαλδημοκρατία, αλλά ακόμα και πολύ λαϊκή δεξιά, είναι πραγματικά ο χώρος που εκφράζει το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων και το βρίσκω και πολύ δημοκρατικό. Η αλήθεια είναι ότι τίποτα από όλα αυτά δεν με εκπλήσει, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Και όπως είπατε και εσείς, με διαφορετική βέβαια δική μου ανάγνωση. Με την έννοια ότι δεν έχει αφήσει χώρο το ΠΑΣΟΚ, απλά έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία να βρει κάτι διαφορετικό από αυτό που αυτή τη στιγμή δεν την καλύπτει, γιατί είναι αναξιόπιστο, γιατί άλλα υποσχέθηκε και άλλα κάνει, γιατί την έχει βάλει σε μια αγωνία, αγωνία και αγωνία από την οποία δυσκολεύεται να βγει. Είναι φυσιολογικό λοιπόν να προσπαθούν οι άνθρωποι να δημιουργήσουν κόμματα που να εκφράσουν αυτή τη δυσαρέσκεια. Είναι έξυπνο όμως από την πλευρά των πολιτών να βασιστούν σε αυτούς που έχουν αποδείξει ότι μπορούν να βγάλουν τη χώρα από αυτή την δίνη. Γιατί είναι μία δίνη στην οποία βρισκόμαστε εδώ και αρκετό καιρό.
2: Το βέβαιο, κυρία Γαβαλά, είναι ότι από εδώ και πέρα τα κόμματα αλλά και το ΠΑΣΟΚ έχει πολλή δουλειά, γιατί ουσιαστικά έχουμε μπει άτυπα στην προεκλογική περίοδο. Θα τα λέμε συχνά πυκνά. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Την καλημέρα
1: Εγώ
2: μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Κατερίνα Γαβαλά, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, από τις δυναμικές παρουσίες στη Δωδεκάνησο και όχι μόνο, με θέση, άποψη, τα ιατρικά, στην ισιωτικότητα, σε όλα. Είναι μια παρουσία που δεν περνά παρατήρητη, Κατερίνα Γαβαλά. Έχουν πολλή δουλειά τα κόμματα. Τώρα θα δούμε ποιος θα καταφέρει να επικρατήσει. Στην πρώτη θέση, στη δεύτερη, τι να σας πω, το αφήγημα της κυβέρνησης είναι εμείς είμαστε οι πρώτοι και ψάχνουμε το δεύτερο. Ναι, αλλά καμιά φορά και ο λαός, οι εκλογές, είναι λέει σαν τη γυναίκα. Τώρα έχουν αλλάξει βέβαια αυτά, ότι δεν ξέρεις τι παιδί θα κάνει η γυναίκα. Τώρα έχουμε τους υπέρηχους και όλα αυτά τις εξετάσεις, αλλά να μείνουμε στο παλιό, ότι δεν ξέρεις τι θα βγάλει η κάλπη. Είναι ένα θέμα αυτό. Η κυβέρνηση με όλα αυτά τα λάθη βεβαίως καπάρωσε σε μεγάλο βαθμό τον κεντρό χώρο με τους διάφορους από σκυρτήσαντες Πιερακάκη, Λιβάνιο, Φλωρίδη, Χρυσοχοίδη, ένα σωρό είχε. Πόσους συμβούλους είχε ο κύριος Μητσοτάκης ως υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης στα χρόνια των μνημονίων, συγκυβέρνηση, ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας? Πάνω από 250 συμβούλους και περισσότεροι προερχόταν από το ΠΑΣΟΚ, ναι. Και αυτούς βέβαια τους νεμάζεψε στη Νέα Δημοκρατία. Και αυτός καλά κάνει, τη δουλειά του κάνει. Αυτοί που πήγαν όμως, ναι. Θα μου πείτε, σαν αυτούς που έγιναν υπουργοί, σε συζητήσεις με στελέχη εδώ, είπαν μα θέλουμε να γίνουμε ξανά υπουργοί, γιατί με το Πασόκ δεν το βλέπουμε. Αυτή είναι η ιδεολογία τους, ναι. Αυτόν που ξανά έγιναν υπουργοί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν είναι κακό. Κακό είναι να πουλάς όμως την ιδεολογία σου, τα πιστεύω σου. Και ειδικά να πουλάς ένα κόμμα, μπορεί να ήταν η Νέα Δημοκρατία, να πουλούσαν τη Νέα Δημοκρατία έτσι. Και να πουλάς ένα κόμμα που σε έχει τιμήσει και σε έχει κάνει υπουργό 5, 10, πολλές φορές και περισσότερα χρόνια. Και να θες ακόμα μια υπουργική θητεία και αλλάζεις κόμμα. Συγχωρείτε πάρα πολύ, εγώ σέβομαι, τιμώ αυτούς που έχουν σταθερή ιδεολογία, ανεξάρτητα από εξουσίες. Τελεία. Λοιπόν, τελεία όμως και στην εκπομπή, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να προσέχετε στους δρόμους κυρίες και κύριοι. Όλα είναι πάνω μας, στα χέρια μας, στο τιμόνι που κρατάμε. Να είμαστε προσεκτικοί για τους εαυτούς μας, αλλά και για τους συνανθρώπους μας. Γεια σας.

0: Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
1: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Αθλητική ενημέρωση από το bwinSport FM στις 10 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Όνειρο χαρακτήρισε την κατάκτηση της Ευρωλίγκας ο Τάιλερ Ντόρσεϊ λίγες μέρες πριν τη διεξαγωγή του Final Four στο Telecom Center. Ζω για τις μεγάλες στιγμές, δήλωσε στην Nova Guard του Ολυμπιακού και πρόσθεσε: έχει αποδειχθεί τα τελευταία χρόνια ότι δεν νικάει η καλύτερη ομάδα, οπότε πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να νικήσουμε ανεξαρτήτως εικόνας. Την περίπτωση του Γιάκοπ Νέστρουπ για τεχνική ηγεσία εξετάζει ο Παναθηναϊκός. Ο 38χρονος Δανός έχει κατακτήσει 2 double με την Κοπεχάγη, στον παγκό της οποίας βρισκόταν από το 2022. Εντός της εβδομάδας αναμένονται εξελίξεις. Με το Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο τιμόνι ξεκινούν στον Ολυμπιακό του σχεδιασμό της νέας σεζόν. Εντός της εβδομάδας το ραντεβού του Βάσκου με τη διοίκηση. Την Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι παρουσίαση των καρτών διαρκείας. Η στήριξή σας στις καλές και στις δύσκολες στιγμές μας έδινε δύναμη, το μήνυμα του Τζολάκη. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η συζήτηση του Ρασβάν Λουτσέσκου με τον Ιβέν Σαββίδη στον ΠΑΟΚ, στην οποία θα κάνουν τον απολογισμό της σεζόν και θα τεθεί επιτάπητο ο σχεδιασμός της επόμενης. Πρόστιμο το οποίο υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ και απαγόρευση να φύγουν για διακοπές πριν την Πέμπτη, επέβαλε διοίκηση στους παίκτες. Το μεταγραφικό πλάνο εν ώψη καλοκαιριού δουλεύουν ήδη στην ΑΕΚ και Μάρκο Νίκολιτς και Χαβιέρι Μπάλτα. Στόπερ, χαφ υψηλού επίπεδου και μεσοεπιθετικός οι προτεραιότητες. Ιδιαίτερο συνέστημα το να είσαι πρωταθλητής χωρίς τον κόσμο θα ήταν απίθανο να γίνει. Του χρόνου θέλουμε κάτι παραπάνω, το μήνυμα του Κοϊτά. Σε μια σοβαρή αποκάλυψη προχώρησε ο Χρήστος Πρίτσας στην εκπομπή Δίκηση στον Sky. Ο ιδιοκτήτης της Κηφισιάς ανέφερε ότι λίγες μέρες μετά τη μαθηματική εξασφάλιση της παραμονής της στοίχημαν Super League, ένας διαιτητής φέρεται να παραδέχθηκε ότι υπήρξε προσπάθεια να υποβιβαστεί η ομάδα των Βορείων Προαστίων τη φετινή σεζόν. Αναβολή για το τέλος της εβδομάδας πήρε συνάντηση του Μιχάλη Γρηγοριού με τον ισχυρό άνδρα του Άρη Θεοδωρού Καρυπίδη. Ο Έλληνας προπονητής αναμένεται να παραμείνει στη τεχνική ηγεσία και τη νέα σεζόν. Τώρα χρειάζεται συσπήρωση περισσότερο από κάθε άλλη φορά, το μήνυμα του Σοκράτη Διούδη μέσω ανάρτησης. Αντίο στη Manchester City, λέει στο τέλος της σεζόν ο Pep Guardiola σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα. Εφόσον επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ, ο Καταλανός προπονητής αποχωρεί μετά από 10 χρόνια, έχοντας κατακτήσει μέχρι τώρα 20 τίτλους, με πιο πρόσφατο το κύπελλο Αγγλίας και μεγαλύτερο όλων το Champions League του 2023. Πρωτοφαβορή για να τον διαδεχθεί είναι ο μέχρι πρότινος προπονητής της Chelsea, Έντσο Μαρέσκα. Θέμα χρόνου θα πρέπει να θεωρείται η αποχώρηση του Γιάννη Αντετοκούμπο από τους Bucks, σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Evan Sidery. Όπως αναφέρει, φαβορεί για να επιδιώξουν την ανταλλαγή του Greek Freak είναι οι Celtics, Lakers, Heat, Knicks και Timberwolves. Στον πρώτο τελικό της Δυτικής Περιφέρειας του NBA, οι Spurs επικράτησαν το Thunder 122-115 μετά από 2 παρατάσεις και έκαναν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους τελικούς που κρίνεται στις 4 νίκες. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
3: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
4: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο Wellness and Fitness Event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
3: Top FM 102,4.

Εύχομαι υγεία, χαμόγελο, αγάπη πολύ. Πίστη μέσα μας για όλο τον κόσμο. Και πάμε παρακάτω. Κρύο καιρός για δύο από τον Top FM με τον Νικήτα Κουσκούς στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάρης ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Ακούτε τον Top FM στους 102,4 και τους 97,4. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά στο live24.gr, στο e-radio αλλά και στο site του σταθμού topfm1024.gr.

Υπάρχει ένα σύγχρονο τρόπο επικοινωνία για να μα πείτε την καλημέρα σα και να μα στείλετε τα μηνύματά σα. Σημειώστε λοιπόν το τηλέφωνο 6937-348-348. Μπαίνετε στο Viber, γράφετε την καλημέρα σα, γράφετε το μήνυμά σα, μα το στέλνετε να έρθει εδώ.

0: τα καθημάς, έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Και ιδιαίτερα πολλά σε ό,τι αφορά τη μέρα. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι και μετά τον υποστηρικτή μας.
1: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσης Φαλιράκι.
0: Λοιπόν, πάμε στη σημερινή τη μέρα, και γιατί η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερη και αφορά τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, η οποία συχνά αποκαλείται και γενοκτονία των Ελλήνων ή επίσης γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Ήταν το σφοδρό και εκτεταμένο κύμα σφαγών και συστηματική καταστροφή των γηγενών ελληνικών χριστιανικών πληθυσμών της περιοχής του Πόντου, αλλά και των ομοίων ελληνικών πληθυσμών των περιοχών της Δυτικής Μικράς Ασίας, της Καπαδοκίας και της Ανατολικής Θράκης, που υποκινήθηκαν και πραγματοποιήθηκαν από το κίνημα των Νεότουρκων και των Κεμαλιστών κατά τη χρονική περίοδο 1914-1923. Με αυτό το γεγονός θα ασχοληθούμε για λίγο σήμερα σε ό,τι αφορά το ξεκίνημά μας, και θα πάμε αμέσως να πάρουμε γεύση. Τι γεύση τώρα? Άμα να ακούς Καζατζίδη και Χρύσανθο,

Γενοκτονία των Ποντίων λοιπόν και αφορά την περίοδο 1914-1923. Έλαβε χώρα στον Πόντο, στη Βορειοανατολική Μικρά Ασία και αφορά γενοκτονία, μαζικές δολοφονίες, πορείες θανάτου, εθνοκάθαρση, μαζική απέλαση, εκδίωξη ελληνικών πληθυσμών. Από τη μια οι Έλληνες Πόντοι, από την άλλη αυτή η λεγόμενη Επιτροπή Ένωσης και Προόδου, οι νεότουρκοι δηλαδή, το τουρκικό εθνικό κίνημα. Με απολογισμό 350.000 κατά κάποιους, 360.000 κατά άλλους. Η άνοδος του τουρκικού υπερεθνικισμού στις αρχές του 20ου αιώνα αύξησε δραματικά το αντιελληνικό συνέστημα εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η γενοκτονία ξεκίνησε το 1914 από το καθεστώς των Νεότουρκων, το οποίο καθοδηγούταν από τους τρεις Πασάδες, και μετά από μια σύντομη παύση κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου το 1918-19 συνεχίστηκε μέχρι το 1923 από τους Κεμαλικούς, οι οποίοι καθοδηγούνταν από τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η εκτόπιση, η εξάντληση από έκθεση σε κακουχίες, τα βασανιστήρια, η πείνα και η δίψα, οι πορείες θανάτου στην έρημο και συχνότατα οι ενψυχρό δολοφονίες ή εκτελέσεις. Ο αριθμός των θυμάτων έχει υπολογιστεί σε 353.000, περίπου ο μισός ποντιακός ελληνισμός δηλαδή, ενώ συνολικά 1,5 εκατομμύριο Έλληνες πρόσφυγες εκτοπίστηκαν. Οι επιζώντες κατέφυγαν στις βόρειες και ανατολικές ακτές του Ευξήνου Πόντου και μετά τη Μικρασιατική καταστροφή το 1922 στην Ελλάδα.

0: να σου πω την ιστορία να τη μάθεις και στα παιδιά σου, λέει ο Βασίλης ο Καράς.
1: Ετών 19 τη Μάη.
0: Σα σήμερα.

Αυτός είναι ο ποντιακός ύμνος από το Βασίλη τον Καρά. Θα πρέπει να πούμε επίσης ότι ορισμένοι ερευνητές θεωρούν τις επιμέρους κατατόπους διώξεις ως τμήματα μιας ενιαίας πολιτικής για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Ανατολής ή γενικότερα των χριστιανών της Μικράς Ασίας, καθώς η γενοκτονία πραγματοποιήθηκε παράλληλα με γενοκτονίες εις βάρος και άλλων πληθυσμών, δηλαδή των Αρμενίων και των Ασσυρίων. Συνεπώς, η απομόνωση των περιστατικών στον Πόντο θεωρείται ως τοπικιστική προσέγγιση του ζητήματος. Η παράδοση όμως δεν σβήνει ποτέ. Όσο και αν κάποιοι προσπαθούν να τη σβήσουν, όσο και αν οι γείτονες το προσπαθούν εγκατακλείδει, η παράδοση δεν σβήνει, γιατί η ιστορία πάει από παιδιά σε παιδιά, από γενιά σε γενιά, και αυτό οφείλεται στην Πόντια Μάνα. Εμάνα εν κρύων νερών. Έτσι, για να ολοκληρώσουμε αυτό το κομμάτι της εκπομπής στη μνήμη όλων όσων έφυγαν.

0: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσης Φαλιράκι.
1: Πάμε σε κάτι καινούριο τώρα, να ολοκληρώσουμε την πρώτη ενότητα της εκπομπής που ήταν αφιερωμένη στη γενοκτονία των ποντίων. Πάμε τώρα στο βάλς των ονείρων. Λίγο πριν πάμε σε δελτίο και διαφημιστικά αυτής της ώρας, η ώρα είναι 10 και 30 πρώτα λεπτά. Γύρω στις 11 θα έχουμε ραδιοφωνική επισκέπτρια.

Είναι το PFM στους 102,4 και τους 97,4 με στυλ ψυχαγωγικό. Θα πάμε σε δελτίο, θα πάμε σε διαφημιστικά και θα ανοίξουμε τη μουσική μας ιστορία μετά.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγκάτη. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συρροή, ασκήθηκε από την προϊσταμένη της εισαγγελίας πρωτοδικών Ρόδου σε βάρος του 44χρονου οδηγού για το διπλό θανατηφόρο τροχαίο σταφάντου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 57χρονη μητέρα και 26χρονη κόρη της. Ο 44χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία 2 ημερών για να προετοιμάσει την απολογία του. Αύριο Τετάρτη στις 11 το πρωί θα γίνει κηδεία μητέρας και κόρης που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα το οποίο συγκλονίζει τη Ρόδο αλλά και ολόκληρη τη χώρα. Όπως ανακοινώθηκε από τους συγγενείς, η κηδεία της Μαρίας Χατζη Εμμανουήλ, 57 ετών, και της κόρης της Αρμονίας Κακιού, 26 ετών, θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Ταξιαρχών στο κημητήριο της Ρόδου. Ο ιδιοκτήτης εταιρείας οδικής ασφάλειας Μουσταφά Σιέκ, που έφτασε από τους πρώτους στο σημείο όπου συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδου Λίνδου, σε δηλώσεις του στον Top FM και την εκπομπή Ρένα στα γεγονότα, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι τέτοια φρίκη δεν έχω ξαναδεί, παρότι κάνω αυτή τη δουλειά πολλά χρόνια. Και πρόσθεσε πως το συγκεκριμένο σημείο στη Ρόδου Λίνδου θεωρείται εδώ και πολύ καιρό επικίνδυνο, έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν θανατηφόρα δυστυχήματα, ωστόσο υπήρξαν αντιδράσεις και δικαστικές προσφυγές που μπλόκαραν τις σχετικές παρεμβάσεις. Αυτό το σημείο πρέπει να κλείσει. Έχουν χαθεί άνθρωποι εκεί, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Μουσταφά Σιέκ. Ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Γιάννης Βαλινάκης, μιλώντας στον Top FM και την εκπομπή Ρένα στα γεγονότα, εξέφρασε έντονη ανησυχία για το υποδιαμόρφωση τουρκικό νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας, προειδοποιώντας ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόπειρα αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο. Μιλάμε για προσπάθεια αλλαγής των ελληνοτουρκικών συνόρων δια νόμου, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βαλινάκης, προσθέτοντας την εκτίμησή του ότι η Τουρκία δεν θα περιοριστεί σε θεωρητικές αξιώσεις, αλλά θα επιχειρήσει να επιβάλλει τις θέσεις της με υβριδικούς τρόπους και σταδιακές προκλήσεις. Νεκρός στο λιμάνι της Καλύμνου εντοπίστηκε άνδρας που έφερε τραύματα από μαχαίρι και ο οποίος, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κατέληξε στη θάλασσα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα επέβαινε σε αλλιευτικό σκάφο στην Καλύμνο μαζί με ακόμη έναν άνδρα. Ο κυβερνήτης του σκάφου συνελήφθη και, όπως έγινε γνωστό, οι δύο άνδρες είχαν συλληφθεί προημερών για υπόθεση ναρκωτικών. Ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου, σε ανακοίνωσή του σχετικά με τις δημόσιες τοποθετήσεις που αφορούν στη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, καθώς και στην υποστελέχωση των δομών υγείας στα νησιά, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι προκαλεί θλίψη και αγανάκτηση το γεγονός ότι σε δημόσια ραδιοφωνική τοποθέτηση της 12ης Μαΐου, ο διοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, κ. Χρήστος Ροηλός, προέβη σε απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς εις βάρος εκπροσώπων του Συλλόγου Νοσοκομιακών Ιατρών Ρόδου. Τέτοιου είδους αναφορές χαρακτηρίζονται τουλάχιστον ατυχείς και άστοχες, καθώς δεν συνάδουν με το επίπεδο θεσμικού διαλόγου που οφείλουν να υπηρετούν οι εκπρόσωποι της Δημόσιας Υγείας, προστίθεται στην ανακοίνωση. Κλειστός θα είναι σήμερα και αύριο Τετάρτη ο κόμβος στη Λεωφόρο Καλυθέας και συγκεκριμένα οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας της Λεωφόρου από το ύψος της οδού Καλυπάτηρας έως το σημείο πριν την είσοδο στο αθλητικό κέντρο λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Κλειστές θα παραμείνουν και οι οδοί που συμβάλλουν στο συγκεκριμένο τμήμα στη Λεωφόρο Καλυθέας, οι οδοί Δελφών, Δαμαγίτου και Ανταγόρα. Με νέα παρέμβασή του, το δίκτυο Ομπρέλα καταγγέλει τη συνεχιζόμενη ασυδοσία στην παραλία Τσαμπίκα και σε σχετική ανακοίνωση κάνει λόγο για τροχύλατες καντίνες 15 τετραγωνικών που μετατράπηκαν σε beach bar, εστιατόρια και υπαίθριο μασατζίδικο. Προβλήματα στην υδροδότηση της Ορονής θα προκληθούν σήμερα έως τη 1 μετά το μεσημέρι λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΡ. Η Ρόδος γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας με συναυλία του σπουδαίου ερμηνευτή Χρήστου Θηβαίου στο φάρο του Αγίου Νικολάου αύριο Τετάρτη στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΕΠΣΟ Δεκανήσου θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη τύπου για τον 71ο τελικό κυπέλου Δωδεκανήσου μεταξύ του Φίβου Κρεμαστής και του Ευκλής Ορονής. Ο τελικός θα διεξαχθεί την Τετάρτη στις 7.30 στο Δημοτικό Στάδιο Διαγόρας με την παρουσία φιλάθλων και των δύο ομάδων. Παρελθόν αποτελούν από τον κολοσσό οι Αμερικανοί Τέβιν Μακ και Τσέβες Γκούντουιν, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες δεν περιλαμβάνονται στα πλάνα του Άρη Λικογιάννη για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές θα επικρατήσουν σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 3 με 5 μποφόρ με βαθμία ενίσχυση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άλλες
3: στην δουλειά μας. Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22 410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
0: Top FM 102,4.

Ανοίξαμε τη μουσική μας ιστορία. Για πάμε σιγά σιγά. 15 λεπτά πριν από τις 11. Στις 11 επαναλαμβάνω, μια ραδιοφωνική επισκέπτρια στους δέκτες μας.

0: καλή τύχη όπου και να βάσει.
1: Γεια σου Σταμάτη, καλημέρα. Καλημέρα και στο σόι μου, εκεί στο Πυθαγόριο, στη Σάμου. Φθινοπορεινός καιρός, Νικήτα.

0: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσης Φαλιράκι.
1: Γιάννης Πάριος, πριν ολοκληρώσουμε αυτή μας την ενότητα όπως πρέπει και όπως αρμόζει στη μέρα, είναι ότι πρέπει αυτή την ώρα. Πάμε να πετροβολήσουμε τη ζωή.

0: Και δεύτερη φωνή, μια άλλη μεγάλη του ελληνικού τραγουδιού, Λίτσα Διαμάντη. Αμέσως μετά θα πάμε να ολοκληρώσουμε αυτή μας την ενότητα τη δεύτερη.
1: Είναι στην καρδιά,
0: αποτείοντας και πάλι φοροτιμή στη μέρα. Πώς θα ακούσετε σιγά σιγά.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Stop FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
2: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
3: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
4: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό burger είναι μόνο original.
10: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
11: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
10: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
11: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
10: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
0: Top FM 102,4.

0: Ένα καινούριο τραγούδι της Βίκης Κυριακίδου που αγγίζει την καρδιά, θα λέγα εγώ, κυκλοφόρησε λίγες μέρες πριν τη γιορτή της μητέρας. Μάνα, πάρε μαγκαλιά. Μοναδικό, βαθιά συναισθηματικό τραγούδι που έρχεται να αντίσει με μουσική επίσης μια από τις πιο τρυφερές στιγμές του χρόνου, τη γιορτή της μάνας.
1: Όσα μου είπες τα ξέχασα, αλλά
0: για αυτό το τραγούδι έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τη Βίκη την Κυριακίδου. Και ερμηνεία και μουσική, αλλά τι τα λέω εγώ, πιο καλά να μας τα πει εκείνη. Βίκη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Είμαι πολύ καλά, βρίσκομαι στην Αθήνα.
0: Mm-hmm.
2: Εσείς νομίζω είστε καλύτερα εκεί στο νησί, βέβαια.
0: Εξαρτάται τώρα από το τι καιρό έχει η Αθήνα και το τι καιρό έχουμε εμείς. Εμείς εδώ είμαστε λίγο ψιλοφθινόπορο, ξέρεις. Μια ψιλοσυννεφιά έχουμε.
2: Α, ακόμα έτσι είστε. Εντάξει, όμως όλο το καλοκαίρι θα είστε τέλεια.
0: Εννοείται, αυτό δεν. Και μάλιστα το καλοκαίρι, να ξέρεις, εδώ στη Ρόδο, στα νησιά τα πιο νότιο-ανατολικά, κρατάει mm-hmm. πολύ. Πάει μέχρι τον Νοέμβρη το καλοκαίρι.
2: Αυτό είναι υπέροχο. Είμαι από την Καβάλα και το γνωρίζω. Βέβαια, τώρα τυχαίνει να είμαι στην Αθήνα λόγω δουλειάς.
0: Mm-hmm. Λοιπόν,
2: αλλά...
0: μάνα πάρε μαγκαλιά. Ύμνος. Εγώ θα το ονόμαζα ύμνο, όπως ονομάζω ύμνους.

0: Βέβαια. Είναι πολύ φίλοι και συνεργάτηγα και έχουμε γράψει πολλά τραγούδια γενικότερα. Ένα από αυτά είναι και το «Μάνα πάρε με αγκαλιά».
1: Που αποτυπώνει, μπορώ να πω εγώ, τη μοναδική σχέση που έχει ένα παιδί με τη μητέρα του, μια σχέση που παραμένει αναλύωτη στον χρόνο, είτε μέσα από την παρουσία, είτε στη μνήμη του όταν θα φύγει το ένα από τα δύο μέρη της σχέσης αυτής κτλ.
0: Ακριβώς.
1: Για την Εβίτα την Καραγιώργου τα είπαμε, πάντα γράφει καλά η Εβίτα, μπορώ να πω εγώ. Ο λογαριασμός όπως παρουσίασα το top 10 την περασμένη εβδομάδα ήταν στο νούμερο 1.
0: Ακριβώς, έκανα τεράστια επιτυχία ο λογαριασμός. Εντάξει, πολλές φορές δεν παρατηρούμε και τους στίχους του τραγουδιού, αλλά αν καθίσουμε και τους παρατηρήσουμε, ειδικά και στο λογαριασμό, είναι πολύ ιδιαίτερη.
1: Εντάξει, τώρα εμείς εδώ έχουμε να κάνουμε με τη μάνα. Και η μάνα είναι το προσωπικά για μένα το πιο σημαντικό πρόσωπο στη ζωή του καθενός.
0: Ακριβώς. Και εγώ έτσι πιστεύω. Δεν ισχύει για όλους, αλλά πιστεύω για τους περισσότερους.
1: Έχω την αίσθηση ότι μπορεί να μην ισχύει για όλους, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και έτσι λέει η φύση. Υπάρχουν άλλα τραγούδια στο σιρτάρι σας, το δικό σου, της Εβίτας, αυτού του είδους που να εξυμνούν τη ζωή, την καθημερινότητα? Έχετε κι άλλα να μας δώσετε?
0: Έχουμε κι άλλα πολλά. Έχουμε στο σιρτάρι, έχουμε ολοκληρώσει πάνω από 60 τραγούδια. Έχουμε κυκλοφορήσει μόνο 3. Οπότε έχουμε πολύ μέλλον.
1: Έχετε πολύ μέλλον και έχετε και πολλή δουλειά από ό,τι μπορώ να καταλάβω, έτσι?
0: Πολύ.
1: Βίκη, εμφανίζεσαι κάπου αυτή τη στιγμή μαζί με κάποια άλλη ομάδα, με κάποιο άλλο σχήμα που να μπορείς να δώσεις τον κόσμο να καταλάβει και το τραγούδι που ερμηνεύεις, αλλά και τα φωνητικά σου προσόντα γενικώς?
0: Εγώ ήμουνα τώρα τη χειμώνα στην Πλάκα, στο Ανεφάνη στην Αθήνα. Είναι στα Αναφιώτικα, πάνω στα Σκαλιά, για όσους γνωρίζετε.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Ήμουν εκεί όλη τη χειμερινή σεζόν. Τώρα μάλλον το καλοκαίρι θα με βρει σε κάποιο νησί.
1: Τι, θα μας έρθεις εδώ?
0: Στη Ρόδο δεν νομίζω ακόμα. Βέβαια μου είχε γίνει μια πρόταση, αλλά υπάρχει περίπτωση για το χρόνο.
1: Όχι για το χρόνο, αργεί πολύ για το χρόνο, Βίκη μου. Τώρα πρέπει να έρθεις. Που είναι παράδεισος στο νησί το καλοκαίρι. Δεν το συζητάω.
0: Ναι, και δεν έχω έρθει ποτέ, αλλά θα χαρώ, εννοείται.
1: Ελληνικό τραγούδι. Ερώτηση.
0: Ελληνικό, έντεχνο, παλιολαϊκό.
1: Ασχολείσαι με το πιο καλό κομμάτι του ελληνικού τραγουδιού. Άραγε θα έχεις απάντηση όταν σε ρωτήσω πού βαδίζει σήμερα το ελληνικό τραγούδι. Καλή ερώτηση.
0: Αυτό τώρα είναι μια δύσκολη ερώτηση. Και για τον καθένα υπάρχει διαφορετική απάντηση, θεωρώ.
1: Τη δική σου άποψη θέλω.
0: Είναι κάπου στη μέση. Νομίζω ότι το κάθε είδος έχει το κοινό του.
1: Αυτό αληθεύει, ναι, είναι σωστό αυτό που λες.
0: Ναι. Οπότε δεν θα μπορέσω να το χαρακτηρίσω εγώ αυτό. Και επίσης για όλους είναι μουσική, όποιο είδος και αν ακούνε, είναι μουσική για όλους, και το ραπ και το τραπ και όλα τα είδη.
1: Για όλα γίνεται μια προσπάθεια, αυτό είναι αλήθεια. Για όλα κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν. Μπροστά σε ένα υπολογιστή, με το όργανο που παίζουν, με οτιδήποτε. Για όλα γίνεται κάποια δουλειά. Το θέμα είναι πώς τα παίρνει ο κόσμος.
0: Για να ακούγονται και στα ραδιόφωνα και γενικότερα και σε όλα τα social media, μάλλον θα αρέσει στον κόσμο.
1: Σωστά. Σε αυτό έχεις δίκιο.
0: Γιατί όλο ξεκινάει από τον κόσμο, έτσι.
1: Ο δρόμος ο δικός σου ποιος είναι? Το έντεχνο, το λαϊκό, το pop, ποιο? Γιατί εγώ πιστεύω στη συζήτηση που κάνουμε τώρα ότι δεν υπάρχουν αυτά τα είδη της μουσικής πλέον. Υπάρχει το καλό και το κακό τραγούδι.
0: Εντάξει, εμένα προσωπικά το είδος που με αντιπροσωπεύει είναι κυρίως το παλιό λαϊκό, το παραδοσιακό, γιατί ξεκίνησα με βυζαντινή μουσική, έχω τελειώσει, έχω σπουδάσει βυζαντινή μουσική.

0: εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε είμαι προς τα εκεί. Βέβαια θα χρειαστεί να τα τραγουδήσω όλα στο μαγαζί για να ευχαριστήσουμε και όλο τον κόσμο.
1: Ναι, όταν κάνεις αυτή τη δουλειά είσαι στημένη σε μια πίστα, σε ένα stage και έχεις από κάτω κόσμο, σωστά. Πρέπει να ικανοποιήσεις όλο το κοινό σου.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, σε περιμένουμε στη Ρόδο.
0: Φυσικά, με χαρά.
1: Σε περιμένουμε στη Ρόδο να έρθεις να τραγουδήσεις για όλες τις μάνες του κόσμου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να το ακούσετε για να σας αρέσει το κομμάτι. Χρόνια πολλά και πάλι σε όλες τις μανούλες. Να είστε όλοι καλά και να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι, μια όμορφη σεζόν.
1: Καλοτάξιδο το τραγούδι και εσύ καλύτερα, Βίκη. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ.

Έχουν να γίνουν πολλά γλεντιά μες το καλοκαίρι στα νησιά μας, γιατί έτσι λέει η παράδοση. Βόλτα στο Αιγαίο μας πάει η Άννα Βύση τώρα. Λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων και τα διαφημιστικά αυτής της ώρας. Έτσι, για να πάμε και στα καινούργια.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγκάτη. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συρροή, ασκήθηκε από την προϊσταμένη της εισαγγελίας πρωτοδικών Ρόδου σε βάρος του 44χρονου οδηγού για το διπλό θανατηφόρο τροχαίο Σταφάντου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 57χρονη μητέρα και 26χρονη κόρη της. Ο 44χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία 2 ημερών για να προετοιμάσει την απολογία του. Αύριο Τετάρτη στις 11 το πρωί θα γίνει κηδεία μητέρας και κόρης που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα το οποίο συγκλονίζει τη Ρόδο αλλά και ολόκληρη τη χώρα. Όπως ανακοινώθηκε από τους συγγενείς, η κηδεία της Μαρίας Χατζη Εμμανουήλ, 57 ετών, και της κόρης της Αρμονίας Κακιού, 26 ετών, θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Ταξιαρχών στο κημητήριο της Ρόδου. Ο ιδιοκτήτης εταιρείας οδικής ασφάλειας Μουσταφά Σιέχ, που έφτασε από τους πρώτους στο σημείο όπου συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδου Λίνδου, σε δηλώσεις του στον Top FM και την εκπομπή Ρένα στα γεγονότα, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι τέτοια φρίκη δεν έχω ξαναδεί, παρότι κάνω αυτή τη δουλειά πολλά χρόνια. Και πρόσθεσε πως το συγκεκριμένο σημείο στη Ρόδου Λίνδου θεωρείται εδώ και πολύ καιρό επικίνδυνο, έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν θανατηφόρα δυστυχήματα, ωστόσο υπήρξαν αντιδράσεις και δικαστικές προσφυγές που μπλόκαραν τις σχετικές παρεμβάσεις. Αυτό το σημείο πρέπει να κλείσει. Έχουν χαθεί άνθρωποι εκεί, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Μουσταφά Σιέχ. Ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Γιάννης Βαλινάκης, μιλώντας στο Top FM και την εκπομπή Ρένα στα γεγονότα, εξέφρασε έντονη ανησυχία για το υποδιαμόρφωση τουρκικό νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας, προειδοποιώντας ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόπειρα αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο. Μιλάμε για προσπάθεια αλλαγής των ελληνοτουρκικών συνόρων δια νόμου, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βαλινάκης, προσθέτοντας την εκτίμησή του ότι η Τουρκία δεν θα περιοριστεί σε θεωρητικές αξιώσεις, αλλά θα επιχειρήσει να επιβάλλει τις θέσεις της με υβριδικούς τρόπους και σταδιακές προκλήσεις. Νεκρός στο λιμάνι της Καλύμνου εντοπίστηκε άνδρας που έφερε τραύματα από μαχαίρι και ο οποίος, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κατέληξε στη θάλασσα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα επέβαινε σε αλλιευτικό σκάφο στην Καλύμνο μαζί με ακόμη έναν άνδρα. Ο κυβερνήτης του σκάφου συνελήφθη και, όπως έγινε γνωστό, οι δύο άνδρες είχαν συλληφθεί προημερών για υπόθεση ναρκωτικών. Ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου, σε ανακοίνωσή του σχετικά με τις δημόσιες τοποθετήσεις που αφορούν στη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, καθώς και στην υποστελέχωση των δομών υγείας στα νησιά, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι προκαλεί θλίψη και αγανάκτηση το γεγονός ότι σε δημόσια ραδιοφωνική τοποθέτηση της 12ης Μαΐου, ο διοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, κ. Χρήστος Ροηλός, προέβη σε απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς εις βάρος εκπροσώπων του Συλλόγου Νοσοκομιακών Ιατρών Ρόδου. Τέτοιου είδους αναφορές χαρακτηρίζονται τουλάχιστον ατυχείς και άστοχες, καθώς δεν συνάδουν με το επίπεδο θεσμικού διαλόγου που οφείλουν να υπηρετούν οι εκπρόσωποι της δημόσιας υγείας, προστίθεται στην ανακοίνωση. Κλειστός θα είναι σήμερα και αύριο Τετάρτη ο κόμβος στη λεωφόρο Καλυθέας και συγκεκριμένα οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας της λεωφόρου από το ύψος της οδού Καλυπάτηρας έως το σημείο πριν την είσοδο στο αθλητικό κέντρο λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Κλειστές θα παραμείνουν και οι οδοί που συμβάλλουν στο συγκεκριμένο τμήμα στη λεωφόρο Καλυθέας, οι οδοί Δελφών, Δαμαγίτου και Ανταγόρα. Με νέα παρέμβασή του, το δίκτυο Ομπρέλα καταγγέλει τη συνεχιζόμενη ασυδοσία στην παραλία Τσαμπίκα και σε σχετική ανακοίνωση κάνει λόγο για τροχύλατες καντίνες 15 τετραγωνικών που μετατράπηκαν σε beach bar, εστιατόρια και υπαίθριο μασατζίδικο. Προβλήματα στην υδροδότηση της Ορονής θα προκληθούν σήμερα έως τη 1 μετά το μεσημέρι λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΡ. Η Ρόδος γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Μέρα Θάλασσας με συναυλία του σπουδαίου ερμηνευτή Χρήστου Θηβαίου στο φάρο του Αγίου Νικολάου αύριο Τετάρτη στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΕΠΣΟ Δεκανήσου θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη τύπου για τον 71ο τελικό κυπέλου Δωδεκανήσου μεταξύ του Φίβου Κρεμαστής και του Ευκλής Ορονής. Ο τελικός θα διεξαχθεί την Τετάρτη στις 7.30 στο Δημοτικό Στάδιο Διαγόρας με την παρουσία φιλάθλων και των δύο ομάδων. Παρελθόν αποτελούν από τον κολοσσό οι Αμερικανοί Τέβιν Μακ και Τσέβες Γκούντουιν, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες δεν περιλαμβάνονται στα πλάνα του Άρη Λικογιάννη για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές θα επικρατήσουν σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 3 με 5 μποφόρ με βαθμία ενίσχυση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Η Άνοιξη είναι εποχή Joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
3: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις.
4: Joy!
3: Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
4: Joy!
1: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
4: Joy!
3: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
4: Joy!
1: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
3: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλύματα τύπου Airbnb.
3: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
1: Joy. Happy Living Ideas.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.
8: Προσέξτε τώρα, εγώ πρέπει να σας αφήσω εδώ για ειδικούς λόγους. Κάπου πρέπει να πάμε. Γέμισα την ενότητα τραγούδια. Λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο τον καλό που ήταν μαζί μας και σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 10. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλά να περνάτε. Να ακούτε το PFM. Στις 12 έρχεται Στέλιος Αρέσκος με την εκπομπή του. Ρόδος είναι και γυρίζει. Καλό μεσημέρι!

0: 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο Wellness and Fitness Event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
5: Στα 45 του 23. Άρε το γιοτόπι. Άρε μάχημο το γιοτόπι.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Η ώρα είναι 12.
7: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
8: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
9: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
8: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Την περίπτωση του 38χρονου Δανού Γιάκομπ Νέστρουπ για την τεχνική ηγεσία εξετάζει ο Παναθηναϊκός, χωρίς ωστόσο να είναι ο μοναδικός υποψήφιος, καθώς οι πράσινοι εξετάζουν άλλες 2-3 περιπτώσεις στις επόμενες ημέρες. Οι οριστικές εξελίξεις στην υπόθεση του Ράφα Μπενίτεθ. Συναντήσεις με το προπονητικό σταφ και τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχει τις επόμενες ημέρες η διοίκηση του Ολυμπιακού, προκειμένου να χαραχθεί το πλάνο εν ώψη της νέας σεζόν. Σε αρκετές προσταφαιρέσεις στο ρόστερ αναμένεται να προχωρήσουν οι Ερυθρόλευκοι. Αύριο στη 1 το μεσημέρι η παρουσίαση των καρτών διαρκείας. Στόπερ χαφ και μέσο επιθετικό έθεσαν ως προτεραιότητες Μάρκο Νίκολιτς και Χαβιέρι Μπάλτα στην ΑΕΚ για την ερχόμενη σεζόν. Τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, μιας από τις πιο τραγικές σελίδες της ιστορίας του έθνους μας, το μήνυμα της ΠΑΕ για τη σημερινή ημέρα. Το επόμενο διάστημα αναμένεται η συζήτηση του Ρασμά Λουτσέσκου με τον Ιβάν Σαββίδη στον ΠΑΟΚ, στην οποία θα κάνουν τον απολογισμό της νέας σεζόν και θα τεθεί επιτάπητος ο σχεδιασμός της επόμενης. Πρόστιμο το οποίο υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ και απαγόρευση να φύγουν για διακοπές πριν την Πέμπτη, επέβαλε η διοίκηση στους παίκτες. Σε αναμονή των εξελίξεων σε ό,τι αφορά το θέμα του προπονητή, βρίσκονται στον Άρη με τον Μιχάλη Γρηγορίου να συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες για να παραμείνει στους κίτρινους και τη νέα σεζόν. Συνάντηση με τον Θεόδωρο Καρυπίδη θα έχει ο Έλληνας τεχνικός. Σε μια σοβαρή αποκάλυψη προχώρησε ο Χρήστος Πρίτσας στην εκπομπή Δίκη στον Sky. Ο ιδιοκτήτης της Κηφισιάς ανέφερε ότι λίγες ημέρες μετά την μαθηματική εξασφάλιση της παραμονής στην Στοίχημαν Super League, διαιτητής φέρεται να παραδέχτηκε ότι υπήρξε προσπάθεια να υποβιβαστεί η ομάδα των Βορείων Προαστίων τη φετινή σεζόν. Σε πλήρη συμφωνία φέρεται πως ήρθαν Manchester City και Enzo Maresca. Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, οι δύο πλευρές έφτασαν σε οριστικό deal για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον 46χρονο Ιταλό μετά την επερχόμενη αποχώρηση του Pep Guardiola στο τέλος της σεζόν. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε σύντονοι.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Top FM 102,4.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ρόδος είναι και γυρίζει. Φτάσαμε Τρίτη, 19 Μαΐου. Σήμερα εδώ στο στούντιο του OPFM μαζί με την Τάνια Δρακίου στην κονσόλα του ήχου και το Στέλιο Σαρέσκο πίσω από το μικρόφωνο.

Χάσαμε τον ήλιο σήμερα, δεν ξέρω πότε θα μας εμφανιστεί ξανά. Ο καιρός μας κάνει ζαβολιές. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στον Αγαμέμνονα, στον Πατρίκιο και στην Πατρικία που έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή. Σημαντικές επαιτίους φέρνει η σημερινή ημέρα, η μέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, η πιο σημαντική ίσως, η μέρα υπερηφάνειας των άφιλων ατόμων, Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας, Παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου και Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού.

Ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων. 107 χρόνια από τον ξεριζωμό. Γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού που από το 1994 αναγνωρίζεται επισήμως από την ελληνική πολιτεία με την ανακήρυξη της 19ης Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας. Αναφέρεται στα βία μαζικά φωνικά γεγονότα της δεύτερης και της αρχής της τρίτης δεκαετίας του 20ου αιώνα, όπου συνέβησαν στην καταραίουσα τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία μέχρι τη δημιουργία του σύγχρονου τουρκικού κράτους, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τη φυσική εξόντωση, τον αφανισμό, τον εκτοπισμό και την εκρίζωση εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων του Πόντου από τις πατρογονικές τους εστίες.

Οι Έλληνες σε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία πριν από την έναρξη των διωγμών ήταν περίπου 2 με 2,2 εκατομμύρια. 2.200.000 Έλληνες. Στο χώρο του Πόντου ήταν περίπου 450.000. Στην επίσημη απογραφή του 1928 καταμετρήθηκαν ως πρόσφυγες στην Ελλάδα επισήμως 1.200.000. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των Ελλήνων που χάθηκαν στην περίοδο 1914-1922, σε αυτή την οκταετία, αυτών που αγνοείται η τύχη τους, είναι της τάξης των 700 με 800 χιλιάδων ανθρώπων σε όλη την έκταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Στις αρχές του 1991 η κοινοβουλευτική ομάδα τότε του ΠΑΣΟΚ αποδέχτηκε ομόφωνα πρόταση του Προέδρου Ανδρέα Παπαδρέου, ύστερα από επιστολή των ποντίων βουλευτών του κινήματος για την κατάθεση πρότασης νόμου για την επίσημη αναγνώριση από τη Βουλή της γενοκτονίας των ποντίων και την καθιέρωση της 19ης Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των ποντίων. Την 1η Απριλίου 1992, 22 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν τη σχετική πρόταση νόμου, η οποία ουδέποτε προωθήθηκε για συζήτηση από την τότε κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Μετά την ανάληψη της εξουσίας από το ΠΑΣΟΚ τον Οκτώβριο του 1993, η πρόταση νόμου επανακατατέθηκε στη Βουλή στις 9 Δεκεμβρίου του 1993 και ψηφίστηκε ομόφωνα από το Σώμα στις 24 Φεβρουαρίου του 1994. Ο νόμος που δημοσιεύτηκε στις 11 Μαρτίου του 1994 στην εφημερίδα της κυβέρνησης καθιερώνει από τότε την 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Λοιπόν, να δούμε τι μας φέρνει γενικώς η επικαιρότητα, αλλά να μην ξεχάσουμε κάποια σημαντικά ακόμα γεγονότα και κάποια σημαντικά πρόσωπα στο σαν σήμερα. Καταρχάς, το 1962, 19 Μαΐου, έχουμε την Marilyn Monroe που τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμή του Αμερικανού Προέδρου John Kennedy στο πάρτι γενεθλίων του Αμερικανού Προέδρου. Το 1971, και κοιτάξτε σύμπτωση, 19 Μαΐου πάντα, 1971, έχουμε τον τελικό του Κυπέλλου Κυπελλήχων Ευρώπης στο στάδιο Καρασκάκη, τον πρώτο τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης επί ελληνικού εδάφους. Τσέλσι και Ρεάλ αναδεικνύονται ισόπαλες με σκορ 1-1 στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Οι τότε κανονισμοί δεν προέβλεπαν παράταση. Ορίζεται επαναληπτικός αγώνας 2 μέρες αργότερα στο ίδιο γήπεδο, ξανά στο Καραϊσκάκι, με νικήτρια στο δεύτερο μάτι στη Τσέλσι και τελικά κυπελούχο Ευρώπης εκείνη την χρονιά. Και πάμε πολλά χρόνια αργότερα, το 2012, 31 χρόνια μετά, επίσης 19 Μαΐου, η Τσέλσι παίζει ξανά σε έναν ευρωπαϊκό τελικό, αυτή τη φορά στο Champions League, όπου 1-1 το κανονικό παιχνίδι με την Bayern στην κανονική διάρκεια στο 90 λεπτό και στην παράταση δεν αλλάζει το 1-1 και τελικά στα πέναντι η Chelsea επικρατεί της Bayern με 4-3 με το τέρμα της νίκης με το πέναντι που χαρίζει το κύπελο στους Λονδρέζους από τον Drogba. Και έτσι σηκώνει το Champions League Chelsea το 2012, 19 Μαΐου, 19 Μαΐου, πολύ γούρικη ημέρα όπως καταλαβαίνετε για τους Λονδρέζους, οι οποίοι πριν από μόλις 2 μέρες ανακοίνωσαν και την πρόσληψη του Τσάμπι Αλόνσο στην τεχνική του ηγεσία.

Το 1935, 19 Μαΐου, έφυγε από τη ζωή ο Thomas Edward Lawrence. Σαν όνομα, έτσι όπως το ακούτε, μπορεί να μην σας λέει κάτι, αλλά εάν το συνδυάσετε με το Lawrence της Αραβίας, που νομίζω ότι οι περισσότεροι θα έχουν δει και την ταινία, θα καταλάβετε για ποιον μιλάμε, Άγγλο στρατιωτικό, αρχαιολόγο και συγγραφέα, που ηγήθηκε της εξέγερσης των Αράβων εναντίον των Οθωμανών. Και σαν σήμερα, 19 Μαΐου, ήρθε στη ζωή η αείμνηστη, η πολύ αγαπημένη, η αξέχαστη Μαρινέλα, με το κανονικό της όνομα τότε, Κυριακή Παπαδοπούλου, στις 19 Μαΐου του 1938.

Παλιό τραγούδι μας έκανε από το CD που είναι περασμένο πολλά χρόνια, το τραγούδι αυτό της Μαρνέλα που έφυγε από τη ζωή, θυμίζω, το πριν από περίπου ένα μήνα, 28 Μαρτίου συγκεκριμένα του 2026. Λοιπόν, για να γυρίσουμε λίγο στην ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, να πούμε ότι υπάρχουν διάφορες εκδηλώσεις και στην Αθήνα στις 7 η ώρα, η επίσημη αλλαγή της Προεδρικής Ουράς με τους Εύζωνες να αφορούν την παραδοσιακή στολή του Πόντιου Αντάρτη. Θα ακολουθήσει ομιλία του Αλκιβιάδη Στεφανή και πορεία προς την τουρκική πρεσβεία για επίδοση ψηφίσματος. Και στην Θεσσαλονίκη έχουμε επιμόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Γενοκτονίας με κεντρική ομιλία από τον κύριο Σάβα Καλλιτερίδη. Και εδώ στη Ρόδο διάφορες εκδηλώσεις για την ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.

εκεί που είπαμε ότι ησυχάσαμε και ηρεμήσαμε κάπως από τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει διατεθειμένος, τώρα θα μου πείτε από τα λόγια μέχρι την πράξη υπάρχει μεγάλη απόσταση αρκετές φορές, αλλά έτσι δείχνει τουλάχιστον να βάλει πάλι σε εφαρμογή το επιθετικό του σχέδιο, κρατάει σε εγρήγορση τις στρατιωτικές μονάδες. Τώρα υπάρχει μια προσπάθεια από τους διπλωμάτες από την από την ομάδα που έχει αναλάβει από διάφορες χώρες διπλωμάτες για να βρεθεί μια λύση. Το Ιράν υπέβαλε στις ΗΠΑ νέα πρόταση που περιλαμβάνει την άρση κυρώσεων, την αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων και τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού. Η πρόταση του Ιράν ζητά επίσης τον τερματισμό εχθροπραξιών, την αποχώρηση των Αμερικανών δυνάμεων και αποζημιώσεις για καταστροφές. Οι διαφορές φαίνεται ότι παραμένουν ακόμα σημαντικές μεταξύ των δύο πλευρών. Το Ιράν επιμένει στο δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου, κάτι που δεν το συζητάει ο Τραμπ, ενώ οι ΗΠΑ ζητούν παύση για 2 δεκαετίες. Λοιπόν, η Τεχεράνη ζητά επίσης άρση κυρώσεων που συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στήριξη τρομοκρατίας, τις οποίες οι ΗΠΑ δεν έχουν δεχτεί να ανακαλέσουν.

πολλές αναφορές στα site, γενικώς στις εφημερίδες, στον τύπο για τις επικείμενες ανακοινώσεις και από την Μαρία Καριστιανού και από τον Αλέξη Τσίπρα για την ίδρυση νέων κομμάτων, για πρόσωπα που είναι κοντά στην κυρία Καριστιανού, που στο άμεσο περιβάλλον της Προέδρου του υπό ανακοίνωση κόμματος, με ευθείες αναφορές στη Ρωσία γίνεται λόγος, και για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, τον κύριο Στράτο Σιουρτάκη, και για τον πολύπειρο δημοσιογράφο με πολλά χρόνια θητείας στη Ρωσία ως εκπρόσωπος τύπου, εγκατεστημένο στη Μόσχα από τη δεκαετία του 1980, τον Θανάση Αυγερινό. Λοιπόν, και για τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θα ανακοινώσει από ό,τι τουλάχιστον έχει πει το νέο του κόμμα, την ίδρυση νέου κόμματος, από την Ακρόπολη. Πολλοί περίμεναν να είναι από το Σούνιο, αλλά τελικά θα είναι από την Ακρόπολη.

0: Έχουμε στρατιωτικές κινήσεις στην Κάρπαθο και πάλι, οι οποίες σύμφωνα τουλάχιστον με κυβερνητικές πηγές δεν έχουν καμία σχέση με όλα αυτά που ανακοίνωσε η Τουρκία στο πλαίσιο της Γαλάζιας Πατρίδας τις προηγούμενες μέρες, με τα 150 νησιά, ελληνικά νησιά που περιλαμβάνει στο χάρτη, σε ένα νέο χάρτη που ετοιμάζει. Τέλος πάντων, από ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών, το οποίο θα μετασταθμεύσει στην Κάρπαθο, θα αντικατασταθεί η πυροβολαρχία Patriot, που είχε μεταφερθεί στο νησί για την παροχή προστασίας από πιθανή βαλιστική απειλή τις πρώτες μέρες του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τώρα η απόφαση αυτή ελήφθη προκειμένου να καλυφθεί πιθανό επιχειρησιακό κενό στο αεροδρόμιο της Καρπάθου. Γίνονται εργασίες προκειμένου να μπορεί να υποστηρίξει επί μακρόν στάθμευση μαχητικών της πολεμικής αεροπορίας, και επιπλέον έχει αποφασιστεί να αποχωρήσουν από την Κύπρο τα 4F-16 που στάθμευσαν στην Πάφο στις αρχές της πολεμικής κρίσης στο Περσικό κόλπο, και αυτά θα αντικατασταθούν από ζεύγη της πολεμικής αεροπορίας προκειμένου να καλυφθεί το σχετικό κοινό. Τώρα, αρμόδιες πηγές αποσυνέδεαν την αναδιάταξη δυνάμεων από τη δημόσια φιλολογία, αυτό δηλαδή που όλοι σκέφτονται και είναι λογικό για το νομοσχέδιο των Τούρκων, που αναμένεται να κατατεθεί στην Τουρκική Βουλή τον προσεχή Ιούνιο, και τόνιζαν ότι πρόκειται απλά για κινήσεις που υπαγορεύονται από αμιγώς επιχειρησιακές ανάγκες. Ο καιρός θα δείξει. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγκάτη. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συρροή, ασκήθηκε από την προϊσταμένη της εισαγγελίας πρωτοδικών Ρόδου σε βάρος του 44χρονου οδηγού για το διπλό θανατηφόρο τροχαίο Σταφάντου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 57χρονη μητέρα και 26χρονη κόρη της. Ο 44χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία 2 ημερών για να προετοιμάσει την απολογία του. Αύριο Τετάρτη στις 11 το πρωί θα γίνει κηδεία μητέρας και κόρης που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα το οποίο συγκλονίζει τη Ρόδο αλλά και ολόκληρη τη χώρα. Όπως ανακοινώθηκε από τους συγγενείς, η κηδεία της Μαρίας Χατζη Εμμανουήλ, 57 ετών, και της κόρης της Αρμονίας Κακιού, 26 ετών, θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Ταξιαρχών στο κημητήριο της Ρόδου. Ο ιδιοκτήτης εταιρείας οδικής ασφάλειας Μουσταφά Σιέκ, που έφτασε από τους πρώτους στο σημείο όπου συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδου Λίνδου, σε δηλώσεις του στον Top FM και την εκπομπή Ρένα στα γεγονότα, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι τέτοια φρίκη δεν έχω ξαναδεί, παρότι κάνω αυτή τη δουλειά πολλά χρόνια. Και πρόσθεσε πως το συγκεκριμένο σημείο στη Ρόδου Λίνδου θεωρείται εδώ και πολύ καιρό επικίνδυνο, έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν θανατηφόρα δυστυχήματα, ωστόσο υπήρξαν αντιδράσεις και δικαστικές προσφυγές που μπλόκαραν τις σχετικές παρεμβάσεις. Αυτό το σημείο πρέπει να κλείσει. Έχουν χαθεί άνθρωποι εκεί, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Μουσταφά Σιέκ. Ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Γιάννης Βαλινάκης, μιλώντας στο Top FM και την εκπομπή Ρένα στα γεγονότα, εξέφρασε έντονη ανησυχία για το υποδιαμόρφωση τουρκικό νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας, προειδοποιώντας ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόπειρα αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο. Μιλάμε για προσπάθεια αλλαγής των ελληνοτουρκικών συνόρων δια νόμου, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βαλινάκης, προσθέτοντας την εκτίμησή του ότι η Τουρκία δεν θα περιοριστεί σε θεωρητικές αξιώσεις, αλλά θα επιχειρήσει να επιβάλλει τις θέσεις της με υβριδικούς τρόπους και σταδιακές προκλήσεις. Νεκρός στο λιμάνι της Καλύμνου εντοπίστηκε άνδρας που έφερε τραύματα από μαχαίρι και ο οποίος, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κατέληξε στη θάλασσα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα επέβαινε σε αλλιευτικό σκάφο στην Καλύμνο μαζί με ακόμη έναν άνδρα. Ο κυβερνήτης του σκάφου συνελήφθη και, όπως έγινε γνωστό, οι δύο άνδρες είχαν συλληφθεί προημερών για υπόθεση ναρκωτικών. Ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου, σε ανακοίνωσή του σχετικά με τις δημόσιες τοποθετήσεις που αφορούν στη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, καθώς και στην υποστελέχωση των δομών υγείας στα νησιά, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι προκαλεί θλίψη και αγανάκτηση το γεγονός ότι σε δημόσια ραδιοφωνική τοποθέτηση της 12ης Μαΐου, ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιός και Αιγαίου, κ. Χρήστος Ροηλός, προέβη σε απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς εις βάρος εκπροσώπων του Συλλόγου Νοσοκομιακών Ιατρών Ρόδου. Τέτοιου είδους αναφορές χαρακτηρίζονται τουλάχιστον ατυχείς και άστοχες, καθώς δεν συνάδουν με το επίπεδο θεσμικού διαλόγου που οφείλουν να υπηρετούν οι εκπρόσωποι της δημόσιας υγείας, προστίθεται στην ανακοίνωση. Κλειστός θα είναι σήμερα και αύριο Τετάρτη ο κόμβος στη Λεωφόρο Καλυθέας και συγκεκριμένα οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας της Λεωφόρου από το ύψος της οδού Καλυπάτηρας έως το σημείο πριν την είσοδο στο αθλητικό κέντρο λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Κλειστές θα παραμείνουν και οι οδοί που συμβάλλουν στο συγκεκριμένο τμήμα στη Λεωφόρο Καλυθέας, οι οδοί Δελφών, Δαμαγίτου και Ανταγόρα. Με νέα παρέμβασή του, το δίκτυο Ομπρέλα καταγγέλει τη συνεχιζόμενη ασυδοσία στην παραλία Τσαμπίκα και σε σχετική ανακοίνωση κάνει λόγο για τροχύλατες καντίνες 15 τετραγωνικών που μετατράπηκαν σε beach bar, εστιατόρια και υπαίθριο μασατζίδικο. Προβλήματα στην υδροδότηση της Ορονής θα προκληθούν σήμερα έως τη 1 μετά το μεσημέρι λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΡ. Η Ρόδος γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Μέρα Θάλασσας με συναυλία του σπουδαίου ερμηνευτή Χρήστου Θηβαίου στο φάρο του Αγίου Νικολάου αύριο Τετάρτη στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΕΠΣΟ Δεκανήσου θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη τύπου για τον 79ο τελικό κυπέλου Δωδεκανήσου μεταξύ του Φίβου Κρεμαστής και του Ευκλής Ορονής. Ο τελικός θα διεξαχθεί την Τετάρτη στις 7.30 στο Δημοτικό Στάδιο Διαγόρας με την παρουσία φιλάθλων και των δύο ομάδων. Παρελθόν αποτελούν από τον κολοσσό οι Αμερικανοί Τέβιν Μακ και Τσέβες Γκούντουιν, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες δεν περιλαμβάνονται στα πλάνα του Άρη Λυκογιάννη για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές θα επικρατήσουν σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 3 με 5 μποφόρ με βαθμία ενίσχυση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
5: Άλλη στην υγειά μας!
4: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
6: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
7: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
6: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
7: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
6: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
7: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
6: Ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
7: Ζουζούνι μου εσύ.
8: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
8: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
10: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό wellness and fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες, μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσης Φαλιράκι.
11: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
12: Top FM 102,4.

Επιστρέψαμε, Ρόδος είναι και γυρίζει εδώ παρέα τώρα με τον Μιχάλη Παπαγεωργίου στην κονσόλα του ήχου. Είμαστε 13 λεπτά πριν από τη μία. Να πούμε ότι αύριο αναμένεται να καταθέσει την απολογία του στον ανακριτή ο 44χρονος που κατηγορείται για το θανατηφόρο τροχαίο που είχαμε, το σοκαριστικό τροχαίο στα Φάντου το μεσημέρι της Κυριακής. Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συρροή. Λοιπόν, ζήτησε 2 μέρες προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του. Να πούμε ότι αύριο Τετάρτη στις 11 το πρωί θα γίνει η κηδεία μητέρας και κόρης που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα που συγκλώνησε όχι μόνο τη Ρόδο αλλά ολόκληρη τη χώρα. Όπως ανακοινώθηκε από τους συγγενείς, η κηδεία της Μαρίας Χατζημανουήλ, 57 χρόνων, και της κόρης Αρμονίας Κακιού, 26 χρόνων, θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Ταξιαρχών στο κημητήριο της Ρόδου.

Τώρα πάνω σε αυτό το θέμα έχουμε τον 44χρονο, ο οποίος εδώ στην τοπική κοινωνία, αυτό που εγώ τουλάχιστον εισέπραξα είναι ότι ήταν γνωστός για την έφεσή του, για την τάση του να αναπτύσσει μεγάλες ταχύτητες στο τιμόνι όταν οδηγούσε. Το είχε κάνει πάρα πολλές φορές, είχε εμπλακεί από ό,τι λένε οι πληροφορίες σε ατύχημα και πριν από 1-2 χρόνια. Κυκλοφορούσε όμως παρόλα αυτά σαν να μην τρέχει τίποτα. Όλοι τον ξέρανε, όλοι γνώριζαν τι έκανε. Έπαιζε κάθε φορά με το ρίσκο να χτυπήσει κάποιον. Και ο ίδιος και με τον εαυτό του ρίσκαρε να πάθει κάτι σοβαρό. Δεν βρέθηκε κάποιος. Όταν λέω ότι βρέθηκε κάποιος, δεν εννοώ μόνο την οικογένειά του, τους γνωστούς, τους συγγενείς, οι αρχές. Δηλαδή τον ήξερε όλη η κοινωνία για το τι έκανε, για το πώς λειτουργούσε. Δεν είναι δυνατόν να μην γνώριζαν οι αστυνομικές αρχές για το κίνδυνο που σκόρπιζε κάθε φορά που έπιανε το τιμόνι.

Είχαμε ανακοίνωση από τον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου σχετικά με τις δημόσιες τοποθετήσεις του κυρίου Ροηλού, του κυρίου Χρήστου Ροηλού, του διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιός και Νήσων, σχετικά με τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Είχαμε αναφερθεί σε αυτό, είχε μιλήσει και ο πρόεδρος των νοσοκομειακών, του Συλλόγου Νοσοκομειακών Γιατρών, ο κ. Καρταπάνης. Ο κ. Ροηλός, για όσους δεν θυμούνται, είχε χαρακτηρίσει γελοιότητες τις δηλώσεις γιατρών, όχι περαστικών έξω από το νοσοκομείο, δηλώσεις γιατρών. Τις είχε χαρακτηρίσει γελοιότητες και ότι αν τέλος πάντων το κίνητρό τους για τις δηλώσεις που έκαναν έχει να κάνει με την συνδικαλιστική τους αφοσίωση και ιδιότητα, ότι μάλλον χρειάζονται ψυχιατρικές εξετάσεις. Δηλώσεις διοικητή υγειονομικής περιφέρειας απέναντι σε γιατρούς, επαναλαμβάνω. Ο Ιατρικός Σύλλογος λοιπόν τοποθετήθηκε σε αυτό, ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου, αναφέροντας ότι προκαλεί θλίψη και αγανάκτηση το γεγονός ότι σε δημόσια ραδιοφωνική τοποθέτηση ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιός και Αιγαίου προέβησε απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς σε βάρος εκπροσώπων του Συλλόγου Νοσοκομειακών Γιατρών. Τέτοιου είδου αναφορές χαρακτηρίζονται τουλάχιστον ατυχείς και άστοχες, καθώς δεν συνάδουν με το επίπεδο θεσμικού διαλόγου που οφείλουν να υπηρετούν οι εκπρόσωποι της δημόσιας υγείας, αναφέρει η ανακοίνωση. Διάλογος, άγνωστη λέξη και για το Υπουργείο και πολύ περισσότερο για τον διοικητή της υγειονομικής περιφέρειας Πειραιός και Αιγαίου.

Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου στα γραφεία της ΕΠΣ Δωδεκανήσου, στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΕΠΣ Δωδεκανήσου, για τον αυριανό τελικό του κυπέλου Δωδεκανήσου, τον 79ο στην ιστορία τελικό του κυπέλου. Φιναλίστ ο Φίβος Κρεμαστής και ο Ευκλής Σορονής, ο τελικός ο οποίος θα γίνει στο Δημοτικό Στάδιο Διαγόρας αύριο στις 7.30, παρουσία φιλάθλων και των δύο ομάδων.

Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με την επίσκεψη, γιατί έχουμε και την επίσκεψη του Βλαδιμίρ Πούτιν σήμερα στο Πεκίνο, λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος έφυγε από το Πεκίνο με μια σειρά από μη δεσμευτικές υποσχέσεις για αγορές αγαθών, οι οποίες μπορεί να του προσφέρουν πολιτικά ωφέλη στο εσωτερικό, αλλά δεν αλλάζουν την στρατηγική τροχιά της Κίνας, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, το γεγονός ότι ο Πούτιν πάει στην Κίνα αμέσως μετά τον Τραμπ δεν είναι μόνο ένα επικοινωνιακό πλήγμα για τον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά και μια υπενθύμηση ότι η Ουάσιγκτον δεν μπορεί πλέον να υπαγορεύει τους όρους της παγκόσμιας διπλωματίας. Συγγνώμη. Το Πεκίνο είναι αυτό, όπως δείχνουν τα πράγματα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, που διαχειρίζεται τους δύο βασικούς ανταγωνιστές και εταίρους του για να εδραιώσει την δική του παγκόσμια υπεροχή. Λοιπόν, η Ρωσία εμφανίζεται ως εγγυητής. Σίγουρα έχει ανάγκη την Κίνα, και η Κίνα ως και παγκόσμιος ρυθμιστής, αλλά και ως ένα πολύ πολύ μεγάλο σωσίβιο για την Ρωσία. Ο Πούτιν αυτό θέλει να εκμεταλλευτεί, και στην προκειμένη περίπτωση, επαναλαμβάνω, είναι αυτός που υπερέχει έναντι του Ντόναλντ Τραμπ, απέναντι στον παντοδύναμο Σι.

0: Λοιπόν, είμαστε λίγα δευτερόλεπτα πριν από τις 2. Θα πάμε σε κεντρικό δελτίο και σε διαφημιστικά μηνύματα. Με την επιστροφή μας, έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι πολύ σοβαρό θέμα, να δούμε πώς χάθηκαν τα 4,5 δις για την Ελλάδα, για τη χώρα μας, από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι τράπεζες, εκεί που περιμένανε να έρθουν τα χρήματα, πήραν κάποια ψίχουλα, ενημερώθηκαν ότι τα υπόλοιπα δεν θα έρθουν ποτέ, έχουν μείνει με το business plan στο χέρι. Λοιπόν, μετά το δελτίο και τα διαφημιστικά μηνύματα θα είμαστε πάλι κοντά σας.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
1: Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα Brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-25160 στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
4: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
3: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
4: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
3: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Ανακοίνωση για τα εισιτήρια διαρκείας της επόμενης σεζόν που θα κυκλοφορήσουν στις 21 Μαΐου εξέδωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η θέση σου είναι εδώ, αναφέρουν στο μήνυμά τους οι πράσινοι. Στη λίστα για προπονητή ο 38χρονος Δανός Γιάκομπ Νέστρουμ. Τις επόμενες ημέρες οι οριστικές εξελίξεις στην υπόθεση του Ράφα Μπενίτεθ. Επιστρέφει στην ΠΑΡΗ ο Ρενάτο Σάντσες, σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο. Συναντήσεις με το προπονητικό στάφ και τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχει πιθανότατα εντός της εβδομάδας η διοίκηση του Ολυμπιακού προκειμένου να χαραχθεί το πλάνο για τη νέα σεζόν. Επανέρχεται στο προσκήνιο το όνομα του Γεωργιανού εξτρέμ Ζούρικο Νταβιντασβίλη, τον οποίο φέρονται να εξετάζουν Everton, Benfica, Besiktas, Lille, Μονακό, ενώ η Saint-Étienne τον κοστολογεί στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Στόπερ χαφ και μέσο επιθετικό έθεσαν ως προτεραιότητες Μάρκο Νίκολιτς και Χαβιέρι Μπάλτα στην ΑΕΚ για την ερχόμενη σεζόν. Μια από τις πιο τραγικές σελίδες της ιστορίας του έθνους μας χαρακτηρίζει τη σημερινή επέτειο γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου σε μήνυμά της η ΠΑΕ. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η συζήτηση του Ρασμάν Λουτσέσκου με τον Ιβάν Σαββίδη στον ΠΑΟΚ, στην οποία θα γίνει απολογισμός της νέας σεζόν και θα τεθεί επιτάπητος ο σχεδιασμός της επόμενης. Η μνήμη είναι χρέος και ευθύνη, η ανάρτηση του Δικεφάλου του Βορρά με αφορμή τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Σε αναμονή των εξελίξεων σε ό,τι αφορά το θέμα του προπονητή, βρίσκονται στον Άρη με τον Μιχάλη Γρηγορίου να συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες για να παραμείνει στους κίτρινους και τη νέα σεζόν. Συνάντηση με τον Θεόδωρο Καρυπίδη θα έχει ο Έλληνας τεχνικός. Πράξη δεύτερη στους τελικούς του πρωταθλήματος handball γυναικών με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την ΑΕΚ στις 6-1-0 προηγείται η Ένωση. Στις 3 νίκες κρίνεται ο τίτλος. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ2 Σπορ. Σε πλήρη συμφωνία φέρεται πως ήρθαν Manchester City και Έντσο Μαρέσκα. Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, οι δύο πλευρές έφτασαν σε οριστικό deal για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον 46χρονο Ιταλό μετά την επερχόμενη αποχώρηση του Pep Guardiola στο τέλος της σεζόν. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Top FM 102,4.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 12-13 λεπτά μετά τη μία. Ρόδος είναι και γυρίζει για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σας λέγαμε πριν, πάμε σε κεντρική.

γενικότερα της παραγωγής, να στηρίξει και την κοινωνία. Το Ταμείο Ανάκαμψης παρουσιάστηκε ως μια ευκαιρία για τον μετασχηματισμό πολλών πραγμάτων στη χώρα μας, και όμως ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών των πόρων παραμένει εγκλωβισμένο σε καθυστερήσεις, ασάφειες και διοικητική αδράνεια, χαμένο μέσα σε φακέλους, αποφάσεις και γραφειοκρατικούς λαβύρινθους. Είναι αυτό που λέμε, ότι αν δεν μπορέσουμε, θέλει προγραμματισμό, θέλει οργάνωση για να απορροφήσεις αυτά τα χρήματα, ο χρόνος κυλάει, ο χρόνος περνάει, κάποια στιγμή χάνονται. Λοιπόν, υπάρχει ένα δημοσίευμα του ντοκουμέντου που αναφέρει ότι μετά από έρευνα που έγινε και η οποία στηρίχθηκε στη διασταύρωση και την ανάλυση στοιχείων για 733 έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, συνολικού προϋπολογισμού 22 δις ευρώ σε όλα τα υπουργεία την τελευταία πενταετία από το 21 μέχρι το 26. Λοιπόν, από αυτά τα χρήματα θα χαθούν περίπου 4,2-4,3 δις ευρώ.

πολλοί επιχειρηματίες, μεταξύ των οποίων και αρκετοί γνωστοί, επώνυμοι, είναι εξοργισμένοι, θα λέγαμε, κυρίως με τους χειρισμούς του Υπουργείου Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας, αρμόδιος υπουργός είναι ο κ. Παπαθανάσης. Λοιπόν, γιατί μένουν επενδύσεις μεγάλων ομίλων εκτός του Ταμείου. Λοιπόν, και από αυτό προκύπτει και μια νέα επίθεση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Ανδρουλάκη, κατά τραπεζών. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν νομίζω ότι μπορεί να βρει λύση. Οι επιχειρηματίες, όπως και οι τράπεζες, είχαν ενημερωθεί ότι το πρόγραμμα θα λήξει στο τέλος Αυγούστου, μπορεί να τρέξει μέχρι το τέλος Αυγούστου, σε ό,τι έχει να κάνει με το μηχανισμό ανθεκτικότητας και ανάκαμψης, και ξαφνικά ενημερώθηκαν ότι τέλος Μαΐου κλείνει το πρόγραμμα. Δεν υπάρχουν άλλοι πόροι. Λοιπόν, δεν είναι μόνο ότι κάποιες επενδύσεις δεν θα προχωρήσουν, αλλά ότι για να γίνουν αυτά τα περίφημα business plan, οι μελέτες και ό,τι χρειάζεται ως προετοιμασία για να έρθουν τα χρήματα, ξοδεύτηκαν χιλιάδες ευρώ, είτε σε συμβούλους είτε σε δικηγόρους, λεφτά που χάνονται. Και είναι μάλλον δικαιολογημένη η οργή που υπάρχει στον επιχειρηματικό κόσμο, άνθρωποι που δεν έχουν, δεν είναι συνηθισμένοι να χάνουν τόσα χρήματα από λάθη άλλων. Λοιπόν, ο κ. Παπαθανάσης, ο κ. Νίκος Παπαθανάσης, αρμόδιος υπουργός, αναμένεται σήμερα αύριο να παρουσιάσει την πορεία υλοποίησης του συνόλου των χρηματοδοτικών εργαλείων που υπάγονται στο χαρτοφυλάκιό του, και από εκεί βέβαια θα προκύψει αυτό που λέμε η απώλεια αυτού του μεγάλου, του τεράστιου ποσού, που θα μπορούσε πραγματικά να αλλάξει πολλά πράγματα εάν διοχετευόταν με το σωστό τρόπο και πήγαινε στα κατάλληλα σημεία αυτά τα χρήματα, για να μπορέσουμε λίγο να δούμε καλύτερες μέρες.

Όπως σας λέγαμε και την πρώτη ώρα, έχουμε σε εξέλιξη την συνέντευξη τύπου που δίνεται αυτή την ώρα στα συνέδρια συνεδριάσεων της ΕΠΔΟ Δεκανήσου για τον αυριανό τελικό του κυπέλλου Δεκανήσου στο ποδόσφαιρο στο γήπεδο του Διαγόρα, εδώ στο Δημοτικό Στάδιο, μεταξύ του Φίου Κρεμαστής και του Ευκλής Ορονής. Σε λίγο θα επικοινωνήσουμε με τον συνάδελφο Νικήτα Κουσκούση που είναι εκεί και παρακολουθεί την συνέντευξη τύπου. Να πούμε ότι ο Ευκλής για πρώτη φορά θα εμφανιστεί στον τελικό της διοργάνωσης, για πρώτη φορά στην ιστορία του, μια σημαντική επιτυχία από μια ομάδα που μέχρι και την περασμένη περίοδο αγωνιζόταν στην δεύτερη κατηγορία, στο τοπικό πρωτάθλημα. Προβιβάστηκε, μάλιστα έκανε πορεία πρωταθλητισμού φέτος μέχρι κάποια στιγμή. Μπόρεσε να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική απέναντι στο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, τον Ιάλισο, που τελικά αναδείχθηκε πρωταθλητής. Αλλά η πορεία του Ευκλής αυτά τα δύο χρόνια είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη.

φίμος κρεμαστής, πολύ περισσότερη εμπειρία από παρουσίες σε τελικούς. Είναι η 17η φορά στην ιστορία του που θα βρεθεί σε τελικό. Έχει κατακτήσει το κύπελο 9 φορές. Λοιπόν, να πούμε ότι στο πλαίσιο του αγώνα αυτού θα διατεθούν 2.000 εισιτήρια που αναμένεται να μοιραστούν οι δύο σύλλογοι, η τιμή των οποίων έχει οριστεί στα 5 ευρώ.

να θυμίσουμε λίγο την πορεία των δύο ομάδων μέχρι το τελικό. Ο Φίβος Κρεμαστής απέκλεισε κατά σειρά την ομάδα της Τύλου στα πέναλτι με 5-4. Στη συνέχεια τον Διαγόρα Βατίου κερδίζοντας εύκολα με 5-1, από ό,τι δείχνει και το σκορ. Και μάλιστα στο δεύτερο παιχνίδι που έγινε επικράτησε ξανά με 2-0 τον Απόλλωνα Καλυθιών στα πέναλτι στον ημιτελικό με 0-0 την κανονική διάρκεια του αγώνα με 3-2. Ο Ευκλής τον Ακουσίλαο εκτός έδρας με 3-0, την ομάδα της Καταβιάς με 2-1, τον Αστέρα Παστίδας με 2-0 και εκτός έδρας τον ημιτελικό τη Δόξα Καρδάμινας.

0: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα. Θα επανέλθουμε αργότερα. Θα κοιτάξουμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Νικήτα Κουσκούση, τον συνάδελφο. Λοιπόν, να πάμε στην κυρία Παναγιώτα Παχσάφη, πρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Ρόδου. Κύριε Παχσάφη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Έχουμε ένα θέμα που σας βάζει πάλι σε εγρήγορση και σε κάποιες έτσι μορφές, να το πω, διαμαρτυρίας που έχει να κάνει με τα ολιγοθέσια μάλλον σχολεία. Πείτε μας τι ακριβώς έχει συμβεί, ποιο είναι το θέμα.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι έχουν ενημερωθεί ορισμένα σχολεία, τετραθέσια συγκεκριμένα.
0: Ναι, ναι.
1: Από όσο γνωρίζουμε, δηλαδή Πυλώνα, Μαλώνα και Φάνες, ότι θα υποβαθμιστούν σε τριθέσια, δηλαδή θα φύγει ένας εκπαιδευτικός από εκεί. Που σημαίνει ότι θα μειωθούν τα τμήματα, θα συντηχθούν, με ό,τι επιπτώσεις έχει αυτό στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην παιδαγωγική διαδικασία μέσα στα σχολεία αυτά.
0: Για Πυλώνα, Φάνες και...
1: Και Μαλώνα.
0: Και Μαλώνα. Μάλιστα. Ναι, ναι. Είχαμε τετραθέσια. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και υπάρχει απόφαση για να μειωθούν σε τριθέσια.
1: Υπάρχει ενημέρωση.
0: Ναι, ναι.
1: Ενημέρωση αρχικά. Mm-hmm.
0: Ναι.
1: Στις ίδιες σχολικές μονάδες.
0: Ναι.
1: Και οι γονείς εννοείται ότι είναι πολύ θορυβημένοι από όλη αυτή την κατάσταση. Και όχι μόνο οι γονείς των τετραθέσεων, αλλά και των τριθέσεων σχολείων. Δηλαδή, πρακτικά σχεδόν όλων των σχολείων των χωριών. Που είναι ολιγοθέσια.
0: Mm-hmm.
1: Και με αυτή την λογική, και επειδή έχουν και μία εμπειρία από το 2024 που επαναλήφθηκε η προσπάθεια, τέλος πάντων, να μειωθούν, να υποβαθμιστούν τα ολιγοθέσια συνολικά στα χωριά.
0: Mm-hmm.
1: Και τότε έγινε κινητοποίηση από γονείς μαζί με εκπαιδευτικούς και με τους μαθητές κάτω στο Δημαρχείο, σε συνάντηση με τον Δήμαρχο, έγινε παρέμβαση και σταμάτησε η διαδικασία, δεν προχώρησε.
0: Ναι.
1: Και πέρυσι πάλι υπήρξε μια τέτοια ενημέρωση και φέτος είναι πιο θεωρητικά πιο επίσημο, αλλά δεν θέλουν να το αφήσουν να περάσει και κατά τη γνώμη μας καλά κάνουν, γι' αυτό και εμείς καλούμε στη συνέλευση την αυριανή.
0: Ναι,
1: που ουσιαστικά την οργανώνουν οι ίδιοι οι γονείς των ολιγοθέσεων σχολείων.
0: Η συγκέντρωση τι ώρα είναι και πού είναι ακριβώς?
1: Είναι στο πολιτιστικό, στην αίθουσα του πολιτιστικού στις Φάνες.
0: Μάλιστα.
1: Στις 6:30 αύριο Τετάρτη.
0: Από τους γονείς?
1: Ναι.
0: Τώρα μιλάμε για να καταλάβει και ο κόσμος και οι ακροατές μας ακούνε. Μιλάμε για τις οργανικές θέσεις των δασκάλων, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Σε ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία. Ποιες θα είναι κατά τη γνώμη σας οι επιπτώσεις αν τελικά συμβεί αυτό?
1: Ουσιαστικά οι εκπαιδευτικοί που πραγματικά κάνουν το καλύτερο που μπορούν σε συνθήκες και πάντα έχουν και τα εμπόδια και του χωριού και της τέλος πάντων των τάξεων, των χώρων mm-hmm, που έχουν mm-hmm. και λοιπά, των υλικών που έχουν ουσιαστικά τους επιβαρύνουν με αυτό, γιατί εκεί που είχαν χωρισμένες τις τάξεις σε 4 τμήματα, τώρα θα πρέπει να τα κάνουν 3 ή τα 3 θα πρέπει να τα κάνουν 2, και αυτό σίγουρα δεν βοηθάει στην εκπαιδευτική διαδικασία, εμποδίζει και εκπαιδευτικούς στην περίπτωση που έχουν κάποια παιδιά που χρειάζονται περισσότερη στήριξη, είτε μαθησιακή ή μεθυσιακή είτε άλλη.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα όταν υποβαθμίζεις ένα σχολείο, έχουμε μάθει πια, η εμπειρία λέει ότι δεν αναβαθμίζεται και ποτέ, δηλαδή παραμένει η υποβάθμιση, οπότε είναι σαν ουσιαστικά να λες στους γονείς ότι okay, μην πάτε σε αυτό το σχολείο, αλλά ότι είσαι ένα πιο μεγάλο. Δηλαδή κάπως επιβαρύνει τις τοπικές κοινωνίες που λέμε ότι θέλουμε να τις ενισχύσουμε, τα χωριά, την παράδοση κλπ.
0: Ναι.
1: Σαν να τους διώχνουν ουσιαστικά το ίδιο το κράτος με αυτές τις κινήσεις.
0: Ναι, και από ό,τι καταλαβαίνω, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, διορθώστε με, θα χαθούν και θέσεις, έτσι δεν είναι? Δηλαδή αν πάμε σε τα 4 τμήματα δεν ξέρω τώρα, 4 τμήματα, το κάθε τμήμα, ξέρω εγώ, στη Σφάνιση, στη Μαλώνα, πόσα παιδιά μπορεί να, πόσα παιδιά μπορεί να παρτίζεται. 10-15 παιδιά, ίσως λέω και πολλά.
1: Ναι, ναι, περίπου τόσο πρέπει να είναι, και εγώ δεν έχω,
0: ναι, θέλω να πω
1: συγκεκριμένα
0: ότι,
1: στοιχεία για κάθε σχολείο.
0: Ναι, ναι. Αν έχουμε δηλαδή 30 παιδιά, ξέρω εγώ, σε 4 τμήματα, να τα κάνουμε 3 τα τμήματα, έτσι δεν είναι, να μεγαλώσουμε τον αριθμό των παιδιών σε κάθε τμήμα.
1: Ναι, ουσιαστικά είναι το ίδιο που κάνουν και στα υπόλοιπα σχολεία,
0: ναι,
1: που δεν είναι ολιγοθέσια,
0: ναι,
1: τα σχολεία μέσα στην πόλη, για παράδειγμα,
0: ναι, ναι,
1: που κάνουν σύνδεξη τμήματων για να εξοικονομήσουν εκπαιδευτικούς. Δηλαδή όλο το πρόβλημα είναι αυτό, να εξοικονομήσουμε πόρους για τους εκπαιδευτικούς. Ήδη το Υπουργείο Παιδείας είπε ότι φέτος δεν θα κάνουν 10.000 προλήψεις, ας πούμε, που έγιναν πέρυσι, θα κάνουν 5. Δηλαδή φαίνεται ότι προσπαθούν να μειώσουν από εκεί.
0: Ναι, και πώς, ναι. Εδώ λέμε να ενισχύουμε την εκπαίδευση και το εκπαιδευτικό σύστημα και να, με περισσότερους πόρους και τέλος πάντων να βοηθάμε κυρίως τους εκπαιδευτικούς, γιατί εντάξει, όταν λέμε για μια παιδεία η οποία είναι πολυτραυματισμένη και πλέον έχει υποβαθμιστεί αρκετά, ναι, το να μειώνονται θέσεις, το να μειώνονται και οι πόροι, ναι, τελικά δεν ξέρω, είναι αυτό που μάλλον λέτε ότι...
1: Μα όταν μειώνεις και τους εκπαιδευτικούς, που ουσιαστικά αυτοί,
0: ναι,
1: τραβάνε,
0: ακριβώς,
1: όλο το βάρος,
0: ακριβώς,
1: και αυτοί βγάζουν όλη τη δουλειά, εν πάση περιπτώσει, και αυτοί, ναι, είναι εκεί που θα βοηθήσουν τα παιδιά, που θα τους μάθουν, που θα τους βοηθήσουν να εξελιχθούν και να προοδεύσουν.
0: Σωστά.
1: Ουσιαστικά υποβαθμίζεις όλη την παιδεία. Και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και με κάθε ευκαιρία, εν πάση περιπτώσει, ότι χρειάζεται αναβάθμιση, το αντίθετο δηλαδή από αυτό που κάνουν, σε όλα τα σχολεία.
0: Είναι και ειδικά στις, αυτό που είπατε και πριν, ειδικά στα χωριά, ειδικά στις τοπικές κοινωνίες, δηλαδή στις κοινότητες. Εντάξει, θα μου πείτε, το ίδιο γίνεται και εδώ στην πόλη της Ρόδου.
1: Το ίδιο γίνεται παντού, αλλά υποβάθμιση στα χωριά,
0: ναι,
1: αυτό είναι ένα ακόμα κομμάτι,
0: ναι,
1: της,
0: ναι,
1: υποβάθμισης στα χωριά.
0: Σίγουρα.
1: Δηλαδή έχεις την παιδεία που πάει προς τα κάτω, έχει την υγεία που πάει προς τα κάτω, έχει την πρόνοια που πάει προς τα κάτω. Μέχρι πού θα φτάσει αυτό? Δεν πρέπει να τα βιάσουμε τα χωριά μας?
0: Ναι, γιατί σιγά σιγά δεν θα έχουμε και δασκάλους, δεν θα μπορούν να τα αποκριθούν.
1: Δεν θα μπορούν να τα
0: δασκάλοι σε όλο αυτό το φορτωμένο πλέον πρόγραμμα. Και δεν θα, και θα έχουμε μια τάξη, ξέρω εγώ, με πόσα παιδιά, όπου δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Εδώ λέμε να μειώνουμε λίγο τον αριθμό των παιδιών στις τάξεις, για να μπορεί και ο δάσκαλος να ελέγχει καλύτερα, να προσφέρει περισσότερα πράγματα, αυτό που λέτε, να τονώσει λίγο το μαθησιακό πρόγραμμα.
1: Ναι, μα ήδη από την πανδημία και μετά που αυξήσαν τον αριθμό στις τάξεις,
0: ναι,
1: το βλέπουμε αυτό το πράγμα, ότι είναι... Οι τάξεις είναι υπερπληθείς σχεδόν σε όλα τα σχολεία, σχεδόν σε όλα τα τμήματα.
0: Πώς θα γίνει μάθημα έτσι?
1: Και
0: δηλαδή,
1: εκεί στα ολιγοθέσια που μπορεί, τέλος πάντων, παίρνει μία ανάσα και ο μαθητής και ο εκπαιδευτικός να δουλέψει και λίγο παραπάνω και λίγο πιο συγκεκριμένα και να βοηθήσει αυτά τα παιδιά,
0: σωστά,
1: και να τα πάει ένα βήμα παραπέρα, εκεί πας και κόβεις και έναν εκπαιδευτικό.
0: Ναι.
1: Δεν έχει λογική αυτό, τουλάχιστον δεν έχει λογική προς το συμφέρον των μαθητών. Ούτε τον εκπαιδευτικό, ούτε και των γονιών.
0: Ναι, και το θέμα είναι τι τον κάνεις αυτόν τον εκπαιδευτικό. Τον πας κάπου σε ένα άλλο σχολείο που πάλι, ας πούμε, θα έχει και αυτό και το άλλο σχολείο, δηλαδή περικοπές, όπου τον πετάς ξανά σε μια αρένα, ας με επιτραπεί έκφραση, 30-40 μαθητών. Δηλαδή πώς αυτό δεν μπορώ να καταλάβω, το σκεπτικό. Να κόψει έναν εκπαιδευτικό, να βοηθήσει ένα σύστημα να λειτουργήσει καλύτερα. Με ποιο τρόπο όμως? Θα τον αφήσεις που? Θα τον αφήσεις στον πάγκο αυτόν τον εκπαιδευτικό για όποτε χρειαστεί ξανά?
1: Και στον πάγκο να μην τον αφήσεις,
0: ναι.
1: Πάλι η περικοπή είναι περικοπή.
0: Η περικοπή είναι περικοπή.
1: Πάλι, ναι, δηλαδή και να τον, τον τοποθετήσεις κάπου αλλού, τον τοποθετήσεις εκεί που θα μπαίνει κάποιος άλλος. Δεν αλλάζει κάτι.
0: Ναι.
1: Πάλι κόβουνε.
0: Ναι, ναι.
1: Πάλι,
0: ναι,
1: εξοικονομούνε.
0: Ναι. Και μετά λέμε...
1: Και ποτέ δεν γυρνάνε σε εμάς. Στον κόσμο δηλαδή, ποτέ.
0: Για να... Ότι δεν εισακούεστε, αυτό λέτε. Ότι δεν ακούγονται οι γονείς και δεν τέλος πάντων. Ναι, και ότι όλα γυρνάνε πάνω στους γονείς, οι οποίοι τελικά η άποψή τους, η θέση τους τέλος πάντων, δεν περιλαμβάνεται μέσα στο σκεπτικό της όποιας απόφασης. Ναι, τώρα δεν ξέρω τι, ότι θα πρέπει να γίνει, ναι, μια τέτοια συγκέντρωση που, όπως είπαμε, θα γίνει αύριο στις Φάνες 6.30 στο πολιτιστικό κέντρο.
1: Γονείς αυτά τα σχολεία είναι διατεθειμένοι να το παλέψουν πάντως μέχρι τέλος, γιατί δεν είναι διατεθειμένοι να αφήσουν τα σχολεία
0: αυτό,
1: τους να...
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Σημαίνει ότι είναι αποφασισμένοι ότι θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις. Απλά περιμένουμε να συζητήσουμε, να δούμε τι αποφάσεις θα πάρθουν στη συνέλευση.
0: Μάλιστα. Για πόσους γονείς μιλάμε περίπου, κύριε Παπαξάφη?
1: Δεν έχω συγκεκριμένο αριθμό αυτή τη στιγμή.
0: Θέλω να πω ότι είναι διαφορετικό να είναι 5 γονείς αύριο στη συγκέντρωση και διαφορετικό να είναι 35. Αυτό θέλω.
1: Δεν μιλάμε για 5 ούτε 35, γιατί μιλάμε για πόσα σχολεία σε πόσα χωριά, ας πούμε.
0: Όχι, το να υπάρχει παρουσία αυτό, το να υπάρχει συμμετοχή, αυτό εννοώ. Σίγουρα είναι πολύ οι γονείς. Το να υπάρχει παρουσία, να έχει νόημα όσο πιο πολύ ακουστεί.
1: Παρουσία θα υπάρχει και από τη στιγμή που το αίτημα είναι σωστό και δίκαιο, θα πρέπει να ακουστεί.
0: Ναι, υπάρχουν πολλά σωστά και δίκαια αιτήματα, το ξέρετε πολύ καλά μέσα από τη δράση σας όλα αυτά τα χρόνια, αλλά όταν έρχεται η ώρα και υπάρχει μια συμμετοχή πολύ μικρή σε όποιες πορείες κινητοποίησης, συγκεντρώσεις, εκεί είναι σαν να βάζουν αυτόν τον γκολ αυτοί οι οποίοι, τέλος πάντων. Καταλαβαίνετε τι λέω.
1: Πάντως το 24 η κινητοποίηση που κάναμε τότε οι γονείς, δηλαδή των σχολείων αυτών,
0: θέμα,
1: και λοιπά, για το ίδιο ακριβώς θέμα, ήταν αρκετά μεγάλη. Η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν γεμάτη.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Αυτό, ναι. Ναι, μια τέτοια αντίστοιχη συγκέντρωση χρειάζεται. Για να έχει νόημα, δηλαδή να μπορέσετε αυτό που λέτε, οι γονείς να το πάνε μέχρι τέλους και να ακουστεί και στο Δήμο και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και
1: οι γονείς μαζί με τους εκπαιδευτικούς, αν επιτρέπετε, και μαζί με και με τις τοπικές κοινωνίες, γιατί αφορά όλους μας αυτό το
0: θέμα.
1: Ναι,
0: βέβαια, όλους αφορά. Ναι, σωστά. Θα πρέπει και οι εκπαιδευτικοί να δηλώσουν παρόν σε αυτή την συγκέντρωση. Ναι, που φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν ανάλογες συγκεντρώσεις και σε άλλα μέρη της χώρας, αλλά ναι, μακάρι να έχει αποτέλεσμα αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, για το χρόνο σας και θα είμαστε σε έπαφη ούτως ή άλλως, γιατί θα έχουμε εξελίξει γύρω από αυτή την υπόθεση.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, για να δούμε. Μας είπε η κυρία Παναγιώτα Παχτσάφη, πρόεδρος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων στο Δήμο Ρόδου, ότι αναμένεται σημαντική συμμετοχή στην αυριανή συγκέντρωση στο πολιτιστικό κέντρο στις Φάνες στις 18:30. Αντιδρούν γονείς και εκπαιδευτικοί στη μείωση των οργανικών θέσεων δασκάλων και στη μετατροπή των τετραθέσεων σχολείων σε τριθέσια. Λοιπόν, τώρα η προηγούμενη προσπάθεια, να πούμε, του Υπουργείου Παιδείας το 2024 ανατράπηκε χάρη στον αγώνα αυτών των γονέων και των εκπαιδευτικών. Αλλά βλέπετε ότι όταν το κράτος θέλει κάτι να πετύχει, μπορεί να κάνει ένα βήμα πίσω κάποια στιγμή, επανέρχεται με δύο βήματα μπροστά. Λοιπόν, δεν ξεχνάει. Δεν ξεχνάει. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι η δημόσια παιδεία, έτσι όπως πλήττεται από περικοπές και ιδιωτικοποιήσεις, περισσότερο υποβαθμίζεται, και έτσι όπως περνάει στους μαθητές πλέον, όταν πηγαίνουμε σε ολιγοθέσια σχολεία και εκεί και πάλι κάνουμε νέες περικοπές, σε τι μπορούμε να ελπίζουμε για την παιδεία μας πάντα. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγκάτη. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συρροή, ασκήθηκε από την προϊσταμένη της εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου σε βάρος του 44χρονου οδηγού για το διπλό θανατηφόρο τροχαίο Σταφάντου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 57χρονη μητέρα και 26χρονη κόρη της. Ο 44χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία 2 ημερών για να προετοιμάσει την απολογία του. Αύριο Τετάρτη στις 11 το πρωί θα γίνει κηδεία μητέρας και κόρης που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα το οποίο συγκλονίζει τη Ρόδο αλλά και ολόκληρη τη χώρα. Όπως ανακοινώθηκε από τους συγγενείς, η κηδεία της Μαρίας Χατζη Εμμανουήλ, 57 ετών, και της κόρης της Αρμονίας Κακιού, 26 ετών, θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Ταξιαρχών στο κημητήριο της Ρόδου. Ο ιδιοκτήτης εταιρείας οδικής ασφάλειας Μουσταφά Σιέχ, που έφτασε από τους πρώτους στο σημείο όπου συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδου Λίνδου, σε δηλώσεις του στον Top FM και την εκπομπή Ρένα στα γεγονότα, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι τέτοια φρίκη δεν έχω ξαναδεί, παρότι κάνω αυτή τη δουλειά πολλά χρόνια. Και πρόσθεσε πως το συγκεκριμένο σημείο στη Ρόδου Λίνδου θεωρείται εδώ και πολύ καιρό επικίνδυνο, έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν θανατηφόρα δυστυχήματα, ωστόσο υπήρξαν αντιδράσεις και δικαστικές προσφυγές που μπλόκαραν τις σχετικές παρεμβάσεις. Αυτό το σημείο πρέπει να κλείσει. Έχουν χαθεί άνθρωποι εκεί, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Μουσταφά Σιέχ. Ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Γιάννης Βαλινάκης, μιλώντας στο Top FM και την εκπομπή Ρένα στα γεγονότα, εξέφρασε έντονη ανησυχία για το υποδιαμόρφωση τουρκικό νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας, προειδοποιώντας ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόπειρα αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο. Μιλάμε για προσπάθεια αλλαγής των ελληνοτουρκικών συνόρων δια νόμου, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βαλινάκης, προσθέτοντας την εκτίμησή του ότι η Τουρκία δεν θα περιοριστεί σε θεωρητικές αξιώσεις, αλλά θα επιχειρήσει να επιβάλλει τις θέσεις της με υβριδικούς τρόπους και σταδιακές προκλήσεις. Νεκρός στο λιμάνι της Καλύμνου εντοπίστηκε άνδρας που έφερε τραύματα από μαχαίρι και ο οποίος, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κατέληξε στη θάλασσα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα επέβαινε σε αλλιευτικό σκάφο στην Καλύμνο μαζί με ακόμη έναν άνδρα. Ο κυβερνήτης του σκάφου συνελήφθη και, όπως έγινε γνωστό, οι δύο άνδρες είχαν συλληφθεί προημερών για υπόθεση ναρκωτικών. Ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου, σε ανακοίνωσή του σχετικά με τις δημόσιες τοποθετήσεις που αφορούν στη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, καθώς και στην υποστελέχωση των δομών υγείας στα νησιά, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι προκαλεί θλίψη και αγανάκτηση το γεγονός ότι σε δημόσια ραδιοφωνική τοποθέτηση της 12ης Μαΐου, ο διοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, κ. Χρήστος Ροηλός, προέβη σε απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς εις βάρος εκπροσώπων του Συλλόγου Νοσοκομιακών Ιατρών Ρόδου. Τέτοιου είδους αναφορές χαρακτηρίζονται τουλάχιστον ατυχείς και άστοχες, καθώς δεν συνάδουν με το επίπεδο θεσμικού διαλόγου που οφείλουν να υπηρετούν οι εκπρόσωποι της δημόσιας υγείας, προστίθεται στην ανακοίνωση. Κλειστός θα είναι σήμερα και αύριο Τετάρτη ο κόμβος στη λεωφόρο Καλλιθέας και συγκεκριμένα οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας της λεωφόρου από το ύψος της οδού Καλλιπάτηρας έως το σημείο πριν την είσοδο στο αθλητικό κέντρο λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Κλειστές θα παραμείνουν και οι οδοί που συμβάλλουν στο συγκεκριμένο τμήμα, στη λεωφόρο Καλλιθέας, οι οδοί Δελφών, Δαμαγίτου και Ανταγόρα. Με νέα παρέμβασή του, το δίκτυο Ομπρέλα καταγγέλει τη συνεχιζόμενη ασυδοσία στην παραλία Τσαμπίκα και σε σχετική ανακοίνωση κάνει λόγο για τροχύλατες καντίνες 15 τετραγωνικών που μετατράπηκαν σε beach bar, εστιατόρια και υπαίθριο μασατζίδικο. Προβλήματα στην υδροδότηση της Ορονής θα προκληθούν σήμερα έως τη 1 μετά το μεσημέρι λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΡ. Η Ρόδος γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Μέρα Θάλασσας με συναυλία του σπουδαίου ερμηνευτή Χρήστου Θηβαίου στο φάρο του Αγίου Νικολάου αύριο Τετάρτη στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΕΠΣΟ Δεκανήσου θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη τύπου για τον 79ο τελικό κυπέλου Δωδεκανήσου μεταξύ του Φίβου Κρεμαστής και του Ευκλής Ορονής. Ο τελικός θα διεξαχθεί την Τετάρτη στις 7.30 στο Δημοτικό Στάδιο Διαγόρας με την παρουσία φιλάθλων και των δύο ομάδων. Παρελθόν αποτελούν από τον κολοσσό οι Αμερικανοί Τέβιν Μακ και Τσέβες Γκούντουιν, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες δεν περιλαμβάνονται στα πλάνα του Άρη Λυκογιάννη για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές θα επικρατήσουν σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 3 με 5 μποφόρ με βαθμία ενίσχυση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
4: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
5: Άντε στην
4: υγειά
5: μας!
4: Ινομαρχία. Στην πλατεία Καλλιθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
6: Η άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
7: Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
6: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
7: Διακοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
6: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
7: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
6: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
7: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα e-pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
6: Joy. Happy Living Ideas. Γεύσεις αέρινες, δελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες χειροποίητες δημιουργίες φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Top FM 102,4.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, Ρόδος είναι και γυρίζει, 11 λεπτά πριν από τις 2 και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον αγαπητό συνάδελφο Νικήτα Κουσκώση να μας πει τι ακριβώς έγινε συνέντευξη τύπου ολοκληρώθηκε προφανώς στην ΕΠΣ, στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΕΠΣ για τον αυριανό τελικό του κυπέλλου του Δεκανήσου. Νικήτα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε σένα και σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες. Πραγματικά ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, πριν από μισή ώρα περίπου.
0: Ναι, ναι.
1: Η συνέντευξη τύπου που έγινε στην αίθουσα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων του Δεκανήσου στο Καλλιπάτηρα για τον αυριανό τελικό ανάμεσα στο Φίβο και τον Ευκλή Σορονής. Ένας τελικός που αναμένεται να είναι γιορτή και από ό,τι εισέπραξα τα λεγόμενα των παρευρισκομένων θα υπάρχει πολλής κόσμος που το αντιμετωπίζει σαν γιορτή και που το αντιμετωπίζει σαν μια κατάκτηση για την φετινή πορεία. Φίβος και Ευκλής.
0: Ένα τελικό κυπέλλου, ναι, πάντα είναι κάτι ιδιαίτερο σε όλες τις διοργανώσεις, σε όλες τις χώρες. Ναι, και εδώ φαίνεται ότι θέλουν να το.
1: Φίβος και Ευκλής δεν έφτασαν στην κατάκτηση του τίτλου, οπότε τους έμενε το κύπελλο.
0: Ναι,
1: μένε
0: ναι.
1: Ευκλής για να γιορτάσει τα 100 χρόνια της ιστορίας του, όπως είπε ο πρόεδρος ο Μιχάλης ο Τωμάζος, και ο Φίβος για να τα κάνει 10 τα κύπελλα της κατακτήσης του στο χώρο του κυπέλου.
0: Μάλιστα.
1: Εκ μέρους της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου μίλησαν ο Χρυσόστομος ο Ψέλας και ο Κάλιστος ο Διακογεωργίου.
0: Ναι.
1: Μάλιστα ο Κάλιστος ο Διακογεωργίου αναφέρθηκε σε εκδηλώσεις που θα γίνουν πριν την έναρξη του τελικού στις 7.30 το βράδυ αύριο Δετάρτη.
0: Ναι, ναι.
1: Εκδηλώσεις που αφορούν κυρίως ενημέρωση για τον μυελό των οστών και αιμοληψία από εθελοντές αιμοδότες, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα σε έναν άνθρωπο τον οποίο τον είχα καθηγητή και εγώ όταν πήγαινα στο Βενετόκλειο. Η ΕΠΣ θα τιμήσει τον 88χρονο να υποθέσω, 90χρονο να υποθέσω, τόσο πρέπει να είναι ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Είναι εν ζωή ο γυμναστής ο Βασίλης ο Λεβέντης, ο οποίος ξεκίνησε τη δραστηριότητά του το 1958 από ό,τι διαμήθηκε. Αυτά θα γίνουν πριν από το ξεκίνημα του τελικού. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κόσμο,
0: ναι.
1: Δεν θα καθίσουν όλοι μαζί οι φίλαθλοι και των δύο ομάδων. Αναμένεται να έρθει πολλής κόσμος από τη Σορονή, από τον Ευκλή. Αναμένεται και πολλής κόσμος από την Κρεμαστή.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουν κληθεί οι ακαδημίες και των δύο συλλόγων να βρίσκονται στο γήπεδο. Οι φίλοι του Φίβου θα πάνε απέναντι, νομίζω, εκεί που κάθεται η οργανωμένη κερκίδα της θύρας 6 του Διαγόρα.
0: Ωραία.
1: Και στη σκεπαστή θα υπάρχουν οι επίσημοι και ο κόσμος,
0: μάλιστα,
1: ο υπόλοιπος που θα έρθει από τη Ρόδο για να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Τώρα, για λογαριασμό των αρχηγών,
0: ναι, ναι,
1: εκ μέρους του Ευκλή μίλησε ο Κώστας ο Λαός και εκ μέρους του Φίβου ο Τάσος ο Φτάκλας. Εκ μέρους των προπονητών μίλησε ο Γιάννης ο Χριστοδούλου για τον Ευκλή, λέγοντας μάλιστα ότι ο Γιάννης ο Μπερετούλης, ο προπονητής του Ευκλή, δεν μπορούσε να ήταν παρόν γιατί απουσιάζει για προσωπικό λόγο στην Αθήνα. Ενώ για λογαριασμό του Φίβου μίλησε ο Νίκος ο Ορφανίδης. Και φυσικά η συζήτηση τελείωσε με τους προέδρους, Μιχάλη τον Τωμάζο για τον Ευκλή και την Αθηνάτη Δελαπόρτα για την ομάδα του Φίβου.
0: Για την ομάδα του Φίβου. Μία κουβέντα των προπονητών, Νικήτα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, από μία δήλωση που θυμάσαι.
1: Από μια δήλωση που θυμάμαι.
0: Ναι, από τους προπονητές ή από τους παίκτες,
1: αυτό Νίκος που Ορφανίδης,
0: ξεχώρισε περισσότερο. Ναι.
1: Ο Νίκος Ορφανίδης είπε ότι έχω ξανάρθει εδώ σε αυτή τη θέση, έχω ξαναπάει σε τελικό, είναι επαναλαμβανόμενες οι εκδηλώσεις, εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτό που θέλω να πω, λέει ο Νίκος Ορφανίδης, είναι ότι και αυτό το τρόπαιο θέλω να το κατακτήσω αυτή τη φορά σαν προπονητής. Τις προηγούμενες ήμουν σαν προπονητής. Ο Γιάννης ο Χριστοδούλου, ο προπονητής του Ευκλή από τη δική του την πλευρά, είπε ότι
0: ο βοηθός προπονητής,
1: υπηρέτησε για πολλά χρόνια την ομάδα του Φίβου και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής, αλλά τώρα υπηρετεί τον Ευκλή και θα προσπαθήσει μαζί με τα παιδιά και με την υπόλοιπη ομάδα να κατακτήσει το τρόπαιο και να γιορτάσουν έτσι κατά τον καλύτερο τρόπο τα 100 χρόνια της ιστορίας τους.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Να θυμίσουμε ότι ο Φίβος, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, μάλλον ο Ευκλής στα παιχνίδια του πρωταθλήματος των δύο ομάδων επικράτησε και στα δύο μάτς, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, στο ένα μάλιστα ήμουν παρόν. Στο 1-3 μέσα στην κρεμαστή ήμουν παρόν.
0: Ναι.
1: Ο Ευκλής έχει
0: αυτό
1: πολύ καλή ομάδα.
0: Τίποτα. Αυτό δεν σημαίνει και τίποτα.
1: Αυτό δεν σημαίνει και τίποτα. Ναι. Ο Ευκλής έχει καλή ομάδα. Το ίδιο συμβαίνει και με το Φίβο, ο οποίος διακρίνεται ιδιαίτερα αυτή τη χρονιά που πέρασε για την προώθηση αρκετών νέων παιδιών.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι σημαντικό για το σύλλογο.
0: Έχει κάνει άλματα, η αλήθεια είναι, ο Ευκλής από τη Β' κατηγορία στην Α, έκανε πρωταθλητισμό, μέχρι κάποια στιγμή ήταν σε κοντινή απόσταση.
1: Αλλά έχω την αίσθηση από την εμπειρία μου ότι αυτά δεν ισχύουν σε ένα τελικό.
0: Όχι, θέλω να πω για τον Ευκλή ότι έχει κάνει άλματα και μόνο ότι έφτασε στον τελικό μέσα σε δύο χρόνια, δηλαδή ανέβηκε κατηγορία. Έκανε πρωταθλητισμό στην μεγάλη κατηγορία της Επτοδεκανήσου.
1: Είναι κάτι,
0: πήγε και στο τελικό.
1: Είναι κάτι είναι... στο οποίο στάθηκε ο Γιάννης ο Χριστοδούλου για τον Ευκλή.
0: Ναι,
1: ο οποίος είπε ότι είχαμε σαν στόχο από την αρχή το κύπελο και όποιος θα τ' άκουγε για μια νεοφώτιστη ομάδα όπως εμείς θα μας περνούσε για τρελούς. Αλλά τρελή τελικά δεν ήμασταν.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Νικήτα, θα τα πούμε και αύριο, θα έχουμε και έτσι παρουσίαση και, και στην ιστοσελίδα του σταθμού, το topfm1024.gr, και θα έχουμε την ευκαιρία και αύριο να μιλήσουμε για τον τελικό. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Δώσε μάικ. Λοιπόν, ακούσαμε τον Νικήτα Κουσκούση που ήταν παρόν στην συνέντευξη τύπου στην ΕΠΣΟ Δεκανήσου για τον αυριανό τελικό του κυπέλλου Δεκανήσου. Πάμε τώρα να κλείσουμε, υποδεχόμενοι εδώ στην τηλεφωνική μας γραμμή, την αγαπητή συνάδελφο Κυριακή Πετρίδου. Κυριακή, τι καλό μας φέρνεις.
2: Καλό μεσημέρι σε εσένα και στο πρόσφατο μας, Στέλιο. Κάτι διαφορετικό από αυτά που έτσι ασχολούμαστε συνήθως. Καθώς ναι, έχει να κάνει με νιάτα και το μέλλον και τις προοπτικές τους. Φαίνεται ότι έχουν έφεση στη ρομποτική οι μαθητές της Ρόδου, καθώς νωρίτερα

FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.

0: στην Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Top FM 102,4.
5: Προπονητής. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η συζήτηση του Ρασβάν Λουτσέσκου με τον Ιβάν Σαββίδη στον ΠΑΟΚ, στην οποία θα γίνει απολογισμός της νέας σεζόν και θα τεθεί επιτάπητος ο σχεδιασμός της επόμενης σενάρια στη Ρουμανία για τον 30χρονο Καμερουνέζο στόπερ της ΘΕΑΟΑ, Τζοϊσκίν Ντάουα, τον οποίο το δημοσίευμα συνδέει και με τον Παναθηναϊκό. Η λύση της συνεργασίας του με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο ανακοίνωσε όφη. Με το περιβραχιόνιο του αρχηγού οδήγησε τον όμιλο σε τρεις τελικούς μέσα σε ένα χρόνο, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του κυπέλου. Τίμησε τη φανέλα και την ιστορία της ομάδας μας, τονίζουν οι κριτικοί. Για τα ημιτελικά της Water Polo League γυναικών, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Εθνικό στις 5 με μετάδοση από Mega News. Μία ώρα αργότερα η Βουλιαγμένη αντιμετωπίζει στην έδρα της την Γλυφάδα. Πραξιδεύτερη στους τελικούς του πρωταθλήματος χάντμπολ γυναικών, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την ΑΕΚ στις 6-1-0 προηγείται η Ένωση. Στις 3 νίκες κρίνεται ο τίτλος. Τηλεοπτική κάλυψη.

0: Στέφανος Μπουρνάς θα είναι στην τεχνική και μουσική επιμέλεια.
1: Αλλά είναι ο Παναγιώτης Κεφαλάς.
2: Επειδή ήξερα δηλαδή να την πετυχαίναμε, γι' αυτό είπα εγώ τον πάνω, πες τους άλλους.
1: Ποιοι
2: τους ξέρεις, φαντάζομαι.
1: Ποιοι είναι οι άλλοι.
2: Για δες.
1: Ένα ταμπάκο βλέπω και μία πανούτσου.
2: Τι θες, τους καλύτερους έχουμε εδώ.
1: Εντάξει, παιδί μου, θα μπορούσαμε.
2: Κρέμ de la κρέμ.
1: Θα μπορούσαμε κάτι καλύτερο.
2: Αφρό.
1: Θα μπορούσαμε κάτι καλύτερο.
2: Ντροπή.
1: Και έσχος.
2: Όνειδος.

0: 2, 83, 4 και 5.
1: Ακόμα πως θα έρθεις βαθιά να μ' αγαπήσεις.
0: Το Arsenal κέρδισε,
2: ναι, όχι και έπαιρνε τις προτελευταίες υποβασμένους με 1-0 και τους χάρισαν και μια κόκκινη νομίζω.
1: Φτάνουν πια οι αλήθειες, μάγοι κρεμάσαν τα ραβδία και εμείς του κόσμου αλήτες.
0: Φεύγει ο Γκουαρδιόλα.
2: Έφυγε, τέλος, γεια σας.
0: Ναι, δηλαδή τι.
2: Τι, γεια σας. Τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Ακούγεται για την καβάλα.
2: Ναι, αλλά τώρα επειδή έφυγε και ο Κόντε, κονταραχτυπιούνται.

0: και εμείς έχουμε τάτσι. Δεν θέλουμε άλλο. Δεν ξέρω αν τον έχουμε ακόμα δηλαδή. Αλλά μια χαρά είναι ο τάτσι για μας.
1: Ποτέ μιλές τελικά για την καβάλα. Γιατί μπορεί να ξημερώσει κάτι άλλο. Πού θα παίζουμε του χρόνου.
0: Τώρα κι εσύ δε...
1: Ρωτώ.
0: Τρίτη δίκη λογικά.
1: Α.
0: Στην Ελλάδα βρισκόμαστε, δεν μπορούμε να είμαστε και σίγουροι.
1: Οκ. Okay.
0: Λοιπόν, έχει και ένα Bournemouth City σήμερα στις 9.30.
1: Λες, μπα.
0: Όχι. Και έχει και 14ο.
1: Ναι.
0: Chelsea, τότε. Παίρνω ένα χ και από απόψε σώζω τη χρονιά.
1: Ωραία. Chelsea τότε να μην είναι.
0: Chelsea τότε. Καλύτερα. Εμείς εκτός έδρας είμαστε καλύτεροι, να ξέρεις.
1: Οκ. Okay.
0: Λοιπόν, πάμε σε γραμμούς γιατί υπάρχει.
1: Παρακαλώ.
0: Υπάρχουν και ανυπόμονοι. Χαίρετε.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Γεια χαρά.
2: Παναθηναϊκός είμαι, Γιώργος λέγομαι.
1: Γεια σου Γιώργο.
2: Δεν μου λέτε, έχει πάρει απόφαση ο Παναθηναϊκός να αλλάξει τον προπονητή του.
0: Όπως όλα δείχνουνε.
1: Μάλλον πάει για αλλαγή, είναι μάλλον.
2: Δηλαδή είναι αποτυχημένος αυτός ο άνθρωπος. Έτσι το βγάλαμε και αυτό είναι αποτυχημένο. Για ποιο λόγο, εσείς
1: καλά, δεν έκανε και. Δεν έκανε και τα.
2: Δεν πήρε το πρωτάθλημα.
1: Ναι, δεν έκανε και μια φοβερή χρονιά όσο ήταν στο Παναθηναϊκό.
2: Αλλά οκ. 8 βαθμούς πίσω το Λεβαδιακό.
0: Όταν ήρθε δεν ήταν. Αυτό ήταν 2 βαθμούς.
1: Ωραία, και.
2: Και. Ήταν 3 μήνες προπονητής. Τι να κάνει ο άνθρωπος.
0: Δεν είναι 3 μήνες.
2: Την έβγαλε αυτός, έκανε προετοιμασία.
0: Έχετε δίκιο ότι δεν έκανε προετοιμασία.
1: Έχετε δίκιο.
0: Αλλά ήρθε τον Οκτώβριο όμως.
1: Ξέρετε, δεν κάνουμε εμείς το σχεδιασμό του Παναθηναϊκού.
0: Και ξαναλέω, δεν ήρθε πριν από 3 μήνες. Ήρθε τον Οκτώβριο.
2: Κάνουμε.
1: Ναι, όχι, απλά.
2: Δεν σας είπα να βρείτε εσείς. Τέλος πάντων. Μια φορά εχθές που κάνανε τα παιδιά εκεί στο. Στην εκπομπή το 76% έξαν ότι θέλει ο κόσμος να μείνει ο προπονητής. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, 15 χρόνια έχουνε, 25 θα κάνουν να πάρουν πρωτάθλημα με το κάθε 3 μήνες να αλλάζουν προπονητή.
1: Είναι κακό να αλλάζεις προπονητή κάθε 3 μήνες, είναι δεδομένο, όπως είναι κακό να μην δίνεις τη δυνατότητα σε έναν προπονητή τον οποίο τον πήρε στη μέση της σεζόν, και λίγο πιο πίσω πόσο ήτανε, να μην του δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσει μια ολόκληρη χρονιά για να δούμε. Ναι, εντάξει, αυτό είναι μια γενική.
2: Αφήστε τον άνθρωπο να παίξει μια χρονιά.
1: Είναι
2: να
1: μια
2: δούμε
1: δική μου γενική τοποθέτηση, την οποία όμως, ξέρετε, επειδή δεν καθορίζουμε εμείς τις βλέψεις μιας ομάδας κτλ. Και είναι και ανέξοδο αυτό που κάνουμε εμείς, είναι και ανέξοδο, ξέρεις. Δεν πληρώνουμε κάτι.
0: Όχι μόνο αυτό. Δεν μας τα γίγαν σε ευθύνες.
1: Ναι. Τι αυτό. Ναι.
2: Δεν σας έδειξα ευθύνες.
0: Όχι, δεν μιλάμε για αυτό. Όχι, στο γενικότερο κομμάτι.
1: Γενικά το λέμε.
2: Okay.
1: Γενικά πάντως, αν θέλει μια ομάδα να προοδεύσει, πρέπει να πάρει έναν προπονητή, να τον αφήσει,
0: για
1: να τον σχεδιάσει, να τον στηρίξει. Να του κάνει τα θέλω του και από εκεί και πέρα να κριθεί. Δεν μπορεί να κριθεί ο Μπενίτε θα είναι καλός ή κακός προπονητής.
2: Αυτό
1: για το διάστημα που παρέμεινε.

0: κάνουμε με μια προετοιμασία, διότι το Δεκέμβριο, το Γενάρη θα θέλουν άλλο προπονητή. Θα πάρουν λέει ένα Δανό τώρα, ποιος ξέρει ποιος είναι αυτός. Άλλωστε το Γενάρη. Γι' αυτό κάνουμε να πάρουμε 15 χρόνια πρωτάθλημα.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ που με ακούσατε.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
2: Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφω.
3: Πάνω στη μούρλα τη γλυκιά και στο τρελό με θύση.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
8: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
7: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
12: Λοιπόν, σε έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
11: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
12: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
11: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
13: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, φίλε, δεν μπορώ να σου πω. Καταρχήν, ανάμεσα στο Final Four και παίζοντας Ολυμπιακούς τελικούς, πραγματικά θα είναι αστείο να συζητάμε αν ο Ολυμπιακός πάρει το Μοντέρο, το Μακιντιάρ, τον άλλον, πώς το λένε, από τις Αλγκύρες κτλ. Είναι το αποκλείο να κάθεται να συζητάει ο Ολυμπιακός και κάθε σοβαρή ομάδα εν ώρα του...
1: Εγώ λέω το συζητάει και ο Ολυμπιακός, άντε.
0: Ναι.
1: Με τον Φραντζίσκο που είναι στις Άλκυρες και δεν. Ο Μοντέρο έρχεται και αυτό να παίξει Champions League, που να πω. Final Four.
0: Ναι,
1: τι ήταν, παιδιά, δεν ακολουθεί την αποστολή τώρα. Τελευταίε δύο μέρε δεν είμαι εκεί. Focus. Απλά μιλάω με του μάνατζερ.
0: Μιλάω με τον Ολυμπιακό και μου πιάνουν και την κουβέντα και μου λένε ότι κοίταξε να δει. Εντάξει, επειδή θα παίξουμε και μαζί, σε παρακαλώ πολύ. Όχι, και
1: είναι άλλο,
0: θα είναι σαχλαμάρι.
1: Είναι άλλο αν υπάρχει ενδιαφέρον, κάποια προσέγγιση κτλ. Και άλλο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν γίνεται
0: ενταλαβέρι.
1: Έχει διαφορά το ένα με το άλλο.
0: Είναι αφύσικο να έχει παίκτε οι οποίοι θα πάνε να παίξουν εκεί.

και να ξέρουν ότι η ομάδα σου συζητάει με κάποιον άλλον που θα έρθει στη θέση σου. Είναι τρομερά σαχλαμάρα, μεγάλη, ατελείωτη.

φίλε μου από τη Μαδρίτη Χρήστο, όταν ήταν να πάρει ο Παναθηναϊκός τον Μπενίτεθ, εγώ κατέθεσα την άποψή μου, διότι το γνωρίζω πάρα πολύ καλά από τη Λίβερπουλ, διότι ως γνωστό παρακολουθώ τη Λίβερπουλ από μικρό παιδάκι. Κατέθεσα την άποψή μου κτλ. Άλλο αυτό και άλλο αυτό που γίνεται με τον κάθε Μπενίτεθ και με τον κάθε προπονητή που έρχεται στην Ελλάδα για να δουλέψει. Από τη στιγμή που αποφασίζεις να πάρεις ένα τέτοιο προπονητή, να δώσεις ένα σκασμό λεφτά για να έρθει εδώ, πρέπει να του δώσεις και τη δυνατότητα να δεις το έργο του κτλ. Κτλ. Δεν μπορεί και δεν πιστεύω ότι κάποιος στον Παναθηναϊκό σήμερα διαπίστωσε ότι ο Μπενίτεθ δεν κάνει. Πραγματικά κάποιος από τον Παναθηναϊκό διαπίστωσε τώρα ότι ο Μπενίτεθ δεν κάνει, θα πρέπει να τον φωνάξει ο διοκτήτης της ομάδας στο γραφείο του και να του εξηγήσει και να του πει γιατί δεν μου το είπες πριν από τόσο καιρό που τον πήρα.

0: Πότε είναι η τελική του Τσουλού και τα λοιπά? Την άλλη εβδομάδα είναι. Αρχίζουν από την άλλη εβδομάδα. Πότε είναι?
1: Από τώρα αρχίζουν.
0: Τι από τώρα, δηλαδή από σήμερα?
1: Από σήμερα, ναι. Τώρα παίζουν.
0: Ναι, για πες.

0: Λοιπόν, η Σάκαρη αποκλείστηκε. Έλα τώρα που θα σκορώσει με τη... Ρωτάω ρε, λέει να μην μαθαίνω. Λοιπόν, αύριο έχουμε τον πρώτο τελικό.
1: Που είναι ποιος?
0: Η Europa League, στην Κωνσταντινούπολη, Freiburg, Aston Villa.
1: Freiburg, Aston Villa, ναι. Ωραία.
2: Καλός θάνατος.
0: Μια χαρά, γιατί να μην είναι καλός.
1: Καλός θάνατος.

0: Σάββατο.
1: Ναι.
0: Όχι αυτό, το άλλο.
1: Το άλλο.
0: Έχουμε τελικό Champions League. Paris Saint-Germain Arsenal. Πρόσεξε με όμως.
1: Ναι.
0: 7 η ώρα.
1: Τόσο νωρίς.
0: Τόσο νωρίς, γι' αυτό πρόσεξε με. Ενώ το Freiburg.
1: Άστον Βίλα.
0: Είναι νομίζω στις 8, αλλά κάτι να το τσεκάρω.
1: 7 η ώρα τελικό Champions League.
0: Όχι, 10 η ώρα είναι το Freiburg Aston Villa αύριο. Κανονικά στην ώρα που έχουμε συνηθίσει.

0: Και την άλλη Τετάρτη,
1: ναι,
0: είναι το Crystal Palace Radio Vallecano στις 10 ώρα το βράδυ και αυτός. Ο τελικός στην Red Bull Arena.
1: Άρα, τα χαιρετίσματά μου στο φίλο μου τον Μιχαήλ. Γεια σου, αρχηγέ.
0: Άρα, αύριο Τετάρτη, τελικός Europa Freiburg στον Βίλα. Την άλλη Τετάρτη, τελικός conference Crystal Palace με την με τη Ράγιο. Και σε 10 μέρες, το άλλο Σάββατο, 7 η ώρα το απόγευμα, έχουμε το Paris Arsenal.

0: Ένας φίλος που θέλει να σου κάνει πλάκα, παίζεις Chelsea Tottenham καρφωτό διπλό.
1: Καθόλου πλάκα, δεν το βλέπω τόσο αστείο. Ξαναλέω, είμαστε καλύτεροι εκτός έδρας και η Chelsea τον τελευταίο καιρό είναι σε μαύρο χάλι. Όχι ότι εμείς είμαστε σε άσπρο, εμείς είμαστε σε κατά μαύρο, αλλά εντάξει. Παίξε ένα χ2 εδώ για να δω πόσο δίνει και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι.
0: Ένας φίλος μου λέει ότι μιλάς για την εσύ που η ομάδα σου θέλει να αλλάξει 5-6 προπονητές, άνθρωπε, και στην ομάδα μου αλλά και σε οποιαδήποτε ομάδα η θέση μου είναι η ίδια, ότι δεν μπορεί να αλλάζεις τον προπονητή μέσα στην σεζόν. Πρέπει να τον αφήνεις να κάνει τη δουλειά του κτλ. Δεν αλλάζω θέση ούτε αν πρόκειται για την ομάδα μου ή αν πρόκειται για άλλη ομάδα.
1: Θυμίζω ότι κλείνουμε 30 χρόνια στις 8 του Ιούνιου. Sport FM και γιορτάζει, διορίζει, γλεντάει, τα κάνει όλα. Το μεγάλο δώρο είναι ένα Cherry Tingo 4 Hybrid. Μπορείτε να μπείτε στο Instagram του Sport FM και να ακολουθήσετε την πολύ πολύ απλή διαδικασία για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει σε λίγες μέρες και ίσως να είστε εσείς ο τυχερός που θα πάρει αυτή την αμαξάρα. Εάν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Cherry Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδύθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άντι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συρροή, ασκήθηκε από την προϊσταμένη της εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου σε βάρος του 44χρονου οδηγού για το διπλό θανατηφόρο τροχαίο Σταφάντου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 57χρονη μητέρα και 26χρονη κόρη της. Ο 44χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία 2 ημερών για να προετοιμάσει την απολογία του. Αύριο Τετάρτη στις 11 το πρωί θα γίνει κηδεία μητέρας και κόρης που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα το οποίο συγκλονίζει τη Ρόδο αλλά και ολόκληρη τη χώρα. Όπως ανακοινώθηκε από τους συγγενείς, η κηδεία της Μαρίας Χατζη Εμμανουήλ, 57 ετών, και της κόρης της Αρμονίας Κακιού, 26 ετών, θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Ταξιαρχών στο κημητήριο της Ρόδου. Ο ιδιοκτήτης εταιρείας οδικής ασφάλειας Μουσταφά Σιέχ, που έφτασε από τους πρώτους στο σημείο όπου συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδου Λίνδου, σε δηλώσεις του στον Top FM και την εκπομπή Ρένα στα γεγονότα, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι τέτοια φρίκη δεν έχω ξαναδεί, παρότι κάνω αυτή τη δουλειά πολλά χρόνια. Και πρόσθεσε πως το συγκεκριμένο σημείο στη Ρόδου Λίνδου θεωρείται εδώ και πολύ καιρό επικίνδυνο, έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν θανατηφόρα δυστυχήματα, ωστόσο υπήρξαν αντιδράσεις και δικαστικές προσφυγές που μπλόκαραν τις σχετικές παρεμβάσεις. Αυτό το σημείο πρέπει να κλείσει. Έχουν χαθεί άνθρωποι εκεί, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Μουσταφά Σιέχ. Ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Γιάννης Βαλινάκης, μιλώντας στο Top FM και την εκπομπή Ρένα στα γεγονότα, εξέφρασε έντονη ανησυχία για το υποδιαμόρφωση τουρκικό νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας, προειδοποιώντας ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόπειρα αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο. Μιλάμε για προσπάθεια αλλαγής των ελληνοτουρκικών συνόρων δια νόμου, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βαλινάκης, προσθέτοντας την εκτίμησή του ότι η Τουρκία δεν θα περιοριστεί σε θεωρητικές αξιώσεις, αλλά θα επιχειρήσει να επιβάλλει τις θέσεις της με υβριδικούς τρόπους και σταδιακές προκλήσεις. Νεκρός στο λιμάνι της Καλύμνου εντοπίστηκε άνδρας που έφερε τραύματα από μαχαίρι και ο οποίος, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κατέληξε στη θάλασσα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα επέβαινε σε αλλιευτικό σκάφο στην Καλύμνο μαζί με ακόμη έναν άνδρα. Ο κυβερνήτης του σκάφου συνελήφθη και, όπως έγινε γνωστό, οι δύο άνδρες είχαν συλληφθεί προημερών για υπόθεση ναρκωτικών. Ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου, σε ανακοίνωσή του σχετικά με τις δημόσιες τοποθετήσεις που αφορούν στη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, καθώς και στην υποστελέχωση των δομών υγείας στα νησιά, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι προκαλεί θλίψη και αγανάκτηση το γεγονός ότι σε δημόσια ραδιοφωνική τοποθέτηση της 12ης Μαΐου, ο διοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, κ. Χρήστος Ροηλός, προέβη σε απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς εις βάρος εκπροσώπων του Συλλόγου Νοσοκομιακών Ιατρών Ρόδου. Τέτοιου είδους αναφορές χαρακτηρίζονται τουλάχιστον ατυχείς και άστοχες, καθώς δεν συνάδουν με το επίπεδο θεσμικού διαλόγου που οφείλουν να υπηρετούν οι εκπρόσωποι της δημόσιας υγείας, προστίθεται στην ανακοίνωση. Κλειστός θα είναι σήμερα και αύριο Τετάρτη ο κόμβος στη λεωφόρο Καλυθέας και συγκεκριμένα οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας της λεωφόρου από το ύψος της οδού Καλυπάτηρας έως το σημείο πριν την είσοδο στο αθλητικό κέντρο λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Κλειστές θα παραμείνουν και οι οδοί που συμβάλλουν στο συγκεκριμένο τμήμα, στη λεωφόρο Καλυθέας, οι οδοί Δελφών, Δαμαγίτου και Ανταγόρα. Με νέα παρέμβασή του, το δίκτυο Ομπρέλα καταγγέλει τη συνεχιζόμενη ασυδοσία στην παραλία Τσαμπίκα και σε σχετική ανακοίνωση κάνει λόγο για τροχύλατες καντίνες 15 τετραγωνικών που μετατράπηκαν σε beach bar, εστιατόρια και υπαίθριο μασατζίδικο. Προβλήματα στην υδροδότηση της Ορονής θα προκληθούν σήμερα έως τη 1 μετά το μεσημέρι λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΡ. Η Ρόδος γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Μέρα Θάλασσας με συναυλία του σπουδαίου ερμηνευτή Χρήστου Θηβαίου στο φάρο του Αγίου Νικολάου αύριο Τετάρτη στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΕΠΣΟ Δεκανήσου θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη τύπου για τον 71ο τελικό κυπέλου Δωδεκανήσου μεταξύ του Φίδου Κρεμαστής και του Ευκλής Ορονής. Ο τελικός θα διεξαχθεί την Τετάρτη στις 7.30 στο Δημοτικό Στάδιο Διαγόρας με την παρουσία φιλάθλων και των δύο ομάδων. Παρελθόν αποτελούν από τον κολοσσό οι Αμερικανοί Τέβιν Μακ και Τσέβες Γκούντουιν, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες δεν περιλαμβάνονται στα πλάνα του Άρη Λικογιάννη για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές θα επικρατήσουν σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 3 με 5 μποφόρ με βαθμία ενίσχυση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
0: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
6: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Είναι συγκλονιστικό. Αποσυντονιστήκαμε τελείως. Είναι συγκλονιστικά τα μηνύματα που έχουμε λάβει από εσάς, που αμέσως δεν ξέρω, πάμε σε διαφήμιση.
1: Πάμε ακριβώς, πάμε διαφημιστικό να επανέλθουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
4: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
3: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
4: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
5: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
6: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στην νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
13: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
12: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
13: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
14: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
15: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
16: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official Partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6. Συνεχίζουμε. Προσαρμοζόμαστε και προχωράμε. Πάμε σε γραμμές, πάμε στους φίλους που περιμένουν. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
17: Ναι, γεια σας.
0: Γεια χαρά.
17: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
17: Τέλειωσα από Κηφισιά. Θέλω να πω χρόνια πολλά Sport FM. Δεν ξέρω αν μπορούσα να επικοινωνήσω εκείνη την ημέρα. Γιατί πραγματικά αυτός είναι ο σταθμός που ακούμε. Με ήθος και με ύφος. Και με αξιοπρέπεια. Μπράβο σας.
0: Να είστε καλά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
17: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
18: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
18: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
18: Παιδιά, Αντώνης από Κρήτη, Ηράκλειο. Συγχαρητήρια καταρχήν. Σας ακούω χρόνια. Δεν έχει τύχει να πάρω ποτέ τηλέφωνο. Τώρα ένιωσα την ανάγκη να πάρω τηλέφωνο. Να δώσω τα συλληπιτήριά μου στο φίλο που είχα στη γυναίκα του. Και αν μου επιτρέπετε να του πω να μείνει δυνατός, να μείνει γερός. Και αν έχουν μείνει και πίσω, απραγματοποιεί τα όνειρα, να ζήσει για να τα κάνει πράξη για τη γυναίκα του. Μόνο αυτό ήθελα να πω, παιδιά. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
18: Γεια χαρά.

0: Πάμε, επιστρέφουμε. Παναγιώτη Κεφαλάς, έλα Παναγιώτη.
1: Χαίρετε.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Η αντίστροφη μέτρησή μας είναι. Δεν έμεινε τίποτα, μερικές ώρες.
1: Ναι. Σιγά σιγά.
2: Δεν είναι μέρες.
1: Ξεκινάμε.
2: Ετοιμάζομαι.
1: Καλά, με συνεντεύξεις τύπου, με αφήξεις ομάδα, με προπονήσεις.
2: Πλέον όλα. Η ελληνική πολιτεία μέσω ανακοίνωσης μας έβγαλε ότι θα είναι πολύ δρακόντρια. Θα είναι δρακόντρια τα μέτρα ασφαλείας. Μιλάμε για μια διοργάνωση η οποία θα προβληθεί σε όλο τον πλανήτη. Έτσι. Μιλάμε και η Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή είναι το δεύτερο καλύτερο πρωτάθλημα. Μετά το NBA αυτή τη στιγμή παγκοσμίως όσον αφορά τον μπάσκετ τουλάχιστον και εντάξει, για μερικούς εξημών εμείς το θεωρούμε καλύτερο και ανώτερο από το NBA, όχι από άψη ταλέντη και ποιότητας αναγκαστικά, αλλά γενικά από το είδος μπάσκετ το οποίο βλέπουμε. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας, περιμένουμε όπως είπατε και εσείς τις ομάδες, οι ομάδες οι οποίες και ας το πούμε και αυτό ότι ξέχωρα από τη Real νομίζω από τις 4 του Final Four μόνο η Real έχει κάποια σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα, να το υπενθυμίσουμε και αυτό, γιατί όπως είπαμε πρέπει να ετοιμαστούμε σιγά σιγά, είναι και το αγωνιστικό, έτσι, ωραία τα καλά, ωραία τα οι δηλώσεις, ωραία περάσαμε και στα play-off που λέει ο λόγος, εννοώ με τις μάχες τις οποίες είδαμε, αλλά τώρα είμαστε στην τελική ευθεία. Η Real λοιπόν, όπως όλα δείχνουν και όπως είχε γίνει γνωστό πριν από μερικές εβδομάδες, θα στερηθεί και τους δύο ψηλούς της, και τον Ταβάρες και τον Άλεξ Λεν. Από την άλλη, η προσεγγίση αντίπαλος του Ολυμπιακού, η Φενέρμπαχτσε, δεν έχει προβλήματα από ό,τι βλέπουμε, ή τουλάχιστον ό,τι αναφέρει το ρεπορτάζ τις τελευταίες ώρες, αν εξαιρέσουμε ως απουσία τον Ζίλσον Μπάγκο, που είναι απουσία από την αρχή της σεζόν, δεν έπαιξε και σχεδόν καθόλου με την Φενέρ, και ούτως ή άλλως το κοινό αυτό, το κενό αυτό του Ζίλσον Μπάγκο, του ψηλού, έχει καλυφθεί από τον παίκτη ο οποίος ξεκίνησε φέτος στην ΑΕΚ. Να παίζει ο Κρις Σίλβα, είναι ο παίκτης ο οποίος τον αντικατέστησε. Από την άλλη, η Βαλένθια ενδεχομένως να στερηθεί τις υπηρεσίες του Λόπεθ Αροστέγη, αλλά τον δίνουν αμφίβολο, όπως και τον Ιωσέπ Πουέρτο. Αν το θυμάστε, ο Πουέρτο είχε τραυματιστεί στο τρίτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, στο πρώτο από τα δύο το οποίο έγινε στο Telecom Center, στα play-off, και εκτότε δεν έχει ξαναπήξει. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός επίσης, μετέφερε και το ρεπορτάζ το πρωί ο Νίκος, έχει ο Γιώργος Μπαρτζόκας όλους τους παίκτες στην διάθεσή του για αυτήν την πολύ μεγάλη γιορτή. Πριν από μερικές ώρες, μάλιστα, και νομίζω ότι πρέπει να το έχει καταλάβει και ο κόσμος, εμείς το περιμένουμε γιατί είναι η δουλειά μας αυτή ούτως ή άλλως, το έχει καταλάβει και ο κόσμος όταν πλησιάζουμε στο Final Four της Ευρωλίγκας, όπου γίνονται τα περισσότερα deal, μάλλον τα πιο 38 deal κατά τη διάρκεια των Final Four. Στο πλαίσιο αυτό και στην ονοματολογία την οποία βγαίνει, βγήκε στην επιφάνεια το όνομα του Τζιν Μοντέρο, Ζαν Μοντέρο όπως θέλετε πείτε το, του Δομινικανού εκρηκτικού γκάρντ και του εκ των MVP της φετινής Βαλένθια, ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Αυτά αναφέρουν οι Ιταλοί τουλάχιστον. Το Sportando, το οποίο είναι ένα αρκετά έγκυρο ιταλικό site, δεν γνωρίζω βάσει του ρεπορτάζ αν έχει βάση το συγκεκριμένο, γιατί μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος με τις εμφανίσεις που έκανε φέτος
1: έχει εκπληκτικό. Λογικά θα αποτελέσει το μήλον της έδρας φέτος.
2: Σαφέστατα και θα αποτελέσει το μήλον της έδρας. Ο ίδιος πάντως, το περιβάλλον του μάλλον, γιατί νομίζω ο ίδιος δεν το έχει δηλώσει ανοιχτά, αν δεν μου διαφεύγει κάτι, είναι ότι αυτό το καλοκαίρι θα ήθελε να δοκιμάσει το NBA. Κάτι που ισχύει και αντίστοιχα και με τον Φρανσίσκο, αλλά νομίζω ότι επειδή ακούγονται αρκετά μεγάλα ποσά και για τους δύο, δεν ξέρω αν αυτά τα ποσά τους
1: επηρεάζουν.
2: Και έτσι, έστω ας το πούμε, φρενάρουν ή να αναβάλουν το όνειρο του NBA αυτοί οι δύο παίκτες. Ο Μοντέρο, να θυμίσουμε ότι πριν από μερικές ημέρες έπαιξε και στο ρεπορτάζ της Χάπολ Τελαβίβ πάρα πολύ δυνατά. Επίσης, πολύ σημαντικό όσον αφορά τον Μοντέρο, να πούμε ότι έχει ένα buyout από την Βαλένθια, γιατί δεσμεύεται με συμβόλαιο ούτως ή άλλως. Το οποίο buyout, άλλα ρεπορτάζ το δίνουν γύρω στα 600-700.000 ευρώ, άλλα ρεπορτάζ το δίνουν ακόμη και στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Με το 1,5 εκατομμύριο ευρώ έπαιξε και το ρεπορτάζ της Χάπολ, η οποία εκτός ότι προτίθεται να πληρώσει αυτό το 1,5, αν ισχύει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ που είναι η ρήτρα του Μοντέρο, μάλιστα φέρεται και διατεθειμένο να του προσφέρει μέχρι και 3,5 εκατομμύρια δολάρια ετησίως συμβόλαιο για να τον δελεάσει τον συγκεκριμένο παίκτη, και αυτό το προτίθεται να πληρώσει αυτό το 1,5, αν ισχύει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ που είναι η ρήτρα του Μοντέρο, μάλιστα φέρεται και διατεθειμένο να του προσφέρει μέχρι και 3,5 εκατομμύρια δολάρια ετησίως συμβόλαιο για να τον δελεάσει τον συγκεκριμένο παίκτη, και αυτά τα ποσά μπορούμε να τα ακούμε και να μας ακούγονται πάρα πολύ υπερβολικά, αλλά να υπενθυμίσουμε ότι πάντα σύμφωνα με τους Ισραηλινούς του χρόνου το budget της Χάπολ θα είναι ακόμη πιο ανεβασμένο, οπότε θα είναι αναμφίβολα μία από τις ομάδες που αυτό το καλοκαίρι θα μπει πάρα μα πάρα πολύ δυναμικά.
1: Και είναι και τέτοια δυναμική τη ομάδα που για να μπορέσει να ματσάρει προσφορές από συλλόγους με πολύ μεγαλύτερη ιστορία, φανέλα, ξέρεις και...
0: θα ξαναπώ την άποψή μου. Είναι γελίο να ακούγονται αυτά τα πράγματα για έναν παίκτη ο οποίος τώρα θα έρθει να παίξει Final Four, για μια ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός που είναι στο Final Four. Η σκέψη και μόνο ότι μπορεί κάποιος να πλησιάσει τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή για να συζητήσει με τα γραφικά ή και τον ίδιο τον παίκτη, τη θεωρώ γελία.
1: Μόνο δεύτερο μάναζε και τα λοιπά αυτό, σε μια φιλολογική κουβέντα. Να μπει τώρα είτε ο παίκτης, είτε οι ομάδες, είτε η Βαλένθια, είτε ο Ολυμπιακός.
0: Τρία πουλάκια κάθονταν και πλέκανε.
1: Ναι, δεν είναι το timing.
2: Μα και εγώ για να είμαι ειλικρινής, ξεκίνησα λέγοντας ότι πάντα κατά τη διάρκεια του Final Four γίνονται τα deal και πάντα βγαίνουν και διάφορες φήμες. Οι οποίες ενδεχομένως να μην βγαίνουν από τις ομάδες ή στην πλειοψηφία να μην είναι αυτές οι φήμες από τις ομάδες. Να είναι από μανατζερικά γραφεία γιατί πρέπει να κλείσουν κάποιο ένα πολύ καλό deal. Με αρκετά χρήματα, οπότε καταλαβαίνουμε ότι μπορεί και αυτό το δημοσίευμα να είναι στο πλαίσιο αυτό, δηλαδή μπορεί να μην σημαίνει κάτι δηλαδή. Άλλωστε το ξαναπάμε, το παρατηρούμε σχεδόν να γίνεται κάθε χρόνο αυτό. Βλέπετε στα μέσα της σεζόν, Δεκέμβρη, Γενάρη, ακόμη και Φεβρουάριο να ακούγονται ονόματα. Όχι, θα ακουστούν Απρίλιο-Μάιο και ειδικά τον Μάιο όταν είναι το φαναφόρο.
1: Όλα σιγά σιγά ολοκληρώνεται η σεζόν.
2: Κατά ψέματα να έχουν γίνει πολλά deal μέσα στο Final Four. Τώρα πόσο είναι κοντά ή όχι η συγκεκριμένη περίπτωση και πόσο ευσταθεί, για να είμαστε έτσι ειλικρινείς, αλλά τουλάχιστον στο αγωνιστικό κομμάτι του Ολυμπιακού, επειδή μιλάμε για τον παίκτη ο οποίος ακούστηκε για τον Ολυμπιακό, γράφεται για τον Ολυμπιακό σύμφωνα με τους Ιταλούς ο Μοντέρο, νομίζω ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας αυτή τη στιγμή είναι το τελευταίο πράγμα που τον ενδιαφέρει.
0: Πάντως από το συγκεκριμένο που βγήκε τον αυτόν δεν πετυχαίνει ελέφαντα στα δύο μέτρα.
2: Η αλήθεια είναι ότι παλιότερα ήταν λίγο πιο εύστοχος, ας το πούμε.
0: Τώρα πια το δεν πετυχαίνει διάστημα... ελέφαντα. Ναι.
2: Ναι. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να κρίνω τη δουλειά του καθενός, αλλά...
0: Όχι, εκ του αποτελέσματος το λέω, ρε φίλε, δεν το λέω για...
2: κοίταξε να δεις τώρα, άμα έχεις καλές σχέσεις με κάποιον μάνατζερ, γιατί μπορεί ο μάνατζερ γράψει αυτό λίγο και ας μην καταλήξει τον Ολυμπιακό.
0: Αυτό δεν είναι δουλειά όμως, αυτό είναι εξυπηρέτηση.
2: Αυτό είναι χρηματιστήριο, γιατί χρηματιστήριο έχει γίνει και αυτό. Οπότε να ανέβουν
0: εγώ πάλι,
2: και
0: εγώ πάλι λέω ότι ο παίκτης θα μείνει στη Βαλένθια, διότι η Βαλένθια προχθές έκανε δήλωση ότι θα ματσάρουν οποιαδήποτε πρόταση υπάρχει, εκτός αν θέλει ο παίκτης να πάει στην Αμερική.
2: Και μια στιγμή μιλάμε για Βαλένθια, να μην νομίζει ο κόσμος ότι η Βαλένθια είναι μια ομάδα που μπορεί να τα λέει στα λόγια ότι μπορεί να ματσάρει προσφορές. Ο ιδιοκτήτης της Βαλένθια, ο κύριος Ρότζ, ο Χουάν Ρότζ, είναι ο δεύτερος πιο πλούσιος Ισπανός αυτή τη στιγμή. Ο πιο πλούσιος είναι που έχει τα γνωστά καταστήματα στα ρούχα, για να μην κάνουμε διαφήμιση. Και ο δεύτερος είναι ο κύριος Ρότζ, ο οποίος έχει την μπασκετική Βαλένθια. Δεν έχει καμιά σχέση η μπασκετική με την ποδοσφαιρική ιδιοκτησιακά. Δεν είναι. Δεν συμβαίνει αυτό και στην Ισπανία. Δεν είναι, ας πούμε, Real Barcelona που είναι ένας ιδιοκτήτης και γενικά είναι ένα κλαμπ με μέλη και αυτά. Έχει πάρα πολλά χρήματα. Είδαμε ότι έχτισε και μια γηπεδαρά. Έχει αυτή τη στιγμή το καλύτερο γήπεδο και γενικά, αν τους ανοίξει η όρεξη και στην Βαλένθια, βέβαια εκείνοι θέλουν να το πάνε και λίγο πιο μεθοδικά. Δηλαδή θέλουν να βάλουν και στη διαδικασία παραγωγής παικτών. Γιατί έχουν και ενδεχομένως να έχουν τις καλύτερες υποδομές τουλάχιστον για τις ακαδημίες. Το πάνε λίγο διαφορετικά. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι αν, εφόσον τους ανοίξει η όρεξη φέτος, και νομίζω δεν έχουν κάποιον άλλο λόγο να μην τους ανοίξει, μιλάμε για μια ομάδα που έφτασε στο Final Four. Δεν μπορείς δηλαδή, αν θες να δείξεις μια συνέπεια και μια συνέχεια σε αυτό, και αν έχεις όραμα βέβαια να δείξεις ότι έχεις όραμα, προφανώς θα εξακολουθείς να επενδύεις και εφόσον είσαι πλέον, λογίζεσαι μια ομάδα Final Four, νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσεις το ίδιο μονοπάτι, δηλαδή να συνεχίσεις τις ίδιες επενδύσεις, και οπότε αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι, για να καταλέξουμε, πολύ εύκολο, κατά την ταπεινή μου γνώμη και έτσι όπως βλέπω κινείται η κατάσταση, να πάρεις και παίκτη εύκολα από τη Βαλένθια πια.
1: Ακριβώς.
2: Όπως ήθιστε δηλαδή στις ομάδες οι οποίες είναι Final Four, μπορεί να πάρεις παίκτη εύκολα από τη Φενέρ, τον Ολυμπιακό, από τον Παναθηναϊκό.
1: Στο Final Four της EuroLeague με 0% κανιότητα, ανισχυμένες αποδόσεις, αμέτρητα ειδικά παικτών, κορυφαία build a bet και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Τραγουδάκι, αθλητική ενημέρωση και επιστρέφουμε με πολύ πολύ ωραία παρέα.

0: Η Winsport FM.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
1: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: The Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Ανακοίνωση για τα εισιτήρια διαρκείας της επόμενης σεζόν που θα κυκλοφορήσουν στις 21 Μαΐου, εξέδωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η θέση σου είναι εδώ, αναφέρουν στο μήνυμά τους οι πράσινοι. Στη λίστα για προπονητή ο 38χρονος Δανός Γιάκομπ Νέστρουπ. Για ενδιαφέρον για τον επιθετικό της Τούν Ελμίν Ράστοντερ, γράφει το γερμανικό Sky Sports. Επιστρέφει στην Παρή ο Ρενάτο Σάντσες, σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο. Επανέρχεται στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό το όνομα του Γεωργιανού Εξτρέμ Ζούρικο Νταβιτασβίλη, τον οποίο φέρονται να εξετάζουν επίσης Everton, Benfica, Besiktas, Lille και Μονακό, ενώ η Saint Etienne τον κοστολογεί στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Επιβεβαιώνουν οι άνθρωποι της Λιόν ότι δεν προχωρούν σε αγορά του Γιάρεμτσουκ, ο οποίος επιστρέφει στον Πειραιά. Δεδομένη η πρόθεση της ΑΕΚ να προτείνει πρόωρη επέκταση συμβολαίου στον Λούκα Γιώβιτς, για τον οποίο φέρεται να ενδιαφέρεται η Αϊντχόφεν, δεν είναι διατεθειμένοι να μπουν σε συζητήσεις για πώληση του Σέρβου με λιγότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ η κίτρινο-μαύρη. Στον πάγκο του Άρη θα παραμείνει για τα επόμενα 2 χρόνια ο Μιχάλης Γρηγορίου. Όπως ανακοίνωσαν οι κίτρινοι, πρέπει όλοι μαζί να γυρίσουμε το τσιπάκι. Ένα από τα μεγάλα στοιχήματα είναι να φέρουμε ξανά τον κόσμο πίσω, να γεμίσει πάλι το γήπεδο, τόνισε ο Έλληνας προπονητής. Για πρόθεση του Ιβάν Σαββίδη να προσεγγίσει τον 53χρονο τεχνικό της Μπάλτικα Αντρέι Ταλαλάεφ για τη θέση του προπονητή του ΠΑΟΚ κάνουν λόγο στη Ρωσία. Παράλληλα υποστηρίζουν ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου αποχωρεί από το δικέφαλο του Βορρά, ενώ ο ρεπορτάζ στην Τουρκία τον συνδέει με τον πάγκο της Μπεσίκτας. Κοντά σε συμφωνία με τον Ζαν Μοντέρο, φέρεται να βρίσκεται ο Ολυμπιακός, όπως τουλάχιστον γράφει το Σπορτάντο. Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι ο 22χρονος Δομινικανός είχε πρόταση ανανέωσης και αναπροσαρμογής του συμβολέου του από τη Βαλένθια, αλλά είναι μια ανάσα από τους ερυθρόλευκους. Τη λύση της συνεργασίας του με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο ανακοίνωσε όφη με το περιβραχιόνιο του αρχηγού, οδήγησε τον όμιλο σε τρεις τελικούς μέσα σε ένα χρόνο. Με αποκορύφωμα την κατάκτηση του κυπέλου, τίμησε τη φανέλα και την ιστορία της ομάδας μας, τονίζουν οι κριτικοί, που αποχαιρέτησαν και τον Νέιρα. Έγινε κομμάτι της ψυχής του συλλόγου το μήνυμα της ΠΑΕ. Για τα ημιτελικά της Water Polo League γυναικών, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Εθνικό στις 5 με μετάδοση από Mega News. Μία ώρα αργότερα, η Βουλιαγμένη αντιμετωπίζει στην έδρα της την Κλειφάδα. Ενίσχυση για την ομάδα βόλεϊ γυναικών των Ερυθρολεύκων, που ανακοίνωσε την απόκτηση της πρώην παίκτριας του Παναθηναϊκού, Ειρήνης Χατζηευστρατιάδου. Πράξη δεύτερη στους τελικούς του πρωταθλήματος handball γυναικών, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την ΑΕΚ στις 6-1-0 προηγείται η Ένωση. Στις 3 νίκες κρίνεται ο τίτλος. Τηλεοπτική κάλυψη από Ερθιο Σπορ. Δεδομένη θεωρεί η Ρεπούμπλικα την αποχώρηση του Αντώνιο Κόντε από την Νάπολη, καθώς σύμφωνα με όσα γράφει, οι δύο πλευρές αποφάσισαν να προχωρήσουν σε βελούδινο διαζύγιο. Ο Ιταλός τεχνικός φέρεται μάλιστα να μην επιθυμεί να λάβει αποζημίωση προκειμένου να λυθεί το συμβόλαιό του. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό. Και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
6: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
5: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
6: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
5: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Top FM 102,4.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Top FM 102,4, είναι 10 λεπτά μετά τις 3, σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου 2026, αυτή τη στιγμή ξεκινάει η εκπομπή Πέρα από το Σκορ. Το μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου και θα πάμε μαζί περίπου μέχρι και τις 4, όπως σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Είμαστε μία ημέρα πριν από τον 79ο τελικό του κυπέλου Δωδεκανήσου, αύριο στις 7.30 στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου, ο Φίβος Κρεμαστής θα υποδεχθεί τον Ευκλής Ορονής.

Να πω ότι ο διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Τάσος Σιδηρόπουλος, ανακοινώθηκε και επίσημα. Βοηθή του η Τσαμπίκος Πηδιάκης και Αλέξανδρος Αυγενικού. Τέταρτος διαιτητής ο Ζήσιος Ντούρος Γεώργιος. Παρατηρητής διαιτησίας ο Νίκος Ακελαρίδης. Και παρατηρητές αγώνα θα είναι δύο, ο Σπύρος Κόκκινος και ο Κώστας Μαντάλης. Αυτοί είναι οι αξιωματούχοι του αυριανού 79ου τελικού του κυπέλου. Επίσης, σε κλίμα αναμονής για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή της Δωδεκανήσου, πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της ΕΠΣ Δωδεκανήσου η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου εν ώψη του 79ου τελικού κυπέλου. Δωδεκάνησο Seaways, όπως είναι ακριβώς ο τίτλος της διοργάνωσης, παρουσία παραγόντων, προπονητών, αρχηγών και εκπροσώπων των δύο φιναλίστ, Φίβου Κρεμαστής και Ευκλής Ορονής, δόθηκε το σύνθημα για το μεγάλο τελικό που θα διεξαχθεί αύριο στο Δημοτικό Στάδιο. Να διαβάσω και μία ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής που βγήκε πριν από λίγο και έχει να κάνει με τη συνέντευξη τύπου και τον αυριανό τελικό. Ολοκληρώθηκε, λέει, πριν από λίγη ώρα στα γραφεία της ΕΠΣ η συνέντευξη τύπου. Την Ένωση εκπροσώπησε ο πρώτος αντιπρόεδρος Κάλιστος Γιακογεωργίου και ο πρόεδρος της Επιτροπής Πρωταθλήματος και Κυπέλου Χρυσόστομος Ψέλας. Από τον τυπικά γηπεδούχο Φίβο Κρεμαστής παραευρέθηκε η πρόεδρος Αθηνά Δελαπόρτα, ο προπονητής Νίκος Ορφανίδης και ο αρχηγός της ομάδας Τάσος Φτάκλας. Από τον τυπικά φιλοξενούμενο Ευκλής Ορονής ήταν ο πρόεδρος Μιχάλης Τομάζος, ο γενικός αρχηγός Γιάννης Χριστοδούλου και ο αρχηγός της ομάδας Γιώργος Λαός. Εκ μέρους της διοργανώτριας, λέει η ΕΠΣ Δωδεκανήσου, ευχαριστούμε όλους τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, τους δημοσιογράφους που τίμησαν με την παρουσία τους και κάλυψαν την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Αυτά έγιναν πριν από λίγη ώρα στα γραφεία της ΕΠΣ Δωδεκανήσου αναφορικά με τον αυριανό τελικό.

Είναι 14 λεπτά μετά τις 3. Υπενθυμίζω το Viber του σταθμού 6937-348-348 για να στείλετε τα δικά σας μηνύματα στην εκπομπή μας. Θα πούμε περισσότερα για τον τελικό αργότερα. Πάμε τώρα, μένοντας σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς, να συζητήσουμε με έναν από τους πρωταγωνιστές του φετινού πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας και της ομάδας Πάνθυρες, που ανεβαίνουν για πρώτη φορά στην ιστορία του στην Α κατηγορία, όπως είναι γνωστό. Είναι ο πρώτος σκόρερ μαζί μας, ο Σάββας Τζουανάκης, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ένας ποδοσφαιριστής που έκανε μια πολύ έτσι γεμάτη και επικοδομητική χρονιά, αφήνοντας και το δικό του στίγμα στη φετινή πορεία των Πανθύρων. Σάββα, καλησπέρα.

0: πήραμε ένα πρωτάθλημα το οποίο κρίθηκε την τελευταία στιγμή όπως τον άλλον όμιλο. Ήμασταν σίγουροι για το τι μπορούμε να κάνουμε. Το είχαμε συζητήσει πολλές φορές με τα παιδιά από την αρχή της σεζόν. Το τι μπορεί να κάνει αυτή η ομάδα φέτος και το πού μπορούμε να φτάσουμε. Οπότε, ναι, σίγουρα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, αλλά ήρθε ένα αποτέλεσμα το οποίο ξέραμε ότι μπορούμε να το πραγματοποιήσουμε.
1: Όπως και τελικά έγινε, απλά πιστοποιήσατε τον τίτλο του μεγάλου φαβορί. Προφανώς αυτό λες.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ναι, γιατί όντως υπήρχε ο τίτλος του φαβορί αρχικά, που μετά έγινε μεγάλου φαβορί μετά από λίγα παιχνίδια στο πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, σίγουρα τίποτα δεν είναι εύκολο.
1: Ναι.
0: Όπως ανέφερα και σε μια προηγούμενη δήλωση, τίποτα δεν σου χαρίζεται, εννοείται. Μπορεί να φαίνεται εύκολο, αλλά αν δεν μπεις μέσα στο γήπεδο να παίξεις την μπάλα που πρέπει, να φέρεις το αποτέλεσμα, να φέρεις την νίκη, ούτε το 22 στα 22 μπορεί να γίνει. Ούτε το πρωτάθλημα μπορεί να κατακτηθεί μόνο του, ούτε τα γκολ μπορούν να μπουν μόνο τους. Οπότε, επειδή ακούστηκαν και διάφορο ότι εντάξει, οι Πάνθηρες είστε το φαβόρι, ναι, είμαστε το φαβόρι, αλλά όλα αποδεικνύονται εντός των τεσσάρων γραμμών.
1: Σωστά. Όλα, ο καθρέφτης είναι ο αγωνιστικός χώρος. Είναι ένα μότο, επέτρεψέ μου, που το λέμε πάρα πολλές φορές μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή. Πραγματικά έτσι είναι. Από εκεί και πέρα, όλα τα υπόλοιπα είναι στη θεωρία μόνο. Ανήκουν εκεί, στη σφαίρα της θεωρίας. Στην πράξη είναι που γίνεται η μεγάλη διαφορά. Πάντως νομίζω ότι οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί. Δεν είναι μόνο το 22 στα 22, είναι τα 96 είναι γκολ υπέρ, 6 κατά, μόνο 6 κατά. Αυτοί οι αριθμοί, αν τους συγκρίνουμε και με τον άλλο όμιλο, αλλά και με την πρώτη κατηγορία, υπερέχουν. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα που έχει βάλει 96 γκολ. Ο πρωταθλητής Ιάλισσος έχει βάλει 87 στην πρώτη κατηγορία, σε περισσότερα μάλιστα παιχνίδια, 28 έχουν δώσει εκεί, 22 εσείς. Βέβαια, εντάξει, εκεί ίσως δεν μπορούμε εύκολα να κάνουμε σύγκριση, γιατί είναι και άλλη κατηγορία, είναι καλύτερες ίσως οι άμυνες, πιο...
0: Δεν υπάρχει και λόγος.
1: Δεν υπάρχει και λόγος.
0: Να κάνουμε κάποια σύγκριση.
1: Σωστά, έχεις δίκιο. Απλά το αναφέρω έτσι πληροφοριακά. Ναι. Επίσης, επειδή έτσι καταπιαστήκαμε τώρα με αριθμούς, εσύ έχεις βάλει 32 γκολ. Δεν υπάρχει άλλος παίκτης που να έχει βάλει περισσότερα σε άλλη κατηγορία, ούτε καν στην Α. Και μιλάμε για κάτι, για μια πολύ επικοδομητική χρονιά και για σένα. Και δεν ξέρω αν είναι και η καλύτερη σου όσον αφορά το σκοράρισμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη χρονιά που να έχεις βάλει περισσότερα. Εσύ θα μου πεις.
0: Είναι όντως η καλύτερη. Mm-hmm. Και αν ευθύνεται ένας άνθρωπος για αυτό το πράγμα, είναι ο κύριος Κώστας Στογιάκου, πρόεδρος της ομάδας, ο οποίος, όσοι γνωρίζουν, το καλοκαίρι έκανε μια πολύ έτσι αλήτικη, να την πω αν μου επιτρέπετε, έκφραση κίνηση.
1: Ναι.
0: Καταφέρει και με φέρει στην ομάδα. Εγώ βασικά, για να το πω και ανοιχτά σε όσοι δεν το γνωρίζουν, το καλοκαίρι θέλω να σταματήσω το ποδόσφαιρο λόγω κάποιων περιστατικών που είχαν γίνει εκείνη την περίοδο.
1: Εν τέλει, να σταματήσεις τόσο πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Το ξέρω αυτό, τώρα το ακούω.
0: Ήταν
1: δεν
0: μια ήξερα. Προσωπική απόφαση. Ναι. Δυστυχώς, τον τελευταίο καιρό ακούγονται πολλά τόσο για μένα όσο και για την οικογένειά μου. Δεν ήθελα να κάνω το χατήρι σε κάποιους, δεν είναι από αυτή την άποψη. Mm-hmm. Ήταν καθαρά προσωπικό μου το θέμα. Εν τέλει, αυτός ο άνθρωπος με κατάφερε και έπαιξε ακόμα ένα χρόνο.
1: Ναι.
0: Και όπως φαίνεται, μάλλον θα συνεχίσω να παίζω. Οπότε όλα οφείλονται σε εκείνον. Με έφερε στην ομάδα, νεανική ομάδα. Τα περισσότερα τα παιδιά τα γνώριζα ήδη, γνωριζόμασταν μεταξύ μας. Οπότε νομίζω ξαναβγήκε η χαρά, το έχω γράψει πολλές φορές σε αρκετές αναρτήσεις. Ξαναχάρηκα τον ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Χωρίς πολλές υπερβολές, χωρίς πολλούς τσακωμούς, χωρίς πολλές παρεξηγήσεις. Υπήρχε η ομάδα, υπήρχαν τα παιδιά που υπήρχαν σε αυτή την ομάδα, το συγκεκριμένο το ρόστερ. Μας βγήκε ωραία, παρεάκι, περνούσαμε ωραία τις προπονήσεις, τους αγώνες. Και εν τέλει φάνηκε και στο αποτέλεσμα.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί και δεν θα επιμείνω γιατί είναι προσωπικό, οπότε δεν θα σε φέρω σε δύσκολη θέση. Μόνο όμως θα πω ότι θα ήταν κρίμα να σταματήσεις στην ηλικία... Πόσο είσαι τώρα ακριβώς?
0: Είμαι 24.
1: 24, ακόμα. Ναι, 24. Εντάξει, δηλαδή κρίμα να σταματήσεις.
0: Όπως εξελίχθηκε η φετινή χρονιά, ναι. Θα ήταν όντως κρίμα, αλλά αν οφείλεται, ξαναλέω, ένας άνθρωπος είναι ο συγκεκριμένος. Με πίστεψε, μου άνοιξε την πόρτα του δεύτερου σπιτιού του. Mm. Γιατί στο πραγματικό το σπίτι δεν έχω μπει μέσα. Οπότε το καλοκαίρι στο εστιατόριο μου άνοιξε.

0: πόρτα, με υποδέχτηκε πολύ ζεστά μαζί με την οικογένειά του και μου έδωσε το θάρρος και την αυτοποίθηση να συνεχίσω και να κάνω αυτό που μπορώ και αυτό που έπρεπε για να έρθει και το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα. Το οποίο ήρθε σε μια χρονιά που θα μείνει βαθιά χαραγμένη από ό,τι αντιλαμβάνομαι και στη δική σου μνήμη, έτσι, και στις μνήμες των υπολείπων συντελεστών της ομάδος, διότι είναι η πρώτη φορά που η ομάδα ανεβαίνει στην πρώτη κατηγορία. Δεν ξέρω, μιλώντας έτσι συνολικά, τι θα έλεγες για το πρωτάθλημα αυτό της δεύτερης κατηγορίας. Τώρα που έχουμε πλήρη εικόνα, έχουν γίνει όλα τα παιχνίδια, έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα, τι θα έλεγες?
0: Θεωρώ πως το ρεζουμέ της όλης φετινής χρονιάς είναι αυτό που είπες πριν, ότι απλά επιβεβαιώσαμε την κουβέντα που υπήρχε ότι θα είμαστε εμείς οι πρωταθλητές. Αυτό ουσιαστικά είναι το ρεζουμέ της όλης χρονιάς. Αν υπάρχει έτσι μια κρίσιμη στιγμή που κάναμε ένα βήμα ακόμα πιο κοντά, θεωρώ πως ήταν το παιχνίδι της Αρχίπολης. Ξεκαθάρισαν λίγο τα πράγματα και πήραμε μια έτσι τεράστια βαθμολογική, και όχι ανάσα απαραίτητα, αλλά κρατήσαμε μια καλή απόσταση. Τώρα βέβαια, εντάξει, υπάρχουν και οι καλοθελητές, τους λέω εγώ, που λένε ότι αν ήμασταν στον άλλον όμιλο ενδεχομένως να μην είχαμε πάρει το πρωτάθλημα. Η άποψή μου δεν αλλάζει, την ομάδα την πίστεψα και γι' αυτό ήρθα φέτος στους Πάνθηρες. Πιστεύω είτε στον άλλον όμιλο είτε σε αυτό που ήμασταν, το αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο. Δεν θα αλλάζει κάτι. Τα παιδιά το πίστεψαν. Το τεχνικό επιτελείο το πίστεψε. Ο πρόεδρος το πίστεψε. Οπότε νομίζω όλοι βάλανε το λιθαράκι τους να γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει. Κάναμε και το απόλυτο των 22 νικών. Σίγουρα είμαστε πολύ χαρούμενοι. Εννοείται πως αφήσαμε ιστορία. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει κάποια ομάδα να έχει 22 στις 22 νίκες ή ένας εκάστοτε αριθμός, όποιος και αν είναι αυτός.
1: Νομίζω πρέπει να γυρίσουμε πολύ πίσω. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν το έχω πρόχειρο. Αυτό θέλει καλό ψάξιμο. Αλλά ίσως αν γυρίσουμε πολύ πίσω βρούμε κάτι αντίστοιχο ίσως.
0: Θεωρώ πως η φετινή χρονιά έκατσε κουτί στο να γίνουν όλα μαζί,
1: ναι.
0: Δηλαδή και για το ρεκόρ των 22 νικών και για την ιστορική άνοδο της ομάδας στην αλφα κατηγορία και για το προσωπικό μου το ρεκόρ με τα γκολ. Εντάξει, που okay, έκανα ένα προσωπικό ρεκόρ. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες, όλοι βασικά, που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι. Δηλαδή όλα έγιναν όπως έπρεπε για να, έτσι να γίνει αυτή, να έρθει αυτή η άνοδος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι λέει η συνέχεια. Θα είσαι στους Πάνθηρες και τη νέα χρονιά έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός?
0: Η αλήθεια, αυτή είναι η ερώτηση που την ακούμε πολύ τις τελευταίες μέρες. Αν μπορώ να πω κάτι, είναι πως ακόμα δεν έχω μιλήσει με τον πρόεδρο της ομάδας.
1: Υπάρχει διάθεση εκ μέρους σου για να είσαι στην ομάδα, σκέφτεσαι κάτι άλλο ή...
0: Σαφώς και υπάρχει διάθεση, εννοείται, όπως ανέφερα και πριν, ήταν ο άνθρωπος που μου άνοιξε την πόρτα και με εμπιστεύτηκε και ελπίζω να τον έβγαλα στο πρόσωπο. Αλλά ακόμα δεν έχουμε ηρεμήσει, θεωρώ, από τους πανηγυρισμούς. Έχουμε χρόνο μπροστά μας. Όλα είναι ανοιχτά. Εννοείται πως του κάνω μια ανοιχτή πρόσκληση να με καλέσει τις επόμενες μέρες να τα πούμε.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι ακόμα νωρίς, πιστεύω, να λέμε τέτοιες κουβέντες. Ό,τι είναι να έρθει και ας έρθει με τον καλύτερο τρόπο.
1: Νιώθεις ότι θα πρέπει να γίνουν πολλές αλλαγές στην ομάδα εν ώψη πρώτης κατηγορίας, ανεξάρτητα με το αν είσαι, δεν θα είσαι, εντάξει, αυτό φαντάζομαι θα ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα, αλλά κρατάμε το ότι υπάρχει διάθεση. Από εκεί και πέρα, πιστεύεις ότι πρέπει να γίνουν πολλές αλλαγές, πρέπει να αλλάξει πολύ η ομάδα, ίσως και φιλοσοφία ή όχι?
0: Θέλοντας και μη, επειδή γνωρίζω κάποια πράγματα, αναγκαστικά θα γίνουν κάποιες αλλαγές, γιατί δυστυχώς κάποια παιδιά δεν μπορούν να ακολουθήσουν λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων στην αλφα κατηγορία. Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι η ομάδα, αν είχε τη δυνατότητα να κατέβει με το υπάρχον ρόστερ το φετινό, θεωρώ πως έδειξε σε δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια στο κύπελλο Δωδεκανήσου ότι μπορεί να σταθεί σε ομάδα, απέναντι σε ομάδα και μέχρι γάμα εθνικής. Ευρύτως σκορ που κερδίσαμε και τον Άρη Αρχαγγέλου στο κύπελλο, οπότε δεν νομίζω ότι αν είχαμε την δυνατότητα να γίνει αυτό θα χρειαζόντουσαν επεμβάσεις στο ρόστερ. Αλλά από εκεί και πέρα εννοείται πως ο κάθε άνθρωπος εξετάζει τις δικές του επιλογές. Είναι σεβαστό το ότι κάποια παιδιά λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν θα μπορέσουν να ακολουθήσουν, οπότε σίγουρα θα πρέπει να καλυφθούν κάποιες θέσεις. Από εκεί και πέρα όμως θεωρώ πως είναι στιγμή να ξεκινήσουμε να εμπιστευόμαστε και τα μικρότερα τα παιδιά. Υπάρχουν ακαδημίες πίσω από τους Πάνθηρες, οι οποίες κάνουν πολύ καλή δουλειά και έχει φανεί και στα παιδιά που ανέβηκαν και παίζουν πλέον σε ΠΑΕ. Οπότε δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί να γίνει τόσο μεγάλη αλλαγή στο ρόστερ, καθώς μπορούμε να εμπιστευτούμε και τα δικά μας παιδιά και μπορούμε να κάνουμε καλή πορεία και στην άλλη κατηγορία, ακόμα και με μικρότερους παίχτες. Mm.
1: Και μία τελευταία ερώτηση θέλω να σου κάνω, λίγο πριν κλείσουμε. Δεν ξέρω συνολικά πώς βλέπεις το ποδόσφαιρο πλέον μετά από αυτή τη διαδρομή που έχεις κάνει ως τώρα, που δεν είναι πολύ μεγάλη με την έννοια ότι είσαι μόνο 24 ετών. Έχεις δηλαδή πολλά χρόνια μπροστά για να παίξεις μπαλά, αλλά μέχρι τώρα έχεις κάνει αρκετά πράγματα και εντός και εκτός νησιού. Δεν ξέρω τι θα έλεγες ως συνολική εκτίμηση. Τι γεύση αφήνει δηλαδή.
0: Επειδή είχα την καλή την τύχη και την ευκαιρία να μεταβώ αρκετές φορές στο εξωτερικό, σίγουρα το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα είναι πολύ πίσω σε σχέση με άλλες χώρες και αυτό είναι το πιο στενάχωρο από όλα, αν μπορούμε να μιλήσουμε για μια γενικότερη εικόνα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον εαυτό μου, πλέον είμαι της άποψης ότι θέλω μόνο να το χαίρομαι όπου και να βρίσκομαι, ακόμα και σε γάμα τοπικό που λέει ο λόγος. Αν καταλήξω κάποια στιγμή να μπαίνω σε μια ομάδα εκεί πέρα, νομίζω πως το σημαντικότερο πράγμα είναι χαρά. Αν φύγει αυτό το συνέστημα, νομίζω δεν υπάρχει και λόγος πλέον να ζορίζεται κάποιος ή να ταλαιπωρείται, αν το θέλουν κάποιοι έτσι. Να παίζει σε ένα τοπικό ποδόσφαιρο το οποίο ούτε αυτό το δίνουμε πολύ σημασία. Και γι' αυτό, όπως ανέφερα πριν, σε αυτή την περίπτωση, καλό είναι να εμπιστευτούμε λίγο παραπάνω τα νεότερα, τα παιδιά, τα πιο μικρά, που έχουν την όρεξη, έχουν τη θέληση, έχουν κάποια όνειρα παραπάνω από εμάς. Αλλά από εκεί και πέρα, ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει και το σημαντικότερο είναι να έχουμε την υγεία μας. Αν έχουμε την υγεία μας, μετά έρχεται και η χαρά. Και αν έχουμε τη χαρά, μπορούν να έρθουν πολλά περισσότερα πράγματα.
1: Έχει αλλάξει η οπτική σου πάντως αναφορικά με το τι είναι ποδόσφαιρο για σένα, έτσι? Δεν έχεις την ίδια άποψη που είχες 5-6 χρόνια πριν, σωστά?
0: Είμαι μόνο 24 ή είμαι 24 και έχω αργήσει. Mm-hmm. Δίθανται οι απόψεις. Ο καθένας το μπορεί να το εκφράσει με τη δική του οπτική. Ευτυχώς.
1: Εντάξει, μεγάλη κουβέντα τώρα αυτή. Πάντως μεγάλος δεν είσαι. Μεγάλος δεν είσαι. Αλλά και συγγνώμη που επεμβαίνω, αν τα βάλουμε κάτω και δούμε ότι ήσουν και εκτός νησιού και είχες στόχο και όραμα και τα λοιπά και έχεις ποδοσφαιρικές δυνατότητες, κάποιος θα περίμενε η εξέλιξη να ήταν σε μια μεγαλύτερη κατηγορία στα 24. Έτσι, καταλαβαίνεις πως το λέω?
0: Για να έρθω και στον αντίποδα, τίποτα δεν έχει τελειώσει.
1: Αυτό, εκεί θέλω να καταλήξω, επειδή σε ακούω λίγο απεσιόδοξο, εκεί θέλω να καταλήξω. Δηλαδή, είπες τώρα πριν από λίγο ότι να δώσουμε και τόπο στα μικρά παιδιά που έχουν περισσότερους στόχους από εμάς, ενώντας τον εαυτό σου προφανώς. Αλλά και εσύ, μικρό παιδί είσαι, έτσι, στα 24, δεν γίνεται να μην έχεις στόχους.
0: Σίγουρα όσο περνάει η ηλικία οι πιθανότητες μειώνονται, αλλά εννοείται πως εφόσον καταφέραμε και ολοκληρώσαμε και τη φετινή χρονιά, ξαναλέω ότι είναι να έρθει, ας έρθει, δεν τα παρατάμε, με νοιάζει πλέον να το χαίρομαι, να περνώ καλά, αυτό είναι το πιο σημαντικό και μακάρι, γιατί όχι, έτσι, τίποτα δεν έχει τελειώσει, όσο το παλεύουμε και όσο προσπαθούμε, ποτέ δεν ξέρεις τι σου φαίνει η ζωή, ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι, για να το ολοκληρώσω, έχει αλλάξει η άποψή μου. Δυστυχώς ή ευτυχώς έχω ζήσει κάποια πράγματα, έχω περάσει από αρκετές ομάδες.
1: Κατανοητό, ναι. Κάποιες καταστάσεις σε έχουν κάνει να αλλάξει λίγο οπτική. Ναι, πώς ναι. Βλέπεις το ποδόσφαιρο γενικά.
0: Χωρίς βέβαια να βγάζω τη μύτη μου απ' έξω, έχουν γίνει και προσωπικά λάθη. Το αναγνωρίζω με τον εαυτό μου. Δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Έχουν γίνει και προσωπικά λάθη. Θα μπορούσα και εγώ να είχα πάρει καλύτερες αποφάσεις, αλλά.
1: Τα λάθη όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα και ανθρώπινα και όπως λες όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Το θέμα είναι να μαθαίνουμε από τα λάθη και να μην τα επαναλαμβάνουμε. Αλλά δεν γίνεται να μην κάνεις λάθη. Δηλαδή δεν υπάρχει κανείς που δεν κάνει λάθη. Το θέμα είναι να μαθαίνει από τα λάθη του, έτσι.
0: Σωστά. Ναι. Πολύ σωστά.
1: Συμφωνώ απόλυτα και εγώ σε αυτό. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να μην σε κουράζω, εκτός αν θες να προσθέσεις κάτι.
0: Στο έγραψα και σε μήνυμα. Σε ευχαριστώ πολύ για την αναγνώριση σου προς το πρόσωπό μου. Έχω μάθει να εκτιμώ τους ανθρώπους και είσαι ένας από αυτούς.
1: Να είσαι καλά.
0: πρόσκληση και σήμερα. Και εύχομαι τίποτα παραπάνω από υγεία σε όλο τον κόσμο. Να είμαστε καλά, καλό καλοκαίρι να έχουμε και ελπίζω να τα ξαναπούμε από την νέα σεζόν.
1: Θα τα ξαναπούμε, έγινε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Συγχαρητήρια και πάλι. Χαιρετώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, Σάββας Τζουανάκης, στα 24 του, πρωταθλητής με τους Πάνθηρες και πρώτο σκόρερ με 32 γκολ και πολύ πολύ προσγειωμένος όπως τον ακούσατε και εσείς. Επιτρέψτε μου να πω αυτό το μίνι σχόλιο. Πάμε σε πολιτικό δελτίο, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγκάτη. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συρροή ασκήθηκε από την προϊσταμένη της εισαγγελίας πρωτοδικών Ρόδου σε βάρος του 44χρονου οδηγού για το διπλό θανατηφόρο τροχαίο Σταφάντου που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 57χρονη μητέρα και 26χρονη κόρη της. Ο 44χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία 2 ημερών για να προετοιμάσει την απολογία του. Αύριο Τετάρτη στις 11 το πρωί θα γίνει κηδεία μητέρας και κόρης που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα το οποίο συγκλονίζει τη Ρόδο αλλά και ολόκληρη τη χώρα. Όπως ανακοινώθηκε από τους συγγενείς, η κηδεία της Μαρίας Χατζη Εμμανουήλ, 57 ετών, και της κόρης της Αρμονίας Κακιού, 26 ετών, θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Ταξιαρχών στο κημητήριο της Ρόδου. Ο ιδιοκτήτης εταιρείας οδικής ασφάλειας Μουσταφά Σιέκ, που έφτασε από τους πρώτους στο σημείο όπου συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδου Λίνδου, σε δηλώσεις του στον Top FM και την εκπομπή Ρένα στα γεγονότα, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι τέτοια φρίκη δεν έχω ξαναδεί, παρότι κάνω αυτή τη δουλειά πολλά χρόνια. Και πρόσθεσε πως το συγκεκριμένο σημείο στη Ρόδου Λίνδου θεωρείται εδώ και πολύ καιρό επικίνδυνο, έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν θανατηφόρα δυστυχήματα, ωστόσο υπήρξαν αντιδράσεις και δικαστικές προσφυγές που μπλόκαραν τις σχετικές παρεμβάσεις. Αυτό το σημείο πρέπει να κλείσει. Έχουν χαθεί άνθρωποι εκεί, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Μουσταφά Σιέκ. Ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Γιάννης Βαλινάκης, μιλώντας στο Top FM και την εκπομπή Ρένα στα γεγονότα, εξέφρασε έντονη ανησυχία για το υποδιαμόρφωση τουρκικό νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας, προειδοποιώντας ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόπειρα αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο. Μιλάμε για προσπάθεια αλλαγής των ελληνοτουρκικών συνόρων δια νόμου, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βαλινάκης, προσθέτοντας την εκτίμησή του ότι η Τουρκία δεν θα περιοριστεί σε θεωρητικές αξιώσεις, αλλά θα επιχειρήσει να επιβάλλει τις θέσεις της με υβριδικούς τρόπους και σταδιακές προκλήσεις. Νεκρός στο λιμάνι της Καλύμνου εντοπίστηκε άνδρας που έφερε τραύματα από μαχαίρι και ο οποίος, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κατέληξε στη θάλασσα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα επέβαινε σε αλλιευτικό σκάφο στην Καλύμνο μαζί με ακόμη έναν άνδρα. Ο κυβερνήτης του σκάφου συνελήφθη και, όπως έγινε γνωστό, οι δύο άνδρες είχαν συλληφθεί προημερών για υπόθεση ναρκωτικών. Ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου, σε ανακοίνωσή του σχετικά με τις δημόσιες τοποθετήσεις που αφορούν στη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, καθώς και στην υποστελέχωση των δομών υγείας στα νησιά, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι προκαλεί θλίψη και αγανάκτηση το γεγονός ότι σε δημόσια ραδιοφωνική τοποθέτηση της 12ης Μαΐου, ο διοικητής της Δεύτερης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, κ. Χρήστος Ροηλός, προέβη σε απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς εις βάρος εκπροσώπων του Συλλόγου Νοσοκομιακών Ιατρών Ρόδου. Τέτοιου είδους αναφορές χαρακτηρίζονται τουλάχιστον ατυχείς και άστοχες, καθώς δεν συνάδουν με το επίπεδο θεσμικού διαλόγου που οφείλουν να υπηρετούν οι εκπρόσωποι της δημόσιας υγείας, προστίθεται στην ανακοίνωση. Κλειστός θα είναι σήμερα και αύριο Τετάρτη ο κόμβος στη λεωφόρο Καλυθέας και συγκεκριμένα οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας της λεωφόρου από το ύψος της οδού Καλυπάτηρας έως το σημείο πριν την είσοδο στο αθλητικό κέντρο λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Κλειστές θα παραμείνουν και οι οδοί που συμβάλλουν στο συγκεκριμένο τμήμα στη λεωφόρο Καλυθέας, οι οδοί Δελφών, Δαμαγίτου και Ανταγόρα. Με νέα παρέμβασή του, το δίκτυο Ομπρέλα καταγγέλει τη συνεχιζόμενη ασυδοσία στην παραλία Τσαμπίκα και σε σχετική ανακοίνωση κάνει λόγο για τροχύλατες καντίνες 15 τετραγωνικών που μετατράπηκαν σε beach bar, εστιατόρια και υπαίθριο μασατζίδικο. Προβλήματα στην υδροδότηση της Ορονής θα προκληθούν σήμερα έως τη 1 μετά το μεσημέρι λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΡ. Η Ρόδος γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας με συναυλία του σπουδαίου ερμηνευτή Χρήστου Θηβαίου στο φάρο του Αγίου Νικολάου αύριο Τετάρτη στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΕΠΣΟ Δεκανήσου θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη τύπου για τον 79ο τελικό κυπέλου Δωδεκανήσου μεταξύ του Φίβου Κρεμαστής και του Ευκλής Ορονής. Ο τελικός θα διεξαχθεί την Τετάρτη στις 7.30 στο Δημοτικό Στάδιο Διαγόρας με την παρουσία φιλάθλων και των δύο ομάδων. Παρελθόν αποτελούν από τον Κολοσσό οι Αμερικανοί Τέβιν Μακ και Τσέβες Γκούντουιν, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες δεν περιλαμβάνονται στα πλάνα του Άρη Λυκογιάννη για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές θα επικρατήσουν σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 3 με 5 μποφόρ με βαθμία ενίσχυση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
6: Άλλη στην υγειά μας!
5: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
4: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Η γεύση του καλοκαιριού

0: σε ανεβάσει. Το δοκιμάσεις και σου ταιριάζει. VAP Fresh Tea. Από την VAP Παντελής Κουγιώους ΑΒΕ.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. 20 λεπτά πριν από τις 4, είμαι ο Δημήτρης Δραγάτης, στο μικρόφωνο του Top FM 102,4. Ο Μιχάλης Παπαγεωργίου είναι εδώ και φροντίζει για τη σωστή ρύθμιση του ήχου. Και να σας πω ότι είμαστε μαζί σας σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. 6-9-37-348-348 είναι το Viber του σταθμού, αν κάποιος θέλει να μας στείλει το οτιδήποτε, το μήνυμά του, την επισήμανσή του, την παρατήρησή του, γιατί όχι, είμαστε ανοιχτοί μέσα σε αυτό το αριθμό, μέσα από αυτό τον αριθμό μπορεί να μας πει οτιδήποτε εδώ στην εκπομπή. Λοιπόν, για το φίλο τον Γιάννη, καλησπέρα να πω εδώ που μας ακούει από το διαδίκτυο και μου στέλνει μήνυμα στο Messenger. 32 γκολ έχει βάλει ο Τζουανάκης, όχι 42, 32 έχει βάλει, αγαπητέ φίλε Γιάννη. Και αναφορικά με το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σου για το πόσο διαφορετικό είναι το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας σε σχέση με αυτό της δεύτερης κατηγορίας, η άποψή μου είναι ότι είναι πάρα πολύ διαφορετικό σε πολλά και διάφορα πράγματα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συγκριθεί εύκολα. Καταρχήν υπάρχουν περισσότεροι ποιοτικοί ποδοσφαιριστές στην πρώτη κατηγορία σε σχέση με τη δεύτερη, χωρίς να θέλω να μειώσω προς Θεού, έτσι. Συζητάμε γενικά τώρα. Είναι ένα κλικ πιο πάνω σε επίπεδο, σε αγωνιστικό επίπεδο. Επαναλαμβάνω, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και στη δεύτερη κατηγορία δεν βλέπουμε καλά και δυνατά παιχνίδια καλού αγωνιστικού επίπεδου. Φέτος είχαμε πάρα πολλά τέτοια, ειδικά στο πρώτο όμιλο που πολλές ομάδες ήταν κοντά στη βαθμολογία. Μέχρι ένα σημείο πολλές ομάδες διεκδικούσαν την πρώτη θέση. Θυμίζω ότι κανείς δεν μπορούσε εύκολα να πει ποιος θα είναι τελικά ο πρωταθλητής ή ποιοι θα είναι ως το τέλος αυτοί οι οποίοι θα διεκδικήσουν τον τίτλο. Αυτό ξεκαθάρισε μετά τα μέσα της σεζόν. Μέχρι τότε είχαμε ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Έτσι, οπότε και εκεί υπάρχουν φορές που έχουμε καλά παιχνίδια, δυνατά παιχνίδια, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Συνολικά πάντως και σε καθαρά αγωνιστικό επίπεδο, θα σου πω ότι στην πρώτη κατηγορία νομίζω ότι τα πράγματα είναι ένα κλικ πιο πάνω, είναι κάπως διαφορετικότεροι οι ρυθμοί και αυτό φαίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Κάποιος που παρακολουθεί μπορεί να καταλάβει αυτό που λέω αυτή τη στιγμή. Βέβαια, συνήθως στην πρώτη κατηγορία το ενδιαφέρον χάνεται νωρίς, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες ίσως κρατάει περισσότερο, όπως έγινε ας πούμε φέτος στη δεύτερη κατηγορία, όπου στον πρώτο όμιλο πρωταθλητής κρίθηκε την τελευταία αγωνιστική, θυμίζω. Δηλαδή δεν ήξερες ποιος θα το πάρει, έπρεπε να περιμένουμε τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής για να ξεκαθαρίσει αυτό. Αυτό είναι ένα στοιχείο που ανεβάζει το ενδιαφέρον του πρωταθλήματος και για το φιλαθλό κόσμο. Αυτή είναι η άποψή μου, αγαπητέ φίλε, σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Εδώ κάποιος άλλος μου λέει για τον τελικό ότι παλαιότερα γινόντουσαν καλύτεροι τελικοί. Εντάξει, τώρα αυτό θέλει λίγο σκέψη και λίγο ανάλυση που δεν είμαστε και πολύ πρόχειροι να την κάνουμε τώρα, γιατί πρέπει να ανοίξουμε τα κοιτάπια, να δούμε παλιούς τελικούς και τα λοιπά, να θυμηθούμε δηλαδή, να φέρουμε στη μνήμη. Μπορώ να σου πω φίλε συνολικά, δεν ξέρω αν σε καλύπτει αυτή η απάντηση, δεν μπορώ τώρα να σου πω ειδικά για τους τελικούς του κυπέλου. Νομίζω ότι πάντα γινόντουσαν και τα πρόσφατα χρόνια είχαμε καλούς τελικούς. Δεν είναι δηλαδή ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχουν γίνει και καλοί τελικοί, έχουν γίνει και καλοί τελικοί με μεγάλο ενδιαφέρον. Εδώ δηλαδή δεν ισχύει το κάθε πέρσι και καλύτερα που πολλές φορές λέμε μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή αναφορικά με το ποδόσφαιρο γενικότερα. Εδώ μιλάμε τώρα για παιχνίδια τελικούς, μια και έξω δηλαδή. Εντάξει, έχουμε παιχνίδια καλά πάντα σε τελικούς, θα βρούμε δηλαδή και αυτή την εποχή καλούς τελικούς.
Έτσι, μην το μηδενίσουμε δηλαδή τόσο πολύ. Τώρα, παλιά ήταν πιο δυνατά ίσως και τα παιχνίδια του κυπέλου. Είχαμε παιχνίδια, ίσως να υπήρχαν περισσότερες εκπλήξεις τώρα που το σκέφτομαι, χωρίς να είμαι απόλυτα πρόχειρος. Δηλαδή όσο γυρίζουμε στα παλιά, ίσως να βρούμε περισσότερες εκπλήξεις σε σχέση με τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, όπου οι ομάδες είναι 5-6, κάπου εκεί, αυτές οι οποίες συνήθως πρωταγωνιστούν, δίνουν το παρόν σε τελικούς, σε ημιτελικούς, προχωράνε στο κύπελο κτλ. Ίσως παλαιότερα να είχαμε ομάδες που δεν ήταν συνηθισμένες, ας πούμε, και κάνανε την έκπληξη, όπως έγινε φέτος με τον Ευκλή Σορονής. Την έκπληξη εννοώ γενικά, έτσι, γιατί αν κάποιος παρακολουθήσει την πορεία και τα παιχνίδια του Ευκλή, δεν θα μιλάμε για έκπληξη, δεν μπορεί να μιλάμε για έκπληξη. Μιλάμε για κάτι φυσιολογικό, διότι ο Ευκλής ήταν μια ομάδα που δούλεψε πάρα πολύ καλά, παρουσίασε καλό πρόσωπο συνολικά και δεν είναι τυχαίο ούτε αποτέλεσμα έκπληξης το γεγονός ότι παίζει στον τελικό για πρώτη φορά στην ιστορία της, σίγουρα, έτσι, για να μην αδικήσουμε. Αλλά επειδή είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει σε ένα τελικό, μπορεί να το θεωρήσει κάποιος έκπληξη με αυτή την έννοια. Με αυτή την έννοια, επαναλαμβάνω. Αλλά αγωνιστικά δεν είναι έκπληξη. Τα παιδιά εκεί το δούλεψαν, το προσπάθησαν, το διεκδίκησαν και έφτασαν ως το τελικό και διεκδικούν τώρα και το τρόπαιο επί ίσης ώρης απέναντι σε μια ομάδα που έχουν νικήσει δύο φορές στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας, τόσο στην Κρεμαστή όσο και στον Άγιο Σουλά. Αλλά τώρα μιλάμε για ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι, το οποίο δεν μπορεί να συγκριθεί με τα παιχνίδια του πρωταθλήματος, διότι εδώ τώρα υπάρχει η πίεση του «δεν μπορώ να κάνω λάθος, αν κάνω λάθος δεν έχω χρόνο να το διορθώσω», διότι είναι ένα και μοναδικό παιχνίδι. Αυτός ο οποίος θα κάνει τα λιγότερα λάθη και θα είναι και στη μέρα του και ίσως και πιο τυχερός, θα είναι ο 79ος κυπελούχος δωδεκανήσου. Γιατί τα παιχνίδια αυτά, τα μια και έξω, έτσι είναι. Δεν έχεις περιθώρια να αντιδράσεις ή να διορθώσεις κάποια πράγματα στη συνέχεια. Δεν υπάρχει συνέχεια. Είναι αύριο ό,τι γίνει. Αυτό το δίωρο από τις 7.30 ως τις 9.30 στο δημοτικό στάδιο είναι εκεί ό,τι συμβεί, ό,τι γίνει. Δεν υπάρχουν περιθώρια να αλλάξεις κάτι ή να διορθώσεις.

Ωραία ερώτηση εδώ από ένα φίλο. Ποιος είναι ο πιο ανιαρός τελικός που έχεις δει του κυπέλου δωδεκανήσου? Λοιπόν, πρόχειρα τώρα μου έρχεται στο μυαλό ένας τελικός του 1994, 95 ίσως, μπορεί να κάνω λάθος τη χρονιά, ή κάπου εκεί εν πάση περιπτώσει, ήταν ένας τελικός Ένωση Ρόδος Διαγόρας, Διαγόρας Βατίου νομίζω, ή Διαγόρας Βατίου ΑΕΚΟΣ, όχι, ήταν Διαγόρας Βατίου με ομάδα της ΚΟ, που ήταν ένας τελικός που έγινε Μάρτιος, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Τότε κάναμε τηλεοπτική περιγραφή στο TV7, Μιχάλη Παπαγεώργιο, το θυμάσαι το κανάλι αυτό, έτσι, κάναμε περιγραφή τότε εκεί, και ήταν Μάρτιος, απόγευμα, με πάρα πολύ κρύο μιλάμε, είχε πάρα πολύ κρύο εκείνη τη μέρα και ήταν νωρίς το Μάρτιο, μπορεί να ήταν και 7 Μαρτίου, γιατί συνήθως οι τελικοί τότε γινόντουσαν και 7 Μαρτίου ή 25 Μαρτίου, νομίζω τότε ήταν 7 Μαρτίου, είχε πάρα πολύ κρύο, δεν είχε κόσμο το γήπεδο τίποτα, μιλάμε για το Δημοτικό Στάδιο Διαγόρας, 2-0 ήταν το τελικό αποτέλεσμα, είχε νικήσει ο Διαγόρας Βατίου. Αλλά ναι, εκεί μπορώ να πω ότι ήταν ίσως ο πιο ανιαρός τελικός που έχω παρακολουθήσει, διότι δεν είχε και πολλές φάσεις το παιχνίδι. Με συνοπτικές διαδικασίες νίκησε ο Διαγόρας Βατίου και πήρε το κύπελο. Νομίζω ήταν Διαγόρας Βατίου, τώρα αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Υπάρχει ένα βιντεάκι στο News 12, στο YouTube του News 12. Αν γράψετε News 12 βίντεος, είχα κάνει ένα βιντεάκι με αρκετούς τελικούς μέσα. Υπάρχουν στιγμιότυπα και από αυτό το παιχνίδι. Είναι ή 94 ή 95. Λοιπόν, και με αφορμή το μήνυμα αυτό του φίλου μου, έρχεται αυτός ο τελικός στο μυαλό μου ως ένας τελικός ανιαρός. Ναι, πραγματικά δεν είχε κάτι να προσφέρει, έτσι, κάποια φοβερή συγκίνηση, ας πούμε, κάποια αναλλαγή στο σκορ και τα λοιπά. Δεν είχε και κόσμο το γήπεδο και έγινε τέλος πάντων ό,τι έγινε σε εκείνο το τελικό του Δημοτικού Σταδίου. Τότε οι τελικοί, θυμάμαι, γινόντουσαν στο Δημοτικό Στάδιο ως επιτοπλίστων, εκείνα τα χρόνια δηλαδή. Μετά, όχι όλοι, αλλά εντάξει, αρκετοί, θυμάμαι, γινόντουσαν στο Δημοτικό Στάδιο.

Το βιντεάκι αυτό που λέω είναι τελική δωδεκανήσου ρετρό. Αν γράψετε, θα δείτε. Έχει μέσα ωραία πράγματα και στιγμιότυπα από τελικούς της δεκαετίας του 1990 και του 2000. Είναι παιχνίδια που εντάξει έχουν μείνει έτσι στην ιστορία. Έχει και ένα τελικό που είναι η Ασπίδα Σαλάκου, είχε πάρει μέρος εκείνο το τελικό με την ΑΕΚΟ στο δημοτικό στάδιο Διαγόρας και νικήσει η ΑΕΚΟΣ, αλλά η Ασπίδα Σαλάκου είχε κάνει μια πολύ όμορφη προσπάθεια τότε, μια αξιέπαινη προσπάθεια. Έχει μέσα στιγμιότυπα από ένα τελικό της που έγινε στην Κάλυμνο μεταξύ ΑΕΡΑ και ΑΕΚΟ με το συγχωρεμένο πρόεδρο το Μιχάλη το Δεργωτή, πρόεδρο της ΕΠΣ. Έχει και δήλωσή του. Εντάξει, έχει πολλά στιγμιότυπα. Έχει ένα άλλο τελικό πάλι με Σιδηρόπουλο διαιτητή στα πρώτα του βήματα το 2007 στην Κρεμαστή. Και εκείνο ωραίο παιχνίδι. Η Άλισος Άρης ήταν ο τελικός. Κρίθηκε στα πέναλτι, είχε σασπένς. Υπάρχουν στιγμιότυπα από το 2009 και τη μεγάλη κατάκτηση του Ερμή Καλυθιών απέναντι στον Κλεάνθη σε ένα τελικό που είχε γίνει στα Κοσκινού και ήταν μάλιστα το αντίο του διαιτή, του Βασίλη Τσαγκάρη, είχε διευθύνει το παιχνίδι. Στιγμιότυπο από ένα τελικό της Λέρου, είχε γίνει στη Λέρο μετά, το 10, το 11, ένα επεισοδιακό παιχνίδι στον Αρχάγγελο, άλλος τελικός. Εντάξει, γενικά υπάρχουν πολλά, πολλά και έτσι ενδιαφέροντα στιγμιότυπα από τελικούς. Και αύριο να σας πω, η μέρα του τελικού, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα και να ακούσουμε και από το παρελθόν κάποια πράγματα για τους τελικούς του κυπέλου. Αυτά, να μην φλιαρίσω άλλο, είναι 5 λεπτά περίπου πριν από τις 4, όπως λέει το ρολόι εδώ στο στούντιο του Top FM, στο μικρόφωνο και σήμερα ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου.

Αυτά. Επειδή σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζόι Ραμόν, η εμβληματική φωνή της μπάντας Ραμόν, δηλαδή σαν σήμερα το 1951 γεννήθηκε, θα ακούσουμε ένα από τα πιο επιδραστικά κομμάτια όσον αφορά το punk rock. Somebody put something in my drink, ε. Ιστορικό κομμάτι, κλείνουμε με αυτό. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα συντονισμένοι με τον Top FM 102,4. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 3, όπως πάντα. Ακολουθούν Μανώλης Μπάτης, Παύλος Δοκοπήλ. Χαιρετώ.

Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζέρβας. Ανακοίνωση για τα εστία διαρκείας της επόμενης σεζόν που θα κυκλοφορήσουν στις 21 Μαΐου εξέδωση ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η θέση σου είναι εδώ, αναφέρουν στο μήνυμά τους οι πράσινοι. Στη λίστα για προπονητή ο 38χρονος Δανός Γιάκομπ Νέστρουμπ για ενδιαφέρον για τον επιθετικό της Τουν Έλμιν Ράντσοντερ, γράφει το γερμανικό Sky Sport. Επιστρέφει στην Πάρη ο Σάντσες σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο. Επανέρχεται για το προσκήνιο για τον Ολυμπιακό το όνομα του Γεωργιανού Εξτρέμ Ζούρικο Νταβιτασβίλη, τον οποίο φέρονταν εξετάζουν επίσης Everton, Benfica, Besiktas, Lille και Μονακό, ενώ η Σεντετιέν τον κοστολογεί 15 εκατομμύρια ευρώ. Επιβεβαιώνουν οι άνθρωποι της Λιόν ότι δεν προχωρούν σε αγορά του Γιάρεμτσουκ, ο οποίος επιστρέφει στον Πειραιά. Δεδομένη πρόθεση της ΑΕΚ να προτείνει πρόωρη επέκταση συμβολέου στον Λούκα Γιώβιτς, με τον οποίο φέρεται να ενδιαφέρεται η Αϊτχόφεν. Δεν είναι διατεθειμένοι να μπουν σε συζητήσεις για πώληση του Σέρβου με λιγότερο από 10 εκατομμύρια ευρώ ή κυτρινόμαυρη. Στον πάγκο του Άρη θα παραμείνει για τα επόμενα 2 χρόνια ο Μιχάλης Γρηγορίου, όπως ανακοίνωσαν οι κίτρινοι. Πρέπει όλοι μαζί να γυρίσουμε το τσιπάκι. Ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα είναι να φέρουμε ξανά τον κόσμο πίσω, να γεμίσει πάλι το γήπεδο, τόνισε ο Έλληνας προπονητής. Για πρόθεση του Ιβάν Σαββίδη να προσεγγίσει τον 53χρονο τεχνικό της Μπλάτικα, Αντρέι Ταλαλάεφ, για τη θέση του προπονητή του ΠΑΟ κάνουν λόγο στη Ρωσία. Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι ο Ράσβαν Λουτσέσκο αποχωρεί από το δικεφάλαιο του Βορρά, ενώ ρεπορτάζ στην Τουρκία τον συνδέει με τον πάγκο της Μπεσίκτας. Τη λύση της συνεργασίας του με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο ανακοίνωσε ο Όφη με τον Περιβραχιώνο του αρχηγού, οδήγησε τον όμιλο σε 3 τελικούς μέσα σε έναν χρόνο. Με αποκορύφωμα την κατάκτηση του κυπέλου, τιμή για τη φανέλα και την ιστορία της ομάδας μας, τονίζουν οι κριτικοί που αποχαιρέτησαν και τον Νέιρα. Έγινε κομμάτι της ψυχής του συλλόγου το μήνυμα της ΠΑΕ. Για τα ημιτελικά του Water Polo League είναι εικόνα ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Εθνικό στις 5 με μετάδοση από το Mega News. Μια ώρα αργότερα η Βουλιαγμένη αντιμετωπίζει την έδρα της στην Γλυφάδα. Ενίσχυση για την ομάδα βόλεϊ γυναικών των Ερυθρόλευκων που ανακοίνωσε την απόκτηση της πρώην παίχτριας του Παναθηναϊκού Ειρήνης Χατζησταυροδιάδου. Πράξη δεύτερη στους τελικούς πρωταθλήματος Hardball γυναικών με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την ΑΕΚ 6-6. 1-0 προηγείται η Ένωση, στις 3 νίκες κρίνεται ο τίτλος. Τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport. Δεδομένη θεωρεί η Ρεπούμπλικα την αποχώρηση του Αντώνιο Κόντε από την Νάπολη, καθώς σύμφωνα με όσα γράφει, οι δύο πλευρές αποφάσισαν να προχωρήσουν σε βελούδινο διαζύγιο. Ο Ιταλός τεχνικός φέρεται μάλιστα να μην επιθυμεί να λάβει αποζημίωση, προκειμένου να λυθεί το συμβόλαιό του. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 5. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
2: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Joy! Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό. Joy!
1: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
2: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
1: Joy! Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
2: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
2: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
1: Joy. Happy Living Ideas.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Πίνασες, μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Top FM 102,4.

0: Φίλες και φίλοι, καλό σας απόγευμα. Αθλητικός παλμός στους δέχτες σας. Μανώλη Μπάτης πίσω από το μικρόφωνο. Μιχάλης Παπαγεωργίου στην ρύθμιση του ήχου και φυσικά ποιος άλλος, ο Νικήτας Κουσκούσης, είναι στη γραμμή μας. Έχει παρακολουθήσει πάρα πολλές συνεντεύξεις και τελικούς. Είναι ο 79ος τελικός κυπέλλου Δωδεκανήσου. Φίβος Ευκλής στο παιχνίδι. Και από εκεί και πέρα ο Νικήτας ήταν παρόν στη συνέντευξη τύπου να μας μεταφέρει τι υπόθηκε σε αυτό το πριν τον τελικό συνάντηση των ομάδων. Και τη ΣΕΠΣ φυσικά. Νικήτα, καλησπέρα.
1: Καλό απόγευμα, καλησπέρα.
0: Είσαι έτοιμος.
1: Στη συνέντευξη τύπου, βέβαια, στη συνέντευξη τύπου που έγινε στις 12 και κάτι το μεσημέρι, παρέστησαν από πλευράς της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου ο κύριος Ψέλλας, ο οποίος διεύθυνε και τη συνέντευξη, και ο Κάλιστος ο Διακογεωργίου. Ο Κάλιστος ο Διακογεωργίου, που πρέπει να πούμε ότι στάθηκε σε αυτά που θα γίνουν πέρα από το αγωνιστικό μέρος, δηλαδή μας είπε ότι θα υπάρχει ενημέρωση για τον μυελό των οστών, μας είπε ότι θα υπάρξει εθελοντική αιμοδοσία σε συνεργασία με τον Σύλλογο των Εθελοντών Αιμοδοτών και μας είπε ότι εσύ βέβαια πρέπει να τον θυμάσαι, πρέπει να τον έζησες κιόλας, γιατί τον έζησα εγώ.
0: Εσύ είσαι πιο παλιός δημοσιογράφος από μένα, Νικήτα.
1: Ναι, αλλά εγώ θυμάμαι ότι
0: Πρίτανης είσαι πλέον, λέγε.

0: Εκ μέρους του Ευκλή, ο πρόεδρος του, ο Μιχάλης του Τομάζος.
1: Ανάποδα ξεκίνησες. Φιλοξενούμενος είναι. Πάμε στο φίβο.
0: Από το φιλοξενούμενο ξεκινάμε πρώτα.
1: Εντάξει, έλα πάμε. Πάμε. Ο Τομάζος, ο Μιχάλης, ναι, ο πρόεδρος.
0: Ο εκ μέρους του προπονητικού τίμου ήταν εκεί ο Γιάννης ο Χριστοδούλου, καθώς ο Γιάννης ο Μπερετούλης βρίσκεται στην Αθήνα για προσωπικό του λόγο. Και εκ μέρους των ποδοσφαιριστών ήταν εκεί ο αρχηγός, ο
1: Γιώργος Λαός.
0: Γιώργος Λαός.
1: Δεν με απατάει η μνήμη μου, άμα δεν με απατάει η μνήμη μου να κάνουμε και διάλογο. Ο Γιώργος Λαός πρέπει να είναι ο εγγονός του Τσαμπίκου Καλογύρου. Τον συνάδελφο των βετεράνων. Έχω την εντύπωση αυτήν. Ωραία, συνεχίζεις.
0: Δεν το ξέρω. Ο κύριος Τομάζος στάθηκε κυρίως στο ότι είναι τιμή για το σύλλογο να βρίσκεται για πρώτη φορά σε τελικό και μάλιστα με τη συμπλήρωση 100 χρόνων ιστορίας του Συλλόγου της Ορονής, και εξέφρασε την άποψη ότι δεν θα ήταν άσχημο αυτά τα 100 χρόνια να συνοδευτούν και με μια κατάκτηση ενός τροπαίου, ενός κυπέλου. Κάτι που προσυπέγραψε και ο Γιάννης Χριστοδούλου, ο εκπρόσωπος του τεχνικού team, ο οποίος είπε ότι εντάξει, μπορεί να υπήρξε ποδοσφαιριστής του Φίβου, μπορεί να υπήρξε και προπονητής του Φίβου.
1: Όχι υπήρξε, μεγάλωσε μέσα στο Φίβο.
0: Ναι. Να πρόσφερα πολλά στην ομάδα της Κρεμαστής, αλλά τώρα υπηρετώ και εργάζομαι στην ομάδα του Ευκλή Ορονής και θα ήθελα την επιτυχία αυτή σαν άνθρωπος του Ευκλή. Στο ίδιο μήκος σχήματος περίπου κινήθηκε και ο αρχηγός της ομάδας, ο Λαός, ο οποίος είπε ότι είναι ευτυχισμένη η στιγμή για μας τους ποδοσφαιριστές να φέρνουμε τον Ευκλή σε ένα τελικό στον οποίο θα δώσουμε και τις δυνάμεις μας για να διεκδικήσουμε την κατάκτηση του κυπέλου. Ο Γιάννης Χριστοδούλου είπε χαρακτηριστικά ότι είναι σημαντικό για τους ποδοσφαιριστές τους ίδιους το γεγονός ότι θέσαμε από την αρχή σαν στόχο από το ξεκίνημα της χρονιάς την κατάκτηση του κυπέλου και μας περνούσε για τρελούς. Χαριτολογώντας βέβαια το είπα αυτό.
1: Γιαννάκη, έχεις και λίγο δώσει, αν μας ακούει αυτή την ώρα, πάμε.
0: Από την άλλη πλευρά, ο Τάσος ο Φτάκελας, ο εκ μέρους των αρχηγών της ομάδας του Φίβου Κρεμαστής, είπε ότι είναι ευτυχισμένη η στιγμή που βρίσκομαστε στον τελικό και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να συνεχίσουμε την ιστορία αυτού του συλλόγου που τον θέλει σε κατακτήσεις, σε τρόπαια. Όπως είναι το κύπελο και όπως αργότερα το κύπελο έρασε τεχνών.
1: 9 έχει κατακτήσει, σε 17 τελικούς έχει πάει ο Φίβος. Έχει κατακτήσει τους 9, 12 έχει ο Διαγόρας, ο οποίος Διαγόρας πριν πολλά χρόνια έκανε περίπατο σε πρωτάθλημα και κύπελο. Ο Φίβος είναι 9 κατακτήσεις, 2 κατακτήσεις το Εραστεχνών, το κύπελο Εραστεχνών Ελλάδος, και τώρα πάει για το 10ο, από ό,τι διαβάζω θέλουν το 10ο.
0: Το 10ο θέλουν, έτσι είπε και ο Νίκος Ορφανίδης, ο προπονητής της ομάδας του Φίβου Κρεμαστής, ο οποίος είπε αν το κατακτήσουμε αυτό θα είναι το 10ο και θα μας τιμά ιδιαίτερα και σαν χωριό και σαν σύλλογο που συνεχίσουμε αυτή την παράδοση που μας θέλει σε τελικούς και κατακτήσεις μεγάλες όπως είναι το κύπελο Ερασιτεχνών αργότερα. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η πρόεδρος του Φίβου, η Αθηνά Δελαπόρτα, η οποία είπε ότι εύχομαι να είμαι τυχερή, είμαι ανάμεσα σε δύο θεούς, δεν τους ονόμασε τους θεούς ποιοι είναι, ο καθένας από εμάς καταλαβαίνει ποιοι είναι οι θεοί και οι οποίοι θα με βοηθήσουν σήμερα να φανώ και εγώ τυχερή όπως φάνηκαν εκείνοι κάποτε. Καλή επιτυχία ευχήθηκε και στο ίδιο.
1: Είναι για τα δύο παιδιά, για το Τζαφέρ και το Δελαπόρτα, εκεί αναφέρεται η Αθηνά σίγουρα. Αδερφός και άντρας, τους έχασε και φυσικά θεωρεί ότι προστατεύεται από αυτά τα δύο παιδιά που χάθηκαν τόσο άδικα και τόσο άδοξα από τη ζωή.
0: Εύχομαι, ναι αυτό είπε, εύχομαι να μου φέρουν τύχη στο παιχνίδι, γιατί είπε ότι εκτός από την αγωνιστική κατάσταση και την ικανότητα που μπορεί να έχουν οι ποδοσφαιριστές, χρειάζεται και λίγο τύχη για να κατακτήσεις

0: τρόπαιος όπως το κύπελο Δωδεκανήσου που έχει μεγάλη ιστορία στο χώρο. Αυτά σε ό,τι αφορά αυτά που υπόθηκαν, Μανώλη, δεν ξέρω αν θες να με ρωτήσεις κάτι, γιατί εγώ έχω να σου πω ότι σε διαφορετική θύρα θα είναι οι φίλαθλοι του Ευκλή, σε διαφορετικές θύρες θα είναι οι φίλαθλοι της ομάδας του Φίβου Κρεμαστής, σε διαφορετική θύρα θα περάσουν, εφόσον το δηλώσουν βέβαια, γιατί ζήτησε να το δηλώσουν ο κύριος Ψέλλας, οι ακαδημίες των συλλόγων, όποιο σύλλογος θέλει να στείλει την ακαδημία του να παρακολουθήσει τον τελικό, πρέπει να το δηλώσει στη διοργανώτρια που είναι η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου. Επίσης, υπόθηκε ακόμα ότι διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Τάσος Σιδηρόπουλος, κάτι που σημαίνει ότι το επίπεδο αυτού του τελικού είναι ιδιαίτερα υψηλό, πόσο μάλλον που γίνεται και στο δημοτικό στάδιο της πόλης μας και μπορούν και άλλοι φιλάθλοι πέρα από τους φιλάθλους των δύο ομάδων να παρακολουθήσουν ένα πολύ πολύ όμορφο παιχνίδι όπως αναμένεται.
1: Να υποθέσω ότι αναφέρθηκε από την ΕΠΣ ότι θα είναι ο Σιδηρόπουλος και ακόμα δεν έχει γίνει ο ορισμός και των συνεργατών του, έτσι.
0: Όχι, νομίζω έχει γίνει ορισμός και των συνεργατών του. Δεν τους θυμάμαι.
1: Δεν το ανακοινώσανε. Δεν το έχουν ανακοινώσει, Νικητά.
0: Ανακοινώθηκε, Μανώλη, ανακοινώθηκε. Το μόνο που θυμάμαι, σε αυτό που διάβασα δηλαδή, ήταν παρατηρητής τους, είναι ο Νίκος Σακελαρίδης, ενώ ο παρατηρητής αγώνα είναι ο Σπύρος ο Κόκκινος, αν θυμάμαι καλά.
1: Άρα εκεί το ανακοινώσαν, έχεις δίκιο τώρα. Δεν το έχουν βάλει στον αγώνα, το έχουν βάλει σαν ανακοίνωση. Διαιτητής είναι ο Τάσος Σιδηρόπουλος, βοηθή του είναι ο Τσαπίκος Σπυριάκης.
0: Ναι.
1: Ο Αλέξανδρος Αυγενικού είναι δύο βοηθοί. Τέταρτος διαιτητής είναι ο Ζήσιος Ντούρος. Είναι δύο τα επίθετά του.
0: Ναι, Γιώργος.
1: Ναι. Παρατηρητής διαιτησίας είναι ο Νίκος Αγκελαρίδης και παρατηρητές αγώνα είναι ο Σπύρος Κόκκινος και ο Κώσταρ Μαντάλης.
0: Αυτό.
1: Το έχουν ανακοινώσει χωριστά και όχι στους αγώνες. Εγώ κοιτούσα στους αγώνες που συνήθως βάζουν τους διαιτητές.
0: Μάλιστα. Αυτά σε ό,τι αφορά τη συνέντευξη τύπου. Δεν ξέρω αν θες.
1: Ναι, θέλω να ρωτήσω.
0: Να με ρωτήσεις κάτι.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν θυμάσαι. Οι θύρες είναι 5 και 6 ο Φίβος.
0: Ναι.
1: Ναι, και ο Ευκλής είναι. Γιατί κάπου διάβασα ότι θα μπούμε από την, είναι από την 1-2.
0: Ο Ευκλής. Ναι, στη θύρα, στο ρολόι δεξιά. Στο ρολόι δεξιά είναι 1-2, δεν είναι.
1: Στο ρολόι δεξιά, δηλαδή μπαίνουμε από την πάνω πλευρά δεξιά προς την Γιαγιά Σκιάλα, αυτό εννοούνε.
0: Δεξιά προς τη Σκεπαστή.
1: Α, προς τη Σκεπαστή. Που σημαίνει είναι η 1-2 θύρα, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Και 3 μπορεί να πιάνε.
0: Εκεί θα πάνε οι άνθρωποι του Ευκλή. Εκεί θα πάνε οι άνθρωποι του Ευκλή, εντάξει.
1: Και 5 ή 6 είναι από εκεί που κάθονται τα παιδιά του Διαγόρα. Σωστά.
0: Ναι, ναι. 5-6 νομίζω, στην 5-6 θα πάει ο Φίβος.
1: Ο Φίβος πάει, ναι.
0: Οι φίλαθλοι του Φίβου.
1: Ναι, και πιστεύω έχουν ενημερώσει και δύο ομάδες για να είναι και οργανωμένα τα πράγματα και το σωστό ότι πρέπει να γίνει έτσι διαχωρισμός των οπαδών για καλό και κακό και ας ελπίζουμε να είναι μόνο καλό.
0: Καλό, καλό να είναι, καλό.
1: Και να γίνει ένας τελικός αντάξιος της ιστορίας των αγώνων που γίνονται εδώ και 79 χρόνια. Γίνονται οι τελικοί, γι' αυτό είναι και ο 79ος τελικός.
0: Φυσικά.
1: Κάποια στιγμή είχαμε βάλει και όλους τους κυπελούχους και όλους τους τελικούς. Τώρα, Νικήτα, δεν τα έχω πια. Γιατί δεν τα κρατώ αυτά... στο αρχείο. Στο αρχείο των εφημερίδων μπορεί να.
0: Τώρα αυτά για το γραπτό λόγο, τι να πω, δεν ξέρω τι να πω. Κάποτε ασχοληθήκαμε πολύ με αυτούς τους θεσμούς, με αυτούς τους τελικούς. Τώρα βέβαια.
1: Και κάναμε και έρευνες. Μικρόφωνο. Έρευνες κάναμε.
0: Ναι, ναι. Τώρα κρατάμε μικρόφωνο, δεν κρατάμε στυλό και χαρτί όπως κρατούσαμε κάποτε.
1: Ναι. Δυστυχώς. Δυστυχώς γιατί η εφημερίδα, θυμάσαι, ήταν άλλη ευχαρίστηση. Άλλη ικανοποίηση για όλους μας.
0: Η ικανοποίηση ήταν για όλους μας γιατί το γραπτό μένει. Ενώ το να πεις κάποιες κουβέντες όπως καλή ώρα στο μικρόφωνο ή σε ένα ραδιόφωνο, φεύγουν αυτά. Φεύγουν. Πρέπει να τα επαναλαμβάνεις, πρέπει να τα ξαναλες. Για να θυμούνται οι παλιότεροι, για να μαθαίνουν οι νεότεροι. Άρα και ήθελα να ξέρω οι νεότεροι τι μαθαίνουν, εν πάση περιπτώσει.
1: Θα σου κάνω μια ερώτηση που έκανα και σε ένα φίλο μου. Ο καλύτερος δημοσιογράφος πλέον ποιος είναι? Θα σου δώσω την απάντηση για να μην σπάσει το κεφάλι σου. Η Google είναι ο καλύτερος δημοσιογράφος. δίνουν αναζήτηση και τους βγάζει αυτά που θέλουν. Ενώ πρώτα είχαμε σημειώσεις μας και σπούσαμε το κεφάλι μας και να ρωτήσουμε και να πάρουμε τους παλιούς
0: και
1: να
0: ψάξουμε από εκεί και πόσα τηλέφωνα παίρναμε.
1: Βέβαια. Στα καφενεία που έπαιζαν οι παράγοντες στα χαρτιά τους και τους
0: διακόπταμε. Μαγνητοφωνάκι στο χέρι για να πάρουμε δηλώσεις και να κάνουμε από μαγνητοφώνηση και μετά αυτά. Εντάξει, είναι κάτι που έχουμε ζήσει όλοι, δεν είναι τωρινό το φαινόμενο, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε την ευχέρεια, έχουμε τη δυνατότητα να προσαρμοζόμαστε σε μια νέα τάξη πραγμάτων, σε νέα τεχνολογία, υπολογιστής, κομπιούτερ κτλ.
1: Για να μένουμε και νέοι και εμείς.
0: Μα είμαστε νέοι, τι νομίζεις ότι είμαστε δηλαδή... Ναι, είμαστε.
1: Εσύ παιδάκι είσαι ακόμα, εγώ γέρασα. Νικητά,
0: πέρσι... Η γριά κότα έχει το ζουμί, Μανώλη.
1: Ναι, μας είπες και κότα τώρα. Να σου πω, πέρσι είχες πάει κο, ή κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι. Είχες δει το τελευταίο λοιπόν και πελούχος, είναι από όλων καλυθιών με τη Δόξα Καρδάμινας 4-0. Τα θυμάμαι
0: εύκολο.
1: Καλά.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα εύκολο απόγευμα για τον Απόλλων Καλυθιών. Ο τελευταίος κυπελούχος είναι ο Απόλλων Καλυθιών για την περίοδο 2-4-2-5. Τώρα πάμε για την περίοδο 2-5-2-6. Ήτανε ωραίος τελικός, ήταν μονόπλευρος.
0: 24-25 και 25-26. Ναι, μονόπλευρος ήταν, μονόπλευρος ήταν.
1: Πιστεύω θα είναι καλύτερος ο φέτινος, πώς το βλέπεις?
0: Η διαφορά δυναμικότητα στον περσινό τελικό ήταν δεδομένη, γιατί ο Απόλλωνας Καλυθιών είχε κάνει καλή προετοιμασία, είχε καλή ομάδα με τον Παναγιώτο Σπαρταλή προπονητή. Η Δόξα Καρδάμινας ήταν η ομάδα της ΚΟ που έπαιζε ουσιαστικά, όχι τυπικά, ουσιαστικά στην έδρα της, στο παλιό γήπεδο του Ανταγόρα. Αρκετός ο κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος και από τις Καλυθιές στη μια πλευρά του γήπεδου.
1: Ναι, είχαν πάει πάρα πολύ, ναι.
0: Και της αντιμάχιας και της ΚΟ στην άλλη πλευρά, έγινε ένας ωραίος τελικός και έδωσε καλύτερο τελικό.
1: Γιατί της αντιμάχιας και όχι της Καρδάμινας?
0: Της Καρδάμινας, εγώ έκανα λάθος.
1: Α, εντάξει, πάμε.
0: Ο Απόλλωνας ήταν καλύτερος, κέρδισε δίκαια τη Δόξα Καρδάμινας, η οποία θα μπορούσε να το ξαναπετύχει φέτος. Ήταν μέχρι τα ημιτελικά στο παιχνίδι.
1: Ήταν και οι δύο ομάδες του τελικού, του περσινού τελικού, ήταν στο παιχνίδι, ήταν στους ημιτελικούς φέτος. Και από όλο καλυθιό στην Κρεμαστή που έπαιξε με τον Φίβο και αποκλείστηκε χάρη στις επεμβάσεις του Αλέξανδρου Ηλία στο απέναλτι. Ένα δικό του παιδί. Μάλιστα πανηγύρισε και τον κακολογήσαν και όλα το παιδί, αλλά εντάξει, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Όλα πάλι το δέχεσαι. Ήθελε και αυτό να αποδείξει κάτι για το γαμό του που λένε. Και το απέδειξε εναντίον της παλιάς του ομάδος, όπως έκανε τις δηλώσεις που έκανε στην
0: Ελλάδα. Δεν μπορείς να κακολογήσεις κανένα ποδοσφαιριστή και στην προκειμένη περίπτωση τον Ηλία, ο οποίος Ηλίας έφυγε πριν από δύο χρόνια, έπαιξε και πέρυσι το Φίβο.
1: Ναι, έφυγε
0: πριν από δύο χρόνια. Έφυγε με πικρία γιατί είδε ότι ενώ αλλάζαν οι στόχοι στον Απόλλωνα, κάποιοι δεν τον ήθελαν στην ομάδα, κάποιοι θεωρούσαν ότι ήταν παραπανήσιο στο ρόστερ, τον άφησαν και έφυγε και πήγε στο Φίβο. Και στο Φίβο δεν απέφυγε τα λάθη, εγώ πρέπει να τα καταθέτω τώρα, τα λέω.
1: Και το είπε και ο ίδιος ότι κάτι χρωστούσα σε αυτή την ομάδα.
0: Ακριβώς. Χρωστούσε μια καλή εμφάνιση για την προκειμένη περίπτωση. Απέκλεισε την ομάδα του χωριού του από τον τελικό.
1: Σωστά.
0: Αλλά έφερε το Φίβο με τις αποκρούσεις του απέναντι στην ομάδα του που είναι μια κατηγορία ανώτερη. Έφερε το Φίβο στον τελικό.
1: Πολύ σωστά. Νικήτα, δεν έχω κάτι άλλο. Αν θέλεις να πεις κάτι, γιατί θα πάμε για
0: το δικαιοσύνη. Όχι. Ένα καλό παιχνίδι να γίνει.
1: Το ευχόμαστε όλοι.
0: Ένα καλό παιχνίδι να γίνει για να κερδίσει ο καλύτερος.
1: Το ευχόμαστε όλοι, Νικήτα, και εσύ. Καλά, να το ευχαριστηθείς περισσότερο από όλους. Γιατί έχεις δει τελικούς και τελικούς. Ας δούμε ακόμα ένα δυνατό. Το 98, το 97, το 98. Και ο Άγιος Γιώργος Μαλώνας είχε πάει για πρώτη φορά και πήρε δύο κύπελα. Γι' αυτό μην αποκλείεται τίποτα στους τελικούς. Ο Φίβος είναι ο έμπειρος, ο Προτάρης είναι ο Ευκλής. Καλό ποδόσφαιρο, καλό θέαμα και ο καλύτερος ας πάρει το κύπελο. Μπορώ να σου πω και ότι χειρότερο, γιατί υπάρχει και η τύχη μέσα.
0: Χωρίς τύχη σε αυτά τα παιχνίδια γίνεται.
1: Βέβαια. Καλή ξεκούραση, Νικήτα.
0: Να είσαι καλά, Μανώλη. Να είσαι καλά.
1: Φίλε. Ακούσατε τον Νικήτα Κουσκούση, παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου του τελικού, 29ος τελικός, και πάμε, θα συνεχίσουμε μετά. Έχουμε και αποσπάσματα από αυτά που είπαν στη συνέντευξη τύπου οι παραβρισκόμενοι, τόσο οι προπονητές όσο και οι γενικοί αρχηγοί και αυτοί που ήταν εκεί, η πρόεδρος η Αθηνά Δελαπόρτα. Θα ακούσουμε τα αποσπάσματα και να πούμε βέβαια ότι σε αυτό το παιχνίδι υπάρχει και συγγενική κόντρα, είναι Χριστοδούλου Ορφανίδης, τα κουμπαράκια. Πάμε για δελτίο ειδήσεων.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συρροή, ασκήθηκε από την προϊσταμένη της εισαγγελίας πρωτοδικών Ρόδου σε βάρος του 44χρονου οδηγού για το διπλό θανατηφόρο τροχαίο Σταφάντου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 57χρονη μητέρα και 26χρονη κόρη της. Ο 44χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία 2 ημερών για να προετοιμάσει την απολογία του. Αύριο Τετάρτη στις 11 το πρωί θα γίνει κηδεία μητέρας και κόρης που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα το οποίο συγκλονίζει τη Ρόδο αλλά και ολόκληρη τη χώρα. Όπως ανακοινώθηκε από τους συγγενείς, η κηδεία της Μαρίας Χατζη Εμμανουήλ, 57 ετών, και της κόρης της Αρμονίας Κακιού, 26 ετών, θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Ταξιαρχών στο κημητήριο της Ρόδου. Ο ιδιοκτήτης εταιρείας οδικής ασφάλειας Μουσταφά Σιέχ, που έφτασε από τους πρώτους στο σημείο όπου συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδου Λίνδου, σε δηλώσεις του στον Top FM και την εκπομπή Ρένα στα γεγονότα, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι τέτοια φρίκη δεν έχω ξαναδεί, παρότι κάνω αυτή τη δουλειά πολλά χρόνια. Και πρόσθεσε πως το συγκεκριμένο σημείο στη Ρόδου Λίνδου θεωρείται εδώ και πολύ καιρό επικίνδυνο, έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν θανατηφόρα δυστυχήματα, ωστόσο υπήρξαν αντιδράσεις και δικαστικές προσφυγές που μπλόκαραν τις σχετικές παρεμβάσεις. Αυτό το σημείο πρέπει να κλείσει. Έχουν χαθεί άνθρωποι εκεί, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Μουσταφά Σιέκ. Ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Γιάννης Βαλινάκης, μιλώντας στο Top FM και την εκπομπή Ρένα στα γεγονότα, εξέφρασε έντονη ανησυχία για το υποδιαμόρφωση τουρκικό νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας, προειδοποιώντας ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόπειρα αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο. Μιλάμε για προσπάθεια αλλαγής των ελληνοτουρκικών συνόρων δια νόμου, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βαλινάκης, προσθέτοντας την εκτίμησή του ότι η Τουρκία δεν θα περιοριστεί σε θεωρητικές αξιώσεις, αλλά θα επιχειρήσει να επιβάλλει τις θέσεις της με υβριδικούς τρόπους και σταδιακές προκλήσεις. Νεκρός στο λιμάνι της Καλύμνου εντοπίστηκε άνδρας που έφερε τραύματα από μαχαίρι και ο οποίος, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κατέληξε στη θάλασσα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα επέβαινε σε αλλιευτικό σκάφο στην Καλύμνο μαζί με ακόμη έναν άνδρα. Ο κυβερνήτης του σκάφου συνελήφθη και, όπως έγινε γνωστό, οι δύο άνδρες είχαν συλληφθεί προημερών για υπόθεση ναρκωτικών. Ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου, σε ανακοίνωσή του σχετικά με τις δημόσιες τοποθετήσεις που αφορούν στη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, καθώς και στην υποστελέχωση των δομών υγείας στα νησιά, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι προκαλεί θλίψη και αγανάκτηση το γεγονός ότι σε δημόσια ραδιοφωνική τοποθέτηση της 12ης Μαΐου, ο διοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, κ. Χρήστος Ροηλός, προέβη σε απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς εις βάρος εκπροσώπων του Συλλόγου Νοσοκομιακών Ιατρών Ρόδου. Τέτοιου είδους αναφορές χαρακτηρίζονται τουλάχιστον ατυχείς και άστοχες, καθώς δεν συνάδουν με το επίπεδο θεσμικού διαλόγου που οφείλουν να υπηρετούν οι εκπρόσωποι της δημόσιας υγείας, προστίθεται στην ανακοίνωση. Κλειστός θα είναι σήμερα και αύριο Τετάρτη ο κόμβος στη λεωφόρο Καλυθέας και συγκεκριμένα οι 2 λωρίδες κυκλοφορίας της λεωφόρου από το ύψος της οδού Καλυπάτηρας έως το σημείο πριν την είσοδο στο αθλητικό κέντρο λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Κλειστές θα παραμείνουν και οι οδοί που συμβάλλουν στο συγκεκριμένο τμήμα, στη λεωφόρο Καλυθέας, οι οδοί Δελφών, Δαμαγίτου και Ανταγόρα. Με νέα παρέμβασή του, το δίκτυο Ομπρέλα καταγγέλει τη συνεχιζόμενη ασυδοσία στην παραλία Τσαμπίκα και σε σχετική ανακοίνωση κάνει λόγο για τροχύλατες καντίνες 15 τετραγωνικών που μετατράπηκαν σε beach bar, εστιατόρια και υπαίθριο μασατζίδικο. Προβλήματα στην υδροδότηση της Ορονής θα προκληθούν σήμερα έως τη 1 μετά το μεσημέρι λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΡ. Η Ρόδος γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας με συναυλία του σπουδαίου ερμηνευτή Χρήστου Θηβαίου στο φάρο του Αγίου Νικολάου αύριο Τετάρτη στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Παρελθόν αποτελούν από τον κολοσσό οι Αμερικανοί Τέβιν Μακ και Τσέβες Γκούντουιν, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες δεν περιλαμβάνονται στα πλάνα του Άρη Λυκογιάννη για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές θα επικρατήσουν σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 3 με 5 μποφόρ με βαθμία ενίσχυση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
6: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
6: Ζουζούνι μου εσύ.
4: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
4: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
8: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
9: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
8: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
9: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
8: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38-400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: 71ο τελικό κυπέλλου Δωδεκανήσου Δωδεκάνου Σίγουρη η ονομασία του. Διεξάγεται αύριο Τετάρτη 7.30 στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου. Εκεί ήταν και από την Ένωση ο πρώτος αντιπρόεδρος ο Γάλιστος Διακογεωργίου, ήταν ο πρώτος επιτροπής προαθλήματος και κυπέλλου Χρυσόστομος Ψέλλας, και από πλευράς Φίβου του γηπεδούχου, του τυπικά γηπεδούχου, μετά από κλήρωση ήταν η πρόεδρος Αθηνά Δελαπόρτα, ο προπονητής Νίκος Ορφανίδης και από τους αρχηγούς της ομάδος ο Τάσος Φτάκλας. Από τους φιλοξενούμενους του Ευκλής Ορενής, είπαμε, μετά από κλήρωση βγήκε το ζευγάρι. Ο πρόεδρος Μιχάλης Τομάζος, ο γενικός αρχηγός Γιάννης Χριστοδούλου, αφού ο Γιάννης Μπερτούλης λόγω εργασίας δεν μπορούσε να είναι παρόν, πήγε ο Γιάννης Χριστοδούλου και πρώην ποδοσφαιριστής που ανδρώθηκε στο Φίβο Κρεμαστής, και ο αρχηγός της ομάδος του Ευκλή, ο Γιώργος Λαός. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα αποσπάσματα που έχουμε, τα ηχητικά, να ακούσουμε τι είπε καταρχήν ο Κάλιστος Διακογεωργίου, γιατί υπάρχουν και δράσεις που θα γίνουν πριν τον τελικό, για να ακούσετε ακριβώς τι είναι και να μπορείτε να βοηθήσετε και εσείς να συμμετάσχετε να δώσετε αίμα αν θέλετε κάποιοι. Θα τα πει ο Κάλιστος Διακογεωργίου αμέσως στο ηχητικό που θα ακούσουμε.
1: Συγχαρώ και τις δύο ομάδες που είναι στον τελικό κυπέλλου Δωδεκανήσου, τον Φίβο και τον Ευκλή, τον Ευκλή και τον Φίβο, που αξίζουν πολλά πολλά συγχαρητήρια στους αθλητές, στο προπονητικό team, στον πρόεδρο, στη διοίκηση του κάθε συλλόγου, στους φιλάθλους, και θέλω και πιστεύω ότι αύριο που γίνεται ο τελικός στο δημοτικό στάδιο θα έχουμε μία, από ό,τι φημολογείται και λέγεται, πάρα πολύ κόσμο, και η ευχή μου είναι να κερδίσει και να πάρει το κύπελο ο καλύτερος. Θέλω να σας πω, πέραν από τα δρόμενα γενικά για την διεξαγωγή του αγώνα για το κύπελο, η ΕΠΣ Δωδεκανήσου μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και πριν την έναρξη του αγώνα, και συγκεκριμένα από τις 5 η ώρα έως το πέρας του τελικού, στην κεντρική είσοδο του σταδίου θα πραγματοποιείται δράση ενημέρωσης και εγγραφής εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Η διαδικασία είναι απλή, ανώδυνη και διαρκεί μόλις λίγα λεπτά, με ένα δείγμα σάλιου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να γίνει η ελπίδα για ένα συνάνθρωπό μας που δίνει τη δική του μάχη για τη ζωή. Στηρίζουμε τον αθλητισμό, στηρίζουμε τη ζωή, γιατί ο μεγαλύτερος αγώνας είναι αυτός για τον άνθρωπο. Επίσης, πήραμε απόφαση ότι σε μία κίνηση την οποία θα κάνουμε σε συνεργασία με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου, θα, μέσα από τους συλλόγους όλων των σωματείων, θα κάνουμε αιμοδοσίες. Επίσης, ομόφωνη απόφαση πήρε η ΕΠΣ για να τιμήσουμε ένα συμπατριώτη μας, ένα καθηγητή σωματικής αγωγής, τον Βασίλη τον Λεβέντη. Θέλω και πιστεύω ότι οι πιο πολλοί τον γνωρίζουν. Ο κύριος Λεβέντης ξεκίνησε η δράση του από το 1958, και να σας πω ότι αυτή τη στιγμή είναι 90 ετών, ακμεότατος, και καλό είναι άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν και δίνουν τα πάντα να τους θυμάμαι εν ζωή. Περισσότερα γύρω από τον καθηγητή Βασίλη Λεβέντη θα σας πούμε κατά την διεξαγωγή του αγώνα, και συγκεκριμένα θα γίνει στο ημίχρονο. Αυτά ήθελα εγώ να πω. Θέλω και πιστεύω ότι οι Προέδροι και το μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα συμβάλλουν μαζί με εμάς, ούτως ώστε να διεξαχθεί ένας αγώνας αντάξιος του τελικού. Δηλαδή να μην έχουμε παρατράγουδα, να μην έχουμε διάφορα γεγονότα αρνητικά, και αυτό το μεταφέρω και το λέω ως πρόεδρος πρόληψης βίας.

0: Ήταν ο κάλεστος Διακογεωργίου, μας ενημέρωσε και για τις δράσεις που θα γίνουν πλην την έναρξη του παιχνιδιού για εθελοντές μυελού των οστών αλλά και αιμοδότες, οπότε εκεί μπορείτε να πάρετε τις πληροφορίες που χρειάζονται. Πάμε να ακούσουμε, για να κερδίσουμε χρόνο, να ακούσουμε και τους άλλους που θα είναι πρωταγωνιστές στον αυριανό τελικό. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τον Νίκο Ορφανίδη, τον προπονητή του Φίβου, που κάνει και τα πρώτα του προπονητικά βήματα και θα είναι στον πρώτο του σαν προπονητής πάρων σε τελικό. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Ήταν μια υπέροχη χρονιά με πάρα πολλές δυσκολίες, με πάρα πολύ πιστεύω από εμένα και από τους παίχτες μου, και έτσι καταφέραμε να υλοποιήσουμε ένα θέλω όλων μας και να φτάσουμε στον τελικό. Ναι, μεν είναι η πρώτη μου χρονιά σαν προπονητής που αναλαμβάνω και έρχομαι στον τελικό, αλλά κρατάω αυτό ότι είμαι σαν προπονητής, γιατί σαν ποδοσφαιριστής, okay, έχω έρθει πάρα πολλές φορές και από άλλες συνεντεύξεις που μου έχουν κάνει, μου λένε πώς είναι όταν πηγαίνει στο τελικό. Δεν είναι το ίδιο, είναι πολύ διαφορετικό. Σίγουρα τίποτα δεν σου χαρίζεται και τίποτα δεν σου δίνεται έτσι. Οπότε εμείς έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα, έχουμε βάλει στόχο να φέρουμε ακόμα ένα τρόπαιο, το 10ο στην κρεμαστή. Σίγουρα θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο όλος ο κόσμος το περιμένει και όλοι οι ποδοσφαιριστές, όλος ο φίλαθλος, όλο το φίλαθλο κοινό. Σίγουρα θα δούμε ένα υπέροχο παιχνίδι, αλλά για μένα, όπως έχω πει, είναι και οι δύο νικητές και αυτό πρέπει να το καταλάβουν και οι δύο ομάδες. Ναι μεν και ο Ευκλής, αλλά ναι μεν και εμείς, για να φτάσεις εκεί πέρα που έφτασες και να είναι δύο ομάδες οι οποίες δεν ήταν εν μέρη πλη σαφώς τα φαβορί, καταφέρανε και φτάσανε στο τελικό και να διεκδικούν επίσης όρις, ένα τρόπαιο το οποίο άλλες ομάδες προσπαθούν με διάφορα πράγματα, με διάφορο budget ή οτιδήποτε αφορά αυτό, για να φτάσουν εκεί πέρα. Οπότε για μένα, ξαναλέω, όποιος το πάρει νικητής, εμείς είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι για να πάρουμε το παιχνίδι αυτό. Δεν υπάρχει φαβορί, δεν υπάρχει outsider, είναι και οι δύο ομάδες εισάξιες. Οπότε πιστεύω να γίνει ένα όμορφο παιχνίδι και να το ευχαριστηθεί ο κόσμος, να το ευχαριστηθούν τα παιδιά και στο τέλος ας πω να το πάρει αυτός που πραγματικά το αξίζει και να είμαστε όλοι κερδισμένοι.
0: Δεν υπάρχουν φαβοροί, δεν υπάρχουν outsiders, αυτά που λέγαμε πριν, είπε πολύ σωστά ο Νίκος Ορφανίδης, ο προπονητής του Φίβου, από ένα άλλο πόστο πλέον και όχι ποδοσφαιριστής που τόσα πολλά χρόνια πρωταγωνιστούσε στους αγωνιστικούς χώρους και φυσικά στους τελικούς. Είναι ο πρώτος του τελικός σαν προπονητής. Πάμε τώρα στην αντίπερα όχθη να ακούσουμε το Γιάννη Χριστοδούλου, που έχει κάνει και ποδοσφαιριστής και προπονητής, τώρα γενικός αρχηγός στον Ευκλή. Δεν μπόρεσε να πάει ο Γιάννης Μπερετούλης και φυσικά είναι οι φίλοι του στην κρεμαστή, μία παρέα και ο Κουμπάρος, οπότε πάμε να ακούσουμε Γιάννη Χριστοδούλου.
2: Καλησπέρα σε όλους. Αναπληρώνω τον προπονητή μας κύριο Μπερετούλη Ιόνι και έχετε τις ευχαριστίες του και τα χαιρετισμάτα του. Εγώ να κάνω μια μικρή αναφορά, προσωπική αναφορά. Για πολλά χρόνια ήμουν ποδοσφαιριστής και αρχηγός του Φίβου, αλλά σήμερα είμαι γενικός αρχηγός της ομάδας του Ευκλή. Για τον Φίβο έχω φίλους και μόνο αγάπη και σεβασμό έχω για αυτό το σύλλογο. Αλλά σήμερα υπηρετώ τον Ευκλή Σορονής. Ξεκινήσαμε τη χρονιά σαν πρώτη χρονιά από τη β' κατηγορία και είχαμε βάλει στόχο όσο πιο ψηλά μπορούμε στο πρωτάθλημα, από μία ως πέμπτη θέση, και στόχο το κύπελο. Πολλοί μας έβλεπαν και μας αναρωτιόντουσαν τι λένε τώρα αυτοί. Με δουλειά μέσα στο γήπεδο, από το προπονητικό team, από τον κύριο Μπερετούλη, η ομάδα έχει φτάσει στο στόχο του στο πρωτάθλημα, στη δεύτερη θέση έχουμε καταλήξει και ο επόμενος στόχος είναι το κύπελο. Είναι πρώτη φορά στην ιστορία της ομάδας που πάει στην τελικό κυπέλλου και αυτό δεν στο δίνεται έτσι. Έχουμε φτάσει με πολλή δουλειά, πειθαρχία, σεβασμό μέσα στο γήπεδο και η κατάληξη ήταν η συμμετοχή στον τελικό. Τώρα το επόμενο βήμα είναι η κατάκτησή του, που θα όλα τα παιδιά, προπονητικό team, φιλάθλοι, διοίκηση, θα κάνουμε τα πάντα για να το κατακτήσουμε. Θα γίνει ένας, πιστεύω, και από τις δύο ομάδες ένα ωραίο παιχνίδι. Να το ευχαριστηθεί όλος ο κόσμος, γιατί πιστεύω να έχει πολύ κόσμο από όλη τη Ρόδο. Περιμένουμε τη στήριξη από τους φιλάθλους, που είναι η δύναμή μας, και εμείς υποσχόμαστε ότι θα δώσουμε τα πάντα για την κατάκτησή του.
0: Γιάννης Χριστοδούλου, ένας κρεμαστενός αντίπαλος με την ομάδα που μεγάλωσε, με την ομάδα που έχει σεβασμό, όπως είπε ο ίδιος, ήταν από τη σειρά τον αρχηγός σέντρε μπακ. Ο Γιάννης Χριστοδούλου και τώρα αντίπαλος με την ομάδα της καρδίας του. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τους αρχηγούς. Τάσος Τάκλας, αρχηγός του Φίβου, να τον ακούσουμε.
3: Χαρούμενοι που βρισκόμαστε σε έναν ακόμα τελικό. Για μένα ο πρώτος, συγκεκριμένα. Είναι ένα αίσιο τέλος για μας. Μια ωραία χρονιά φτάνει στο τέλος της. Με έναν αγώνα, με έναν άξιο αντίπαλο. Θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Και ελπίζουμε να φέρουμε άλλο ένα τρόπο στην κρεμαστή. Ευχαριστώ.
0: Και μετά τον αρχηγό του Φίβου, πάμε και στον συνάδελφό του, στον Ευκλή, Γιώργος Λαός.
4: Είναι μια ιστορική στιγμή για το σύλλογο μας, για τα 100 χρόνια, να βρισκόμαστε στο τελικό κυπέλλου οργανήσεων. Η ομάδα μας έχει προετοιμαστεί κατάλληλα. Εύχομαι να γίνει ένας ωραίος αγώνας και ας κερδίσει ο καλύτερος.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τους προπονητές, τους αρχηγούς των ομάδων. Θα είναι κρίμα να μην ακούσουμε και τους προέδρους. Να πάμε στην προεδρίνα του Φίβου Κρεμαστή, στην Αθηνά Δελαπόρτα, να ακούσουμε τι είπε η Αθηνά.
1: Που είμαι η μοναδική γυναίκα μέσα σε ένα team αντρών, διεκδικώντας το τρόπο αυτό που λέω μπροστά μου και μου ψιλοφωνάζει λίγο. Είναι το παρθενικό μου ταξίδι σαν πρόεδρος του Φίβου φέτος. Έχω μάθει από τα 9 μου που ασχολούμαι θερμά με το ποδόσφαιρο ότι δεν έχει μόνο σημασία το τρόπαιο. Έχει όλη η διαδρομή που γίνεται για να, καταχτήσεις αυτό το τρόπαιο. Δυσκολεύτηκα φέτος πάρα πολύ σαν γυναίκα. Η ομάδα έθεσε τους στόχους μόνη της, εγώ ακολουθούσα και ό,τι ζητούσαν. Οπότε θέλω να δω πολύ καλό ποδόσφαιρο, πολύ δυνατό ποδόσφαιρο. Μου αρέσει να παίζει η ομάδα μου ένα ωραίο ποδόσφαιρο. Έτσι έχω μάθει και αυτό έχω μάθει να βλέπω στη ζωή μου. Οπότε χαίρομαι για τον Ευκλήπου στα 100 του χρόνια, γιατί συμπάσχουμε λίγο, του χρόνου ο Φίβος είναι στα 100 χρόνια, οπότε ξέρω πώς αισθάνονται και πόσο μάλλον που είναι η πρώτη φορά στο κύπελο, σε αυτό το θεσμό. Είναι πολύ σημαντικός για μας ο θεσμός του κυπέλου, το έχουμε ξαναπεί. Είναι μεγάλη μου χαρά. Είμαι περήφανη πολύ για τον Νίκο τον Ορφανίδη και για τα παιδιά που ακολουθούν. Έχουμε φέτος, περάσαμε τα πάνδυνα για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Και θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που ακόμα και σαν γυναίκα που είμαι δεν με έχει αφήσει ποτέ μόνη μου. Πάντα ξέρω ότι όποια μεριά και αν γυρίσω να κοιτάξω, πάντα υπάρχουν άνθρωποι που είναι δίπλα μου, φανερά ή όχι. Οπότε να ευχηθώ υγεία σε όλους τους ποδοσφαιριστές, να ευχαριστηθούν το ποδόσφαιρο που θα παίξουν και επειδή, πρόεδρε, συγγνώμη, αλλά έχω λίγη τύχη παραπάνω, έχω δύο θεούς, ελπίζω να δουλέψουν και λίγο για μένα φέτος, σαν μοναδική κόρη, και να σηκώσω αυτό το πολυπόθετο κύπελο μέσα στο χωριό και να είμαι εγώ αυτή που κατάφερα ένα τέτοιο άθλο σε 12 μήνες. Να έχετε υγεία και θα τα πούμε μέσα στο κύπελο.
0: Πάμε και στον πρόεδρο του Ευκλή, τον Μιχάλη Τομάζο.
2: Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι χαρά νιώθω εγώ αυτή τη στιγμή. Γιατί νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ τυχερός άνθρωπος που θα δω το σύλλογό μας στα 100 χρόνια του να διεκδικεί ένα κύπελο. Και οι φιλάθλοι που θα παρακολουθήσουν το παιχνίδι και όλοι πρέπει να είναι πάρα πολύ τυχεροί που θα ζήσουν αυτά τα γεγονότα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την ομάδα μου, από την όλη η πορεία που είχε μέχρι τώρα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιάννη του Χριστοδούλου, που ήταν γενικός αρχηγός, τον προπονητή μας, τον Περντούλη, τα παιδιά, τους παίκτες, τον αρχηγό μας, τον Γιώργο, όλους τους παίκτες, τους φιλάθλους μας, τους συνεργάτες μας και τους χορηγούς μας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν βοηθήσει, ο καθένας από τη δικιά του την πλευρά, η ομάδα μας να φτάσει εδώ που έφτασε. Θα συμφωνήσω με τον φίλο μου τον Νίκο, τον Ορφανό, τον Ορφανίδη, ότι θα πρέπει να είναι μια γιορτή ποδοσφαίρου αυτή. Οι ομάδες θα δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό, θα κερδίσει ο καλύτερος, βέβαια θέλει και τύχη. Πιστεύω να είμαστε εμείς, γιατί θέλω να κλείσουν αυτά τα 100 χρόνια και εμένα τη μια κούπα. Εντάξει, δεν είναι από το χέρι μας, παίζουν και οι άλλοι και θα ήθελα πολύ να το πάρουμε. Τώρα από εκεί και πέρα μπάλα είναι και όποιος είναι ο καλύτερος να το πάρει. Πραγματικά με όλοι μας, έτσι νιώθουμε εμείς, με όλη μας τη χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ΕΠΣ, τους διαιτητές όλη αυτή τη χρονιά, τους ανθρώπους της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου που συμμετείχαν όλοι για να βγει αυτή η χρονιά και εύχομαι τα καλύτερα και ο καλύτερος να στηθεί νικητής.
0: Αύριο 7:30 στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου Φίβος Ευκλής 71ος τελικός κυπέλου, διαιτητής Σιδηρόπουλος Τάσος, Πηδιάκης Αυγενικού Επόπτες, Ζήσιος Ντούρος είναι ο τέταρτος διαιτητής, παρατηρητής διαιτησίας ο Νίκος Ακελαρίδης, παρατηρητές αγώνα Σπύρος Κόκκινος, Κωνσταντίνος Μαντάλης. Καλή επιτυχία σε όλους να κερδίσει το ποδόσφαιρο. Καλό σας βράδυ, σύνδεση με Sport FM για να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και ακολουθεί ο Παύλος Ντεκοπίλ. Καλό σας βράδυ.

0: One, two. Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5, στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζέρβας. Στη διάθεση των φίλων του Παναθηναίκου θα τεθούν από την προσεχή πέμπτη τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν στο ΆΚΑ, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ. Από 400 ευρώ οι τιμές τους, προτεραιότητα για το νέο γήπεδο στο Βοτανικό θα έχουν οι κάτοχοι τους. Η θέση σου είναι εδώ, αναφέρουν στο μήνυμά τους οι πράσινοι. Σε περίοπτη θέση της λίστας του Παναθηναϊκού για τη θέση του προπονητή βρίσκεται ο Γιάκοβ Νέστρουπ. Ο 38χρονος Δανός έμεινε ελεύθερος από την Κοπενχάγη. Ενδιαφέρον για τον επιθετικό της Τουν, Ελμίν Ράσποντερ, αποκαλύπτει το γερμανικό Sky Sports. Επιστρέφει στην Παρή ο Ρενάτο Σάντσες σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο. Από τη συνάντηση Βαγγέλη Μαρινάκη, Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα προκύψουν τα νεότερα για το σχεδιασμό του Ολυμπιακού ενόψει της νέας σεζόν. Επιστρέφει ο Γιάρεμτσου, καθώς η Λιόν δεν θα ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του. Στο προσκήνιο το όνομα του Γεωργιανού Εκστρέμ Ζούρικο Νταβιτασβίλη, ο οποίος κοστολογείται από τη Σεντετιέν στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Δεδομένη πρόθεση της ΠΑΕΑΕΚ να προτείνει πρόωρη επέκταση συμβολέου στο Λούκα Γιώβιτς, για τον οποίο φέρεται να ενδιαφέρεται η Eindhoven. Δεν είναι διατεθειμένοι να μπουν σε συζητήσεις για πώληση του Σέρβου με λιγότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ η κυτρινόμαυρη. Η οπαδή της ΑΕΚ είναι η καλύτερη που έχω δει, δήλωσε ο Ρέλβας. Στην τεχνική ηγεσία του Άρη θα παραμείνει για τα επόμενα 2 χρόνια ο Μιχάλης Γρηγορίου, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ. Πρέπει όλοι μαζί να γυρίσουμε το τσιπάκι. Ένα από τα μεγάλα στοιχήματα είναι να φέρουμε ξανά τον κόσμο πίσω, να γεμίσει και πάλι το γήπεδο, δήλωσε ο Έλληνας προπονητής. Ενδιαφέρον του μεγαλομετόχου του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, για τον 53χρονο προπονητή Αντρέι Ταλαλάεφ της Μπάλτικα, αποκαλύπτουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Με την Μπεσίκτα συνδέουν τον Ρασβάν Λουτσέσκου δημοσιεύματα στην Τουρκία. Η μέρα μνήμης και τιμής είναι χρέος και ευθύνη, το μήνυμα της ΠΑΕ για τη σημερινή επέτειο της γενοκτονίας των Ποντιών. Κοντά στη συμφωνία με τον Ζαν Μοντέρο φαίνεται να βρίσκεται ο Ολυμπιακός, όπως αναφέρει το Ιταλικό Σπορτάντο. Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι ο 22χρονος Δομινικανός Γκάρντ έχει πρόταση ανανέωσης και αναπροσαρμογή συμβολέου από τη Βαλένθια, αλλά είναι μία ανάσα από το να πει τον ναι στους Ερυθρολευκούς. Υποστολή σημαία στον Όφη με την ΠΑΕΝ ανακοινώνει τη λύση συνεργασίας με τον Χουάν Νέιρα μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι αποχωρεί μετά από μία τριετία ο Βασίλης Λαμπρόπουλος και επίσης το διαζύγιο με τον Γιάννη Χριστόπουλο. Στο Μίλωνα θα συνεχίσει την καριέρα του πρώην ακραίος του ΠΑΟΚ Φερνάντο Ερνάντες. Ενίσχυση για την ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού που ανακοίνωσε την απόκτηση της πρώην κεντρικής του Παναθηναϊκού Ειρήνης Χατζηστρατιάδου. Πράξη δεύτερη στους τελικούς πρωταθλήματος χάντμπολ γυναικών με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την ΑΕΚ 6-6. 1-0 προηγείται η Ένωση, στις 3 νίκες κρίνεται ο τίτλος. Τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ 2 Σπορ. Δεδομένη θεωρεί η Ρεπούμπλικα την αποχώρηση του Αντώνιο Κόντε από την Νάπολη, καθώς σύμφωνα με όσα γράφει, αν οι δύο πλευρές αποφάσισαν να προχωρήσουν σε βελούδινο διαζύγιο. Ο Ιταλός τεχνικός φέρεται μάλιστα να μην επιθυμεί να λάβει αποζημίωση προκειμένου να λυθεί το συμβολέο του. Λονδρέζικο ντέρμπι με μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον στην 37η αγωνιστική της Premier League με την Chelsea να φιλοξενεί την Tottenham στις 14. Νωρίτερα στις 9.30 παίζουν Bournemouth Manchester City. Μετάδοση από τα κανάλια Nova Sports. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 6. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Top FM 102,4.

Εγώ καμιά φορά, ξέρετε, οι ζωντανές συζητήσεις κλείνουν την τελευταία στιγμή, όπως έγινε και τώρα, και αξίζουν. Ο κύριος Βασίλης Νικολής είναι κοντά μας στο δεύτερο μέρος, με αφορμή τη διεξαγωγή του αυριανού τελικού του κυπέλλου Δωδεκανήσου ανάμεσα στον Αφηγό και τον Ευκλή. Η Ένωση και ο Σύνδεσμος των Εθελοντών Αιμοδοτών διοργανώνουν πριν από τον αγώνα μια δράση πάρα πολύ σημαντική, έτσι, για να προωθήσουν και το μήνυμα της αιμοδοσίας. Οπότε θα είναι κοντά μας ο πρόεδρος του Συλλόγου των Εθελοντών Αιμοδοτών για να κουβεντιάσουμε για την αυριανή πρωτοβουλία, την αυριανή δράση, αλλά και ευρύτερα για την αιμοδοσία. Έτσι, το ποδόσφαιρο, επαναλαμβάνω και θυμίζω, και ο αθλητισμός είναι πάντα κοντά, πάντα μπροστάρης σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Κατάλαβα, θα ξεκινήσουμε ασφαλώς με την αυριανή μεγάλη μάχη του 79ου τελικού του κυπέλλου Δωδεκανήσου. Έτσι, ένας ιστορικός θεσμός, ένας τελικός ο οποίος αύριο πραγματικά αξίζει τον κόπο να τον παρακολουθήσουμε. Ανάμεσα σε δύο ομάδες οι οποίες κουβαλούν τη δική τους μοναδική ξεχωριστή ιστορία, ο Φίβος ειδικά στο θεσμό είναι ο Πολυνίκης, έτσι, η ομάδα η οποία σχεδόν κάθε χρόνο διαγράφει σημαντικές πορείες και, αν θυμάμαι καλά, είναι 9 φορές που έχει πανηγυρίσει και έχει σηκώσει το τρόπαιο. Ο Ευκλής είναι ο πρωτάρης, αλλά και εκείνος έτσι θέλει να τιμήσει με τον ωραίο τρόπο την επέτειο των 100 χρόνων ύπαρξής του.

Μια μάχη του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, μια μάχη δύο κοινοτήτων οι οποίες ζουν και αναπνέουν για το αυριανό παιχνίδι. Έχει πάρα πολύ κόσμο και από Κρεμαστή και από Σορονή. Ενώ όχι, δεν θα πει κανένας από τους φίλους του τοπικού ποδοσφαίρου, έχει μια πολύ ωραία ευκαιρία να χαρούμε πραγματικά ένα μοναδικό παιχνίδι και ελπίζω και οι δύο ομάδες να μπουν και να προσφέρουν ένα ωραίο μάτς με ωραίο θέαμα.

Αύριο στις 7.30 λοιπόν στο Δημοτικό Στάδιο, νωρίτερα βέβαια θα συγκεντρωθούν όλοι, η αυλά θα ανοίξει όπως γίνεται κάθε φορά με ένα τελειτουργικό, έτσι με την φιλαρμονική του Δήμου της Ρόδου. Παράλληλα με τη δράση για την εθελοντική αιμοδοσία και την δωρεά μυαλού των οστών. Ενώ στο ημίχρονο και κατόπιν πρόταση του κάλιστου Διακογεωργίου, η Ένωση αποφάσισε να τιμήσει έναν σπουδαίο άνθρωπο του αθλητισμού, έναν δάσκαλο, τον Βασίλη Λεβέντη, καθηγητή φυσικής αγωγής, έτσι με πολύ μεγάλη προσφορά, διαδρομή στον σχολικό αθλητισμό, ειδικά και όχι μόνο. Από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν βάλει και με έναν τρόπο αθέατο ένα πολύ σημαντικό λιθαράκι όμως για να παραμείνει ζωντανός αθλητισμός, για να διατηρηθεί η σπίθα του στις μικρές ηλικίες. Και αν μη τι άλλο, τέτοια παραδείγματα τα χρειαζόμαστε.

Τα προόρδια έγιναν στην πραγματικότητα σήμερα με την συνέδριση τύπου καθιερωμένη, η οποία διοργανώθηκε σε γραφεία της Ένωσης με την παρουσία των εκπροσώπων των δύο ομάδων, των προπονητών, έτσι, από τη μία του Νίκο Ορφανίδη, από την άλλη του Γιάννη Μπερετούλη. Και για τους δύο μια πολύ ιδιαίτερη και μοναδική στιγμή, έτσι τόσο νωρίς στην καριέρα τους. Έτσι, θυμίζω ότι και οι δύο στην πραγματικότητα φέτος προπονούν για πρώτη φορά ομάδα πρώτης κατηγορίας και να που έφτασαν στον τελικό. Οπότε αυτό δίνει σίγουρα μια πολύ σημαντική όθηση στην περαιτέρω πορεία τους. Από την πλευρά της Ένωσης παρόντες ήταν ο Χρήστος Θωμός Ψέλλας, ο πρόεδρος της Επιτροπής Πρωταθλήματος και Κυπέλλου, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης, πρώτος αντιπρόεδρος ο Κάλιστος Διακογεωργίου. Και από εκεί πέρα για τις δύο διοικήσεις, η πρόεδρος του ΦΥΒΟ Αθηνά Δελαπόρτα, ο Νίκος Ορφανίδης και ο αρχηγός της ομάδας, ο Τάσος Φτάκλας. Και από την άλλη, ο πρόεδρος του Ευκλή, ο Μιχάλης Θωμάζος, ο γενικός αρχηγός, ο Γιάννης Χριστοδούλου, ασφαλώς ο Νίκος Ορφανίδης, προπονητής και ο αρχηγός της ομάδας, ο Γιώργος Λαός. Όσα υπόθηκαν, εντάξει, να μην επαναλάβουμε, έτσι κι αλλιώς το θέμα έχει καλυφθεί σε επίπεδο δηλώσεων και από την εκπομπή του Δημήτρη Τραγάτη και νωρίτερα από τον αθλητικό παλμό του Μανώλη Μπάτη.

Σε μια παρένθεση μόνο, γιατί μόλις δεχτήκα ένα τηλεφώνημα για μια κουβέντα που θα κάνουμε. Προγραμματισμένη ήταν για την ακρίβεια την εβδομάδα αυτή, αλλά πάμε για Δευτέρα. Με τον Γιάννη Λατσέρη, έτσι, γνωστό τερματοφύλακα, παλιό δικό μας τερματοφύλακα εδώ, Ρόδιο, ο οποίος συνεργάζεται για την K19 του Ατρόμητου Αθηνών. Και πριν από λίγες ημέρες έγινε και κάτοχος του διπλώματος προπονητή κατηγορίας, διπλώματος UEFA-Α, πάντα μιλώντας για τερματοφύλακες. Μια σημαντική στιγμή για τον ίδιο, και περισσότερα θα πούμε έτσι πλέον στην εκπομπή της ερχόμενης Δευτέρας. Λοιπόν, πίσω στο τελικό, τα αγωνιστικά των δύο φιναλίστ είναι καλά και οι δύο. Αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ. Απουσίες δεν υπάρχουν. Ο Ευκλής, ο οποίος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του χθες με μια τελευταία προπόνηση. Χωρίς απουσίες, σαν λέω, μόνο ο Κουνατίδης λείπει. Ο Γιάννης Κουνατίδης, ο οποίος έχει υποστεί ρήξη χιαστού. Όλοι οι υπόλοιποι είναι εντάξει, κανονικά στη διάθεση του Γιάννη Μπερετούλη. Σαν ακρίβα συγκρατημένη τη αισιοδοξία και με την μπάλα χαμηλά, όπως λένε στη Σορονή. Μάλιστα, οι άνθρωποι του Ευκλή δεν διστάζουν να χαρακτηρίσουν τον Φίβο ως το φαβορί. Όπως πολλές φορές βέβαια συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι το βάρος και το άγχος μεταφέρεται έτσι στον αντίπαλο αυτή την προσπάθεια. Αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι που οι Σορονιάτες το πιστεύουν. Γιατί αναγνωρίζουν πως προφανώς είναι μια νεοφώτιστη ομάδα, παρά την φετινή εκπληκτική πορεία που κατέληξε στη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Αλλά είναι και το αυτό το ειδικό βάρος της φανέλας του Φίβου, έτσι, ο οποίος παρότι δεν διαθέτει ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν βιώσει την εμπειρία των τελικών και δεν έχουν τις παραστάσεις στη μεγάλη πλειοψηφιά τους, δεν πάβει, έτσι, η περιόξη ατμόσφαιρα πάντα, έτσι, να επηρεάζει και να μπολιάζει μια ομάδα η οποία έχει ένα τόσο πλούσιο παρελθόν σε μια διοργάνωση. Στον Ευκλή, όπως λένε, απλά θέλουν να ευχαριστηθούν τη συμμετοχή τους, ασφαλώς να δώσουν τα πάντα για το τρόπαιο, έτσι, να παλέψουν για το καλύτερο, χωρίς πίεση, χωρίς άγχος και με σεβασμό και στον αντίπαλο και στον κόσμο της ομάδας και όχι μόνο, και όλους εκείνους που θα βρεθούν αύριο στο γήπεδο. Και ήδη, αν θέλετε, αναγνωρίζουν και την ιστορικότητα της στιγμής. 100 χρόνια ζωής φέτος, η χρυσή επέτειος, και τι καλύτερο από το να σφραγιστεί με την κατάκτηση του κυπέλλου του Δεκανήσου, ο Ευκλής, ο οποίος συμμετέχει για πρώτη φορά από την ημέρα της ίδρυσής του σε ένα τελικό.

Καλά είναι και ο Φίβος. Ο Νίκος Αρμανίδης παρεπτόντως την ώρα αυτή κάνει μια τελευταία προπόνηση χαλαρή, μια προπόνηση ενεργοποίησης. Ούτε εδώ υπάρχουν προβλήματα απουσιών. Όσα υπήρχαν ζητήματα μικροτραυματισμών λύθηκαν, αντιμετωπίστηκαν τις προηγούμενες ημέρες. Οπότε και ο Φίβος πλήρης θα είναι.

ποδοσφαιριστές του Φίβου θέλουν έτσι να κλείσουν και αυτή αυτονόητα την χρονιά μια μεγάλη επιτυχία, μια χρονιά η οποία στο πρωτάθλημα τουλάχιστον δεν πήγε έτσι όπως θα την ήθελαν, κάτι περισσότερο περίμεναν στην κρεμαστή, αλλά η αλήθεια είναι επίσης ότι ο σύλλογος αντιμετώπισε φέτος και αρκετά άλλα προβλήματα, οπότε δεν ήταν μια εύκολη συνθήκη. Αυτά βέβαια μένουν στην άκρη αυτονόητα και το μυαλό όλων βρίσκεται στον αυριανό τελικό με την συνέστηση και τις ευθύνες που γεννά έτσι αυτή η βαριά φανέλα στο κύπελλο.

Νίκος Ραβανίδης έχει ένα μεγάλο σύν, γιατί είναι ο μοναδικός άνθρωπος στην ομάδα ουσιαστικά που έχει την εμπειρία, καθώς έχει γευτεί τρεις κατακτήσεις. Δύο με τη φανέλα του Φίβου και μία ως ποδοσφαιριστής του Διαγόρα, ενώ έχει πανηγυρίσει και την κατάκτηση ενός κυπέλου Ερασιτεχνών. Οπότε με αυτήν ακριβώς τη γνώση και την ψυχολογία προσπαθεί έτσι να φέρει κοντά τους ποδοσφαιριστές, να τη μεταδώσει.

καλό είναι επίσης ότι παρότι το τοπικό πρωτάθλημα έχει ολοκληρωθεί, οι δύο ομάδες δεν έχει περάσει καιρός από τότε που έπαιξαν το τελευταίο επίσημο παιχνίδι τους και ακριβώς λόγω της προοπτικής του κυπέλου έμειναν καθόλου ενεργές, έτσι οπότε έχουν ρυθμό.

Όσο για τον διαιτητή που επέλεξε η Επιτροπή Διαιτησίας της Ένωσης, η έκπληξη δεν έγινε. Ο Τάσος Σιδηρόπουλος, πρώτος στη τάξη, διεθνής, θα διευθύνει και τον αυριανό τελικό. Ως βοηθοί έχουν επιλεγεί ο Τσάμπικος Πηδιάκης, πρώτος, και ο Αλέξανδρος Αυγενικού, δεύτερος βοηθός. Τέταρτος διαιτητής, ο Γιώργος Ισιός Ντούρος από την ΕΚΟ. Παρατηρητές αγώνα 2, όπως σε κάθε δύο παιχνίδι, ο Σπύρος Κόκκινος και ο Κώστας Μάνταλης. Και ο παρατηρητής διαιτησίας Νίκος Εκλαρίδης, στον οποίο φυσικά να ευχηθούμε να έχει όσο το δυνατόν λιγότερη δουλειά.

Καλή επιτυχία και στους δύο. Πάμε σε μικρό διάλειμμα. Σε ένα μικρό διάλειμμα για να υποδεχτούμε στην συνέχεια τον Βασίλη Νικολή, τον πρόεδρο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου. Καθώς ο αυριανός τελικός και η ευκαιρία του, έτσι μάλλον θα προωθηθούν και οι δράσεις του Συλλόγου. Έτσι, δράσεις ζωής.

0: οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συρροή, ασκήθηκε από την προϊσταμένη της εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου σε βάρος του 44χρονου οδηγού για το διπλό θανατηφόρο τροχαίο Σταφάντου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 57χρονη μητέρα και 26χρονη κόρη της. Ο 44χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία 2 ημερών για να προετοιμάσει την απολογία του. Αύριο Τετάρτη στις 11 το πρωί θα γίνει κηδεία μητέρας και κόρης που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα το οποίο συγκλονίζει τη Ρόδο αλλά και ολόκληρη τη χώρα. Όπως ανακοινώθηκε από τους συγγενείς, η κηδεία της Μαρίας Χατζη Εμμανουήλ, 57 ετών, και της κόρης της Αρμονίας Κακιού, 26 ετών, θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Ταξιαρχών στο κημητήριο της Ρόδου. Ο ιδιοκτήτης εταιρείας οδικής ασφάλειας Μουσταφά Σιέχ, που έφτασε από τους πρώτους στο σημείο όπου συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδου Λίνδου, σε δηλώσεις του στον Top FM και την εκπομπή Ρένα στα γεγονότα, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι τέτοια φρίκη δεν έχω ξαναδεί, παρότι κάνω αυτή τη δουλειά πολλά χρόνια. Και πρόσθεσε πως το συγκεκριμένο σημείο στη Ρόδου Λίνδου θεωρείται εδώ και πολύ καιρό επικίνδυνο, έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν θανατηφόρα δυστυχήματα, ωστόσο υπήρξαν αντιδράσεις και δικαστικές προσφυγές που μπλόκαραν τις σχετικές παρεμβάσεις. Αυτό το σημείο πρέπει να κλείσει. Έχουν χαθεί άνθρωποι εκεί, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Μουσταφά Σιέχ. Ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Γιάννης Βαλινάκης, μιλώντας στο Top FM και την εκπομπή Ρένα στα γεγονότα, εξέφρασε έντονη ανησυχία για το υποδιαμόρφωση τουρκικό νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας, προειδοποιώντας ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόπειρα αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο. Μιλάμε για προσπάθεια αλλαγής των ελληνοτουρκικών συνόρων δια νόμου, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βαλινάκης, προσθέτοντας την εκτίμησή του ότι η Τουρκία δεν θα περιοριστεί σε θεωρητικές αξιώσεις, αλλά θα επιχειρήσει να επιβάλλει τις θέσεις της με υβριδικούς τρόπους και σταδιακές προκλήσεις. Νεκρός στο λιμάνι της Καλύμνου εντοπίστηκε άνδρας που έφερε τραύματα από μαχαίρι και ο οποίος, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κατέληξε στη θάλασσα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα επέβαινε σε αλλιευτικό σκάφο στην Καλύμνο μαζί με ακόμη έναν άνδρα. Ο κυβερνήτης του σκάφου συνελήφθη και, όπως έγινε γνωστό, οι δύο άνδρες είχαν συλληφθεί προημερών για υπόθεση ναρκωτικών. Ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου, σε ανακοίνωσή του σχετικά με τις δημόσιες τοποθετήσεις που αφορούν στη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, καθώς και στην υποστελέχωση των δομών υγείας στα νησιά, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι προκαλεί θλίψη και αγανάκτηση το γεγονός ότι σε δημόσια ραδιοφωνική τοποθέτηση της 12ης Μαΐου, ο διοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, κ. Χρήστος Ροϊλός, προέβη σε απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς εις βάρος εκπροσώπων του Συλλόγου Νοσοκομιακών Ιατρών Ρόδου. Τέτοιου είδους αναφορές χαρακτηρίζονται τουλάχιστον ατυχείς και άστοχες, καθώς δεν συνάδουν με το επίπεδο θεσμικού διαλόγου που οφείλουν να υπηρετούν οι εκπρόσωποι της δημόσιας υγείας, προστίθεται στην ανακοίνωση. Κλειστός θα είναι σήμερα και αύριο Τετάρτη ο κόμβος στη λεωφόρο Καλλιθέας και συγκεκριμένα οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας της λεωφόρου από το ύψος της οδού Καλλιπάτηρας έως το σημείο πριν την είσοδο στο αθλητικό κέντρο λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Κλειστές θα παραμείνουν και οι οδοί που συμβάλλουν στο συγκεκριμένο τμήμα, στη λεωφόρο Καλλιθέας, οι οδοί Δελφών, Δαμαγίτου και Ανταγόρα. Με νέα παρέμβασή του, το δίκτυο Ομπρέλα καταγγέλει τη συνεχιζόμενη ασυδοσία στην παραλία Τσαμπίκα και σε σχετική ανακοίνωση κάνει λόγο για τροχύλατες καντίνες 15 τετραγωνικών που μετατράπηκαν σε beach bar, εστιατόρια και υπαίθριο μασατζίδικο. Προβλήματα στην υδροδότηση της Ορονής θα προκληθούν σήμερα έως τη 1 μετά το μεσημέρι λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΡ. Η Ρόδος γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας με συναυλία του σπουδαίου ερμηνευτή Χρήστου Θηβαίου στο φάρο του Αγίου Νικολάου αύριο Τετάρτη στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Παρελθόν αποτελούν από τον κολοσσό οι Αμερικανοί Τέβιν Μακ και Τσέβες Γκούντουιν, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες δεν περιλαμβάνονται στα πλάνα του Άρη Λυκογιάννη για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές θα επικρατήσουν σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 3 με 5 μποφόρ με βαθμία ενίσχυση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
0: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες, μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσης Φαλιράκι. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο Κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος του Topia Sport και χωρίς πολλούς προλόγους μπαίνουμε κατευθείαν στο ψητό του δεύτερου μέρους. Κοντά μας είναι ο κύριος Βασίλης Νικολής, είναι ο πρόεδρος του Σύλλογου Εθελοντών Έμοδο των Ρόδου και ταυτόχρονα μέλος της Επιτροπής Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Ένωσης. Σας καλησπέριζω, κύριε Νικολή.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, καλησπέρα στους φίλους ακροατές.
0: Και καλώς ήρθατε στον Top FM. Λοιπόν, νομίζω έχουμε αρκετά να συζητήσουμε με αφορμή το αυριανό παιχνίδι ανάμεσα στον Φίβο και τον Ευκλή, έτσι τελικό του κυπέλλου Δωδεκανήσου. Και την πιο ωραία αφορμή και ευκαιρία να προωθηθούν και οι δράσεις του Συλλόγου των Εθελοντών. Λοιπόν, να κουβεντιάσουμε αρχικά για αυτές. Έχετε προγραμματίσει κάτι το ιδιαίτερο για αύριο?
1: Βεβαίως. Αύριο στο Δημοτικό Στάδιο, πριν από την έναρξη του αγώνα και συγκεκριμένα από τις 6 το απόγευμα και για περίπου 3 ώρες στην κεντρική είσοδο του σταδίου, θα ενημερώνουμε και θα γράφουμε θεωρητές μυαλού των οστών. Η διαδικασία είναι απλή, ανώδυνη, διαρκεί μόλις 10 λεπτά, μεσάλιο, σε μια παντονέτα. Θα δώσουμε τη δυνατότητα σε κάθε ασθενή στη χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό να ελπίζει ότι με κάποιο μόσχευμα από κάποιο συμβατοδότη που θα λάβει θα κερδίσει τη δική του μάχη και τη ζωή. Έτσι λοιπόν στηρίζουμε μαζί με τον αθλητισμό και τη ζωή, γιατί ο μεγαλύτερος αγώνας είναι για αυτόν, για τον άνθρωπο.
0: Είναι αυτό το κομμάτι το οποίο αφορά τη δωρεά μυελού των οστών, έτσι. Μια πραγματικά ανώδυνη διαδικασία για να βρεθεί ανά πάσα στιγμή ένα συμβατοδότη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Είναι εύκολη διαδικασία, πρέπει να πούμε, γιατί οι περισσότεροι δεν το ξέρουν και φοβούνται λίγο. Η δωρεά του μυελού των οστών είναι μια πράξη καθαρά, πράξη ζωή. Κάποιο υγιή άνθρωπο δίνει από τα δικά του κύτταρα, από το μυελό, με αίμα πλέον, για να σωθεί ένα ασθενή που πάσχει και από σοβαρέ ασθένειε του αίματο, όπω η λευκαιμία, τα λεφώματα ή άλλε σηματολογικέ διαταγέ. Πρέπει να πούμε ότι μέσω αυτής της διαδικασίας, μάλιστα πέρσι, είχαμε τη μεγάλη χαρά, γιατί πράγματι είναι χαρά και μεγάλη τιμή, τρεις συνάνθρωποι μας στον κόσμο να βρουν εδώ τα συμβατούς από το νησί μας και να καταφέρουν να βρουν τη ζωή τους ξανά και να ξαναεπιστρέψουν καλά στην καθημερινότητά τους. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μετάλλιο για μας. Ελπίζουμε λοιπόν όσο περισσότεροι συμπολίτες μας, μέχρι 45 ετών, υγιείς, μπορούν να δώσουν λίγο σάλιο, θα είναι αυτό που θα βοηθήσει και τους άλλους ανθρώπους να μπορέσουν να ελπίζουν. Γιατί είναι μεγάλη υπόθεση να ελπίζεις για τη ζωή σου και το επόμενο, όταν ξέρεις ότι χωρίς αυτό δεν θα μπορείς να συνεχίσεις. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς τη μεταμόσχευση. Και ελπίζουμε και γι' αυτό και ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δεκανήσου, τον πρόεδρο του Σταμαριώτη Διακοπότη, τον Κάτσε Γεωργίου για την πρωτοβουλία και την πρόταση, καθώς και τις ομάδες που αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή την δράση, αποδεικνύοντας ότι ο αθλητισμός μπορεί να δίνει δύναμη, προσφοράς και αλληλεγγύης, και ευχόμαστε στους πλανήτες που θα αναμετρηθούν και καλή επιτυχία και ένα όμορφο αγώνα με νικητή των καλύτερων για την κατάκτηση του κυπέλου.
0: Είπαμε ότι ο αθλητισμός κουβαλάει τη δική του κουλτούρα. Και η κουλτούρα αυτή πρέπει και οφείλει να έχει πάντα σε επικέντρωση τον άνθρωπο. Οπότε είναι αυτονόητο έτσι ότι πάντα μπαίνει από τη γραμμή σε αυτές τις περιπτώσεις. Μου έκανε κάτι εντύπωση νωρίτερα.
1: Να ελπίζουμε να δούμε και τις ομάδες κάποια στιγμή και στην αιμοδοσία. Διότι πέρα από το μυαλό των οστών, διότι οι συνθήκες μας αναγκάζουν να μην κάνουμε αιμοδοσία αύριο, ενώ το είχαμε εξαγγείλει, πρέπει να σας πω. Αλλά δυστυχώς είναι πολύ πιο δύσκολο, διότι ένα συνεργείο δεν είναι εύκολο να μετακινηθεί. Πρέπει να υπάρχουν, επειδή μια ιατρική πράξη κατά βάση, και χρειαζόμαστε πάρα πολλά χέρια και με πολύ μεγάλο χώρο και ασφάλεια προκειμένου να γίνει αυτή η ιατρική πράξη. Έτσι λοιπόν επιλέξαμε να κάνουμε το λίγο πιο ανώδυνο που είναι οι δότες του μυαλού των οστών. Όμως ελπίζουμε όμως με το ότι αύριο θα μεταφέρουμε το μήνυμα στους χιλιάδες οπαδούς που θα βρεθούν στις κερκίδες για να εξυγχώσουν τις ομάδες τους, ότι θα πάρουν το μήνυμα ότι χρειάζονται να έρθουν και στο νοσοκομείο ή οπουδήποτε γίνεται αθλητική αιμοδοσία να δώσουν το δικό τους αίμα για να μπορούν να σωθούν και άλλες ανθρώπινες ζωές. Μην ξεχνάτε ότι χρειαζόμαστε πάνω από 7.000 άτομα μόνο στο νοσοκομείο της Ρόδου προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες μιας χρονιάς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο σπουδαίο είναι. Και κανείς να μην ξεχνάει ότι το αίμα είναι τόσο σπουδαίο που το έχουμε από την πρώτη στιγμή που συλλαμβανόμαστε μέσα στην κοιλιά της μητέρας και μας ακολουθήσει όλη τη ζωή. Χωρίς να φάμε μπορούμε να ζήσουμε ένα μήνα. Χωρίς να πιούμε νερό 6 μέρες. Χωρίς αίμα ούτε 5 λεπτά. Τόσο σημαντικό είναι. Ας μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Μεγάλη κουβέντα. Να επιστρέψω λίγο στη δωρεά μυελού των οστών. Μου έκανε κάτι εντύπωση. Είπατε ηλικία μέχρι 45 ετών. Στην διαδικασία τη δωρεά υπάρχει και ηλικιακό όριο. Δηλαδή από τα 45 και μετά, ένα άνθρωπο μεγαλύτερη ηλικία είναι δύσκολο να γίνει δότη.
1: Τα όρια που έχει θέσει ο Εθνικός Οργανισμός Μεταδοσκέψεως στη χώρα μας είναι τα 45 έτη. Είναι καθαρά για ιατρικούς λόγους. Και πάντοτε να ξέρουμε ότι πριν γίνει πάλι η μεταμόσχευση, πάλι ο υποψήφιος δότης θα πρέπει να περάσει κάποια σειρά εξετάσεων προκειμένου να πιστοποιηθεί ότι το αίμα που θα μεταφέρουμε στον ασθενή θα είναι ό,τι πιο υγιές υπάρχει. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένας εξαντλημένος οργανισμός από την άλλη πλευρά, ένας άρρωστος ο οποίος χρειάζεται να πάρει ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο υγιές κύτταρο υπάρχει προκειμένου να το αναπληρώσει ο οργανισμός του και να γίνει καλά. Αυτά είναι τα όρια που έχει θεσπίσει η γενικά και η παγκόσμια κοινότητα. Ξεκινάμε από 17-18 χρονών και φτάνουμε μέχρι 45 έτη. Μεν υπάρχουν περιπτώσεις όπου έχουν εγγραφεί στο, αλλά είναι σπάνιες αυτές, πάνω από 45 έτη, όταν υπάρχει αδυναμία να βρεθεί σύντομα κάποιος δότης και πρέπει να προστρέξουμε ακόμα και σε αυτή την περίπτωση ενός ανθρώπου που έχει ξεπεράσει το όριο των 45 ετών. Που εμείς ακολουθούμε αυτή την τακτική να παίρνουμε δείγματα ανθρώπων πολιτών μας μέχρι 45 ετών, καθώς ότι πρέπει να το αναγράψουν ευκρινώς μαζί με άλλες πληροφορίες για την ιατρική τους κατάσταση σε ένα ειδικό ερωτηματολόγιο το οποίο θα τους δώσουμε, προκειμένου αυτό να συμπληρωθεί, να είναι μέρος της όλης διαδικασίας. Αυτά λέει η ιατρική κοινότητα και εμείς οφείλουμε να τα ακολουθήσουμε.
0: Σαφώς. Και φαντάζομαι έτσι πόσο υπέροχο πρέπει να είναι το συνέστημα. Μιλήστε για τρεις ανθρώπους οι οποίοι σώθηκαν έτσι χάρη δότες από τη Ρόδο. Και τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι χάρισαν ζωή, έτσι. Πρέπει να είναι πραγματικά ανεπανάληπτο.
1: Ακριβώς. Έχω δει ανθρώπους που έκλαιγαν στη γεωλεξία μόνο και μόνο επειδή την τελευταία στιγμή κάτι στράβωσε, κάτι χάλασε και δεν καταφέρουν να δώσουν το αίμα τους, να μεταμοπρέσουν το μεταμοσχεύσιο στον ασθενή και έχασαν αυτή τη μεγάλη ευκαιρία στο να βοηθήσουν έναν συνανθρώπο μας. Αντιλαμβάνεστε πόσο μεγαλύτερη ακόμα είναι η χαρά σε κάποιον άλλον ο οποίος έχει καταφέρει να φτάσει μέχρι το τέλος και έχει βοηθήσει έναν άνθρωπο, τον άγνωστο χ άνθρωπο, ανεξάρτητα γλώσσας, φυλής, χρώματος, καταγωγής, τόπου κατοικίας, να του δώσεις την ευκαιρία να ζήσει. Είναι το μεγαλύτερο μετάλλιο το οποίο έχουμε και ελπίζουμε να έχουμε πολλούς ακόμα περισσότερους ακόμα στη Ρόδο για να καταφέρουμε να δώσουμε ζωή σε πολλούς συνανθρώπους μας.
0: Με τα στοιχεία που έχετε πάμε καλά, δηλαδή έγινε κομμάτι της κουλτούρας μας, αυξάνεται όσο περνάει ο χρόνος το ενδιαφέρον, το ενεργό για τη δωρά του μυαλού και κυρίως για αιμοδοσία.
1: Αν ήμουν ευχαριστημένος θα είχα ήδη σταματήσει. Δυστυχώς όμως δεν είναι τα στοιχεία τόσο ικανοποιητικά. Κάθε μέρα πρέπει να κάνουμε ένα μεγάλο αγώνα, όχι μόνο εμείς αλλά και οι υπόλοιποι άλλοι σύλλογοι που υπάρχουν στην περιοχή μας, κοινωνικοί σύλλογοι που εδρεύουμε μέσα στο νοσοκομείο. Προσπαθούμε να καταφέρουμε να αλλάξουμε αυτή την κουλτούρα που υπάρχει μέσα στην ίδια την κοινωνία και κυρίως να αλλάξουμε τις ιδέες που έχουν, τις λαθασμένες απόψεις πολλές φορές που έχουν οι νέοι άνθρωποι. Μπορούν να βρίσκονται κοντά στον εθελοντισμό, κοντά στην προσφορά των ανθρώπων. Εμείς από μικροί μαθαίνουμε ότι ξέρετε για να πάρουμε κάτι πρέπει κάτι άλλο να μας δώσουν, κάτι να το ανταλλάξουμε, κάτι να κερδίσουμε. Και πολλές φορές αυτό το βλέπουμε συνήθως στις ενημερώσεις που κάνουμε σε σχολεία, από το δημοτικό μέχρι τα λύκια και να μας ρωτάνε συνήθως μα τι εγώ έχω τι να έχω κερδίσει. Μα πάνω απ' όλα έχει κερδίσει ότι είσαι άνθρωπος και ότι είσαι μέσα σε μια κοινωνία που σήμερα το έτος εσύ, αύριο μπορεί να είσαι εσύ στη θέση αυτού του λήπτη που θα το χρειάζεσαι. Άρα λοιπόν, εσύ όταν απαιτείς από την άλλη τους ανθρώπους, συνανθρώπους να σε βοηθήσουν στη δύσκολη σου ώρα, οφείλεις να το κάνεις και εσύ όταν είσαι έτοιμος και μπορείς να το κάνεις και τους άλλους ανθρώπους. Αυτό θέλουμε να το περάσουμε μέσα από τις πολλές δραστηριότητες μας που έχουμε και εμείς σαν Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών. Κάπου πέρσι τράβησαμε 190 τόσες δράσεις που συμμετείχαμε και παρασταθήκαμε σε αυτές για να μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα. Συνήθως φαίνεται ότι υπάρχει μια μετά από τις πολλές φορές τις αναφορές μας και τις δημοσιεύσεις όπως και σήμερα όπως καλή ώρα συγκινούνται κάποιοι συνάνθρωποι μας και έρχονται. Καλό είναι όμως επειδή το αίμα δεν το ξέρουμε πολύ ότι έχει 42 μέρες ζωής, ότι δεν μπορούμε να έρθουν 7.000 άτομα και να αιμοδοτήσουν και να πούμε ότι δώσαμε λύση στο πρόβλημά μας. Γιατί σε 42 μέρες θα το ξανά έχουμε το πρόβλημα. Χρειάζεται να είμαστε τακτικοί αιμοδότες. Οι άντρες μπορούν να δώσουν 3 φορές το χρόνο, οι γυναίκες 4 και αυτό να γίνει μέσα στο διάστημα μιας χρονιάς. αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σε μια τουριστική περιοχή που ο πληθυσμός μας διπλασιάζεται κυριολεκτικά τους καθαρινούς μήνες, οι ανάγκες είναι και αυτές ανάλογες. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε περισσότερους εθελοντές αιμοδότες μέσα στο καλοκαίρι για να μπορούν να καλυφθούν αυτές οι τακτικές αλλά και οι έκτακτες ανάγκες. Επομένως αυτός είναι ο βασικός μας στόχος και αυτή είναι η προσπάθεια όλη μας για να δημιουργήσουμε αυτή την κουλτούρα που μας λείπει σαν λαός γενικά για τον εθελοντισμό. Είναι η αιμοδοσία ένα κομμάτι και αυτού και αυτό και το επιμένουμε προκειμένου αυτό να γίνει μέρος της ζωής μας και της καθημερινότητάς μας.
0: Ξέρετε, παρατηρούμε πάρα πολλές φορές ανθρώπους και δεν το κρύβω και εγώ το έχω κάνει. Εσύ κακά τα ψέματα που πηγαίνεις και δίνεις αίμα, αλλά δίνεις αίμα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Επειδή το χρειάζεται κάποιος δικός σου άνθρωπος, κάποιος φίλος, κάποιος συγγενής. Ναι, σημαντικό φαντάζομαι, αλλά είναι εντελώς διαφορετικό από το να γίνει σε οργανωμένη βάση και να γίνει συνείδηση ότι εδώ υπάρχει μια τράπεζα αίματος η οποία πρέπει να είναι πάντα γεμάτη.
1: Βεβαίως. Είναι σίγουρο ότι αυτό που λέμε η αναπλήρωση, αυτό που παρουσιάζεται είναι η αναπλήρωση. Δηλαδή πάμε για κάποιον συνάνθρωπο μας, ένα συγγενή μας, ένα φίλο μας, τον οποίο χρειάζεται και πάμε και του αιμοδοτούμε και λογαριασμό αυτού του ασθενούς. Το ζήτημα όμως είναι όμως να έχουμε την ευκαιρία να έχουμε καλύψει όλα τα αποθέματα, ώστε να μπαίνουμε στη διαδικασία κάθε τόσο να κάνουμε ανακοινώσεις και να λέμε τρέξτε, διότι έχουμε έλλειψη. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ένα υγιές περιβάλλον που να μπορούν να δώσουν αίμα ή δεν έχουν κανέναν συγγενή ή είναι αμαία. Υποθεσμένο ότι κάποιοι άλλοι πρέπει να αιμοδοτήσουν. Σε τις άλλες, επειδή είπαμε και για τους αλλοδαπούς, εδώ έχουμε το θέμα ότι πάνω από 500 με 600 αλλοδαποί κάθε χρόνο γίνονται χρήστες υπηρεσιών υγείας στο νοσοκομείο μας. Οι περισσότεροι από αυτούς είτε λόγω τροχαίων ατυχημάτων, είτε γιατί έχουν από κάποια νοσήματα τα οποία μεταλλίζονται να υποτροπιάζουν κατά την περίοδο των διακοπών τους, χρειάζονται νοσηλεία στο νοσοκομείο και πολλές φορές χρειάζονται και αίμα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν εδώ οικογενειακό περιβάλλον, δεν έχουν γενικό περιβάλλον, προκειμένου να τους υποχρεώσουμε εντός εισαγωγικών να τους καλέσουμε να τούνε να δώσουν αίμα για να μοντήσουν για λογαριασμό τους. Άρα λοιπόν πρέπει να καλυφθεί και από όλους τους υπόλοιπους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτές οι πιέσεις που ασκούνται μέσα στο νοσοκομιακό περιβάλλον γίνονται ακόμα δυσκολότερες και πρέπει λοιπόν όλοι εμείς οι σωστά σκεπτόμενοι να προνοήσουμε ώστε να έχουμε πριν περιμένουμε στο πιο δύσκολη στιγμή να τρέχουμε τελευταία στιγμή για να λύσουμε το πρόβλημα.
0: Ασφαλώς και να συμπληρώσουμε εδώ ότι οι άνθρωποι στο σταθμό αιμοδοσίας είναι πολύ πολύ εξυπηρετικοί, πάρα πολύ φιλικοί, έτσι σε περιποιούνται, είναι πραγματικά υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, ό,τι και να λέμε.
1: Λοιπόν... Είναι δύσκολος και ο χώρος της υγείας και αντιλαμβάνεστε ότι όχι μόνο υγεία αλλά και όλες οι υπηρεσίες υγείας προσπαθούν να ανταπεξέλθουν παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν. Νομίζω ότι τις παρακολουθείτε και εσείς και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχουν ελλείψεις, υπάρχουν αδυναμίες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ένας φόρτος εργασίας και για έναν επαγγελματία ακόμα, που ακόμα και αυτός να έχει εκπαιδευτεί επάνω σε αυτό και να είναι ήλιμος και να κατάται τις ισορροπίες, είναι ακόμα και δύσκολο όταν είσαι τόσο πολύ φορτισμένος να αντιμετωπίσεις χιλιάδες ανθρώπους που κάθε μέρα προστρέφουν στα νοσοκομεία και που είναι και πολύ δύσκολο να κατανοήσουν εκείνη την ώρα της επικινδυνότητας το να μπαίνουν μέσα στο έργο και των υγειονομικών αρχών και των νοσοκομειακών και νοσηλευτών που απασχολούνται με ένα περιστατικό και να μπορούν να τους αποτρέπουν από το περιβάλλον τους ή να τους προκαλούν εκνευρισμό. Αλλά μέσα είναι πάρα πολύ δύσκολο και γι' αυτό και υποκρινόμαστε κυριολεκτικά σε αυτούς τους ανθρώπους που μπορούν να σταθούν δίπλα και να μπορούν να προσφέρουν τις πολίτες
0: προς λοιπόν, κάτι τελευταίο. Επειδή η κουλτούρα πάντα αλλάζει από τις νέες γενιές, αλλάζει από τις μικρές ηλικίες, αλλάζει από την εκπαίδευση στα σχολεία. Βλέπουμε κατά καιρούς τα σχολεία αναλαμβάνουν δράσεις, διοργανώνουν αιμοδοσίες. Είναι τα πράγματα σε καλό δρόμο, αρχίζει να αλλάζει κάτι στην επόμενη γενιά.
1: Είναι σίγουρο ότι έχουμε αυξήσει κατά πολύ στην περιοχή μας τις αιμοδοτικές μας δράσεις στα σχολεία, ιδίως στα λύκεια, όπου 17χρονοι μπορούν να αιμοδοτήσουν για πρώτη φορά και να έχουν αυτή την εξαιρετική εμπειρία. Μάλιστα, έχουμε αυξήσει και πάρα πολύ και τις αιμοδοτικές μας δράσεις, κυρίως τις ενημερώσεις από τα δημοτικά σχολεία. Εξού και ο σύλλογός μας έχει διαμορφώσει ένα κατάλληλο φυλάδιο, ειδικά για παιδιά, 24 σελίδων, το οποίο είναι σαν παραμύθι, που σημαίνει ότι τα παιδιά ενημερώνονται και συνήθως τα παιδιά. μικρότερες ηλικίες είναι και καλύτεροι πρεσβευτές μας, γιατί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αυτοί που πιέζουν περισσότερο το οικογενειακό του περιβάλλον, τον παπά, τη μαμά, το θείο, τη γιαγιά, τον παππού, να είναι αυτοί που θα τρέξουν να μπορέσουν να εμποδοτήσουν. Οι μεγαλύτερες ηλικίες ουσιαστικά, που μιλάμε όταν φτάνοντα στην τρίτη ηλικία, είναι αυτό που παρουσιάστηκε λιγότερα λέγοντας ότι έχει ήδη αποκτήσει μια κουλτούρα της καθημερινότητας, άρα λοιπόν είναι πολύ πιο δύσκολο αυτό να τον επαναφέρουμε κατά κάποιο τρόπο στους ρυθμούς της αιμοδοσίας. Όμως δεν χάνουμε όμως το κουράγιο, δεν χάνουμε την ευκαιρία να το κάνουμε, προκειμένου να τους δείξουμε ότι ξέρετε μπορείτε να αιμοδοτείτε άτομα χωρίς να κινδυνεύετε και σε τις άλλες είναι καλό για την υγεία. Γιατί πάνω απ' όλα η αιμοδοσία βοηθάει τον υγιή άνθρωπο. Διότι δίνοντας αίμα παράγεις καινούρια φρέσκα κύτταρα που σημαίνει ότι ο οργανισμός σου ανταποκρίνεται πολύ πιο εύκολα στην καθημερινότητα και στο στρες και στις μικροβιακές καταστάσεις, αλλά και σε ό,τι άλλο μπορεί να το αντιμετωπίσει ένας άνθρωπος στην καθημερινότητά του. Συν της άλλης, είναι μια δικλίδα ασφαλείας. Ένας που τακτικά αιμοδοτεί, το αίμα του ελέγχεται σχολαστικά πριν μεταγγιστεί σε ένα ασθενή. Που σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή το εργαστήριο του και το νοσοκομείο εδώ πέρα, που το οποίο ελέγχει το αίμα, αν διαπιστώσει κάτι το οποίο μπορεί να τους ανησυχήσει. Δεν έχει σημασία αν είναι κάτι σοβαρό ή όχι, οποιοδήποτε, ακόμα και το ελάχιστο που μπορεί να δημιουργήσει μια υποψία ότι κάτι πρέπει να ελεγχθεί, αμέσως ειδοποιείται και μπορεί να κάνει τον έλεγχο και να διαπιστωθεί το επίπεδο της υγείας του. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλες αυτές οι δικλείδες ασφαλείας βοηθάνε στο να έχουμε ένα υγιή πληθυσμό. Και επειδή εμείς παρακολουθούμε και κάνοντας μια άτυπη στατιστική, γιατί παίρνοντας 7.000 ανθρώπους όπως οι πολίτες να αιμοδοτούν τον χρόνο και συμπληρώνοντας 7.000 ερωτηματικά για το επίπεδο της υγείας τους, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε μια άτυπη στατιστική για το επίπεδο της υγείας του τοπικού πληθυσμού. Αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι βλέπουμε όλο και νεότερες ηλικίες αντιμετωπίζουν σοβαρότερα προβλήματα, κυρίως με αυτοάνοσο αλλά και με χρόνιες καταστάσεις όπως είναι πολλοί άνθρωποι που έχουν χοληστερίνες και κερίδια. Πάμε και στα πιο σοβαρότερα που είναι ο διαβήτης και πολλά άλλα πράγματα που δείχνουν ότι θα πρέπει να βάλουμε πολλά άλλα πράγματα στη ζωή μας προκειμένου να μην φτάσουμε στο πι παραέχει, που σημαίνει ότι εκεί τα προβλήματα είναι πολύ χειρότερα και δύσκολα αντιμετωπίσιμα. Επίσης παίζει σημαντικό ρόλο το ότι έχουμε βγάλει πολύ από τη ζωή μας και τον ίδιο τον αθλητισμό. Έτσι μια και μιλάμε και για τους αγώνες και με το ποδόσφαιρο. Πάρα πολλοί άνθρωποι διαταγκυρώνται με τα αυτοκίνητα, με μηχανάκια, ακόμα τώρα και με τα πατίνια, αποφεύγοντας από περπατώ, αποφεύγοντας να κάνουν ασκήσεις, να ασχολούνται με τον αθλητισμό, γεγονός που και αυτό επιβαρύνει κατά πολύ τον οργανισμό. Γι' αυτό και εμείς μέσω των ενημερώσεων, τακτικών μας ενημερώσεων και των επαφών μας, προσπαθούμε αυτούς τους ανθρώπους να τους αλλάξουν αυτή την κουλτούρα και αυτές τις ιδέες που έχουν και πολλές φορές είναι και στραβλές. Και ότι δεν βασίζονται σε επιστημονικά κριτήρια, ούτε απευθύνονται στους ειδικούς για να ενημερωθούν σχετικά. Συνήθως μεταφέρουν ιδέες της γειτονιάς. Μου είπαν, σου είπα, ότι ξέρεις, μπορώ να εμποδοτήσω, δεν μπορώ να εμποδοτήσω, ή μου είπαν ότι έχω στίγμα και επομένως δεν μπορώ να εμποδοτήσω, ή γιατί πήρα το χάπι της χοληστερίνης και δεν μπορώ να εμποδοτήσω. Και πολλές φορές πολλά από αυτά δεν ισχύουν. Και καλό είναι να έρχονται στις αιμοδοσίες και να απευθύνονται στο γιατρό της αιμοδοσίας, όπου είναι ο πιο κατάλληλος για να τους ενημερώσει με ακρίβεια και με σοβαρότητα.
0: Λοιπόν, κύριε Νικολή, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για την πολύ, νομίζω, ενδιαφέρουσα συζήτηση την οποία κάναμε. Έτσι, πάρα πολύ χρήσιμη. Το ραντεβού μας το δίνουμε για αύριο πια. Διαζώσεις στο γήπεδο, στο δημοτικό στάδιο. Έτσι, και βέβαια, καλή επιτυχία στις δράσεις.
1: Ευχαριστώ πολύ και εσείς να είστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ ιδιαίτερα για τη φιλοξενία και ότι μεταφέρατε πράγματι το μήνυμα της αθλητικής αιμοδοσίας σε όλους τους συμπολίτες μας. Και ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους που παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τα αθλητικά δρόμενα της περιοχής μας.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Έτσι, τα υπόλοιπα αύριο στο δημοτικό στάδιο, έτσι, με την δράση την οποία έχετε αναλάβει και στη συνέχεια ελπίζω να παρακολουθήσουμε και να χαρούμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή βράδυ.

Λοιπόν, και κάπου εδώ μπορούμε να κλείσουμε. Αύριο λοιπόν στις 7.30 ξεκινάει το σπουδαίο παιχνίδι ανάμεσα στον Αφίβο και τον Ευκλή στο Δημοτικό Στάδιο. Μεγάλο τελικό 79ο του κυπέλου Δωδεκανήσου. Με την ευχή να δούμε, βέβαια λίγο κλισέ όλο αυτό, αλλά με ένα καλό παιχνίδι έτσι και πραγματικά να φύγουμε όλοι γεμάτοι με θετική ενέργεια και ωραία συναισθήματα μετά την λήξη του αγώνα. Λοιπόν, αυτά, να είστε καλά, τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 5.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wings Sport FM στις 6 στο μικροφωνό Κώστας Μιαούλης. Στη διάθεση των πυλών του Παναθηναϊκού θα τεθούν από την προσοχή 5 εισιτήρια διαρκές της νέας σεζόν στο ΆΚΑ, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ. Από 400 ευρώ τιμές, προτεραιότητα για το νέο γήπεδο στο Βοτανικό θα έχουν οι κατοχοί τους. Οι θέσεις είναι εδώ, αναφέρουν στο μήνυμά τους οι πράσινοι. Σε περίοπτη θέση της λύσης του Παναθηναϊκού για τη θέση του προπονητή βρίσκεται ο Γιάκοπ Νέστρουπ, ο 38χρονος Δανός, έμεινε ελεύθερος από την Κοπεχάγη. Ενδιαφέρον για τον επιθετικό του Ελμίν Ράστοντερ, αποκαλύπτει το γερμανικό Sky Sports. Επιστρέφει στην Πάρη ο Ρενάτο Σάντσε, σύμφωνα με τα άλλο δημοσιογράφο. Από τη συνάντηση Βαγγέλη Μαρινάκη και Κωστέλιου με τη Λίμπα θα προκύψουν τα νεότερα για το σχεδιασμό του Ολυμπιακού ενώπιση τη νέα σεζόν. Επιστρέφει Γιάννη Τσου, καθώς η Λίον δεν θα ενεργοποιήσει την οψιόν αγορά του. Στο προσκήνιο το όνομα του Γεωργιανού Εξτρέμ Ζούρι Κονταβιτασβίλη, ο οποίος κοστολογείται από τις Εντετίνες στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Δεδομένη πρόταση της ΠΑΕ ΑΕΚ να προτείνει πρόωρη επέκταση συμβολέου στο Λούκα Γιώβιτς, για τον οποίο φέρεται να ενδιαφέρει η Αϊτχόβεν, δεν είναι διατεθειμένη να μπουν σε συζητήσεις για απόρριψη του ξέρουμε λιγότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ και την ομαύρη. Η οπαδή της ΑΕΚ είναι η καλύτερη που έχω δει, δήλωσε ο Ρέλβας. Η τεχνική ηγεσία του ΑΕΚ θα παραμείνει για τα επόμενα 2 χρόνια Μιχάλης Γεωργίου, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ. Πρέπει όλοι μαζί να γυρίσουμε το τσιπάκι, ένα από τα μεγάλα στοιχήματα είναι να φέρουμε ξανά τον κόσμο πίσω, να γεμίσει πάλι το γήπεδο, δήλωσε ο Έλληνας προπονητής. Ενδιαφέρον του μεγαλομετόχου του ΠΑΟΚ Ιωάννη Σαββίδη για τον 53χρονο προπονητή Αντρέι Ταλαλάεφ από την Μπάλτικα. Αποκαλύπτουν ρωσικά ΜΜΕ με την Πεσίκτα συνδέοντα του Ρασβάλου Τσέσκου δημοσιεύματα στην Τουρκία. Η μέρα μνήμης και τιμής είναι χρέος και ευθύνη το μήνυμα της ΠΑΕ για τη σημερινή επέτειο της γενοκτονίας των Ποντιών. Κοντά σε συμφωνία με τον Ζαν Μοντέρο φέρεται να βρίσκεται ο Ολυμπιακός, όπως αναφέρει το αδελφικό Σπορτάντο. Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι ο 22χρονος Δομινικανός είχε πρόταση ανανέωση και αναπροσαρμογή συμβολέου από τη Βαλένθια, αλλά είναι μια ανάσα από το να πει τον έσω έρθρο. Υποστολή σημαία στον Όφη με την Bayern ανακοινώνει τη λύση συνεργασία με τον Χουάν Ήρα μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι αποχωρεί μετά από μια τριετία ο Βασίλης Λαμπρόπουλος και επίσης τα διαζύγια με τους Μπαϊνόβιτς, Χάζη Θοδωρίδη και Χριστόπουλο. Στο Μίλωνα θα συνεχίσει την καριέρα του πρώην ακρός του Πάκου Φερνάντο Ερνάντες. Ενίσχυση για την ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού που ανακοίνωσε την απόκτηση της πρώην κεντρικής του Παναθηναϊκού Ειρήνης Χάτζη Στρατιάδου. Πράξη δεύτερη στους τελικούς του πρωταθλήματος Χάντμπολ γυναικών με τον Πάκου να υποδέχεται την ΑΚΑ αυτή την ώρα. 1-0 προηγείται η ένωση στις 3 νίκες κρίνεται ο τίτλος. Τηλεοπτική κάλυψη από τις 2 σπορ. Δεδομένη θεωρεί η Ρεπούμπλικα την αποχώρηση του Αντώνιου Κόντε από την Νάπολη, καθώς σύμφωνα με όσα γράφει, δύο πλευρές αποφάσισαν να προχωρήσουν σε βελούδινο διαζύγιο. Ο Ιταλός τεχνικός φέρεται μάλιστα να μην επιθυμεί να λάβει αποσημείωση προκειμένου να λυθεί το συμβόλαιό του. Λονδρέζικο ντέρμπι με μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον για την 37η αγωνιστική στην Πρέμιερ, με την Τσέλσι να φιλοξενεί την Τότεναμ στις 10 και 4 από νωρίτερα σε 9.30 παίζουν Μπόρνμουθ Μάντσεστερ Σίτι, μετάδοση από τα κανάλια της Νόβα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wings Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά σας.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες.

0: 3.48. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
2: Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
1: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
2: Διακοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
1: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
2: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
2: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
1: Joy. Happy living ideas.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
10: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
11: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
10: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
11: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
10: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
0: Top FM 102,4.
12: Κάποιοι εδώ πέρα είμαστε επαγγελματίες. Και όταν λέω κάποιοι εδώ πέρα είμαστε επαγγελματίες, εννοώ τον Κυριάκο Θωμαίδη, ο οποίος έχει εκπομπή σε μία ώρα από τώρα και ήρθαμε εδώ και τον βρήκαμε απ' έξω.
13: Δηλαδή, έρχεται ο Θωμαίδης πιο νωρίς από ό,τι ερχόμαστε εμείς για τη δική μας εκπομπή που ξεκινάει πριν από τη δική του.
12: Να σου πω την αλήθεια, νόμιζα ότι. Γενικά το ξέρω ότι είμαστε και οι δύο καθυστερημένοι.
13: Ναι.
12: Νόμιζα ότι αυτή τη φορά καθυστερήσαμε ακόμα περισσότερο και ότι αντί για 6 και κάτι, ήρθαμε 7 και κάτι. Και έχουμε χάσει την εκπομπή μας.
13: Εγώ έρχομαι εδώ χαλαρός, ωραίος, μασουλάω και βλέπω και έχετε ξεκινήσει. Πώς έλεγε στο σκετσάκι του Αμάν με το συγχωρεμένο τον Ιωαννίδη, έχω ετοιμάσει την ομάδα να παίξουμε μόνοι μας, να πάρουμε το κύπελο και βρίσκω και άλλες ομάδες στο γήπεδο. Έρχομαι 6 και 7 και έχετε ξεκινήσει.
12: Σου λέω, είχε τη χαρά. Πώς είναι, κάτι
13: γκόμενοι. Δεν ήθελα να τρίξει ο Σομιάς, γι' αυτό δεν το έφτιαξα.
12: Πώς είναι κάτι γκόμενοι που αρχίζουν και κάνουν πάρα πολύ σεξουαλικές κινήσεις. Να, πες τον που έβγαινε στην μπάνια, ρε, ο αισθησιακός.
13: Ναι, ο Ντουρίμ.
12: Και περιμένεις έτσι ότι θα σε παρατηρήσει η γυναίκα από εκεί, θα δεις. Έτσι έβαλε το κομμάτι και είχε ένα χαμόγελο.
13: Για
12: ότι,
13: μένα το έκανε.
12: Ότι τώρα θα έρθει ο Γιώργος και μετά αρχίζει να μου λέει, και πού είναι αυτός ο μαλάκας.
13: Έτσι είπε, ναι, έτσι το είπε, Στέφανε. Έτσι το είπες, αποκλείεται. Πώς είναι στα ιταλικά, πώς είναι, στρόντζο, στροντζίνο.
12: Στρόντζο. Έτσι, μπράβο, μπαμ, μπαμ, γιατί σήμερα είναι μόνο μία ώρα και πρέπει να τα προλάβουμε όλα.
13: Τερ Λέγκας και Τζορτζ Μάικλ είναι αυτά τα δύο ονόματα που βλέπω δίπλα-δίπλα. Ας ακούσουμε.

0: Με κάθε σεβασμό στον George Michael που κι αυτός πατριωτάκι μας ήτανε, έτσι, αλλά εδώ υπάρχει μια ξεκάθαρη υπεροχή.
1: Not really, γιατί είχε καταγωγή από Λίβανο και υιοθετήθηκε από Κύπριους γονείς.
0: Δικός μας. Τι, δεν κατάλαβα. Δεν έχει σημασία. Είναι όσοι μετέχουν της ελληνικής και κυπριακής παιδείας.
1: Ισχύει, αλλά για να το συνδέσω με την κουβέντα που κάναμε στην προηγούμενη, την αλεπουδιάρικη εκπομπή,
0: ναι.
1: Δεν είναι club trained.
0: Δεν είναι.
1: Κάνει θέση ξένου. Το ξέρω ότι είναι ακόμα λιγάκι νωρίς για να αρχίσω να μεταφέρω μηνύματα, αλλά έχει στείλει ο Δημήτρης ο Μαυροειδής ένα.
0: Α.
1: Και λέει, γι' αυτό ξεχωρίζω εγώ. Γιατί είμαι επαγγελματίας.
0: Περίμενε. Ξεχωρίζω εγώ, αναφέρεται στον εαυτό
1: ναι,
0: του.
1: Ναι.
0: Άλλη μια αυτοαποθέωση, Μαυροειδή. Για να άψε μου το φιλί, για να σε σταθώ μια καρδενιά. Όπως καταλάβατε λοιπόν, χωρίς καν να χρειαστεί να μιλήσει κάποιος από τους τυποτένιους παραγωγούς, είστε συντονισμένοι στην
1: μάχη. Μίλησα εγώ. Απλά εσύ δεν είχες έρθει ακόμα, Καραγκιόζα. Πας να μειώσεις
0: την. Ναι, αλλά το είχαν καταλάβει από πριν όμως, γιατί πρόκειται για το μακράν κορυφαίο
1: είναι
0: πρόγραμμα.
1: Είναι πανεξυπνότατη.
0: Μα το πρόκειται ξανά, λέω. Μα το ξαναλέω. Ότι πρόκειται για το μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wins Sport FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4-8, ακόμα και για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή. Η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά με Στέφανο Παλουότολο και σήμερα στα DEX να κάνει τα δικά του, με την Κωνσταντίνα Πανούτση και τον Γιώργο τον Πετρίδη απ' έξω να υποδίονται την επιμέλεια της παραγωγής, παρέα με τον Κυριακό Θωμαίδη που έχει έρθει για την έφεση σε μία ώρα από τώρα. Και μπορεί βεβαίως σήμερα να έχουμε περιορισμένο χρόνο για μασκαριλίκια, αυτό όμως δεν αλλάζει ότι δεν έχουμε τη μάσκα πολύ συγκεκριμένα για να συζητήσουμε. Οπότε τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος. 2 λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει τούτο ο συνάδελφος. Και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες. 2 λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη.
1: Yes.
0: Τις γυναίκες. Τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet. Ήταν σαν τους Beatles. Έβαλε ένα δίφθονγκο παραπάνω.
1: Μεγάλε. Πάντως, παίρνω πάσα από την ηλίθια προκάτη εισαγωγή που κάνεις για να πω ότι περισσότερες πιθανότητες να διαβαστεί κάποιο από τα μηνύματα που στέλνετε έχετε εφόσον ξεκινάτε το μήνυμα με το Βλάκα Μαραθιανέ ή αν αφορά Ρουφιανιά. Για παράδειγμα,
0: ναι.
1: Ο Ανδρέας, ο γεωγράφος της εκπομπής, θα έχει την τιμή να είναι δικό του. Όχι ακριβώς το πρώτο, γιατί το πρώτο ήταν του Μαυροειδή. Το πρώτο κανονικό μήνυμα που θα διαβαστεί. Αξιότιμα το Μάρια καλησπέρα. Βάζω κουκούλα και δίνω κόσμο. Στην πρωινή εκπομπή των 8-10 έπεσε ερώτημα, λέει, από κράτη που ζήταγε προτάσεις για διακοπές. Ο φέρελπη σχολιαστή, αυτό πρέπει να είναι ο Τσουβέλλα, πρότεινε μεταξύ άλλων και τη Ζάκυνθο. Εκείνη τη στιγμή η κυρία με την οποία συμπράττουν έβγαλε έναν εμετικό θόρυβο και είπε όχι Ζάκυνθο 3 φορές. Ακολούθησε μήνυμα Κροατή που έλεγε ότι θα το μαρτυρήσει τον Ακτύπη και τότε δόθηκε η απάντηση από τους 2 παραγωγούς ότι δεν τρέχει τίποτα και ότι με τον Ακτύπη εμείς θα έχουμε καλά. Παρακαλώ να τοποθετηθείτε.
0: Ναι. Κοίτα. Εσύ φύγεσαι τώρα, μας πει κάποιος μην πάτε Ζάκυνθο.
1: Καθόλου. Ο μόνος λόγος που θα ένιωθα κάπως θυγμένος θα ήταν να βρισκόταν σε λειτουργία τα Μπαγκαλόου.
0: Ναι.
1: Τα Ρεγκίνα Χάου που λέγαμε παλιά και να ήταν δυνητικό πελάτη μου. Δηλαδή θα γινόταν κακομοίρα.
0: Αυτό λέω από τη στιγμή.
1: Θα έλεγα, ποια είναι αυτή η κυρία Ζαφυρά του.
0: Από τη στιγμή που δεν διατηρεί το κατάλημα,
1: δεν
0: από το οποίο οικονομούσε ένα έξτρα εισόδημα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Έτσι. Τι σε πειρά, να εσένα, μα λένε για τη Ζάκη, ναι. Και αν δεν λένε. Όποιο θέλει, α έρθει.
1: Ίσα θα. Πώ να το πω, από τη στιγμή που εγώ δεν βγάνω πλέον τίποτα και χωρί να με ενδιαφέρουν καθόλου οι συντοπίτε μου, θα έλεγα, μακάρι να μην έρθει κανένα, να είναι άδειε για μα οι παραλίε, να πάμε κι εμεί στο Λαγανά, να είμαι εγώ και χελώνε.
0: Δεν ξέρω τι δεν καταλαβαίνουν. Σε νοιάζει μόνο το κονόμι.
1: Το κονόμι.

0: Ρε μάλια, λέει, εδώ δεν έχετε έτοιμο θέμα τις καλές μέρες. Σήμερα που η εκπομπή είναι pat cute, θα είχατε. Παιδιά, δεν είναι καμία εκπομπή pat cute. Την κάνουμε με τον ίδιο επαγγελματισμό την εκπομπή της Τρίτης, με αυτό που κάνουμε και τις άλλες. Με μηδέν δηλαδή.
1: Α, τώρα μιλά σωστά.

0: Δεν μας έχεις κάνει κανένα νόημα για time out, παλαιότολο. Μήπως ήρθε η ώρα, ήρθε η ώρα
1: βλέπεις, ότι
0: να πω το πιο καλό πράγμα που λέω σε αυτή την εκπομπή. Ήρθε η ώρα να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε, αν κρίνω από το χαμόγελο του παλαιότολο.
1: Κάτι ετοιμάζει, κάτι
0: ετοιμάζει. Θα είναι φανταστικά τα επόμενα 45 λεπτά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε
4: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση.

0: κορυφαίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
1: Νιώθω λίγο περίεργα.
0: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Είμαι ο Σωτήρης Πανταλέων και θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά στο Sport FM για τα 30 χρόνια λειτουργίας. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το έργο και η συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια στον αθλητικό λόγο και στην ενημέρωσή μας. Συνεχίστε να είστε σημείο αναφοράς για τον ελληνικό αθλητισμό και να μεταδίδετε πάντα επιτυχίες.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Μόνο εγώ νιώθω τέτοια ευχαρίστηση όταν βλέπω αυτή την αηδία στο πρόσωπο της Κωνσταντίνας έξω. Αυτό σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ καλό το κομμάτι.
1: Κάτσε λίγο ρε, δεν της αρέσει αυτό?
0: Έλατε.
1: Δηλαδή εγώ
0: ούτε αυτός αρέσει. Ούτε αυτός αρέσει.
1: Με φαντάστηκα. Ποτέ δεν ακούω μουσική όταν καβαλάω τη μηχανή. Ποτέ. Το ξέρω ότι άλλοι βάζουν και ακουστικά και ακούνε. Εγώ ποτέ δεν το κάνω. Όμως αυτή τη στιγμή με φαντάστηκα. Αδιανόητο Easy Rider. Με μακρύ μαλλί που δεν έχω να ανεμίζει κάτω από το κράνος και να ακούω αυτό το κομμάτι καθώς βλέπω. Κουμπώνω Τρίτη, Τετάρτη.
0: Όχι εδώ όμως.
1: Και βλέπεις 140, 160, 180.
0: Στην Αριζόνα.
1: Κάπου ναι, σε
0: όχι
1: μια...
0: εδώ.
1: Ναι, σε highway. Σε a highway. A highway γιατί είναι αχαρακτήριστο. Χαιρετίζουμε τον Θοδωρή Λεταγίφ, ο οποίος σήμερα έχει στο αμάξι θείο, θεία και προσωπική γυναίκα. Και όλο αυτό το συνομφίλευμα, τέλος πάντων, πηγαίνει και μας ακούει.
0: Δεν πάμε πουθενά.
1: Δεν πάμε πουθενά. Γεια σου, ρε Θοδωρή! Γεια σου, ρε Θοδωρή!
0: Ένας άλλος λέει με αφορμή τα μηνύματα που παίζουν για τα 300 γενέθλια του, του Sport FM. Ακούτε όλα αυτά τα ηχογραφημένα τα μηνύματα με τις ευχές? Δεν είναι για σας. Αν τα βράδια ο Δημήτρης αδερφός Μούλου μου λέει, βλάκα Μάρθια, ναι. Ωραία, μετά το πρωτάθλημα της Μοναχοκόρης, διαβάζεις τα μηνύματα με μεγάλη χρονοκαστέρηση. Σαν να εννοεί, ας πούμε, τι δηλαδή, ότι έχω γίνει ψιλομύτης, ξέρω εγώ.
1: Όχι, ότι... παιδιά, απλά έχει διάσπαση προσοχής. Μπορώ να σας το πω εγώ, να το υπογράψω κιόλας, είμαι επιστήμονας. Και ασχολείται με οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτήν εδώ την εκπομπή.
0: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή.
1: Βλέπει, κάθε και βλέπει εγώ, θα σας πω. Έχει ανοίξει το κινητό του και βλέπει στο YouTube βίντεο με δράκους του Κομόντο.
0: Ναι,
1: την ώρα της εκπομπής.
0: Σου έχω πει, είναι ένας πειρασμός που δεν μπορώ να τον νικήσω, η δράκη του Κομόντο. Άλλη μια γνήσια απορία.
1: Ναι.
0: Ρε δουλευταράδες, λέει.
1: Ναι.
0: Γιατί το ρεφρέν είναι τόσο καλό? Είναι ανησυχητικά καλό.
1: Ναι.
0: Έχει κουμπώσει, δηλαδή ούτε εγώ να το περίμενα.
1: Είναι
0: ποτέ.
1: Τρομερό, είναι τρομερό.
0: Δηλαδή το βάζ μόνο του είναι συχαμένο, όχι το άτομο.

0: το κομμάτι, αλλά εδώ για κάποιο λόγο δεν είναι τέλειο.
1: Φίλε, να σου πω κάτι. Είναι, να το πω γονιδιακά,
0: ναι,
1: είναι ακόμα πιο καλύτερο,
0: ναι,
1: από το αρχικό.
0: Ναι, ρε.
1: Το ξέρω, ακούγεται ηρωσιλία, αλλά είναι αλήθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο τον Χρήστο, που αφού μας έκραξε γιατί μπήκαμε τόσο νωρίς, εξήγησα τους λόγους. Λέει, για να συμπληρώσω, λέει, το μήνυμα του προηγούμενου του αγιογράφου,
0: ναι,
1: η κυρία του πρωινού, μ' αρέσει.
0: Α, γεια σου.
1: Αμέσως το.
0: Τα υποκειμενικά, ναι.
1: Η κυρία του πρωινού είπε ότι δεν κολώνει να στο πει και στα μούτρα. Ναι, αλλά αυτό προϋποθέτει ότι θα πρέπει να μου βάλετε πρωινή βάρδια και προσπαθώ να τις αποφύγω, έτσι. Μην έρχομαι τώρα 8 η ώρα.
0: Τώρα, αυτό είναι τώρα τι είναι.
1: Αυτό,
0: τσαμπαμαγκιά είναι.
1: Αυτό είναι το άσχημο της υπόθεσης.
0: Ναι. Τον συνδυασμό φραπέ σκέτο με πατατάκια. Πώς τον ακούτε, λέει εδώ, τον δοκίμασα πάντως εγώ.
1: Τι φραπέ σκέτο.
0: Δεν πίνω σκέτο καφέ.
1: Εγώ πίνω σκέτο καφέ.
0: Αλλά καταλαβαίνω όμως, συνήθως η αλμύρα από το πατατάκι δεν είμαι μια γλύκα.
1: Ναι, εδώ δεν υπάρχει γλύκα.
0: Εδώ δεν υπάρχει γλύκα.
1: Υπάρχει πίκρα.
0: Εδώ δεν μου πάει.
1: Πίκρα σαν αυτή
0: δηλαδή,
1: που νιώθουμε
0: εμείς. Άμα μου έλεγες φραπέ γλυκό με γάλα.
1: Ναι.
0: Και μετά πατατάκι το άκουγα πιο,
1: ναι,
0: εύκολα.
1: Ναι. Εντάξει. Το ξέρεις, δεν σταματάει ποτέ να με εκπλήσει η βλακία σου.
0: Στην Αριζόνα δεν φοράνε κράνος, λέει κάποιος. Γιατί δεν φοράνε κράνος στην Αριζόνα? Τι σου κάνει παρατήρηση, λέει, άμα πας Αριζόνα, σε σταματάει η τροχιά και σου λέει βγάλε το κράνος τώρα, θα γίνει χαμός. Το ξέρετε, κύριε, ότι προτόση ώρα εδώ. Το ξέρετε ότι προχωράτε και σας έχουμε πάρει γαμπάρι ότι πάτε με κράνος.
1: Σας έχει πιάσει κάμερα. Τι λέτε τώρα. Λοιπόν, ο φίλος ο Ηλίας λέει βλάκα μαραθιανέ.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω κάτι. Απλά να τον ξαναπώ βλάκα. Άκου ένα 12 ποντάρισμα στην Τότεναμ,
0: ναι,
1: για την εξάδα.
0: Μη μου το στρίβετε το μαχαίρι.
1: Είναι, παιδιά, για, ναι, όσους δεν το ξέρετε, αφορά την προηγούμενη εκπομπή που κάνουμε 4-6. Αλλά που διάρκει, δεν μπορούμε να πούμε παραπάνω. Εκεί πέρα ο κύριος Μαραθιανός, ανάμεσα σε άλλες, πώς λέει, αμαιότητες ζωής,
0: ναι,
1: που λένε κάποιοι άλλοι, είπε ότι έχασε μεγάλο στίγμα από το οποίο θα έπαιρνε.
0: Προτριετίας.
1: 3,5 κάπα και όλα
0: αυτά.
1: Το είπε και με στυλ, το είπε και με στόμφο, επειδή η Τότεναμ τότε δεν κατάφερε να εξασφαλίσει μια θέση στην πρώτη εξάδα της Premier League. Να είναι καλά.
0: Την έπαιξα να βγει στην εξάδα και βγήκε 7η. Είναι αυτό που λέμε, μπαίνουμε στην πανιέρα και πατάμε αχινό.
1: Γιώργο, ας την παίζεις εσύ σωστά και δεν πειράζει, έτσι δεν λένε για το στίγμα. Αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι αναδείχθηκε Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό, Γιώργο, για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Το λέω εσένα που έχεις και δύο παιδιά. Το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική.
0: Μπαίνω με τον... Πρόσεξε, δεν έχει άρθρο και με ανησυχεί λίγο. Μπαίνω με 9χρονο γιο μου στο αμάξι να, ναι, πάμε αϊκίντο. Σας ακούει και με ρωτάει, μπαμπά, η άχρηστη είναι.
1: Ναι.
0: Το παιδί έχει ανεπτυγμένο το κριτήριο από τα 9 και δεν μπορώ να το κακολογήσω.
1: Σου υπενθυμίζω ότι αϊκίντο, μάστερ στο αϊκίντο ήταν και ο Σιγκάλ.
0: Έλα ρε.
1: Ναι, ήταν, θεωρείται σύφου.
0: Άρα, συγγνώμη, το αϊκίντο τώρα στο δικό μου το μυαλό τι είναι? Είναι η τέχνη που μπορεί να του δίνει όλου
1: χωρί να του ακουμπήσει.
0: Χωρί να σε ακουμπήσει ποτέ κανένα.
1: Ακριβώ, ακριβώ. Ναι. Αν διαθέτει κοτσίδα, ακόμα καλύτερα.
0: Ναι,
1: έτσι. Α, δηλαδή... Οπότε αφήστε το στο παιδί μαλούρα.

0: Ο φίλος ο Peter Casting Crouch λέει:
1: ναι.
0: Όποιος δεν ακούει λέρες, έρχεται στον ύπνο το Παρασκευάς και του τραγουδάει το Smells Like Vast Spirit και τον ξυπνάει μισή ώρα πριν το ξυπνητήρι. Oh,
1: σαν τη μόρα έρχεται, ε. Κάπως έτσι. Να πούμε στο φίλο τον Θοδωρή που έχει στείλει για κανάλι στο YouTube το Πελώτα Πειράτα ότι θα το τσεκάρουμε και αυτό.
0: Θα το κάνουμε, βεβαίως.
1: Το κανάλι του φίλου του Ορίων, ο οποίος έχει όνειρο, λέει, την αθλητική δημοσιογραφία.
0: Ναι.
1: Μήπως. Εγώ θα έλεγα. Ναι, μήπως να κάνει και άλλου τύπου όνειρα. Τέλος πάντων, να είναι καλό τάξιδο το Πελώτα Πειράτα. Για να πω την αλήθεια, εμένα μου αρέσει πολύ ο τίτλος.
0: Ωραίο είναι.
1: Είναι ωραίο.
0: Ο Μανώλης λέει, είναι αυτό που λέμε, όχι μόνο διαβάζεις πίσω από τις γραμμές, ακούς και πίσω από τις φωνές.
1: Ναι.
0: Πόσο παράδοξο είναι να ακούς τον Νικόλα να αναγγέλει το σποτάκι του Final Four χωρίς εμάς,
1: ναι,
0: και να πρέπει να έχει θετικό τόνο στη φωνή του.
1: Περίμενε, έχω ή δεν έχω.
0: Αυτό σου λέει.
1: Είδες πώς μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση ένα καλό ποσό.
0: Φοβήθηκα.
1: Είδες πόσο μπορεί να φτιάξει τη διάθεση το να είσαι επαγγελματίας και να τα κάνεις όλα για τα λεφτά.
0: Ναι. Πιο ανατυχιαστικό γελίο και ο του Μιαούλη ήταν αυτό.
1: Καλά, το όχι, το χόντρινες. Το χόντρινες, φιλός. Ο Θήμος Θέλης λέει: ποιος βάρβαρος και γιατί πείραξε αυτό το τραγούδι και το χάλασε κατά αυτόν τον τρόπο. Το Βάς Βάς Βάς είναι ένα υπέροχο κομμάτι που κάποιος μόλις κατέστρεψε.
0: Σου λέει: ναι, πάτε
1: και τώρα.
0: Πάτε και του βάνετε Νιρβάνα.
1: Νιρβάνες τώρα.
0: Από Νιρβάνα, ποια γεύση σ' άρεσε περισσότερο?
1: Από τα παγωτάρες.
0: Ναι, ναι.
1: Δυσκολεύομαι.
0: Γιατί εδώ πάντα. Πρόσεξε, αν και.
1: Είμαι
0: εναντίον των κλισέ.
1: Δεν τις ξεχωρίζω.
0: Αυτό θα έλεγα τώρα. Ενώ είμαι εναντίον των κλισέ, γενικώς. Σε αυτό, εκεί είμαι κολλημένος με τον μπισκότο.
1: Με τον μπισκότο.
0: Ναι, δηλαδή αυτό που είναι το πιο. Ακούς Νιρβάνα και σκέφτεσαι αμέσως αυτό.
1: Όχι στοιχηματικά. Αυτό που λέμε μπισκότο.
0: Όχι, ρε.
1: Όταν δύο ομάδες.
0: Ναι, άμα το ξέρεις από πριν, καλό είναι. Ναι. Αλλά άμα δεν το ξέρεις από πριν. Αλλά λέμε τώρα. Δεν είναι από τα πιο. Από τις πιο εμβληματικές γεύσεις αυτό.
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Εγώ για μένα το λέω, γιατί σου λέω δεν σε ξεχωρίζω. Εγώ είμαι μπεντζεράκιας.
0: Είσαι?
1: Μπεν εν τζέρις, εσύ.
0: Α, μπεντζεράκιας.
1: Είμαι μπεντζεράκιας.
0: Ναι.
1: Σε τέτοιου τύπου. Ναι, ενώ Νιρβάνα είχατε κι εσείς στα χωριά σας. Μίλησε ο Πετρίδης που ούτε ένα Final Four δεν αξιώθηκε να μας πάει. Τέλος πάντων. Οπότε ναι, σε τέτοιου τύπου παγωτά είμαι μπεντζεράκιας και προτιμώ αυτό που έχει μέσα το ζυμάρι, το ντου.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, έτσι το λέγαμε και στο χωριό μας, Πετρίδης.
0: Εντάξει, παιδί μου, τώρα πώς το λένε. Και εγώ προτιμώ το Lucky Boy που είχε από κάτω το. Πώς το πω, το μπρελοκάκι.
1: Όχι, ρε, μα δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
0: Το.
1: Τα Ben & Jerry's είναι. Και πιο ανώτερα,
0: είναι,
1: να το πούμε έτσι.
0: Εντάξει, να μην κάνουμε διαφήμιση, ναι.
1: Ναι, να μην κάνουμε διαφήμιση, επειδή
0: εμάς περιμένουμε.
1: Δεν έχουν δώσει λεφτά.

0: Και επειδή ζούμε κάτι με δράση και ένταση από το ξεκίνημα αυτή εδώ τη εκπομπή, να σα πω ότι το
1: σε
0: ίδιο.
1: Σε μένα αναφέρεσαι.
0: Βεβαίως.
1: Βγάζω εγώ ένταση, ρε.
0: Βγάζει. Και το ίδιο ισχύει και στη Superbet. Εκεί όπου ζούμε το παιχνίδι με δράση και ένταση, το Serial Winner. Χτίζετε το σερί σας απαντώντας σε ερωτήσεις και ξεκλειδώνοντας δώρα, ενώ στο Super Predictor δίνετε τις προβλέψεις σας και ανταμείβεστε μια εμπειρία που βασίζεται στη δράση και τη συνέχεια. Παίζουμε λοιπόν τώρα μαζί με Serial Winner και Super Predictor στη Superbet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίζετε υπεύθυνα. Και πριν μας κόψει ο Ιταλός, κοβόμαστε μόνοι μας. Ακούμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων από το Sky και επιστρέφουμε.

0: πατρία.
1: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν σήμερα ότι τα ντρόνς που στόχευσαν ένα πυρηνικό του σταθμό την Κυριακή προέρχονταν από το Ιράκ, όπου ομάδες υποστηριζόμενες από το Ιράν διεξάγουν επιθέσεις κατά της περιοχής του κόλπου. Αξιωματούχοι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δηλώνουν ότι η χώρα τους διατηρεί πλήρως το δικαίωμα να απαντήσει σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές επιθέσεις. Δεν υπήρξε ανάληψη ευθύνης για την επίθεση. Την ίδια ώρα, τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τον Ιρανικό στρατό να προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών αν επαναλάβουν τις επιθέσεις. Το υψηλότερο επίπεδο από το 2007 και τη χρηματοπιστωτική κρίση άγγιξε σήμερα η απόδοση του 30ετούς κρατικού ομολόγου των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως λόγω των πληθωριστικών φόβων που σχετίζονται με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Γύρω στις 5 το απόγευμα ώρα Ελλάδας κυμαινόταν γύρω στο 5,17% έναντι 5,12% χθες και περίπου 4,61% πριν την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Την άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια για δύο υποθέσεις. Τη μήνυση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη σε βάρος της για συκοφαντική δυσφήμιση και τη μηνυτήρια αναφορά δύο δικαστικών λειτουργών για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας στο δικαστήριο στη Λάρισα. Τραγωδία για η οικογένεια Βρετανών τουριστών στην Κέρκυρα, καθώς σε τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι στα βόρεια του νησιού έχασε τη ζωή του ο πατέρας και τραυματίστηκε σοβαρά ο ανήλικος γιος του. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, ως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ. Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Γεια και φίλοι μας η Λένα, καλησπέρα σας. Η γυναίκα του Θοδωρή με το ταξί εδώ μου έχει σπάσει τα νεύρα. Πάλι έχει ανοιχτά τα παράθυρα και τρέχει κιόλας. Βάλτε του φωνή για το, γιατί έχω πάρει κάτι καινούργια τηγάνια στο σπίτι.
1: Ωραία.
0: Φίλε Λεταγίφ, οφείλεις να είσαι κομμάτι προσεκτικός.
1: Όχι, όχι. Μπες με το αμάξι μέσα, παίζοντας αυτό που ακούμε τώρα.
0: Καλά. Φακές.
1: Σκέψου πώς θα το αντιμετωπίσει η προσωπική σύζυγος με αυτό το ρεφρέν. Τι να μας πεις και εσύ και εσύ από τη ζωή σου. Και με τα καινούργια τα τηγάνια,
0: Ναι, άστο. Άστο.
1: Να στείλω την αγάπη μας εδώ στην φίλη μας τη Δήμητρα και το μικρό φίλο μας, τον οποίο αν θυμάστε τον γνωρίσαμε πέρυσι στο καράβι της επιστροφής από τη Σύρο.
0: Ω ναι! Έτσι, μεγάλωσε!
1: Ακούει...
0: Και τι ωραίο γυαλί! Ναι. Thug Life,
1: Thug Life, ακούει έτσι Παρασκευά, μου είπε. Ναι. Με ενημέρωσε μόλις με το... Και
0: αυτό ουσιαστικά είναι μια φωτογραφία η οποία πρέπει να μπει δείχνοντας την επίδραση που έχουν 2 χρόνια ακρόασης λερών, έτσι. Σε ένα δίχρονο παιδί.
1: Είναι κατόρθωμα που δεν έχει αρχίσει από τώρα το κάπνισμα.

0: φίλο μας το Μιχάλη που στέλνει διάφορες μουσικές προτάσεις, αλλά και για οποιοδήποτε άλλο μπαίνει σε αυτό το τρυπάκι, ότι παιδιά, οτιδήποτε στέλνετε το μεταφέρουμε στον Παλαιότολο.
1: Δηλαδή, σε αυτό το κομμάτι ναι. Είμαστε τζουτζέδες.
0: Ναι, δηλαδή και το έχουμε.
1: Ό,τι πει αυτός.
0: Εγώ δεν το έχω καμία εμπιστοσύνη, αλλά τον φοβάμαι.
1: Ναι.
0: Είναι ταλός μαφιός.
1: Άμα δεν το σέβεσαι, θα το φοβάστε.
0: Ναι, τι να κάνω, έχω κι εγώ κάποια όρια στη συνασυνδοσία μου.
1: Τίποτα, εγώ έχω προσκυνήσει στο δαχτυλίδι.
0: Ναι.
1: Έχω προσκυνήσει. Και τέλος. Ό,τι πει.
0: Χειροφίλημα, ναι. Σαν το βουτσά στο πεθερό του που μετά έβγαζε την τρίχα ανάμεσα από τα δόντια.
1: Δεν σκέφτηκες να με αποκαλέσεις, νονέ.
0: Τέλος πάντων, απλά μεταφέρω το ότι υπάρχει μήλο μου κόκκινο σε τέμπο από Dr. Dre. Dr. Dre Reggae Greek Style.
1: Ακούγεται σαν κάτι που θα μας αρέσει.
0: Ακούγεται, ναι. Σαν Ben & Jerry's.
1: Μήπως ο Θωμαίδης έρθει πιο νωρίς για να παίρνει ιδέες, κινήσεις και διάφορα tips από την αξιολάτρευτη εκπομπή σας και να τα προσομοιώσει στη δική του?
0: Μπορεί.
1: Θα ήθελα να ακούσω κάποια tips της δικής μας εκπομπής.
0: Ναι.
1: Στην εκπομπή Θωμαίδη.
0: Για τα Nirvana που λέγες πριν, ο φίλος μας ο Άγγελος λέει Pralines and Cream. Παραλίνα και κρέμα, και όποιος πει το αντίθετο, είμαι Ποσειδώνος. Δεν μασάω να έρθω και Λοκρίδος.
1: Επειδή είναι κοντά αυτό, σας το αποφύγουμε.
0: Άστε, ναι, ωραίο. Πάντως, αν έρθεις, φέρε και δύο παγωτάκια.
1: Κοίτα, κατά καιρούς, την απατάω τη γεύση.
0: Είναι καλή η γεύση.
1: Αυτό θα σου λέγα τώρα. Την απατάω τη γεύση. Τον μπισκότο. Τον μπισκότο. Να απατάω περιστασιακά με κάνα δύο. Αλλά πάντα εκεί γυρίζω. Είναι το λιμάνι μου.
0: Ωραία, να σου πω.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό που λέει η Βερόνικα, βανίλια, καραμέλα και ξηρή καρπή.
1: Ναι, το έχω δοκιμάσει κι αυτό.
0: Και το βανίλια cookies, λέει.
1: Ναι, στο cookies καταλήγω πάντα.
0: Τελικά, ξέρεις τι μου φαίνεται? Ότι παίζει πολύ απάτη εδώ πέρα.
1: Η καρδιά δεν είναι δοσμένη στα cookies.
0: Ναι, τι να στα cookies. Πατάς αποδέχομαι.
1: Αποδέχομαι μόνο.

0: κάτι άσχετο. Άλλωστε, μόνο άσχετα λέτε σε αυτήν την εκπομπή. Πώς νιώθει ο Μαραθιανός?
1: Ναι.
0: Σε σένα απευθύνεται αυτό το ερώτημα, όπως καταλαβαίνεις. Αναγνωρίζεις το επώνυμό σου, έτσι. Εσύ ο Μαραθιανός.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Πώς νιώθει ο Μαραθιανός που ο Ρονάλντο θα κατέβει σε ακόμα ένα μουντιάλ? Θέλω να μου περιγράψει αυτή τη χαρά που νιώθει.
1: Θα χαρώ πάρα πολύ αν τον δω να κάνει μπανιστήρι από κοντά το Μέση να παίρνει ένα ακόμα. Πάρα πολύ.
0: Ήταν καλή.

0: πληρώνω ακτύπη, μετέφερε το μήνυμα. Και ξέρεις τι πιστεύω, ε. Το πληρώνω ακτύπη δεν σημαίνει να στα δώσει, να του τα δώσει.
1: Όχι.
0: Θέλει να σε δωροδοκίσει.
1: Ακριβώς.
0: Έχει καταλάβει ότι λαδώνεσαι.
1: Ωραία, και εσύ γιατί πετάχτηκες να διαβάσει αυτό το μήνυμα, θες να πάρεις ποσοστά. Έχει, στέλνει πολύ sophisticated μήνυμα Μιχάλης τώρα.
0: Ναι.
1: Λέει, εσείς μπερδεύετε το σκάνδαλ με Nirvana στις γεύσεις ή είστε τίποτα κανονικό.
0: Ναι, ναι.
1: Το κουβεντιάζαμε πριν από λίγο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι γίνεται και αυτό το

0: ευθεία και για σήμερα να σας πω ότι η αρχή συνοδεύεται από πρόσθετες δυνατότητες, η εμπειρία όταν μάλλον η αρχή συνοδεύεται από πρόσθετες δυνατότητες, η εμπειρία αποκτά διαφορετική δυναμική. Στη Σούπερ με τη Σούπερ προσφορά γνωριμίας σε συνδυασμό με τις αμέτρητες αγορές σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις δημιουργούν ένα περιβάλλον με ευελιξία και επιλογές. Τώρα παίζουμε μαζί με Σούπερ προσφορά γνωριμίας και αμέτρητες αγορές σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις της Superbet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21 plus παίζεται υπεύθυνα. Μίλα μου και μανταρίνι.
1: Ο φίλος ο Κωστής λέει: καλησπέρα λέρες, πείτε ένα γεια σε συγχωριανή του Μαραθιανού που εθίστηκε αμέσως όταν σας προτάκουσε πρόσφατα και ψάχνει να βρει το τραγούδι που ξεκινήσατε χθες. Και ναι, δεν πιστεύει ότι ο Γιώργης μας είναι βραβευμένος ποιητής. Με ποιο κομμάτι ξεκινήσαμε χθες, ρε φίλε?
0: Όταν λέει έχω συγχωριανή εννοεί από την Κρήτη.
1: Τι να σου πω τώρα,
0: αν λέει την Κρήτη χωριό, ας πούμε. Είμαι έτοιμος να θυμώσω τώρα.
1: Μπορείς να ξεκουβαλήσεις μαγιά και κυρίως να μην με κοιτάσεις εμένα, γιατί θα νομπληρώσεις αυτό. Εγώ που ξέρω πώς αποκαλείται ο ένας τον άλλο ανάμεταξύ σας.
0: Θυμάσαι ποιο ξεκινήσαμε χθες?
1: Έγινες καλός τώρα.
0: Όχι, πήγα επιτόπου να εξυπηρετήσω.
1: Να εξυπηρετήσω. Έτερος σταθμός.
0: Θα ακούσεις το VAR, μάλιστα.
1: Θα ακούσεις το VAR και θα απαντήσουμε, φίλε Κωστή. Εξέχασα
2: σιγά σιγά. Η Winsport FM 94,6.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
7: Τι?
6: Είπε μπα.
7: Είπε μπαμά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα?
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
10: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
9: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
10: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
11: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Τι λέει η Πριβέ, εντάξει μας.
1: Στο μεταξύ από τους αλόιδες είναι. Και, και ο φίλος ο Κωστής είναι από το Ρέθυμνο και σου λέει ξεκουβάλα μαγιά.
0: Όπαρε!
1: Οπότε τώρα. Μακάρι να σε μπαγκλαρώσουν να μην σου αγαπήσει κάτι.
0: Τα αποσύρω.
1: Τα αποσύρει, έτσι τέτοιο είσαι.
2: Ποιος είναι αυτό.

0: Όταν δοκιμάσαμε.
1: Περίμενε, αν ήρθε εδώ ο Αρλούμπας ή ο φίλος ο Αρλούμπας ρωτάει.
0: Ρωτάει ο Αρλούμπας. Αρλούμπας 69 για την ακρίβεια. Θέλει να ξεχωρίζει από του άλλου Αρλούμπε. Είναι πιο ερευνητικό αυτό.
1: Ήταν πιασμένα τα άλλα 68 Αρλούμπε.
0: Ήταν όταν δοκιμάσαμε για πρώτη φορά το Βιενέτα μια τεράστια απομυθοποίηση τη κλειδά τη ζωή. Τρομερή διαφήμιση, αλλά στην πραγματικότητα μέτριο, δεν θα συμφωνήσω καθόλου.
1: Κοίτα.
0: Γιατί ίσω έχω ένα συναισθηματικό δέσιμο με τη Βιενέτα.
1: Λόγω Πασόκ.
0: Ήταν την εποχή Πασόκ.
1: Ναι.
0: Αλλά πρόσεξε. Η Βιενέτα εκείνη την περίοδο ήταν μια ένδειξη πολυτέλεια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το έχουμε. Ήταν κάτι πολύ άνω του μέσου όρου.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι, εγώ εν μέρη συμφωνώ με τον φίλο, διότι ο μέσος όρος ήταν πολύ χαμηλός.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή είναι σαν να πάω εγώ τώρα στα νησιά Βανουάτου και να πούνε φέραμε ποδοσφαιριστή από την Ευρώπη.
0: Ναι,
1: καταλαβαίνεις. Θα διαφημιστώ πάρα πολύ. Σίγουρα θα είμαι καλύτερος από αρκετούς
0: από τους Βανουατούς.
1: Από τους Βανουατένιους. Ναι, εγώ. Αλλά και πάλι. Κάποιο θα βρεθεί που θα έχει δει.
0: Πρόσεξε όμως.
1: Τσαμπιολί εδώ και θα πήρε παιδιά.
0: Μην το υποτιμάς όμως το συναισθηματικό δέσμο. Δηλαδή, ας πούμε, ο Άγγελος ο Χαριστέας.
1: Ναι.
0: Για το σύνολο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, δεν μπορεί να πει ότι ήταν ένα επιθετικό killer. Είμαστε συναισθηματικά δεμένοι μαζί του γιατί έβαλε αυτόν τον γκολ και πήραμε το Euro.
1: Περίμενε, δηλαδή, αποκαλεί τον Χαριστέα.
0: Βιενέτα.
1: Βιενέτα τώρα. Κάτσε λίγο ρε φίλε.
0: Με τιμητικό τρόπο όμως. Γιατί
1: τρόπο,
0: εγώ τη λατρεύω τη Βιενέτα.
1: Το Χαριστέα.
0: Εντάξει, το συμπαθώ.

0: Έβγαλα αλάρμ και έκανα στην άκρη το αμάξι, μόνο και μόνο για να γράψω πως το κομμάτι με την Dua Lipa, η οποία ήταν αυτή, δεν χρειαζόταν καν. Μόνο Κάτμαν, λέει ο φίλος ο Καβλάντο Νόρις.
1: Να βάλουμε ένα με τα ναρκωτικά. Οκ, okay, καταλαβαίνω όλα αυτά τα καινούργια ακούσματα του διαόλου. Ναι. Αλλά κάπου πρέπει να τιμάμε τις ρίζες και τις παραδόσεις μας.
0: Ναι, και σίγουρα έχουν παίξει κάποια ναρκωτικά στο διάστημα αυτό.

0: Στη Βιενέτα έσπαγε η σοκολάτα πολύ απολαυστικά Βάνα.
1: Και έρχεται, αυτό μου αρέσει ότι ρε παιδί μου, κάποιοι ακροατές αντιλαμβάνονται τι λάθη έχουν κάνει στη ζωή τους. Και ενώ θα περιμένω ότι κάποιος θα έλεγε τι λάθος έχω κάνει και κάθομαι και σας ακούω τόσο καιρό,
0: ναι.
1: Συνειδητοποιήσω ότι σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Όπως για το φίλο τον Κώστα που λέει άρε λεριώτες, μαλακία έκανα που δεν σας άκουγα τόσο καιρό. Συγχωρέστε με, μιας και έρχεται η θεία δίκη με το σφυράκι του Κυριάκου. Ναι,
0: εντάξει,
1: εντάξει, συγχωρούμε.
0: Παιδιά, η Βιενέτα υπάρχει ακόμα εδώ, Αγγλία που είμαι, και την έπαιρνα μια συστόσα. Καλό, αλλά πολύ μικρό και η ποιότητα καμία σχέση με παλιά. Εντάξει, αυτό
1: παλιά
0: είναι ένα φαινόμενο. Και στην Ελλάδα έτσι είναι. Και υπάρχει και ένα άσχετο, ο οποίο έχει στείλει το μήνυμα. Σου λέει δεν είστε δύο λέρε, είστε οι δύο γλύφτε, λέει. Θέλω να πιστεύω ότι το λέει επειδή συζητάμε για παγωτά.
1: Παγωτά.
0: Αλλιώ θα μα αναγκάσει να σκεφτούμε πράγματα πολύ άσχημα για συγγενικά του πρόσωπα.
1: Για το φίλο το Σαλοπέτα που λέει η κοπέλα μου σας βρίσκει υπέροχος, τι έχεις να πεις?
0: Να αλλάξει κοπέλα.

0: το οποίο ξέρετε ποια απάντηση έχει. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά. Έχει πάει 7 παρα 5. Κυριάκος Σωμαΐδης εδώ και μία ώρα περίπου είναι να παίξει ο καραδοκί με το σφυράκι του.
1: Κάτι παραπάνω.
0: Για την έφεση της Τρίτης. Οπότε την κοπανάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Στέφανο Παλότολο που και σήμερα βοήθησε να κάψουμε εγκεφαλικά κύτταρα. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τον Γιώργο τον Πετρίδη. Δεν βλέπω κάποιο προφανή λόγο να σου ευχαριστήσουμε.
1: Θα ούτε καν πούμε... επειδή πήρε το μέρος ο Πετρίδης στο θέμα των παγωτών. Πες ένα ευχαριστώ, μωρέ. Λίγο φιλότιμο.
0: Ευχαριστώ για τη συμπαράσταση στα Κούκκις. Θα τα πούμε λοιπόν με κανονική ροή Σαχλαμάρας αύριο επιδιώρο, λίγο μετά τις 6 και 10. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να γυμνάζεστε, μωρέ.
0: Και να διαβάζετε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα Brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-25160 στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.
0: Top FM 102,4.
7: Επίσης πάει άκνα. Προτείνει πρόορη επέκταση συμβολέως του Λούκα Γιώβιτς, για τον οποίο φέρεται να ενδιαφέρεται η Αιτχόβεν. Δεν είναι διαθεσμένη να μπουν σε συζητήσεις για πώληση του Σέρβου με λιγότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ ή κίτρινο μαύρο. Και ο παδί της ΑΕΚ είναι η καλύτερη υποδοχή, δήλωσε ο Ρέλβας, στο στόχαστρο της Βάσκο Νταγκάμα και της Ατλέτικο Μινέιρο, ο Τούκου Περέιρα. Την ηγεσία του ΑΕΚ θα παραμείνει για τα επόμενα 2 χρόνια ο Μιχάλης Γεωργίου, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ. Πρέπει όλοι μαζί να γυρίσουμε το τσιπά και ένα από τα μεγάλα στοιχήματα είναι να φέρουμε ξανά τον κόσμο πίσω, να γεμίσει πάλι το γήπεδο, δήλωσε ο Έλληνας προπονητής. Ενδιαφέρον του μεγαλομετόχου του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, για τον 53χρονο προπονητή Αντρέι Ταλαλάεφ της Μπάλτικα, αποκαλύπτουν ρωσικά ΜΜΕ με την Πεσίκτα στην τέντο ασφάλου Τσέσκου δημοσιεύματα στην Τουρκία. Η μέρα μνήμης και τιμής είναι χρέος και ευθύνη το μήνυμα της ΠΑΕ για τη σημερινή επέτειο της γενοκτονίας των ποντίων. Κοντά συμφωνία με τον Ζαν Μοντέρο, φέρεται να βρίσκεται ο Ολυμπιακός, όπως αναφέρει το Ιταλικό Σπορτάντο. Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι ο 22χρονος Δομινικανός και πρόταση ανανέωση και αναπροσαρμογή του συμβολέου του από τη Βαλένθια, αλλά βρίσκεται μία ανάσα από το να πει τον έσω ελεκτρολογικού. Υποστολή σημαία στον όφη με την Bayern ανακοινούν τη λύση συνεργασίας με τον Χουάν Νέιρα μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι αποχωρεί μετά από μια τριετία ο Βασίλης Λαμπρόπουλος και επίσης τα διαζύγια με τους Μπαϊνούπιτς, Χατζηστοδωρίδη και Χριστόπουλο. Μια νίκη από την πρόκληση του τελικού στη Water Polo League και γίνει εικόνα που έχουν Ολυμπιακός και Βουλιαγμένοι που νίξαν 29 τον Εθνικό και 14-6 τη Λιφάδα αντιστοίχως στην Παρασκευή δεύτερη αγώνα στις έδρες των Ιτημένων. Στο Μίλωνα θα συνεχίσει την καριέρα του πρώην ακρός του ΠΑΟΚ Φερνάντο Ερνάντες. Ενίσχυε για την ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού που αναγνωρίζει την απόκτηση της πρώην κεντρικής του Παναθηναϊκού Ειρήνης Χατζηστρατιάδου. Δεδομένη θεωρεί η Ρεπούμπλικα την αποχώρηση του Αντώνιο Κόντε από την Νάπολη, καθώς φέρεται με όσους θα γράφει οι δύο πλευρές να αποφάσισαν να προχωρήσουν σε βελούδινο διαζύγιο. Ο Ιταλός γενικός φέρεται μάλιστα να μην επιθυμεί να λάβει αποζημίωση προκειμένου να λυθεί το συμβόλαιό του. Λονδρέζι κοντέρ με μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον για την 37η αγωνιστική στην Πρέμιερ με την Τζέλσι να φιλοξενεί την Τότναμ σε 10 και 4, νωρίτερα σε 9.30 παίζουν Μπόρνμουθ Μάντσεστερ Σίτι. Μετάδοση από τα κανάλια της Νόβα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wings Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η έφεση της Τρίτης με τον Κυριάκο Θωμαϊδη.
8: Big Wings Sport FM 94,6.

0: Είναι η έφεση της Τρίτης από τον Big Wings Sport FM 94,6. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Όπως κάθε Τρίτη εδώ στον Big Wings Sport FM 94,6 επιχειρούμε να προεκτείνουμε τα όσα αποκαλύφθηκαν στη χθεσινή δίκη της Δευτέρας, στη χθεσινή δίκη στον Sky, και να πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Και σήμερα θα το κάνουμε με απόλυτη ακρίβεια, γιατί πράγματι η χθεσινή δήλωση, καταγγελτική δήλωση του μεγαλομετόχου της Κηφισιάς Χρήστου Πρίτσα στην δίκη στον Sky προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, πολλά ερωτηματικά, και βέβαια όλοι ψάχνουν από χθες το βράδυ ποιος είναι ο διαιτητής που εννοεί ο κύριος Πρίτσας. Δηλαδή ποιος είναι ο διαιτητής που κάπου στην Ίδρα, διαιτητής ιδιωτικός υπάλληλος όπως είπε, πήγε και ομολόγησε, παραδέχτηκε ότι η πρόθεση ήταν να ρίξουμε την Κηφισιά όπως είπε χαρακτηριστικά, αλλά δεν τα καταφέραμε. Βέβαια, εδώ προκύπτουν πολλά ζητήματα, αλλά πριν πούμε οτιδήποτε και πριν καλησπερίσουμε τον προσκεκλημένο μας, θέλω να ακούσουμε τι ακριβώς είπε ο κύριος Πρίτσας χθες στη δίκη στον Sky.
1: Εγώ τώρα, αν και δεν θέλω να χαλάσω το κλίμα προηγούμενα που είπαν όλοι ότι είχαμε πολύ πετυχημένη χρονιά στη διαιτησία, εγώ πάντα θέλω να πρέπει οι διαιτητές να βελτιώνονται. Εμείς είχαμε παιχνίδια φέτος τα οποία δεν ήμασταν ευχαριστημένοι από τις διαιτησίες σαν Κηφισιά. Δεν ξέρω αν πρέπει να το πω. Θα πω ότι πριν 10 μέρες ήταν ένας διαιτητής στην Ίδρα για την ιδιωτικός υπάλληλος και σε μια παρέα που ήταν, όπου τύχαινε να είναι ένας φίλος δικός μου, είπε: αν και είχαμε βάλει στόχο να ρίξουμε την Κηφισιά, δυστυχώς δεν τα καταφέραμε.
0: Διαιτητής. Αυτό
1: τώρα. Διαιτητής, ναι.
0: Αυτό τώρα.
1: Αυτό μου το
0: επιβεβαιώσαν.
1: Είναι αλήθεια. Αν και είναι αλήθεια, γι' αυτό το λέω.
0: Είχαμε στόχο να ρίξουμε την Κηφισιά.
1: Ναι. Αν και προσπαθήσαμε να πέσει η Κηφισιά, δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Πριν 10 μέρες έγινε στην Ίδρα σε μια παρέα ατόμων και μου το είπε ένας προσωπικός μου φίλος, ο οποίος ήταν μπροστά στη συζήτηση.
0: Αυτός ο διαιτητής συνεχίζει και σφυρίζει στη Σούπερ Λιγκ 1.
1: Προφανώς, δεν θέλω να πω όνομα, εγώ θέλω
0: είναι,
1: να σας...
0: Είναι διεθνής.
1: Δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω ούτε τα ονόματα, ούτε αν είναι διεθνής, ούτε τίποτα οι διαιτητές. Εγώ σας λέω ένα γεγονός που έγινε, που με ενημερώσαν όταν εμείς είχαμε σωθεί μαθηματικά πριν από 10 μέρες περίπου στην Ίδρα.
0: Σας είπαν ποιος ήταν.
1: Μου είπαν.
0: Όχι, λέω, το ξέρετε το όνομά του. Το ξέρετε.
1: Εμείς έχουμε ζήσει τα τελευταία 2 χρόνια πολύ δύσκολες διαιτησίες, εκτός από τα άλλα προβλήματα που έχει η ομάδα μας, και ευτυχώς τα έχουμε καταφέρει.
0: Προφανώς πρόκειται για μια πολύ σοβαρή καταγγελία που χρήζει διερεύνησης. Ένας πρόεδρος, ένας μεγαλομέτοχος ομάδας της πρώτης κατηγορίας, ο κύριος Χρήστος Πρίτσας, μεγαλομέτοχος της Κηφισιάς, δηλώνει δημόσια ότι σε μια συζήτηση ιδιωτικού χαρακτήρα στην Ίδρα, ένας διαιτητής Super League 1 ομολογεί σε μια συντροφιά, σε πολλούς ανθρώπους, όπου τυχαίνει να είναι και ένας φίλος του κυρίου Πρίτσα, ότι θέλαμε να ρίξουμε την Κηφισιά, προσπαθήσαμε να τη ρίξουμε, αλλά δεν τα καταφέραμε. Και εδώ βάζω τελεία για να καλησπερίσω τον κύριο Παναγιώτη Βαρούχα, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Διαιτητών Αθηνών. Όλοι ψάχνουν το όνομα, κύριε Βαρούχα. Δεν ξέρω αν εσείς το βρήκατε.
2: Καλησπέρα σας. Να πω την αλήθεια. Έχασα τη φωνή μου, το μυαλό μου, τα πάντα με αυτό. Γιατί καταρχάς να πω το εξής. Η Κηφισιά, επειδή από παιδί εγώ, όταν έπαιζα ποδόσφαιρο, δεν είχαμε γήπεδο και είχα μέτρα το Ζιρίνιο την Κηφισιά. Την πορεία της Κηφισιάς τη γνωρίζω από τα τότε χρόνια. Δηλαδή από έναν άνθρωπο που ήταν πρόεδρος, ο συγχωρεμένος ο Νίκος Λιανουδάκης, ο οποίος ήταν το α και το ω της Κηφισιάς. Μετά ανέλαβε ένας άλλος επιφανής παράγων, ο Βασίλης ο Γατζούλας, και μετά ήρθε η σειρά του κυρίου Πρίτσα, ο οποίος ο άνθρωπος αυτός πολεμήθηκε πολύ στην Κηφισιά καταρχάς, γιατί προσπάθησε να κάνει το Ζιρίνιο σαν γήπεδο για να παίξει η Κηφισιά, και οι ίδιοι οι συντοπίτες από εκεί τον πολέμησαν. Μετά έριξε πάρα πολλά λεφτά για να πάει στην Κεσαριανή, να φτιάξει η Κεσαριανή. Μετά δεν έβρισκε γήπεδο. πήγε στον Ιωνικό, ξέρω εγώ, ταλαιπωρημένο σαν πρόεδρο.
0: Ναι, ναι, φέτος η Κηφισιά έπαιξε παντού εκτός έδρας.
2: Ακριβώς. Και το βασικότερο απ' όλα είναι ότι την Κηφισιά, ενώ την πρώτη χρονιά ανέβηκε, έπεσε ένα βόη, μετά την ξανανέβασε, φέτος έκανε μια αξιοπρεπή πορεία και αυτό δεν μπορώ να το χωνέψω, δεν μπορώ να το διανοηθώ. Αν υπάρχει άνθρωπος διαιτητής, άνθρωπος λέω έτσι, ο οποίος να είπε αυτή την κουβέντα, μάλλον αυτός πρέπει να είναι ψυχοπαθής, μάλλον αυτός δεν ξέρω αν είναι διαιτητής, έτσι. Λοιπόν, και αυτό στην προκειμένη περίπτωση, επειδή τον κύριο Πρίτσα τον έχω πάρα πολύ έξυπνο άνθρωπο, νομίζω το θέμα δεν πρέπει να τα αφήσει εκεί και ήδη έπρεπε να είχε πάει την πρώτη στιγμή στην ΕΠΟ, Σούπερ Λίγκα, στον εισαγγελέα για να κάνει αυτή την καταγγελία. Γιατί αυτός ο άνθρωπος σκεφτείται να μην βγει προς τα έξω όνομα του και να παραμείνει στους πίνακες.
0: Ναι.
2: Είναι έγκλημα, είναι έγκλημα.
0: Να συνεχίσει να σφυρίζει. Διότι
2: όχι
0: εάν...
2: να σφυρίζει, αυτός πρέπει να πάει φυλακή. Τι είναι αυτό, δηλαδή θα στείλε τα παιχνίδια. Τι θα έκανε ο άνθρωπος αυτός με αυτή την αλητεία που είπε, γιατί πρόκειται για μεγάλη αλητεία, έτσι.
0: Και είναι λοιπόν... προφανές, είναι προφανές, επειδή αυτό που είπε υπόθηκε εις επίκον πολλών ανθρώπων, ότι υπάρχει και η αποδεικτική διαδικασία, δηλαδή είναι προφανές ότι
2: ναι,
0: ο άνθρωπος που το άκουσε το πιστοποιεί κιόλας και
2: ναι.
0: Νομίζω ότι καθήκον της ΚΕΔ, της ΕΠΟ, του εισαγγελέα είναι να καλέσουν τον κύριο Πρίτσα εκεί να υποθεί το όνομα του διαιτητή και αυτός ο διαιτητής να μην ξανασφυρίξει.
2: Όχι να μην ξανασφυρίξει, να πάει φυλακή.
0: Να
2: γιατί
0: πάει φυλακή,
2: λέτε. Το να λέει τέτοια πράγματα αυτός είναι εγκληματίας. Εντάξει, γιατί ψάχνουμε λοιπόν για τα στημένα τα παιχνίδια, το στοίχημα και το ένα και το άλλο. Αυτό είναι χειρότερο. Δεν είναι σύμφωνος, Κυριάκο, με αυτό που
0: λέω. Ναι, είναι πολύ βαρύ. Εγώ προσωπικά που ξέρετε ασχολούμαι πάρα πολύ.
2: Έτσι, την ώρα που στο είπε ο Χρήστος ο Μπρίτσας,
0: με
2: ευνηδίασε.
0: Με ευνηδίασε, ναι.
2: Με ευνηδίασε, μπράβο, ναι. Λοιπόν, αυτός είναι ένας παλιάνθρωπος, είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να έχει θέσει στην κοινωνία, έτσι. Γιατί ψάχνουμε να βρούμε ποιος έπαιξε στοίχημα, τι έκανε, τι έριχνε, αυτό είναι χειρότερο. Λοιπόν, και εν τω μεταξύ πρέπει να είναι τόσο βλάκας, το οποίο το είπε παρουσία όλου του κόσμου. Δηλαδή,
0: Είναι απίστευτο ότι ένας διαιτητής Σούπερ Λίγκα λέει κάτι τέτοιο ενώπιον τόσων ανθρώπων.
2: Ρε Κυριάκο, πώς μπορεί, με συγχωρείς, πώς μπορεί να είναι διαιτητής αυτός. Υποτίθεται λες και λέμε πολλές φορές ο διαιτητής πρέπει να είναι έξυπνος, πρέπει να είναι ηθικός, πρέπει. Αυτός, εκτός το ότι είναι βλάκας, ηλίθιος, είναι εγκληματίας.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εγώ ειλικρινά κιόλας αύριο το πρωί θα πάρω τον αθλητικό εισαγγελέα, ειλικρινά σου μιλάω, και θα του επιστήσω ότι την ανακοίνωση αυτή που έκανε ο κύριος Πρίτσας, να ασχοληθεί ο αθλητικός εισαγγελέας, ο οποίος το έχω πάρα πολύ εμπιστοσύνη και νομίζω θα παρέμβει άμεσα.
0: Λέτε για τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα, τον κύριο Σπυρόπουλο, γιατί ο αθλητικός εισαγγελέας πλέον είναι ο κύριος Γραμμένος και νομίζω ότι η υπόθεση χρήζει και ποινική διερεύνηση, όχι μόνο πειθαρχική.
2: Δεν είναι ποδοσφαιρικό το θέμα, Κυριάκο μου.
0: Ναι.
2: Δεν είναι ποδοσφαιρικό. Αυτό που λες είναι η πραγματικότητα. Εντάξει. Και τον κύριο Σιμιτζόγλου θα πάρω, που είναι ο αθλητικός
0: εισαγγελέας. Ο επικεφαλής.
2: Ο επικεφαλής. Μάλλον από αυτό θα ξεκινήσω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πρέπει σε αυτό αυτή η υπόθεση πρέπει να λάβει τέλος. Εντάξει.
0: Να δώσω μια πληροφορία. Μια πληροφορία ότι ήδη για το περιεχόμενο της καταγγελίας Πρίτσα έχει ενημερωθεί ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αριστίδης Κορέας, ο οποίος έχει εξαιρετικές γνώσεις γύρω από τα ποδοσφαιρικά.
2: Ποδοσφαιρικός άνθρωπος είναι,
0: ναι, και είναι και προϊστάμενος.
2: Είναι ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος, ένας πάρα πολύ καλός εισαγγελέας, γνώστης από τα αθλητικά δρόμενα. Μην ξεχνάμε ότι ήταν παλιά στις...
0: Υπήρξε αθλητικός εισαγγελέας και ήταν στις μεγάλες υποθέσεις της εγκληματικής οργάνωσης και του Κοριόπουλου.
2: Άρα λοιπόν όλο αυτό το σύστημα το δικαστικό θα πρέπει να ασχοληθεί άμεσα. Ξέχωρα του ότι δεν πιστεύω και ο πρόεδρος Σεμπόμαξης ο Γκαγκάτσης θα αφήσει το θέμα έτσι. Δεν το νομίζω. Γιατί τώρα είναι να βγουν και οι πίνακες, έτσι. Σκέψου τώρα αυτό το παλιωτόμαρο να είναι μέσα στους πίνακες. Κλαίω αυτές τις εκφράσεις γιατί έτσι αρμόζει για αυτόν τον άνθρωπο.
0: Ναι, και ίσως επειδή κάποιος δεν κατάλαβε από τους ακροατές, βλέπω πολλά μηνύματα, αλλά ένας τουλάχιστον δεν φαίνεται να έχει καταλάβει. Δεν είπε ποτέ ο κ. Βαρούχας να πάει ο Πρίτσας φυλακή, να πάει ο διαιτητής φυλακή, είπε, εφόσον ο Πρίτσας φέρει τα στοιχεία στον εισαγγελέα. Αυτό είπε.
2: Ποιος το λέει αυτό τώρα. Λοιπόν,
0: μάλλον προσυδειάζει με το διαιτητή αυτός. Πρέπει να κάνει παρέα μαζί του.
2: Ακριβώς. Μάλλον τον ξέρει ποιος είναι ο διαιτητής.
0: Το ψάχνουν, από σήμερα το πρωί το ψάχνουν όλοι πάντως εμάς.
2: Ναι, ώρες είναι να πάρουμε τον καταγγέλλοντα να λέμε εναντίον του ανθρώπου αυτού ο οποίος ασχολείται, πληρώνει, κάνει και στο τέλος να βρεθεί και κατηγορούμενος. Πού να το πούμε αυτό. Μα είδες όμως κάτι, αντίδραση τώρα από κάποιον ακροατή. Ε?
0: Ναι. Εντάξει, οι άλλοι ακροατές βέβαια έχουν αντιληφθεί το διακύβευμα και νομίζω ότι...
2: Μα Κυριάκο μου, αυτή η ιστορία έχει βάθος, έχει... Δηλαδή από πού να το πιάσεις αυτό. Αυτό είναι έγκλημα, δεν μπορώ να το διανοηθώ. Και σκέψου να μείνει το θέμα έτσι και αυτός ο άνθρωπος, φυσικά ο κ. Πρίτσας, πιστεύω τώρα δεν θα τα αφήσει έτσι, δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή για σκέψου τώρα, αυτός ο άνθρωπος να μείνει στους πίνακες και να παίξει την Κηφισιά. Ε? Πες μου, σε παρακαλώ πολύ. Ε?
0: Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα.
2: Βέβαια, Κυριάκο, βέβαια.
0: Αυτό είναι
2: ντροπή. Είναι ντροπή. Αυτό είναι ντροπή. Είναι παλιάνθρωπος. Είναι παλιωτόμαρο αυτός. Εντάξει. Λοιπόν, και δεν πειράζει, ας τα λέω αυτά και ας πάει να μου κάνει μήνυση.
0: Και νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι δεν έχει προκύψει ποτέ, μα ποτέ, ζήτημα τέτοιου είδους στη διαιτησία. Εσείς που είστε πάρα πολλά χρόνια ενδεχομένως θα το θυμάστε.
2: Κυριάκο μου, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Τι να λέμε τώρα, είναι δυνατόν τώρα να πάει? Πρώτα απ' όλα αυτός δείχνει ότι δεν έχει μυαλό. Πήγε εκεί πέρα και τι είπε, ανακοίνωσε ότι μου το είχαν δώσει εντολή για να φάει την ομάδα. Ήταν οποιαδήποτε ομάδα. Σήμερα η Κηφισιά, αύριο θα είναι οποιαδήποτε άλλη. Τι είναι αυτά, αυτό δεν λέγεται, Κυριάκο μου. Ειλικρινά, εγώ όταν το άκουσα έπεσα από τα σύννεφα. Δηλαδή πρέπει να είναι ηλίθιος αυτός. Δεν μπορεί να είναι σε πίνακες αυτός. Δεν μπορεί να είναι στην κοινωνία αυτός ο άνθρωπος. Έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να είναι.
0: Το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος

0: Λέει οι διαιτές της Super League 1, μου τηλεφωνούν διαιτές της Super League 1. Είναι μετρημένοι. Είμαστε μετρημένοι, δεν είμαστε πολλοί. Και επειδή δεν είμαστε πολλοί, θέλουμε να μάθουμε ποιος είναι αυτός.
1: Μα Κυριάκο, με συγγνώμη. Κάναμε ένα αγώνα εφέτος, επειδή πήγε να γίνει γάγκρενα ο ερχομός των ξένων διαιτητών, να αρχίσουμε να πούμε να βάζουμε Έλληνες διαιτητές. Ήταν μεγάλη επιτυχία ότι παίξαν τον τελικό του κυπέλου και πήγαν οι άνθρωποι καλά. Βλέπουμε ορισμένα παιδιά τα οποία κάνουν καλές διαιτησίες, προσπαθούν, γιατί αλάνθαστος διαιτητής δεν μπορεί να υπάρχει. Και οι ξένοι είδες που έρχονται κάνουν και αυτοί τα λάθος τους, που είναι elite διαιτητές, που είναι. Λοιπόν, μπορεί να λέμε ότι οι παράγοντες τα έχουν πάντα παράπονα, γιατί τα θέλουν όλα να είναι με το μέρος τους και το να και τ' άλλο. Οι άνθρωποι όταν ηρεμούν μετά όμως βλέπουν ότι δεν έχουν τόσο πολύ δίκιο. Όλα αυτά είναι μες στο παιχνίδι. Αλλά όταν λοιπόν τέλειωσε μια χρονιά, πιστεύω καλή χρονιά διαιτησία, δεν συμφωνείς?
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Από άλλες χρονιές καλύτερη.
0: Αυτό συνομολογήθηκε, δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αμφιβολία.
1: Έτσι,
0: και είναι κρίμα, είναι κρίμα. Ναι. Να λέγονται τέτοιες κουβέντες, διότι ξέρετε, εδώ δεν είναι μόνο ότι λέει ο κύριος αυτός προσπαθήσαμε να ρίξουμε την Κηφισιά. Το ερώτημα είναι ότι αν έγινε κάτι τέτοιο, για ποιο συμφέρον και ποιανού συμφέρον το κάνανε. Έτσι.
1: Και ποιος, πρώτα απ' όλα είπες μια μεγάλη κουβέντα. Προσπαθήσαμε.
0: Ναι, προσπάθησαμε.
1: Δηλαδή δεν προσπάθησε αυτός. Δεν έκανε αυτός.
0: Μια παρέα είμαστε.
1: Μια παρέα είμαστε και το κάναμε. Άρα λοιπόν και το μεταξύ, να ξέρεις ότι όταν ο πρόεδρος της ομάδος λέει τέτοια κουβέντα και λέει παρουσία άλλων ότι έγινε αυτή η κουβέντα, τότε τι να πω ρε Κυριακού, ειλικρινά έχω σοκαριστεί με αυτό που έγινε, ειλικρινά σου μιλάω.
0: Με την αφέλεια και την ανοησία.
1: Έτσι, μα τώρα συγγνώμη.
0: Διότι αν το κάνεις αυτό, αν είσαι διεφθαρμένος, δεν μπορείς να είσαι και τόσο αφελής ρε παιδί.
1: Ακριβώς.
0: Να το λες φορά παρτίδα.
1: Να σου πω και άλλο, κι αν αυτός είναι τόσα χρόνια στους πίνακες και παίζει, δηλαδή...
0: Τι έχει κάνει
1: ο άνθρωπος αυτός.
0: Και τι πρόκειται να κάνει.
1: Και ποιοι άλλοι είναι δίπλα του. Έτσι είναι. Αυτό λοιπόν ειλικρινά θα έχει βάθος η ιστορία αυτή και καλό θα είναι και ο κύριος Πρίτσας, όχι σήμερα, χτες έπρεπε να είχε πάει στον εισαγγελέα και να κάνει την καταγγελία.
0: Εγώ νομίζω ότι εφόσον κληθεί και είμαι βέβαιος μετά την ενημέρωση του προϊσταμένου της αγγελίας πριν το δικό του κύριο Κορά, ότι ο κύριος Πρίτσας θα κληθεί, νομίζω ότι εκεί και είναι υποχρεωμένος και θα το κάνει, είμαι βέβαιος ότι θα το κάνει, θα δώσει το όνομα του διαιτητή. Διότι προσέξτε, δεν είναι κάτι το οποίο υπόθηκε από τον διαιτητή στον κύριο Πρίτσα ή από τον διαιτητή σε κάποιο πρόσωπο άλλο, είναι κάτι που υπόθηκε από τον διαιτητή ενώπιον πολλών ατόμων.
1: Κυριάκο,
0: και έτυχε να είναι ο πολύ φίλος του κύριου Πρίτσα εκεί.
1: Έτσι, να σου πω και ένα άλλο τώρα. Το πρόγραμμα αυτό, το πράγμα αυτό πρέπει να πάρει έκταση, ειλικρινά, γιατί όταν κάνεις τέτοιες δηλώσεις θα πει, δηλαδή τι να πω ρε παιδί μου, τι να πω, έχω σοκαριστεί με αυτό το νέο. Ναι. Ειλικρινά σου μιλάω, δηλαδή ειλικρινά. Και μετά, άντε τώρα έλα εσύ να πεις στα νέα παιδάκια που έρχονται στη διαιτησία ότι έρχεσαι σε ένα καλό χώρο, έλα να πούμε γιατί είναι ωραία, γιατί θα αθλείσαι, θα ανέβεις, θα παίξεις παιχνίδια μεγάλα. Τι να πεις τα παιδιά αυτά τα νέα. Ναι. Έτσι που τα παιδιά σήμερα τα πιο πολλά είναι μορφωμένα.
0: Και ενοχλημένα, σφόδρα ενοχλημένα από σήμερα το πρωί, από χθες το βράδυ, δεν μιλώ τώρα σήμερα το πρωί, από χθες το βράδυ έχω δεχτεί τηλεφωνήματα από διαιτητές της πρώτης κατηγορίας, ούκο λίγα.
1: Δίκιο δεν έχουν οι άνθρωποι.
0: Και αναρωτιούνται, δηλαδή, τι με ρωτάνε, μήπως ξέρω το όνομα. Αυτό με ρωτάνε κυρίως. Και δεν το ρωτάνε σε επίπεδο κουτσουμπολιού. Σου λέει, άμα το ξέρεις, πες το για να βγάλουμε τη σκιά από πάνω μας.
1: Μα συγγνώμη Κυριάκο, αυτός ο άνθρωπος θα πήγαινε στο γήπεδο και να μην έπαιζε θα ήταν τέταρτος, θα ήταν βαρ, έπαιρνε αποφάσεις για σοβαρές.

0: περιπτώσεις που κρίνονται τα πάντα. Δηλαδή ο πρόεδρος, ο κάθε πρόεδρος ομάδος που βάζει τα λεφτά του, που τρέχει, που έχει το βάρος των φιλάθλων αν η ομάδα δεν πάει καλά και μπει ο κάθε κοπρίτης να διαμορφώσει το αποτέλεσμα. Και είδες, λέω τέτοιες κουβέντες απόψε, γιατί ειλικρινά αν σοκαρίστηκες εσύ και ο κόσμος, εγώ σοκαρίστηκα πιο πολύ με αυτό το θέμα, γιατί έχω στα μάτια μου τώρα τα νέα παιδιά αυτά της Αθήνας, μην κοιτάς, στην Αθήνα έχουμε 200 διαιτητές, έτσι, όλα παιδιά μορφωμένα, το ένα τ' άλλο, τι θα πεις αυτούς τους ανθρώπους, πες μου, τι θα πεις, καταλαβες, όχι, ο Χρήστος ο Πρίτσας, έπρεπε από τότε που έγινε το θέμα, θα έπρεπε να έχει τοποθετηθεί, να πάει στην εισαγγελία, να πάει στον πρόεδρο της ΕΠΟ, να πάει οπουδήποτε για να καταγγείλει την περίπτωση αυτή. Το λάθος του κυρίου Πρίτσα είναι αυτό. Όλα τα άλλα ο άνθρωπος ένιωθε την ανάγκη, η ομάδα του πάλευε να σωθεί και τώρα κοιτάζει, σου λέει, ο καθένας ξέρεις, έχει το φοβάται ας πούμε.
1: Κάτσε, κοιτάξτε, αλλά όμως... εγώ δεν είμαι υπέρ της άποψης ότι όποιος καταγγέλει πρέπει να τον τρώει το μαύρο σκοτάδι. Καλά έκανε και το είπε. Έστω και τώρα, καλά έκανε και το είπε.
0: Εγώ έλεγα, Κυριάκο,
1: για να φύγει αυτός ο άνθρωπος από το ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να είναι στο ποδόσφαιρο αυτός, δεν μπορεί να είναι διαιτητής.
0: Θα έπρεπε, επειδή τον Χρήστο τον έχω ελεύθερο άνθρωπο, ωραίο, θα έπρεπε να είχε πάει όταν έγινε αυτό το θέμα, έπρεπε να είχε πάει τότε. Ακούς, γιατί ο άνθρωπος έπεσε την κατηγορία του. Και πού σου ξέρει...
1: υπόθηκε πριν από 10 μέρες όταν η ομάδα είχε εξασφαλίσει τη σωτηρία.
0: Άκου να δεις, ρε,
1: ναι.
0: Υπόθηκε, το μυστικό άλλος,
1: υπόθηκε, ναι. Μα αυτή ήταν η έννοια της φράσης. Προσπαθήσαμε να τη ρίξουμε, αλλά δεν τα καταφέραμε.
0: Άκου, ρε,
1: είχαμε και αποτέλεσμα. Είχαμε και αποτέλεσμα.
0: Άκου να δεις, στεναχωρέθηκε, έτσι. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί το βράδυ, Τι να πω, ρε, Κυριακό, τι να πω.
1: Τώρα, επειδή βλέπω τα μηνύματα και θέλω να κλείσω με αυτό, γιατί υπάρχει μια παρανόηση για το αν η ΕΠΟ έστειλε συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Έχει στείλει εδώ και 15 μέρες προσωπικά ο κύριος Μάκης Γκαγκάτσης στον κύριο Μάριο Ηλιόπουλο.
0: Το διάβασα.
1: Και, ναι, εγώ το έγραψα, αλλά πόσοι το διάβασαν.
0: Ναι, εντάξει, άκου τώρα, Κυριάκο, να πούμε για κάτι μια που τέλειωσε η σεζόν, έτσι. Λοιπόν, καταρχάς, διαιτησίες πάντα θα έχουμε καλές, θα έχουμε με λάθη και το ένα και το άλλο. Απ' την άλλη, εγώ για τον πρόεδρο της ΕΠΟ έχω να πω καλές κουβέντες, γιατί όπου ήταν να χειριστεί θέματα η ΕΠΟ σχετικά με τη διαιτησία και τα άλλα, δεν μπορώ να τα κρίνω, έτσι, γιατί οι παράγοντες τα κρίνουν ο καθένας διαφορετικά. Οι τοποθετήσεις του πρόεδρου πιστεύω ήταν πάρα πολύ καλές. Να είμαστε ειλικρινείς. Άρα,
1: και
0: λοιπόν,
1: κατέπεσε το αφήγημα ότι ο Γκαγκάτσης υπήρξε αντιπρόεδρος του ΠΑΟΚ και θα πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ.
0: Και γι' αυτό ο ΠΑΟΚ, επειδή...
1: Ούτε καν Champions League και ούτε
0: κύπελλο. Ακριβώς, και τρίτος. Λοιπόν, τώρα θα βγει ο ΠΑΟΚ τώρα να διαμαρτύρει για τον Γκαγκάτση.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, τώρα μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Και να παραδεχτούμε ότι η ΑΕΚ έκανε μια καλή πορεία. Στο δεύτερο γύρο πιστεύω είχε την καλύτερη απόδοση από όλες τις άλλες ομάδες.
1: Ήταν καλύτερη.
0: Τι θα κρυβόμαστε τώρα να πούμε.
1: Και να δούμε αν θα μείνει και ο Λανουά τώρα, γιατί έμαθα ότι στις 10 Ιουνίου παίρνουν απόφαση στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου.
0: Εντάξει, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Φυσικά θα πρέπει εντωμεταξύ, επειδή, Κυριάκο μου, είναι η περίπτωση που θα βγουν οι πίνακες. Εδώ είναι ένα λεπτό θέμα, έτσι. Γιατί όταν η Super League 2 γίνει με ένα όμιλο, θα εξαφανιστούν και πολλοί διαιτητές. Αυτό είναι λάθος. Η ΕΠΟ θα πρέπει να το χειριστεί καλά το θέμα, γιατί αν οι διαιτητές φύγουν, θα έχουν έλλειψη ενός από τα πρωταθλήματά τους. Θα έχει έλλειψη διαιτητών. Και αυτό το παραμύθι, πίνακας VAR με ένα διαιτητή ή δύο, πρέπει να σταματήσει. Ο πίνακας VAR πρέπει να είναι ισότιμος με τον πίνακα διαιτητών που παίζουν. Δεν μπορεί ο διαιτητής να παίζει Σαββατοκυριακό. Το να VAR και το άλλο διαιτητής ή ο άλλος, ξέρω εγώ, να αρρωστεί εσύ και να μην μπορεί να πάει και να είναι υποχρεωμένος να τρέχει. Άρα λοιπόν να μεγαλώσει ο πίνακας των διαιτητών, να γίνει και ένας πίνακας Super League με βαρίστες. Και να σου πω και ένα άλλο, όταν γίνει και ένα καλό πρωτάθλημα της Super League 2 που θα είναι και λίγες ομάδες, κάντε και ένα μικρό πίνακα βαρ και εκεί πέρα και βάλτε και ένα βαρ στη Super League 2 να γίνει και πιο αξιόπιστο το πρωτάθλημα.
1: Σωστό, σωστό.
0: Λοιπόν, συμφωνώ και είναι πολύ. Ορισμένα πράγματα τα οποία φωνάζει για το online goal technology. Και αυτό πρέπει να μπει, Κυριάκο.
1: Νομίζω ότι είναι το προφανές.
0: Ακριβώς. Άρα,
1: να, μην,
0: λοιπόν,
1: να μην τσιγκουνεύονται.
0: Μπράβο.
1: Σε αυτά. Είναι φτηνή, είναι, είναι φτηνή στο αλεύρι και ακριβή στα πίτα.
0: Έτσι, και να γίνει μια καινούργια αρχή στο ποδόσφαιρό μας, ώστε όλα αυτά τα πράγματα να είναι τακτοποιημένα για να μπορέσει να πάει το ποδόσφαιρο καλύτερα από τα προηγούμενα χρόνια. Είδα μια βελτίωση των γηπέδων, η αγωνιστική χώρα είναι πολύ καλή. Είδε τι έγινε στις Σέρες προχθές. Την παραμονή είχε κατακλυσμό και την άλλη μέρα το γήπεδο ήταν διαμάτι.
1: Ναι, γιατί,
0: βάζω στο μυαλό μου πέρυσι που πήγε Πανσεραϊκός Παναθηναϊκός και πήγε ο διαιτητής, έκανε το παιχνίδι σε ένα παιχνίδι που ήταν γήπεδο που ήταν χωράφι. Αυτά λοιπόν πρέπει να διορθωθούν όλα.
1: Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Πρέπει. Ευχαριστώ πολύ
0: Κυριακού,
1: τον κύριο Παναγιώτη Βαρούχα, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Διαιτητών Αθηνών. Νομίζω ήταν και παραστατικός και με ακρίβεια είπε βαριά κουβέντα για τον συναδελφό του. Όχι μόνο να μην ξανασπηρίξει, να πάει και φυλακή. Όντως το ατόπιμα είναι πρωτοφανές εφόσον αποδειχτεί. Πάντα κρατάμε μικρό καλάθι για την αποδεικτική διαδικασία. Αλλά σε κάθε περίπτωση οφείλει να παρέμβει ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας και ο ποινικός. Άλλωστε υπάρχει ήδη σχετική ενημέρωση ώστε να δούμε ποιος είναι αυτός, αυτό το φρούτο, αυτό το φιντάνι που είπε αυτή την κουβέντα εφόσον την είπε. Πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τον κύριο Γιάννη Πετράκη, τον προπονητή της απόψινής βραδιάς. Θα επιχειρήσουμε να κάνουμε μια αποτίμηση του πρωταθλήματος.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στο Πεκίνο έφτασε νωρίτερα το απόγευμα ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, λίγες μόνο ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ομολογού του στη χώρα. Στο επίκεντρο της συνάντησης Xi Jinping Πούτιν θα βρεθούν διμερείς ζητήματα τρόποι ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας. Παράλληλα, οι δύο ηγέτες θα ανταλλάξουν απόψεις για βασικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν σήμερα ότι τα ντρόνς που στόχευσαν ένα πυρηνικό του σταθμό την Κυριακή προέρχονταν από το Ιράκ, όπου ομάδες υποστηριζόμενες από το Ιράν διεξάγουν επιθέσεις κατά της περιοχής του κόλπου. Αξιωματούχοι των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων δηλώνουν ότι η χώρα τους διατηρεί πλήρως το δικαίωμα να απαντήσει σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές επιθέσεις. Δεν υπήρξε ανάληψη για την επίθεση. Την ίδια ώρα τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τον Ιρανικό στρατό να προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών εάν επαναλάβουν τις επιθέσεις. Την άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια για δύο υποθέσεις. Τη μήνυση σε βάρος της του Υπουργού Υγείας Αδωνή Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και τη μηνυτήρια αναφορά δύο δικαστικών λειτουργών για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας στο δικαστήριο της Λάρισας. Τραγωδία για η οικογένεια Βρετανών τουριστών στην Κέρκυρα, καθώς σε τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι στα βόρεια του νησιού έχασε τη ζωή του ο πατέρας και τραυματίστηκε σοβαρά ο ανήλικος γιος του. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άντε στην υγειά μας!
3: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
5: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
6: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις.
4: Joy!
6: Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
4: Joy!
5: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
4: Joy!
6: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
4: Joy!
5: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
6: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
6: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
5: Joy. Happy Living Ideas. Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
7: Στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
8: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
9: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
10: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού. Η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Bwin Sport FM 94,6.

0: Είναι η έφεση της Τρίτης στον Big Win Sport FM 94,6. Είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε μετά της διαιτησίας. Νομίζω τώρα πρέπει να πάμε στην τεχνική ανάλυση και μόνον σε αυτήν, καθώς θα επιχειρήσουμε μία αποτίμηση του πρωταθλήματος με έναν άνθρωπο που προσωπικά θα μου επιτρέψετε να πω τον εκτιμώ ιδιαιτέρως. Δεν θυμάμαι κάποιον προπονητή να φεύγει από την ομάδα του και να υποδέχεται τον διάδοχό του. Δεν το θυμάμαι αυτό. Θυμάμαι μόνο τον κύριο Γιάννη Πετράκη να το κάνει. Καλησπέρα σας κύριε Πετράκη.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για τα λόγια που είπατε για μένα.
0: Είναι η εικόνα, η εικόνα και η πράξη. Διότι οι πράξεις, ξέρετε, δημιουργούν τα λόγια. Τα λόγια είναι αυτό που λέω εγώ, επέαπτερόεντα, είναι φτερωτά τα λόγια. Αλλά η πράξη είναι αυτή που μένει. Τότε που υποδεχτήκατε τον κύριο Αναστασίου στον Πανετολικό, δώσατε σκυτάλι και προχώρησε ο συνάδελφός σας.
1: Ευχαριστώ πολύ άλλη μια φορά.
0: Τι λέτε κύριε Πετράκη, ότι ήταν ένα απρόβλεπτο πρωτάθλημα, γιατί το συζητούσαμε και χθες στην δίκη στον Sky και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε πώς η ΑΕΚ από τρίτο τέταρτη έγινε το απόλυτο φαβορί.
1: Η γνώμη μου είναι ότι μεταξύ των ομάδων που ήταν σε αυτόν τον γκρουπ δεν υπήρχε πολύ μεγάλη διαφορά ό,τι αφορά τη δυναμικότητα, το όνομα, την ποιότητα. Αυτό νομίζω που έχανε τη διαφορά και η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα ήταν ότι μπόρεσε και διαχειρίστηκε με τον καλύτερο τρόπο τη χρονιά. Δηλαδή δεν είχε στην πορεία της, να πούμε έτσι, πολλά πάνω κάτω, όπως είχε ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟ. Αυτή η συνέπεια που έχει να κάνει με τη συγκέντρωση, κατά τη γνώμη μου, την αφοσίωση και την πειθαρχία στο πλάνο και η φρεσκάδα που είχε η ομάδα πιθανών να έπαιξε το ρόλο και παραπάνω και αυξημένες υποχρεώσεις που είχε ο ΠΑΟ με τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη, κατά τη γνώμη μου γύρανε την τυγαλιά προς την πλευρά της ΑΕΚ.
0: Είχε αφοσίωση, είχε σταθερότητα, είχε συνέπεια και πειθαρχία στο πλάνο. Όμως και η ΑΕΚ είχε διάρκεια στην Ευρώπη.
1: Ναι, είχε διάρκεια στην Ευρώπη, αλλά τα παιχνίδια ήταν λιγότερα από ό,τι ήταν τον άλλο δύο. Αν θυμάστε.
0: Πράγματι, πράγματι. Άρα επιβαρύνθηκαν τόσο ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Ξέρετε, αυτή την επιβάρυνση των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων μήπως την χρησιμοποιούμε και ως ένα άλοθη, διότι ξέρετε, όταν συζητάω με Ισπανούς ή Άγγλους συναδέλφους και τους το λέω αυτό, χαμογελούν.
1: Ναι, έχετε δίκιο και υπάρχει αυτή η πλευρά που λέτε, που τη σέβομαι και θεωρώ ότι είναι σωστή. Υπάρχει όμως κατά τη γνώμη μία μικρή διαφορά. Έχει να κάνει ότι αυτό εμφανίζεται πολύ πιο αργά το δικό μας το τάσμα και στις δικές μας ομάδες, για να μάθουμε μέσα από τον βιωματικό τρόπο να συζητόμαστε παρόμοια δεδομένα. Δηλαδή αυτό, από ό,τι θυμάμαι, και την προηγούμενη χρονιά είχα μια καλή παρουσία, αλλά φέτος ήταν πιο ζωντανή, πιο πολύ, πώς να πω, με πιο πολλά παιχνίδια. Ίσως τη διαχείριση εκεί χρειαζόμαστε παραπάνω δουλειά και το πώς θα είναι πάντα η ομάδα φέρσια και στο χανό ροτέσιον, γιατί υπάρχουν και οι άλλες υποχρεώσεις, όλα παίρνουν τον ρόλο. Άρα νομίζω ότι επειδή έχουμε να κατευθύνουμε ανθρώπινα μυαλά, πιο πολύ για μένα έχει να κάνει με το πώς ένας οργανισμός θα καταφέρει να είναι όσο γίνεται πιο συγκεντρωμένος, πιο αφοσιωμένος και πιο πειθαρχημένος, δίνοντας προτεραιότητα σε αυτά, να του δώσουν όλα αυτά που είπα πριν. Ξέρετε, μετά από ένα καλό αποτέλεσμα εφησυχανός, με ένα κακό αποτέλεσμα έχουμε λίγο ανασφάλεια. Όλο αυτό για να ισορροπηθεί για μένα είναι το πιο δύσκολο πράγμα τη δουλειά μας, απ' όλα. Και το πιο σπουδαίο, πάλι κατά τη γνώμη μου, που έχουμε πάρα πολλά σπουδαία πράγματα και διαφορετικά που αφορούν την καθημερινότητά μας.
0: Ναι. Τώρα βέβαια, εγώ λίγο θα μείνω και, και σε ένα άλλο ζήτημα, γιατί ξέρετε στο ποδόσφαιρο, εκτός από αυτό που σωστά αναδεικνύεται, δηλαδή το πώς νιώθει ο καθένας εκείνη τη στιγμή, είναι και ζήτημα προσωπικού εγωισμού ή αιμονής. Δηλαδή μπορώ να βρω σε συναδέλφους σας, δεν κατηγορώ κάποιον, ότι μπορεί να δείχνει αιμονή σε ένα πλάνο που δεν του βγαίνει, να παραμένει στην αιμονή του και να μην το διορθώνει ποτέ και να πηγαίνει έτσι προς το λάθος. Στην περίπτωση του Μάρκο Νίκολιτς συνέβη το εξής, αυτό οφείλω να πω ότι το παρατήρησα. Όταν είδε ο Νίκολιτς ότι δεν του βγαίνουν κάποια πράγματα, δεν δίστασε να διορθώσει το πλάνο του, στην ουσία να παραδεχτεί το λάθος του και να πάει σε έναν άλλο δρόμο.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Σε τίτλους από το Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο. Ο Δημήτρης Βερβέρης, εκ των δικηγόρων της οικογένειας των θυμάτων του θανατηφόρου τροχαίου που έγινε στα Φάντου το μεσημέρι της Κυριακής, μίλησε στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα για τους ισχυρισμούς της άλλης πλευράς, σύμφωνα με τους οποίους οι δύο γυναίκες φέρονται να παραβίασαν ερυθρό σηματοδότη. Ο κ. Βερβέρης υπογράμμισε πως η ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την εισαγγελία αφορά επικίνδυνη οδήγηση με ειδικότερες μορφές, την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και την υπερβολική ταχύτητα από την πλευρά του κατηγορουμένου. Και πρόσθεσε ότι η δικογραφία φαίνεται να περιλαμβάνει ενδείξεις ότι ο οδηγός κινούνταν με ταχύτητα υπερδιπλάσια της επιτρεπόμενης, σε σημείο που το όριο κυμαίνεται μεταξύ 50 και 60 χιλιόμετρων. Αύριο Τετάρτη στις 11 το πρωί θα γίνει η κηδεία μητέρας και κόρης που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα, το οποίο συγκλώνησε τη Ρόδο αλλά και ολόκληρη τη χώρα. Όπως ανακοινώθηκε από τους συγγενείς, η κηδεία της Μαρίας Χατζημανουήλ, 57 χρόνων, και της κόρης της Αρμονίας Κακιού, 26 χρόνων, θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Ταξιαρχών στο κημητήριο της Ρόδου. Ο πρώην βουλευτής δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Γάκης μίλησε στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα για τις εξελίξεις στο χώρο της αριστεράς και το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Για το νέο κόμμα που συνδέεται με τον πρώην Πρωθυπουργό, τόνισε μεταξύ άλλων ότι η επιστροφή του αποτελεί σημαντική εξέλιξη που μπορεί να διαμορφώσει νέες προοπτικές στο πολιτικό σύστημα. Ωστόσο, ο ίδιος, όπως είπε, δεν προτίθεται να ενταχθεί σε αυτό άκρητα πριν αξιολογήσει τις θέσεις και τις προγραμματικές προτάσεις. Ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μιράζ 2000 5η γενιάς θα μετασταθμεύσει στην Κάρπαθο, αντικαθιστώντας τα Patriot που είχαν εγκατασταθεί στο νησί και στο Δημότυχο λόγω των γεωπολιτικών συνθήκων. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η μεταστάθμευση του ζεύγους Μιράζ γίνεται για επιχειρησιακούς λόγους. Πληθαίνουν οι αντιδράσεις για την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου να εγκρίνει ποσό 1.200.000 ευρώ για φύλαξη της Μεσαιωνικής Πόλης από ιδιωτική εταιρεία MedRooms. Με επιστολή του προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκής Σπύρος Ιτάκης Πότσος, ζητά την ακύρωση της απαράδεκτης, όπως τη χαρακτηρίζει, απόφασης και να έρθει το θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στο λιμάνι της Ρόδου κατέπλεψε σήμερα για πρώτη φορά το υπερσύγχρονο κουρασγερόπλοιο Scarlet Lady, το οποίο μαζί με άλλα δύο κουρασγερόπλοια μετέφεραν συνολικά 6.500 επιβάτες, δίνοντας τονοτική ένεση στην τοπική αγορά. Κλειστό θα παραμείνει από αύριο Τετάρτη μέχρι και τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου 23 Μαΐου το τμήμα από τη Μονή Καλόπετρας έως το επάνω πάρκινγκ της Κοιλάδας των Πεταλούδων λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιεί αύριο Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Πολιτιστικού Χώρου στις Φάνες η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Μαθητών Σχολείων της Ρόδου για την υποβάθμιση των ολιγοθέσεων σχολείων. Έκτακτη κατεπίγουσα Γενική Συνέλευση με μοναδικό θέμα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο συγκαλεί αύριο Τετάρτη 20 Μαΐου στις 10 το πρωί η Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ. Συνέντευξη τύπου για τον 79ο τελικό κυπέλλου δωδεκανήσου που θα διεξαχθεί αύριο στις 7.30 στο δημοτικό στάδιο της Ζώου Διαγόρας μεταξύ του Φίβου Κρεμαστής και του Ευκλής Ορονής δόθηκε σήμερα στα γραφεία της ΕΠΣ δωδεκανήσου. Δηλώσεις των εκπροσώπων των δύο συλλόγων για την αυριανή αναμέτρηση μπορείτε να ακούσετε στην ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr. Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι το μεσημέρι με πιθανότητα τοπικών βροχών, περιλαμβάνει το σκηνικό του καιρού για αύριο στα 12. Οι άνεμοι θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Θερμοκρασία δοκιμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Μπορώ να εκτιμήσω ποιος ήταν αυτός ο παράγοντας που ήταν που με πήγε μπροστά ή που με πήγε πίσω. Αν δω ότι είναι που θα πεθύσετε με ανταλλάξω. Αλλά δεν θεωρώ αυτό τον παράγοντα την κορυφή των παραγόντων που επηρεάζει. Για μένα το μεγαλύτερο πώς να πω έτσι, βλέποντας και τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟ, ήταν σε συνάντηση με την ΑΕΚ που σε αυτό το σημείο νομίζω ότι υπερίσχυσε η ΑΕΚ και πήρε το ποτάσμα, ήταν η ενέργεια, η συνοχή και η ένταση και η πειθαρχία που έβγαλε η ΑΕΚ στο παιχνίδι σε βάθος χρόνου. Όχι σε ένα παιχνίδι, επαναλαμβανόμενα. Σε σχέση με τον ΜΑΟ και τον Ολυμπιακό που είχαν σε αυτό το κομμάτι, δεν μπορώ να ξέρω του λόγου. Αυτό που λέω είναι η διαπίστωση.
0: Ναι.
1: Και για μένα είναι και το πιο σημαντικό. Θέλετε, για να φτάσω κάπου, πρέπει να θέλω πάρα πολύ. Και περισσότερο από ό,τι θέλουν οι άλλοι. Το πώς θα βρω τον τρόπο να παρακινήσω ή να προετοιμάσω ή να ενισχύσω την ομάδα μου για να είναι σε αυτή τη διαδικασία, δεν είναι εύκολο, είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα. Γιατί έχει να κάνει με το ανθρώπινο μυαλό. Δεν επηρεάζει εύκολα ή μάλλον δεν μπορεί να το επηρεάσει.
0: Άρα η ΑΕΚ απέδειξε ότι το ήθελε πιο πολύ.
1: Νομίζω ναι. Νομίζω έβγαλε ενέργεια παραπάνω από τις άλλες δύο ομάδες που αυτές ήταν που είχαν τη διαφορά. Τον τρόπο το ξέρει καλύτερα ο κ. Νικόλης. Και ίσως είναι και ένας παράγοντας προβληματισμού για τις άλλες. Αλλά πάλι λέω, αυτό που λέω εγώ εύκολα στα χαρτιά, την κουβέντα που κάνουμε, επειδή κάνω αυτή τη δουλειά, δεν είναι εύκολο στην πράξη πάντα να μπορεί να το βρίσει και να το διατηρήσει σε ψηλό επίπεδο.
0: Ναι. Τώρα βέβαια έχει αρχίσει μία συζήτηση που κάθε φορά γίνεται όταν υπάρχει αποτυχία και για τον Ολυμπιακό, παρότι βγαίνει τη Champions League, η δεύτερη θέση είναι αποτυχία. Για τον ΠΑΟΚ πλήρης αποτυχία καθώς έχασε και το Champions League και το κύπελο. Και αρχίσει μία συζήτηση, μία εσωτερική συζήτηση. Θα μείνει ο Μπεντιλιμπάρ, θα μείνει ο Λουτσέσκου. Ήδη αυτό έχει ανοίξει, όπως καταλαβαίνετε.
1: Ναι. Θέλετε να πω τη γνώμη πάντως σε αυτό.
0: Να μείνουν.
1: Ναι, για μένα και οι δύο προπονητές έχουν δείξει τα διαπιστευτήριά τους στο διάστημα που είναι και ο Μητυχίος με την Ήπα στο Ολυμπιακό και ο κ. Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, ότι είναι δύο πολύ καλοί προπονητές. Έχουν συγκεκριμένο πλάνο, έχουν συγκεκριμένα διαπιστευτήρια και η γνώμη δικιά μου είναι ότι από τη στιγμή που έχουν δείξει την ταπεινή, δεν είμαι εγώ αυτός που παίρνω τις αποφάσεις, δεν δικαιολογεί για μένα, μπορώ να πω, απομάκρυνση. Τώρα, εάν αυτοί που έχουν εντευθύνει, που είναι και μέσα και αντιλαμβάνονται περισσότερο και καλύτερα, αποφασίζουν ότι αυτό πρέπει να γίνει, υπάρχει η άλλη πλευρά που λέμε ότι αυτή είναι η δουλειά μας, όλοι είμαστε ανώσιμοι, ένα καινούριο πρόσωπο μπορεί να φέρει καινούριες ιδέες ή καινούργια αύρα ή αέρα και από την απόμαση στο μέλλον θα φανεί και η ορθότητα.
0: Ναι, απλώς εσείς δεν μπορείτε να δείτε λόγο να μην μείνουν, αυτό λέτε.
1: Ναι,
0: δεν βλέπετε κάποιο λόγο να μην μείνουν.
1: Εγώ όταν πιστεύω, εγώ έκανα 5,5 χρόνια αγιάννενα με τον κύριο στο Βασίλειο. είχαμε και καλές και κακές στιγμές. Για να μην λέει εκεί 5,5 χρόνια, σημαίνει ότι ο κ. Βασίλης έβλεπε ότι εγώ μπορώ αυτό που έχει στο μυαλό του να τον βοηθήσω να το υλοποιήσει. Που θα μπορούσε, είχε την ευκαιρία στη διάρκεια των 5 χρόνων μέσα από κάποια ανεπιτυχή αποτελέσματα να σταματήσουμε τη συνεργασία μας.
0: Ναι, σωστό.
1: Που θα ήταν, πώς να πω, και όχι παράλογο για τα ελληνικά δεδομένα.
0: Ναι, και εν πάση περιπτώσει όσα ξέρει ο Νικοκύρης δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Ήξερε ο Άιμνηστος Χριστοβασίλης τι ήθελε και τι έκανε και γιατί σας κρατούσε 5,5 χρόνια. Που πράγματι για Ελλάδα ρεκόρ είναι. Για Ελλάδα ρεκόρ είναι.
1: Ναι, είναι, θέλω να πω ότι Έλληνα είναι ο πιο μακροβιότερος τοποθετής σε ελληνικό πάγκο συνεχόμενα στην Αλφαγή.
0: Αυτό είναι, το 5,5 χρόνια είναι το πιο, είναι το μακροβιότερο, έτσι.
1: Έλληνα, γιατί ο κύριος
0: ναι. Εντάξει, ναι, για Έλληνα μιλάμε, για Έλληνα, γιατί ξέρετε, έχουμε και μια τάση με τους ξένους, ενδεχομένως και δικαιολογημένη, αλλά υπάρχει μια τέτοια τάση. Τώρα, για να το διορθώσουμε περισσότερο και για να μην παρεξηγηθούμε από τους φίλους μας, τους αεξίδες που έχουν στείλει του κόσμου τα μηνύματα εδώ τώρα μπροστά μου στο κομπιούτερ, έχουν δίκιο, εμείς δεν το μετρήσαμε σωστά, ότι συνολικά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και των τριών τελικά ήταν ίδια μαζί με τα προκριματικά και με τα δύο με τη Ράγιο Βαγεκάνο. Δηλαδή πάμε 6-6-2 για όλους.
1: Επειδή δεν είναι στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν ξέρω στο δικό σας, η εικόνα η ακριβή, όχι, ζητούμε συγγνώμη γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Και κάναμε μια απλή τοποθέτηση.
0: Ναι.
1: Και
0: απλώς μας μπέρδεψε ότι η ΑΕΚ σταμάτησε για καιρό. Δηλαδή την βλέπαμε να μην παίζει η Ευρώπη για καιρό.
1: Ναι,
0: ενδεχομένως
1: αλλά,
0: αυτό.
1: Αλλά πάλι επτυχία η ΑΕΚ πήρε δίκαια το ποτάσμα για τους λόγους που είπα.
0: Ναι. Τώρα, επειδή βλέπω και πολλά μηνύματα για την απονομή. Για παράδειγμα, στον τελικό του κυπέλου την απονομή στον Όφη την έκανε ο αναπληρωτής πρόεδρος ΕΠΟ κ. Τζόρτζογλου και ήταν συμφωνημένο εξ αρχής ότι αυτός θα την κάνει γιατί είναι από την Έψιλα Κλείο. Εν πάση περιπτώσει, λογικό είναι αφού έχει και ένα τέτοιο αξίωμα να την κάνει. Στην περίπτωση της ΑΕΚ η απονομή δεν έγινε από τον πρόεδρο της Λίγκας, τον κύριο Μαρινάκη, θα ήταν και ένα ζήτημα αυτό, έγινε με τον τρόπο που παρακολουθήσαμε όλοι στις τηλεοράσεις μας. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ, κύριε Πετράκη, να φτάσουμε στο επίπεδο όχι μόνο την απονομή να την κάνει ο Μαρινάκης στην ΑΕΚ ή ο Ηλιόπουλος στον Ολυμπιακό ή ο Αλαφούζος στον ΠΑΟΚ, αλλά και να βλέπω και τους προέδρους των ομάδων, τους μεγαλομετόχους, να κάθονται δίπλα-δίπλα. Γιατί αν δεν κάτσει ο Μαρινάκης δίπλα στον Ηλιόπουλο ή ο Αλαφούζος δίπλα στον Ηλιόπουλο, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να δούμε κοινό από τις μεγάλες ομάδες στο ίδιο γήπεδο μαζεμένους. Να είναι οπαδοί και των δύο ομάδων όπως το βλέπαμε παλιά. Δεν θα συμβεί ποτέ. Αν δηλαδή δεν πάρουμε ένα τέτοιο παράδειγμα, ώστε να σπάσει αυτό το ταμπού επιτέλους, ότι ο αντίπαλος δεν θέλω να τον βλέπω, δεν θέλω να είμαι δίπλα του, δεν θέλω να τον αγγίζω, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ.
1: Δεν συμφωνώ σε αυτό. Θεωρώ ότι έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα. Το ελληνικό πρωτάθλημα, η εικόνα, οι φασαρίες, η αλλαγή μεταξύ των ποδοσφαιριστών και ο σεβασμός έχουν, και όχι μόνο, έχουν ανέβει πάρα πολύ, έχουμε αλλάξει επίπεδο κατά τη γνώμη μου. Όλα χρειάζονται τον χρόνο. Και είμαι σίγουρος και αυτό που λέτε και δεν θα είναι μακριά, θα γίνει και αυτό. Ένα πράγμα θέλω να πω μόνο, ότι στην αφετηρία όλοι έχουμε ένα στόχο. Οι μεγάλοι να πάρουν το ποτάσμα, οι πιο μικροί να σταθούν, τέλος πάντων η κάθε ομάδα έχει το δικό της στόχο. Επειδή ο τίτλος είναι ένα, λέω για τις μεγάλες ομάδες, Δεν μπορεί να το πάρουν τέσσερι. Θα το πάρει ένα. Πέντε. Θα το πάρει ένα. Αυτό είναι ένα δεδομένο που πρέπει να το αποδεχτούμε και να το υποδεχτούν και αυτοί που έχουν την ευθύνη. Τώρα, για να πάρω εγώ το ποτάλιμα σε σχέση με κάποιον άλλο, με βάση αυτό που διαδραματίζεται το χώρο μου, θα πρέπει να βρω τον τρόπο να δημιουργήσω τις καλύτερες προϋποθέσεις. Όμως, αυτό το κάνουν και οι τέσσερις. Και οι πέντε, δεν ξέρω. Ή το ίδιο αφορά και τον υπομβαλμό. Αλλά, δύο θα πέσουν και ένα θα πάρει το ποτάλιμα.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο και πολύ
1: καλά. Το
0: λέτε πολύ σωστά και πολύ ορθολογικά. Κύριε Πετράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Νομίζω ότι θα συναντηθούμε πολύ σύντομα για να τα ξαναπούμε. Ξέρετε, και η γνώση σας, η βαθιά, αλλά και η δυνατότητα να μας αναλύετε τεχνικά τα ζητήματα μας κάνουν σοφότερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιάννης Πετράκης. Νομίζω κάναμε μια αποτίμηση του πρωταθλήματος. Είπε ο κύριος Πετράκης ότι η ΑΕΚ το ήθελε τελικά πιο πολύ, αλλά πήγε κάτι άλλο σημαντικό. Να μείνουν και ο Μεντιλίμπαρ και ο Λουτσέσκου. Κλείσαμε την επόμενη Τρίτη, όπως και κάθε Τρίτη, εδώ, στον Big Wings Sport FM 94,6, με μια έφεση πάντα προσχηματική. Καλά να περνάτε.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
6: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
6: Ζουζούνι μου.
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
9: Γιώργο, πού χάθηκες?
10: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
9: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
10: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
11: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
2: Top FM 102,4.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, Big Wins Sport FM 94,6. 7 λεπτά μετά τις 8 και ευθύς αμέσως αρχίζει το newsroom της Τρίτης. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10 με όλη την δισογραφία της ημέρας το επόμενο 2 ώρο. Κωνσταντίνα Πανούτσου, Γιώργος Πετρίδης, δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Ο κύριος Στέφανος Παλαιότολο και σήμερα αρρωγός για αυτό που φτάνει στα αυτιά σας. Και ο Τάσος Νικολόπουλος παρέα με τον Νίκο Ζέρβα στα μικρόφωνα. Τι κάνετε?
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Άρχισε να βρέχει.
1: Ναι, ρε φίλε, είναι. Είναι
0: κλίμα, τροπικό μου κλίμα που λέει και.
1: Έτσι, μια ψυχή. Ναι, ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι.
0: Κάποιοι έχουν έρθει με βερμούδες, με σανδάλια, γυναίκες.
1: Εντάξει. Okay.
0: Εντάξει, καλά να είμαστε.
1: Ναι, δεν ξέρω. Κάπου είχα διαβάσει ότι θα έχει βροχούλα, αλλά δεν ξέρω, δεν είχα προσέξει αν είχε να κάνει με Αθήνα ή όχι. Mm-hmm. Αλλά ναι, το ότι ο καιρός είναι πλέον ό,τι να είναι, είναι γεγονός. Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι.
1: Μπράβο.
0: Εδώ, περιμένουμε.
1: Τι έχουμε σήμερα?
0: Όχι κάτι φοβερό. Στον Όφη άνοιξε η πόρτα.
1: Ναι, μπράβο, ναι.
0: Και φύγαν όλοι μαζικά.
1: Άνοιξε η πόρτα της εξόδου.
0: Mm.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να πω ότι εκπλήσει. Mm. Ίσως έχει να κάνει με το ότι έγιναν μαζεμένα, δηλαδή μέσα σε ένα μεσημερό απόγευμα.
0: Πολύ πράγμα, ρε παιδί μου.
1: Αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Χρήστος Κόντης το είχε κατά κάποιο τρόπο προαναγγείλει. Δηλαδή μετά το μάτς με τον Βόλο, mm-hmm, είχε μιλήσει ότι θα πρέπει να πάρθουν κάποιες σκληρές αποφάσεις. Και νομίζω ότι στο σκληρές αποφάσεις, βλέποντας τις ανακοινώσεις της ημέρας, νομίζω φωτογράφιζε την αποχώρηση του Νέιρα, mm-hmm, υποστολή σημαίας για την κριτική ομάδα, αλλά και του Λαμπρόπουλου.
0: Ναι.
1: Μετά από μια τριετία, 8 χρόνια ο Αργεντινός και μια τριετία ο Λαυρόπουλος, συνέδεσαν προφανώς τα ονόματά τους με την ιστορική κατάκτηση του κυπέλου πριν από σχεδόν ένα μήνα στο Πανθεσσαλικό απέναντι στον ΠΑΟΚ, συν τις άλλες τρεις αποδεσμεύσεις. Και πάει ουσιαστικά, γιατί φαντάζομαι δεν θα μείνει μόνο σε αυτές τις 5.
0: Καλά, ναι,
1: είναι η αρχή.
0: Είναι το πρώτο.
1: Γιατί αναλόγως τι θα γίνει και με τις ανανεώσεις. Και πάμε για ένα ολικό lifting και μια. Α, τα κουβεντιάσουμε και στο αργότερα με τον Μάνο Σουριά. Υπάρχει στο οργανόγραμμα της σημερινής εκπομπής. Να δημιουργηθεί μια ομάδα που θα έχει την υπογραφή του Έλληνα τεχνικού.
0: Ναι.
1: Γιατί παρέλαβε μια ομάδα που δεν ήταν δικιά του, ωστόσο με μεθοδικότητα και σωστή δουλειά
0: έγραψε ιστορία.
1: Mm-hmm. Και από τη στιγμή που συνεχίζει την επόμενη σεζόν που θα είναι και πολύ πιο απαιτητική, με τρεις ουσιαστικά διοργανώσεις να έχει να διαχειριστεί, θα φτιάξει τη δική του ομάδα. Τώρα το τι θα δούμε, θα το δείξει ο χρόνος.
0: Έχουμε διαρκεία Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Από την Πέμπτη έχουμε την παραμονή, την επισημοποίηση παραμονής του Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο του Άρη. Έχουμε πολύ έντονη φημολογία στον ΠΑΟΚ για Ράσμα Λουτσέσκου.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Γράφτηκε μέχρι και υπόψη ο αντικαταστάτης πλέον, έτσι.
1: Ναι, σε ρωσικό μέσο.
0: Mm-hmm.
1: Για να δούμε.
0: Και έχουμε και ένα ψιλοχαμό στο Βόλεϊ.
1: Ναι, μαζεμένες κινησούλες.
0: Και από Παναθηναϊκό και από Μήλωνα. Και από Φλίσβο Παλαιού Φαλήρου.
1: Ναι. Ναι, ο Παναθηναϊκός τώρα με την απόκτηση του Κόλεφ.
0: Πολύ ισχυρός.
1: Του Βούλγαρου κεντρικού, πρώην πλέον, του ΠΑΟΚ. Ναι, ισχυροποιείται πάρα πολύ. Και να δούμε, ενδιαφέρον έχει το τι θα γίνει, θα πω εγώ, και υπάρχει ενίσχυση, αυτό που είπες, να δούμε και τι θα γίνει με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Συνήθως όλα αυτά τα χρόνια στο βόλεϊ οι ομάδες φτιάχνονται Απρίλη-Μάη και μετά κλείνουν, φεύγουν για καλοκαίρι. Ο ΠΑΟΚ είναι σε πολύ δύσκολη θέση και βασικά θα πρέπει να βρει χορηγούς Γι' αυτό και χτύπησαν την πόρτα του κυρίου Χατζόπουλου και του κυρίου Τσαλόπουλου, ουσιαστικά για να στήσει την ομάδα της νέας σεζόν.
0: Και φυσικά βιάζει και η Άμμο στην Κλεψίδρα για το Final Four, έτσι.
1: Ναι, πλέον είμαστε τρίτη βραδάκι. Ένα τριμεράκι έμεινε για το πρώτο τζάμπολ, αλλά ουσιαστικά στο Glass Floor, μιας και μιλάμε για το Telecom Center, το άτυπο τζάμπολ θα γίνει την Πέμπτη, έτσι.
0: Ένα με συνεντεύξεις τύπου. Ουνάς Foundation, προπονήσεις, δηλώσεις. Εκεί θα είμαστε από το πρωί. Όλη η ομάδα του Big Wins FM να σας μεταφέρουμε το κλίμα. Για τους φίλους που ρωτάνε για ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, θα έχουμε τον Γιώργο Πετρίδη.
1: Θα κουβεντιάσουμε.
0: Αργότερα να το κουβεντιάσουμε. Υπάρχει μια έντονη φημολογία, είναι αλήθεια. Αλλά κατά πόσο ισχύει, αρμόδιος θα μας απαντήσει είναι ο Γιώργος.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, επειδή είπες για βόλεϊ, να πάμε στα λεγόμενα μικρότερα αθλήματα, να τα πούμε τώρα.
0: Ναι,
1: στο handball των γυναικών, ο ΠΑΟΚ νίκησε σχετικά εύκολα την ΑΕΚ με 35-29. Ισοφάρισε την σειρά σε 1-1.
0: Τις τρεις νίκες εκεί.
1: Και πλέον η σειρά θα μεταφερθεί, το παιχνίδι γινόταν στη Θεσσαλονίκη, θα μεταφερθεί και πάλι στην Αθήνα, στο κλειστό του Καματερού, που έχει δηλώσει ως έδρα η ΑΕΚ, η οποία έχει το πλεονέκτημα για το τρίτο παιχνίδι της σειράς, αυτό που είπες, η οποία κρίνεται στις τρεις νίκες. Και στο Πόλο είχαμε τα δύο πρώτα παιχνίδια της ημιτελικής σειράς στο πρωτάθλημα των γυναικών. Εύκολες νίκες για τους γηπεδούχους, Ολυμπιακός Εθνικός 29 και Βουλιαγμένη Γλυφάδα 14-6. Έκαναν το 1-0 στη σειρά. Αυτές οι σειρές κρίνονται στις δύο νίκες. Τα επόμενα παιχνίδια θα γίνουν την Παρασκευή στις έδρες των Ιτημένων. 7 και 4 το Γλυφάδα Βουλιαγμένη, 7 και μισή το Εθνικός Ολυμπιακός. Okay, εδώ έχουν κοινή έδρα. Και αν χρειαστεί, τρίτο παιχνίδι θα γίνει την Κυριακή.

0: Λοιπόν, σήμερα πάντως, παιδιά, έχει game night. Καναπέ, παρέα, μπάλα και πίτσα. Και όταν λέμε πίτσα, λέμε πάντα football deal από την Λαρτιτσιάνο. Άκου να δεις. Άχαστο ρόστερ. Δύο πίτσες κλάσικο, 8 κομματιών, κομματιών με συγχωρείτε, και μία κοκακόλα 1,5 λίτρο, μόνο με 17,90 ευρώ. Τι να λέμε τώρα. Μπες στο lartitziano.gr ή στο Lartitziano Application, παρήγγειλε football deal και παίξε έξυπνα. Lartitziano, ΟΕ, ΟΕ, ΟΕ. Αυτό είναι μια καλή, νομίζω, ιδέα για αύριο το βράδυ, έτσι που παίζει Φράιμπουργκ στον Βίλα.
1: Ε, βέβαια.
0: Το τελικό γύρω παλί, μια χαρά πίτσα, κοκακόλα. Άψογα. Πάμε. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα για να αρχίσουμε τα ρεπορτάζ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι ρωτάμενοι για το τελικό, ο James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από το Βεϊνόγλου, επίσης πετάει στον Έλιτς, Έλιτς. Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα, Ράφα, Ράφα, σήκω με καρφώνει, 69, 69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
4: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
8: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: με Παναθηναϊκό. Διονύσης Δεσίλας στην παρέα μας. Μέσα στη μέρα ανακοινώθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν, τιμές και όλα τα σχετικά. Πάμε να πούμε λεπτομέρειες γι' αυτό, αλλά και αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, κάτι περισσότερο σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα προπονητή. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Γεια σας, ό,τι κάνεις.
0: Καλά είμαι εσύ.
1: Καλά, καλησπέρα στον κόσμο. Από πού θέλω να ξεκινήσω από αυτά του προπονητή.
0: Πάμε από αυτό. Okay.
1: Λοιπόν, είμαστε σε μια κατάσταση όπου οι δύο πλευρές είναι σε ένα καλό επίπεδο συζητήσεων.
0: Mm-hmm.
1: Ένα. Δύο, θεωρώ ότι μέσα στη βδομάδα το θέμα θα έχει τελειώσει.
0: Μιλάς τώρα για τον Έστρουμ, έτσι.
1: Για τον Έστρουμ.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Δίνω αρκετές πιθανότητες να τελειώσει θετικά. Δεν μπορούμε να το πούμε ακόμα με σιγουριά, γιατί δεν έχει κλείσει ακόμα. Ο ίδιος ο Δανός είναι θετικός, mm-hmm. πολύ θετικός στο να λάβει τον Παναθηναϊκό. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάτι, το λέγαμε και χθες, από Γερμανία.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, έφυγε ο Ριέρα από την Άιντρα και είναι μια ομάδα που έχει ακουστεί για τον Έστρουπ.
0: Mm-hmm.
1: Αν εκεί έρθει κάτι από τη Γερμανία, τότε δεν ξέρω ποια θα είναι η πρόθεση του Δανούκα κατά ψέματα.
0: Ναι.
1: Την παρούσα φάση πάντως συζητήσεις έχουν πάει καλά.
0: Mm-hmm.
1: Ο ίδιος είναι θετικός, πολύ θετικός. Θεωρώ ότι μέσα στην εβδομάδα το πιθανότερο είναι να έχουμε αίσιο τέλος.
0: Ζήτησε δηλαδή, έτσι όπως το λες, δηλαδή κάποια προθεσμία.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Δεν έχει ζητήσει καμία προθεσμία. Απλά ναι. Μιλάνε.
0: Okay.
1: Έχουν κάνει δύο κλήσεις. Πέφτουν πάνω από μία.
0: Okay.
1: Έχει περάσει από συνέντευξη. Έχουν ακούσει τη δική του φιλοσοφία για το ποδόσφαιρο.
0: Διονύση, να ρωτήσω ποιος έχει κάνει τις επαφές.
1: Θα σου πω. Έχουν μείνει ικανοποιημένοι όλοι στον Παναθηναϊκό.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πρόταση του Μπαλντίνη. Έγινε επαφή με όλους.
0: Ναι.
1: Μπαλντίνη, Αλαφούζος και ο Στέφανος Κοτσόλης, από όσο ξέρω, που έχει συμμετάσχει σε κάποιο κομμάτι των συζητήσεων. Αλλά η πρόταση είναι του Μπαλντίνη. Αυτός mm-hmm. το πρότεινε. Υπήρχε okay. ο Νέστρου και άλλοι δύο. Είναι πρόταση του Μπαλντίνη, προχωρήθηκε αυτή η περίπτωση και το προχωράνε στον Παναθηναϊκό. Επαναλαμβάνω, δεν έχει κλείσει,
0: mm-hmm.
1: είναι σε ένα καλό επίπεδο. Θα δούμε τις επόμενες μέρες αν θα κλείσει ή όχι ο Δανός στον Παναθηναϊκό.
0: Επειδή λες Μπαλντίνη, εντελώς άλλο πράγμα σε σχέση με πριν από 6-7 μήνες, έτσι.
1: Μα είχαμε πει ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει σε άλλο προφίλ.
0: Mm.
1: Δεν ψάχνει άλλο προφίλ. Άλλο πράγμα τελείως.
0: Ναι.
1: Δεν τον ένοιαζε να είναι όνομα, δεν τον ένοιαζε να είναι καταξιωμένος. Ήθελε να βρει κάτι διαφορετικό και τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τα κριτήρια, ο Νέστρουπ τα καλύπτει αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα αν θα κλείσει θα το δούμε και το τι θα κάνει αν κλείσει. Στον Παναθηναϊκό επίσης είναι κάτι το οποίο κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει με κανέναν προπονητή. Ρωτήθηκε και ο Ζέκα,
0: mm-hmm.
1: ποιος το ξέρει.
0: Ναι.
1: Από όσο ξέρω έχει ρωτηθεί και ο Χατζηδιάκος στην προσπάθεια να μαζέψουν απόψεις.
0: Γνώμες, ναι. Με ανθρώπους που έχουν δουλέψει μαζί του.
1: Μπράβο.
0: Λογικό.
1: Ναι, άκουσα λογικό. Τώρα mm-hmm. είναι Χέριξεν,
0: mm-hmm.
1: που το ξέρει. Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ μέσα στην εβδομάδα να ξέρουμε. Μέσα στην εβδομάδα θα ξέρουμε.
0: Ναι. Και έτσι όπως το περιγράφεις, τα μηνύματα είναι θετικά, έτσι.
1: Είναι θετικά γιατί είναι θετικός και ο ίδιος.
0: Okay.
1: Απλά επαναλαμβάνω να δούμε μήπως έρθει κάτι από Γερμανία.
0: Mm-hmm.
1: Αν έρθει κάτι.
2: Διονυσή, είναι εδώ υποθετικό να το ρωτάει πολλοίς κόσμος.
1: Ναι.
2: Αν υπάρξει θέμα ελευθερίας Ρασβάν Λουτσέσκου, υπάρχει πιθανότητα ο Παναθηναϊκός να ασχοληθεί.
1: Παναθηναϊκός θα πάει να πάει τον Έστρουπ.
0: Mm-hmm.
1: Αν δεν κάτσει ο Έστρουπ, εννοείς, αν δεν προχωρήσει τον Έστρουπ.
2: Ναι.
1: Αν δεν προχωρήσει τον Έστρουπ.
2: Είναι πολύ υποθετικό, ρε παιδί μου. Το ρωτάει ο κόσμος.
1: Θα σου πω, ρεπορταζιακά δεν μπορώ να σου πω κάτι.
0: Mm-hmm.
1: Και τώρα ο Παναθηναϊκός έχει λοκάρι στο Δανό. Αν δεν προχωρήσει, αν μείνει ελεύθερος ο Λουτσέσκου να ρωτάει την άποψή μου, θα είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίπτωση.
0: Mm-hmm.
1: Θα είναι okay. μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Και θα είναι ένας παγός ελεύθερος που έχει πάρει τα αθλήματα.
0: Mm-hmm.
2: Ξέρει την Ελλάδα και πολλά.
1: Ναι.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αυτό είναι η δική μου εκτίμηση. Αν και
2: πολύ υποθετικό, ρε. Ναι, εντάξει.
1: Ναι. Okay. ναι.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα τα δεδομένα είναι αυτά.

0: Παναγός πάει να κάνει δικό τον Έστρουπ. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι αυτό, Παπασολούλη.
1: Ναι, αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με, με τον επόμενο. Με τον τωρινό, γιατί δεν έχει γίνει ακόμα προηγούμενος. Σε τι φάση είμαστε?
0: Θα περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να γίνει και επισήμως προηγούμενος.
1: Ναι, okay.
0: Να λυθεί δηλαδή, πρέπει να τα βρουν, να τα βάλουν κάτω.
1: Ναι.
0: Αποζημιώσεις, αυτά δεν είναι απλά πράγματα. Θα.
1: Όχι, προφανώς.
0: Αλλά θα γίνει. Θα γίνει. Mm-hmm. Θα γίνει.
1: Okay.
0: Τώρα τα διαρκείας, οι τιμές κυκλοφόρησαν σήμερα. Υπάρχουν λεπτομέρειες στο pao.gr, μπορεί ο κόσμος να μπει. Είναι μια... Άλλοι τα θεωρούν ακριβά, οι περισσότεροι δηλαδή από ό,τι βλέπω τα θεωρούν ακριβά.
1: Ναι.
0: Άλλοι τα θεωρούν normal. Μάτως τέτοια άνθρωση δεν μπορούμε να κάνουμε, προφανώς. Είναι διαφορετικά διαρκεία στα φετινά για τον Παναθηναϊκό, γιατί όποιος πάρει μπαίνει σε γκρουπ προτεραιότητα για το Βοτανικό. Δηλαδή έχει ένα απλό κίνητρο.
1: Είναι ιδιαίτερη η σεζόν αυτή που έρχεται.
2: Ναι, πληρώνεις και αυτό, να το πούμε έτσι. Ναι.
0: Δεν είναι δηλαδή πάρε διαρκεία για τη χρονιά που έρχεται. Είναι πάρε διαρκεία για τη χρονιά που έρχεται και αυτομάτως θα έχει σίγουρα θέση στο Βοτανικό. Είναι κάπως κάτι το οποίο το έχουμε ξαναζήσει. Έτσι, τουλάχιστον στο Παναθηναϊκό. Να θυμίσω ότι στην πρώτη φάση προτεραιότητα έχουν οι κάτοχοι διαρκεία της περσινής σεζόν μέχρι 27 Μαΐου. Μπορούν να διατηρήσουν την ίδια θέση που είχαν και τη σεζόν που έτρεξε. Δεύτερη φάση 29 Μαΐου μέχρι 3 Ιουνίου. Παλαιοί κάτοχοι που θέλουν να αλλάξουν θέση. Η τρίτη φάση ξεκινάει από 4 Ιουνίου και αφορά τους νέους κατόχους. Μπορεί ο κόσμος στο pao.gr να μπει, να δει όλες τις λεπτομέρειες και να δει πώς μπορεί να αγοράσει το νέο διαρκείας για την σεζόν που έρχεται, τους Ολυμπιακούς θα θυμίζω. Έτσι. Δεν έχει ανοίξει το πάνω διάζωμα. Να σας είμαι ειλικρινής.
1: Ναι.
0: Ας είμαι ειλικρινής, εγώ θα ήθελα να ανοίξει το πάνω διάστημα, τώρα μια δική μου γνώμη λέω, γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος θέλει να είναι στο πάνω διάστημα, του αρέσει, και θα μπορούσες να έχεις και επιπλέον θύρες με άλλη τιμολογιακή πολιτική.
2: Ναι.
0: Δηλαδή άλλη τιμή, να είχε 11 ή 9 που είναι κέντρο κάτω και άλλη τιμή 10 που είναι κέντρο πάνω.
1: Είναι πάνω, ναι.
0: Δεν ανοίγει το πάνω,
2: από την άλλη σου λέει, στο πάνω
0: άμα πάμε στο... Συγγνώμη.
2: Και εγώ μαζί σου είμαι στο ΑΚΑ, πάντα πάνω θέλω.
0: Όχι, υπάρχει κόσμο πολύ που θέλει.
2: Ναι, με αυτόν τον κόσμο εγώ.
0: Ναι, υπάρχει πολύ κόσμο που θέλει. Το πάνε σε μια λογική όπως πάνε τα τελευταία χρόνια, ότι πρώτα να δούμε, να εξαντλήσουμε τα κάτω και αν εξαντληθούν ανοίγουμε και πάνω. Αυτή είναι η λογική προφανώς. Και αυτή είναι η κατάσταση με τα διαρκείας. Τώρα διάφορα δημοσιεύματα που έχουν βγει για παίκτες. Είναι πάρα πολύ νωρίς, γιατί ο Παναθηναϊκός προφανώς κοιτάζει μόνο το θέμα προπονητή. Πάλι έχει γραφτεί το όνομα του Ράστοντερ, του επιθετικού της Τούν, έχει γραφτεί εδώ και καιρό.
1: Ναι, ξαναγράφεται.
0: Το Sky Sports, το γερμανικό, είναι αυτό το οποίο γράφει και για τον Παναθηναϊκό, γιατί λέει ότι θα κινηθεί για την απόκτηση του η Gladbach ή το Αμβούργο. Ναι. Και γράφει μέσα ότι απασχολεί τελειών για τον Παναθηναϊκό. Σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ πιθανό να πάρει θετικό. Για να πάρει θετικό θα πρέπει κάποιος να αποχωρήσει. Πάντοβιτς ή Σβιντέσκι.
1: Ναι.
0: Όταν θα έρθει η ώρα για τα μεταγραφικά, γιατί πρώτα προφανώς αντιλαμβάνομαι πως είναι το θέμα του προπονητή αυτό το οποίο καίει τώρα.
1: Και ένα για το, επειδή είπες για ονόματα, και ένα για τον, που γράφτηκε και για τον ΠΑΟΚ. Του Καμερουνέζου κεντρικού αμυντικού, του Τζοϊσκίμ Ντάουα της Στεάουα.
0: Το Africa Foot.
1: Ναι.
0: Όταν ακούς. Είναι πολύ νωρίς και, και συνήθως όταν ακούς δύο ομάδες ή τρεις.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αυτά είναι τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να, εγώ από τώρα δεν μπορώ να σας πω κάτι μεταγραφικό, γιατί δεν υπάρχει κάτι μεταγραφικό. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να κινηθεί ακόμη περισσότερο στην αγορά Ελλήνων. Μπορεί να το δούμε δηλαδή αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά αν έχει προπόνηση και πει θέλω κάτι άλλο.
1: Ναι. Okay.
0: Καταλαβαίνετε γιατί πολλά είναι θεωρητικά όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Θα πάρει παίκτη του Παναθηναϊκού. Θα πάρει στόπερ, θα πάρει τροματοφύλακα, θα πάρει ακραία μπακ, θα πάρει χαφ, ίσως επιθετικό, θα πάρει εξτρέμ. Θα γίνει κινήσεις.
1: Ρωτάει επίσης κόσμος για το αν θα μπορεί κάποιος φέτος να μεταβιβάσει το διαρκείας.
0: Έχεις... Θέλω να το ρωτήσω αυτό γιατί μέχρι πέρυσι δεν γινόταν.
1: Ναι.
0: Δεσμεύω να το ρωτήσω να απαντήσουμε αύριο. Mm-hmm. Αύριο είναι εκπομπή εννοώ. Ή αν έχω απάντηση τώρα να σας στείλω να
2: σας καταφέρω.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay. Και κάτι άλλο. Κατά πόσο η ΠΑΕ, η ομάδα, έχει σκοπό να κινηθεί σε βάρος του δημοσιογράφου που με αφορμή αυτά που γράφτηκαν για τον Μπάλντοκ, αν έχεις εικόνα από το ρεπορτάζ.
0: Δεν έχω εικόνα αν θα κινηθεί η ΠΑΕ.
1: Ναι.
0: Η οικογένεια του παιδιού. Mm-hmm. Εγώ είπα προχθές, δεν αισθάνομαι ο Νίκος Ουράγης.
1: Ναι.
0: Έκανα ένα σχόλιο εγώ δικό μου. Δεν μου αρέσει εγώ ποτέ να κάνω μαθήματα δημοσιογραφίας ή ανθρωπίας σε κανέναν.
1: Ναι,
0: αλλά τώρα ένα χρόνο μετά από το θάνατο ενός ανθρώπου να γράφεις τέτοια πράγματα mm-hmm. και να έχεις μια τέτοια χυδαία ανάπτυξη, είναι, τι να πω, το καριστικό, δεν θέλω να πω λέξη. Τώρα αν θα κινηθεί πάλι δεν το ξέρω.
1: Okay. Ωραία. Διονύση, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Διονύση Δεσύλλα με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Τι θέλουμε, διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
4: Μόνο εδώ.
3: Μόνο τώρα.
4: Μόνο τώρα.
3: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
6: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Ο Δημήτρης Βερβέρης, εκ των δικηγόρων της οικογένειας των θυμάτων του θανατηφόρου τροχαίου που έγινε στα Φάντου το μεσημέρι της Κυριακής, μίλησε στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα για τους ισχυρισμούς της άλλης πλευράς, σύμφωνα με τους οποίους οι δύο γυναίκες φέρονται να παραβίασαν ερυθρό σηματοδότη. Ο κ. Βερβέρης υπογράμμισε πως η ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την εισαγγελία αφορά επικίνδυνη οδήγηση με ειδικότερες μορφές, την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και την υπερβολική ταχύτητα από την πλευρά του κατηγορουμένου. Και πρόσθεσε ότι η δικογραφία φαίνεται να περιλαμβάνει ενδείξεις ότι ο οδηγός κινούνταν με ταχύτητα υπερδιπλάσια της επιτρεπόμενης. Σε σημείο που το όριο κυμαίνεται μεταξύ 50 και 60 χιλιόμετρων. Αύριο Τετάρτη στις 11 το πρωί θα γίνει η κηδεία μητέρας και κόρης που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα, το οποίο συγκλώνησε τη Ρόδο αλλά και ολόκληρη τη χώρα. Όπως ανακοινώθηκε από τους συγγενείς, η κηδεία της Μαρίας Χατζημανουήλ, 57 χρόνων, και της κόρης της Αρμονίας Κακιού, 26 χρόνων, θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Ταξιαρχών στο κημητήριο της Ρόδου. Ο πρώην βουλευτής δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Γάκης μίλησε στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα για τις εξελίξεις στον χώρο της αριστεράς και το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Για το νέο κόμμα που συνδέεται με τον πρώην Πρωθυπουργό, τόνισε μεταξύ άλλων ότι η επιστροφή του αποτελεί σημαντική εξέλιξη που μπορεί να διαμορφώσει νέες προοπτικές στο πολιτικό σύστημα. Ωστόσο, ο ίδιος, όπως είπε, δεν προτίθεται να ενταχθεί σε αυτό άκρητα πριν αξιολογήσει τις θέσεις και τις προγραμματικές προτάσεις. Ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μοιράζ 2000 5ης γενιάς θα μετασταθμεύσει στην Κάρπαθο, αντικαθιστώντας τα Patriot που είχαν εγκατασταθεί στο νησί και στο Δημότυχο λόγω των γεωπολιτικών συνθήκων. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η μεταστάθμευση του ζεύγους Μοιράζ γίνεται για επιχειρησιακούς λόγους. Πληθαίνουν οι αντιδράσεις για την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου να εγκρίνει ποσό 1.200.000 ευρώ για φύλαξη της Μεσαιωνικής Πόλης από ιδιωτική εταιρεία με drones. Με επιστολή του προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκής Σπύρος Ιτάκης Πότσος, ζητά την ακύρωση της απαράδεκτης, όπως τη χαρακτηρίζει, απόφασης και να έρθει το θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στο λιμάνι της Ρόδου κατέπλεψε σήμερα για πρώτη φορά το υπερσύγχρονο κουρασγερόπλοιο Scarlet Lady, το οποίο μαζί με άλλα δύο κουρασγερόπλοια μετέφεραν συνολικά 6.500 επιβάτες, δίνοντας τονοτική ένεση στην τοπική αγορά. Κλειστό θα παραμείνει από αύριο Τετάρτη μέχρι και τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου 23 Μαΐου το τμήμα από τη Μονή Καλόπετρας έως το επάνω πάρκινγκ της Κοιλάδας των Πεταλούδων λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιεί αύριο Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Πολιτιστικού Χώρου στις Φάνες, η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Μαθητών Σχολείων της Ρόδου για την υποβάθμιση των ολιγοθέσεων σχολείων. Έκτακτη κατεπίγουσα Γενική Συνέλευση με μοναδικό θέμα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο συγκαλεί αύριο Τετάρτη 20 Μαΐου στις 10 το πρωί η Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ. Συνέντευξη τύπου για τον 79ο τελικό κυπέλλου Δωδεκανήσου που θα διεξαχθεί αύριο στις 7.30 στο δημοτικό στάδιο της Ζώδου Διαγόρας μεταξύ του Φίβου Κρεμαστής και του Ευκλής Ορονής δόθηκε σήμερα στα γραφεία της ΕΠΣ Δωδεκανήσου. Δηλώσεις των εκπροσώπων των δύο συλλόγων για την αυριανή αναμέτρηση μπορείτε να ακούσετε στην ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr. Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι το μεσημέρι με πιθανότητα τοπικών βροχών, περιλαμβάνει το σκηνικό του καιρού για αύριο στα 12. Οι άνεμοι θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Θερμοκρασία δοκιμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
5: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
7: Άντε στην υγειά μας!
4: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
8: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
9: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
8: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
10: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
8: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
11: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας, διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
12: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ, Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Λογική σου
1: πολιτική, ναι, okay.
2: Κράτα 500 θέσεις να υπάρχουν εισιτήρια με 20 ευρώ, ας πούμε. Για να μπορούν να πάνε άνθρωποι που δεν έχουν να τα δώσουν, έτσι.
1: Ναι. Που επίσης αγαπούν την ομάδα.
2: Ακριβώς, ναι. Δεν μπορείς να ξεχωρίζεις το πορτοφόλι το πόσο στηρίζει κάποιος.
1: Ναι, πόσο αγαπάει.
2: Και αγαπάει την ομάδα. Έτσι. Δεν λέω όλο το γήπεδο.
1: Όχι, ρε,
2: okay, να βγάλεις χρήματα, συμφωνώ.
1: Ναι, εταιρείες είναι.
2: Ο νόμος της αγοράς και της ζήτησης σου λέει, αφού τα πουλάω, γιατί δεν τα βάλω ακριβά.
1: Ναι.
2: Σωστά. Και συμφωνώ. 500 θέσεις. 300. Σε ένα πιο νορμάλ εισιτήριο. Να γίνει μια ανακύκλωση. Να πάει μια φορά κάποιο. Που δεν έχει τη δυνατότητα να δώσει 70 και 80 ευρώ. Αυτά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Έχουμε. Έχουμε. Λοιπόν, ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο. Περιμέναμε, είχαμε μια αναβολή στο χθεσινό ραντεβού. Περιμέναμε να γίνει στο τέλος της εβδομάδας. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά η ουσία είναι ότι επισημοποιήθηκε η παραμονή του Μιχάλη Γρηγορίου στην τεχνική ηγεσία του Άρη. Χαίρετε, κύριε μου.
2: Γεια σου, Αλέξη.
13: Γεια σας, Γιάννη. Γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλά, καλά. Ήταν δίκιο, έγινε πράξη?
13: Εντάξει, φαίνεται ότι οι δύο πλευρές τα είχαν πει τώρα, ουσιαστικά είχαν συμφωνήσει από τις προηγούμενες μέρες, αυτό αποδεικνύεται.
1: Ναι.
13: Από όλο αυτό που έγινε μέσα σε γνωρίζετε που λέμε, δεν πρόλαβε καλά να τελειώσει η σεζόν και ο Άρης ξεκαθαρίζει το θέμα του προπονητή, που κλείνει με την παραμονή του Μιχάλη Γρηγορίου στην τεχνική ηγεσία για δύο μάλιστα χρόνια, σε μια κίνηση που έχει να κάνει και έχει την αξία της και τη σημασία της στο να δείξει προς τα έξω ότι εμπιστεύεται τον προπονητή, ότι θέλει να τον ισχυροποιήσει κατά κάποιο τρόπο, τουλάχιστον έτσι καταλαβαίνω εγώ. Mm-hmm. Και το θέμα είναι πλέον από εδώ και πέρα το πώς θα πορευτεί ο Άρης, δηλαδή αυτή η απόφαση τι θα σηματοδοτήσει, δηλαδή ποιο θα είναι το πλάνο. Mm-hmm. Της επόμενης σεζόν. Η αλήθεια βέβαια είναι, δεν σας κρύβω, ότι εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, ο κόσμος τώρα δεν το έχει υποδεχθεί και πολύ θερμά όλο αυτό που συνέβη σήμερα, δηλαδή όπως και με κάθε Έλληνα προπονητή, να σας πω την αλήθεια, είναι αυτή η προκατάληψη που υπάρχει πολύ δε μάλλον τώρα που και το κλίμα, ξέρετε, είναι λίγο βαρύ από την αποτυχία της
1: φετινής χρονιάς
13: και γενικότερα, και ήρθε και αυτή η γρήγορη απόφαση από πλευράς του Θόδωρου Καρυπίδη, την οποία δεν την υποδέχτηκε και με πολύ θετικό μάτι ο κόσμος του Άρη γενικά. Και το πρώτο στοίχημα, άρα μάνι-μάνι, που έχει μπροστά του ο Μιχάλης Γρηγορίου, είναι να κερδίσει τον δύσκολο απαιτητικό κόσμο του Άρη και απογοητευμένο κόσμο του Άρη, εντάξει, ο οποίος περιμένει γενικότερα μια καλύτερη μέρα. Και αυτό προφανώς, όπως αντιλαμβάνεστε, θα τον φορτώσει με πολύ μεγάλη πίεση από την πρώτη στιγμή. Πλέον από το πρώτο παιχνίδι θα υπάρχουν απαιτήσεις. Δεν είναι όπως ήταν τώρα τα μάτς, ξέρετε, δεν υπήρχε ουσιαστικά κάποιο διακύβευμα, ήταν χωρίς ουσιαστικό βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ναι, μεν ο Άρης ήταν πολύ βελτιωμένος, αλλά όταν δεν υπάρχει κάποιο βαθμολογικό κίνητρο, είναι πιο χαλαρά τα πράγματα. Τώρα πια δεν θα ισχύει αυτό.
1: Σίγουρα. Ρε Αλέξη, όμως να σου πω κάτι. Νομίζω όμως είναι. Okay, συμφωνώ σε αυτό που λες, το έχουμε πει καθ' όλη τη διάρκεια των play-off. Αλλά νομίζω είναι λίγο άδικο για τον Γρηγορίου.
13: Ναι, είναι άδικο να φορτωθεί και γενικότερα όλο αυτό το κλίμα και ο άνθρωπος δεν φταίει σε τίποτα, γιατί ήρθε και σε αυτό που το αναλογεί, έκανε αυτό που μπορούσε.
1: Ναι, είναι θετικό το πρόσημο, αν μη τι άλλο.
13: Και ο Άρης ποτέ δεν έπαιξε φέτος όπως έπαιξε, έστω και σε κάποια διάφορα παιχνίδια, θέλετε να τα πούμε, το τέλος της σεζόν. Είχε μία αρχή και μία μέση και ένα τέλος στο παιχνίδι του. Έκανε μια καλύτερη διαχείριση ασφαλώς του υλικού. Έδειξε κάποια πράγματα, εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος. Mm. Βελτίωσε κάποια πράγματα, παραλαμβάνοντας. Και εγώ δεν διαμαρτυρηθεί για αυτό που παρέλαβε, ούτε άφησε κάποιο υπονοούμενο, ούτε τίποτα. Προσπάθησε απλά να το διαχειριστεί και το διαχειρίστηκε όσο καλύτερα μπορούσε. Είναι λίγο άδικο, αλλά είναι έτσι το κλίμα, παιδιά, πάρα πολύ βαρύ. Αυτό αλλάζει μόνο με μια καλή εικόνα στο χορτάρι. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι διαφορετικό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ο στόχος νομίζω για μένα θα πρέπει να είναι να φτιαχτεί μια διαφορετική ομάδα, δομημένη σε μια άλλη φιλοσοφία, πιο αθλητική, πιο ανταγωνιστική, με περισσότερα τρεξίματα, με καλύτερο ποδόσφαιρο, όπως ήταν το κλείσιμο της σεζόν, δηλαδή. Ένα πράγμα να μπορέσει να το διατηρήσει αυτό. Το θέμα είναι, θα μπορέσει να διατηρήσει αυτόν τον κορμό. Γιατί υπάρχει, όπως είπαμε και χθες, μια καλή μαγιά παικτών για την επόμενη σεζόν. Αν αναπατήσει πάνω σε αυτό, δηλαδή, και να προσθέσει, φυσικά εννοείται, όσους παίκτες χρειαστεί στις θέσεις που θα ανοίξουν και θα προκύψουν κάποιες ανάγκες.
1: Αλέξη, άρα με παραμονή, με παραμονή Γρηγορίου, να θεωρήσουμε ότι θα. Το έχεις πει στο παρελθόν, ότι από τη στιγμή όμως που επισημοποιήθηκε η παραμονή του Γρηγορίου, ότι θα προσπαθήσει να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο.
13: Η αλήθεια είναι ότι κάποια δημόσια τοποθέτηση για το τι θέλει να κάνει το κλάδι, όμως δεν έχουμε, παιδιά. Δηλαδή, όπως είχαμε πέρσι μια συνέντευξη του Ντουρέγιας, όταν ανακοινώθηκε, στην οποία υπόθηκε για τέτοια πράγματα, άσχετα αν σχεδόν τίποτα δεν έγινε από αυτά, στην πορεία. Είχαμε όμως ένα μπούσουλα, είχαμε ένα χάρτη οδικό για το πώς θέλει να κινηθεί ο Άρης στο αγωνιστικό τμήμα. Τώρα δεν έχουμε κάτι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι ακριβώς. Όλα δεξιά και αριστερά διαραίονται κάποια πράγματα. Λέγεται ότι μπορεί να πέσει το budget, αλλά αν δεν υποθεί από δημόσια, μόνο εικασίες. Και είναι επικίνδυνο τώρα να στεκόμαστε στις εικασίες. Έχω μια δήλωση του Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος ο άνθρωπος πολύ σωστά λέει ότι δεν κάναμε τίποτα που βγήκαμε πέμπτη, αποτυχημένη είναι η χρονιά, θα προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε και το μεγάλο στοίχημα είναι να κερδίσουμε τον κόσμο. Άνθρωπος, το είπε ξεκάθαρα. Ναι. Ήρθε και στα περισσότερα παιχνίδια ενώ δεν έφταιγε και ενώ η ομάδα κέρδιζε στα τελευταία παιχνίδια και δεν ήταν άδειο. Ναι. Άρα το μέλημά του, ένα δεύτερο στοίχημα πέρα από αυτό το να κερδίσει τον απαιτητικό κόσμο, και να το πείσει ότι αξίζει να είναι προπονητής του Άρη, είναι να φέρει και πίσω τον κόσμο. Και αυτό εγώ πιστεύω ότι μπορεί μόνο να γίνει με καλό ποδόσφαιρο, παιδιά, και μια καλή ομάδα.
1: Σωστά.
13: Γιατί πέρα από όλα τα πρόσωπα και πέρα από κάθε πρόσωπο, είτε λέγεται Γρηγορίου, είτε λέγεται Μάντζιο, είτε λέγεται Ουζουνίδη, είτε οποιοδήποτε, είναι παιδιά ο Άρης. Όπως είναι ο Παναθηναϊκός, όπως είναι ο Ολυμπιακός, όπως είναι ο Πάκος, είναι όλες οι ομάδες.
1: Ναι. Μάλιστα. Ένα δημοσίευμα για την Γκέσδεπε και το Σούντμπεργκ.
13: Ναι, νομίζω θα πάει και ο Σούντμπεργκ, ναι. Αυτή την ενημέρωση έχω. Έχει παίξει ξανά στην Τουρκία, αλλά δεν το ξέρουν, το ξέρει και ο προπονητής εκεί. Ο Άρης θυμίζει ότι έχει υποχρεωτική αγορά. Τώρα θα συμψηφιστούν κατά κάποιο τρόπο τώρα αυτά, κάπως έτσι θα γίνει, από ό,τι καταλαβαίνω. Και ο παίκτης θα πάει εκεί, άλλωστε δεν ήταν και το πλάνο του Άρη, να σας πω την αλήθεια.
1: Για
13: την επόμενη.
1: Αυτό βέβαια,
13: με δεδομένο ότι έχει φύγει ο Άλβαρο. Του Ρόζ λύγει το συμβόλαιο και δεν ξέρουμε τώρα τι θα γίνει με το Ρόζ. Μένει μόνο ο Φαμπιάνο στην ουσία αυτή τη στιγμή. Ενεργό συμβόλαιο στα στόπερ. Άρα εκεί θέλει πολύ δουλίτσα με τα γραφικά.
1: Σωστά.
13: Δύο τουλάχιστον.
2: Αλέξη, με το Φρίντεκ άλλαξε το κλίμα.
13: Το άλλαξε ο ίδιος λίγο με την παρουσία του και έρχεται και κολλάει σε αυτό που σας έλεγα, Ρενίκο, το ότι πρέπει να μείνει ένας κορμός, δεν γίνεται να φύγουν όλοι πάλι. Δηλαδή από τη στιγμή που θα πάρει σίγουρα δύο μπακ, νομίζω ότι του Μεντίλη το έχω ξαναπεί, δεν υπάρχει πρόθεση να ενεργοποιηθεί όψιον μέχρι το τέλος του μήνα, είναι και πολλά τα λεφτά και είναι και πάρα πολλούς τραυματισμούς, δηλαδή συνεχώς τραυματίας είναι. Θα πάρει δύο μπακ τουλάχιστον, ένα δεξιά, ένα αριστερά πιθανότητα ο Άρης. Άρα από το να παίρνει να ψάχνει δύο για το αριστερό άκρο τη άμυνα, δεν είναι προτιμότερο να ψάχνει έναν.
2: Άρα, ναι.
13: Και να έχει ένα backup το οποίο είναι και αξιόπιστο, το οποίο είναι και σοβαρό επαγγελματία, ο Φρίντεκ, και το κέρδισε και με το σπαθί του και δεν παίρνει και τίποτα τρελά λεφτά, εντάξει. Είναι και από τις πιο value for money.
2: Σε αντίθεση με τον Πέρεθ, έτσι.
13: Ναι, είναι 34, αλλά οκ, 34 δεν σημαίνει και τίποτα. Αυτό είναι και πολύ καλό αθλητή, θα πρέπει να σα πω, και επαγγελματία. Ο Πέρεθ, όχι, δεν είναι.
2: Ναι, και το ίδιο,
13: εκατομμύρια είναι απαγορευτικό το νούμερο. Και επίσης και παγορευτικό είναι και το χρήματα του συμβόλαιου. 1,7 καθαρά έχει τη πρόνοση.
2: Τι λες τώρα.
13: Ναι, υπάρχει. Γι' αυτό ήθελα τα. Βλέπετε ότι κάθε τρεις και λίγο υπάρχουν δημοσιεύματα ότι θέλει να προσπαθεί να το ξεφορτωθεί. Έχει κάνει το λάθος και τώρα.
2: Ναι. Προσπαθεί να σπίγει ολόκληρο.
13: Αυτό το λάθος. Και φέτος έβαλε πλάτη. Ένα μεγάλο μέρος το καλύψει η Θέλτα του συμβολέου. Αλλιώς ο Άρης δεν τον έπαιρνε. Δεν ήταν η συμφωνία.
1: Ναι, εντάξει, δεν καλύπτεται αυτό.
13: Θέλετε να τον δανείσετε, όχι, αλλά εμείς παιδιά δεν μπορούμε να δώσουμε. 1,6 νομίζω ήταν φέτος το συμβολέο του. Εμείς δεν μπορούμε. Άμα θέλετε να βάλετε πλάτη να καλύψετε ένα μέρος, οκ. Και με συνέντευξη του Ρέγκε αυτό έγινε και γι' αυτό ήρθε ο παίκτης.
1: Αλλά θα επιστρέψει από εκεί που ήρθε.
13: Θα επιστρέψει από εκεί που ήρθε. Βέβαια το ενδιαφέρον είναι και το στομάτι της Ντρίγια με την Αλούλα, όπως λέγεται αυτή. Στα Παράζ, κέρδισε χθες με 2 γκολ του D&D, το πρώτο μάτς του Παράζ, τον play-off ανώδο η ομάδα του, και παίζει τώρα στο τελικό για την άνοδο του Σάββατο. Γιατί ο Άρης καίγεται, γιατί φυσικά θα ενεργοποιηθεί η όψη της αγοράς και είναι και 3,5 εκατομμύρια.
1: Πόσο?
13: 3,5 εκατομμύρια.
1: Ω, μια χαρά.
13: Not bad που θα έλεγε και ένας μορφωμένος φίλος μου.
1: Έτσι. Ωραία. Αλέξη, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
13: Καλό βράδυ, παιδιά.
1: Καλό βράδυ και σε σένα. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Αλέξη Αβόπουλο. Μια μικρή διαφημιστική σφήνα, σωστά κύριε Στέφανε?
2: Έτσι.
1: Μπράβο, και επιστρέφουμε.
14: Η Winsport FM 94,6.
15: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τώρα εσείς αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει. Με 204 ύπους υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφάλειας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική. Πάμε να μπούμε σιγά σιγά σε περιβάλλον μπάσκετ. Mm-hmm. Λοιπόν, είπαμε, πλέον μετράμε σιγά σιγά αντίστροφα για το τζάμπολ του Final Four. Για πείτε μας, κυρία μου.
1: Ήρεμα όλα, στο Ολυμπιακό όλοι καλά, mm-hmm. όλοι προπονούνται. Θα γίνει αύριο μια τελευταία προπόνηση στο Ειρήνης και Φιλίας και την Πέμπτη θα γίνει στο Telecom Center, έτσι. Εν όψη του ημιτελικού με την Fenerbahce. Ασφάλως το μυαλό όλων είναι σε αυτό το παιχνίδι. Η διοίκηση κάνει τα κουμάντα της να εξασφαλίσει όσο περισσότερα εισιτήρια μπορεί για να βοηθήσει και τον κόσμο που μέχρι αύριο το μεσημέρι έχει δικαίωμα αγοράς εισιτήριο ουσιαστικά. Μέχρι αύριο έχει δοθεί αυτή η παράταση σιωπηρή.
0: Τη μεταβίβαση,
1: Μεταβίβαση.
0: Μπράβο, γιατί ρωτάει, βλέπω εδώ ένα μήνυμα ότι μπορείτε να μας πείτε αν μπορεί να γίνει μεταβίβαση εισιτηρίου και αύριο το πρωί.
1: Ναι, μέχρι το μεσημεράκι. Ναι. Αν δεν κάνω τρομερό λάθος, μέχρι τις 2 το μεσημέρι.
0: Okay.
1: Μετά από εκεί και πέρα, παιδιά, δεν θα ισχύει το εισιτήριο. Έχει δοθεί πάντως και πάλι σιωπηρά η δυνατότητα να γίνει μεταβίβαση και από Παρασκευή σε Κυριακή.
0: Α, αυτό νομίζω το πρωί δεν το είπες.
1: Ναι.
0: Το Βάγκη του Μιχάλη.
1: Καταλαβαίνει κανείς ότι και στα δύο αποτελέσματα του πρώτου ημιτελικού, γιατί η μερία του τελειώντος θα είναι φίλοι του Ολυμπιακού κοντά στις 9.000 και κοντά στις 3.500 οι οπαδοί της Φενέρ, όποιοι και να λείψουν από την Κυριακή, το κενό είναι μεγάλο, έτσι.
0: Ναι, όντως.
1: Βέβαια, έχω ένα ερωτηματικό τώρα πόσους θα καταφέρουν σε ομιγέννητο ήττα του Ολυμπιακού φίλοι της Φενέρ να έρθουν από την Τουρκία, γιατί θέλει μια βίζα. Δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει. Είναι ένα θέμα που θα το δούμε από Παρασκευή βράδυ και μετά και ανάλογα και με το αποτέλεσμα, έτσι. Δεν μπορούμε να προδικάζουμε αυτή τη στιγμή.
0: Καλά, ναι. Okay. Κρατάμε αυτό που λες ότι θα υπάρχει δυνατότητα τώρα.
1: Υπάρχει, ναι. Έχει κάνει η αστυνομία λίγο πίσω σε αυτό. Έπειτα από πιέσεις. Λογικό είναι, θα πω εγώ. Να δούμε λοιπόν πώς θα είναι η τελική κατανομή του κόσμου. Αύριο θα. Επειδή πολλοί κόσμοι ρωτάει, προσπαθώ να πάω με χρηστικά πράγματα και διαγωνιστικά. Δεν υπάρχει κάτι. Είπαμε, είναι όλοι διαθέσιμοι.
0: Είναι αμφίβολο ο Βεζέγκο.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Okay.
1: Κανονικά προπονείται.
0: Το τελευταίο μήνυμα δηλαδή που ήρθε, γι' αυτό σου ρωτώ.
1: Κανονικά προπονείται. Θα είναι μια χαρά την Παρασκευή. Προφυλάχτηκε πάρα πολύ γιατί είχε αυτό το σφίξιμο που ξαναλέω. Δεν είναι αμελητή ποσότητα. Αλλά υπό το φόβο των Ιουδαίων δεν αγωνίστηκε και γι' αυτό θα είναι μια χαρά την Παρασκευή. Νομίζω θα ανακοινωθούν αύριο. Όσοι έχουν πάρει εισιτήριο αύριο θα έχουν τα εισιτήριά του στο email του, έτσι. Το απογευματάκι. Επίσης, πιστεύω θα ανακοινωθεί και μια μάζοξη κόσμου του Ολυμπιακού να αναχωρήσουν με τους θερμούς του ΙΣΑΠ. Όποιος θέλει, έτσι δεν είναι αναγκαστικό. Ο άλλος θέλει, μπορεί να πάει και μόνος του και με το αυτοκίνητό του και με κάποιο ταξί, το οτιδήποτε. Αυτά τα διαδικαστικά. Από την Πέμπτη θα μπούμε ξανά, λέω, σε ρυθμούς δηλώσεων και όλα αυτά. Εντάξει, τώρα, επειδή υπάρχουν πολλά μεταγραφικά σενάρια, θα πω ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν ασχολείται με κανέναν παίχτη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Έχει ασχοληθεί πριν.
1: Εντάξει, ναι. Να μην πούμε ψέματα σε αυτό. Ναι. Όλες οι ομάδες, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός ο Σόρτς πέρυσι τον έκλεισε με καιρό Final Four. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Θα μαζευτούν και όλοι οι μάνατζερ από αύριο στην Αθήνα. Γίνεται ένα τέτοιο αλυσβέρι.
0: Ναι.
1: Το λέω αυτό με αφορμή το δημοσίευμα το Ιταλικό για τον Μοντέρο. Εγώ θα πω ότι έχει βάση, αλλά δεν είναι και 100% αλήθινο. Αυτό θα πω μόνο και τίποτε άλλο, γιατί ξαναλέω, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή το μόνο που τον νοιάζει είναι το ημιτελικός με τη Φενέρ στις 6 ώρα και κάνει ένα παίκτης, έτσι. Δηλαδή κρίνεται όλη χρονιά. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι δεν μπορεί τώρα ο οργανισμός να ασχοληθεί.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς αυτό που λες, ότι τώρα αυτές τις μέρες δεν μπορεί να δεν ασχοληθεί με τέτοια θέματα. Το προηγούμενο διάστημα, ναι, προφανώς μπορεί να έχουν υπάρξει επαφές, συζητήσεις, ενδεχομένως και συμφωνίες όπως η περίπτωση Μακιντάιρ.
1: Ναι, εντάξει, αυτό το έχουμε πει και να μην είναι.
0: Γι' αυτό σου λέω. και ό,τι είναι μετά το, το Final Four.
1: Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο Ολυμπιακός, ό,τι και να γίνει Παρασκευή και Κυριακή, του χρόνου θα είναι ακόμα πιο δυνατός. Και οικονομικά, λόγω της κατασκευής του νέου Ειρήνης και Φιλίας, που, που έχει ήδη επιφέρει πολλές συμφωνίες.
0: Ναι, η επικείμενη, έτσι.
1: Μπράβο, η επικείμενη. Το Δεκέμβριο θα είναι έτοιμο.
0: Ναι.
1: Μόνο και μόνο στη φανέλα δηλαδή θα υπάρχει τεράστια αύξηση του βασικού χορηγού. Υπάρχουν πάρα πολλές συμφωνίες που έχουν κλειδώσει. Έχει κάνει τρομερή δουλειά το τμήμα μάρκετινγκ του Ολυμπιακού και ο Γενικός Διευθυντής ΚΑΕ, ο κ. Λεπενιώτης. Και θα είναι πραγματικά τα χρόνια που έρχονται πολύ πιο άνετα, να το πω έτσι. Όχι ότι δεν είναι τώρα, αλλά θα είναι ακόμα πιο δυνατός. Επειδή ρώτησα να σου πω πώς θα προκύψουν οι κενές θέσεις στους ημιτελικούς, πολύ απλά φίλε μου, από ανθρώπους οι οποίοι δεν πουλήσουν το εισιτήριό τους.
0: Ναι, δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι να.
1: Ναι, δεν είναι υποχρεωμένοι να το πουλήσουν, μπορεί να πουλήσουν. Το έχουν ενθυμίο.
0: Ναι.
1: Επίσης θα υπάρχουν και πολύ ουδέτεροι, είναι δεδομένο αυτό. Εγώ ξέρω και τους φίλους του Παναθηναϊκού που θέλουν να πάνε μπάσκετ. Πώς θα πάνε να υποστηρίξουν κάποιον.
0: Ναι, προφανώς.
1: Αμαγκεντέ. Λοιπόν.
0: Κοίτα, στο ερώτημα γιατί να κάνεις το T-Center που λέει ο φίλος, το Telecom Center Ολυμπιακός, ενώ μπορεί να προπονηθεί στο γήπεδό του.
1: Όχι, είναι πρωτόκολλο.
0: Ναι,
1: okay.
0: Προφανώς. Όπως αν γινόταν σε μια.
1: Είναι υποχρεωτικό.
0: Στο εσωτερικό.
1: Ναι, είναι υποχρεωτικό.
0: Τώρα, θες να. Εγώ λέω να τα αφήσουμε για αύριο. Δεν σε ρώτησα κάτι.
1: Το αγωνιστικό, αύριο,
0: το αγωνιστικό γιατί αύριο, ρωτά, ναι. Ρωτάνε κάποιοι φίλοι τι να προσέξει ο Ολυμπιακός, ποιο είναι το δυνατό σημείο της Φενέρ. Αν θα πάει με δύο σέντερ, τρία γκάρντ, τρία σέντερ, δύο γκάρντ. Εγώ λέω να τα αφήσουμε για αύριο.
1: Α, ναι, μόνο να απαντήσουμε σε ένα φίλο που θα κάτσει ο κύριος Όγκος στον οπαδό του Ολυμπιακού ή περίπου 5.000. Από τους 8.500-9.000 που θα είναι στο Telecom Center, θα είναι αριστερά όπως δείχνει η τελική η τηλεοπτική μετάδοση. Δηλαδή, θα, θυμάσαι που καθόντουσαν παλιά οργανωμένοι του Παναθηναϊκού. Εκεί.
0: Ναι.
1: Εκεί θα είναι ένα κομμάτι πίσω την μπασκέτα μέχρι το κέντρο και πάνω.
0: Ναι,
1: έτσι, το κύριο κομμάτι, γιατί θα είναι και πάρα πολύ διάσπαρτο.
0: Ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Επειδή έγινε και χθες η ερώτηση. Η δική μου πληροφόρηση και αίσθηση είναι ότι ο ανεξαρτήτως αποτελέσματος στην Ευρωλίγκα, ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα είναι προπονητής του Ολυμπιακού και τη νέα σεζόν. Έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα να αλλάξει κάτι και εκτεθώ, δεν το ξέρω. Επειδή το ρωτάνε πολλοί φίλοι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, και πάμε να συνεχίσουμε σε κλίμα μπάσκετ με την ενότητα που καθιέρωσαμε αυτήν την εβδομάδα για τα νέα των υπόλοιπων. Της Ευρωλίγκας και όχι μόνο. Δημήτρης Παπαδήμας θα μας βάλει μέσα στα άδυτα της Ρεάλ Μαδρίτης. Χαίρετε.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Μια χαρούλα. Όλα καλά. Εδώ προετοιμαζόμαστε και εμείς για το Final Four.
1: Έτσι. Να σε βαφτίσουμε και σένα.
2: Έτσι. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια στον δεύτερο ημιτελικό. Επιστρέφει σε Final Four μετά από την περσινή της απουσία. Θυμίζω, πέρσι είχε βγει η 7η, είχε χάσει το πρώτο παιχνίδι της στα play-in, είχε νικήσει μετά την Bayern στη δεύτερη ευκαιρία της και αποκλείστηκε στα play-offs από τον Ολυμπιακό. Έτσι έχασε το περσινό Final Four, επιστρέφει φέτος. Νομίζω σε, από τα λίγα Final Four στα οποία βρίσκεται η Real, στα οποία δίνεται ως τρίτο φαβορί, έτσι. Δηλαδή συνήθως πάει στο φαβορί η Real Madrid στα Final Four. Έχει απουσιάσει μόλις από τρία τα τελευταία 13 χρόνια. Προφανώς η πολλή νίκης της Ευρωλίγκας έχει κατακτήσει 11 φορές το τρόπαιο. Τελευταία κατάκτησή της το 2023 στο Κάουνας. Θυμόμαστε πως είχε νικήσει τον Ολυμπιακό στον μεγάλο τελικό τότε στη Λιθουανία. Αυτός ήταν και ο μοναδικός ευρωπαϊκός τίτλος της την τελευταία οχταετία. Το είχε πάρει και το 2018. Λοιπόν, η Ρεάλ φέτος είχε την αλλαγή της στον πάγκο. Επέστρεψε ο Σέρτζιο Σκαριόλο. Αντικατέστησε τον Τσούς Ματέο. Δεν είχε πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές το περσινό καλοκαίρι στο ρόστερ της. Έχασε τον Μούσα. Αυτή ήταν η πιο σημαντική, έτσι, απουσία της στη φετινή σεζόν που έφυγε για την Ντουμπάι. Έκανε μερικές έτσι προσεγμένες, θα τις χαρακτήριζα εγώ, κινήσεις με Μαλεντόν, με Πρότσιντα, με Οκέκε. Πήρε και τον Τρέι Λάιλς. Παίκτες που τους έχουν δώσει αρκετά πράγματα κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν. Τερμάτισε στην τρίτη θέση της regular season με ρεκόρ 24-14 με μεγάλη δύναμή της την έδρα της εκεί όπου είχε μόλις μία ήττα και 18 νίκες. χρειάστηκε παρόλα αυτά να πάρει σημαντικές νίκες στο φινάλε της κανονικής περίοδου, τότε με Φενέρμπαχτσε και Ερυθρό Αστέρα, για να εξασφαλίσει ότι θα έχει το πλεονέκτημα της έδρας στα playoffs. Εκεί νίκησε με 3-1 έτσι, στις νίκες στην Χάπολ Τελαβίβ και κατάφερε να πάρει την πρόκριση για το Final Four της Αθήνας. Προφανώς έχει δύο πάρα πολύ σημαντικές απουσίες εν ώψη του Final Four. Δηλαδή έχει προκύψει ένα πολύ μεγάλο κενό στη θέση 5 μετά τους τραυματισμούς των Ταβάρες και Λεν. Αμφότεροι δεν θα μπορέσουν να αγωνιστούν έτσι, αρχικά στον ημιτελικό και αν περάσει η Real Madrid στον τελικό του Final Four. Καλείται να βγει μπροστά ο Γκαρούμπα. Το έκανε πάντως στη σειρά με τη Χάπουελ. Ήταν αρκετά καλός, έως πολύ καλός θα έλεγα εγώ. Βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα του να φτάσει έτσι στο 3-1 και να πάρει την πρόκριση. Μια ομάδα, παιδιά, που προφανώς έχει το know-how από τέτοιες καταστάσεις, έτσι, και συνεχίζει να έχει ονόματα στο ρόστερ της και παίκτες οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία. Προφανώς ο Φακούντο Καπάτσο, ο κινητήριος μοχλός της, έτσι, όσον αφορά τη δημιουργία. Ο Μάριο Χεζόνια, που συνήθως τραβάει το κουπί επιθετικά. Δυνατό σύνολο που φέτος έτσι παίζει και λίγο διαφορετικό μπάσκετ, θα έλεγα. Δεν είναι αυτό το πολύ επιθετικό μπάσκετ της Real Madrid. Πιο σκεπτόμενο μπάσκετ θα το χαρακτήριζα εγώ. Είναι και αρκετή έμφαση στην άμυνά της. Και έχει μπροστά της τον εμφύλιο με τη Βαλένθια. Νομίζω ότι θα είναι το φαβορί σε αυτόν τον ημιτελικό, κυρίως λόγω φανέλας.
0: Λόγω ονόματος, ναι.
2: Έτσι. Έτσι. Έξι φορές έχουν συναντηθεί φέτος Real Madrid και Βαλένθια. Η Real έχασε τα δύο πρώτα παιχνίδια σε Ισπανικό Super Cup και για τον πρώτο γύρο της Ευρωλίγκας νίκησε τα τέσσερα επόμενα. Σε πρωτάθλημα Ισπανίας, κύπελο και στην έδρα της για την κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας. Αυτά σε γενικές γραμμές, παιδιά. Δεν ξέρω αν θέλετε να...
1: Απλά να σου πω ότι οι στοιχηματικές διαφωνούν, έτσι. Το έχουν τη Βαλένθια φαβορή.
2: Α, δίνουν τη Βαλένθια φαβορή.
1: Οριακά, αλλά είναι.
2: Ναι, ναι, εντάξει, λογικό με τη φόρα που έρχεται.
0: Μπράβο, αυτό πήγα να πω εγώ.
2: Μετά η μεγάλη ανατροπή της κόντρα στον Παναθηναϊκό, το ακούω. Το ακούω.
0: Ωραία. Δημήτρη μου, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά, παιδιά.
0: Να είσαι καλά κι εσύ.
1: Η Big Win παίζει στο Final Four της EuroLeague με 0% γκανιότητα, ενισχυμένες αποδόσεις, αμέτρητα ειδικά παικτών, κορυφαίο build-a-bet και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Top FM 102,4.
0: Οκ, τραυματισμοί, οκ, ναι, αλλά...
1: Όχι. Τον Ταβάρας, είχα στο τέλος.
0: Ναι, αυτό είναι στο τέλος, τέλος, ναι. Αλλά όχι. Όχι. Η απάντηση είναι όχι. Είναι όχι.
1: Ναι.
0: Νομίζω ορθώς βγήκε ο Μαρτίνεθ της Βαλένθια για την δουλειά που έκανε. Αλλιώς θα πήγαινα εγώ τουλάχιστον σε επιλογή Μπαρτζόκα.
1: Ναι, Μαρτίνεθ, πρώτα και Μπαρτζόκας. Συμφωνώ.
0: Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε για να κλείσουμε το... Να βγούμε μετά από το περιβάλλον μπάσκετ. Γιώργος Πετρίδης στην παρέα μας. Γεια σας, κυρία μου.
10: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Γεια σου.
0: Καλά είμαστε εσύ.
10: Καλά και εγώ.
0: Τι έχουμε.
10: Να ξεκινήσω καταρχάς λίγο με κάτι εξαγωνιστικά. Ναι, γιατί δεν τα είπαμε χθες. Καταρχάς πάρα πολλά μπράβο και πολλά συγχαρητήρια στον Λάζαρο τον Ρότα.
0: Ασφαλώς και
10: τα είπατε και εσείς χθες να σας άκουσα. Πραγματικά είναι από τις δηλώσεις και από τα λεγόμενα κάποιου αθλητή που πρέπει να μένουν και να τα κρατάμε έτσι ως να
0: θυμόμαστε. Στα αποδυτήρια.
10: Ναι. Αλλά από θετική πλευρά είναι αυτό. Ναι. Έτσι. Και δεν έχει να κάνει και μόνο με τον αθλητισμό, έχει να κάνει και με την κοινωνία και γενικότερα με τα όσα συμβαίνουν, τα πολύ δυσάρεστα. Και το δεύτερο, εντάξει, το που και το Γιονύση πριν, πραγματικά και εγώ απόρρισα πάρα πολύ. Ξέρετε ότι μιλάω και ποτέ για συναδέλφους. Ήταν πολύ άσχημα αυτό που γράφτηκε στα social media. Είναι, τάσου είναι κάτι παραπάνω από unfair. Εντάξει, σπηρώνεται η μνήμη ενός νεκρού ανθρώπου. Τέλος πάντων, εντάξει. Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να κάνει η οικογένεια του George, αλλά σίγουρα ήταν πολύ, πολύ βαρύ, πολύ χοντρό το συγκεκριμένο. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω στα του Παναθηναϊκού. Εντάξει, καταλαβαίνω τον κόσμο για τα μηνύματα για τον Ομπράντοβιτς και για τον Αταμάν και όλα αυτά. Καταρχάς, ότι η ομάδα έχει ρεπό μέχρι την Πέμπτη θα επιστρέψει προπονήσεις. Έχει ένα τρίμηνο ρεπό. Εντάξει, σύμφωνα και με ένα δημοσίευμα, ο Γκίνα Ταμάν έμεινε στη Μύκονο μετά το μάτς. Αφού ούτως ή άλλως υπήρχε ρεπό, εντάξει, νομίζω ότι είναι τόσο πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Στα ρεπό του ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Έτσι.
0: Ναι.
10: Σίγουρα πάντως ο Παναθηναϊκός πρέπει να μαζέψει τα κομμάτια του. Πρέπει να κοιτάξει τα λάθη που έκανε αυτή τη φετινή σεζόν και έφτασε αυτή την αποτυχία. Σε αυτή την παταγώδη αποτυχία, όπως λέμε. Έχουν κάνει όλοι λάθη, έχουν όλοι ευθύνες, είναι ξεκάθαρο αυτό. Άλλους περισσότερες, άλλους λιγότερες και σίγουρα πρέπει να γίνει μάθημα για μένα αυτή η σεζόν και αυτά τα παθήματα της φετινής σεζόν, όχι μόνο της φετινής σεζόν, όλων των μηνών των προηγούμενων και πριν ξεκινήσει η σεζόν με το ανταγραφικό σχεδιασμό, να γίνουν μαθήματα έτσι ώστε ο Παναθηναϊκός να μην έχει άλλες έτσι τόσο κακές σεζόν. Γιατί δεν είναι ότι αποκλείστηκες από το Final Four και μπορεί να συμβεί στον αθλητισμό, είναι η εικόνα παρουσίαση η ομάδα προς τα έξω. Ο Παναθηναϊκός νομίζω είχε πολύ λίγες κλάμψεις στη φετινή σεζόν, λίγες εξαιρέσεις, λίγα καλά μάτς. Τα θυμόμαστε με τα μετράμε στα δάχτυλα του ενός χεριού.
0: Ναι, έτσι. Τα έχουμε πει κατά καιρούς.
10: Και αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Είναι η εικόνα που βγάζει η ομάδα. Τα λέγαμε, τα συζητούσαμε και εμείς μέσα στη σεζόν. Οπότε αυτό πρέπει έτσι να διορθωθεί εν ώψη της επόμενης ημέρας του Παναθηναϊκού.
1: Εγώ πιστεύω, Γιώργο, σαν ουδέτερος και αχπέστο αντίπαλο ρεπορτάζ, ότι ίσως αυτό να κάνει και καλό. Διότι ήταν πολύ λίγο, πολύ κοντά. Ένα σούτ, μια καλύτερη πάσα στο τελικό σέντερ, είτε στο Game 3 είτε στο Game 4, να πάει ο Παναθηναϊκός Final 4. Okay. Όντας γηπεδούχος ουσιαστικά, δύο παιχνίδια ήταν.
10: Ναι.
1: Ξέρεις πόσο εύκολα μετά θα είχαν καλυφθεί όλα αυτά που είχαν γίνει όλη τη χρονιά.
10: Ναι, και θα είχαν κατά το χαλάκι.
1: Πολύ σωστά ανέφερες. Ναι.
10: Εντάξει, είναι ένα θέμα αυτό σίγουρα, αλλά και από την άλλη δεν θα ήσουν και σίγουρα. Θα πήγαινε στο Final Four, θα ήσουν σίγουρο γιατί του Παναθηναϊκού θα βλέπεις.
1: Καλά, σίγουρα. Ναι,
0: καλά, ναι.
1: Αλλά έτσι, δηλαδή, δεδομένα είχε πάρα πολλές πιθανότητες.
10: Ναι.
1: Λόγω του ότι είναι στην έδρα του, είναι πολύ βασικό. Δηλαδή δεν νομίζω να σου πω την αλήθεια. Η Real του 2015 νομίζω ότι έθελξε όλη τη χρονιά.
10: Ναι. Πολλές ομάδες είναι τέτοιες.
1: Η Φενέρ ήταν εξαιρετική το
10: 2017. Ακόμα και περσινή Φενέρ, το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν δεν πήγαινε καλά.
1: Ναι.
10: Έτσι πάτησε γκάζι στο τελευταίο δίμηνο. Ο Παναθηναϊκός 24. Στο δεύτερο μισό ήταν καταιγιστικός και ασταμάτητος.
1: Έτσι.
10: Αλλά ο φετινός Παναθηναϊκός σίγουρα ήταν μια ομάδα η οποία δεν είχε σταθερότητα, δεν είχε εύρυθμη λειτουργία, να το πω έτσι. Δεν είχε προπονητική κατεύθυνση και γενικότερα.
1: Το καιρό πάντως είναι πολύ περίεργο.
10: Ναι. Σίγουρα να πω κάτι, επειδή το συζητάμε πάρα πολύ και το θέμα του budget που λέμε, ότι ο Παναθηναϊκός είχε μεγάλο budget, όντως είχε μεγάλο budget, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά υπήρχαν και θέματα σε αυτό το roster, τα οποία, για παράδειγμα, τα λεφτά του Χόλμς, τα λεφτά του Γιουρτσέβεν, ο Γκριγκόνης που ήταν όλο αυτό το διάστημα στην ουσία ενεργός.
1: Δεν έδωσαν τίποτα, θα
10: πεις. Ναι. Έτσι, οπότε να το βάζουμε και αυτό στην εξισώση. Ένα πολύ μεγάλο ποσό από αυτό το budget ήταν παίκτες που ήταν ανενεργοί, τέλος πάντων, εκτός ομάδας. Τέλος πάντων, τώρα για τον Αταμάν. Νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα ανατραπεί η κατάσταση. Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι άμεσα ή αν θα πάει Παναθηναϊκός για το τέλος της σεζόν, αλλά δεν βλέπω πώς μπορεί να γυρίσει το κλίμα. Ναι, να γυρίσει το κλίμα και να το φέρει υπέρ του, να το πω έτσι. Καταλαβαίνουμε όλοι και το φανταζόμαστε όλοι ότι διακαεί πόθος όλων στον Παναθηναϊκό. Είναι ο κύριος Μπράντοβιτς, είναι δεδομένο αυτό. Στο μυαλό του Ζώση δεν μπορεί να είμαστε αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έτσι και εδώ σκέφτεται εκείνος. Νομίζω ότι καταρχάς να πω ότι έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις πριν ο κ. Μπράντοβιτς με τον κύριο Γιανακόπουλο, γενικότερα με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Το λέγαμε και τις προάλλες λόγω στα παιδιά ότι.
0: Έχουν αλλάξει.
10: Ναι, ήταν ο πρώτος που δεχόταν πάντα στα τουρνά Παύλος Γιανακόπουλος να είναι παρόν με την ομάδα του, με την εκάστοτε ομάδα του. Πάρα πολύ καλές σχέσεις, είναι δεδομένο αυτό και φάνηκε νομίζω και στην Αυστραλία, δεν ξέρω αν τα είχατε δει και τις σχετικές δηλώσεις. Οπότε σε αυτό το κομμάτι υπάρχει μια σύμπλευση, να το πω έτσι, υπάρχει μια καλή τέλος πάντων επικοινωνία. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε και τι θέλει και ο Ζότς, έτσι, αν θέλει να αναλάβει τον Παναθηναϊκό. Γιατί από Σερβία γράφουν πάρα πολύ ότι υπάρχει πιθανότητα να πιστεύει στην Παρτίζαν, έτσι, εάν αλλάξει η διοίκηση. Αλλά θα το δούμε αυτό. Θα είναι κάτι που θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες εβδομάδες.
1: Άλλη εναλλακτική.
10: Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα, ότι δεν υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές.
1: Ναι.
10: Ο Σάρας έχει το κλειστό συμβόλαιο με την Φενέρ. Mm-hmm. Δεν ξέρω πώς μπορεί να σπάσει αυτό.
1: Ναι.
10: Έτσι. Τη δεδομένη τώρα στιγμή που μιλάμε. Ναι, επειδή πολλά αλλάζουν από μέρα σε μέρα, από ώρα σε ώρα. Ναι, αλλά τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε, δεν βλέπω πώς μπορεί να σπάσει το συμβόλαιο του Σάρας με τη Φενέρ.
1: Για να δούμε και το Final Four, θα πω εγώ.
10: Ναι. Ο Πασκουάλ πάει στην Ντουμπάι.
1: Ναι.
10: Έτσι. Οπότε οι προπονητές από το πάνω ράφι, το όνομα του Ιτούδη, νομίζω ότι τίθεται στη διαδικασία ο Παναθηναϊκός να ασχοληθεί και να έχει συζητήσει. Ούτως ή άλλως και ο Ιτούδης, νομίζω, και αυτό συνεχίζει κανονικά στη ΧΑΠ, δηλαδή, και νομίζω ότι έχει ξεκινήσει ήδη και το σχεδιασμό για την επόμενη σεζόν. Οπότε τι μένει, ο Μπράντοβιτς. Ενώ από τους προπονητές από το πάνω ράφι που θέλει ο Παναθηναϊκός, έτσι. Okay.
0: Πιστεύεις δηλαδή, λέμε για τον Αταμάν ότι λες για τον Αταμάν ότι δύσκολα θα εξαντλήσει τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του. Mm-hmm. Θα ολοκληρώσει τη σεζόν δηλαδή.
10: Αυτό νομίζω ότι θα το δούμε εδώ τις επόμενες ημέρες. Είναι μια απόφαση που πρέπει να πάρει ο Μίτσης Γιαννακόπουλος και οι άνθρωποι της ομάδας. Δεν φαίνεται να βιάζονται ενώ να πάνε σε μια ξαφνική αλλαγή. Αλλά αυτά το έχουμε δει αυτό που είπα πριν. Αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή. Έτσι. Mm-hmm. Ας το έχουμε αυτό υπόψη μας. Και πάρα πολλές φορές τον Παναθηναϊκό λειτουργούν έτσι, να το πω, πιο παραγνωριστικά.
0: Ναι.
10: Οπότε θα το δούμε.
0: Αυτό που θα αλλάξει, κατά πως φαίνεται, είναι το τραπέζι στο Σούνιο.
10: Εντάξει.
0: Εντάξει. Okay. Ναι. Απλά το
10: κατάφερε. Είναι ένα θέμα το οποίο ξέρεις.
0: Πάμε σε μοναστηριακό.
10: Ναι.
0: Έτσι είπε χθες.
1: Θα πω πάντως ότι όταν γίνεται χαβαλές είναι καλό. Εντάξει. Γιατί έκανε χαβαλές. Αυτό το σαρκασμό έκανε.
0: Ναι, ότι η Ευρωλίγκα δεν θα μπει εδώ.
1: Ναι, τα άλλα ενοχλούν και τα άλλα νομίζω προσανατολίζουν κάποιες φορές, αλλά εντάξει.
0: Ωραία.
10: Αυτά κύριε, δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Περίμενε. Όχι, επειδή έστειλε ένα φίλο ότι λόγω Final Four ο Παναθηναϊκός θα προπονείται στο βοηθητικό του.
10: Ναι. Λέει ασφίλω εδώ πέρα Πέδρο Μαρτίνε, θα με ένα όνομα. Και εκείνο έχει συμβόλαιο. Νομίζω ότι αν είχε την δυνατότητα να φύγει από την Βαλένθια, θα απασχολούσε τον Παναθηναϊκό. Έτσι δεδομένα. Έχει κάνει τρομερή σεζόν, έχει παρουσιάσει μια εξαιρετική ομάδα. Για μένα είναι προπονητής χρονιάς στη φετινή σεζόν ο Μαρτίνεθ.
1: Ναι.
10: Δεν ξέρω, νομίζω ότι και αυτός θα θέλει προφανώς.
0: Έχει ξαναβγεί από Ισπανία.
10: Νομίζω δεν έχει βγει.
0: Όχι.
10: Και νομίζω ότι σε γενικές γραμμές είναι ένας προπονητής που του αρέσει πάρα πολύ. Η χώρα του και δεν έχει στο μυαλό του να φύγει.
1: Το μεγάλο ερώτημα, Γιώργο, είναι πώς η Ρεάλ και η Μπαρσελόνα δεν έχουν ασχοληθεί μαζί του ποτέ, αλλά.
10: Ναι.
1: Και δεν το λέω τώρα που έχει κάνει ένα μίνι θαύμα.
10: Ναι.
1: Είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει πάρα πολύ.
10: Έχει παρουσιάσει έργο όλα αυτά τα χρόνια σε αυτές τις ομάδες, τέτοιες ομάδες.
0: Ναι, φέτος. Ναι, όντως. Ευχαριστούμε, Γιώργο.
10: Ευχαριστούμε.
0: Καλά. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Γιώργο Πετρίδη με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού.

0: Τώρα δεν ξέρω αν ο φίλος τρολάρει τώρα. Λέει όχι ξαναζεσταμένο φαγητό για τον Μπράντοβιτς. Δηλαδή πραγματικά ανεξάρτητα τι θα κάνει αν επιστρέψει στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, πώς θα πάει.
0: Δεν μπορείς να μιλάς.
1: Για ξαναζεσταμένο φαγητό ρε για τον Μπράντοβιτς.
0: Θα μου λέει για να Ντούσκο Ιβάνοβιτς και αυτά σου λέγα ναι, οκ. Αλλά μόνο και μόνο ο κρότος που θα γίνει και η συσπήρωση που θα υπάρχει θα είναι μια τεράστια κίνηση. Το συζητάμε. Και για τον Παναθηναϊκό κυρίως και για τον ελληνικό μπάσκετ, έτσι. Δεν συζητάμε. Είναι μεγάλη κουβέντα βέβαια, αλλά όχι σαν ασταμένο φαγητό.
1: Εντάξει, τον έκανε 70-66 ο άνθρωπος. Είπαμε. Λοιπόν, τι κάνουμε, πάμε να συνδεθούμε με αίθουσα σύνταξης με Νίκο Ράλι. Τι είναι αυτό που ανέβαζε, ρε φίλε?
2: Γεια σας.
1: Γεια σας. Τι γίνεται?
2: Ούτε στην Ελλάδα τη δεκαετία του 80. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Λοιπόν, θα σας πω την είδηση και μετά θα σας δώσω και άλλες δύο μικρές ειδησούλες από το διεθνές ρεπορτάζ.
1: Έλα, για πέρατε.
2: Έχουμε δύο φρέσκα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πριν από λίγο έγινε γνωστό με κάθε επισημότητα, το περιμέναμε δηλαδή την απόφαση, βγήκε η απόφαση ότι στον τελικό της Championship δεν θα είναι η Southampton, η οποία έχει περάσει στον τελικό, αποβάλλεται από τον τελικό, αφού γιατί? Παραδέχθηκε ότι κατασκόπευσε τρεις διαφορετικές ομάδες μέσα στη σεζόν.
1: Τι λες ρε φίλε?
2: Αμέ, η Λίγκα ανακοίνωσε ότι οι Άγγλοι παρακολουθούσαν προπονήσεις της Oxford, της Ipswich και κυρίως της Middlesbrough λίγο πριν τον πρώτο ημιτελικό των play-off στις 7 Μαΐου και η Southampton μάλιστα όχι απλά αποβάλλεται από τον τελικό, το οποίο είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, είναι πρωτόγνωρο.
1: Πραγματικά.
2: Και για τέτοιο επίπεδο μιλάμε τώρα για ένα τελικό ο οποίος...
1: Εκατομμυρίων.
2: Μιλάμε ναι τώρα, τι, μαζί με το Champions League δηλαδή είναι αυτός, δεν υπάρχει άλλος. Τιμωρήθηκε και με αφαίρεση 4 βαθμών για την επόμενη χρονιά.
1: Και λίγα, και λίγη
2: και
1: θα πω.
2: Και λίγη είναι.
1: Και λίγη είναι.
2: Τώρα, η Middlesbrough πάει στον τελικό. Παίρνει τη θέση της στον τελικό, θα αντιμετωπίσει τη Hull, περιμένουμε να μάθουμε την ώρα. Το Σάββατο θα γίνει ο τελικός,
1: ναι.
2: Μάλλον 5.
1: Ναι. Συνήθως ναι, αυτή είναι η...
2: Η Southampton έχει παραδεχθεί, αυτό είναι τώρα το φοβερό, η Southampton έχει παραδεχθεί ότι έχει κάνει πολλαπλές παραβιάσεις τέτοιων κανονισμών, κατασκοπίας δηλαδή, δηλαδή που αφορούν μη εξουσιοδοτημένη βιντεοσκόπηση προπονήσεων άλλων ομάδων. Και παρακολούθηση, απαγορεύεται ρητά να παρακολουθείς προπονήσεις μέσα σε 72 ώρες πριν από μεταξύ τους αγώνα. Και το έχει κάνει φέτος αυτό μόνο 3 φορές. Έτσι. Με μάλιστα. Κυριότερο βέβαια πριν τον πρώτο ημιτελικό με την Middlesbrough. Αυτό είναι μάλιστα. Που την έκαψε. Τώρα, για το γύρω-γύρω. Το περιστατικό που αποκάλυψε τα πάντα έγινε στις 7 Μαΐου. Η Middlesbrough προπονούνται κανονικά στο προπονητικό της κέντρο. Και ένας αναλυτής Southampton φέρεται να πάρκαρε σε γειτονικό golf club, πλησίασε ένα υπερυψωμένο σημείο για να βλέπει ο άνθρωπος και άρχισε να καταγράφει την προπόνηση με το κινητό του. Μάλιστα υπάρχουν υποψίες ότι έκανε και ζωντανή μετάδοση μέσω βιντεοκλήσης. Όταν τον πλησίασε κάποιος από τη Middlesbrough που τον είδε πάνω στο λόφο να τραβάει βίντεο και δεν ήξερε ποιος είναι, ο άνδρας αρνήθηκε να δώσει στοιχεία, διέγραψε άρον-άρον ό,τι είχε στο κινητό του και έφυγε τρέχοντας. Και άλλαξε μάλιστα και ρούχα στις τουαλέτες του Golf Club πριν εξαφανιστεί. Ωστόσο τον έβγαλαν φωτογραφία, ναι. Η Middlesbrough τον ταυτοποίησε μέσω φωτογραφιών από την επίσημη ιστοσελίδα της. Η φωτογραφία του είναι πρώτο θέμα και στο site του Big Wins Sport FM, πρώτο θέμα παντού παίζει φωτογραφία του αναλυτή. Έκανε την καταγγελία η Middlesbrough και κάπως έτσι φτάσαμε σήμερα σε αυτές τις πολύ βαριές ποινές. Η Southampton θα κάνει έφεση, δεν νομίζω ότι θα την κερδίσει, από ό,τι διαβάζω δηλαδή στα βρετανικά μέσα. Και καλώς να μην την κερδίσει, λέω εγώ.
1: Ναι, προφανώς.
2: Είναι πρωτοφανές. Λοιπόν, δύο πολύ γρήγορα για να...
0: Οι Άγιοι,
2: Οι Άγιοι, ναι, οι Άγιοι. κρίμα. Και λείπουν αρκετά, θα έλεγα εγώ.
0: Εντάξει,
2: είναι μια πολύ ιστορική ομάδα. Αλλά μου πει και η Χάλ και η Middlesbrough ιστορικές είναι όποια και να ανέβει. Λοιπόν, πολύ γρήγορα να σας πω ότι η Manchester City έχει απαγορεύσει στους δημοσιογράφους σήμερα να ρωτήσουν τον Pep Guardiola το οτιδήποτε για το μέλλον του. Και στα flash interviews και στη συνέντευξη τύπου.
1: Καλύτερα να μην πάει τότε.
2: Άρα αυτό επιβεβαιώνει ότι φεύγει, λέω εγώ, αφού το απαγόρευσαν. Και το Sky Sports Italia πριν από λίγο έβγαλε ότι η Real πλήρωσε τη ρήτρα αποδέσμευσης στην Μπενφίκα και είναι έτοιμη να ανακοινώσει την επιστροφή του Special One στη Μαδρίτη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Να είστε καλά.
0: Ξαναζεσταμένο φαγητό. Πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη.
1: Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Τον έχουμε.
3: Χαίρετε, καλησπέρα.
0: Εντάξει, ενημερώθηκε, δεν έχεις παραπονό.
1: Είδες τι συμβαίνει στον κόσμο.
3: Ναι.
1: Φανταζόσου.
0: Κατασκοπία, ρε φίλε.
1: Εγώ σοκαρίστηκα με αυτά που έλεγε ο Νίκος Ωράλης.
4: Πολλές φορές πρέπει να

0: Όχι τώρα Ιταλία και.
1: Έλατε.
0: Και Ελλάδα και Τουρκία.
1: Αγγλία.
0: Αγγλία. Αλλά και η ποινή, ποινή.
1: Βέβαια.
0: Αλλά και η ποινή, ποινή.
2: Για λοιπόν, πέ. Δεν είχε ζωή μας η Μπάλτικα, ε.
0: Ποιος?
2: Η Μπάλτικα.
0: Ως προς.
2: Λέω, μπήκε στη ζωή μας η Μπάλτικα για τον προπονητή, τον Talalive.
0: Αχα, ναι. Τώρα, τι να πω, καλά. Ναι, θα έχουμε τέτοια αρκετά το καλοκαίρι. Θα μου πεις, είμαστε σε μια φάση όπου το ΠΑΟΚ ψάχνεται. Αφήνει περιθώρια για σενάρια η όλη η κατάσταση. Είναι δύσκολη φάση. Είναι δύσκολη φάση, είναι δύο μέρες μετά το σοκαριστικό τέλος της χρονιάς. Μετά από μια κακή χρονιά όπου είχε και θετικά, αλλά το φινάλε σε κάθε προσπάθεια του ΠΑΟΚ ήταν κάκιστο. Και όπως λέει και ο Λουτσέσκου, στη Ρουμανία με τους δύο τελικούς που χάθηκαν, γιατί χάθηκαν δύο τελικοί στο τέλος, με τον τρόπο που χάθηκαν από τον Όφη και τον Παναθηναϊκό, όσο ήταν ο Παναθηναϊκός δεν διεκδικούσε τίποτα παρά μόνο το γόητρο. Και όλο αυτό νομίζω ότι έχει βάλει σε μεγάλη σκέψη τον Ιβάν Σαββίδη. Και για την αξιολόγηση και για αυτούς που θα αξιολογήσουν, αλλά και για την επόμενη μέρα. Προς Σαββίδη περιμένουν όλοι το ένασμα, το ok, τις ανακοινώσεις. Δεν ξέρω πραγματικά όπου θα ξεκινήσει. Μέχρι την Παρασκευή, το Σάββατο, μέχρι το παιχνίδι αυτό, γνωρίζαμε ότι υπάρχει ένα πλάνο και την ποδοσφαιρική ομάδα, κάποιες βασικές ιδέες για το ρόστερ, και βεβαίως περιμέναμε και τις ανακοινώσεις για την ΠΑΕ, για το αγωνιστικό τμήμα, για τη δομή της ΠΑΕ και του αγωνιστικού που θα ξεκαθάριζε. Τώρα δεν ξέρω από πού θα ξεκινήσει. Πραγματικά δεν έχω κάποιο σημάδι. Πρώτα απ' όλα για τους ποδοσφαιριστές, νομίζω ότι με άδεια και λόγω ειδικών συνθήκων δεν θα γίνει κάτι αύριο. Δηλαδή αυτή τη Τετάρτη δεν βλέπω να οριοθετεί το οτιδήποτε.
1: Άρα δηλαδή ότι ήταν,
0: ναι,
1: καψόνι.
0: Δηλαδή ήταν, ούτε καψόνι ήταν εκείνη τη στιγμή,
1: ναι,
0: μια σκέψη. Δεν φαίνεται, δεν υπάρχει τίποτα τώρα που να δείχνει ότι αύριο θα γίνει κάτι συγκεκριμένο. Γιατί μάλλον έχει μπερδευτεί η κατάσταση, άρα ξεκαθάρισε από το αποτέλεσμα και τον τρόπο που τελείωσε αυτή η για τον προπονητή είναι σχεδόν βέβαιο ότι από την πλευρά του Λουτσέσκου δεν υπάρχει κάποιοτε θέμα. Συμβόλαιο έχει ο προπονητής, σίγουρα έκανε κανονικότατα συνεργάζομαι και έκανε σκέψη για την επόμενη σεζόν. Δεν ξέρω αν στην κουβέντα που θα γίνει με τον ιδιοκτήτη κάποια στιγμή μπορεί να ανοίξουν άλλα ζητήματα. Γενικώς είναι μια δύσκολη φάση, πολύ κρίσιμη, λίγες ημέρες μετά το σοκαριστικό τελικό αποτέλεσμα, και όλα αυτά δημιουργούν σενάρια. Αρκετοί βιάζονται για αποφάσεις, αλλά νομίζω ότι δεν είναι η βιασύνη αυτή που τώρα για μια, δύο, τρεις μέρες, δεν ξέρω, κυριαρχεί, παρά το πώς σωστά πρέπει να αξιολογηθεί η κατάσταση.
1: Δημήτρη, δεν γίνονται προπονήσεις έτσι, απλά έχουν μείνει όλοι Θεσσαλονίκη.
0: Δεν ξέρω αν έχουν μείνει όλοι, αν κάποιοι έχουν πάρει άδεια.
1: Α, ναι, οκ. Okay.
0: Ναι, γι' αυτό λέω ότι το Τετάρτη δεν σημαίνει κάτι... κάποιο ραντεβού, κάτι, ναι, προγραμματισμένο να συμβεί. Είναι αρκετά μετέωρο. Οι πιο πολλοί προσπαθούν να συνέλθουν ακόμη,
1: ναι,
0: από το τι χάθηκε, και κάποια στιγμή, ναι, οι προπονήσεις θα ξαναρχίσουν και πάλι τέλη Ιουνίου, η ομάδα φύγει αρχές Ιουλίου. Θα είναι ένας δύσκολος μήνας. Και πράγματι σήμερα πόσο έχουμε, 18, πόσο 19,
1: Ιουνίου,
0: Μαΐου, sorry.
1: Ναι.
0: Θα το πούμε, δηλαδή, πραγματικά θέλω να δω πώς θα είναι ο ΠΑΟΚ 19 Ιουνίου.

0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να προβλέψω, πραγματικά σας το λέω. Ναι. Δεν έχω ούτε αίσθηση, ούτε σημάδια. Μέχρι το Σάββατο είχα. Μπορούσα να κάνω σκέψεις.
0: Ναι.
1: Από Κυριακή βράδυ και μετά από αυτό που έγινε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά.
0: Διάβασα πάλι σήμερα το όνομα του Γιαννούλη.
1: Ναι.
0: Έχουν γίνει κουβέντες είτε με τον ποδοσφαιριστή είτε με την Augsburg.
1: Ο Γιαννούλης ξέρει όλα τα χρόνια αυτά ότι όποτε θα αποφασίσει να επιστρέψει, ο ΠΑΟΚ θέλει μέχρι τον τελευταίο λόγο. Uh-huh. Ο ΠΑΟΚ με βάση το πλάνο που υπήρχε σίγουρα έψαχνε για αριστερό μπακ. Εννοείται ότι ο Γιαννούλης είναι στόχος. Αν διαμορφωθούν οι συνθήκες και δώσει το ok και ο ποδοσφαιριστής, ο ΠΑΟΚ θα ασχοληθεί. Γιατί έχει συμβόλαιο ο ποδοσφαιριστής, για δύο χρόνια νομίζω έχει συμβόλαιο.
0: Ναι, μέχρι το 28.
1: Οποτεδήποτε είναι στόχος ο Γιαννούλης.
0: Ναι, okay.
1: Οποτεδήποτε είναι στόχος. Είναι και στο δικό του χέρι, αν αποφασίσει να επιστρέψει. Από τη στιγμή που ΠΑΟΚ ψάχνει αριστερό μπακ, ναι, σίγουρα θα.
2: Για στόπερ ψάχνει.
1: Βέβαια, και για δύο μήπως.
2: Ακούστηκε ο Καμερουνέζος στο Ντάουα.
1: Ναι, πολύ σκληρός ποδοσφαιριστής, πολύ δυνατός, κακή, πολύ μέτρια τεχνική. Εντάξει, αλλά ναι, ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει για δύο στόπερ και σίγουρα έχει τα υπόψη του για τον έναν τον πιο βασικό, ναι, στάνταρ ισχύει. Γιατί στα στόπερ παραμένει ο Κεντζιόρα και ο Μιχαηλίδης. Ο Κεντζιόρα γιατί έχει οψιόν. Mm-hmm. Και ο Μιχαηλίδης φυσικά που παραμένει, και η ομάδα χρειαστεί σαφώς δύο στόπερ. Ο ΠΑΟΚ που βεβαίως έψαχνε στόπερ το χειμώνα. Ήταν ο Ντρουγκούσιτς τότε στόχος, μέχρι που φτάσαμε κάποια στιγμή 15-20 Ιανουαρίου που αποφάσισαν να σταματήσουν αυτή την κουβέντα.
0: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε,
1: φίλε.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ.
2: Και πάμε στα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Στον Γιώργο Τσάνακ, ο οποίος είναι μαζί μας. Γεια σου, φιλέ.
3: Γεια σου, Γιώργη.
0: Γεια σου, Γιώργη.
2: Να σε αφήσω από το πιο φρέσκο.
3: Εννοείται, από ό,τι θέλετε.
2: Κωστίνια προς Μπράιτον.
3: Προς Μπράιτον.
2: Ναι.
3: Θα σου πω. Ο Κωστίνια είναι ένας ποδοσφαιριστής. Απλά να σημειώσω εδώ ότι εκπροσωπείται από τον άνθρωπο που πήγε για τον Κοστούλα στην Brighton.
2: Μάλιστα.
3: Το αφήνω αυτό εδώ να υπάρχει.
0: Άσου τραπέζι, εντάξει, το κρατάω εγώ.
3: Και εμένα, εντάξει, σε ένα πολύ καλό γραφείο, έτσι, αν μη τι άλλο, που έχει πολλές άκρες και στην Αγγλία και γενικότερα. Και με παίκτες όχι μόνο στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Πολύ ισχυρός άνθρωπος, ένας πολύ ισχυρός εκπρόσωπος. Και η αλήθεια είναι ότι είναι ο Κωστίνα είναι ένας ποδοσφαιριστής που θεωρούν στον Ολυμπιακό σχεδόν βέβαιο ότι θα φέρει προτάσεις το καλοκαίρι τώρα. Και ιδιαίτερα από το νησί. Είναι δεδομένο ότι θα έρθουν πάλι, θα πανέλθουν ομάδες από τη Ρωσία, παιδιά. Και γενικότερα, επειδή το ξεκινάτε έτσι, θα είναι ένα καλοκαίρι που θα έχουμε αρκετές αλλαγές. Δηλαδή, παρότι ο προπονητής, εντάξει, να γίνει και το ραντεβού έτσι της διοίκησης του Αγγέλη Μαρινάκη με τη Λίμπαρ, με τον Κουβάση, με την Περεμπέ, αλλά δεν νομίζω πως θα αλλάξει κάτι στο θέμα αυτό που λέμε ότι παραμένει προπονητής, όπως έχει συμβόλαιο.
0: Μέσα στην εβδομάδα, Γιώργο, έχουμε κάτι νεότερο ή...
3: Περιμένουμε απλώς επειδή δεν είναι ο πρώτος του Ολυμπιακού ακόμα στην Ελλάδα.
0: Α, okay.
3: Το πρωί τουλάχιστον εγώ ξέρω δεν είναι. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι τώρα που μιλάμε. Περιμένουμε να έρθει και να γίνει αυτή η συνάντηση, ώστε να δεθούν όλα επιτάπητος. Και να ξέρετε, επειδή είναι ένας προπονητής, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές με τη Λίμπερ, που δεν είναι των πολλών αλλαγών. Φέτος αυτός να αλλάξει λίγο. Δηλαδή, από ποια άποψη το λέω, δηλαδή, ας πούμε το ότι ο Ολυμπιακός υπάρχει ένα ενδεχόμενο ακόμη και μεταγραφές να φτάσει σε διψήφιο αριθμό, δεν θα είναι περίεργο.
0: Ναι.
3: Ναι. Για να τα βάλουμε λίγο κάτω, να κάνουμε μια σούμα. Mm-hmm. Έχει ο Ολυμπιακός δεδομένα έναν τερματοφύλακα για την νέα σεζόν, τον Τζολάκη.
0: Ναι.
3: Με τον οποίο θα υπάρξουν και συζητήσεις για τον ανανέωση του συμβολέου του. Γιατί λύγει τον επόμενο χρόνο, να το πω.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Ακριβώς. Και δεν θέλει ο Ολυμπιακός να τον χάσει σε καμία περίπτωση. Γιατί καταλαβαίνω ότι αν δεν ανανεώσει κάποια στιγμή, από Γενάρη και μετά μπορεί να διαπραγματευτεί να φύγει ως ελεύθερος. Δεν θα γίνει αυτό. Αλλά το αναφέρω εγώ για το τυπικό υπόλοιπο. Ο Πασχαλάκης είναι θερμοφύλακας που, παιδιά, και με το συμβόλαιο που έχει, δεν θα το φαντάζει απίθανο να ανανεώσει. Θέλει και ο ίδιος νομίζω να πάει να παίξει κάπου για μερικά χρόνια ακόμα. Συν τον Μπότη, που ο Μπότης όλα δείχνουν που δεν θα ανανεώσει ούτε αυτός.
0: Ναι.
3: Ναι, όλα έτσι δείχνουν και νομίζω πως και ο ίδιος θα θελήσει κάπου να πάει να παίξει.
0: Να παίξει, οκ. Okay.
3: Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο Ολυμπιακός πάει για δύο τερματοφύλακες.
2: Σωστά.
3: Ο ένας δεδομένα θα είναι Έλληνας, εγώ λέω. Από εκεί και πέρα, με το Ροντινέι να υπολογίζεται σε ρόλο εξτρέμ, ο Ολυμπιακός σίγουρα θέλει ένα δεξιμπακ.
0: Ναι.
3: Αν φύγει ο Κωστή, είναι πάμε στους δύο. Κρατάμε τον έναν σίγουρα. Είναι, θεωρώ, δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός δεν θα πορευτεί με δύο αριστερά μπακ, μη κοινοτικούς. Οπότε μιλάμε για ένα παίχτη σίγουρα και στα αριστερά.
0: Αυτός θα μπορούσε, Γιώργο, να είναι ο Αθανασίου ή όχι?
3: Ο προπονητής θα το κρίνει αυτό. Τον Γενάρη ο προπονητής...
0: Ναι, έκρινε ότι δεν. Θα αλλάξει κάτι, πιστεύεις?
3: Αυτή τη στιγμή να το δούμε. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη Έλληνες αυτό το καλοκαίρι. Είναι δεδομένο ότι θα αποκτήσει Έλληνες ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι. Έχει ανάγκη από Έλληνες. Και ας πούμε για παράδειγμα τώρα λέμε ο Μπότης μπορεί να φύγει. Το πιθανότερο σενάριο. Ας πούμε ο Καλογερόπουλος δεν ξέρω αν θα μείνει. Ίσως αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι προς το να αποχωρήσει.
0: Και
3: έχει
0: αυτός.
3: Γίνει πρόταση, το έχει γίνει πρόταση, περιμένουν στον Ολυμπιακό την απάντηση. Αλλά αν δεν λέω τώρα ότι είναι στο 55, μπορεί να είναι στο 55-45. Από τη στιγμή που πήρε και λίγο χρόνο συμμετοχής. Είναι τώρα η πρόταση που έχει γίνει για την ανανέωση είναι στο χέρι του ποδοσφαιριστή. Γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε βεβαιότητα τι θα γίνει στην λόγω περίπτωση. Αλλά καταλαβαίνω ότι έχει ο Ολυμπιακός το Ρέτσο τον Πυρόλα.
0: Ναι.
3: Και μετά θα πάρει ένα στόπερ στην ίδια ευθεία με τους δύο.
0: Ναι, okay.
3: Και να δούμε αν ο Μπιανκόν θα παραμείνει, αν θα φέρει πρόταση.
0: Μπιανκόν και εκείνος μέχρι το 27 δεν έχει, ή κάνω λάθος?
3: Ναι, ναι, ναι. Μέχρι το 27 και ο Μπιανκόν. Στα χαφ. Το συμβόλαιο του Γκαρσία λύγει. Ο προπονητής έχει μια πρόθεση να παραμείνει, ο Γκαρσία. Αλλά θα πρέπει να το δούμε αυτό. Να δούμε και τι θέλει και ο παίχτης, ασφαλώς έτσι. Εννοώ για το αν θέλει να γυρίσει η πατρίδα του να παίξει ακόμα ένα χρόνο εδώ. Και φυσικά υπάρχει ο Έσο Μουζακίδης, ο Σιπιώνη. Πάει ο Ολυμπιακός σίγουρα για ένα χαφ και πιθανότητα για βασικό χαφ. Ένα χαφ με διαφορετικά τελείως χαρακτηριστικά από τους παίχτες που έχει. Και λίγο πιο με λίγο πιο δημιουργικά χαρακτηριστικά.
0: Πλην Φορτούνη.
3: 6-8, το Φορτούνη θα τον βάλουμε στο εξτρέμ. Και από εκεί και πέρα, έχει ο Ολυμπιακός δύο σίγουρους εξτρέμ. Με συμβόλαιο, τον Ζέλσον και τον Αντρέ Λουίς.
0: Ναι.
3: Ο Ροντινί είναι άλλη μια περίπτωση για τα εξτρέμ. Εφόσον επιστρέψει ο Φορτούνης, πώς το θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα, αλλά πρέπει να το δούμε. Να γίνεται και επίσημα. Ο Ολυμπιακός θα πάρει τουλάχιστον ένα εξτρέμ ακόμα. Υπάρχει ο Τσικίνιο στο 10.
0: Ο Φορτούνης δηλαδή προορίζεται για φτερό.
3: Έτσι φαίνεται ότι για εκεί προορίζεται.
2: Εκεί τον έβαζα πάντα με την
3: επιστρέψει, εκεί τον έβαζα με την Λίπα. Και είναι και το ίδιο παράδειγμα και με τον Γιαζίτσι, εγώ θα πω. Πολύ απλά. Και κυρίως μιλάμε για εξτρέμ, αριστερό εξτρέμ. Θα αναζητήσει ο Ολυμπιακός. Υπάρχει ο Τσικίνιο για το 10. Εκεί θα πρέπει να δούμε αν θα αποκτηθεί κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής. Για να υπάρχουν επιλογές. Και μετά σίγουρος ο Λκάμπη. Όλα αυτά τώρα τα λέμε λίγο πρόχειρα. Δεν
0: ναι.
3: Θέσουμε και άνθρωποι του Ολυμπιακού να δούμε τα πράγματα. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τον Κλέιτον, γιατί ήρθε. Αν μη τι άλλο, αλλά θα πρέπει να δούμε γιατί ως τώρα δεν υπολογίζονταν σε τόσο μεγάλο βαθμό. Το είδαμε, έτσι.
0: Ναι, έως σε καθόλου θα πω εγώ, αλλά οκ. Okay.
3: Εντάξει, ήταν και το θέμα των μη κοινοτικών, οπότε εγώ το βάζω όλο λίγο μέσα. Και φυσικά εκεί υπάρχει και το Ταρέμι που έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Και τον Ταρέμι με το όνομα που έχει. Εγώ δεν θα απέκλειω να του έρθει πρόταση από έξω, από κάποια άλλη χώρα, χωρίς να λέω ότι απαραίτητα θα φύγει. Καταλαβαίνω ότι δημιουργείται ένα ντόμινο λίγο, σύν τους ποδοσφαιριστές που είναι να γυρίσουν. Δηλαδή, γυρίζει ο Καμπελά από δανεισμό. Γυρίζει ο Στρεφές. Γυρίζει ο Γιάρεμτσουκ. Ο Μασούρας. Με τους περισσότερους θα βρεθεί η λύση. Αλλά ας πούμε ο Γιάρεμτσουκ είναι ένας παίχτης που είναι πολύ πιθανό προπονητής, γιατί ξέρουμε ότι ειδικά πέρυσι τον χρησιμοποίησε πάρα πολύ, άλλο που τη φετινή σεζόν δεν έγινε.
0: Ναι, αυτό, όμως αυτό που λες ντόμινο, αν μείνει ο Ταρέμι, θα θελήσει και ο ίδιος πάλι να φύγει.
3: Ναι, αντίστοιχα αν αποχωρήσει ο Ταρέμι, μπορεί ο προπονητής να σκεφτεί ότι το Γιάρεμτσουκ που είναι κοινοτικός, Και να έχω και ένα τρίτο σεντερφόρ. Μπορεί αυτό ο τρίτο σεντερφόρ να είναι με διαφορετικό προφίλ, που μπορεί να παίξει. Όπως ήταν ο Κοστούλα, θυμάστε.
0: Ναι.
3: Όλα αυτά δεν δημιουργούνται συνεχόμενα.
0: Γιώργο, μη μετακινήσει. Μη γουνιέσαι. Α, ναι, γιατί έκανε κάποιες διακοπές, γι' αυτό, οκ. Okay.
3: Τώρα με ακούτε.
2: Ναι.
3: Ωραία. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένα ντόμινο ανάλογα με τις αποχωρήσεις, ανάλογα με τις προτάσεις που θα έρθουν.
0: Okay.
3: Είναι πολλά. Και σας ξαναλέω ότι υπάρχουν και Έλληνες που θα πρέπει να αποκτηθούν. Θα κάνει ο Ολυμπιακός προσπάθεια να αποκτήσει Έλληνες προσπάθειες.
2: Μάλιστα. Το όνομα του Νταβιντασβίλη που γράφτηκε είναι στα ραντάρ.
3: Αυτή τη στιγμή δεν μου προκύπτει.
2: Ακριβή περίπτωση, αλλά... πολύ έτσι.
3: Είναι. Οι Γάλλοι λένε ότι το κοστολογούν στα 15 εκατομμύρια ευρώ η Σερβιγέν. Mm-hmm. Είναι και ένα περίπτωση βέβαια πάρα πολύ καλή.
0: Mm-hmm.
3: Για να λέμε.
0: Καλή χρονιά.
3: Βέβαια. Και είχε γραφτεί πάλι και το Γενάρη. Ούτε τότε μου προέκυπτε ακριβώς ότι υπάρχει σοβαρό ενδιαφέρον τον Νταβιντασβίλη. Αλλά το στυλ του, ενώ αριστεροπόδαρος εξτρέμ που να πατάει περιοχή να έχει γκολ, είναι κάτι που ο Ολυμπιακός θα το κοιτάξει.
0: Mm-hmm.
3: Ένα αριστεροπόδαρο εξτρέμ και γενικότερα παίκτες που να έχουν και νούμερα. Πλέον ο Ολυμπιακός πρέπει να διορθώσει αυτό που έκανε πέρυσι, τη σεζόν μας πέρασε. Δηλαδή το δυσπίσω γραμμές δεν έπαιρνε γκολ.
0: Ναι. Mm-hmm.
3: Και αυτό πρέπει, είναι κάτι που θα πρέπει να το αλλάξει. Αλλά καταλαβαίνετε ότι για να γίνουν αρκετές αλλαγές στην ομάδα, θα πρέπει ασφαλώς να έρθουν και καλύτεροι παίκτες από τους αυτούς που αποχωρήσουν. Γιατί αλλιώς δεν υπάρχει εισαγωγικά νόημα να γίνει, να γίνουν αρκετές αλλαγές. Όλα αυτά πάντα με την υποσημείωση ότι είμαστε νωρίς, ότι πρέπει να προκύψουν όλες οι συναντήσεις, για να δούμε το πλάνο πώς θα σχεδιαστεί, ώστε να γνωρίζουμε περισσότερα τις επόμενες ημέρες για όλα τα ζητήματα. Είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται φρεσκάρισμα πάντως σαν ομάδα.
0: Εννοείται. Γιώργο, ευχαριστούμε. Έλα.
3: Θα πω 10 χρόνια τελευταία. Mm-hmm. Αύριο 1 η ώρα η συνέντευξη που παρουσιάζονται έτσι οι κάρτες διαρκείας.
2: Έχουμε κάποια πληροφορία γι' αυτό, για τις τιμές.
3: Για τιμές γι' αυτά όχι, δεν το γνωρίζω, αλλά είναι αυτό που σας έλεγα και χθες, ότι λόγω γραφειοκρατίας και τέτοιων ζητημάτων ο Ολυμπιακός θα παίξει όπως ήταν άλλο ένα χρόνο στο Γιώργο Καραϊσκάκης.
0: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσύ. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
4: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
6: Ειδήσεις σε τίτλους από το Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο. Ο Δημήτρης Βερβέρης, εκ των δικηγόρων της οικογένειας των θυμάτων του θανατηφόρου τροχαίου που έγινε στα Φάντου το μεσημέρι της Κυριακής, μίλησε στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα για τους ισχυρισμούς της άλλης πλευράς, σύμφωνα με τους οποίους οι δύο γυναίκες φέρονται να παραβίασαν ερυθρό σηματοδότη. Ο κ. Βερβέρης υπογράμμισε πως η ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την εισαγγελία αφορά επικίνδυνη οδήγηση με ειδικότερες μορφές, την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και την υπερβολική ταχύτητα από την πλευρά του κατηγορουμένου. Και πρόσθεσε ότι η ειδικογραφία φαίνεται να περιλαμβάνει ενδείξεις ότι ο οδηγός κινούνταν με ταχύτητα υπερδιπλάσια της επιτρεπόμενης, σε σημείο που το όριο κυμαίνεται μεταξύ 50 και 60 χιλιόμετρων. Αύριο Τετάρτη στις 11 το πρωί θα γίνει η κηδεία μητέρας και κόρης που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα, το οποίο συγκλώνησε τη Ρόδο αλλά και ολόκληρη τη χώρα. Όπως ανακοινώθηκε από τους συγγενείς, η κηδεία της Μαρίας Χατζημανουήλ, 57 χρόνων, και της κόρης της Αρμονίας Κακιού, 26 χρόνων, θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Ταξιαρχών στο κημητήριο της Ρόδου. Ο πρώην βουλευτής δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Γάκης μίλησε στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα για τις εξελίξεις στον χώρο της αριστεράς και το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Για το νέο κόμμα που συνδέεται με τον πρώην Πρωθυπουργό, τόνισε μεταξύ άλλων ότι η επιστροφή του αποτελεί σημαντική εξέλιξη που μπορεί να διαμορφώσει νέες προοπτικές στο πολιτικό σύστημα. Ωστόσο, ο ίδιος, όπως είπε, δεν προτίθεται να ενταχθεί σε αυτό άκρητα πριν αξιολογήσει τις θέσεις και τις προγραμματικές προτάσεις. Ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μοιράζ 2000 5η γενιάς θα μετασταθμεύσει στην Κάρπαθο, αντικαθιστώντας τα Patriot που είχαν κατασταθεί στο νησί και στο Δημότυχο λόγω των γεωπολιτικών συνθήκων. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η μεταστάθμευση του ζεύγους Μοιράζ γίνεται για επιχειρησιακούς λόγους. Πληθαίνουν οι αντιδράσεις για την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου να εγκρίνει ποσό 1.200.000 ευρώ για φύλαξη της Μεσαιωνικής Πόλης από ιδιωτική εταιρεία Medrones. Με επιστολή του προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκής Σπύρος Ιτάκης Πότσος, ζητά την ακύρωση της απαράδεκτης, όπως τη χαρακτηρίζει, απόφασης και να έρθει το θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στο λιμάνι της Ρόδου κατέπλεψε σήμερα για πρώτη φορά το υπερσύγχρονο κουρασγερόπλοιο Scarlet Lady, το οποίο μαζί με άλλα δύο κουρασγερόπλοια μετέφεραν συνολικά 6.500 επιβάτες, δίνοντας τονοτική ένεση στην τοπική αγορά. Κλειστό θα παραμείνει από αύριο Τετάρτη μέχρι και τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου 23 Μαΐου το τμήμα από τη Μονή Καλόπετρας έως το επάνω πάρκινγκ της Χιλάδας των Πεταλούδων λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιεί αύριο Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα του πολιτιστικού χώρου στις Φάνες, η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Μαθητών Σχολείων της Ρόδου για την υποβάθμιση των ολιγοθέσεων σχολείων. Έκτακτη κατεπίγουσα Γενική Συνέλευση με μοναδικό θέμα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο συγκαλεί αύριο Τετάρτη 20 Μαΐου στις 10 το πρωί η Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ. Συνέντευξη τύπου για τον 79ο τελικό κυπέλλου Δωδεκανήσου που θα διεξαχθεί αύριο στις 7.30 στο δημοτικό στάδιο της Ζώδου Διαγόρας μεταξύ του Φίβου Κρεμαστής και του Ευκλής Ορονής δόθηκε σήμερα στα γραφεία της ΕΠΣ Δωδεκανήσου. Δηλώσεις των εκπροσώπων των δύο συλλόγων για την αυριανή αναμέτρηση μπορείτε να ακούσετε στην ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr. Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι το μεσημέρι με πιθανότητα τοπικών βροχών περιλαμβάνει το σκηνικό του καιρού για αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Θερμοκρασία και μανθεία από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
7: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον TopFM 102,4.
8: Βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
9: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
10: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
11: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
12: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
14: Δεν μπορούμε να. Και δεν θα έχουμε λογικά μέχρι να μάθουμε αν πήγε σε άλλη ομάδα, αν πέρασε ιατρικά και όλα αυτά. Αν το κάνει ή δεν σταματήσει ο ποδόσφαιρο. Εδώ πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο στην ΑΕΚ.
0: Ναι, προφανώς.
14: Η οποία δεν άλλαξε καμία συνθήκη του συμβολέου του ποδοσφαιριστή. Και προφανέστατα ήταν απόλυτα συνεπής στην επαγγελματική της υποχρέωση.
0: Συμβατική υποχρέωση, ναι.
14: Μπράβο, τον Αλεξάνδρ Κάλλης. Δυστυχώς. Πέρυσι είχε βοηθήσει πολύ αυτό το παιδί. Θα μπορούσε να έχει βοηθήσει πολύ περισσότερο.
0: Ναι,
14: δεν είχε αυτό το πρόβλημα. Ένα πολύ καλό αριστερό στο περδεύτερο.
2: Ναι, φίλε, πόσο συγκινητική η ομιλία του Ριμπάλτα.
14: Πάρα πολύ, ρε παιδιά. Και ειδικά αυτοί που έχουμε χάσει πατέρα, το καταλαβαίνουμε επί δύο.
2: Ναι. Δεν είχε βγει
14: και βλέπουμε
2: έξω,
14: και πράγματα, ρε παιδί μου, ξέρεις, ανθρώπους που εμείς τους κρίνουμε, τους συζητάμε συνέχεια για αυτούς, για τη δουλειά τους, για το αντικείμενό τους. Mm-hmm. Ξεχνώντας τις φίλες στην καθημερινότητά μας, είναι άνθρωποι και αυτοί και το τι μπορεί να περνάνε. Γνωρίζαμε ότι είχε φύγει από τη ζωή ο πατέρας του, βέβαια, είχε γίνει γνωστό, θυμάστε τότε τον Νοέμβριο, το είχαμε πει. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορείς τώρα αυτό να το ξέρεις, για τον κάθε άνθρωπο η απώλεια του πατέρα ή της μητέρας είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό.
0: Το πώς τη διαχειρίζεται, εγώ αυτό λέω, τον πόνο και την απώλεια κάποιος, απλά στέκεσαι και στέκεσαι προσοχή.
14: Όλοι υποφέρουν, όλοι υποφέρουν. Κάποιοι μπορεί να το ξεπεράσουν λίγο πιο γρήγορα, το χρόνο να είναι λίγο πιο εύκολο για αυτούς, κάποιοι άλλοι όχι. Κάποιοι το ξεπεράνε ποτέ και ζουν, μαθαίνουν να ζουν με αυτό.
0: Ναι. Πρέπει να είμαστε πολύ συγκινητικοί.
14: Πάρα πολύ συγκινητικοί και πραγματικά αυτό που είπε ο Χαβιέρ Μπάλτα έρχεται να επιβεβαιωθεί από όλη τη διάρκεια της σεζόν που διανύουμε. Αυτό το ότι η καθημερινότητα και η δική τους οικογένεια, αυτή που είχαν στα ποδητήρια της ΑΕΚ, νομίζω ότι το βοήθησε να το ξεπεράσει όντως, ξέρεις, να είναι 100% focus εκεί, αποσπούσε πολύ την προσοχή, το μυαλό από το να ταξιδεύει στις στιγμές που λείπει ο πατέρας σου, ξέρεις, φαντάζομαι ότι στη Φιέστα θα έχει πολύ μεγαλύτερο πόνο, να το πω έτσι, ή τέλος πάντων μια γλυκόπικρη γεύση να ήθελε να το έχει περάσει και να είναι ο μπαμπάς του.
0: Σωστά.
14: Κάπου εκεί το καταλαβαίνω, γιατί πολλά να πω εμάς θα θέλαμε να είναι ο πατέρας μας και σε αυτές τις στιγμές, αλλά και όταν έγινε τα εγγένεια του νέου γηπέδου. Όλα αυτά, επειδή είχαμε τον Αλμέιδα το 23, πως αφιέρωνε, ας πούμε, τον Ντάμπλ στον ουρανό και στον πατέρα του. Και αυτός ένας άνθρωπος πάρα πολύ συστηματικός που δεν ξεπέρασε ποτέ και δεν το ξεπεράσει ο ίδιος. Απλά έχει μαθαίνει να ζει με αυτό, με αυτή την απώλεια. Mm-hmm. Είναι πολύ όμορφο να έχεις μια δεύτερη οικογένεια και μπράβο και για τους ανθρώπους στο ποδοσφαιρικό του Ματσά και όλους τους ανθρώπους γύρω από την Ένωση. Ο ίδιος ο διοκτήτης του κλαμπ ξέρει από την απώλεια του μπαμπά και αυτός ένας άνθρωπος που είναι πολύ, πολύ επηρεασμένος από το πατρικό πρότυπο, από τον πατέρα τον Καλόπουλο, ο οποίος είναι το απόλυτο παράδειγμα του Μάριου Ηλιόπουλου. Καλό, πολύ καλό αυτό. Και είδαμε, ξαναλέω, εμείς το επιβεβαιώσαμε στο χορτάρι, το επιβεβαιώσαμε στην καθημερινότητα της δουλειάς, το επιβεβαιώσαμε στα ταξίδια, στα γύρω από τα ταξίδια, την οικογένεια αυτού του γκρουπ. Για τον Ριμπάλτα ήταν πολύ ευχάριστο που ήταν όντως έτσι γεγονός για να μπορέσει να διαχειριστεί.
0: Γιώργο, την απουσία. Αυτό που είπες τώρα, αυτό που το οικογένεια. Μου έκανε το επιβεβαιώριο, στο πούμε έτσι, και ο Ρέλβας με τις δηλώσεις που έκανε, που μίλησε, που εξήρει την ενότητα στην ομάδα. Και επίσης αυτό που μου έκανε. Ναι, απλά το λέω επειδή είναι οι σημερινές δηλώσεις.
14: Ναι, το λες, ναι.
0: Και επίσης μου έκανε εντύπωση η σιγουριά που βγάζει ότι με αυτά που έβλεπε στην καθημερινότητα από τον Νοέμβριο, ότι η ομάδα στο τέλος της σεζόν θα κατακτήσει κάποιο τρόπαιο.
14: Ναι, ισχύει. Κοίτα, το δείπνο που έχει, το γεύμα μάλλον πιο σωστά.
0: Ναι.
14: Το ποδοσφαιριστό στον ιδιοκτήτη της ομάδας. Δεν είναι πράγμα να το συνηθίζονται εύκολα.
0: Ναι, όντως. Ναι, το είπαμε και
14: πριν. Εντάξει, δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι, έχουν πάρει και άλλες ομάδες που καθίσουν, δεν θυμάμαι να έχει κάνει γεύμα η ομάδα σου.
0: Στον πρόεδρο, ναι, στον ιδιοκτήτη, ναι.
14: Το πώς το εισπράττεις δηλαδή το πρόσωπο, έτσι, όντως το εισπράττεις σαν πατρική φιγούρα. Αυτό που πήρε το μικρόφωνο Νίκολιτς πριν το γεύμα, ας πούμε. Πήρε το μικρόφωνο Νίκολιτς στη διάρκεια της προπόνησης του Σαββάτου και το έδωσε στους παίχτες, γιατί το ήθελε ο Βίντα, για να φωνάξουν μαζί και να παρακινήσουν τον κόσμο αυτό το Super Mario. Αυτό μπορεί για να φαίνεται κωμικό, μπορεί να φαίνεται τραγικό. Χθες λέγαμε και οι τρεις, νομίζω ότι θα θέλαμε να μην είχε τόσο μεγάλη διάρκεια η ομιλία και τόσο πολλά πράγματα, αν θέλει, Σουλιόπουλου.
0: Ναι.
14: Σήμερα όσο συνεχίζεται αυτό το πράγμα της αφιέρωσης ανάδειξης ως άσχημο γεγονότος από εντελώς ελεγχόμενα μέσα κατά του Μάριου Λιόπουλου, αρχίζει και μου γίνεται πολύ συμπαθητική ομιλία και ως ευχάριστη. Αν συνεχίσει και άλλα 24 ώρα, εκφράζοντας τέτοιο πόνο, θα χαρώ πάρα πολύ για αυτά που είπε και θα πω ότι και για λίγο θα έπρεπε να διαχειριστεί περισσότερο χρόνο. Αλλά τέλος πάντων, αυτό το πράγμα, αυτές οι μικρές λεπτομέρειες δείχνουν το πόσο όμορφα είναι τα πράγματα σε μια ομάδα, τα οποία είναι και το μεγάλο τσατού για μένα. Πάρτε την ΑΕΚ φετινή του Νίκολιτς με του Ριμπάλτα και του Μάριου Λιόπουλου σαν παράδειγμα και δείτε την περσινή του ιδίου ιδιοκτήτη, με το Ριμπάλτο ανενεργό επί της ουσίας, εντελώς, και τον Αλμέιδα. Από το Δεκέμβρη και μετά. Μιλάμε για δύο ομάδες οι οποίες είναι η νύχτα.
0: Διαφορετικές.
14: Ναι. Ναι. Όχι γιατί στον Ικεντρία δεν ήταν καλός άνθρωπος ο Ματίας Αλμέιδα, ας πούμε. Απέναντίας. Πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Ήταν πάρα πολύ συναισθηματικός. Δεν κούμπονε με δάφτους. Και αυτοί δεν κούμπονε με δάφτους. Και δεν μπορούσε να γίνει χωριό έτσι πουθενά, παιδιά. Πουθενά. Σωστή. Δεν μπορούσε να δημιουργηθεί ποτέ αυτό το οικογενειακό κλίμα και η συσπήρωση που απαιτούνταν. Τώρα δημιουργήθηκε όπως είχε δημιουργηθεί το 23 για παράδειγμα, γιατί την ΑΕΚ κατέκτησε το Νταμπλ. Αντίστοιχο επίπεδο συσπήρωση. Αν το χάσει αυτό η ΑΕΚ θα χαθεί. Και πάλι. Δεν είναι το μεγάλο της όπλο. Αυτό είναι το μεγάλο όπλο της ΑΕΚ έναντι του ανταγωνισμού. Δεν ήταν ποτέ το μπάτζετ. Ποτέ δεν είχε το πρώτο μπάτζετ η ΑΕΚ. Και ας το έχει πάει στο Θεό, Μάρις Ηλιόπουλος, συγκριτικά με το παρελθόν. Πάλι δεν ήταν το πρώτο μπάτζετ φέτος.
0: Ναι.
14: Η ΑΕΚ επιβλήθηκε και το 23 και σήμερα, και αυτό πρέπει να είναι οδηγός και το 18 θυμίζω, έχοντας ως βασικό συστατικό επιτυχίας την ένωση, τη συσπήρωση. Ο κόσμος τότε πήγαινε, θυμάσαι, στα ξενοδοχεία 6 και 7.000 και πήγαινε την ομάδα συνοδεία μέχρι τη Λεωφόρο, μέχρι το Φάλιρο το 23. Φέτος πήγαιναν 10 και 15 και 20.000 στην προπόνηση, 20.000 στο Βόλο. Αυτό είναι το συστατικό της επιτυχίας για την ΑΕΚ. Αν το διαταράξει οποιοσδήποτε, για τον οποιοδήποτε, δεν παραφέρει τον Ρόμπερσον αριστερό μπακ. Δεν παραφέρει τον Χακίμι δεξί μπακ. Δεν παραφέρει τον Βιτίνια στα χαφ και να κάνει ανταλλαγή τον Χάλαρντ με τον Γιώβιτς. Ό,τι σου λέω, Πάσο μου, αν χαθεί η συσπήρωση, θα είναι τρίτη με τέταρτη ΑΕΚ.
0: Γιώργο, ευχαριστούμε.
14: Ευχαριστούμε. Καλά.
0: Να είσαι καλά. Συνέχεια. Να είσαι καλά και εσύ. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη. Τώρα, αν είσαι έως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις στα βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation. Τα βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας του ΣΕΡ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Τσινόμπο, Ferry Hopper, Hemboilshop, Polycool και Renfluence. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.
2: Πού και πάμε να κλείσουμε όπως αρχίσαμε.
0: Ναι.
2: Με την πόρτα της εξόδου που άνοιξε στον Όφι. Αναμενόμενες κάποιες αποχωρήσεις, κάποιες άλλες μη, θα τα συζητήσουμε όλα με τον Μάνα Σουριά. Το σίγουρο είναι ότι Όφη, ο κυπελούχος Ελλάδας Όφη, θα είναι τελείως διαφορετικός στη νέα σεζόν. Χαίρετε.
0: Γεια σου Μάνο.
15: Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνεις?
15: Καλά, όλα καλά. Επιβάλλεται να είναι αλλαγμένος, γιατί θα είναι μια εξαιρετικά απαιτητική, δύσκολη χρονιά, με πάρα πολλά παιχνίδια, με τρεις διοργανώσεις. Είναι πρώτη φορά που Όφη για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα έχει συμμετοχή και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο και κυρίως σε League Phase, είτε αυτή είναι στην καλύτερη του Europa είτε στη χειρότερη του Conference League. Ο σχεδιασμός δείχνει ότι ήδη είναι έτοιμος στο μυαλό του Κόντι και έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται με το να κλείνουν τα εσωτερικά θέματα και η αρχή γίνεται με τις αποχωρήσεις. Η δεύτερη μέρα σήμερα των διακοπών, καθώς χθες ξεκίνησαν να απολαμβάνουν τις θερινές τους διακοπές, φέρνει τους μισούς από τους 10 παίκτες, των οποίων τα συμβόλαια λήγουν, να αποχωρούν από τον Όφη. Πιο ηχηρές βέβαια είναι οι αποχωρήσεις του Βασίλη Λαμπρόπουλου και του Χουάν Νέιρα, για διαφορετικούς λόγους η κάθε μία. Για τον Αργεντινό, γιατί είναι πλέον ιστορικά η πιο σημαντική προσωπικότητα ξένου ποδοσφαιριστή που έχει φορέσει τη φανέλα του Όφη. Τη χρονιά που μας πέρασε, προσπέρασε σε συμμετοχές τον Αλεχάντρο Ίσης και έγινε ο πρώτος στην ιστορία της ομάδας, με τα δύο γκολ τα οποία πέτυχε στα play-offs κοντρά στον Άρη και το Βόλο, προσπέρασε και τον Νίκο Νόμπλια και έγινε ο γυρότερος σκόρερ. Αλλά και αυτή η οκταετία που ήταν στην ομάδα του Όφη ήταν με γεμάτες χρονιές, που η παρουσία του, η γενική του συνομία
16: και αγωνιστικά και κυρίως στα αποδυτήρια έπαιζε καταλυτικό ρόλο. Ο ίδιος και δηλώσει ότι θα ήθελε να συνεχίσει ακόμα για έναν χρόνο το ποδόσφαιρο, είχε πει μετά τον τελικό του Παρσιαλικού. Και κάποιοι ίσως έλεγαν ότι θα μπορούσε να παραμείνει και στον Όφης σε έναν ενδιάμεσο ρόλο και προφανώς να μπορέσει να δίνει όποτε του χρειαζόταν τις αγωνιστικές του ικανότητες, αλλά κυρίως να υπάρχει ηγετική του φυσιογνωμία στα αποδυτήρια. Αυτός είναι και ο λόγος που προκάλεσε έκπληξη και η αποχώρηση του Βασίλη Λαμπρόπουλου. Ο Λαμπρόπουλος όμως ήταν και από τους παίκτες που είχαν και την μεγαλύτερη συμμετοχή την φετινή αγωνιστική χρονιά. Έπαιξε σε αρκετούς αγώνες, με πολλά λεπτά συμμετοχής, αρχηγός της ομάδας. Πέτυχε ένα καθοριστικότατο γκολ στον ημιτελικό με τον Λιβαδιακό που έστειλε τον Όφη στον τελικό. Βέβαια τον βλέπαμε ότι στα τελευταία παιχνίδια δεν ξεκινούσε στην αρχική δεκάδα, προτιμούσε την τριανδρία του Κρίσμανιτς, του Πούγκουα και του Κοστούλα να ξεκινά ο Χρήστος Κόντης. Και έτσι και ο Λαμπρόπουλος δεν θα συνεχίσει στην ομάδα του Όφη.
0: Μάνο, αυτοί οι δύο είναι οι σκληρές αποφάσεις που είχε πει ο Κόντης.
16: Οι πιο σκληρές, οι σκληρότερες και τουλάχιστον γιατί όλοι όσοι αποχώρησαν και θα αποχωρήσουν, γιατί δεν κλείνει σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό εκτιμήσαμε κι εμείς, ναι.
16: Ναι, είναι παίκτες που βοήθησαν κάθε ένας από τον τρόπο του, από το μετερίζει του αρκετά στο να φτάσει η ομάδα φέτος να κάνει αυτή την ιστορική επιτυχία να κατακτήσει το κύπελλο. Οπότε όλοι πιστώνονται ένα ποσοστό αυτής ένα μερίδιο αυτής της επιτυχίας. Mm-hmm. Από εκεί πέρα όμως είναι και η σκληρή πραγματικότητα του ποδοσφαιρού που εκεί χαρακτηρίζονται σκληρές οι αποφάσεις που είπε ο Κόντης, ότι καλό είναι το συνέστημα, αλλά όταν έχεις μια τόσο απαιτητική χρονιά πρέπει να έχεις ένα ρόστερ το οποίο θα ταιριάζει απόλυτα σε αυτό το οποίο έχει στο μυαλό του να παρουσιάσει ο Κόντης, ξέροντας την ομάδα πλέον πολύ καλύτερα από ό,τι όταν την ανέλαβε. Μια βελτιωμένη έκδοση, είπε χαρακτηριστικά. Οπότε προφανώς γιατί και ο Χατζηθωρίδης βοήθησε αρκετά στα χρόνια στα οποία βρέθηκε στον Όφη. Ο Χριστόπουλος επίσης όταν ερχόταν από τον πάγκο έδινε λύσεις στο κέντρο της άμυνας. Ο Μπαϊνοβιτς ήταν μια ξεχωριστή περίπτωση. Ήρθε και τον αφήνω τελευταίο στην αναφορά γιατί είναι εξαιρετικά συγκινητικός το μήνυμα μετά την αποχώρησή του. Ήρθε με περγαμηνές και είχε και αρκετά καλή παρουσία τον πρώτο χρόνο της παρουσίας του εδώ. Λίγο αργότερα όμως υπέστη ένα σοβαρό τραυματισμό, υπέστη ρήξη χιαστού. Εμένε ουσιαστικά για έναν χρόνο εκτός αγωνιστικής δράσης και όταν ξεπέρασε τον τραυματισμό του ποτέ δεν ήταν σε αυτό το επίπεδο που ήταν πριν τραυματιστεί. Και μάλιστα αυτό τόνιζε και ο ίδιος, ζήτησε συγγνώμη από όλους τον Όφη που δεν μπόρεσε να επιστρέψει τον τραυματισμό του έτσι όπως ήταν από τον τραυματιστή. Τον έδωσε βέβαια από σημαντικό κομμάτι για και την καριέρα του είναι Όφη. Οπότε έκλεισαν οι 5 από τις 10 περιπτώσεις των συμβολέων που τελειώνουν τώρα τυπικά σε ένα μήνα. Υπάρχει, θυμίζουμε, και η περίπτωση του Αθανασίου, αλλά αυτή είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Είναι δανεικός και προφανώς το θέλει στην ομάδα ο Κόντης, αλλά δεν εξαρτάται από τον Όφη, αλλά από τον Ολυμπιακό στον οποίο ανήκει και ενδεχομένως να καθυστερήσει λίγο να κλείσει αυτή η περίπτωση αν ο κ. Μεντιλίβαρ θελήσει να τον έχει μαζί του στην αποστολή για να...
0: Στην προετοιμασία, λες.
16: Προετοιμασία, ναι.
0: Mm. Ο Αθανασίου θα ήθελε.
16: Φαντάζομαι πως ναι, δεν έχει εκφραστεί δημόσια και λέω το φαντάζομαι γιατί και αυτός ήρθε και μετά από δύο μέρες έπαιξε πέρα βασικού. Έδειξε ότι το ταιριάζει απόλυτα και το αγωνιστικό στυλ που παίζει Όφη και το κλίμα της ομάδας και η εικόνα της. Οπότε θεωρώ ότι θα ήθελε, προφανώς και θα ήθελε να είναι βασικός τέλεχος.
0: Παραμείνει μέλος, ναι.
16: Όσο καλός και αν είναι, που είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, εικάζω ότι δεν θα ήταν τις πρώτες επιλογές ή δεν θα είναι από τις πρώτες επιλογές αν παραμείνει στον Ολυμπιακό. Τώρα από εκεί και πέρα, είναι οι περιπτώσεις του Φούντα, του Σαλσίδα και του Σεγγέλια και τους τρεις θέλει να τους κρατήσει στον Όφιο
0: Κόντης.
16: Υπάρχει με τον Σαλσίδα και τον Φούντα υπάρχει μια διαφορά στο οικονομικό που περιμένουμε να γεφυρωθεί και δεν ξέρουμε πόσο ικανή μπορεί να είναι για να χαλάσει η παραμονή τους. Ο Γκονζάλεφ Και αυτός είναι ένας εξαιρετικά επιδραστικός παίκτης, δεν είναι υγιής. Την χρονιά αυτή που μας πέρασε δεν είχε στο τέλος της μεγάλης πολύ παρουσία
0: λόγω
16: των τραυματισμών που είχε. Αλλά και αυτός είναι ένας παίκτης τον οποίο θέλει στην ομάδα ο Χρήστος Κόντης. Και από εκεί πέρα μετά είναι και ο Μαρινάκης, που είναι και αυτός ένας ποδοσφαιριστής που έχει μια ηγετική παρουσία στα αποδυτήρια. Δεν είναι από τις βασικές επιλογές στην ομάδα του Όφη, είναι όμως κριτικός, ξέρει πρόσωπα πράγματα, οπότε ίσως αυτό να είναι ένας λόγος ενδεχομένως για να παραμείνει στην ομάδα, αν και δείχνει ότι δεν είναι πολλές οι πιθανότητες στο να συνεχίσει στον Όφη. Οπότε περιμένουμε να δούμε πότε θα ολοκληρωθούν όλες αυτές οι περιπτώσεις, κυρίως όπως είπαμε του Σαλσίδο, του Γκονζάλεφ, του Σενγκέλια και του Φούντα, που είναι παίκτες που θέλει να τους κρατήσει στην ομάδα, και να δούμε τελικά ποια θα είναι και η απόφαση και για τον Μαρινάκη. Δείχνει πάντως, δείχνουν όλοι στον Όφη ότι θέλουν να ξεκινήσει το κτίσιμο της ομάδας το δυνατόν συντομότερα. 20 Αυγούστου έχει επίσημο παιχνίδι, έχει το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι Όφη. 6 Ιουλίου θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση. Δύσκολο να είναι 6 Ιουλίου βέβαια όλοι οι παίκτες, γιατί είπε ο Κόντης ότι στις μεταγραφές ενδεχομένως να παίξει ρόλο και το ότι θα έχουμε χρονιά Μουντιάλ φέτος, που ενδεχομένως κάποιοι ποδοσφαιριστές να περιμένουν να ολοκληρωθεί για να ίσως πάρουν κάποια υπεραξία, ίσως να έχουν κάποιες καλύτερες προτάσεις. Αλλά τουλάχιστον μέχρι τις 20-22, 20 του μήνα θα αναχωρήσει η αποστολή για το εξωτερικό, πιθανότατα και φέτος στο Ρόζενταλ, στο Ολλανδία θα γίνει η αποστολή. Μέχρι εκείνη την ημερομηνία να είναι, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι από τους παίκτες που θα έχει φέτος ο Κόντης στη διάθεσή του, ώστε να έχει έναν γεμάτο μήνα μέχρι την έναρξη του πρώτου επίσημου αγώνα, προκειμένου να παρουσιαστεί η ομάδα σε αυτή την πολύ δυναμική έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων, γιατί από τις 20 Αυγούστου μέχρι στη χειρότερη, τις 17 Δεκεμβρίου, Όφη θα δίνει συνεχόμενα παιχνίδια και για τη Super League και για το κύπελλο και κυρίως τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τα οποία θα έχει μπροστά του. Είναι μια απαιτητική χρονιά, είναι μια δύσκολη χρονιά, θα χρειαστεί και πολλούς και ποιοτικούς κύριους παίκτες, γιατί δεν είναι αρκεί μόνο να έχεις δύο παίκτες σε κάθε θέση, αλλά θα πρέπει να είναι και εισάξι, να μεγαλώνει και ο εσωτερικός συναγωνισμός και να έρχονται λύσεις ικανές να δώσουν το κάτι παραπάνω που επιβάλλεται να έχει φέτος Όφη.
0: Μάνο, ευχαριστούμε
16: και
0: πολύ.
16: Και πίσω και περιμένω το εξής δυναμικά για να συνεχίσει.
0: Mm-hmm. Ωραία. Να είσαι καλά, Μάνο.
16: Ευχαριστούμε.
0: Καλά, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια σε εσένα. Ακούσαμε και τον Μάνο Σουριά, αναλυτικότατος, με τα τελευταία νέα του Όφη και τις αποχωρήσεις και τα του σχεδιασμού ουσιαστικά. Λοιπόν, κάναμε ένα μικρό βεράκι.
2: Πάμε.
0: Να είστε καλά. Τα λέμε αύριο.
2: Γεια σας.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
0: Top FM 102,4.

0: Ο σοφός Αντσελότη, ναι, τα έκανε όλα όπως έπρεπε χθες. Όπως έπρεπε,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ψυχανεμίστηκε την κατάσταση, σου λέει ναι, η ομάδα κτλ. Είδε το κλίμα μέσα στα αποδυτήρια που θέλανε Νεϊμάρ. Είδε τον κόσμο έξω που ήθελε Νεϊμάρ. Σου λέει αγοράζουμε χρόνο, συσπήρωση. Όλος λαός Βραζιλίας θα είναι μαζί μας αν πάρω Νεϊμάρ. Πάρτονα και βλέπουμε. Αν είμαστε τυχεροί, μπορεί να είναι τραυματίας. Αν είμαστε τυχεροί και να μην μπούμε σε διαδικασίες γιατί δεν παίζει, γιατί δεν ξεκινάει, γιατί μπαίνει αλλαγή, γιατί έμεινε στον πάγκο κτλ. Μπορεί να πούμε σε κάποιον του κάνει ένα τάκλιν στην προπόνηση και να έχει ενοχλήσει. Θα το δούμε μέχρι να ξεκινήσει το Μουντιάλ. Πάρτον όμως να έχουμε συσπήρωση ως χώρα, να είμαστε έξω και να πανηγυράμε. Μην έχουμε γκρίνιες τώρα και δεν πήρε τον Νεϊμάρ και ο κόσμος και αυτό και να γράφουνε και να. Σοφός άνθρωπος.
1: Ο Καρλέτο, όπου και να κατέβαινε για πρωθυπουργός ή πρόεδρος δημοκρατίας σε οποιαδήποτε χώρα, θα είναι με ανάθεση απευθείας. Ναι. Είναι τόσο καλός, ναι, σε αυτά.
0: Και θα βάζει και το γιο του υπέξ.
1: Και θα βάζει και το γιο του υπέξ, ναι, ναι, προφανώς. Ναι. Υπήρξε και η πεθά ενδεχομένως.
0: Εντάξει, ναι,
1: μαζί.
0: Αυτό, λοιπόν. Ο άνευ χαρτοφυλακίου θα, ναι, ήταν, ναι, αυτό που, ναι, δεν ξέρεις ακριβώς τι κάνει, αλλά είναι εκεί πέρα δίπλα, όπως πρέπει.
1: Επίσης, επειδή Καρλέτο είσαι, θέλω να σου πω ότι ο μέσος όρος ηλικίας των παικτών που έχουν κληθεί στην Εθνική Βραζιλία, το ρόστερ της Εθνικής, ναι, ναι, Βραζιλίας, είναι λίγο ελάχιστα κάτω από τα 30.
0: Πολύ καλά
1: και
0: κάνει.
1: Πάνω από τα 29. Ναι, ναι. Οπότε ο Καρλέτο.
0: Πάμε με την εμπειρία. Δεν πάμε να χτίσουμε τώρα. Δεν πάμε να δείξουμε.
1: Ακριβώς. Πήγε στο Φασούπε. Σου λέει δεν έρχομαι εδώ πέρα τώρα 12 χρόνια να σας, ναι, κάνω αυτά. Πάμε να πάρουμε.
0: Δώσει μην σήμερον.
1: Ναι, ναι.
0: Και,
1: ναι,
0: άφησε μην τα ωφελήματα ημών. Τι λες τώρα. Έτσι. Πάμε σήμερα να κάνουμε ό,τι μπορούμε με τα πιο ψημένα παιδιά.
1: Λοιπόν, γκόλι Μπόρμουθ. 1-0.
0: Λοιπόν, αυτό πάει να κάνει ο Καρλέτο. Έχει πιθανότητες. Μοιάζει δύσκολο. Θέλω να πω, δεν είναι μια Βραζιλία που θα μπώνει, αλλά επειδή Καρλέτο είσαι. Μην τους ξεγράφουμε. Μην τους ξεγράφουμε τους Βραζιλιάνους. Θέλω να πω.
1: Ποιους ξεγράφει τους Βραζιλιάνους.
0: Ρε παιδί μου, άμα δεις στις συζητήσεις τις ποδοσφαιρικές για το Μουντιάλ, σε αποδόσεις το ένα στο άλλο, δεν είναι η Βραζιλία στα φαβορί.
1: Ναι, εντάξει. Εντάξει, okay.
0: Ούτε η πορεία της στα.
1: Είδαμε και τις Eurovision τα στοιχήματα. Εντάξει.
0: Ούτε η πορεία της όμως στα προκριματικά ήταν τέτοια που να λέει, ας πούμε, να φωνάζει ότι η Βραζιλία ξεσπάει ως φαβορί. Αλλά επειδή Καρλέτο είσαι, ξαναλέω. Και να σου πω για κάτι. Επειδή Βραζιλία είσαι, το γεγονός της συσπήρωσης που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό.
0: Έστω και με αφορμή αυτό που εμείς γελάμε, που είναι η περίπτωση του Νεϊμάρ, για τους Βραζιλιάνους είναι κάτι, ας πούμε, σημαντικό για πολλούς Βραζιλιάνους. Δεν λέω για τον κόσμο η συσπήρωση, προφανώς παίζει ρόλο, αλλά ο κόσμος δεν παίζει μπάλα. Και η συσπήρωση στους παίχτες λόγω, στο ρόστερ μέσα. Τώρα, το αν θα είναι ευεργετικό ή όχι θα φανεί από τη συμπεριφορά του Νεϊμάρ στα αποδυτήρια. Δηλαδή, αν απαιτεί να παίζει, ναι, αν γκρινιάζει, αν δημιουργηθούν παρέες, ας πούμε, ναι, ξέρεις, του τύπου ο Νεϊμάρ και φίλοι του από τη μία και από την άλλη, ναι, ξέρω εγώ, οι υπόλοιποι που δεν είμαστε τόσο φίλοι του Νεϊμάρ, ναι, θα φανεί.
1: Καλά τώρα, δεν πήρε το Ριτσάρλισον τώρα. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Δεν πήρε το σπουδαίο. Δηλαδή, λέμε, ο Ζωάο Πέδρο τι να πει δηλαδή.
0: Ναι, άντε.
1: Ο Ζωάο Πέδρο ο Δόλιος, τι να κάνει. Τι να κάνει ο Ζωάο Πέδρο.
0: Ναι.
1: Έβαλε 15 γκολ φέτος στην Τσέλσι. Δηλαδή, τι να κάνει, ναι, ο Ζωάο Πέδρο. Δηλαδή, αυτό τι να πει. Να πει. Να πάρετε το Ρισάρλσον, α πούμε, και αφήστε έξω εμένα.
0: Ναι.
1: Ούτε το Ρισάρλσον. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Η Βραζιλία, ωστόσο, θα, ναι, τα συζητήσουμε βεβαίως.
0: Δεν υπάρχει Ροδρίγο, έτσι, που είναι τραυματίας.
1: Δεν υπάρχει Ροδρίγο. Έχουμε Άλισον Έντερσον. Βέβερτον, τερματοφύλακες. Mm-hmm. Αλεξάνδρο Μπρέμερ, Ντανίλο, Ντούγκλα Σάντος, Μαγκαλιάες, Ιμπάνιεθ, Λέο Περέιρα, Μαρκίνιος, Γουέσλι στην άμυνα. Μπρούνο Γκυμαράες, Κασεμίρο, Ντανίλο Σάντος, Φαμπίνιο, Πακετά. Και μπροστά, ό,τι γουστάρες.
0: Ναι.
1: Έντρικ, Μαρτινέλη, Κορτιάγκο, Λουίζ Ενρίκε, Κούνια, Νεϊμάρ, Ραφίνια, Ραγιάν και Βίνι. Εντάξει, Ραφίνια και Βινίσιους λογικά θα παίζουν δεξιά-αριστερά, φαντάζομαι. Ότι θα είναι οι δύο προφανείς επιλογές και μπροστά, λέω εγώ, η Γκορτιάγκο.
0: Αποκλείζει να δούμε Ραφίνια στην κορυφή, δηλαδή.
1: Γιατί να δούμε Ραφίνια στην κορυφή.
0: Γιατί είναι πολύ γρήγορος και πολύ εκρηκτικός.
1: Ακριβώς γι' αυτό. Και επειδή έχει και έφεση στον γκολ, γιατί να τον χαραμίσει τη θέση του center for.
0: Γιατί τα βάζει. Γιατί τα βάζει.
1: Ναι, τα βάζει για τη θέση του extreme, θέλω να,
0: ναι,
1: πω.
0: Ναι, αλλά τα βάζει περισσότερο αν, ναι, παίζει. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Πάντως, ναι,
1: καλά, ναι.
0: Λύσεις υπάρχουν, νομίζω, ναι, από τη μέση και μπροστά δεν τη φοβάσαι.
1: Α, τον Άντωνη δεν πήρε επίσης, βεβαίως.
0: Ναι, ναι.
1: Βεβαίως δεν πήρε, ναι, τον Άντωνη.
0: Δεν τη φοβάσαι για θέμα ποιότητας. Ούτως ή άλλως από τη μέση και μπροστά την Βραζιλία, εννοώ. Σκέφτεσαι τι θα κάνει από τη μέση και πίσω στην πραγματικότητα. Δηλαδή, πώς θα λειτουργήσει το κομμάτι εκείνο.
1: Έτσι, αυτό είναι. Έτσι. Αυτό το ερώτημα είναι πάει πακέτο με τη Βραζιλία.
0: Εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Ναι. Απλώς μέχρι ένα σημείο αυτό δεν ένοιαζε τους Βραζιλιάνους. Ναι. Δηλαδή πάντα ίσχυε, απλώς δεν τους ένοιαζε. Από κάποια φάση και μετά αρχίζει να τους νοιάζει αναγκαστικά. Και η Βραζιλία έχει, καλά θα συζητήσουμε και πολύ πιο αναλυτικά αυτά, η Βραζιλία έχει έναν, θα έλεγα, όμιλο που σε ξεγελάει.
0: Ναι.
1: Έχει έναν όμιλο που σε ξεγελάει. Γιατί της Αϊτής ενδεχομένως εξαιρουμένης, εκτός αν ο Φραντζή Πιερό έχει αντίθετη άποψη, mm-hmm. λοιπόν, και η Σκωτία και το Μαρόκο είναι δύο πολύ δύσκολοι αντίπαλοι. Mm-hmm. Και η Σκωτία τελείως κόντρα στο στυλ της Βραζιλίας εδώ μεταξύ. Η Σκωτία είναι ομάδα που μπορεί να εκνευρίσει τη Βραζιλία. Θες πάρα πολύ. Και το Μαρόκο, μια καλή ομάδα που θα την παίξει στα ίσα, λέω εγώ, τη Βραζιλία. Αυτή τη στιγμή. Μυστήριος όμιλος της Βραζιλίας.
0: Απ' την άλλη, αν είχε, ας πούμε, η Βραζιλία στον όμιλο, ξέρω, καμιά Ισπανία, καμιά τέτοια, θα λέγαμε, δεν γίνεται να μην έχεις ούτε φαβορί, ούτε καλές ομάδες που μπορεί να είναι, ας πούμε, αξιόμαχες outside. Τι να κάνουμε. Ναι. Θα κάνουμε έναν όμιλο που να είσαι εσύ και τρία λιμά. Δεν γίνεται. Εδώ σε θέλω, κυρία Βραζιλία μου.
1: Ας το πούμε διαφορετικά. Οποιοδήποτε και να το πει, το ίδιο ρόστερ της Βραζιλίας.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Με έναν απλώς φέρελπι Βραζιλιάνο προπονητή στον πάγκο, η συζήτηση θα ήταν τελείως διαφορετική.
0: Συμφωνώ.
1: Με τον Αντσελότη στον πάγκο, η Βραζιλία ανεβαίνει επίπεδο σε όλα τα επίπεδα. Τα αγωνιστικά, τα επίπεδα σεβασμού, τα στοιχηματικά, τα ό,τι θες να πεις.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, και ας λέτε εσείς ότι ο Καρλέτο είναι τέτοιο. Καρλέτο, τι δεν έχει, θα απλώνει τις κούπες του και, ξέρεις, και σταματάει τη συζήτηση εκεί πέρα.
0: Ξέρεις τι γίνεται, μωρέ. Όταν κάποιον, ας πούμε, δεν τον συμπαθούμε ή δεν συμπαθούμε τις ομάδες που έχει προπονήσει για κάποιο λόγο, γιατί μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, αντίπαλοι των ομάδων που υποστηρίζουμε.
1: Ναι.
0: Αρχίσουμε και βρίσκουμε διάφορους λόγους στο μυαλό μας για τους οποίους αυτός ο προπονητής έχει πετύχει.
1: Ναι.
0: Ότι είναι κολόφαρδος, ότι, ξέρω εγώ, έπεσε σε μια περίοδο που οι αντίπαλοι ήταν ανύπαρκτοι, ότι, ξέρω εγώ, η ομάδα του ευνοείται από το σύστημα. Δηλαδή, θέλω να σου πω, βρίσκουμε πάντα να πούμε χαζομάρες.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, για παράδειγμα, η μεγαλύτερη χαζομάρα που έχει υποθεί ποτέ είναι, ξέρω εγώ, ότι ο Μπράντοβιτς είναι ο Γκαστόνε. Δηλαδή, αυτό, οι άνθρωποι που το λέγανε κάποτε, ότι ο Μπράντοβιτς είναι ο Γκαστόνε, δηλαδή ότι είναι τυχερό, είναι ο κολόφαρδος, ότι. Ξέρεις, είναι μια από τις μεγαλύτερες χαζομάρες που έχουν υποθεί ποτέ στον παγκόσμιο αθλητισμό.
1: Να.
0: Ότι αποδίδεις την τύχη επιτυχίες ενός προπονητή που έχει κατακτήσει αυτά που έχει κατακτήσει. Αντιστοίχως με τον Αντσελότη, ας πούμε, η κουβέντα ήταν ότι έλα μωρέ, ποιος Αντσελότη, αυτός είναι διαχειριστής. Δηλαδή, νομίζω ότι έτσι μειώνει ένα προπονητή, ότι ξέρεις, δεν είναι καλό στην τακτική, ότι δεν είναι καλό στην προπόνηση, ότι δεν είναι καλό στα συστήματα, αλλά μπορεί να διαχειρίζεται προσωπικότητες και με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, να βγάζει τα καλύτερα αρώματά του στην επιφάνεια. Επίσης, μια χαζομάρα είναι αυτό, γιατί ο Αντσελότη έχει πάρει τίτλους με διαφορετικές ομάδες, με διαφορετικές τακτικές, με διαφορετικά συστήματα, με διαφορετική ποιότητα παιχτών, με διαφορετικό ανταγωνισμό, κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού.
1: Γιατί οπότε, αν είναι διαχειριστής, σημαίνει ότι στο παιχνίδι είναι θεατής. Αν είναι θεατής στο παιχνίδι, πώς διάλογο τα έχει καταφέρει όλα αυτά.
0: Οπότε ξέρεις, καμιά φορά όλη αυτή η κατάσταση, εγώ, η πίκρα γιατί είσαι απέναντι, ξέρω εγώ, από εκεί που γράφει την επιτυχία του Αντσελότη, σε οδηγεί, όχι εμάς εδώ, γενικότερα μιλάμε παγκοσμίως, σε ποδοσφαιρικές χαζομάρες. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κακό. Ας παραδεχτούμε όμως, ας πούμε, για τον Αντσελότη, όποια ομάδα και να υποστηρίζουμε και σε όποια ομάδα και αν έχει αγωνιστεί, ότι είναι ένας από τους σπουδαιότερους προπονητές και αυτό το έχει δείξει η διαδρομή του και η πορεία του. Και εγώ θα συμπλήρω να ξέρεις και από τους ωραιότερους τύπους που έχουμε δει στο ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε δει και άλλους προπονητές που μπορεί να είναι εξαιρετικοί προπονητές, αλλά είναι πολύ εκνευριστικοί στις δηλώσεις, συμπεριφορές, τσακωμούς κτλ.
1: Ναι.
0: Ο Αντσελότη έχει πάντα αυτό το coolness, ξέρεις, προδίδει μόνο το φρύδι του να σηκώνεται ότι κάτι τον έχει ταράξει στιγμία, δεν υπάρχει κάποια άλλη αντίδραση.
1: Πριν την ανακοίνωση του ονόματος Νέιμαρ, σήκωσε φρύδι, να το πούμε.
0: Σήκωσε
1: πολύ φρύδι, δηλαδή έκανε παύση, φρύδι, ανακοίνωση.
0: Νομίζω το φρύδι του ανακοίνωσε τον Νέιμαρ, όχι ο ίδιος. Δηλαδή ήταν κάπως είναι γκαστρίμηθη. Αυτό είναι γκαστρίφρυδο. Δηλαδή το φρύδι να λαμβάνει δράσεις σε στιγμές που πρέπει, ας πούμε, να βγάλει το φρύδι από την τρύπα.
1: Και επειδή τώρα μια που το λέμε. Επειδή όλοι οι clickbaiters οι γνωστοί και επειδή πια είπαμε ζούμε στην εποχή του εξευτελισμού του συναισθήματος, το οποίο το σπρώχουμε και το πιέζουμε πάρα πολύ για να το δημιουργήσουμε και να βγει. Λοιπόν, όλα αυτά τα τύπου δακρύβρεχτα, τύπου κοιτάξτε πόσο έκλαψε ο Νεϊμάρ, αυτό και τα λοιπά. Λοιπόν, θέλω να πω, επειδή είδα αρκετά βίντεο όσοι υπήρχαν διαθέσιμα με όλους τους Βραζιλιάνους ποδοσφαιριστές, όσους υπήρχαν, το κάνανε.
0: Είχαν streaming και βλέπαμε. Ναι.
1: Λοιπόν, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά ενθουσιάστηκαν, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έκλαψαν. Ο Νεϊμάρ δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά. Εντάξει, προφανώς χάρηκε. Η αντίδρασή του δείχνει ότι το ήξερε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από την αντίδρασή του. Λοιπόν, οπότε καλό θα είναι και σε αυτό το επίπεδο να, πώς το λένε, να κόψουμε αυτή την υπερβολή. Καταλαβαίνουμε πως μια συγκίνηση θα υπήρχε. Αλλά τώρα μην λέμε, γιατί δείξτε το που τρέχουν το δάκρυ κορόμιλο, ας πούμε, του Νέιμαρ.
0: Θα πω κάτι άσχετο με αυτό που λες, το οποίο κάποιοι συνειρμικά μπορεί να το δέσουν. Όπως έχουν πει κάποιοι ηθοποιοί σε δραματικούς ρόλους, όταν το σενάριο επιβάλλει να κλάψουν, δεν είναι πάντα εύκολο για έναν ηθοποιό να κλαίει.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Ότι πολύ καλό βοηθητικό μέσο για να κλαίνει ηθοποιοί είναι να βάλεις βίξ κάτω από το μάτι.
1: Ναι.
0: Εδώ. Γιατί προκαλεί ένα κάψιμο, mm-hmm. το οποίο φέρνει δάκρυα στα μάτια και μπορείς, ξέρεις, να μπει στο πετσί του ρόλου.
1: Το λες αυτό επειδή φοράει γυαλιά Ελίου Νέιμαρ, δεν θες κάπου για... να πας στην κουβέντα.
0: Δεν πάω, mm-hmm. δεν κουμπώνω καθόλου, mm-hmm. δηλαδή ας το θεωρήσουμε άσχετο με την προηγούμενη κουβέντα. Ναι. Mm-hmm. Απλά χρονικά μπήκαν δίπλα-δίπλα οι δύο ιστορίες, για τον Νέιμαρ και για το Βίξ που προκαλεί δάκρυα.
1: Ναι.
0: Τίποτα άλλο. Δεν θέλω απαραίτητα να κουμπώσουν αυτές οι δύο αναφορές.
1: Mm-hmm. Όχι, εντάξει, ας με κουμπώσουν.
0: Εντάξει.
1: Να βγάλει το φρύδι από την τρύπα.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, κάπως έτσι. Τάσο, ωραία είναι αυτά, ανακοινώνονται τα ρόστερ σιγά σιγά. Ζεσθενόμαστε, έχουμε και τους τελικούς σιγά σιγά.
0: Ξέρεις τι έχει κερδίσει επίσης η Βραζιλία με τον Αγγελό της στον πάγκο? Ρε παιδί μου, ξέρεις, παραδοσιακά υπάρχουν, ξέρω εγώ, εδώ ας πούμε στην Ελλάδα για παράδειγμα, υπάρχουν φίλο Βραζιλιάνοι, έτσι, και φίλο Αργεντινοί. Που συνήθως οι μεν δεν χωνεύουν τη δε ομάδα. Δηλαδή οι φιλοβραζιλιάνοι δεν γουστάρουν πολύ την Αργεντινή, ας πούμε. Mm-hmm. Με έναν τρόπο, έτσι δεν είναι. Είναι μια διαφορετική κόσμη, ας πούμε. Κάπως μεταφέρεται η αντιπαράθεσή τους και

0: εκείνο στη Βραζιλία και όχι κάποιο άλλο που μπορεί να είναι αδιάφορο ή αχώνευτο ή οτιδήποτε άλλο, α πούμε, φέρνει μια έξτρα συμπάθεια στη Βραζιλία. Φέρνει μια έξτρα, ένα έξτρα ενδιαφέρον του κόσμου, α πούμε, στη Βραζιλία. Λόγω Αντσελότη. Να δει τι θα κάνει αυτό ο Σατανά εκεί πέρα.
1: Καταρχά, τι θα κάνει αυτό ο Σατανά, γιατί ο Αντσελότη μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, 35 χρόνια προπονητική καριέρα, αλλά είναι η πρώτη φορά που προπονεί εθνική ομάδα. Δηλαδή είναι και αυτό.
0: Και τι εθνική δεν πήγε σε μια Ευρωπαϊκή, δεν πήγε στην Ιταλία, πήγε αλλού για αλλού.
1: Νομίζω ότι ήταν, ξέρει, το τελευταίο τίκ στο προπονητικό του bucket list, α πούμε, του Αντσελότη.
0: Πάντω, όσοι εγώ που είχα απορίε και λέω, ρε παιδί μου, γιατί πήγε στη Βραζιλία. Είχα μια απορία όταν πήγε, λέω, ρε παιδί μου, από όλε τι ομάδε και από όλε τι εθνικέ για τη Βραζιλία, μου λυθήκαν όλες οι απορίες στο καρναβάλι. Υπήρχαν πλάνα στο καρναβάλι και φωτογραφίες, Καρλέτο με το τισέρ του ή την πουκαμισιά του έξω, περνάγανε μπροστά στο άρμα διάφοροι παλιοί ποδοσφαιριστές που τον χαιρετάγανε και χαιρετούσε και εκείνος. Σε άλλες φωτογραφίες ήταν με κάτι Βραζιλιάνες γύρω-γύρω και χόρευε και εκεί μου απαντήθηκαν όλες οι απορίες. Λέω, ρε εσύ Καρλέτο, είναι για σένα η ζωή. Στο άρμα πάνω ένα που πέρασε ήταν, ξέρω εγώ, ήταν ο Ντενίλσον, ήταν τέτοιες προσωπικότητες που ήταν ο Καρλέτο, καθόταν εκεί και έπινε το ποτό του, και έβλεπε την παρέλαση και περνάγαν οι ποδοσφαιριστές πάνω στο άρμα.
1: Πιστεύω από όλες τις... επειδή ο Καρλέτο, ρε παιδί μου, είναι και λίγο bon vivant επίπεδου, πώς πω, επίπεδος Van Goran Eriksson σε αυτό. Πάντα το είχα στο μυαλό μου, γιατί το είχα στο μυαλό μου από τότε ότι, ξέρεις, επιλέγει λίγο και τις πόλεις του. Δηλαδή είναι στο Μιλάνο, είναι στο Λονδίνο, είναι στο Παρίσι.
0: Είναι
1: στη Μαδρίτη. Ναι. Και είχε λίγο σφιχτεί η καρδιά μου όταν είχε πάει στην Everton. Γιατί σκεφτόμουν τι θα κάνει.
0: Στο Λίβερπουλ.
1: Δύο χρόνια, ναι, οκ, okay, το Λίβερπουλ. Εντάξει, εντάξει, το λέω, δεν είναι χωριό. Αλλά όπως και να έχει τώρα, δύο χρόνια στο Λίβερπουλ.
0: Ναι. Δηλαδή, είναι αυτό που είχε πει και κάποιος, ποινή είναι κτίο.
1: Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, δεν ήθελε να μείνει εκτός. Τέλος πάντων, καλά έκανε. Ποδοσφαιρομάνα το Λίβερπουλ, δεν λέμε, και ωραίο να ασχολείται. Αλλά εκτός του ποδοσφαίρου είναι λίγο δύσκολη φάση. Και Μόναχο βεβαίως. Και Μόναχο, ναι. Αυτό όλα λίγο πιο.
0: Μόναχο πιο.
1: Λίγο πιο κοσμοπολίτικα.
0: Πολύ λίγο, ρε παιδί μου, το Μόναχο, εντάξει.
1: Όπως και να έχει.
0: Όπως
1: και να έχει.
0: Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Και στην καριέρα του επίσης, Ρώμα, Μιλάνο, δηλαδή είναι και από ποδοσφαιριστή. Σου λέει ότι εγώ θέλω. Εντάξει. Δηλαδή μπάλα παίζουμε και αυτό, αλλά να κάνουμε και τη ζωή μας. Δηλαδή μην είμαστε τώρα που δεν σε κανένα. Τέλος πάντων, πολύ, πολύ όμορφα πράγματα.
0: Να είναι καλά, να μας παρουσιάσει μια ωραία Βραζιλία, να είναι ανταγωνιστική, να τη χαρούμε. Ωραία θα είναι. Να είναι δυνατή Βραζιλία στο Μουντιάλ, ρε παιδί μου. Ωραία θα είναι. Θα είναι ωραία.
1: Νομίζω το καλύτερο, έτσι βλέποντας και τους Βραζιλιάνους και γνωρίζοντας πια. Λίγα πράγματα για την, ξέρεις, για την ψυχολογία τους και τον τρόπο που αντιμετωπίζουν το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι το καλύτερο πράγμα είναι σε μια εποχή υψηλού άγχους και σε μια εποχή όπου, και αυτό είναι μια εντάξει γενικότερη και μεγαλύτερη συζήτηση, ευχαριστώ να την κάνουμε όποτε θες, σε μια φάση που τη μαγεία του ποδοσφαίρου και το αναπάντεχο το έχει αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό η αποτελεσματικότητα, πράγμα το οποίο από τις ομάδες, η ανάγκη, κατάλαβες την ανάγκη, η αποτελεσματικότητα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Επειδή αυτό είναι ένα πράγμα σίγουρα που δεν περιορίζεται στους συλλόγους και φτάνει και στις εθνικές και τους Βραζιλιάνους τους πονάει στην καρδούλα αυτό το πράγμα, γιατί είναι ενάντια στην ψυχή τους, ενάντια στον τρόπο με τον οποίο βλέπουν το ποδόσφαιρο. Νομίζω το καλύτερο που έχει να κάνει ο Αντσελότη είναι, ξέρεις, να τους έχει στα αποδυτήρια τύπου, παιδιά, είστε Βραζιλιάνοι, ξέρεις, τύπου, είμαστε μια πολύ καλή ομάδα, μπείτε μέσα, χορέψτε. Και να μπουν σε μια τέτοια φάση, ας πούμε, οι Βραζιλιάνοι.
0: Έβλεπα σήμερα...
1: Και όχι να μπουν και να παίζουν σαν Ευρωπαίοι.
0: Έβλεπα σήμερα μια διαφήμιση για μια Βραζιλιάνικη μπύρα.
1: Ήταν υπέροχη διαφήμιση.
0: Την είδες.
1: Εγώ στην έστειλα.
0: Α, εσύ μου την έστειλα. Πολύ ωραία.
2: Τώρα πριν λίγο.
0: Ωραία.
1: Ναι. Λοιπόν. Ήταν υπέροχη.
0: Πέραν το ότι είναι υπέροχη, παιδί μου, γιατί okay, αναπαριστούν στο δρόμο ουσιαστικά εμβληματικές φάσεις από την πορεία της Εθνικής Βραζιλίας στη διάρκεια των ετών. Το πιο σουρεαλιστικό όλων των πραγμάτων που υπάρχουν διάφορα πολύ ωραία και πολύ τέλος πάντων έτσι, αξιομνημόνευτα και φοβερά γκολ που έχουν πετύχει, τα οποία τα αναπαριστούν στον δρόμο, διάφοροι τυχαίοι περαστικοί. Το πιο συναρπαστικό όλων είναι ότι έχουν κάνει το Ρομπέρτο Μπάτζιο Βραζιλιάνο στον δρόμο με ίδια κοτσίδα να χάνει ένα πέναλτι στον δρόμο.
1: Που είναι σαν αντί να βάλει σε ένα φορτηγό, α πούμε, και την πετάει από πάνω.
0: Ναι. Αλλά κάναν το Ρομπέρτο Μπάτζιο Βραζιλιάνο. Είναι μια Βραζιλιανόφατσα που έχει το ίδιο μαλλί με το κοτσίδι από πίσω και λες, ρε διάολε, πού το σκεφτήκατε αυτό. Δηλαδή, καλά να τα κάνετε του Βραζιλιάνου. Κάντε το Ρομπέρτο Μπάτζιο να χάνει το πέναλτι Βραζιλιάνο στη μέση του δρόμου.
1: Εντάξει, ρε, είναι φανταστική. Νομίζω ξέρει αυτέ τι μέρε. Το καλύτερο πράγμα όταν πλησιάζει Μουντιάλ για μένα είναι να ζήσει στη Βραζιλία.

0: Ζηλία στην Αργεντινή. Δηλαδή είναι οι μέρες που σκέφτομαι, ξέρεις, περισσότερο από ποτέ, τι ωραία που θα είναι να είσαι Βραζιλιάνος ή Αργεντινός. Εκεί γύρω στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Ναι.
0: Γύρω στο παγκόσμιο κύπελο. Εντάξει, υπέροχο. Είναι υπέροχο. Και υπέροχες γενικώς, και ελπίζω ότι θα δούμε και άλλες τώρα. Έτσι, διαφημίσεις και έτσι προεπισκοπήσεις για το Μουντιάλ. Ήταν πολύ ωραίο τυζεράκι με Ζλάταν, ο οποίος θα είναι σχολιαστής, το οποίο ήταν επίσης πάρα πολύ ωραίο να το πούμε. Ότι είναι ο Ζλάταν στον καθρέφτη του, είναι ένα κλασικό Ζλατανικό όπως πρέπει.
1: Δεν θέλουμε παραγωγή εκεί. Θέλουμε τον Ζλάταν να φτιάχνει το πουκάμισο όλη τη γραβάτα του και να λέει ατάκες. Είναι μόνο κάμερο, τίποτα άλλο.
0: Και λέει ατάκες δικές του. Τύπου Α, η Αργεντινή, ξέρω εγώ, παίρνει τον παγκόσμιο κύπελλο. Αλλά εντάξει, σωστό. Ο Καναδάς φιλοξενεί τον παγκόσμιο κύπελλο. Η ΑΕΤΗ είναι τυχερή που είναι στο παγκόσμιο κύπελλο. Ξέρεις, λέει διάφορα τέτοια ωραία έτσι. Ζλατανικά, όμορφα.
1: Και καταλήγει ότι ο Ζλάταν από την δημοκρατία του Ζλάταν παίρνει τον παγκόσμιο κύπελλο και λέει τέλειο. Έχει βγει μια άλλη υπέροχη διαφήμιση επίσης στην Έρβα της Προάλλες. Αυτή δεν μου την έστειλες εσύ. Για μια άλλη μπύρα, αμερικάνικη μπύρα. Στο οποίο βρίσκονται στο λόμπι του ξενοδοχείου τρεις Αργεντινοί από τη μία. Είναι ο Μέση, ο Λαουτάρο Μαρτίνες και ο Νίκο Παζ.
0: Ναι.
1: Και από την άλλη είναι ο Πούλησικ και άλλοι δύο Αμερικανοί.
0: Ναι.
1: Κάπως γίνεται ένα τζεζελές, μια μπάλα. Ανοίγει το σερ, βγαίνει ο Τσόα. Γιατί, ναι. Λοιπόν, παίζουν μπάλα μέσα στο ξενοδοχείο, στο λόμπι του ξενοδοχείου. Κάποια στιγμή σκάει ο Billy Bob Thornton, ο οποίος είναι στο δωμάτιο του με ένα μπουρνούζι και κατεβαίνει κάτω με κάτι μπύρες να δει τι γίνεται. Και το πιο συγκλονιστικό όλων είναι ότι κάποια στιγμή, επειδή υπάρχει μια αμφισβητούμενη φάση, χρησιμοποιούν για βαρ το κύκλωμα του ξενοδοχείου, το χρηστό κύκλωμα τηλεόραση του ξενοδοχείου, και βγαίνει, ξέρω εγώ, ο γκρουμ. Και λέει, το έχει δει στο βαρ και δείχνει τι είναι. Το οποίο είναι επίσης υπέροχα τρίλεπτο, δηλαδή. Δεν χορταίνεις, δεν θες να τελειώσει. Αλλά σου λέει, μεγάλη ανατροπή είναι ότι σκάει ξαφνικά ο Billy Bob Thornton. Ναι.
0: Και δεν είναι θεατής, απλώς κατεβαίνει και παρακολουθεί.
1: Κατεβαίνει να μπουρνούζει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, περιμένεις ότι έχει κουμπώσει ένα Σιάλης και βατεύει κάπου την άλλη Λάρτερ σε κάποιο δωμάτιο από το Λάρτερ.
0: Κατεβαίνει ενδεχομένως να του μιλήσει για τη ματαιότητα τη ζωή σου. Ότι ναι, είναι ωραία που είναι ένα παιχνίδι. Αλλά η ζωή.
1: Κατεβαίνει για να πάρει τσιγάρα βασικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί έχει καπνίσει 4 μπακέτα και τελειώσα τα τσιγάρα του. Όπως είδαμε στο Λάντμαν. Αυτό. Τίποτα άλλο. Εντάξει, υπέροχο, υπέροχο.
0: Τι φάση. Τι φάση. Είχε δοκάρι τότε, τι να το κάνουμε.
1: Όχι, να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Να τα λέμε γιατί είναι το ψυχόδραμα. Να τα λέμε.
0: Δοκάρι τότε να. Γιατί ανησυχεί κανένας για την Τότεναμ? Υπάρχει κάποιος δηλαδή που ανησυχεί για την Τότεναμ? Δεν έχω καταλάβει. Μπορώ να καταλάβω δηλαδή.
1: Η καρδούλα σου το ξέρει αυτό.
0: Όχι,
1: ρε,
0: εσύ, δεν εντάξει, είναι πια όχι, η καρδούλα εντάξει, μου. Δεν υπάρχει πια κάποια.
1: Συγγνώμη, όταν ακούω βλακίες πια είναι αλλεργία.
0: Κάποια ιδιαίτερα. Εντάξει, μαθηματικά.
1: Ναι.
0: Μαθηματικά, καλό θα ήταν να πάρει βαθμό. Γιατί αν πάρει βαθμό σήμερα, η Τότεναμ ουσιαστικά έχει σωθεί.
1: Ναι.
0: Γιατί θα είναι 3 βαθμούς πάνω από τη West Ham, οπότε ακόμα και αν έρθουν ανάποδα τα πράγματα τελευταία αγωνιστική, πάλι θα σωθεί, διότι έχει καλύτερο συντέλεση τερμάτων. Έχει μείον 9 και η West Ham έχει μείον 22.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν υπάρχει καμία περίπτωση να καλυφθεί διαφορά των γκολ. Οπότε η Tottenham σήμερα παίζει για το Χ στην πραγματικότητα.
1: Ξέρεις τι γίνεται όταν μια ομάδα παίζει για το Χ?
0: Ναι, ξέρω τι γίνεται. Μπράβο. Επίσης η Chelsea παίζει πράγματα. Η Chelsea ακόμα Χ αυτή τη στιγμή, ναι, για να μπει στο conference στο Europa.
1: Ναι.
0: Όχι ακόμα Χ, καίγεται για την ακρίβεια.
1: Ναι, έχει κίνητρο λοιπόν.
0: Πολύ μεγάλο.
1: Αυτό λέμε.
0: Έχει
1: δεν
0: πολύ
1: είναι
0: μεγάλο
1: διάφορο,
0: κίνητρο.
1: Είναι.
0: Πολύ μεγάλο. Δηλαδή αν κερδίσει η Chelsea, πιάνει την Bradford, την οποία την έχει στη διαφορά τερμάτων, και βγαίνει conference. Γιατί άμα δεν κάνουμε την πάμα, δεν βγούμε και conference. Άμα δεν κάνουμε, γιατί τι θα κάνουμε? Τι θα θέλει να κάνει ο κύριος Τσάμπε Αλόνσο του χρόνου? Παίξουμε μόνο.
1: Αλήθεια είναι. Απ' την άλλη μεριά, ο κύριος Ρογό, ποιον πήρα? Ο κύριος Ντετσέρμπι, ποιος είναι στην.
0: Ο κύριος Ντετσέρμπι, ναι.
1: Τι αν κάναμε η ομάδα εμείς στην κατηγορία? Θα φύγει γιατί έχει βάλει όρο συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι προτιμάει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή για να το χέρι στην καρδιά, δεν ξέρω αν είναι δόμηχα, θέλει να πέσει. Για να σηκωθεί να φύγει.
0: Δεν θες να πέσει.
1: Για να σηκωθεί να φύγει, να σπάσει τα δεσμά του και να φύγει, ή αν θέλει να μείνει και να δουλέψει. Πραγματικά δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι νιώθει η ψυχούλα του αυτή τη στιγμή.
0: Νομίζω ότι δεν έχει προλάβει ακόμα.
1: Ξέρεις,
0: να πέσει στο βάθος της μιζέριας της Τότεναμ ακόμα.
1: Μην το λες.
0: Λες να έχει προλάβει. Γίνεται πιο γρήγορα, λες, από ό,τι
1: πιστεύω. Πάρα πολύ γρήγορα γίνεται. Πάρα πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω πραγματικά, δεν ξέρω τι προτιμάει.
0: Να.
1: Δεν ξέρω τι προτιμάει.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με όλα αυτά τα ωραία πράγματα, η ώρα έφτασε 10:30. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε.
2: ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη φαίνεται πρόθυμη να καταλήξει σε συμφωνία. Νωρίτερα απόψε, ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν. Από την πλευρά του, ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών προειδοποιεί ότι η χώρα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζ, εάν δεν έχουν ανοίξει έως τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας, που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα εγκαταστήσουν προς το παρόν πυράβλους Tomahawk στην Γερμανία, επιβεβαίωσε σήμερα Αμερικανός στρατηγός, ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Σε ιδιαίτερα προκλητικούς τόνους ήταν η αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για τις εκδηλώσεις μνήμης στην Ελλάδα για τη γενοκτονία των Ποντίων. Η Άγκυρα χαρακτήρισε αβάσιμους τους ισχυρισμούς περί γενοκτονίας των Ποντίων και κατηγόρησε την Ελλάδα για διαστρέβλωση της ιστορίας. Αλλεπάλληλα επεισόδια ένταση σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η άρση της ασυλίας της για δύο υποθέσεις. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
6: Σε τίτλους από το Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο. Ο Δημήτρης Βερβέρης, εκ των δικηγόρων της οικογένειας των θυμάτων του θανατηφόρου τροχαίου που έγινε στα Φάντου το μεσημέρι της Κυριακής, μίλησε στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα για τους ισχυρισμούς της άλλης πλευράς, σύμφωνα με τους οποίους οι δύο γυναίκες φέρονται να παραβίασαν ερυθρό σηματοδότη. Ο κ. Βερβέρης υπογράμμισε πως η ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την εισαγγελία αφορά επικίνδυνη οδήγηση με ειδικότερες μορφές, την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και την υπερβολική ταχύτητα από την πλευρά του κατηγορουμένου. Και πρόσθεσε ότι η δικογραφία φαίνεται να περιλαμβάνει ενδείξεις ότι ο οδηγός κινούνταν με ταχύτητα υπερδιπλάσια της επιτρεπόμενης, σε σημείο που το όριο κυμαίνεται μεταξύ 50 και 60 χιλιόμετρων. Αύριο Τετάρτη στις 11 το πρωί θα γίνει η κηδεία μητέρας και κόρης που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα, το οποίο συγκλώνησε τη Ρόδο αλλά και ολόκληρη τη χώρα. Όπως ανακοινώθηκε από τους συγγενείς, η κηδεία της Μαρίας Χατζημανουήλ, 57 χρόνων, και της κόρης της Αρμονίας Κακιού, 26 χρόνων, θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Ταξιαρχών στο κημητήριο της Ρόδου. Ο πρώην βουλευτής δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Γάκης μίλησε στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα για τις εξελίξεις στο χώρο της αριστεράς και το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Για το νέο κόμμα που συνδέεται με τον πρώην Πρωθυπουργό, τόνισε μεταξύ άλλων ότι η επιστροφή του αποτελεί σημαντική εξέλιξη που μπορεί να διαμορφώσει νέες προοπτικές στο πολιτικό σύστημα. Ωστόσο, ο ίδιος, όπως είπε, δεν προτίθεται να ενταχθεί σε αυτό άκρητα πριν αξιολογήσει τις θέσεις και τις προγραμματικές προτάσεις. Ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μιράζ 2000 5η γενιάς θα μετασταθμεύσει στην Κάρπαθο, αντικαθιστώντας τα Patriot που είχαν κατασταθεί στο νησί και στο Δημότυχο λόγω των γεωπολιτικών συνθήκων. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η μεταστάθμευση του ζεύγους Μιράζ γίνεται για επιχειρησιακούς λόγους. Πληθαίνουν οι αντιδράσεις για την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου να εγκρίνει ποσό 1.200.000 ευρώ για φύλαξη της Μεσαιωνικής Πόλης από ιδιωτική εταιρεία Medrones. Με επιστολή του προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκής Σπύρος Ιτάκης Πότσος, ζητά την ακύρωση της απαράδεκτης, όπως τη χαρακτηρίζει, απόφασης και να έρθει το θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στο λιμάνι της Ρόδου κατέπλεψε σήμερα για πρώτη φορά το υπερσύγχρονο κουρασγερόπλοιο Scarlet Lady, το οποίο μαζί με άλλα δύο κουρασγερόπλοια μετέφεραν συνολικά 6.500 επιβάτες, δίνοντας τονοτική ένεση στην τοπική αγορά. Κλειστό θα παραμείνει από αύριο Τετάρτη μέχρι και τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου 23 Μαΐου το τμήμα από τη Μονή Καλόπετρας έως το επάνω πάρκινγκ της Χιλάδας των Πεταλούδων λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιεί αύριο Τετάρτη στις 18.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Πολιτιστικού Χώρου στις Φάνες, η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Μαθητών Σχολείων της Ρόδου, για την υποβάθμιση των ολιγοθέσεων σχολείων. Έκτακτη κατεπίγουσα Γενική Συνέλευση με μοναδικό θέμα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο συγκαλεί αύριο Τετάρτη 20 Μαΐου στις 10 το πρωί η Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ. Συνέντευξη τύπου για τον 71ο τελικό κυπέλλου Δωδεκανήσου που θα διεξαχθεί αύριο στις 7.30 στο δημοτικό στάδιο της Ζώδου Διαγόρας μεταξύ του Φίβου Κρεμαστής και του Ευκλής Ορονής δόθηκε σήμερα στα γραφεία της ΕΠΣ Δωδεκανήσου. Δηλώσεις των εκπροσώπων των δύο συλλόγων για την αυριανή αναμέτρηση μπορείτε να ακούσετε στην ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr. Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι το μεσημέρι με πιθανότητα τοπικών βροχών, περιλαμβάνει το σκηνικό του καιρού για αύριο στα 12. Οι άνεμοι θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις, έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Θερμοκρασία δεκεμανθία από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
5: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
5: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Βροχερή η Τρίτη.
0: Ναι, που ήταν βροχερά το απόγευμα, βγήκε ήλιος.
1: Ναι,
0: ε?
1: ναι.
0: Να θυμάσαι.
1: Που είχες μπει μέσα, είχες σβέξει το δεξί σου παπούτσι, ναι, που έσταζε.
0: Ναι. Είχε φάει και φτεδάκια ο Κούλης εκείνη την μέρα, έτσι.
1: Όχι, Γιάκο, δεν είναι μόνο Μουντιάλ και Γιούρο. Εδώ μας είπες τι μέρα ήτανε. Δεν είναι θέμα Μουντιάλ. Είναι θέμα ότι η μνήμη σου φωτογραφίζει πρόβατα, κάνει, ξέρεις, βγάζει print screen εκείνη τη στιγμή και το, όταν χρειάζεται να ανατρέξει εκεί σου βγαίνει το print screen.
0: Δεν όλοι κάνουμε print screen.
1: Εγώ δεν κάνω. Δεν θυμάμαι τίποτα.
0: Κόντες, αλλά θέμα είναι πώς τα ανασύρεις τα print screens.
1: Φτάνει σε μια φάση τη ζωή σου που επειδή έχει γεμίσει σκληρό δίσκο, αρχίζει κάποια πράγματα και τα πετά. Ούτω ή άλλω, παιδί μου, δεν μπορεί να τα ανασύρει πια. Δηλαδή, προσπαθεί να κρατά τα πιο σημαντικά.
0: Να.
1: Γιατί γεμίζει ο σκληρό μετά από τόσα χρόνια. Λογικό είναι. Ο Κυριάκο είναι πολλά τέρα ο σκληρό. Δεν γεμίζει. Έχει περιθώρια.
7: Τώρα είδα Γερμανία, Γαλλία το 86.
1: Πού το είδε?
7: Το βλέπω τώρα. Θυμάμαι ότι το match.
0: Το 86, πέσω όχι το 82.
1: Κάνει και παραλήψει από μόνο του. Δηλαδή κάνει παραλήψει την ύλη.
7: Θυμήθηκα ότι ήταν τα τελευταία 15 λεπτά και μόνο το δεύτερο γκολ της Γερμανίας. Όχι το πρώτο.
1: Μάστε.
0: Κοίτα να δεις.
1: Τρομερά πράγματα.
7: Μόνο το δεύτερο.
1: Τρομερά πράγματα.
0: Ρε Κούλη, στο 82 τον ημιτελικό. Εντάξει.
7: Ήμουνα 3,5.
0: Δεν το έχεις δει? Α, δεν τα θυμάσαι.
1: Δεν τα θυμάσαι αργότερα.
7: Αργότερα τα έχω δει.
1: Α, εντάξει.
0: Δηλαδή, άμα σου πει ώρα το τρίτο γκολ, ας πούμε, της Γαλλίας, δεν θυμάσαι.
7: Τώρα
0: χθες,
7: αλλά
0: δεν
7: το θυμάμαι.
0: Θυμάμαι
7: τον Φίσερ ότι
0: έχει βάλει το ψάλι
7: της Γερμανίας.
0: Ο Φίσερ, ναι, βεβαίως. Βεβαίως, ο κύριος Φίσερ. Μάλιστα. Κοίτα γαμό. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Ξέρεις, δουλεύει από πίσω. Δουλεύει η μηχανή. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Πώς δεν έστειλες τον Εμίλιο στη σύνταξη? Εγώ δεν το έχω καταλάβει αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Λογικό είναι αυτό. Λοιπόν, που ήμουνα, Γιώργος Πετρίδης, οργάνωση επιμέλεια παραγωγής. Κυρίες και κύριοι, τα μηνύματά σας έρχονται σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο, δηλαδή μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε το κόκκινο μπάνερ στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας που λέει ραδιόφωνο live. Ανοίγει ο Media Player, ακούτε δηλαδή ζωντανά ή ενώ το on demand για να βρείτε προηγούμενες εκπομπές και εκεί θα βρείτε και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Στο ράμα για 05@yahoo.gr, fightclub2.0 σε Facebook και YouTube για να μας βρείτε. Το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store. για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής που έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα και έχουμε αρκετά πράγματα να σας πούμε και ξεκινάμε με τον κύριο Κώστα.
1: Να, πριν πούμε τα πράγματα, να πούμε ότι η Chelsea προηγείται της τότε να μηδέν. Γιατί ξέρεις, έτσι πρέπει να πάει το παιχνίδι, να πάει ψυχόδραμα, να έχουμε επική ισοφάριση τότε να μετά, το βαθμό, τη σωτηρία κτλ.
0: Όχι, γιατί αν δεν έχουμε, θα χρειάζεται ένα βαθμό την τελευταία αγωνιστική τότε να πλέον για να
1: σωθεί. Θα τον πάρουμε. Θα τον πάρουμε. Όσο τότε και να είσαι, θα τον πάρει τον βαθμό.
0: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν,
0: δεν ξέρω, Κώστα.
1: Αυτά που θέλω να πω.
0: Ξέρεις και παίζουν τελευταία αγωνιστική.
1: Είναι τη Τότενα πιο εύκολο το παιχνίδι.
0: Παίζει με την Everton.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Okay. Είναι πιο εύκολο σε σχέση με το σημερινό και παίζει και εντός.
0: Ναι. Και West Ham παίζει εντός με τη Leeds.
1: Ναι.
0: Τι ναι.
1: Ναι. Ένα βαθμό θέλει. Θα θέλει μετά. Θα θέλει ένα βαθμό.
0: Θα θέλει ένα βαθμό, ναι.
1: Τι διάβολο. Τι διάβολο.
0: Δεν ξέρω. Αγγλία είσαι.
1: Λοιπόν, ναι, συγγνώμη, όσο τα σκέφτεσαι αυτά τα πράγματα και τα επεξεργάζεσαι όπως ο Κυριάκος στο κεφάλι σου, να πω. Ότι βεβαίως η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Mm-hmm. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ και σε αυτή την τεράστια γιορτή,
0: ναι,
1: Στίχημαν ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη μεγάλη συνεργασία της με την FIFA ως ο επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 για την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Στίχημαν και η FIFA ενώνουν τις δυνάμεις τους, αφού 4 χρόνια πριν η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μοντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σπουδαία συνεργασία, η Στίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία από το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου, με τη δράση, εκπλήξεις και πάνω απ' όλα με απόλυτη έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026-21 Plax. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Τα είπες όλα πάρα πολύ ωραία και έρχομαι τώρα να συμπληρώσω 2-3 πραγματάκια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το πρώτο είναι ότι είναι μεγάλη χαρά μας που υποδεχτήκατε με μεγάλη χαρά την καινούρια μουντιαλική φουρνιά των podcasts, των El Sombrericon podcasts,
1: ναι,
0: στη σελίδα της Στίχημαν στο Spotify. Γιατί όλα από αυτά ξεκινήσανε τα podcast μας, είναι το δεύτερο μουντιάλ που κάνουμε.
1: Ναι, και εμείς ξεκινήσαμε και με τη Στίχημαν που ήταν στο μουντιάλ του Κατάρ, ξεκινήσαμε και εμείς και ερχόμαστε τώρα δεύτερο μουντιάλ.
0: Σωστό,
1: ναι.
0: είναι έτσι ακριβώς. Λοιπόν, όπως και τότε, στο μουντιάλ του 22, 8 επεισόδια ήταν και τότε, 8 επεισόδια και τώρα. Mm-hmm. Απλώς θα τα πακετάρουμε ωραία για να υπάρχει υλικό και θα τα σερβίρουμε ανά δύο.
1: Ναι.
0: Έχουμε ήδη ξεκινήσει λοιπόν με τα πρώτα δύο. Τα οποία μπορείτε να ακούσετε. Το πρώτο, το οποίο είναι και αρκετά μεγάλο σε διάρκεια, μιλάει για τη Βραζιλία του 82. Μια ομάδα η ποδοσφαιρική λογική της οποίας αποτελεί σημείο αναφοράς για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο αυτή, τέλος πάντων, γκρεμίστηκε από τον ιταλικό ποδοσφαιρικό ορθολογισμό, να το πούμε έτσι. Αλλά επειδή και ο Κώστας με κατηγορεί ότι σποιλάροντας λέω περισσότερα και ξαφνικά χάνεται εδώ πέρα το ενδιαφέρον για να ακούσει, σταματάω εδώ. Είναι η Βραζιλία το 82 και η πορεία της σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελο.
1: Εντάξει, σποιλάρεις, αλλά είναι και 40 λεπτά που σημαίνει ότι έχει πολύ πράγμα μέσα.
0: Είναι
1: δηλαδή
0: αλήθεια.
1: Έχει πολλές ιστορίες, έχει πολλές λεπτομέρειες. Αλλά παρόλα αυτά σποιλάρεις.
0: Μα τι να πω, για τη Βραζιλία το 82.
1: Ναι, τέλεια.
0: Τέλος.
1: Μπείτε, ακούστε.
0: Βγάλαμε δύο podcast.
1: Λοιπόν, και το δεύτερο είναι γιατί. Δεύτερο. Ντομενέ. Αυτά. Μπείτε, ακούστε.
0: Λοιπόν, και το δεύτερο είναι Γαλλία 2010.
1: Φτάνει. Άστρα και όραμα. Δεν χρειάζεται να μεγαλύτερο.
0: Πραγματικά. Τίποτα. Είναι ένα podcast το οποίο ακούγεται πώς ακούς ένα ωραίο, ας πούμε, μια ωραία κωμωδία στο θέατρο της Δευτέρας με τον Στεφάνο Λινέο.
1: Ένα podcast που ακούγεται αφού πρώτα διαβάσει τα ζώδια για να δεις αν αυτή η μέρα είναι καλή για να διαβάσει podcast.
0: Ναι. Εντάξει. Και μετά, όταν το ακούσετε, μπορείτε να δείτε και το σχετικό ντοκιμαντέρ το οποίο κυκλοφορεί, το οποίο συμπληρώνει την ιστορία και το οποίο πραγματικά αναδεικνύει το πόσο πραγματικά, πέρα από τελεμές, αιμονικός και αστρολάγνος, πόσο πολύ κακός χαρακτήρας ήταν ο Ρεμόν Ντομενέκ. Mm-hmm. Κακός, πραγματικά. Κακός άνθρωπος. Όχι, δεν ήταν τρελός κουλί. Ήταν κακός άνθρωπος. Και δεν προσπάθησε να το κρύψει. Δηλαδή, οι ατάκες του είναι βιτριολικές στο ντοκιμαντέρ. Ναι, ναι, ναι, εγώ το έκανα. Εντάξει, έπρεπε να το πληρώσουν. Έπρεπε να πληρώσουν. Τι να κάνω.
7: Την Παρασκευή το βράδυ ότι διαμαρτυρήθηκε.
0: Καλά,
7: ότι...
0: έσφανε. Εντάξει, έχει ζουμί πολύ.
7: Γιατί πώ το παρουσίασε το ντοκιμαντέρ, τα άλλα
1: αυτά. Έδειπρα
0: μετά. Εσύ εμφανίστηκε στο ρογγιό ντοκιμαντέρ, φιλέ. Τι είναι πώ σε παρουσιάσανε. Εσύ εμφανίστηκε. Τι έσαι καλά.
1: Ακούστε το podcast. Ναι. Αν έχετε χρόνο, δείτε και το ντοκιμαντέρ. Να έχετε μια περιστατωμένη άποψη για όλα αυτά τα μυθικά πράγματα. Και εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, εκτός από αυτά, να πούμε και δύο πράγματα ακόμα. Να πούμε λοιπόν ότι αύριο, για τους φίλους του ποδοσφαίρου και για τους φίλους της ανάγνωσης επίσης, θα είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο ο Μάριος Μάντζος. Θα θυμάστε τον Μάριο Μάντζο, τον είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα. Είχε γράψει το βιβλίο για τον Γιούργεν Κλοπ. Έτσι. Θα το θυμάστε ενδεχομένως, το περίφημο The Social One. Αν το θυμάστε και είχαμε ξαναμιλήσει. Ο Μάριος λοιπόν. Κυκλοφορεί τώρα το δεύτερο βιβλίο του, την επόμενη Δευτέρα κάνει την παρουσίαση, το οποίο τιτλοφορείται «Ο νόμος του γηπέδου», με υπότιτλο «Οι 19 στιγμές που άλλαξαν τα δεδομένα στους κανόνες του ποδοσφαίρου». Mm-hmm. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον θέμα. Θα είναι εδώ αύριο να το συζητήσουμε και επίσης...
1: Θα δώσουμε και βιβλία.
0: Θα φέρει βεβαίως και δύο αντίτυπα για να τα κληρώσουμε για δύο από εσάς. Και κλείνοντας αυτή την πολύ μακροσκελή εισαγωγή, είναι η αλήθεια, αλλά πρέπει. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την MVP Publications, τον Θανάση Ασπρούλια, ουσιαστικά, ο οποίος μας έστειλε δύο βιβλία τα οποία ξέρουμε πριν τα ανοίξουμε το πόσο ωραία είναι, διότι είναι και τα δύο του Τζόναθαν Βίλσον, του σπουδαιότερου αθλητικού συγγραφέα του καιρού μας. Το ένα λέγεται «Παγκόσμιο κύπελλο, δύναμη και δόξα, ιστορία του Μουντιάλ όπως δεν έχει γραφτεί ποτέ», και το άλλο είναι η ποδοσφαιρική ιστορία της Αργεντινής, με τίτλο «Οι άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα», δύο πολύ πολύ έτσι, μεγάλα κιόλας βιβλία, πάνω από 400 σελίδες το καθένα, τα οποία κυκλοφορούν από την MVP Publications και MV Publications για να είμαστε ακριβείς, και ευχαριστούμε πάρα πολύ, και αξίζει και εσείς να του ρίξετε σίγουρα μία ματιά, και όταν τα διαβάσουμε θα σας πούμε και περισσότερα.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Έβαλε κανένα γκολ ακόμα η Τσέλσι όση ώρα μιλάγαμε?
1: Όχι.
0: Δεν έβαλε κανένα γκολ η Τσέλσι.
7: Δεν έκανε μαμουκάρι βέβαια. Έκανε
0: μαμουκάρι. Εντάξει, δεν το... Τι θα το κάνουμε.
1: Και να σου πω,
0: για τον Βάρντι επίσης που βγήκε το ντοκιμαντέρ που λέτε, έχουμε κάνει ένα επίσης ένα μακροσκελέστατο podcast αρκετό καιρό πριν, με την ιστορία του Τζέιμι Βάρντι, που είναι εντυπωσιακή.
1: Ευχαριστούμε τον Netflix που ακούει τα podcast μας και ακολουθεί μετά. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε Netflix.
0: Πλάκα, πλάκα. Δηλαδή για αυτά που βγάζει, τι δεν έχουμε κάνει. Για τη Λίβερπουλ δεν έχουμε κάνει ξεχωριστό, για τον τελικό. Ναι. Όλα τα άλλα τα έχουμε. Ναι. Και για το Χάμες. Που... Τι να κάνεις για το Χάμες τώρα μεταξύ μας. Αλλά τα υπόλοιπα όλα. Βραζιλία 70, ξέρω εγώ, Αργεντινή, Βάρντι, Γαλλία 2010, τα κάναμε. Εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνεις, τους κατηγορήσεις για αντιγραφή?
1: Όχι.
0: Δεν μπορείς να το κάνεις.
1: Αλληλοσυμπληρωνόμαστε.
0: Δεν είναι και σωστό. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, όπως δεν είναι σωστό, λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Πρέπει τώρα εδώ και τα μηνύματα. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει μύρλα για την επιστροφή του Μουρίνιου στη Ρεάλ.
1: Μύρλα, κάποιος δεν το γουστάρει.
0: Που θα σκάσει και τρία μύρια η Μπενφίκα. Δηλαδή, τι θέλατε. Δεν θα ξέρω να πάρει το Μπέπ, ας πούμε, η Ρεάλ. Δηλαδή, ποια θα ήταν η.
1: Πρέπει κάποιοι δεν γουστάρουν τώρα. Είναι φίλοι της Ρεάλ και δεν γουστάρουν. Δεν έχουν δικαίωμα να μην γουστάρουν Μουρίνιο. Να θεωρούν ότι είναι παροχημένο, ότι είναι τέτοιο, ότι είναι ξανασταμένο φαγητό. Ο καθένα δεν μπορεί να έχει την άποψή του.
0: Παροχημένο είναι, ξέρω εγώ, αλλά. Έχει και ένα έργο πίσω.
1: Το θέμα για μένα είναι το εξής.
0: Ναι.
1: Το πραγματικά σημαντικό το σκεφτόμουν σήμερα. Ο Μουρίνιο από κάποια στιγμή στην καριέρα του και μετά άρχισε έναν ελαφρύ κατήφορο σε ό,τι είχε να κάνει με τις ομάδες προπόνησης. Δηλαδή από εκεί πέρα που ήταν στις top ομάδες.
0: Ναι, αλλά τι έκανες αυτές.
1: Το να πας στη Ρώμα και μετά να πας στην Τουρκία και μετά να πας στην Μπενφίκα δεν είναι επαναφορά στο πάνω ράφι. Όμως παρόλα αυτά επανέρχεται στο πάνω ράφι.
0: Στη Ρώμα τα πήγε πάρα πολύ καλό, Μουρίνιο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, όταν ξέρεις όμως ότι το ταβάνι σου είναι τετράδα στην πραγματικότητα. Τι να κάνουμε. Η τετράδα είναι το ταβάνι του.
0: Πήρε ευρωπαϊκό.
1: Στο πρωτάθλημα, λέω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι, πήρε ευρωπαϊκό και έπαιξε και ευρωπαϊκό τον επόμενο χρόνο. Ναι. Πρωτάθλημα δεν μπορούσε να χτυπήσει όμως. Στην Τουρκία πήγε, που είναι ακόμα πιο κάτω από το καμπιονάτο προφανώς, από τη Σέρια. Δεν τα πήγε καλά.
0: Η Τουρκία, εντάξει.
1: Θέλω να σου πω, οι επιλογές του λοιπόν. Ήταν επιλογές που από εκεί που ήταν στην κορυφή, άρχισαν να κατεβαίνουμε σκαλοπάτια. Και παρόλα αυτά τώρα, παρόλο που και στην Μπενφίκα που πήγε σε μια χρονιά νομίζω αίτητη, Αίτη την Μπενφίκα.
0: Ναι, τερμάτισε τρίτη μεν, αλλά από εκεί που την πήρε την έφερε αίτη τη στο τέλος, ναι.
1: Τρίτη όμως.
0: Ναι. Τρίτη, γιατί δεν πήρε. Αίτητος, τι να κάνει.
1: Τρίτη όμως.
0: Αφού δεν πήγαινε παραπάνω.
1: Ας έχεις τρεις ήττες και ας πάρεις πρωτάθλημα. Θέλω να πω ότι δεν λέει κάτι το αίτητος.
0: Μα αφού αίτητος τερμάτισε τρίτος, πώς με τρεις ήττες θα παίρνει πρωτάθλημα.
1: Ρε παιδί μου, κάνει τις νίκες στα ντέρμπι εκεί πέρα που είναι τα εξάποντα. Κέρδισε τον ανταγωνισμό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ούτε εκεί λοιπόν σκίσαμε χασέδες στην Μπενφίκα. Και όμως, παρά το γεγονός ότι η Ρώμα, ο Φενέρ, Μπενφίκα, δεν έχουμε να παρουσιάσουμε κάτι τρελό, να που επανέρχεται στο πάνω-πάνω ράφι ο Μουρίνιο. Χωρίς να έχει τελευταία χρόνια να δείξει φοβερά και τρομερά πράγματα.
0: Ναι, επανέρχεται.
1: Πάει λόγω, όχι λόγω της δουλειάς του, λόγω του πρώτερου έτοιμου βίου του στην πραγματικότητα.
0: Και τα δύο, θα έλεγα εγώ.
1: Όχι.
0: Η δουλειά του έχει γραφτεί, ρε εσύ.
1: Ρε παιδί μου, η δουλειά του τελευταία χρόνια. Για να μας πείσει ότι είναι, ξέρεις, up to date, ότι συμβαδίζει με το σύγχρονο ποδόσφαιρο, ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις, ότι βάζει καινούργια πράγματα, δεν μας τα έχει δείξει. Δεν μας τα έχει δείξει.
0: Okay. Τι πάει να πει το βάζει καινούργια πράγματα, δεν κρίμα από ποτέ να βάζει καινούργια. Δηλαδή, θα σου το πω διαφορετικά. Η πραγματικά κακή περίοδος του Μουρίνιο και αποτυχημένη περίοδος του Μουρίνιο από όλες τις τελευταίες ήταν η Τότεναμ. Η Τότεναμ ήταν η μεγάλη του αποτυχία, ναι, του Μουρίνιο. Η μεγαλύτερη.
1: Okay.
0: Καταλαβαίνω αυτό που λες τον κατήφορο από πλευράς ομάδων, ωστόσο, από πλευράς ονομάτων ομάδων, να το πω καλύτερα. Είναι η ίδια λογική που λέμε πριν, πώς πήγε ο Αντσελότης στην Εύρωτον. Υπάρχουν κάποιες που δεν θέλεις να παρατήσεις το ποδόσφαιρο και διαλέγεις την καλύτερη πρόταση που έχεις εκείνη τη χρονική στιγμή.
1: Απλά για τον Αντσελότη, αυτή ήταν η μοναδική του, ας πούμε, ατυχής επιλογή και δουλειά σε ομάδα η οποία δεν έκανε πρωταθλητισμό. Όλα τα υπόλοιπα ήταν ομάδες που έκανε πρωταθλητισμό. Ο Αντσελότη.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όχι έκανε πρωταθλητισμό. Έπαιρνε πρωταθλήματα, όχι έκανε πρωταθλητισμό έτσι γενικά.
0: Από περισσότερο να σου πω, συζητήσω για τη Φενέρμπαχτσε και την Μπενφίκα. Σου λέω εγώ στη Ρώμα, α πούμε, αισθάνομαι ότι είναι. Στη United, α πούμε, είναι ο πιο πετυχημένο από το Φέργιουσον.
1: Ναι, αλλά δεν πήρε πρωτάθλημα.
0: Δεν πήρε. Μα σου λέει αυτό μέχρι δεύτερο σήμερα.
1: Ρε παιδί μου, για του άλλου αυτό μετράει. Όπως λέμε για τη Λίβερπουλ, ναι το 2005, ναι το έπος της Κωνσταντινούπολης. Αν δεν πάρεις πρωτάθλημα στα 30 χρόνια που είχε να πάρει η Λίβερπουλ, δεν τους λένε τίποτα εκεί πέρα στους Αγγλάδες. Τι να κάνουμε τώρα. Το ήρτζι τους είναι το πρωτάθλημα. Ναι. Δεν πάει να πάρεις τη Champions League, δεν πάει να πάρεις η Europa. Σου λέει πρωτάθλημα πήραμε. Όχι, τι κάνουμε εδώ πέρα. Ναι. Αυτό είναι το βάσανό τους. Καλός, κακός. Το βάσανό τους είναι αυτό. Εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει, με έναν τρόπο. Επέστρεψε στο πάνω-πάνω ράφι. Και αυτό είναι εξής, είναι κατόρθωμα. Σε μια περίοδο που δεν έχεις να παρουσιάσεις τρομερές επιτυχίες, σε επιλέγει μια της μεγαλύτερης ομάδας του κόσμου.
0: Συμβαίνει τώρα το εξής, μια που το λες και το σκέφτομαι και λέω τη σκέψη μου είναι αλήθεια χωρίς να την έχω, πώς να σου πω, αλέσει πάρα πολύ. Θα με βοηθήσεις ίσως εδώ. Ναι. Έχω μέσα ότι οι κουβέντες που γίνονται πλέον λοιπόν για τους πάγκους των, ας πούμε, των μεγαλύτερων ομάδων. Κυρίως, ξαφνικά δεν αφορούν γενικώς τους προπονητές, αλλά αφορούν κυρίως δύο βασικές κατηγορίες προπονητών. Τους νεότερους, παύλα παιδιά θαύματα, mm-hmm. παύλα ποδοσφαιριστές που ήταν καλοί και τώρα έχουν σταματήσει, που ξέρουν και είναι πιο κοντά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και είναι σεβαστοί και θα φέρουν φρέσκα πράγματα. Και στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποδείξει ότι είναι πολύ καλή, ότι φέρνουν κούπες, ότι είναι διαχειριστικοί. Και κάπως έχουμε χάσει την ενδιάμεση κατηγορία όλων των υπόλοιπων προπονητών. Και το
1: στη
0: λέω
1: δεύτερη
0: αυτό,
1: κατηγορία, ποιοι είναι.
0: Χωρίς να ξέρω,
1: στη δεύτερη κατηγορία των αξιοσέβαστων που φέρνουν κούπες, ποιοι είναι. Δεν πάμε πια αυτοί οι προπονητές.
0: Γιατί ο Αντσελότη δεν είναι.
1: Ο Αντσελότη ένα είναι και
0: δεν είναι.
1: Και πήγε
0: ο Γουαρδιόλα δεν είναι.
1: Ο Γουαρδιόλα είναι 10 χρόνια στη City. Κάτσε να δούμε αν θα πάει πουθενά και πού θα πάει. Γιατί εκεί είναι, ναι, το σπίτι του 10 χρόνια.
0: Δεν είναι.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχουν οι προπονητές αυτοί, ξέρεις, οι γεροσοφοί που, ξέρεις, που ήταν 4-5 παλιά και να κάνανε μια γύρα και να λες παίρνω αυτόν και θα, ναι, προκόψω. Πια έχουμε προπονητές οι οποίοι, ξέρω εγώ, είναι πόσα χρόνια προπονητές ή βαδίζουν προς τη σύνταξη ή οτιδήποτε άλλο και μια φουρνιά νεότερων που προσπαθούν να μπουν στο χάρτη.
0: Ναι.
1: Πρώην ποδοσφαιριστών που λες, ξέρω εγώ, είτε είναι ο Αρτέτα, είτε είναι, ξέρω εγώ, ο Κομπανί, είτε είναι, ξέρω εγώ, ο Φάμπρεγκα στην Κόμο που κάνει τη δουλειά του από εκεί πέρα με άλλα δεδομένα, αλλά την κάνει πολύ καλά τη δουλειά του, είτε είναι ο Κίβου στην Ίντερ. Στις προπονητές οι οποίοι, είτε είναι ο Κάρικ στη United, ναι, πλέον. Προπονητές πρώην παίχτες, οι οποίοι δείχνουν πολύ καλά στοιχεία ως προπονητές.
0: Εγώ σκέφτομαι το εξής τώρα, ότι ο Μουρίνιο στη Ρεάλ έχει πολλαπλά επίπεδα δουλειάς, ναι, να κάνει. Δηλαδή έρχεται μετά το τέλος ενός πρωτάθληματος, Πού? Το 1-1, παιδιά, να δούμε. Ναι, εντάξει, ευχαριστώ, ξαναήρθα. Ποιους παίχτες έχουμε, τι γίνεται, τι κάνουμε τα συμβόλαια, γνωρίστε και στους μάνατζερ. Πάλι το εκκρεμμνάμε τώρα για επίπεδο Ρεάλ τώρα, έτσι. Δηλαδή, τι
1: ναι,
0: θα γίνει.
1: Αλλά αν ισχύει ότι η πρώτη κουβέντα που είπε θέλω να φέρω το Ράσφορντ στη Ρεάλ.
0: Ναι, αυτό εγώ το πράγμα, δεν το πιστεύω ναι, αυτό. Δεν το πιστεύω.
1: Ας πούμε έτσι για την χάρη τη συζήτηση ότι ισχύει. Τι μας δείχνει τώρα με το καλημέρα, το πρώτο πράγμα που θες να κάνεις είναι τι. Να φέρεις έναν που δουλεύει μαζί στη United.
0: Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω.
1: Όχι, okay, εντάξει.
0: Δεν το πιστεύω και δεν. Θα μιλήσει ο Τσουάμ. Ο Μουρίνιο μιλάει. Αυτό το τουλάχιστον έχει το καλό ότι μιλάει. Δεν θα μείνουν κρυφά. Αλλά λέω ότι πέρα από το επίπεδο του αγωνιστικού σχεδιασμού, το οποίο όπως καταλαβαίνετε για τον προπονητή οποιασδήποτε μεγάλη ομάδα, πόσο μάλλον τη Ρεάλ, είναι ένα πράγμα το οποίο απασχολεί 24 ώρες το 24ωρο. Mm-hmm. Πραγματικά, mm-hmm. ειδικά τις μέρες που καίνε. Λοιπόν, έχει να διαχειριστεί και ένα επίπεδο ότι έχει να γνωρίσει ένα μεγάλο σύνολο ανθρώπων, το οποίο γνωρίζει ότι έχει περάσει μια πάρα πολύ προβληματική περίοδο.
1: Ναι. Και. Θα τον παίρνα διαφορετικά αν δεν ήταν σε προβληματική περίοδο. Όχι, και το ξέρει καλά μέσα του ότι ο λόγος που πήρε αυτή τη δουλειά είναι τα προβλήματα της Ρεάλ όλη τη χρονιά.
0: Λέω, δεν είναι αυτόματο. Δεν είναι αυτόματη σκέψη. Καλά τα βιντεάκια ότι ξαφνικά μπαίνει ο Μουρίνιο και όλοι στέκονται σούζα. Αυτό είναι μια προς πολύ εξελεκτική διαδικασία. Η οποία όμως, εάν δεν ολοκληρωθεί πριν ξεκινήσει σε σεζόν, θα έχουμε θέματα.
1: Η πραγματική συζήτηση είναι τι εγγύηση έχει πέρα από τη διοίκηση. Διότι όλα
0: για ποιο
1: αυτά,
0: πράγμα.
1: Για το πώς μπορεί να φερθεί στα αποδυτήρια και πώς μπορεί, να επιβάλλει την τάξη, ας πούμε, στο παρθεναγωγείο που λέγεται.
0: Στο θηριοτροφείο, ναι.
1: Δηλαδή, αν μπει μέσα, μπορεί να τιμωρήσει έναν παίχτη ή θα γίνει μετά, ας πούμε, επανάσταση στα αποδυτήρια της Ρεάλ και θα μαζεύουν υπογραφές οι φίλοι απ' έξω. Δηλαδή, αν δει ένα τύπο πειθαρχίας, μπορεί να παγκώσει τον Βινίσιους ή ο Βινίσιους θα βγει και θα πει θέλω να φύγω και ξαφνικά θα πέσουν λυτοί και δεμένοι και θα πούνε βρε Μουρίνιο το παιδί δεν έκανε, όπως είχε γίνει με τον Τσάμπι Αλόνσο. Όταν έκανε τις κολοπεδίες ο Βίνι και δεν έδινε το χέρι κτλ. Πέσανε πάνω λυτοί και δεμένοι για να ξετιμωρηθεί.
0: Αν με ρωτάς αυτή τη στιγμή πλην του Αντσελότη, ο οποίος δεν νομίζω θα σχολιόταν με αυτό το συγκεκριμένο πράγμα, ο μοναδικός ο οποίος θεωρεί κατά την κρίση μου αυτονόητο αυτό που λες, ότι θα είναι κομμάτι όχι απλώς της συμπεριφοράς του, αλλά της επιβεβλημένης λογικής που πρέπει να υπάρχει πλέον στα αποδυτήρια, είναι ο Μουρίνιο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, έχει καταστεί σαφές στον Φλωρεντίνο Πέρεθ ότι θα αντιμετωπίσω τα κρούσματα απειθαρχίας με τον τρόπο που ξέρω εγώ, ή του έχει ζητηθεί να βάλει νερό στο κρασί γιατί τα παιδιά είναι λίγο ιδιαίτερα και θέλουν λίγο pampering. Αυτό εγώ θέλω να δω.
0: Ο Μουρίνιο είναι κρίση. Βλάκα στα 63 του να έρθει για pampering, ξέρεις, στη Ρεάλ.
1: Όχι για pampering. Δεν είναι θέμα βλακίας.
0: Για να χαϊδέψει και
1: μπορεί ο Μουρίνιο να τελειώσει το Βινίσιους. Να σου το πω πολύ απλά. Μπορεί να τελειώσει το Βινίσιους, να πει ο Βινίσιους είναι ένα κολοπέδι που δεν μου κάνει. Μπορεί να το κάνει. Έχω αμφιβολίες.
0: Δεν έχω απάντηση αυτό. Το ξέρεις. Αυτός... ξέρεις γιατί τίθενται τα τέτοια θέματα, αλλά.
1: Δηλαδή, αν πάει και του κάνει τα νούμερα που έκανε στο Τσάμπι Αλόνσο. Και εκεί ο Βινίσιος και το παρεάκι του φάγανε τον προπονητή.
0: Ναι.
1: Όταν θα ξανακάνει τα ίδια, γιατί δεν λέω αν, λέω όταν θα ξανακάνει τα ίδια.
0: Νομίζω
1: εκεί λοιπόν θα πρέπει ένας από τους δύο να φαγωθεί. Ή θα φαγωθεί πάλι ο προπονητής, ή θα πει ο προπονητής, παιδιά, δεν αντέχεται αυτός ο τύπος. Είναι αυτό που λέμε bad apple στα αποδυτήρια. Δηλαδή, θα σαπίσουν και τα άλλα μήλα γύρω του. Πρέπει να απαλλαγούμε από αυτόν, για παράδειγμα. Τι θα γίνει εκεί.
0: Είναι μικρότερο πρόβλημα και θα είναι μικρότερο πρόβλημα για τον Μουρίνιο και οποιοδήποτε προπονητή εδώ που τα λέμε. Το πρόβλημα ενός παίκτη, εάν υπάρχει, από το να είναι χωρισμένα τα αποδυτήρια στα 2 και στα 3.
1: Μα αυτό λέω. Προκαλεί ο ένας παίκτης. Ότι χωρίζει τα αποδυτήρια. Αυτό έγινε. Δεν ήταν θέμα προσωπικό του Βινίσιους με τον Τσάμπι Αλόνσο. Ήταν Βινίσιους and Friends απέναντι στον Τσάμπι Αλόνσο.
0: Να.
1: Γιατί ποτέ δεν είναι πρόβλημα του ενός. Είναι οι παρεούλες και οι κλίκες που γίνονται μέσα, οι οποίες επηρεάζουν αυτό το κακό μήλο. Είναι αυτό που σαπίζουν και οι υπόλοιποι γύρω-γύρω. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν είναι το ένας με έναν. Είναι η κλίκα μετά που δημιουργείται. Η οποία δημιουργεί προβλήματα στον προπονητή, διαρρέει πράγματα στον τύπο, πάνε στο γραφείο του Πέρεθ και κλαίγονται, βγάζουν άπλυτα στη φορά του προπονητή. Αυτό είναι το πρόβλημα στη Ρεάλ. Το φετινό.
0: Είναι γενικότερο θέμα αυτό, γιατί είναι θέμα γενικότερο της νοοτροπίας με την οποία μεγαλώνουν οι πιτσιρικάδες τώρα και δει οι πιτσιρικάδες οι οποίοι γίνονται πάμπλουτοι από πολύ μικροί, είναι θέμα δηλαδή χαρακτήρα συμπεριφοράς νοοτροπίας. Και εγώ λέω ότι επειδή ξέρεις, η Ρεάλ είναι το παράδειγμα το οποίο πηγαίνει στις 4 γωνιές του πλανήτη, mm-hmm. γρηγορότερα από οποιοδήποτε άλλο, να το πω έτσι, αυτής της συμπεριφοράς, είναι, και μην το πείτε κασανδρισμό, με συγχωρείτε. Εάν χαθούν, εάν δηλαδή τεθεί θέμα και με τον Μουρίνιο και βρεθεί ο Μουρίνιο παρατημένος και εκτεθειμένος πολύ γρήγορα μέσα στη σεζόν. Κακό έχει απλώς η Ρεάλ, πολύ μεγάλο κακό για το ποδόσφαιρο πια, λέω εγώ.
1: Εντάξει, για το ποδόσφαιρο, παρότι Ρεάλ δεν
0: γιατί οι παίκτες, καταλαβαίνεις, γιατί οι παίκτες πια θα πούνε ότι...
1: Είμαστε παντοδύναμοι. Είμαστε παντοδύναμοι. Ανεβοκατεβάζουμε κυβερνήσεις.
0: Προφανώς.
1: Αυτό λοιπόν δεν είναι πρόβλημα κανένας προπονητή και κανένας παίχτη. Είναι θέμα διοίκησης.
0: Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 11 η ώρα. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: TopFM 102,4.
2: Τελειώσει το θέμα του προπονητή στο Παναθηναϊκό. Στο θετικό κλίμα, η συζήτηση με τον 38χρονο Δανό Γιάκομπ Νέστρουπ. Τις επόμενες ημέρες και η οριστικοποίηση του διαζυγίου με τον Ράφα Μπενίτεθ, συνδυάσει των φίλων του Τριφυλιού, θα τεθούν από την 5η εισιτήρια διαρκεία τη νέα σεζόν. Δεν ήταν η σεζόν που θέλαμε. Του χρόνου θα πάρετε αυτό που αξίζετε. Το μήνυμα του Ντάνιελ Ποντένσε μέσω του προσωπικού λογαριασμού μέσα στην εβδομάδα. Συνάντηση Βαγγέλη Μαρινάκη Χωσέλου Μεντιλίμπαρ αύριο στη 1 το μεσημέρι, η παρουσίαση των νέων καρτών διαρκεία. Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται στην Αθήνα εκπρόσωπος Ρομπέρτο Περέιρα που θα έχει επαφές με διοίκηση της ΑΕΚ για την ανανέωση συμβολίου του Αργεντινού μεσοεπιθετικού, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο των Βάσκο Νταγκάμα και Ατλέτικο Μινέιρο. Η οπαδή της ΑΕΚ είναι η καλύτερη που έχω δει, δήλωσε ο Ρέλβας. Δεν προκύπτει η πρόθεση του Ιβάν Σαββίδη να απομακρύνει το ρασβάλ Λουτσέσκου από την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ παρά τα ρωσικά σενάρια για τον 53χρονο τεχνικό της Μπάλτικα Αντρέι Ταλαλάεφ. Ο πόνος του Ποντιακού λαού ζει μέσα στον καθένα μας, το μήνυμα του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ για τη σημερινή επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων. Την επιστροφή του κόσμου του Άρη στο γήπεδο έθεσε ως έναν από τους βασικούς στόχους της νέας σεζόν ο Μιχάλης Γρηγορίου μετά την ανανέωση του συμβολέου του για τα επόμενα δύο χρόνια. Υπόσχομαι να κάνω τα πάντα για να πετύχει η ομάδα τους στόχους της, παίζοντας το ποδόσφαιρο που αντιπροσωπεύει την ιστορία της, τόνισε μεταξύ άλλων. Υποστολή σημαία στον Όφη με την ΠΑΕ να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον Χουάν Νέιρα μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι αποχωρεί μετά από μια τριετία ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, Σύντους Μπαϊνόβιτς, Χατζηστοδωρίδη και Χριστόπουλο. Συνάντηση με τον εκτελεστικό διευθυντή της EuroLeague του Μπουένο θα έχουν την 5η διοικούντες του Άρη που θα παρουσιάσει τη δομή και τη στρατηγική της ομάδας. Παρόν θα είναι και ο διοικητής της ΣΚΑΕ Ρίτσα Τσιάο, ο οποίος θα μεταβεί στην Αθήνα για αυτή τη συνάντηση. Το Βούλγαρο κεντρικό Νικολάη Κόλεφ που αγωνίστηκε τη σεζόν που πέρασε στον ΠΑΟΚ απέκτησε ο Παναθηναϊκός με μονοετές συμβόλαιο στο Μίλαν να συνεχίσει την καριέρα του Φερνάντο Ερνάντες, ενώ ο Φλίσβος Παλαιοφαλήρου ενισχύθηκε με το μέχρι πρώτη νοσακρό του Ολυμπιακού Ραφαήλ Κουμεντάκη. Με ανήκει από την πρόκληση του τελικού στους Water Polo League γυναικών απέχουν Ολυμπιακός και Βουλιαγμένοι που νίξαν 29 τον Εθνικό και 14-6 τη Λιφάδα αντιστοίχως στην Παρασκευή, δεύτερη αγώνα στις έδρες των ηττημένων. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 35-29 την ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη στο δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος Handball γυναικών και ισοφάρισε 1-1 τη σειρά που κρίνεται στις τρεις νίκες. Επόμενο μάτς το Σάββατο στο Καματερό. Η Southampton αποβλήθηκε από τα πλήγωση για κατασκοπία σε τρεις ομάδες με την Αγγλική Λίγκα να την τιμωρεί και να επαναφέρει τη Middlesbrough, η οποία πλέον θα αντιμετωπίσει τη χάση στον τελικό ανόδου στην Premier League. Στους Αγίους επιβλήθηκε και ποινή αφαίρεσης 4 βαθμών για τη νέα περίοδο. Έτοιμη να ανακοινώσει την επιστροφή του Ζωσέ Μουρίνιο στην τεχνική ηγεσία είναι η Real Madrid. Σύμφωνα με το ιταλικό Sky Sports, η Βασίλισσα πλήρωσε τη ρήτρα αποδέσμευση στην Μπενφίκα και πλέον είναι θέμα χρόνου να επισημοποιηθεί η ενάξει συνεργασίας με τον Πορτογάλο προπονητή. Και στην Premier League η Bournemouth προηγείται τη City 1-0 στο 77ο λεπτό για την 37η αγωνιστική της Premier League. Αποτέλεσμα που αν παραμείνει ή το μάτς τελειώσει ισόβαλο θα στέψει την Arsenal πρωταθλήτρια στο ημίχρονο, Chelsea τότερα 1-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Big One Sport FM σε μια ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
3: Big Win Sport FM 94,6.

0: Κανάν Έλληνα αγγλικαδόρο ξέρουμε ή μόνο ξένους κράζουμε?
1: Τι εννοούμε?
2: Για τη Ρεάλ δεν έχει.
0: Τι ότι κάνουν δηλαδή σε ελληνικές ομάδες, ας πούμε αντίστοιχες κλίκες, και είναι εναντίον του προπονητή?
1: Εντάξει, ας πούμε μερικά πράγματα. Να πούμε πρώτον ότι αποφεύγουμε να κάνουμε παρόμοιες κουβέντες για ελληνικές ομάδες, πρώτον γιατί ο κόσμος είναι παρεξηγησιάρης στην Ελλάδα, δηλαδή και οι παίχτες και κυρίως οι οπαδοί. Άμα πεις κάτι για μια ομάδα, ας πούμε, παρεξηγείται ο κόσμος. Θεωρεί ότι το κάνεις γιατί θες να βλάψεις την ομάδα, τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, τον ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ.
3: Αυτή η αρρώστια έχει πλέον εξαπλωθεί παντού. Ναι.
1: Ενώ μπορείς να κάνεις πολύ, να κάνεις την πλάκα σου και να μιλάς, ξέρεις, πιο χαλαρά για μια ξένη ομάδα. Όταν μιλήσεις για Έλληνα ποδοσφαιριστή, κάνει τζιζ, γιατί θα βρεθούν κατευθείαν 10 που θα σε βρίσκουν θεωρώντας ότι το κάνεις γιατί θες να βλάψεις την ομαδάρα.
3: Ναι.
1: Ξεκινάμε από εκεί. Δεύτερον, έτσι, αυτό είναι μια προσωπική σκέψη που την έχω κάνει τελευταίο καιρό, με αφορμή τέλος πάντων κάτι που συνέβη. Όταν κάνουμε πλάκα για κάποιον, ξέρω εγώ, Έλληνα παίχτη, προπονητή ή οτιδήποτε άλλο, που μπορεί να την κάνουμε τελείως καλόπιστα, ας πούμε, αλλά να κάνουμε την πλάκα μας. Αυτό που δεν σκεφτόμαστε καμιά φορά είναι ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να ακούει, ξέρω, το παιδί του, μπορεί να ακούει, ξέρω εγώ, η γυναίκα του, μπορεί να ακούει ο πατέρας του, ξέρεις. Και αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να μην καταλαβαίνουν ότι το χιούμορ γίνεται καλόπιστα και να στεναχωριούνται και να πειράζονται με αυτό το πράγμα και να, ξέρεις, να μην αισθάνονται ωραία.
0: Ναι.
1: Για όλους αυτούς τους λόγους, κυρίως όμως διότι το παδιλίκι στην Ελλάδα μας τολώνει τη ματιά και μας βουλώνει τα αυτιά και μας κάνει να βρίζουμε αντί να καθόμαστε και να ακούμε αυτό που λέγεται με χιούμορ ως αυτό που είναι, δηλαδή κάτι που λέγεται με χιούμορ, είναι πιο εύκολο να συζητάμε για όλες τις χαζομάρες που μπορεί να βλέπουμε σε ξένες ομάδες, που και πάλι κάποιοι θα παρεξηγηθούν.
0: Ναι,
1: γιατί υπάρχουν και μερικοί κολληματίες που μπορεί να λες για την Μπαρτσελόνα, για τη Σίτι, για την Ρεάλ, για την Λίβερπουλ, για την Παρί, για την Μπάγκερ και να στην πέσουν, αλλά είναι πολύ λιγότεροι. Και τουλάχιστον γλιτώνουμε από όλη αυτή την στενοχώρια που προκαλούν αυτού του είδους οι ακραίες αντιδράσεις από κάποιους. Αυτό είχα να πω εγώ.
0: Μα δεν έχει μόνο αυτό. Πλέον ο κόσμος ταράζεται και κοντράρει ακόμα και τα αυτονόητα. Δηλαδή το να μιλήσεις και να λες, ας πούμε, για την, το προφανώς για την απόδοση ενός παίκτη, όχι κάτι, ξέρεις, παραπέρα, ας πούμε, από αυτό.
1: Εντάξει, εδώ πέρα θα σου πω τώρα, αν θες να κάνουμε και την κουβέντα, δεν την κάνουμε ολόκληρη, να κάνουμε έτσι μια κουβέντα στις παρυφές του ζητήματος. Επειδή έχουν υπάρξει και περιπτώσεις κριτικής σε παίχτες από συναδέλφους, από δημοσιογράφους, οι οποίοι δεν είναι καλόπιστοι, η οποία μπορεί να έχει να κάνει με σχέσεις που έχουμε τους παίχτες, να έχει να κάνει με οτιδήποτε άλλο, ο κόσμος λογικό είναι να είναι μαγκωμένος όταν ακούει μια κριτική, γιατί σκέφτεται ότι αυτός τώρα κριτικάρει γιατί έτσι είδε, ή κριτικάρει γιατί έτσι τέλος πάντων τον βολεύει, ή γιατί είναι φίλος αυτός με τον οποίο μιλάει, ή γιατί είναι αυτός που δίνει το ρεπορτάζ, ή γιατί είναι αυτός που το χαρτζηλικώνει. Δυστυχώς, στην χώρα που ζούμε και στον χώρο που ζούμε, έχουν υπάρξει και τέτοια πράγματα. Οπότε ο κόσμος είναι δύσπιστος και επιφυλακτικός.
0: Και αυτό το μεταξύ δεν μπορεί να λυθεί ποτέ για κανένα. Ναι. Δεν πρόκειται να μάθεις ακριβώς τι γίνεται και πάντα θα είσαι με τις υποψίες, οι οποίες μπορεί να είναι ένα μάτσο πίπες, αλλά μπορεί να είναι και αλήθεια με τον ίδιο τρόπο.
1: Αλλά υπάρχει αυτή η δυσπιστία. Και αυτή η δυσπιστία δυστυχώς μας παίρνει όλους αυτή η μπάλα. Και αυτούς που κάνουν ρεπορτάζ, και αυτούς που δεν κάνουν ρεπορτάζ, και αυτούς που έχουν σχέσεις με παίχτες, και αυτούς που δεν έχουν σχέσεις με παίχτες, και εμάς που μπορούμε να κάνουμε χαβαλέ. Μας παίρνει όλους αυτή η μπάλα της δυσπιστίας και γι' αυτό το λόγο καλό είναι να αποφεύγουμε να στεναχωριόμαστε και να οξύνουμε τα ήδη τεταμένα πνεύματα.
0: Έτσι. Παιδιά, φυσικά είναι αίτια της δημοσιογραφίας. Φυσικά είναι αίτια της δημοσιογραφίας.
1: Ναι, βεβαίως
0: είναι. Αυτό το πράγμα και ισχύει και πάρα πολλά χρόνια, όπως γνωρίζετε.
1: Δυστυχώς είναι αίτια της κοινωνίας, παιδιά. Ναι. Αν ήταν μόνο δημοσιογραφία, θα λέγαμε ότι φταίει η κακή ελληνική δημοσιογραφία. Αυτά είναι τα αρουδού. Και, εν πάση περιπτώσει, αν καταφέρουμε να εξηγιάρουμε τον κλάδο μας, όλα θα γίνουν καλύτερα στο ποδόσφαιρο. Δυστυχώς. Είναι μια κατάπτωση της ελληνικής κοινωνίας. Και μια έκφανση αυτής της κατάπτωσης είναι το ποδόσφαιρο. Όλα τα υπόλοιπα πράγματα βλέπουμε γύρω-γύρω. Στην πολιτική, στην κοινωνία, στην παιδεία, στους δρόμους. Οπουδήποτε βλέπουμε τις υπόλοιπες πτυχές της κατάπτωσης που υπάρχει γενικότερα. Το ποδόσφαιρο είναι ένα φύλλο, ένα layer από αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν πάρα πολλά άλλα πράγματα τα οποία, ας πούμε, καταδεικνύουν τη σαπίλα της ελληνικής κοινωνίας. Στο κομμάτι μας αφορά εδώ πέρα που είναι τα αθλητικά, προσπαθούμε τη μεριά μας όσο μπορούμε. Να μην συμβάλλουμε σε όλη αυτή τη σαπίλα και τη σκατήλα, η οποία, ας πούμε, κινδυνεύει να μας πνίξει. Αυτό.
0: Σκεφτείτε κιόλας ότι ακόμα ας το πούμε, οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν ρεπορτάζ, αυτό δηλαδή οι ρεπόρτερ αυτοί που λέμε στο ρεπορτάζ, ακόμα και στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα, που είναι αρκετά διαφορετική από αυτή των προηγούμενων χρόνων. Δηλαδή, η πρόσβαση, εν πάση περιπτώσει, να το πούμε. Οι ομάδες έχουν περιχαρακωθεί, να το πούμε έτσι, αρκετά περισσότερο τον τελευταίο καιρό. Προσέχουν πάρα πολύ το τι βγαίνει προς τα έξω και φαίνεται το αντίθετο κάποιες φορές. Πάρα πολύ ελέγχουν γενικώς ό,τι κυκλοφορεί προς τα έξω. Οπότε και οι ρεπόρτερ έχουν πολύ συγκεκριμένη ενημέρωση. Να το πούμε έτσι, και συνήθως την έχουν όλοι μαζί. Γιατί έτσι τη μοιράζουν οι ομάδες. Παρ' όλα αυτά, σκεφτείτε ότι ακόμα και έτσι οι αθλητικογράφοι είναι καλύτερα ενημερωμένοι περί των αθλητικών από ό,τι, ας το πούμε, ξέρω εγώ, και λένε περισσότερα πράγματα για τα αθλητικά και για τις ομάδες από ότι, για παράδειγμα, οι πολιτικοί ρεπόρτερ για την, ξέρω εγώ, για την κυβέρνηση, τα πολιτικά τεκτενόμενα, ας πούμε. Είδε ό,τι γίνεται. Ας κρατήσουμε τουλάχιστον.
1: Και ένα άλλο συστατικό το οποίο οδηγεί σε όλη αυτή τη θλιβερή κατάσταση, βεβαίως, που έχει να κάνει με το δικό μας το χώρο, είναι και οι αυτοαποκαλούμενοι insiders. Σε αυτό που ζούμε. Οι άνθρωποι οι οποίοι φλωμώνουν τον κόσμο με παπάρα και με σανό, λέγοντας ότι έχουν τρομερές πληροφορίες εκ των έσω, παραπλανούν τον κόσμο, γράφουν μπούρδες, πολλώνουν τον κόσμο, τσατίζουν τον κόσμο, δημιουργούν εντάσεις, ενώ δεν ξέρουν τίποτα στην πραγματικότητα. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, και ας το κλείσουμε εδώ πέρα, γιατί είναι μια κουβέντα. Είναι μια κουβέντα η οποία είναι μεγάλη και δύσκολη.
0: Και στενάχωρη. Ναι. Και στενάχωρη,
1: στενάχωρη, γιατί δουλεύουμε σε αυτό το χώρο πάρα πολλά χρόνια. Βλέπουμε πράγματα, προσπαθούμε να κάνουμε εξής ένα πράγμα το οποίο να είναι πιο ανάλαφρο, πιο διασκεδαστικό, και μέσα από αυτό να μπορούμε να λέμε και τη δική μας άποψη και τη δική μας αλήθεια. Καταλαβαίνουμε όμως το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και εργαζόμαστε. Μέσα σε αυτό το χώρο είμαστε. Βλέπουμε, διαβάζουμε, ακούμε. Οπότε έχουμε εικόνα όπως έχουν όλοι.
0: Να.
1: Και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, η Μπόρμουθ χάνει τη μία ευκαιρία από την άλλη. Αυτή βέβαια έχει ανοιχτεί.
0: Πάλι ξανά δοκάρι στο 90.
1: Έχει ανοιχτεί βέβαια η City για να μπορέσει να ισοφαρίσει. Αλλά η Μπόρμουθ παίζει τρομερή μπάλα. Δηλαδή, μιλάμε για συνδυασμούς καταπληκτικούς, μιλάμε για ανάπτυξη φοβερή, με δυο πάσεις βγαίνει στην επίθεση κτλ. Η City είναι φανερά πιεσμένη, βλέποντας ότι τελειώνει σήμερα το πρωτάθλημα. Να. Δεν καταφέρει να κερδίσει. Πού δεν θα καταφέρει να κερδίσει, είμαστε τότε. Βέβαια, City είσαι, απαλλητικός καθυστερής, αλλά τέλος πάντων είμαστε καθυστερήσει, χάνει με ένα 0.
0: Τελειώνει, δεν είναι.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει, τελειώνει. Ξέρεις, μπάλα είναι. Βάλε ο Χάλαντ δύο γκολ, τι να σου πω τώρα.
0: Έχει δώσει 6 λεπτά καθυστερήσεων. Έχει ένα κόρνερ. Τέλος πάντων, εάν η Σίτι δεν βάλει 2 γκολ στα επόμενα 5 λεπτά, πρωταθλήτρια Αγγλίας και επισήμως είναι από απόψε η Arsenal. Μετά από 22 χρόνια βεβαίως, και τους περίφημους Invincibles. Όλοι τους θυμόμαστε εκείνη την παρέα του 2004. Εντάξει, απογοητευμένοι οπαδοί της City, λογικό να συμβαίνουν όλα αυτά. Μένοντας στο εξωτερικό και στη City, σήμερα βγήκανε, προσπαθεί η City να περιχαρακώσει τον Pep μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα. Ορίσανε ότι τώρα μετά το παιχνίδι με την Bournemouth έβγαλε η City φερμάνι ότι ο Πέπ θα μιλήσει μεν κανονικά, αλλά απαγορεύονται όλες οι ερωτήσεις που αφορούν το μέλλον του.
1: Εντάξει, η City και ο Πέπ κάναν κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι σοφό. Ανακοινώθηκε, γιατί προφανώς είναι κάτι το οποίο το έχουν συζητήσει η διοίκηση με τον Γουαρδιόλα εδώ και καιρό. Δεν είναι μια απόφαση που λήφθηκε πριν από 2 μέρες. Σωστά. Λοιπόν, σε αντίθεση με αυτό που έγινε με τον Κλοπ και τη Λίβερπουλ πρόπερση, που ανακοινώθηκε δηλαδή το Γενάρη.
0: Να.
1: Και όλο το δεύτερο κομμάτι σεζόν πήγε υπερπίστευση και πατρίδος, με συγκίνηση, με happenings, με οτιδήποτε άλλο πέρα από ποδόσφαιρο, και γι' αυτό το λόγο η Liverpool δεν πήρε και τίποτα.

0: κλάματα κτλ. Δεν είναι. Καταλαβαίνω το συστηματικό κομμάτι, αλλά υπάρχει χρόνο για συναίσθημα. Εδώ παίζουμε μπάλα ακόμα.
1: Απολύτως αποπροσανατολιστικό.
0: Ναι. Με τη Λίβερπουλ ήταν απολύτως αποπροσανατολιστικό. Πες το, Κυριακό.
2: Συγγνώμη.
0: Παρακαλώ.
2: Γιατί δεν μπορούσαμε να το κρατήσουμε μυστικό μέχρι την Κυριακή και τον βγάλαμε αυτό το βράδυ.
1: Ναι, γιατί δεν μπορέσαμε προφανώς. Βγήκε.
0: Προφανώς κάπου διέρευσε και για να μην το βγάλει ο Τάδε, σου λέει να το πούμε εμείς.
2: Ναι, το διαψεύδουμε και το διαψεύδουμε.
0: Εντάξει, δεν διαψεύδεις από τη στιγμή που είναι απόφαση. Προφανώς. Ναι, εντάξει. Χάνεις.
1: Επίσης δεν καταλαβαίνω.
0: Σκέψου να γίνει αυτή η ανακοίνωση τρεις μήνες πριν.
2: Τότε θα λέγαμε ότι είναι σαν και εμάς.
0: Αυτό σου λέω. Ωραία, πάμε παρακάτω.
1: Επίσης δεν κατανοώ γιατί μαζί με το δημοσίευμα για τον ΠΕΠ βγήκε και η περίφημη πληροφορία τώρα αυτή τη στιγμή ότι ο Γουαρδιόλα έχει ένα μυστικό λογαριασμό στο X και παρακολουθεί συνεχώς τι γράφουν για αυτόν, γιατί έχει αιμονή με τα σχόλια του κοινού. Τι τώρα, okay. Τι χαζομάρες είναι αυτές δηλαδή πραγματικά.
0: Εντάξει.
1: Δεν καταλάβαινε. Δεν το καταλάβαινε.
0: Τέλος πάντων, μάθαμε και ότι θα είναι ο Αρτέτα, ο Μαρέσκα, ο διάδοχός του.
1: Ναι.
0: Απόλυτα. Λίγο φαντάζομαι και ο ίδιος όταν θα ρωτήθηκε ή που και ο ίδιος μπορεί να τον πρότεινε για διάδοχό του, γιατί είναι ένας πρώην βοηθός του με πολλά αγωνιστικά στοιχεία που μοιάζουν με αυτά του ΠΕΠ. Άρα θα υπάρχει μια συνέχεια, ας πούμε, στον αγωνιστικό στυλ της City. Έχει λογική αυτό το πράγμα που γίνεται. Δεν πάει να ρισκάρει City με ένα προπονητή που θα πει κάτι άλλο. Πάει να συνεχίσει με ένα προπονητή που έχει, ας πούμε, ποδοσφαιρικές βάσεις και αξίες κοινές με τον Γουαρδιόλα. Και αυτό είναι μια κάπως, ας πούμε, ασφαλής μετάβαση στην επόμενη μέρα. Έτσι μοιάζει. Εντάξει.
1: Λοιπόν, ο Τζάντσον έχασε μια ευκαιρία μόνος του από το πέναλτι με κεφαλιά και ήταν και offside. Το έχασε παρόλα αυτά. Λοιπόν,
0: όταν δεν σε παίρνουν στην εθνική. Το πράγμα αποτυπώνεται.
1: Βλέπουμε πολύ ωραία, θέλω να πω, πολύ ωραίο επίπεδο γιώμα, δοκάρια τη City.
0: Και γκολ για τη City. Σούπα εγώ. Χάλαντ, σούπα. Ναι. Το ένα το βάλε.
1: Μπορεί ένα-ένα.
0: Μάλιστα.
1: Ένα-ένα και μένει.
0: Τα πέντε.
1: Ναι.
0: Κανονικά μένει ένα λεπτό ακόμα. Τώρα. Για να δούμε.
1: Λίγο τώρα.
0: Εντάξει. Ίσα για να έχει τζόγο.
1: Τουλάχιστον έγινε με έναν τρόπο που ήταν κάπως συγκινητικός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με
0: τσαρουχάδικο.
1: Με τσαρουχάδικο. Δηλαδή με γιώμες, με κεφαλιές, με δεν μπορώ να διώξω, με ψαλίδια, με απ' όλα.
0: Ναι.
1: Ωραία, και ωραίο τελείωμα.
0: Και ωραίο τελείωμα με τα αριστερό.
1: Του Χάλαντ. Λοιπόν, 1-1. Και ίσως μια ευκαιρία για μια τελευταία γιώμα.
0: Ελπίζω αυτή τη στιγμή η νοσοκόμα του Μιχάλη Τσόκ να του παίρνει την πίεση στο σπίτι. Αυτή τη στιγμή που έβαλε τον γκολ ο Χάρα, ελπίζω να υπάρχει δίπλα, να υπάρχει το πιεσόμετρο, να είναι εύκαιρο. Λοιπόν
1: φάουλ, να τη γιώμα. Να τη γιώμα.
0: Λοιπόν.
1: Μπροστά από τον άρμα.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Θα ανέβει τον άρμα, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Είναι τον άρμα καταρχάς. Παίζει τον άρμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Δεν μπορεί να μην ανέβει
0: δεν
1: τον
0: άρμα.
1: Δεν μπορεί να μην
0: τον βλέπω.
1: Κρίμα, γιατί έτσι το μεταξύ δεν έχει την ευκαιρία η Μπόρμουθ να διεκδικήσει και το Τσουλού. Είναι πολύ, πολύ κακό αυτό που έγινε για την Μπόρμουθ.
2: Τόσο απούχασε.
1: Δηλαδή και η Μπόρμουθ.
0: Καλά λέει ο Κυριακός, τόσο απούχασε. Έχει χάσει, ναι.
2: Πάνω από 7 κλασικές.
1: Λοιπόν.
0: Για να δούμε.
2: Όπα.
0: Παραλίγο να πιάσει το σου το καλό.
1: Μπερδευτήκανε δύο τρέχανε. Εντάξει, Μπόρνου θέλει πολύ να βάλει γκολ. Θα το αφήσει.
2: Έχουν πεθάνει.
0: Νομίζω θα του φυρίξει τώρα. Για να δούμε αν έχει και τελευταία.
1: Όχι, του φυρίξει. 1-1. Λοιπόν, η Μπόρνου με το 1-1 μένει τρεις βαθμούς πίσω από τη Λίβερπουλ, την οποία δεν την έχει στη διαφορά τερμάτων. Τη Λίβερπουλ, ναι.
0: Α, η Μπόρνου
1: θέλει. Μένει πίσω από τη Λίβερπουλ, την οποία ενώ αν είχε κερδίσει, την είχε στον πόντο και θα παίζανε για τη θέση του Champions League τελευταία αγωνιστική.
0: Ναι.
1: Η τίμια Μπόρμουθ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν τα κατάφερε, θα μείνει στη θέση του.
0: Αλλά κυρίως πρωταθλήτρια η Arsenal.
1: Αλλά κυρίως το βασικό είναι πρωταθλήτρια η Arsenal. Οριστικά δεύτερη City, τρίτη United, αυτές είναι οι σίγουρες θέσεις. Για τις υπόλοιπες θα δούμε την τελευταία αγωνιστική. Θα είναι λοιπόν πρωταθλήτρια η Arsenal μετά από 22 χρόνια. Μπράβο τους. Αλήθεια τώρα.
0: Έχουμε τσοχό.
2: Είσαι θεός.
0: Εντάξει.
2: Είσαι
0: θεός. Καλώς τον.
3: Χαίρετε, τι κάνετε.
0: Όταν μείωσε ο Χάλαντ, υπήρχε δίπλα κανένας που παίρνει την πίεση.
1: Όταν σοφάρισε, ναι.
0: Όταν σοφάρισε, ναι.
3: Ακούστηκε η φράση από τη μεγάλη κόρη μου, μπαμπά, ηρέμησε να πάψει κάτι. Αλλά πήγαν όλα καλά.
0: Όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, πρώτη σκέψη τώρα, πρώτη σκέψη τώρα, κατευθείαν που είναι φρέσκο, τώρα.
3: Πρώτη σκέψη ήταν τι έκανα το 2004 όταν πήραμε το τελευταίο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
3: Μάλλον σχεδίαζα το Euro 2004. Η δεύτερη σκέψη ήταν... Κι όμως αυτή εδώ είναι η πιο επιτυχημένη σεζόν της Arsenal τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, όχι μόνο 22. Γιατί εκείνη τη χρονιά δεν είχε φτάσει η Arsenal στον τελικό του UEFA Champions League. Βεβαίως θα το είχε πάρει ήδη το πρωτάθλημα, αλλά θυμίζω φέτος είναι ήδη στο Champions League. Τρίτη σκέψη ήταν ότι είχα κλείσει εισιτήρια για να πάω με τη μικρή μου κόρη που είναι Arsenal, η μεγάλη δεν είναι, είναι Liverpool. Στο χθεσινό ματ με την Burnley, τα είχα κλείσει 3-4 μήνες νωρίτερα, δεν πήγαμε γιατί είχα υπολογίσει ότι τότε θα κάναμε φιέστα. Δεν βγήκε έτσι το πράγμα ρητικός. Αλλά αλήθεια σε δεν θα ήταν καθόλου εύκολη η Arsenal αν δεν έκανε κύλα σήμερα εσύ ήταν πάντα πράγμα. Ποιος είδε το μάτι με την Μπέρνη, το καταλαβαίνει. Δηλαδή δεν έχω ξαναδεί σε ομάδα η πίεση να λειτουργεί σε τέτοιο βαθμό. Δηλαδή,
0: όσο έχει τα κόρνερ, Μιχάλη μου, δεν φοβάσαι τίποτα. 18 γκολ, πώς έχει βάλει φέτος από στατικές
3: πόσες. 18.
1: Η Άρσα με το 2004, εντάξει, είχε έναν εκπληκτικό Ανρί τότε, ο οποίος είχε μια μαγική χρονιά. Μαγική, είχε βάλει 40 γκολ, κάτι τέτοιο είχε κλείσει. Και είχε και τρομερούς τον Πιρές και τον Λιούγκμπεργκ. Η φετινή Αρσένα σε ποιους παίκτες το χρωστάει?
3: Η φετινή Αρσένα δεν το χρωστάει στους στάρ της. Δηλαδή δεν είναι μια καλή χρονιά του Σάκα, δεν είναι μια καλή χρονιά του Έντεγκαρ. Το χρωστάει στον τερματοφύλακα της πολύ, στο Ράγια. Το χρωστάει στο Ντέκλαν Ράις πολύ. Το χρωστάει στο προπονητή Σιμένων.
0: Το σίγουρα αλλά αυτό θα πάρει τρελό πόνους. Τρελό πόνους, ναι.
3: Ναι, ρε, το Γιοβέρ. Είναι τρομερό ότι το ποδόσφαιρο εξελίσσεται έτσι ώστε αυτός ο τύπος να παίρνει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο συμβόλαιο. Είναι σοκαριστικό, ας πούμε, αυτός που προπονεί για τα στημένα σε μια ομάδα να παίρνει συμβόλαιο άνω του 1 εκατομμύριο. Αλλά η εκτίμησή μου είναι ότι θα χρειαστεί να του κάνουμε νέα άλλα προσαρμογή μετά τα φετινά. Το χρωστάει εν τέλει πολύ στον Αρτέτα, όσο και αν φάνηκε να λυγίζει, στο τέλος τα κατάφερε. Δεν είναι καμία από τις δύο ομάδες του ECD και η Arsenal εξαιρετικές ομάδες. Θα μου πεις τώρα πώς το λες εδώ για την Arsenal που πήρε το πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια και έχει φτάσει στο τελικό του Champions League και μάλιστα το Champions League είναι αίτητη. Το λέω υπό την έννοια ότι το ποδόσφαιρο τους, ρε παιδί μου, δεν είναι εγωιτευτικό και η αποτελεσματικότητα της City δεν ήταν εκεί σε πολλά κρίσιμα μάτς και αυτή λύγησε. Αν σκεφτεί κανείς ότι πριν ένα μήνα η City το είχε το πρωτάθλημα στα χέρια της μετά την νίκη του Arsenal και εν τέλει το χάνει επειδή έρθε ισόπαλη με την Everton εκτός και την Bournemouth εκτός, λες άρα ούτε αυτή ήταν η, πώς να το πω, η έτοιμη ομάδα για να πάρει το πρωτάθλημα. Και μάλιστα σήμερα σε έναν τελικό, το ότι τελειώνει το μάτι 1-1 είναι πολύ μεγάλη αδικία για την Bournemouth. Το μάτι ήταν για 3-1-4-1. Η Bournemouth στο τελευταίο τέταρτο έχει 3-4-4, 2 δοκάρια. Και πολύ καθαρά τέταρτο, όχι ξέρω με παίχτες μπροστά, με μόνο ο επιθετικός και ο τερματοφύλακας. Και είναι κρίμα γιατί αν κέρδιζε η Bournemouth σήμερα μπορεί να έβγαινε και Champions League, ναι, χωρίς να περιμένει τίποτα από τη Βίλα ή το να κατακτήσει το Europa κτλ. Θα μπορούσε να τερματίσει ακόμα και πέμπτη. Γλίτωσε η Liverpool βασικά από αυτό το γκολ του Χάλαντ στο 95. Δεν έκανε τίποτα στη City, δεν άλλαξε τίποτα για την Arsenal, είτε με ισοπαλία είτε με ήττα της City που του έπαιρνε. Τέλος πάντων, στο τέλος της ημέρας, αν αφήσουμε αυτό το τελευταίο τρίμηνο, είναι μια δικαίωση ενός project που αμφισβητήθηκε πολύ και που μια διοίκηση στήριξε έναν προπονητή που χρειάστηκε να πάρει ακόμα και ακραίες αποφάσεις. Σε όλη αυτή την πορεία των 5,5 ετών ο Αρτέτα έχει πάρει και ακραίες αποφάσεις. Δηλαδή μετά από ένα χρόνο στην Arsenal είπε να αφήσουν ελεύθερο τον καλύτερο επιθετικό της ομάδας και το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο, τον Aubameyang. Και η διοίκηση τον άκουσε και τον άφησε ελεύθερο. Δεν πήρε ούτε ευρώ για να φύγει από την ομάδα. Τον στήριξε απόλυτα. Βεβαίως άρχισε να φέρνει για τα χρήματα και αυτός.
0: Ναι, και 6 χρόνια, Μιχάλη, δεν είναι μικρό πράγμα. Θέλω να πω, παρά είχε στήριξη ο Αρτέτα και λέγοντας συνέχεια ένα project που δουλεύεται. Είναι 6 χρόνια. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλη μεγάλη ομάδα που να έκανε υπομονή 6 χρόνια στηρίζοντας ένα προπονητή ο οποίος επί 6 χρόνια τέλος πάντων δεν.
3: Ακριβώς, γι' αυτό λέω είναι δικαίωση για το project, γιατί το στήριξαν πάρα πολύ και σε δύσκολες στιγμές. Βεβαίως το στήριξαν οι Αμερικανοί, γιατί οι Αμερικανοί, όπως και φέτος το βλέπουμε στη Λίβερπουλ με το σλότ, μετράνε πάρα πολύ γιατί έρχεται στο ταμείο.
0: Ναι.
3: Και ο Αρτέτα την βάζει την Arsenal στο Champions League τρεις συνεχόμενες χρονιές. Και αυτό για τους Αμερικανούς μέτραγε πάρα πολύ. Και μάλιστα από τις τρεις, τις δύο φέρνει και πάρα πολλά λεφτά. Φέτος η Arsenal είναι η ομάδα που θα έχει το μεγαλύτερο τζίρο ίσπραξης από όλες τις ομάδες στην Αγγλία. Δεν έχει συμβεί ποτέ αυτό. Θα συμβεί για πρώτη φορά φέτος. Και αυτά μετράνε στους Αμερικανούς στα σπορ. Αλλά τέλος πάντων τον στήριξαν μέχρι εκεί που δεν έπαιρνε και έχει φτιάξει μια εντελώς δική του ομάδα. Είναι το 90-95% του ρόστερ της Arsenal προσωπικές επιλογές. Και τέλος πάντων φτάνει μέχρι εδώ. 22 χρόνια μετά δεν ήταν εύκολο. Τώρα πια έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε την επόμενη μέρα. Δηλαδή αν μπορεί να φτιάξει και μια άρθρα πολύ γοητευτική απαλλαγμένη από την πίεση ότι πρέπει να πάρεις έναν τίτλο.
0: Για μένα έχει ενδιαφέρον η ίδια η μέρα τώρα, διότι πάει σε ένα τελικό Champions League ως outsider men, προφανώς, απέναντι στην Παρή. Αλλά έχοντας, ξέρεις, βγάλει το βραχνά του πρωταθλήματος, αυτή όλη τη θηλιά από το λαιμό της, που πάει και απαλλαγμένη, ας πούμε, να πάει να ευχαριστηθεί και το παιχνίδι, ξέρεις, έχει πάρει το πρωτάθλημα, ο κόσμος χαίρεται, λέει γιατί όχι.
3: Ναι, με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία, προφανώς. Καλά, μια άλλη που έχει χάσει το πρωτάθλημα, νομίζω κινδύνευε να πάψει το τελικό, ότι έπαθε και ίντερ πέρυσι.
1: Ναι.
3: Είναι τέτοια, μπορεί να προκύψει τέτοια απόσταση μέσα στον αγωνιστικό χώρο από την Παρή. Τώρα, όπως λες. Ναι, θα πάει μια Arsenal και έχει και το χρόνο για να το διαχειριστεί, δηλαδή ο τελικός σε 10 μέρες. Ενώ να το πανηγυρίσει, να ξεθυμάνει και να...
0: Να ξεκουράσει παίχτες στο τελευταίο παιχνίδι, να έχει φρεσκαδούρα όσους υπολογίζει για βασικούς ο Αρτέτα.
3: Σωστά. Ναι. Θα πάει σίγουρα με πολύ... Θα πάει με μια ψυχολογία... αυτό που σου είπα, είναι η πιο πετυχημένη χρονιά της Arsenal σίγουρα τον 21ο αιώνα. Mm-hmm. Σίγουρα. Χωρίς δεύτερη κουβέντα. Ακόμα και από το αίτητο πρωτάθλημα του 4, ξαναλέω εκείνη την χρονιά η Arsenal δεν έφτασε τελικό Champions League. Εδώ έχουμε την Arsenal που κατακτά το πρωτάθλημα και την ίδια σεζόν παίζει και τελικό Champions League. Δεν της έχει συμβεί ποτέ.
1: Πολύ καλά. Σε αφήνουμε με το μήνυμα του ακροατή που λέει μετά από αυτό που ακούστηκε όλοι ξέρουμε ποια κόρη θα πάρει το εξοχικό. Και τα υπόλοιπα αύριο το πρωί 10-12.
0: Καλό βράδυ, Μιχάλη. Ευχαριστούμε.
1: Καληνύχτα. Λοιπόν, αυτά από τον Μιχάλη Τσόχο. Φάγαμε το δελτίο που καταλαβαίνετε.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Λοιπόν, οπότε πάμε να κάνουμε τη διακοπή μας εδώ και το τραγουδάκι μας και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματά σας μέχρι τις 12.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
6: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο. Ο Δημήτρης Βερβέρης, εκ των δικηγόρων της οικογένειας των θυμάτων του θανατηφόρου τροχαίου που έγινε στα Φάντου το μεσημέρι της Κυριακής, μίλησε στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα για τους ισχυρισμούς της άλλης πλευράς, σύμφωνα με τους οποίους οι δύο γυναίκες φέρονται να παραβίασαν ερυθρό σηματοδότη. Ο κ. Βερβέρης υπογράμμισε πως η ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την εισαγγελία αφορά επικίνδυνη οδήγηση με ειδικότερες μορφές, την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και την υπερβολική ταχύτητα από την πλευρά του κατηγορουμένου. Και πρόσθεσε ότι η δικογραφία φαίνεται να περιλαμβάνει ενδείξεις ότι ο οδηγός κινούνταν με ταχύτητα υπερδιπλάσια της επιτρεπόμενης. Μένει σε σημείο που το όριο κυμαίνεται μεταξύ 50 και 60 χιλιόμετρων. Αύριο Τετάρτη στις 11 το πρωί θα γίνει η κηδεία μητέρας και κόρης που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα το οποίο συγκλώνησε τη Ρόδο αλλά και ολόκληρη τη χώρα. Όπως ανακοινώθηκε από τους συγγενείς, η κηδεία της Μαρίας Χατζημανουήλ, 57 χρόνων, και της κόρης της Αρμονίας Κακιού, 26 χρόνων, θα τελεστεί από τον ιερό ναό ταξιαρχών στο κημητήριο της Ρόδου. Ο πρώην βουλευτής δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Γάκης μίλησε στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα για τις εξελίξεις στον χώρο της αριστεράς και το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Για το νέο κόμμα που συνδέεται με τον πρώην Πρωθυπουργό, τόνισε μεταξύ άλλων ότι η επιστροφή του αποτελεί σημαντική εξέλιξη που μπορεί να διαμορφώσει νέες προοπτικές στο πολιτικό σύστημα. Ωστόσο, ο ίδιος, όπως είπε, δεν προτίθεται να ενταχθεί σε αυτό άκρητα πριν αξιολογήσει τις θέσεις και τις προγραμματικές προτάσεις. Ζέουγος μαχητικών αεροσκαφών Μιράζ 2000 5η γενιάς θα μετασταθμεύσει στην Κάρπαθο, αντικαθιστώντας τα Patriot που είχαν κατασταθεί στο νησί και στο Δημότυχο λόγω των γεωπολιτικών συνθήκων. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η μεταστάθμευση του ζεύγους Μιράζ γίνεται για επιχειρησιακούς λόγους. Πληθαίνουν οι αντιδράσεις για την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου να εγκρίνει ποσό 1.200.000 ευρώ για φύλαξη της Μεσαιωνικής Πόλης από ιδιωτική εταιρεία Medrones. Με επιστολή του προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκής Σπύρος Ιτάκης Πότσος, ζητά την ακύρωση της απαράδεκτης όπως τη χαρακτηρίζει απόφασης και να έρθει το θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στο λιμάνι της Ρόδου κατέπλεψε σήμερα για πρώτη φορά το υπερσύγχρονο κουρασγερόπλοιο Scarlet Lady, το οποίο μαζί με άλλα δύο κουρασγερόπλοια μετέφεραν συνολικά 6.500 επιβάτες, δίνοντας τονοτική ένεση στην τοπική αγορά. Κλειστό θα παραμείνει από αύριο Τετάρτη μέχρι και τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου 23 Μαΐου το τμήμα από τη Μονή Καλόπετρας έως το επάνω πάρκινγκ της Χιλάδας των Πεταλούδων λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιεί αύριο Τετάρτη στις 18.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Πολιτιστικού Χώρου στις Φάνες, η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Μαθητών Σχολείων της Ρόδου για την υποβάθμιση των ολιγοθέσεων σχολείων. Έκτακτη κατεπίγουσα Γενική Συνέλευση με μοναδικό θέμα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο συγκαλεί αύριο Τετάρτη 20 Μαΐου στις 10 το πρωί η Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ. Συνέντευξη τύπου για τον 79ο τελικό κυπέλλου Δωδεκανήσου που θα διεξαχθεί αύριο στις 7.30 στο δημοτικό στάδιο της Ζώδου Διαγόρας μεταξύ του Φίβου Κρεμαστής και του Ευκλής Ορονής δόθηκε σήμερα στα γραφεία της ΕΠΣ Δωδεκανήσου. Δηλώσεις των εκπροσώπων των δύο συλλόγων για την αυριανή αναμέτρηση μπορείτε να ακούσετε στην ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr. Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι το μεσημέρι με πιθανότητα τοπικών βροχών περιλαμβάνει το σκηνικό του καιρού για αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Θερμοκρασία δοκιμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
7: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
8: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
9: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
10: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
7: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Λόγω το σηκώσει με τη φραζιά θα έχει τερματίσει το ποδόσφαιρο.
6: Α, ναι, εντάξει.
1: Έτσι.
6: Ναι, ναι. Αλήθεια. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Αλήθεια.
6: Όχι, ταξίδια του Γκιούλεβερ δεν είναι πιασμένο, δικό σου.
1: Ναι. Εδώ μπόχεις όλη η Αττική Βοθρογκαζίλα και εσύ ασχολείστε με τους καρναβάλους.
6: Ήταν για το πρόσωπο της Άσενα τελικά αυτό. Ήταν ένας προάγγελος αυτή η οσμή.
0: Κύριε Γιάννη, είχατε πάει ποτέ στο Highbury κατά την παραμονή σας στο Λονδίνο?
1: Όχι. Έτσι λέει, παιδί, έχει καταθέσει πρόταση 11 εκατομμυρίων ευρώ η παράταση για τον Κωνσταντινιά. Λέει, μπράβο στο μανατζέρ του, λέω.
0: Ναι.
1: Αυτό. Αν το έχει κάνει.
0: Διάφορα, όχι και τόσο τιμητικά μηνύματα για τον Γουαρδιόλα από διάφορους haters, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ο Βοβοδός Βρωτοβλαχίας, για τη διαφήμιση που λέγαμε στην αρχή της βραζιλιάνικης μπύρας,
0: ναι,
1: λέει τρομερή λεπτομέρεια είναι πως στο τζάμι που σπάει μπάλα πριν βγει ο Βραζιλιάνος Μπάτζιο, γράφει Τρατορία Ρομπέρτος. Υπέροχο. Μεγάλη αλήθεια. Ο χρόνος αναμονής σε τουαλέτα μαγαζιού μας φαίνεται τουλάχιστον διπλάσιος από τον ίδιο ακριβώς χρόνο όταν έρχεται η σειρά μας και να κάνουμε την ανάγκη μας. Και αυτό ισχύει και για το σανσέρ. Ναι.
0: Κάπως λέει ο Πεπ φεύγει γιατί η Σίτη θα πάρει τον κατήφορο, πήδησε το καράβι πριν βουλιάξει. Δεν νομίζω, παιδιά. Δεν νομίζω να είναι έτσι. Αν κάθε ηχολήπτης του Sport FM είχε ένα τραγούδι σήμα κατά τεθέν, του κυρίου Κούλη θα ήταν σίγουρα το Αμαντέους, λέει ο Αντρέας, ο Playdoy. Δεν ξέρω, του Κούλη θα ήταν μάλλον κάτι πιο rap, κάτι σε public enemy, κάτι τέτοιο θα ήταν περισσότερο του Κούλη.
1: Μιλώντας για Κούλη, ο Τόλης, πρώην καλουπατζής Νίντε Κορασιέλη, κύριε Κούλη, σας προσκαλώ στο κτήμα μου στο Πόρτο Γερμενό για να προσθέσουμε άλλη μια άσβεστη ανάμνηση στο σκληρό σας δίσκο. Έχουμε τρίλημα από τον Κρίστο Κομωτή, το Σάρκινο Πιστολάκι. Θέλω να προσέξετε, το λέω από τώρα, στο μεσαίο κομμάτι του τριλήματος, την αναφορά μιας θρυλικής μορφής. Με μπαγκαράγκα βρόντιξα και δάκτυλο ακύλα, είναι η κομψό της γνώρισμα του Άρη του Ποηλά, ή έρεξα να τη γίνεται Διονύσα ρε Δεσίλα. Από αναφορά του Άρη του Ποηλά σε μήνυμα.
0: Ναι. Ο Αντσελότη δεν θα περάσει τη φάση των ομίλων, πρόκειται για τσαρλατάνο πολυτελείας. Μάλιστα. Ακούστηκες, φίλε.
1: Θανάση Ασπούλια, να διαβάσω ένα μήνυμα, λατρεμένες, αγαπάμε και σε καμαρώνουμε όποτε καταφέρεις να σταυρώσεις κουβέντα, ξέρεις εσύ. Μάλιστα. Ο Δεπομπέος Μάγλος λέει, λογικά το βιβλίο με την ιστορία της ποδοσφαιρικής Αργεντινής θα το πάρει σπίτι ο κύριος Γιάννης, το βάλει στην Κονοστάση δίπλα στην εικόνα του Αιντιέγκο. Ορίστε, κάποιος λέει, είδα το podcast σας για τη Γαλλία χθες το πρωί και καπάκια το βάζει το ντοκιμαντέρ του Netflix. Είσαι κομπλέ.
0: Τοποθετήστε σε σειρά πρηξίματος τα ακόλουθα. Κλείσει είναι η Μάρσα Εθνική, παραμονή Γιάννη σε Μπαξ, επόμενος προπονητής Ρεάλ.
1: Αυτή τη σειρά νομίζω.
0: Ναι. Δεν θα διαφωνήσω.
1: Όπως θα έπαινε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Ο Παναγής Μαδιάν, λέει, ο Μουρίνιο δήλωσε θαυμασμό για Βίνι. Είπε ότι τύπος παίχτη που θέλω να προπονώ.
0: Αρχίσαμε τα κολομελογλυφάτα, ναι.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Διάφορα, τώρα έχουμε πέσει εδώ σε πολλά Άρσεναλ,
1: ναι,
0: και για Σίτι και για
1: Τσόχο, και, Τσόχο, ναι, και διάφορα και τέτοια, λοιπά,
0: ναι. Κάποιος λέει, συντάσσομαι με συμβροντικτή για μπαγκαράγκα, σε χειροκροτάω με πόδια χέρια, με τα πόδια λέει, τα χέρια είναι πιασμένα.
1: Το πιθανό και τσάλτε να δεν σε χάλασε καταλανέ καταστροφέα του ποδοσφαίρου, φύγε από το μάστερ και πήγαινε πλέξει σε κανέναν αρχαλιό παράτα την προπονητική. Τα ψύχρεμα σχόλια που ακολουθούν αυτά τα παιχνίδια, λογικά.
0: Σε μια αντίστοιχη ελληνική διαφήμιση, ο Τσιμιτσέλης θα έπαιζε τον Κριστιάνο του 2004, ο Τσαλταμπάς το Χαριστέα και ο Μπεγνής το Ζινεντίν Ζιντάν, λέει ο Τραγανός Δέλλας. Κάνει την αντιπαραβολή με τη διαφήμιση στη βραζιλιάνικη που λέγαμε για την πύρα. Πολύ ακριβής και είναι και δείγμα σεβασμού ότι χρησιμοποιείς όλο το τσιτσαμπέ.
1: Βεβαίως. Ο Άρεχαν Σόλο λέει, μετά το δισκαλυφιέ τη Αοθάνου για κατασκοπία, ο Μαρσέλο Μπιέλσα σίγουρα κάπου έχει σκάσει στα γέλια μιλώντας σε burner phone με το δίκτυο κατασκόπων του.
0: Εγώ πάντως. Τι έγινε, βάλε γκολ. Μάλιστα. 2-1 λοιπόν. Δεν τσάλισον, ναι. Εγώ πάντως λέει, τη διαφήμιση θα την πήγαινα ακόμα παραπέρα, βάζοντας το ρόλο του γκρουμ, τον άνθεμο, έτσι για την καλτήλα.
1: Ναι. Ο Μουνιέστερνε Σαράμπια λέει, Δεν αντέχεται άλλο η υπερχρήση της λέξης ακραίο. Ας αποφασίσουμε φαν της εκπομπής να την μποκοτζάρουμε και να μην τη χρησιμοποιήσουμε ποτέ σε μήνυμα. Συμφωνώ.
0: Εδώ δεν παίζει πολύ.
1: Εδώ δεν παίζει πάρα πολύ.
0: Δεν παίζει πολύ.
1: Αλλά αν το κάνουμε, να το κάνουμε και για το full, παρακαλώ. Να πάνε μαζί.
0: Ούτε αυτό παίζει εδώ.
1: Όχι. Ναι. Λέω, αλλά αν το κάνουμε, να το κάνουμε.
0: Εδώ δεν είναι. Εδώ είμαστε λίγο. Είμαστε λίγο sanctuary.
1: Ναι.
0: Δεν είμαστε.
1: Εδώ ο Φέι Βολάνης χαρίζει τα κύριε Ελίασον και του κυρίου Ραϊκόνεν. Πολύ καλά. Καρδαρόβα ξεκούμπω ότι λέει 22 ήταν πολλά, αλλά διαχρονικά όταν έπαιρνε δεύτερες συνεχόμενες θέσεις μετά έρχονταν και πρωτάθλημα. Φάνηκε πόσο μεγάλη είναι η σημασία του μεγάλου ρόστερ. Δύο παίκτες σε κάθε θέση και πολλές φορές έτυχε όπως τώρα που παίζει βασικό η τρίτη επιλογή. Ένα αριστερό εξτρέμ και δύο-τρεις παίκτες βάθους και άρχισαν να πάει για μεγάλα πράγματα, ειδικά που τώρα είναι όλοι σε μεταβατικό στάδιο. Μάλιστα. Άλλος φίλος. Και θέλω να τα ακούσεις αυτό εδώ, γιατί έχεις δημιουργήσει τραύματα.
0: Εγώ. Εγώ έχω δημιουργήσει.
1: Ναι. 6 Απριλίου 2004. Arsenal Chelsea προημιτελικά Τσουλού. Η Arsenal σε καταπληκτική κατάσταση όλη τη χρονιά στο δρόμο για το αίτητο και τελευταίο της μέχρι απόψε πρωτάθλημα. Εγώ 14 χρονών και πορωμένος με την αρμάδα του Wenger παρακολουθώ το μάτς και ταυτόχρονα ακούω Fight Club. Στο 27ο λεπτό ο Wayne Bridge βάζει γκολ στέλνοντας την Chelsea στα ημιτελικά. Τότε ο κύριος Κώστας σχεδόν εν εξάλλου αναφωνεί 1-2 η Τσέλσι, άντε γιατί μας τα έχετε πρίξει όλη τη χρονιά με την Άρσεναλ και την Άρσεναλ τώρα σπίτια τους.
0: Είπα δύο πράγμα.
1: Εκείνη τη στιγμή δεν ξέρω αν στράβωσα περισσότερο με την ήττα ή με την αντίδραση του ραδιοφωνικού μου ειδόλου, επειδή όμως η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. 22 χρόνια μετά ένα πράγμα έχω να πω. Άντε αρσεναλίστα ψηλέ, δεν σε χάλασε που είμαστε ξανά πρωταθλητές.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα, παιδιά. Δεν έχω καμία συμπάθεια στη City. Οπότε λάθος άνθρωπο βρήκε να βάλει. Για τότε το δίκιο σου βουνό. Για τώρα. Καμία σχέση. Εδώ πέρα από τη Λίβερπουλ, ας πούμε, για να έχω τη στεναχώρια μου. Λέει κάποιος, ο Ριτσάρλισον με τα μυαλά που έχει είναι ικανός να βγει μετά το μάτς και να δηλώσει: απέδειξα στον Αντσελότη ότι άκουσα μια κλίση για το Μουντιάλ. Ναι, εύκολα. Άμα βάλει και δεύτερο γκολ, ειδικά ο Ριτσάρλισον, ναι. Θα σηκώσει μπλούζα και θα από μέσα, ξέρω εγώ, Αντσελότη, ακούς. Αντσελότη, πατώνεις.
1: Ο Βεζιρίδης στη θέση του Βεζίρη χαρίζει το Αλμπάν Πλαφών και το Φερεντίνο Αντίνο.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ καλά.
0: Χαρίζω το Μιναρόταυρος, ιδανικό σε Πελοποννήσιο συνακροατή, λέει ο Σαρλής των Πλερών.
1: Μάλιστα. Λέει ο Αντώνης, όταν τρελός φάρν της Eurovision που έσυρε γυναίκα και 15 μηνών μωρό στη Βιέννη, πρέπει να πω ότι στεναχωρήθηκα ιδιαίτερα. Όχι μόνο το τελικό αποτέλεσμα, άλλωστε χαρήκαμε με την Τάρα που σάρωσε τα πάντα, έσωσε το διαγωνισμό από την ανυποληψία και τον ξανέφερε στα Βαλκάνια μετά από 19 χρόνια. Χαρήκαμε με τη Ρουμάνα Αλεξάνδρα που με την ενέργεια, τη φωνή και την εκφραστικότητα της μας ξεσήκωσε. Χαρήκαμε πολλά μικρά πράγματα που πάντα κάνουν μια γυροβιζιονική εμπειρία ξέχαστη, ανεξάρτητα του αν η Ελλάδα πάει καλά ή όχι. Στεναχωρήθηκα, διότι αν και ουσιαστικά γνωρίσαμε τον Ακύλα με εκείνο το κλιπάκι με το κρεμαστό μικρόφωνο σε ένα box, αυτό που είδαμε τελικά δεν ήταν ο Ακύλας που γνωρίσαμε. Δεν ήταν ο Ακύλας που σάρωσε το Sing for Greece, ούτε ο Ακύλας που πανηγύριζε κλαίγοντας με τη μητέρα του πνιγμένος στις αγκαλιές των άλλων παιδιών που συμμετείχαν. Δεν ξέρω τι όνειρο είχε φωκάσει η ομάδα του, ο οποίος τέλος πάντων είδε potential σε αυτό το staging. Η Eurovision season για την Ελλάδα φέτος ήταν σαν χωρισμένη στα δύο. Προ-επίσημου βιντεοπρόβαση και μετά. Και ο Ακύλας που είδαμε τελικά στη Βιέννη ήταν σαν κάποιος που έμοιαζε στον Ακύλα να προσπαθεί όσο το δυνατόν καλύτερα να μας πείσει ότι ήταν ο Ακύλας. Δεν ξέρω αν με άλλο staging θα πήγαινε καλύτερα, άλλωστε ο ανταγωνισμός ήταν μεγάλος. Ξέρω όμως ότι χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία που δεν παρουσιάζεται συχνά. Ελπίζω πέρα από το αποτέλεσμα ίδιος να χάρει και 100% όλο αυτό που έζησε γιατί το αξίζει. Το κέρδισε με την καλλιτεχνική του αξία για τη φρεσκάδα του χαρακτήρα του και χωρίς να του χαριστεί τίποτα.
0: Είμαστε. Κάποιος εδώ λέει μια τρελή σκέψη. Λέει μπας και θα πάει να πάρει το Βαγγέλη Παυλίδη στη Βασίλισσα ο Special One. Δεν νομίζω.
1: Δεν.
0: Επειδή λέγαμε δεν έχει παίξει κανένας Έλληνας στη Ρεάλ. Ενδιαφέρουσα σκέψη. Όχι πιθανότατα, αλλά ενδιαφέρουσα σκέψη.
1: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω όμως. Δεν νομίζω.
0: Είτε και κάτι για τον Καναδό ψεύδο MVP που του έκανε πλακίτσα ο Γάλλος Σιδηρόδρομος χθες. Δεν ξέρω αν έχεις τα βιντεάκια που έχει κυκλοφορήσει από το μάτς στο Οκλαχώμα με τους Σπέρς. Νομίζω είναι ο πρώτος τελικός της περιφέρειας.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, έβαλε 41 πόντους ο Γουεμπανιάμα. Νομίζω κρίθηκε σε δύο παρατάσεις το παιχνίδι. Στο τέλος της κανονικής διάρκειας και στις παρατάσεις ο Γουεμπανιάμα τα έχει κάνει όλα. Έχει βάλει τρίποντα από τα 10 μέτρα που έχει σοφαρέσει το παιχνίδι. Έχει κάνει δύο τάπες στη φάση που το παιχνίδι είναι στην κόψη. Έχει βάλει, ξέρω εγώ, έχει καρφώσει. Έχει βάλει σουτάκι από κοντά. Έχει βάλει lay-up. Έχει πάρει rebound. Είναι, άμα δεις το βιντεάκι αυτό που είναι 2-3 λεπτά, είναι όλο το ζουμί του παιχνιδιού, γιατί είναι το τέλος της κανονικής περίοδου και δύο παρατάσεις.
1: Ναι.
0: Τα καλύτερα στιγμιότυπα. Mm-hmm. Τρομερά πράγματα. Απ' την άλλη, για λέξεις, τον βλέπεις τώρα. 2-25, που μπορεί να είναι και 2-30, γιατί λέγανε το καλοκαίρι που πέρασε το μετρήσαμε και ήταν ψηλό. Που ξέρει τέτοιο μπάσκετ, που έχει τρίποντο, που κατεβάζει την μπάλα, που τεντώνει τα χέρια πάνω και δεν χρειάζεται να πηδήξει. Και λέει, φίλε, τι να κάνεις τώρα, πού να πας. Όχι ότι έχει τελειώσει η σειρά, γιατί ο Οκλαχώμα είναι, εντάξει, είναι σε τρομερή κατάσταση γενικά. Μακάρι λόγω Σπέρς. Από Οκλαχώμα, μακάρι Σπέρς. Αλλά δύσκολο.
1: Μπορώ παρακαλώ να έχω τέρμα μεσαία, Κυριάκο, για ένα μήνυμα του Κάιζερ Γκιόζε. Ψηλέ, κοντέ, τι έγινε, πάθαμε νύλα. Έχουμε όλη τη βδομάδα εκπομπούλες και πρέπει να δουλέψουμε να βγάλουμε μεροκαματάκι. Δεν έχει ούτε Ευρωλίγκα, ούτε Τσαμπιολί, ούτε τίποτα. Μας έκατσε γιορτούλα μας σε καθημερινή και την Παρασκευή στις 10 θα έχει ήδη τελειώσει ο ημιτελικός. Να στείλετε τον Πετρίδη να περιγράφει Ρεάλ Βαλένθια ακόμα και τα ημίχρονα από τα αποδυτήρια για να ξεκουραστείτε, λαμόγια. Γλυκά πάντα, έτσι τρυφερά.
0: Λέει κάποιος αντικαταστάτης Μουρίνιο για Μπενφίκα θα παίξει ο Αμορίμ. Δεν ξέρω, δεν αποκλείεται βέβαια. Τώρα που έφυγε ο ορισμός της καραφλής αντιπάθειας από την Αγγλία, δεν πρέπει να φέρουμε το Λουίς Ενρίκε στο Άνφιλντ με γη και είδωρ για την επόμενη δεκαετία, λέει ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον. Ωραία θα ήταν, αλλά.
1: Λοιπόν. Ακούστε το αυτό.
0: Ναι.
1: Με έβαλε η γυναίκα μου να φάω 8:30 το τελευταίο γεύμα της μέρας, λέει. Μια φέτα τόστ και ένα τυράκι. Πόσο με τιμάει που πήγα να πετάξω τα σκουπίδια και έξω με περίμενε delivery με τριπλό σάντουιτς που χτύπησα στα καπάκια.
0: Δεν τη χάλασε, λέω εγώ, την κυρά. Δεν τη χάλασε.
1: Ο δόλιος. Αχ, ρε μωρό μου, πάλι έχεις πονοκέφαλο. Όχι, ρε μωρό μου, δεν είπα κάτι τέτοιο. Ωραία τώρα, έλα να σε. Αλλά, αν ο Γκότζος είναι drift με γιαπωνέζικο turbo μπουκαλά το Mazda RX-7 σε καυτή άσφαλτο, εσείς είστε τα κολλήδια του Super Mario στα γρασίδια. Λέει ο Βοεβόδας Βρωτοβλαχίας.
0: Ένας φίλος πολύ σωστά θυμίζει, λέει ο Εμπανιάμας 41 πόντους, 24 rebound, 3 ναι. assist, 3 block. 24 rebound. Βέβαια σε παιχνίδι δύο παρατάσεις, έτσι. Θέλω να πω σε παιχνίδι, ξέρω εγώ, 58 λεπτών. Αλλά δεν έχει σημασία. Είναι 41 πόντι και 24 rebound όλα αυτά. Ρε τι γίνεται. Φήμες λένε ότι ο Τσόχος έχει βγάλει πουκάμισο. Το έχει κάνει κουβάρι κυκλικά στον αέρα από τους ήχους του Γιουγεννίβ Γιορχέτων. Λέει ο Φαύλος Σιδηρόπουλος. Εντάξει, όλοι φανταζόμαστε διάφορες ακρότες και απρέπειες στο Τσοχέικο αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Είναι οι φετινές Τσέλσι και Τότεναμ μια αποδομημένη Τσέλτεναμ.
1: Ρίξε ρέψιμο νταϊλίκι στο σαλόνι συναγωνιστή με σπάταλη τη σκορδίλα.
0: Όχι, δεν θα καρφωθούμε. Θα καρφωθούμε μετά. Δεν γίνεται.
1: Μεγάλη χαμένη αλήθεια. Όταν κοιτάς ένα φανάρι που μόλις, χωρίς να το ξέρεις, έχει ανάψει πορτοκαλί, έχεις την εντύπωση ότι διαρκεί περισσότερο από το κανονικό. ναι. Ναι, ρε, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Φίλος κατοχυρώνει το ψώνο το όνομα του Βόσδου.
0: Με όλη μας την αγάπη στο φίλο μας τον Ενδαβόδου.
1: Βεβαίως.
0: Στους χαιρετισμούς μας.
1: Βεβαιότατα. Όπου θα τελειώσουν γιατί δεν θα έχει τελειώσει το Τσέλσι τότε να μην τώρα κατάλαβες τι γίνεται.
0: Λέει κάποιος αν ο Σούπερ Μάριο ήταν πρόεδρος της Arsenal στη Φιέστα θα είχε κανόνια να βαράνε το βράδυ. Εντάξει, εύκολα. Εύκολα.
1: Ναι. Ναι. Ναι. Τι να λέμε τώρα. Προσπαθεί η δουλειά τότε να μ' αλλά. Προσπαθεί η δουλειά τότε να μ' αλλά. Ο Κώστας λέει αυτό το πρωτάθλημα είναι ανταμοιβή σε όλους μας που είδαμε να φεύγουν
0: έλα,
1: όλοι.
0: Έλα. Όχι.
1: Χάθηκε ευκαιρία εδώ.
0: Όχι ευκαιρία απλά.
1: κυριαρά. Λοιπόν, αυτό το πρωτάθλημα είναι ανταμοιβή σε όλους μας που είδαμε να φεύγουν όλοι οι καλοί παίχτες για να πληρωθεί το γήπεδο και, να βλέπουμε δεκάδες με Τζουρού, Σεντερός, Σαμάκ και Τζένκινσον.
0: Έχεις δίκιο, έχεις τα δίκια.
1: Εντάξει, εδώ είναι να τα θυμάσαι αυτά τα. Είναι πολύ πέτρινα αρέσει αυτά. Πού πω τώρα, τους θυμήθηκα όλους αυτούς και λίγο μελαγχόλησα. Ο Μαρουάνο Σαμάκ.
0: Εσύ που λες, όλοι ξέρουμε τι κάνει ο Τσόχος, αλλά αναρωτιέμαι για τον Καραλή που λέει ο μόνος από Αγγλία. Παιδιά, τώρα κακά τα ψέματα. Πόσα έχει πάρει εσύ τα τελευταία χρόνια, έχει σαρώσει τα πρωταθλήματα. Άλλο είναι τώρα για την Άρσεναλ μετά από 22 χρόνια να παίρνει. Προφανώς το ήθελε η City, αλλά χορτά την η City από πρωταθλήματα. Δεν είναι πεινασμένη. Η Άρσεναλ ήταν πεινασμένη. Η Λίβερπουλ, μέχρι να πάρει εκείνο το πρωτάθλημα, πήρε μετά από 30 χρόνια πεινασμένη. Εκεί είναι η πείνα η μεγάλη. Όταν περνάνε τόσο πολλά χρόνια.
1: Βεβαίως. Αρκετά πια με το Γάλλο Νέστορα ακόμα το διαβάζω.
0: Το επόμενο παιδί του Τσόχου θα είναι οριακά ηχθής. Έτσι κύριε Γιάννη.
1: Τι μανούρες έχουμε τώρα. Γιατί μανουριάζουν όλοι με όλους. Τι έχει γίνει. Είναι ένα
0: κουβάρι.
1: Ένα κουβάρι. Όχι για πανηγυρισμούς όμως.
0: Όχι.
1: Προσπαθούν να πάρουν θέσεις και κάποιος παίχτης της Τσέλσι πέφτει κάτω με έναν παίχτη της Τότεναμ μαζί.
0: Ναι.
1: Πριν εκτελεστεί το κόρνερ όλα αυτά. Λοιπόν, και τι ακριβώς τώρα θέλουν.
0: Εκτελέσει και σταμάτησε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, συγγνώμη, τι θα πει εκτελέσει και σταμάτησε όμως. Εδώ πέρα ή δίνεις επιθετικό φάουλ ή δίνεις πέναλτι. Θέλω να πω, αν υπάρχει κάτι για το οποίο αξίζει να σταματήσει τη φάση ενώ έχει εκτελεστεί το κόρνερ, ή έχει γίνει επιθετικό φάουλ ή έχει γίνει πέναλτι. Δεν είναι, παιδιά, να το συζητήσουμε και να εκτελεστεί το κόρνερ. Ναι. Sorry κιόλας.
1: Ο Κουκουρέγια είναι τέλος πάντων στη φάση. Κουκουρέγια
0: πάντα είναι ο Κουκουρέγια στις μανούρες.
1: Ο Φίτης εδώ πέρα. Το συζητάμε. Έχουμε μια μεγάλη συζήτηση. Γίνεται μια μεγάλη συζήτηση. Εσύ όποτε λέω κοντινό του Ρησάπος, κάποιον μου θυμίζει γιατί δεν μπορώ να θυμηθώ ποιον. Λοιπόν, ξέρεις, μου θυμίζει, το βρήκα. Τον Αλέξη τον Παπαχρήστο.
0: Όχι, ρε.
1: Στο πολύ κοντινό.
0: Όχι,
1: ναι, ναι.
0: Ο Αλέξης μας είναι μια χαρά. Μια χαρά είναι ο Αλέξης.
11: Χοντρό, Γιάννη, χοντρό.
1: Εντάξει, συγγνώμη. Χοντρό. Το αποσύρω. Το αποσύρω.
11: Πολύ χοντρό. Κάτι.
1: Τι να πούμε γιατί ο Νίκος Γιάνκος θα κατέβει με την Καρισιά. 40%. Τι άλλο θα
0: προσπαθεί η δουλειά τότε να. Αλλά.
1: Ναι.
0: Αν ο Σούπερ Μάριο ήταν ο Θρακορίχος, σκεφτείτε τι θα βλέπαμε.
1: Τελείωσε η φάση, εκτελέστηκε εκ νέου το κόρνερ.
0: Μπλόκαρε την πάρα του τερματοφύλακα.
1: Ναι, και τελειώσαμε.
0: Εντάξει, είναι υποχρεωτικό οι τερματοφύλακες της Chelsea να φοράνε κράνος. Είναι μια παρακαταθήκη του Τσέχ.
1: Είναι παρακαταθήκη, ναι, του πέρασε του Τσέχ. Είναι ο Σαμάκ ότι ο Θανάσης Τσίγκας για το ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει.
1: Το σκέφτηκες.
0: Ναι. Απόδοση να μπει αύριο ο Τσόχος στο στούντιο και να πει στο Βάιο, πόνεσαι, εγώ 30 χρόνια δεν έκανα. Λέει ο Ντένις ο Μπέρκαμ. Ο Μπένις ο Ντέρκαμ για την ακρίβεια.
1: Όχι, δεν θα κάνει τέτοιο πράγμα. Δεν θα κάνει, γιατί δεν είναι σωστό. Ναι, το City Villa την Κυριακή θα είναι το αντίο του Πεπ, προφανώς.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν γενικώς διάφορα αντίο. Τόσο, ο Ντέλαπ τώρα πάλι μανούζει γιατί έκανε ένα φάουλ με αγκονιά και πήρε κίτρινη κάρτα. Καλώς πήρες κίτρινη κάρτα, ρε φίλε. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Αν μου θυμίζει τον Μποτσέπη. Όχι, ρε.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι. Όχι, συγγνώμη κιόλας. Πρωτάθλημα με Καλαφιόρι, Μπεν Γουάιτ, Μαρτινέλη, Θουμπιμέντη, Σαλίβα και έναν Ισπανό που παίζει από στόπερ μέχρι σέντερ φορ. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Συνέβη. Λοιπόν, αυτά. 88 λεπτό, Τσέλσι Τότεναμ 2-1. Θα τα μάθω από τους επόμενους.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Πετρίδη και τον Κυριάκο Σταθερόπουλο. Ευχαριστούμε ένα στον άλλο και άλλο στον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο.
1: Με Μάριο Μάντζο εδώ πέρα, συζήτηση ποδοσφαιρική και δύο ωραιότατα βιβλία, Ο νόμος του γηπέδου, τα οποία θα κληρωθούν για εσάς.
0: Έχουμε καλά μάτσα αύριο.
1: Τελικό Europa.
0: Μπράβο, αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Και τελικό Europa.
1: Και τελικό Europa, βεβαίως, Άστον Βίλα Φράιμπουργκ, το οποίο καίει και τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Είναι το ένα από τα δύο που τον καίει.
0: Καλό βράδυ σε όλους.
1: Γεια σας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα κόλλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6. FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Πρωταθλήτρια Αγγλίας για 14η φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά από 22 χρόνια στέφθηκε και μαθηματικά η Arsenal. Η Manchester City έμεινε στο 1-1 εκτός έδρας με την Bournemouth για την 37η αγωνιστική στην Premier League με τη διαφορά του να είναι 4 βαθμούς. Μία στροφή πριν το τέλος. Στις καθυστερήσεις του άλλου μάτς της ημέρας, Chelsea Tottenham 2-1. Σίγουρα και το ταξίδι έχει τη δική του γλύκα, αλλά φτάνοντας στον προορισμό θέλει να γευτίσει και αυτό το γλυκό νέκταρ. Το μήνυμα του αρχηγού του Ολυμπιακού Κώστα Παπανικολάου μέσω του Big Win Sport FM εν ώψη του Final Four της Ευρωλίγκας. Όσο και να προσπαθεί κάποιος να το μειώσει, είναι σημαντικό να βρίσκεσαι σταθερά στα Final Four, πρόσθεσε. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να έχει τελειώσει το θέμα προπονητή στο Παναθηναϊκό σε θετικό κλίμα συζητήσει με τον 38χρονο Δανό Γιάκουμπ Νέστρουπ. Τις επόμενες ημέρες και η οριστικοποίηση του διαζυγίου με τον Ράφα Μπενίτεθ στη διάθεση των φίλων Τριφυλίου θα τεθούν από την 5η εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Δεν ήταν σεζόν που θέλαμε, του χρόνου θα πάρετε αυτό που αξίζεται. Το μήνυμα του Ντάνιελ Ποντένση στον κόσμο του Ολυμπιακού μέσω του προσωπικού του λογαριασμού μέσα στην εβδομάδα. Η συνάντηση Ευαγγέλη Μαρινάκη, Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αύριο στη 1 το μεσημέρι, η παρουσίαση των νέων καρτών διαρκείας. Μέσα σε επόμενες μέρες αναμένεται στην Αθήνα εκπρόσωπος του Ρομπέρτο Περέιρα που θα έχει επαφές με τη διοίκηση ΣΑΕΚ για την ανανέωση του συμβολίου του Αργεντινού Μέσου, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο των Βάσκο Νταγκάμα και Ατλέτικο Μινέιρο. Η οπαδή της ΣΑΕΚ είναι η καλύτερη υποχωρητή, δήλωσε ο Ρέλβας. Δεν προκύπτει πρόθεση του Ιβάν Σαββίδη να απομακρύνει τον Ασβάλ Τσέσκο από την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ παρά τα ρωσικά σενάρια για τον 53χρονο τεχνικό της Μπάλτικα Αντρέι Ταλαλάεφ. Ο πόνος του Ποντιακού λαού ζει μέσα στον καθένα μας, ο μήμα του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ για την θεσινή επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων. Την επιστροφή του κόσμου του Άρη στο γήπεδο έθεσε ως έναν από τους βασικούς στόχους της νέας σεζόν ο Μιχάλης Γρηγορίου μετά την ανανέωση του συμβολίου για τα δύο επόμενα χρόνια. Υπόσχομαι να κάνω τα πάντα για να πατύχει η ομάδα τους στόχους της, παίζοντας το ποδόσφαιρο που αντιπροσωπεύει την ιστορία της, τόνισε μεταξύ άλλων. Συνάντηση με τον εκτελεστικό διευθυντή της EuroLeague του Μπουένο θα έχουν την πέμπτη δικούντες του Άρη που θα παρουσιάσουν τη δομή και τη στρατηγική της ομάδας. Παρόν θα είναι και ο διοκτήτης Κάι Ρίτσαρντς Τσιάο, ο οποίος θα μεταβεί στην Αθήνα για αυτή τη συνάντηση. Τον Βούλγαρο κεντρικό Νικολάη Κόλεφ που αγωνίστηκε τη σεζόν που πέρασε στον ΠΑΟΚ απέκτησε ο Παναθηναϊκός με μονοετές συμβόλαιο. Στο Μίλαν θα συνεχίσει την καριέρα του Φερνάντο Ερνάντες, ενώ ο Φρίσβος Παλαιοφαλήρου ενισχύθηκε με το μέχρι πρώτον ως ακρό του Ολυμπιακού Ραφαήλ Κουμεντάκη. Μια νίκη από την πρόκληση του τελικού της Water Polo League γυναικών απέχουν Ολυμπιακός και Βουλιαγμένοι που νίκησαν 29 τον Εθνικό και 14-6 τη Γλυφάδα αντιστοίχως την Παρασκευή δεύτερη αγώνιση της έδρας των ηττημένων. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 35-29 την ΑΕΚ Θεσσαλονίκη στο δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος Handball γυναικών και ισοφάρισε 1-1 τη σειρά που κρίνεται στις 3 νίκες σε επόμενο μάτς το Σάββατο στο Καματερό. Καθάμπτον αποβλήθηκε από τα πλήρους για κατασκοπία σε 3 ομάδες με την Αγγλική Λίγκα να τους τιμωρεί και να επαναφέρει τη Middlesbrough η οποία πλέον θα αντιμετωπίσει τη χάρη στον τελικό ανόδου στην Premier League. Στους Αγίους επιλύθηκε και ποινή αφαίρεσης 4 βαθμών για την νέα περίοδο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Where are the

0: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Εδώ, παλεύει τότε να με σοφάρισει.
0: Όπα, παραλίγο, στο 97. Θέλεις τότε να μείνει 2-1. Έχασε ευκαιρία, δεν το έλαβα να το πω.
1: Γιατί και εγώ είδα τι λέγα, αν είναι καλή. Εντάξει. Ευκαιρία τώρα.
0: Ευκαιρία είναι, αλλά το γύρισμα δεν ήταν καλό.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος, 2-1 λοιπόν. Λοιπόν, πρωταθλήτρια Αγγλίας. Μετά από 22 χρόνια η Arsenal. 14ο πρωτάθλημα. Ναι, γι' αυτό γιατί η City έμεινε στο 1-1 εκτός με την Bournemouth. Οπότε η διαφορά είναι στους 4. Έχει απομείνει μία αγωνιστική και η Arsenal βάζει ένα τέλος στην αναμονή.
1: Τι αναμονή? Πώς λέει και αναμονή?
0: Ετών.
1: Εντάξει, κοίτα.
0: Αυτό γράφει και στο το βίντεο της Premier League για την κατάξυση του τίτλου από την Arsenal. Η υπομονή έλαβε τέλος.
1: Ναι.
0: Η αναμονή έλαβε τέλος, συγγνώμη.
1: Έχει πολλά 22.
0: Είναι πολλά. Είναι πολλά. Ζει ιστορικές μέρες.
1: Πρέπει τον Τζόχο.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Ναι, όταν ερχόμουν εδώ, που ανέβηκα εδώ τις σκάλες, τον άκουγα. Τι είχαν ο Τζόχος. Και εκεί κατάλαβα, λέω, το πήρανε για να βγει.
0: Μάλιστα, λοιπόν, 2-10.
1: Δεν θα πάρει και Champions League.
0: Να δούμε.
1: Και εγώ νομίζω πως έχει, αλλά δεν θα μπορέσει να το διαχειριστεί. Ο Μπάρος, να ξέρεις. Λες.
0: Λες.
1: Θα λιποθυμήσει και πρωτάθλημα και Champions League.
0: Είναι ψήφιμο. Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. www.sportfm.gr τα μηνύματα να τα συζητήσουμε όλα. Λοιπόν.
1: Το μεταξύ έχασε τότε να.
0: Ναι, δεν είναι αυτό.
1: Και είναι ζωντανή η West Ham.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουν 2 βαθμούς διαφορά. Δεν την παίρνει. Δηλαδή και τότε να και η μισοπαλία. Θα παραμείνει στην κατηγορία γιατί έχει διαφορά συν 12 από τη West Ham. Τι άκρηση West Ham με 13-0.
0: Ναι.
1: Δεν γίνονται αυτά. Και το τελευταίο μάτς. Μισό λεπτό, φίλε. Α, δούμε ένα λεπτάκι. Και τότε να πού παίζει. Α, εντάξει. Μέσα με την Everton. Δεν το λες και. Η κυρία West Ham. Γιατί πάντα οι ομάδες που βγάζονται απασχολούν τις ελληνικές και ας είναι και Premier League. Πάντα κοιτάζουν ποιοι πέσανε, τι θα αφήσουν, τι θα κάνουν. Λοιπόν, μέσα από τη Leeds. Λογικά και οι δύο θα κερδίσουν. Λογικά.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, πάμε. Μιλάμε τελευταία αγωνιστική, μιλάμε για Αγγλία.
0: Ναι.
1: Άλλη κουλτούρα και εδώ έβλεπε του οπαδού τη τότε ένα παιδί μου που πιάνε τα κεφάλια του τώρα.
0: Εντάξει, έτσι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Ολυμπιακός τι έχει?
1: Έχεις μεγάλο πρόβλημα, φίλε. Άμα του φαντάζεσαι αυτό, ο Άλεξ από την Νίκαια.
0: Ναι, το είδα.
1: Λοιπόν.
0: Τι έχουμε, για πες, Ολυμπιακός.
1: Ο Ολυμπιακός δεν έχει το. Αύριο είναι η παρουσίαση για τα διαρκεία στη 1 το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Από εκεί μπορούμε να ξέρεις να μάθουμε κάποια πράγματα περισσότερα. Τα ξέρεις και εσύ από πλευρά στο πορτάζ. Δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Σε μια παρουσίαση εκεί μπορεί να υποθούν και πολύ σημαντικά πράγματα. Οπότε ας περιμένουμε. Mm-hmm. Ναι, και πολύ αργά. Από το μεσημέρι θα γίνει αυτό. Στο Καρασκάκι. Και περιμένουμε και τη συνάντηση του πρόεδρου του Ολυμπιακού με το Μέντι.
0: Ναι. Στον Παναθηναϊκό υπάρχει το θέμα του Νέστρου, φυσικά γίνονται συζητήσεις σε ένα καλό κλίμα, σε ένα καλό επίπεδο θα έλεγα. Είναι πολύ πιθανό να είναι ο επόμενος προπονητής, δεν έχει κλείσει ακόμα. Περιμένουμε, νομίζω μέσα στην εβδομάδα θα έχει ξεκαθαρίσει το θέμα. Στον ΠΑΟΚ βλέπω εδώ ότι γράφεται στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, επειδή υπάρχει μια εφημολογία για τον Λουτσέσκου, ότι δεν προκύπτει πρόθεση του Σαββίδη να τον απομακρύνει. Υπάρχουν κάποια σενάρια. Από τη Ρωσία για τον τεχνικό της Μπάλτικα, τον Ταλαλάεφ. Θα δούμε θα γίνει και εκεί, γιατί ανοιχτό είναι από ό,τι καταλαβαίνουμε και από τα ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Είχαμε και αυτό το θέμα με τη Southampton.
1: Ναι. Ότι βλέπω τις προπονήσεις των άλλων ομάδων.
0: Τρεις ομάδες λέει κατασκόπευσε και αποβλήθηκε τα πλέι-οφ. Και επαναφέρει τη Μίτλεσβο. Η οποία στο τελικό ανόδου τη Premier League θα αντιμετωπίσει τη Χάλ.
1: Η οποία μην τρώσει, θα κάνει πάει διακοπές.
0: Φοβερά πράγματα.
1: Θα του μαζεύουμε. Το βλέπω για Netflix.
0: Φοβερά πράγματα. Ναι.
1: Πόσο δίνει.
0: Ναι. Και η Real Madrid, η οποία είναι έτοιμη να ανακοινώσει.
1: Ναι.
0: Ζωσέ Μουρίνιο. Πώς το βλέπεις αυτό? Το περίμενα εγώ, να σου είμαι ειλικρινής. Δηλαδή πίστευα ότι ο Μωρίνο τώρα έχει περάσει σε μια άλλη φάση.
1: Ναι, και εγώ μαζί σου είμαι σε αυτό.
0: Κατάλαβες. Ναι. Ότι οκ, okay, πέρασαν τα χρόνια σιγά σιγά. Δεν είναι δηλαδή ότι πάει.
1: Όπως και πάει την άλλη φορά.
0: Όχι, πάει στη Ρεάλ. Στη μεγάλη τρομά του κόσμου.
1: Δηλαδή... Όχι, λέω πως είχε πάει την άλλη φορά στη Ρεάλ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν και γαλάκτικο.
0: Θέλω να πω, δεν είναι ότι πάει σε μια ομάδα, ξέρω, ήταν στην Μπενφίκα, στην Τουρκία κτλ. Δεν θα το περιμένω. Αν μου το έλεγε κάποιο πέρυσι ότι η Ρεάλ θα πάρει το Μωρίνο, θα έλεγα.
1: Ίσως το παίρνει, ξέρει, για να διαχειριστεί τις προσωπικότητες που έχει εκεί, που γίνεται ο κακός χαμός στα
0: αποδυτήρια. Μπορεί, μπορεί. Έχει να έχουμε να δούμε εκεί επεισόδια σημαντικά.
1: Άλλο Netflix.
0: Έχει,
1: ναι, επόμενη σειρά.
0: Επόμενη σειρά, ναι, επόμενο επεισόδιο. Τι γίνεται.
1: Τον είδε στο Βάρντι.
0: Όχι. Γιατί έβλεπα, σου λέω.
1: Τον είδε ο Κυριάκος στο Βάρντι.
0: Τη Γαλλία. Τη Γαλλία. Το 10 αυτό το πατατράκι που είχαν πάθει. Στο Μουντιάλ. Θα το δω. Μπορεί να το δω και απόψη.
1: Δεν πήρα διαπίστευση. Δεν την κόπη και του δέσυλα. Ναι. Τον κατέμιασα που του λέγατε αυτή, αν θα τη χρειαστεί τη διαπίστευση.
0: Ναι, ναι. Δεν μου πειράζει. Γιατί.
1: Λογικό.
0: Ναι, ψήμα δεν πέρασε πάνω. Ναι. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές.
1: Α, η Μίτλες μου λέει έκανε κανονικά προπονήσεις. Δεν σταμάτησε. Λέει περίμενε την απόφαση. Φαντάζομαι ότι το είχε γίνει.
0: Ωραία πράγματα. Πάμε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Διονύση.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Διονύση. Καλησπέρα, Ηρακλή.
1: Καλησπέρα.
2: Νίκος από Νέα Ιωνία.
1: Γεια σου.
2: Πήρα να πούμε λόγια Παναθηναϊκό.
1: Εδώ, Ιωνιόνιος.
2: Ναι. Εντάξει, ωραία αυτά που ακούγονται για τον προπονητή. Αν είναι αυτός, γιατί εντάξει, Παναθηναϊκός είμαστε, μπορεί να ξυπνήσουμε με καμιά ανατροπή δεδομένων αύριο και να έχουμε κανέναν άλλον. Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι αυτοί οι Σκανδιναβοί είναι πολλοί άνθρωποι για την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν μπορούν να προσαρμοστούν.
1: Πολλοί άνθρωποι για την Ελλάδα.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Μεγάλη αστακά.
0: Εντάξει, μπορώ να σου πω κάτι. Εγώ αυτά θα σου είμαι ειλικρινής. Που λέμε για τους Βορειοευρωπαίους ότι είναι πιο ψυχροί κτλ.
1: Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Δεν είναι έτσι. Εγώ θυμάμαι και παίκτες. Παράδειγμα, θυμάμαι ο Χένριξεν ήταν πιο.
2: Ναι, ωραία, ναι.
0: Ο Μικάελσεν. Ήταν, ναι. Λες και ήταν νότιος. Παθιασμένος.
2: Ναι, άλλη εποχή όμως τώρα. Αυτή.
0: Όχι μωρέ, είναι, μην νομίζεις. Μην νομίζεις δηλαδή, το έχουμε εμείς ότι οι Βορειοευρωπαίοι είναι ξέρω.
2: Εντάξει, ναι μωρέ, αυτά πάνω κάτω κλισέ.
0: Ότι είναι πιο πολιτισμένοι, εντάξει είναι. Εδώ είμαστε, ναι. Βαλκάνια, οκ. Okay.
2: Ναι.
0: Αλλά πόσο σωρό είναι, δεν είναι.
1: Πόσο σωρό
0: είναι, δεν
1: να περάσει τη διάβαση. Γιατί λέω, κότ, λέω.
0: Όχι άλλο λέω, είναι ποδόσφαιρο, δεν μιλάμε για όπερα.
2: Θυμάμαι και τον άλλον που είχε όφη τον Νταμπράουσκας που ήταν με τα
1: ματάρι.
2: Ναι, και αυτός έτσι βόρειος.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, δεν είναι. Κοίτα, έχουν έρθει προπονητές. Κοίτα, δανείοι δεν είχαν έρθει πολύ. Δανείοι.
2: Όχι, εντάξει.
1: Όχι. Νορβηγός είχε έρθει ο Σόλιτας στον Ολυμπιακό. Σιδούς είχε φέρει ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Ο Μπάκε τώρα, συγγνώμη, ο Μπάκε που είχε έρθει στον Παναθηναϊκό. Ήταν πρώην προπονητής, για να είμαστε τώρα ειλικρινείς. Δεν ήταν τώρα.
1: Μεγάλο δεν ήταν σε ηλικία.
0: Ναι, μεγάλο σε ηλικία δεν ήταν, εντάξει. Οπότε αν είχε περάσει.
1: Ο Μπέγκστον, Σουηδός
0: ήταν. Ο Μπέγκστον πιο παλιά, ναι, Σουηδός. Πιο παλιά. Εντάξει, οκ. Okay. Να δούμε. Κάτσε να τελειώσει, να κλείσει.
2: Η αλήθεια είναι ότι ακούγεται ενδιαφέρον. Mm-hmm. Εγώ δεν διονύσει με ένα άλλο πράγμα με προβληματίζει.
0: Για πες μου.
2: Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει 33 παίκτες.
0: Ναι. Θα φύγουν
1: και
0: κάποιοι.
1: Πώς θέλει όμως και 5-6.
2: Αυτό δηλαδή θέλει 5-6, έχει 33.
0: Κάτσε, περίμενε, λίγο συμβόλαια, οι δανεισμοί.
2: Τα έχω εδώ μπροστά μου, Διονύση, τα έχω εδώ μπροστά μου.
0: Ωραία, πάμε να τα βάλουμε κάτω.
2: Φεύγει Λαφόν Τσάβες. Το μεταξύ κάτι διαβάζουμε τώρα για παραμονή Τσάβες και γελάει ο κόσμος. Πάμε, άλλος που φεύγει.
0: Τσούρι της Κότσιρας.
2: Ναι. Κότσιρας, αυτός ο Ερνάντες.
0: Ερνάντες, 5.
2: Τρενάτο.
0: 6.
2: Ο Ζαρουρί θα μείνει. Ζαρουρί που λένε. Αυτοί φεύγουνε.
0: Κάτσε να δούμε. Μπορεί να φύγουν κι άλλοι. Μπορεί να φύγει ένας επιθετικός.
2: Δηλαδή τώρα, ναι, ωραία, να φύγει
0: στόπερ.
1: Εντάξει, και να φύγουν 6, σου λέει, αλλά αν έρθουν και 6 πάλι 33 έχει.
0: Ναι. Μπορεί κάποιοι άλλοι να πουλήσουν, δεν ξέρω.
2: Δηλαδή ρε Διονύση, δεκάρι δεν θέλει ο Παναθηναϊκός. Αυτή τη στιγμή έχεις στα δεκάρια, έχεις τα Μπόρδα, έχεις Μπακασέτα, έχεις Γιάνγκουσιτς, Δεν θέλει και ένα δεκάρι ο Παναθηναϊκός.
0: Εγώ πιστεύω στο 8 θα κινηθεί. Αλλά κάτσε να κλείσει πρώτα προπονητή. Γιατί μπορεί να σου πει ο προπονητής, εγώ θέλω δεκάρι.
1: Ναι.
0: Εγώ, κάτσε να δούμε.
2: Έχει πολύ, δεν ξέρω. Βράμε. Δηλαδή, εγώ από την αρχή τη σεζόν έλεγα δεν μπορώ να φανταστώ ότι η νέα σεζόν με νέα προπονητή. Ότι ονειρεύονται ένα Παναθηναϊκό με Αντίνο, Πελίστρι, Τετέι μπροστά.
0: Θα πάρει.
2: Θέλει, θέλει παίκτες που να κάνουν νούμερα, αρέσει ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι αυτοί που. Όλοι αυτοί, όλοι αυτοί
0: ο Πελίστρι, α πούμε, που το, το είπε τώρα.
2: Να κάνει,
0: είναι μια περίπτωση ο Πελίστρι που μπορεί να πουληθεί. Έχει και μουντιάλ.
1: Καλά, αν έρθει πρόταση, θα πουληθεί ο Πελίστρι.
0: Ανάλογα.
2: Ναι, ναι, ναι. Με κορδέλα. Εμείς θα το πάμε στο αεροδρόμιο. Αλλά δηλαδή. Θέλει, δηλαδή αυτή τη στιγμή ο πιο ποιοτικός παίκτης στα χάρτια είναι ο Ζαρουρή από τα έξτρα που είχε ο Παναθηναϊκός. Που τώρα ας πούμε το τελευταίο μάτς 4 φορές ούταρε την μπάλα, πέρμα δεν βγήκε. Καλά, ήταν καλός είναι.
0: Καλός ήταν.
2: Καλός.
0: Ο Ζαρουρή καλός ήταν.
1: Δεν διαφωνώ. Είναι και καλός παίκτης.
2: Εμένα δεν γνωρίζει σε τι άλλο που πεις μπορώ να...
1: Και έχει και αυτή την κίνηση στα συγκλίνη και
0: αστάρι. Ναι,
2: το θέμα είναι να... Να κάνει κάτι και ο αντίπαλος θεματοφύλακα, να ακολουθεί, γιατί συνήθως μένουν ακίνητοι. Και το άλλο που με προβληματίζει είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει να πάρει οχτάρι πρωταθληματικού επίπεδου από τον Κατσουράνη. Δηλαδή, άμα φανταστείς τα οχτάρια από το 2010 και μετά, ο καλύτερος ήταν ο Διαφάνες.
0: Δεν ήταν ακριβώς οχτάρι, πιο οχτάρο δεκάρο το λες, ναι. Διαφάνες.
1: Δεκάρο, ναι, αλλά
0: ο Κατσουράνης τώρα... Πα σε πολύ ψηλό επίπεδο, είτε παικτάρα.
2: Ναι, αλλά σκέψου ότι έχει πινέδα.

0: τα υπόλοιπα. Ναι. Τώρα όλο το θέμα είναι στον προπονητή.
1: Ναι. Πιστεύεις εσύ άμα στραβώσει,
0: ναι,
1: έχουν plan B ονόματα που δεν έχουν ακουστεί?
0: Εγώ πιστεύω, εκτίμηση κάνω, αν στραβώσει μπορεί να στραφούν σε περίπτωση Ρεμπρόφ.
1: Ρεμπρόφ. Μάλιστα.
0: Λέω εγώ τώρα μια εκτίμηση κάνω. Αλλά τώρα που μιλάμε είναι προς το θετικό με, ναι, τον Νέστρουπ. Δεν στο λέω με σιγουριά.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι...
1: Δεν ξέρω. Λέω ότι έχει φορτωθεί πολλούς παίκτες από Παναθηναϊκό.
0: Θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση. Γι' αυτό, ναι, σου λέω κάτσε να έρθει ο προπονητής πρώτα και θα τα δούμε. Έχουμε ολόκληρο καλοκαίρι μπροστά μας.
1: Ναι. Το θέμα εντάξει είναι και να πει δεν μου κάνουνε. Πώς θα φύγουν όλοι αυτοί.
0: Θα βρει κάποια λύση. Θα πρέπει να βρει ο Παναθηναϊκός. Είτε να πουλήσει είτε να κάπως. Θα δούμε.
2: Έγινε φίλε.
0: Να σε καλά.
1: Ευχαριστώ παιδιά. Καλό βράδυ.
2: Δύο μηνύματα. Σε σκέφτηκα το πρωί, φίλε, που στέλνεις τώρα το μήνυμα που έγραψες για τους on-ball defenders, τον Κάστελ και τον Χάρπερ. Για το Σαν Αντώνιο που έκανε φοβερή εμφάνιση και δύο. Λέει δεν έπαιζα κανένα τζόκερ να γίνω πλούσιος. Εντάξει, ο Κάστελ κάνει και μάλιστα και φοβερή σεζόν. Που πέρσι έκαναν το break. Πήγαν και έντυσαν μέσα στην Οκλαχώμα. Ξέρει, λέει, ο αντίπαλος παρακολουθεί και η Κοπεχάγη, ναι, όπως και η NBA που έχει να δει 10 χρόνια. Δεν έχω να δω 10 χρόνια, 3 έχω να δω ολόκληρο παιχνίδι. Να βλέπω καθημερινά παιχνίδια που ξεκίνησε πριν η εκπομπή. Γιατί δεν γίνεται. Δηλαδή να χαζεύω 5 ώρα Clippers και να έρθω με 10 ώρα φρεσκαδούρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ναι.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Γιάννης από Κέρκυρα, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου Γιάννη.
2: Γεια σου Γιάννη.
3: Σου έστειλα και μήνυμα το πρωί. Αντίπα, αύριο θα κρέμαμε από τα χείλη σου μία ώρα που θα βγεις από το Καραϊσκάκι.
2: Δεν θα βγω από το Καραϊσκάκι μία ώρα. Δεν θα έχει κλείσει η εκπομπή, αλλά θα είμαι στο Καραϊσκάκι.
3: Δεν θα είσαι από εκεί, είπες, θα βγεις.
2: Θα βγω το πριν τη συνέντευξη.
3: Έτσι, ωραία.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, πλήρως αποτυχημένη σεζόν μας φέτος στο ποδοσφαιρό.
2: Εκτός από την Ευρώπη. Στην Ευρώπη δεν πρώτο πίσω.
3: Εκτός από την Ευρώπη, βεβαίως.
2: Ναι. Οπότε δεν είναι πλήρως.
3: Για μένα το λάθος δεν είναι ότι με την Λίμπαρ. Εγώ θεωρώ ότι με την Λίμπαρ πρέπει να μείνει. Και να πάρει αποφάσεις ο Βαγγέλης, ο Μαρινάκης, τι θα κάνει. Η ομάδα υποφέρει δηλαδή, όχι στα στελέχη, στο σκάουτινγκ, τι να πω. Δεν έφερε παίχτες, δεν τους αντικατέστησε.
2: Εντάξει, περισσότερες μεταγραφές δεν έχουν βγει.
0: Όχι.
3: Αφού σου τα είχα πει, σε είχα πάρει τηλέφωνο με ζούση της χρονιάς, θα είχα κάτι τόσο πολύ στο κρανίο.
0: Πήρε τα Ρέμι.
2: Τα Ρέμι πες,
0: περίμενε.
2: Πήρε τα Ρέμι, πήρε σε ποιόνι.
3: Ναι,
2: πήρε ένα σημείο.
3: Εγώ τον περιμένω του χρόνου.
2: Το σπίτι δεν άκουσα γεννή.
0: Το περιμένω για τον χρόνο.
2: Το ίδιο σε αυτό.
3: Το σπίτι για τον χρόνο.
2: Ήρθε ο. Ναι, ο Κλέτον για Αντρέ Λουίς που ήρθαν τώρα το Δεκέμβρη.
3: Αντρέ Λουίς για του χρόνου. Τον Κλέτον δεν τον βλέπω. Πιστεύω ο καλός ο Γιάρεμτσου που τον εσβήνει για πλάκα. Κατ' εμέ.
2: Ο Γιάρεμτσου για μένα δεν είναι. Για να ολόκληρη ιστορία κανονικά δεν θα έπρεπε να έχει φύγει, αλλά ήταν και τα. Μπλέξαμε εκεί.
3: Έβαλε και το εγώ, το έχει και ένα όνομα. Είναι βασικό σέντερφορ, υποτίθεται στην Εθνική Ουκρανία και τον κατατίσαμε τρίτο σέντερφορ. Κακά τα ψέματα.
2: Αυτό έγινε με την.
3: Θα ζήταγα να φύγω.
2: Αυτό έγινε ουσιαστικά με το.
3: Όταν με τον ερχόμενο του Ταρέμι.
2: Τον Ταρέμι. Για να τα λέμε και όλα, και εκεί που πραγματικά ενοχλήθηκε ο Γιάρεμτσουκ ήταν όταν ήταν στο Κόπα Αφρικα ο Ελκαμπή. Που έπαιξε λίγο. Είχε πάρει όλα τα μάτσο.
3: Ναι, και φαίνονταν το παιδί ότι δεν του βγαίνει τίποτα φέτος. Ήταν κομπλεκτικό.
2: Όχι, είχε βγάλει ένα τραυματισμό. Θυμίζει όπου είχε πάει και στην πατρίδα του στην Ουκρανία.
3: Προετοιμασία όμως η Ερακλή μου έβγαζε μάτια.
2: Αυτό ισχύει. Εγώ ήμουν πάνω. Δεν συζητιέται. Δεν συζητιέται. Δηλαδή ήταν με διαφορά ο καλύτερος.
3: Αυτά είχα να πω για το ποδόσφαιρο.
2: Απλά όχι να σου πω πριν και να σου ολοκληρώσω. Μετά ξέρει το Μάντσα. Για στόπερ. Και όχι, δεν του βγήκε. Και μάλιστα μεταγραφεί 4,5 εκατομμύρια ο Μάντσα.
0: Γενικά λέω.
2: Ο Στρεφέτσα.
3: Ο Στρεφέτσα δεν ξέρω, ρε φίλε. Αυτό, δηλαδή η Ιταλία έχει άλλο αέρα από εμάς. Τι κάνει στην Ιταλία, έπαιξε μπαλάρα που πήγε στην Πάρμα.
2: Όχι, καλά πήγε, βέβαια. Ναι.
3: Πολύ καλά.
2: Και γκολ έβαζε, αλλά βέβαια έπαιξε δεκάρι.
0: Έπαιξε και πολύ στον Ολυμπιακό, ρε παιδιά.
2: Έπαιξε ο Στρεφέτσα.
0: Όσο.
3: Έπαιξε, πήρε ευκαιρίες.
2: Όχι, έπαιξε και Champions League έπαιξε.
0: Εγώ θυμάμαι πούλησε, το πρώτο καλό μάτσο που ήταν με τη Ρεάλ.
2: Με τη Ρεάλ είχε κάνει καλό παιχνίδι.
0: Ναι, από εκεί άρχισαμε και λέγαμε ότι.
3: Έπαιξε πολύ καλά.
2: Στρεφέτσα, να σου πω ακριβώς και πώς έπαιξε. Να το δω ένα λεπτό γιατί δεν το θυμάμαι.
3: Έπαιξε ένα, τον έβαλε νομίζω με τη Ρεάλ που μέσα που ήμουν στο γήπεδο. Τώρα βάλει 70-72.
2: Είχε 13 μάτσοι στην Ελλάδα, 4 στο Champions.

0: Champions League βέβαια 95 λεπτά, δηλαδή αλλαγές.
1: Στην Ελλάδα,
2: ναι,
0: ναι. 600.
2: Και το πιο πολύ στο Champions League που έπαιξε η Σούπα ήταν με τη Real, που την έβαλε σε 70-72. Λοιπόν, σε πήρα για να πω ότι ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης πρέπει να αλλάξει τα στελέχη. Ο Έντου δεν έπιασε.
0: Εντάξει, ο Έντου είναι και κάπως αμενεργοποιημένος.
2: Εντάξει. Λοιπόν, αφήνουμε το ποδόσφαιρο. Εγώ στηρίζω ο Θείο Μέντι, τον εμπιστεύω. Δεν φταίει αυτός, η ομάδα είχε κλατάρει. Είχαμε να παίξουμε μπάλα ποδόσφαιρο κανονικό από τις 15 Νοέμβρη. Το αφήνουμε εκεί. Ωραία. Ωραία. Και για να σου δώσω ένα tips. Σήμερα που βγήκε ότι ο Μοντέρο έχει κλείσει και στον Ολυμπιακό.
0: Τώρα αφήστε τις μεταγραφές τώρα, έχουμε Final Four. Αφήστε τις μεταγραφές, τις συζητάμε την άλλη εβδομάδα. Θα μιλήσουμε τώρα για τον Μοντέρο. Άρα
2: θα
0: τον πάρουμε.
2: Ναι. Θα σου πω. Με πήρε ο κουμπάρος μου, εγώ είμαι στην Κέρκυρα, σου είπα.
0: Ναι.
2: Έχω ανοίξει το μαγαζί για σεζόν. Με πήρε ο κουμπάρος μου και τον είδε. Μετά το 3-2 που έκανε επί του Παναθηναϊκού,
0: ναι,
2: με τους Αγγελόπουλους, σε ιδιωτική κλινική μπορεί να πέρασε ιατρικά. Διότι σήμερα απέρριψε την πρόταση συμβουλίου με τη Βαλένθια 2 εκατομμυρίων το χρόνο.
0: Θα τα δούμε από εβδομάδα αυτά.
1: Άσε να πέρασε από τώρα για να μην πάρει
2: καταλάβει.
0: Αφού έχει παίζει Final Four, ρε.
2: Αμήν.
0: Ρε, αδερφέ, παίζει Final Four ο Μοντέρο. Ναι, δεν μπορεί να φύγει από την ομάδα.
1: Δεν μπορεί να πάρει ένα παίκτη να περάσει ιατρικά τρεις μήνες πριν.
2: Εγώ
1: δεν ξέρω. Έχει κάτι μετά, τι θα πει το είδα τρεις μήνες
0: πριν. Πάει μου, είναι ομάδα, παίζει Final Four ο Μοντέρο. Δεν έχει σταματήσει η σεζόν. Έχει τελειώσει.
1: Έλεξε λίγο την πηγή σου.
0: Έγινε, Γιάννη μου.
2: Τα λέμε, γάβρα μου.
0: Να είσαι καλά. Κοίτα, για να δεις, ας πούμε, στην Ιταλία ο Στερφέτσα είχε 14 συμμετοχές. Το ξέρεις ότι είχε περισσότερα λεπτά από όλες τις συμμετοχές στον Ολυμπιακό.
1: Έπαιξε βασικό γι'
0: αυτό. Έπαιξε 1000 λεπτά στη 1016 για την ακρίβεια στο καμπιονάτο και 850 όλα τα λεπτά που έπαιξε στον Ολυμπιακό. Σε Champions League, πρωτάθλημα, κύπελλο, Super Cup.
1: Ναι, γι' αυτό σου δεν έπαιξε πολύ.
0: Αλλαγές έμπαινε περισσότερο.
1: Αυτό θυμόμουν. Πάμε, ναι. Ναι.
0: Τελευταία μέρα, δύο μέρες πριν ολοκληρωθεί η προετοιμασία, τραυματίστηκε ο Ουκρανός.
1: Χαίρετε.
3: Χαίρετε. Αλέξανδρο, ονομάζομαι, Άκη, ναι.
0: Γεια σας, Αλέξανδρο.
3: Μιλάμε κατά καιρούς, έχω καιρό να μιλήσω. Τελευταία φορά που είχα πάρει τηλέφωνο ήταν το καλοκαίρι με τον Νίκολη στο πρώτο φιλικό, είχαμε τσακωθεί. Όχι,
1: με εμένα.
3: Ναι, ναι.
1: Το θυμάμαι. Μπράβο, δεν θυμόμουν. Αρέσει. Τότε στο φιλικό ήταν που είχε γίνει ο χαμός το
3: βράδυ. Το πρώτο φιλικό.
1: Μπράβο. Προφανώς, δεν θυμόμουν ποιο μάτς ήταν. Γιατί ναι, μιλάμε για μια εκπομπή, ήμουνα μόνος μου. Έλειπες εσύ.
0: Ναι.
1: Και είναι μια εκπομπή όπου έχουν βγει όλοι οι φίλοι της ΑΕΚ και κράζουν.
0: Τι ήταν το πρώτο φιλικό, ποιο ήταν το πρώτο.
1: Δεν θυμάμαι τώρα.
3: Είναι πρώτο φιλικό.
1: Αδερφέ, δεν καταλαβαίνεις τώρα τι γινόταν.
3: Ξέρω. Μιλάω
1: για το Ηρακλείο, λέω. Μιλάμε για. Και να κάθομαι τώρα εγώ και να λέω παιδιά. Δεν θα με τρελάνετε εσείς. Στους φίλους ΑΕΚ, είναι δυνατόν να πέφτει το κράξιμο τόσο νωρίς σε ένα νέο προπονητή που ήρθε, που θέλει να βάλει το πλάνο του και δεν πάμε πουθενά. Τα θυμάσαι?
3: Ναι.
1: Και έβγαινε
3: ναι,
1: ο Μάρκος
3: όλα.
1: Και μου έλεγε σήμερα παρηγορή σου ΑΕΚΔΙΔΕΣ. Κοίτα πως τα έφερε η ζωή.
3: Ναι, ένα χρόνο ομοκίκα, μετά. Βγήκα και μετά, κύριος.
0: Α, είσαι ένα από αυτούς που κρίτιαζαν.
1: Τι έλεγε εσύ, για θύμισε μου.
3: Ήταν να δεις, εγώ είχα πει ότι ήταν πρώτο φιλικό, καταλαβαίνω ότι προφανώς θέλει να δοκιμάσει κάτι, αλλά αυτό που θέλει να πάει να παίξει είχε να δοκιμάσει ένα 3-5-2 με το ρόβο.
1: 3-5-2 με το ρόβο δεν γίνεται.
3: Στην άμυνα, ήταν 4-4-2 με ρόβο είχε ξεκινήσει, το οποίο όμως ήταν φουλ αμυντικό. Και λέγαμε ότι θα πονέσουν τα μάτια μας άμα βλέπουμε αυτό το πράγμα όλο τον χρόνο.
1: Άκου τώρα, άκου πρώτο φιλικό, φίλε. Νέος προπονητής, πρώτο φιλικό, άκου τώρα κατάσταση. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Δεν θυμόμουν να ήταν πρώτο φιλικό. Πίστευα ότι ήταν κάτι πιο μετά.
3: Πρώτο φιλικό.
1: Απλά μου είχε μείνει εκείνη η εκπομπή, γι' αυτό το έχω θίξει άλλες φορές. Μου είχε μείνει εκείνη η εκπομπή.
3: Το λέω, γι' αυτό βγήκα.
1: Καταλαβαίνεις τώρα. Και έλεγα εγώ, είχα τελειώσει την εκπομπή και έλεγα στο αυτοκίνητο. Έφυλε, τραβάω με τον Παναθηναϊκό όλα αυτά που τραβάω. Όταν είμαι μόνο στο καρβί. Ένα τραβάω και με την ΑΕΚ πρώτο φιλικό του μάτς.
3: Κύριος, ήταν πολύ δύσκολη η βραδιά για αλήθεια.
0: Να ξέρεις.
1: Μα είχα φτάσει σημείο εγώ να υπερασπίζω με τον Νίκολη.
0: Τα καταλαβαίνω.
3: Ναι, ισχύει. Τη θυμάμαι την βραδιά ακριβώς την εννοείς, αλλά ξέρεις κάτι. Ήταν απόρρια γιατί τελείωσε άσχημα η προηγούμενη σεζόν.
0: Πολύ. Αυτό θα σου έλεγα εγώ. Είχε τελειώσει τόσο άσχημα
1: τον προπονητή.
3: Δηλαδή και εσύ κοίτα να δεις. Καλώς ή κακώς τώρα, άμα ξεκινήσεις τα πρώτα φιλικά και ο Παναθηναϊκός δεν βλέπετε.
1: Δεν με νοιάζει, Για μένα δεν με νοιάζει.
3: Ωραία, παιδί μου, καταλαβαίνεις πως το εννοώ, εντάξει.
1: Δεν με νοιάζει τα φιλικά.
3: Δύο γρήγορα σχόλια θέλω για κατέρωθεν ομάδα της. Καταρχάς, θεωρώ ότι ένας ποδοσφαιριστής πρέπει να κρίνεται όταν το κλίμα γενικά σε μια ομάδα είναι υγιές. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα. Έχουμε δει άλλο Αϊτόρ πριν έρθει ο Γιωβάνοβιτς, άλλο Αϊτόρ αφού ήρθε ο Γιωβάνοβιτς.
0: Εντάξει, είχε και ρόλο. Δηλαδή, να μπορούσε να παίξει σε ένα σύστημα. Πρώτα απ' όλα, αυτό που είπε.
1: Δεν είναι μόνο ότι είχε ρόλο ο Αϊτόρ. Είχε ο Παναθηναϊκός ρόλους πριν με τον Πόλεμο. Δεν είχε ρόλους.
0: Συμφωνώ με τον Αλέξανδρο. Αυτό που είπε. Όταν το κλίμα σε μια ομάδα είναι καλό και αδυναμίες να έχει και ελλείψεις να υπάρχουν και κενά στο ρόστερ να υπάρχουν,
3: ναι,
0: μπορεί να καλυφθούν.
3: Έτσι ακριβώς.
0: Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το κλίμα. Συμφωνώ εγώ σε αυτό μαζί σου πάρα πολύ.
1: Όχι μόνο το κλίμα. Και φυσικά παίζει το κλίμα.
0: Παίζει. Αν είναι δηλαδή.
1: Φυσικά, απλά πέρα
0: αν
1: από το
0: είναι
1: κλίμα,
0: γροθιά η ομάδα.
1: Ναι, η ομάδα θα είναι γροθιά άμα βλέπουν ότι γίνεται δουλειά. Και έρχονται τα αποτελέσματα και παίζει ποδόσφαιρο.
0: Αν
1: δεν γίνεται δουλειά και δεν έρχονται αποτελέσματα, μετά το κλίμα δεν θα είναι και καλό.
3: Έτσι ακριβώς.
1: Είναι αλυσίδα όλα αυτά.
3: Είναι διαφορετικό να κρίνεις ατμοσφαιριστή όταν είναι υγιές. Δηλαδή, κάνει μπάμε και από μόνο του. Δηλαδή δες πώς ήταν πέρσι για μένα, μιλάω.
1: Ορίστε, τρεις εβδόμου μου λένε εκπομπή.
0: Εντάξει, είναι το πρωτοφιλικό για το βρίσεις εύκολα.
1: Ιστορική εκπομπή.
3: Ναι, δηλαδή δες πώς ήταν
0: ερώτα. Εγώ ήμουν Ολλανδία εγώ.
1: Ναι, ρε, το θυμάμαι ένα μόνο μου. Μα σου λέω, παιδί μου, αυτή η εκπομπή είναι για να τη βγάζεις και να τη βάζεις. Τι να σου πω, στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου.
0: Τόσο πολύ.
1: Ναι, ρε.
3: Για
1: μελέτη, προς αξιολόγηση. Πώς πρέπει να κρίνουμε.
0: Να βγει σε CD, σε εφημερίδες, όπως βγάζει.
1: Δεν θυμόμαι αν ήταν φιλικό σου. Δηλαδή, ειλικρινά σου μιλάω. Αν μου
3: έλεγε
1: ότι ήταν το πρώτο φιλικό, θα έλεγα αποκλείεται.
3: Ναι, ναι.
1: Θα ήταν κάτι άλλο, πιο μετά.
3: Πάμε. Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα με τον Ολυμπιακό και στο Μεντιλίμπα είναι ότι δεν του έχει βγει καμία μεταγραφή. Τώρα, όταν λέμε του έχει βγει, εννοούμε έτσι όπως νομίζουν στο μυαλό μας ότι θα βγει. Τώρα, αν το πρόβλημα είναι ότι ο Μεντιλίμπαρ διαλέγει, τότε πρέπει να μπει ένας άνθρωπος δίπλα του που να έχει ένα καλύτερο μάτι. Ή ένα καλύτερο κριτήριο. Να μην το πω μάτι. Εντάξει, ένα καλύτερο κριτήριο. Αν του φορτώνονται παίχτες, τότε είναι διαχειριστής. Οπότε με αυτά τα όπλα που έχει, με αυτά τα όπλα παλεύει. Δεν ξέρω τι από τα δύο συμβαίνει. Ή αν είναι ένα συνδυασμό. Όχι,
0: είναι ένα συνδυασμό γιατί. Ουσιαστικά τους παίχτες που έρχονται, τους δείχνουν του Μεντιλίμπαρ και του λένε έχουμε τον Αντίπα και τον Δεσίλα. Ποιον από τους δύο, ας πούμε, μπορεί να πεις και να πει από τους δύο αυτούς τον Δεσίλα. Μπορεί στο μυαλό του να έχει άλλα πράγματα, όπως μπορεί να έχει το Μίγια, να έχει το Χιλ. Σου φέρνω ονόματα που είχαν ακουστεί και είχαν παίξει πολύ
3: δυνατά. Ναι.
0: Λοιπόν, που ήταν διαφορετικές, ξέρεις, περιπτώσεις, ο ένας ήταν εξτρέμ, ο άλλος χαφ. Μα αν τα βάλουμε κάτω από την ομάδα που πήρε το Conference. Ωραία. Με αυτούς πορεύτηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό ο Ολυμπιακός.
3: Ισχύει.
0: Δηλαδή έχει μπει ο Πυρόλα σε αυτή την ομάδα.
1: Μεγάλο μήνυμα είχε έρθει.
0: Τι?
1: Έπρεπε να τη βάλει από τα μεγάφωνα Ηλιόπουλο στην εκπομπή. Όντως. δεν τι γίνεται.
0: Λοιπόν, σου λέω ότι έχει μπει ο Πυρόλα στην ομάδα. Μιλάμε για βασικούς. Όχι ότι να έχουν έρθει μεταγραφές.
3: Συμφωνώ.
0: Μεταγραφές έχουν έρθει. Ο Κωστίνια που είχε αποκτηθεί τότε χειμώνα, αλλά δεν είχε, ήταν, είχε συμφωνήσει για να έρθει το καλοκαίρι, που παίζει. Ήταν άλλες φορές βασικός ή. Άντε όχι. Που ήρθε και ο Τάνι Γκαρθία. Αυτή είναι.
3: Να.
0: Φέτος ήταν και ο Ταρέμι που πήρε χρόνο συμμετοχής. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι σε δύο χρονιές δεν ήρθε κάποιος εδώ να πάρει, αν εξαιρέσω τον Πυρόλα, φανέλα βασικού.
3: Συμφωνώ.
0: Αυτό είναι το θέμα.
3: Θέλω να θίξω ένα θέμα, καταρχάς γι' αυτό πήρα, αλλά επειδή οι προηγούμενοι μίλησαν έτσι και πήρα από εκεί λίγο ο ερεθισμό. Λοιπόν, είμαστε τυχεροί την Κυριακή, το λέω πραγματικά και ανατριχιάζω, που δεν έγινε κάτι κακό. Δεν ξέρω αν έχετε πάρει πρέφα τι έχει γίνει πριν τον αγώνα γύρω-γύρω από το γήπεδο.
1: Ναι, με την αστυνομία.
0: Όχι, εγώ δεν το έχω πάρει.
3: Ναι, για να σου πείσω να καταλάβεις, Ηρακλή, επειδή κάποια λέγονται, κάποια δεν λέγονται. Κάποια γράφονται, κάποια δεν γράφονται. Έχουν σπάσει πάρα πολλά και κλειδώματα. Και έχει μπει υπεράριθμος κόσμος μέσα. Οπότε κάποια στιγμή όταν τον πήρανε πρέφα ότι το γήπεδο είναι γεμάτο και έγινε άλλος τόσο κόσμος έξω που πρέπει να μπει, η αστυνομία αποφάσισε ότι δεν θα μπουν. Οπότε ξεκίνησαν και κάποιοι ματατζίδες και κλείσανε παιδιά, δηλαδή γονείς με παιδιά, με εισιτήριο στα χέρια και δεν τους αφήναν να μπουν. Λοιπόν, αυτό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εγώ έχω ξεκινήσει να μπω στο γήπεδο από τις 5.30 ώρα, κατάφερα και μπήκα 8 παρά 20 με εισιτήριο με διαρκείας. Έχω μπροστά μου οικογένεια με παιδιά που φάγανε τα χεγόνα στα πόδια τους. Στα πόδια τους, δηλαδή θέλω να σου εξηγήσω ότι δεν ήμασταν χουλιγκάνοι. Δεν ήμασταν, παιδί μου, να πάμε να κάνουμε ένα ντου, να πεις ότι τα θέλει ο από αυτός μας. Λοιπόν, ήμασταν άνθρωποι με εισιτήριο, οικογένειες με παιδιά, τα οποία δεν προκαλούσαν απλά να μπουν στον χώρο τους, στη θέση τους. Από τη στιγμή όμως που είχε γίνει αυτό το πράγμα, το οποίο ξέφυγε και έγινε, δεν μπορούσαν να το μαζέψουν διαφορετικά και θα γινόταν χοντρή η ζημιά. Όταν καταλαβαίνεις ότι έχεις μπροστά οικογένειες με παιδιά, να έχεις, άμα δείτε κάποια βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει, καλώς κακώς η ματαζή ήταν λίγο εχθρική και να βλέπεις να σμπρώχνουνε, το ότι δεν έγινε κάτι κακό, πραγματικά, δεν είμαι υπερβολικός, δηλαδή άμα δείτε κάποια βίντεο και δείτε ότι είναι όντως παιδιά, κάποια στιγμή φτάσαμε σε σημείο να μην μπορούσαμε να αναπνεύσουμε. Γιατί ήταν τόσο πολύ ο κόσμος, γιατί ξέρεις πόσο περνάει η ώρα και αγχωνόταν κι άλλος ότι δεν θα μπει μέσα. Αρχίζαν και σμπρόχανε. Και οι ματατζίδες είχαν στείλει, είχαν ισιώσει δύο γραμμές, τις οποίες δεν σ' άφησαν να κάνει βήμα μπροστά. Δεν το συγκρίνω, δεν το συγκρίνω, γιατί τότε ήταν και κλειδώματα που η θύρα 7 θρύνησε θύματα. Αλλά να ξέρεις.
0: Ήταν το τουρνικέ που ήταν, που είχε κλειδώσει.
3: Τα τουρνικέ, ναι, συγγνώμη. Τα τουρνικέ. Να ξέρεις ότι δεν ήταν πολύ μακριά αυτή η φάση. Γι' αυτό το λέω και ανατριχιάζω. Γιατί το έχω ζήσει, έχω διαρκές από το 4. Από το 2004, δηλαδή πάω, ο Θεός με έχει αξιώσει, δουλεύω, βγάζω λεφτά, πάω γήπεδο. Κάποιος καταλαβαίνει ότι δεν έχει αυτή την ευχέρεια να έχει κάποιο διαρκείας, όλοι θέλαμε να πανηγυρίσουμε, εντάξει, όλοι θέλαμε να μπούμε μέσα, κάποιοι καλώς κακώς δεν βρήκαν εισιτήριο. Αυτό που έγινε προχτές ήταν εγκληματικό από όλους. Και από τη διοίκηση της ΑΕΚ, γιατί θα έπρεπε να έχει προβλέψει όταν περιμένεις απ' έξω το γήπεδο 35.000 κόσμο που τα λέγαν και οι δημοσιογράφοι την προηγούμενη μέρα. Άρα περιμένεις πάρα πολύ κόσμο, δεν μπορεί να έχεις 10 άτομα ασφάλεια, γιατί καλώς κακώς δεν είναι όλοι νοήμονες. Αν πραγματικά σας πέσει στο μάτι να δείτε τα βιντεάκια απ' έξω, θα πάθετε σοκ.
1: Τα έχω δει φίλε.
3: Ναι, δεν είναι αστείο, δεν είναι αστείο. Δηλαδή, το μεγαλύτερο επίτευγμα του Λιόπουλου δεν είναι το πρωτάθλημα, είναι αν καταφέρει να κάνει το γήπεδο υγιές. Και μπορεί να είμαι υπερβολικός, μπορεί οι επόμενοι που θα βγουν να με βρίζουν στο ίσυνοπαδί μου, εννοώ. Αλλά όποιοι το ζήσαμε. Δεν ήταν για πλακά. Ήταν πολύ, δηλαδή θα μπορούσε για πολύ λίγο, γιατί ένας να έπεφτε, δεν ξέρω γιατί ήταν παιδιά. Ναι. Και τώρα, όταν καταπλακώνει τώρα ένα μοσχάρι, εγώ με ένα 85-120 κιλά, το να πέσω σε ένα πιτσιρίκι, δεν θα περάσει το όμορφα το πιτσιρίκι. Το καταλαβαίνουμε αυτό, εντάξει. Δυστυχώς.
1: Έγινε,
0: Αλεξάνδρε.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, μακριά είμαστε, να ξέρεις.
1: Ναι. Break.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λέει ο φίλο Διονύσιος Δεσύλλας, ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του Νίκο Λιθιγένα το βράδυ. Κανονικά θα έπρεπε να τον καλέσει ο Μάριος Λιούπος και να δώσει πριν και μετάλλιο για τη φοβερή του υπομονή. Έλαντε. Δεν καταλαβαίνεις τι γινόταν. Και εγώ δεν υποστήριζα τον Νίκολης γιατί ξέρω εγώ.
1: Τον Νίκο.
0: Ναι. Έλεγα, παιδιά, τι παραλογισμοί είναι αυτοί απόψε. Πρώτο φιλικό. Δεν θυμόμαι να ήταν πρώτο φιλικό. Ήταν κάτι εκεί. Καλοκαιριάτικα. Νέος προπονητής, ο οποίος έρχεται να βάλει το δικό του στυλ. Να δουλέψει την ομάδα. Μια ομάδα που ήταν δουλεμένη με άλλο προπονητή όλα αυτά τα χρόνια. Που ήταν επιτυχημένος. Πού. Και βγαίνεται ξαφνικά τώρα μέσα στο καλοκαίρι. Ξέρεις τι γινόταν. Άστο. Τέλος πάντων. Πάμε. Όπα. Ναι.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Έλα ρε δεκαθλητή, μας σκούφανες.
2: Τι κάνουμε.
0: Καλά.
1: Τι κάνεις δεκαθλητή.
2: Λοιπόν, εγώ θα έρθω να μιλήσω, επειδή στο Μελισμήματο συμπαθώ και σαν άνθρωπο και σαν προπονητή για όλα αυτά που έχει προσφέρει στο Ολυμπιακό. Το καλό είναι αύριο, πότε μετά αύριο, πότε είναι να πει μου έρθει εδώ και τελειώνουμε. Γιατί αν κάτσει και έχουμε την ίδια χρονιά με αυτή, είναι κρίμα να έχουμε γιούχα στο κρασκάκι για το Μελισμήμα.
0: Βγάλε την ανοιχτή ακρόαση, δεκαθλητή, γιατί μικροφωνείς ή κλείσει το ραδιόφωνο, τι έχεις κάνει.
2: Περίμενε λίγο,
0: περίμενε
2: να το κλείσω τελείως.
0: Ναι,
2: εντάξει.
1: Πάντως φέτος δεν υπήρξε γιούχα, αποθέως υπήρχε με τη Λίμπαρ.
2: Ναι, αυτό σου λέω. Αλλά ο Ολυμπιακός επειδή δεν είναι, είναι δύσκολη ομάδα. Με τον αυτόν που πέτω από εμείς που κάνει 3 χρόνια που έπαιξε μπάλα ο Ολυμπιακός, ο Μαρτίς. Ο Μαρτίς είναι στην τελευταία χρονιά.
1: Την τέταρτη.
2: Παρόλο που είχε πέσει μπαλάρα ο Ολυμπιακός και κάνει προκλήσεις ο Ολυμπιακός και πάρει από τα σύμματα, δεν το χαριστήκανε. Αυτό είναι, επειδή σου λέω το Μελισμήματο το συμπαθώ και το, είμαι γνώμων για όσα έχει προσθέσει ο Ολυμπιακός.
1: Και μετά το Μαρτίν ταλαιπωρήθηκε ο Ολυμπιακός. Μέχρι να έρθει με τη Λίμπαρ.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό σου λέω, άμα πάει αύριο και πει...
1: Και μετά το Σίλβα ταλαιπωρήθηκε ο Ολυμπιακός.
2: Ναι, ακριβώς. Με τον Μάρκο Σίλβα όχι, γιατί δίνησε μεταγραφές και δεν του κάνανε.
1: Όχι, ταλαιπωρήθηκε μετά, λέω, όταν έφυγε ο Σίλβα.
2: Ναι, όταν έφυγε, ναι, μπράβο, ναι. Δηλαδή, αύριο, άμα πάει και πει ότι για ένα χρόνο ακόμα ο Ντάνι Καρθία, εντάξει, δεν θα συζητήσουμε ακόμα. Δηλαδή, θα του πούνε ευχαριστούμε πολύ και με τη Λίμπα για όλα τα παιδιά, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Δηλαδή, άμα πει θέλω να ευχαριστούμε τον Ορτέγκα. Τι να πούμε δηλαδή μετά και τέτοια.
1: Ο Ολυμπιακός θα κάνει αλλαγές στο ρόστερ. Είναι δεδομένο αυτό. Θα γίνουν αλλαγές. Ας πούμε όπως ανέφερες για Ορτέγκα ή Μπρούνο. Δεν θα μπορέσει να νικηθεί. Δύο θα έρθει άλλος παίκτης.
2: Όχι, θα τη δεχτεί ο Μετιλίμπαρ.
1: Μα ο Μετιλίμπαρ σε συνέντευξη που είχε δώσει μετά από παιχνίδι, αυτές που είχε συνέντευξη τύπου, είχε πει κιόλας ότι κάναμε λάθος. Που έχουμε τόσους ξένους και πρέπει να κόβει παίχτες. Ο Μαντιλίβρα, δηλαδή, ένα από αυτά που θα θέλει να γίνουν είναι οι 7 ξένοι να γίνουν 5. Εκτός αν υπάρχει κάποιος έκτος που να είναι ένα σούπερ ταλέντο, ένα ταλέντο που να τον περιμένουν, που να μην έχει ξένους, ότι να κόβεται εύκολα.
2: Τον έκοψε.
1: Έλα.
2: Τον Αθανασίου πέρυσι τον έκοψε.
1: Γιατί είχε ήδη παίχτες. Τον Αθανασίου τον έκοψε στην προετοιμασία. Δεν τον πήρε στην προετοιμασία γιατί είχε ήδη 2 αριστερά μπακ. Και λέει: δεν μπορώ να έχω 3 αριστερά μπακ στην προετοιμασία.
2: Αν τώρα να πούμε και κάτι αστείο, μην πα τόσο. Όταν γίνει προετοιμασία, τον Ολυμπιακό, μην κάτσει τόσο μέρε γιατί δεν βγήκε καλά η φετινή χρονιά.
1: Τι?
2: Όταν γίνει προετοιμασία και πα στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, μην κάτσει τόσε μέρε γιατί δεν βγήκε καλά η φετινή χρονιά που έχασε πολλέ μέρε στην προετοιμασία.
1: Όχι, είναι λιγότερο. Αν κοίτα, επειδή τόσο λέει ένα φίλο. Πότε παίζει προκριματικά ο Ολυμπιακός, θα ξέρουμε σε σημαντικό βαθμό αύριο βράδυ αν η Βίλα πάρει το Europa League, το κατακτήσει. Αν πάντως δεν κατακτήσει, άκουσέ με βρε, αν τελικά δεν κερδίσει γύρω ο Ολυμπιακός, θα φύγει 28-29 μέχρι 12, θα είναι 13 μέρες η προετοιμασία, που θα είναι μόνο φιλικά ουσιαστικά, θα έχει 4 φιλικά εκεί.
2: Και να σας ρωτήσω κάτι, να μου πείτε τη γνώμη σας, ρε παιδιά. Με αυτό που έγινε με τον Πύργο δεν πρέπει να τιμωρηθεί η αφαίρεση του βαθμών. Πύργο Ζάκητος που πετάξανε ένα μπουκάλι και στυπήσανε το κεφάλι του ποδοσφαιριστή.
0: Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
2: Κανονικά λέω δεν πρέπει να μιλήσει.
0: Κανονικά όταν πετάς μπουκάλια τιμωρείσαι, τι.
2: Αυτό λέω, αυτό λέω. Και τι να περιμένει, είχα πάει στην Κυριακή στο παιχνίδι Άρης Πετρούπολης σε Πύργος. Σε 95 χάσαμε 1-2 με αντισοπαλία, βγαίναμε βίντεο αστυνική. Αλλά εντάξει, τώρα και μετά, τώρα δεν ξέρω και εγώ, πρέπει να τιμωρηθεί νομίζω ο Πύργος. Γιατί λένε έχει και καλυμμένο του Χουάκα. Ο Χουάκα δεν το χτύπησε, ήταν μισή, ήταν 3 μέτρα. Δεξιά, δεν το χτύπησε το παίχτη η φωτοβολή.
0: Θα δούμε, θα δούμε.
1: Επίσης, να πω εδώ στο φίλο που μου λέει: όχι ότι δεν υπήρχε και γιούχο ο Καρισκάκης. Ναι, υπήρχαν υποδοκιμασίες, αλλά δεν υπήρχαν. Όταν ακουγόταν προπονητής με τη Λίπαρο, υπήρχε πολύ ζεστό χειροκρότημα.
2: Ναι,
1: και όσες φορές έμπαινε στο γήπεδο, για να πατήσω στο φίλο που έκανε αυτή τη βόλτα, γνώριζε την αποθέωση.
2: Ναι, και το μπάσκετ που έμπαινε, το αποθεώνανε. Ναι, γι' αυτό λέω. Επειδή του έχω μεγάλη ευγνωμοσύνη αυτού του ανθρώπου, δεν χρειάζεται να φτάσουμε στα άκρα δηλαδή, για να αποκαιρετιστούμε και τέτοια. Δεν ξέρω. Μακάρι αυτή η χρονιά να είναι όπως η περσινή χρονιά και η αντιπρόεδρος, να μακάρι όλα να πάνε καλά. Τι βλέπετε αύριο στο τελικό?
1: Βίλα βλέπω.
2: Διονύση.
0: Δεν ξέρω.
2: Είναι δύσκολο.
1: Αλλά έχει βήτα Νορβηγίας.
2: Πήγα να παίξω ένα ζευγάρι τελικού στο μπάσκετ και θα είχαμε βγάλει. Είχα βγάλει το. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν παίζω εγώ ποτέ. Παίζω πάντα αντίθετα. Είχα και εμείς Ολυμπιακός. Πήγα να παίξω Βαλένθια Φενέρ Μπαξέ 9 απόδοση και θα είχαμε βγάλει τα ζευγάρια τελικού. Γιατί τα βγάλανε τελικά και δεν.
1: Α, σε μέρε συναυλία που θε να μου παίξει Φενέρ Μπαξέ και είσαι Ολυμπιακός.
2: Αφού έχω γκίνια, γι' αυτό.
1: Άμα έχεις γκίνια, παίχτω. Παίχτω και κατάκτηση.
2: Γι' αυτό. Γιατί πώς με έχει σκορπιά, έχω έγκια τόσο καιρό. Πώς με έχει σκορπιά. Α, και δεν σας είπα, ρε παιδιά, ήμουν σε ένα πρακτορείο και έρχεται ένα και μου λέει ο
1: Χρήστος. Συμπτωματικά έτυχε, γι' αυτό το έτυχε να είσαι όπως περπάταγες. Ναι. Και είπε μπροστά, και είπε λε κάτσε να μπω.
2: Όχι, όχι, μπράβο. Και έρχεται ένα και μου λέει ο Χρήστος από Μετρούπολη είσαι. Δεν ήξερα να το πω. Λέω ναι, ο Χρήστος από την Πετρούπολη είμαι. Μου λέει εμένα με την Πετρούπολη. Του λέω όχι. Παίρνει κάποιες κόσεις από τον Πειραιά.
1: Ναι.
2: Α, μου λέει ο Χρήστος από τον Πειραιά είμαι. Έτσι λέω ναι, σε θυμάμαι. Μου λέει ρε φίλε μου λέει πες μας τρία σημεία γιατί σε βλέπω γούρικο και ξέρεις και κερδίζεις. Εγώ του λέω καλά. Μένω τρία σημεία να παίξω στο σύγχυμα. Του λέω άσε ρε φίλε να βλέπεις και του μου έχω βγάλει ένα μάτσο χαρτάκια. Του λέω άμα βλέπεις και εμένα αυτά τα χαρτάκια παίρνουν και εμένα.
0: Εντάξει ρε καθηλτή. Άντε. Γεια σου.
1: Λοιπόν.
0: Πάμε. Χαίρετε. Χαίρετε.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Έλα παιδάκια.
0: Γεια σου.
1: Γεια σου ρε πάνω.
3: Τι γίνεται, καλά είστε.
0: Πώς είσαι.
3: Καλά. Τι να κάνει ο σινιόρε στη Ηρακλή με τον Νεϊμάρ εκεί που μαζεύκαν όλοι.
1: Τι να σου πω. Τώρα δεν ξέρω και σε τι κατάσταση είναι ο Νέιμαρ.
3: Μωρή ψυχούλα του το ξέρει πως τον κάλεσε.
1: Δεν είναι ο Αντσελότη πήλε προπονητής θα πάρει κάποιον χαριστικά σε Μουντιάλ.
3: Πάντως τη βλέπω όπως τη βλέπω τη Βραζιλία φίλε είναι φαβορία το Μουντιάλ.
0: Όπα. Όπα.
1: Οι Γάλλοι δεν είναι δηλαδή.
3: Τι είναι το όπα ρε εσύ.
1: Οι Γάλλοι
0: δεν περίμενα να το πεις.
1: Οι Ισπανοί δεν είναι.
3: Εγώ ναι, λέω φαβορί με την έννοια ότι από την Λατινική Αμερική αυτή την ομάδα βλέπω. Πότε δεν ήταν φαβορί η Βραζιλία ρε φίλε.
0: Δεν είναι η Βραζιλία πότε. Που ήταν ρε Σιβάνο.
1: Δεν ήταν ρε πάνω. Δεν είναι. Σε όλα τα Μουντιάλ πια παλιά.
0: Αλλά όπως, ναι,
1: υπήρχε και αυτό που έλεγε ότι ξεκινά το Μουντιάλ όταν αρχίζει η Βραζιλία.
0: Άγιος. Τι
1: κάνουμε τώρα.
3: Πάντα είναι η φαβορή η Βραζιλία. Άχι, πάντα.
0: Τελευταία χρόνια δεν είναι η Βραζιλία. Αυτό που ήταν και το έχουμε συζητήσει.
3: Πάντα. Και τότε που έφαγε 7.
1: Γιατί η ιστορία ήταν.
3: Φαβορή ήταν.
1: Ήταν φαβορή στο τελευταίο Μουντιάλ.
3: Γιατί.
1: Τι γιατί, άλλο, γιατί ήταν περιφερειακή η Γαλλία.
3: Πώς αποκλείστηκε, άκουσε με λίγο, πώς αποκλείστηκε η Βραζιλία, θυμάσαι.
1: Για σου
3: με την Κροατία.
1: Δεν το θυμάμαι το μάτς τώρα.
3: Δεν το θυμάσαι το μάτς. Γιατί έτσι κάνουν, με το σκορ αυτό που είχε η Βραζιλία, περνούσε.
1: Τι είναι το σκορ. Ναι. Στα πέναλτι.
3: Και πήγαν στα πέναλτι.
1: Στα πέναλτι, ναι.
3: Ναι ρε φίλε, αλλά έχεις το σκορ εκεί και δηλαδή το τρώσω γκολ έτσι, δηλαδή πάντα αφελής ήταν σε τέτοια πράγματα. Έτοιμη για τον τελικό ήταν η Βραζιλία ρε φίλε. Πού δεν ήταν φαβορή η Βραζιλία, πες με ένα μουντιάλ που δεν ήταν. Και σου λέω και στο 7-0 η Βραζιλία φαβορή ήταν μέσα στο γήπεδό της.
1: 7-1 ήταν.
3: 7-1, άιντε. Φαβορή δεν ήταν στο γήπεδό της.
1: Έτσι είχε ξεκινήσει.
3: Και τα τελευταία χρόνια και τα τελευταία... Όχι ότι...
1: Δεν είναι η Βραζιλία τώρα όπως ήταν ρε πάνω, τώρα μην το συζητάς τώρα.
3: Το έχουμε
1: και
3: πει.
1: Και στο Μουντιάλ που έγινε στη Βραζιλία δεν ήταν εκεί πεδούχος, είχε αποκλεισθεί νωρίτερα.
3: Φέτος όμως, ναι, εντάξει. Και όπως και η Αργεντινή, δηλαδή έχει αποκλειστεί νωρίτερα.
1: Πολλές
3: φορές. Είχε πάει σαν φαβορί. Σαν φαβορί, είχε πάει να διεκδικήσει.
1: Το 2002 το ρόστερ της Αργεντινής είναι μυθικό. Ναι. Μυθικό ρόστερ.
3: Όχι, όχι καλύτερο από την Βραζιλία.
1: Το 2002. Εντάξει, είχε
3: βγει. Όχι, πάρε λίγο, δες λίγο το ρόστερ της Βραζιλίας.
1: Μα είχε τους παιχταράδες μπροστά, ρε τώρα. Ήταν Ριβάλντο, Ροναλντίνιο, Ρονάλντο. Δεν θα σου πω όχι. Αλλά η Αργεντινή το 2.
3: Μόνο μπροστά, Ρομπέρτο Κάρλος τι ήταν, ο Καφού.
1: Ναι. Περίμενε. Και η Αργεντινή το 2002. Περίμενε. Στο Μουντιάλ.
3: Μόρ, περιμένω εγώ, έλα.
1: Καλά, συνέχεια, λεπτό να τη. Περίμενε. World Cup Squad.
4: Είχε πάρει και τον Κανίγια.
1: Απλά τον είχε εντάξει. Αλλά...
4: Και πήρε κόκκινη χωρίς να αγωνιστεί.
3: Βρε μου το, μην το θυμίζει αυτό το όνομα, φίλε. Γιατί εκείνο τον αγώνα τον 90 έχουμε κάνει 7 δοκάρια.
4: Τρία.
3: Ωραία.
1: Άκου τώρα, ρόστερ που είχε η Αργεντινή. Αγιάλα, Σορίν, Ποκετίνο, Αλμέιδα, Σάμουελ, Κλαούντιο Λόπες, Ζανέτη, Μπατιστούντα.
3: Καλό το ρόστερ, ρε φίλε.
1: Μα περίμενε. Δεν έχω τελειώσει. Ορτέγκα, Βερόν, πάλι τον καλό Πλαθέντε, Σιμεώνε. Αϊμάρ, Γουστάβο Λόμπο, και ο Κίλι Γκονζάλες, ο Κρέσπο, Γκαγιάρδο.
3: Ναι.
1: Δηλαδή, ο Χριστός και η Παναγία. Δηλαδή, τι έπρεπε να έχει.
3: Είχε καλύτερο ρόστερ η Βραζιλία. Άκουσα
1: περίμενα,
3: λίγο.
1: Δούμε, ρε, πέρα,
3: και ο Ζιλμπέρτο Σίλβα, έχει κάνει τεράστιο μουντιάλ.
4: Ναι. Το Κλέμπερσον.
3: Τεράστιο μουντιάλ.
1: Περίμενε.
3: Διαφωνείς, Κυριάκο.
1: Είχε. Μισό λοιπόν. Βραζιλία είχε τον Καφού, τον Λούσιο. Ρόκε Τζούνιο, Ρεντ Μίλσον, Ρομπέρτο Κάρλο. Ρικαρντίνιο, Ζιλμπέρτο Σίλβα, Ρονάλντο, Ριβάλντο, Ροναλντίνιο.
3: Εκεί ήταν.
1: Αυτή ήταν. Κλέμπερσον, Ντενίλσον που ήταν.
3: Ντενίλσον ήταν παιχταράς, φίλε.
1: Ναι, αυτό έπεσε όμως στην πορεία πολύ, ρε παιδί μου, το χάσε. Ζουνίνιο είχε, Λουιζάο, Ντίλσον. Και κακά.
3: Για το Ζουνί, τίποτα δεν είχε.
1: Δεν σου πω εγώ, δεν σου πω τι. Δεν σου πω όμως ότι η Αργεντινή δεν είχε ρόσερ. Είχε το ρόσερ αυτό για να μείνει από τους ομίλους έξω.
3: Τέλος πάντων, δίκαια το πήρε η Βραζιλία το 2002 τώρα. Μην με.
1: Καλά, με τους Τούρκους, τι έγινε εκεί με τους Τούρκους.
3: Τώρα μην με πας. Μην με πας τέτοιες φάσεις, γιατί έχω να σου θυμίσω.
1: Να μου θυμίσει. Λοιπόν, απλά σου λέω που μιλά, αλλά ήταν ομαδάρα η Βραζιλία. Δεν μπορούσα να καταλάβω ποτέ πώς πήγε η Γερμανία εκεί τότε.
4: Ψηλά. Την πήγαν οι κληρώσεις.
3: Δεν θυμάμαι.
1: Η χειρότερη Γερμανία που υπήρχε και έφτασε τελικό. Και έφτασε τελικό αυτή η Γερμανία.
3: Ο Κλώσε, φίλε, ο Κλώσε είναι πρώτο σκόρε στην ιστορία των Μουντιάλ.
1: Σκόρα, συνέχεια.
3: Όχι.
4: Όλα, ναι.
3: Ναι, σε όλα.
1: Πάντα έβγαινε έτσι οι Γερμανοί είχαν. Πάντα είχαν σέντερ φορ που έβαζε.
3: Ναι, η Βραζιλία δεν είναι σεντερφό, δεν το έχει τόσα χρόνια.
1: Έχεις τερματοφύλακες τώρα.
3: Ρε Γιόνιο, έτσι πάμε λίγο στα γρήγορα.
1: Περίμενε, μην πας στον Παραθηναϊκό, ρωτάει, υπάρχει κάτι εκεί για έναν Ελληνοβούλγαρο που θέλει να πάρει τον μπας.
3: Όχι, πολλά ακούγονται ρε παιδιά τώρα. Ανοίγει μια πονεμένη ιστορία εδώ στα Γιάννενα. Πολλά ακούγονται και για έναν επιχειρηματία από την Αλβανία ακούγεται που τον είχε φέρει ο Λίλα.
1: Παλιός παίχτης.
3: Ναι, ναι. Ναι, είναι σαν μεσάζοντας ο Λίλα, ρε παιδί μου. Κοίτα, θα πω μια κουβέντα, έτσι. Ο ΠΑΣ αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση. Και κοντεύει, ας πούμε, όλο το βάρος τώρα είναι πλέον στην ερασιτέχνη, έτσι. Δεν είναι. Ο κύριος Σόντης, ας πούμε, δεν έχει, μάλλον έχει υπογραφεί ένα προσύμφωνο ότι αν έρθει ενδιαφερόμενος, τον πρώτο το λόγο θα το έχει ο κύριος Σόντης, δηλαδή αυτός που έτρεχε την ομάδα πέρσι.
1: Πατέρα σου παίχτη.
3: Φέτος. Ναι. Αλλά για να βρεθεί, το είπαμε και την άλλη φορά, Ηρακλή. Ο ΠΑΣ αυτή τη στιγμή, όποιος και πρέπει να έρθει, ένας μεγαλομέτοχος, πρέπει να κάσει στο τραπέζι 10 εκατομμύρια.
1: Τόσα πολλά.
3: Τόσα πολλά. 10 εκατομμύρια. Πρέπει να σκάσει στον πάγκο 10 εκατομμύρια να πεις ότι ο ΠΑΣ θα, πέραν από τα χρέη, θα φτιάξει σιγά σιγά ένα ρόστερ για να ανέβει, ας πούμε, σε 2-3 χρόνια. Γιατί άμα σε πάρει η κάτω βόλτα, ξέρεις, Φιμζή, ήξερες από τα δικά σου ρεπορτάζ, από τις μικρές κατηγορίες. Ότι άμα σε πάρει κάτω βόλτα δικά,
1: πολλά
3: χρόνια.
1: Ναι, αλλά ο ΠΑΣ όμως τον είχε ξαναπάρει κάτω βόλτα. Ανέβηκε.
3: Ρε, ήταν άλλες οι συνθήκες τότε και άλλο το ποδόσφαιρο τώρα. Άλλα τα έξοδα τότε και άλλο τώρα. Ένας άνθρωπος μπορεί να, και το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, μπορεί να σηκώσει το ΠΑΣ, δηλαδή και σε οικονομικό επίπεδο. Μόνο σε πετάς εδώ στα Γιάννενα.
1: Ο ποιος?
3: Ο Σεπετάς με το Δίκο.
1: Α, οκ. Okay.
3: Με τα νερά, Δίκος.
1: Ναι, ναι. Ξέχει με την ελιά Παναθηναϊκού που ήθελες, έλα.
3: Ναι. Πάμε λίγο σε ένα λεπτό, σε ένα μισή λεπτό, Διονύση. Τερματοφύλακα θέλουμε.
1: Ναι.
3: Ναι, ένας. Πλάια μπακ θέλουμε.
1: Ναι.
3: Τρεις. Δύο σίντερ μπακ θέλουμε.
1: Ίσως δύο, ένα σίγουρα.
3: Δύο. Εγώ κρατάω Κάτρι και...
1: Εγώ σου λέω να πάμε στο συντηρητικό σενάριο, ένα.
3: Εγώ λέω δύο.
1: Εσύ λες, εγώ λέω ένα και βλέπουμε.
3: Ναι, οπότε πάμε στους τέσσερις.
1: Ναι, πάμε με δύο θέλεις.
3: Ναι, δύο θέλω. Δύο θέλω, τέλος, αλλά εντάξει.
1: Μπορεί και δύο, εγώ σου λέω ένα και βλέπουμε.
3: Τέλος πάντων, ένα και βλέπουμε. Αλλά το να βλέπουμε, βάζουμε δύο, σου λέω εγώ. Σιώπη δεν κρατάς. Σάντσεθ δεν κρατάς.
1: Δεν το ξέρω για το Σιώπη, έχει συμβόλαιο Σιώπη.
3: Βρε, αγωνιστικά, άμα θες έναν Παναθηναϊκό καλό, δεν κρατάς.
1: Ναι.
3: Τσέριν δεν κρατάς. Καλός, χρυσός. Πολλούς τραυματισμούς έβγαλε, έχει δώσει ό,τι έχει δώσει το Παναθηναϊκό, εκεί είναι το ταβάνι του, το ξέρουμε, δεν κρατάς, άμα θες να ανέβεις επίπεδο. Σάντσες με την φυσική κατάσταση που έχει και με τους τραυματισμούς και με δεν κρατάς. Ποιότητα όσο δεν πάει άλλο, αλλά δεν βασίζεις στους Σάντσες. Δεν κρατάς. Μπακασέτα δεν κρατάς. Κρατάς.
1: Πώς θα φύγουν όλοι αυτοί, ρε παιδί μου. Έχω συμβόλαιο, πώς θα φύγουν όλοι αυτοί. Εγώ απορώ.
3: Δεν κρατάς αγωνιστικά, το λέω. Δεν ξέρω πώς θα φύγουν. Αγωνιστικά δεν κάνουν για τον Παναθηναϊκό.
1: Περίμενε. Ναι, αλλά. Οκ. Κάποιοι από αυτούς που λες έχουν συμβόλαιο. Πώς θα διώξεις 7 συμβόλαια, έτσι εσύ.
3: Ναι, άμα θες να φτιάξεις ομάδα.
1: Πώς θα το κάνεις.
3: Οπότε και του χρόνου δυο ομάδα.
1: Δεν συμφωνώ.
3: Δηλαδή θα έχει καλή ομάδα με
1: τη Σόπη. Πιστεύω ότι αν βρεθεί ένα προπονητή ο οποίο βάλει μια ταυτότητα στον Παναθηναϊκό και πάρει ο Παναθηναϊκό 8-9 παίκτες να τον ανεβάσει στο επίπεδο, μπορεί να παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο. Εγώ αυτό πιστεύω.
3: Δεν συμφωνώ. Δηλαδή από αυτούς τους παίκτες που. Γιατί ο Παναθηναϊκός πόνεσε στα χαφ φέτος. Στα χαφ που σου αναφέρω εγώ τώρα, κρατάς μόνο τον Τζιριβέγια. Κρατάς και τον παιδάκι μας τον Πέστον, το Κουντούρι και η άλλη σκούπα.
1: Εσύ, και η άλλη σκούπα στα χαφ. Λες να φύγουν 15 παίκτες έτσι.
3: Βεβαίως.
0: Και ποιος από όσα τους αποδεσμεύσεις, να δώσεις αποζημιώσεις 20 εκατομμύρια.
3: Άρα αυτόν φτάνουμε εκεί και κλείνω. Φτάνουμε εκεί και κλείνω. Αυτό το μυθικό ρόστερ που λέγαμε.
0: Ποιος είπε για μυθικό ρόστερ?
3: Αυτό ακριβό ρόστερ που λέγαμε, ότι ο Παναθηναϊκός έχει ακριβό, είναι πιο ακριβή ομάδα στην Ελλάδα.
0: Δεν είναι ακριβή ομάδα στην Ελλάδα, είναι ακριβή όμως.
3: Ναι, βρε, στο κοτάρ δεν φαίνεται αυτό.
0: Ναι, γιατί δεν έγινε ποτέ ομάδα.
3: Άρα με εκείνους τους παίκτες που σου αναφέρω εγώ τώρα, ο Τσέριν έχει να σου προσφέρει ακόμα στον Παναθηναϊκό.
0: Ο Παναθηναϊκός θέλει ενίσχυση, σου λέω ότι πιστεύω εγώ. Όμως ναι, δεν μου βγάζει εμένα από το μυαλό ότι αυτό το ρόστερ δεν είναι για να παίζει αυτό το ποδόσφαιρο που παίζει φέτος. Που ήταν απελπισία.
3: Σαφώς και, σαφώς και όχι. Αλλά δεν κάνουν, δηλαδή θα βασιστείς εσύ φέτος.
0: Η ΑΕΚ που τελείωσε. Όχι, δεν θα πρέπει να πάρει σκάφη. Η ΑΕΚ που τελείωσε πέρυσι με 0-6 τα playoff. Θα σου πω την εντεκάδα που είχε η ΑΕΚ Παναθηναϊκός που ήμουν στη Φιλαδέλφεια. Από τους καινούριους, από μεταγραφές είχε.
1: Το Γιώβιτς.
0: Το Γιώβιτς, το Βάργκα.
3: Ναι.
0: Το Ρέλβας 3.
3: Πολύ καλό.
0: Το Μαρίν 4. Όλοι οι άλλοι ήταν περσινοί.
3: Περσινοί. Αλλά
0: ο ΑΕΚ. Η
3: ΑΕΚ. Την έδρασε στην ομάδα.
0: Ναι, ναι. Όχι, να πάρει. Τόσο λέω, θέλει. Αλλά σου λέω ότι δεν είναι αυτό. Δεν σημαίνει ότι θα αλλάξει όλη την ομάδα και ξαφνικά ο Παναθηναϊκός θα πετάει. Στοχευμένες κινήσεις θέλεις. Ενίσχυση σημαντική θέση κυρίως στα χάφη για μένα.
3: Εγώ με το μυαλό
0: και
3: του πάνω
0: που θα σου
3: κάνει, ένα λογαριασμό 10 παίκτες τέλειο Παναθηναϊκός. 10 με 11
1: παίκτες. Για πάνω, σε διέλυμα, ξεφύγατε.
0: Έγινε πάνω. Του πες για τα Γιάννα, του πες εδώ, απλούσαμε όλο τον τραχανά. Γεια σου πάνω. Πάμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Κριτή, σας ακούω. Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
5: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι, 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Ρε σου τρέσαι να σου κάτι. Εγώ έδωσα το φιλτάρι. Εγώ έδωσα το φιλτάρι. Εσύ μου έφερε ρέστα. Με τον καφέ θα γίνει κάτι.
8: Ακάκιε τον καφέ της παρηγοριά. Έφτασε, έφτασε.
1: Ωραία, πάμε όλα. 26 και 31 Μαρτίου.
0: Πάμε όλα καμία κρεματικότητα.
1: Ακροματικότητα, ναι, σούπερ. Σούπερ, ακροματικότητα.
0: Οπότε πάμε να βαλεύσουμε και λίγο Πετρίδη.
1: Πάμε λοιπόν τώρα στον Σωτήρη Ταμπάγου, γιατί έχουμε και την ενδεκάδα της Εθνικής. Ρέλα Διονύση. Έλα Σωτήρη.
9: Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Σε είπα Σωτήρη, Διονύση, σε βάφτισα Σωτήρη μου, δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά.
9: Ναι, εντάξει, πάω και χειρότερα.
1: Ναι, ναι.
10: Φέργιουσον, Φέργιουσον πάει στον άξονα.
9: Για να δούμε.
10: Σούταρ.
9: Σηκώνει το κεφάλι αυτός.
10: Αργός τον αριθμός.
9: Κάγει τη σέντρα.
11: Σύνη.
10: Χίκι.
9: Τι γίνεται?
1: Καλά, καλά εσύ.
9: Πάω και χειρότερα.
1: Ναι, ναι.
12: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν, λένε.
13: Αλλά Τετάρτη και Πέμπτη μας ενδιαφέρουν. Ολυμπιακός Τετάρτη παίζει εδώ.
14: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσμέλο, τι Τούρκοι.
13: Γράφω αυτό. Λοιπόν, εδώ, Στεφάνε, εδώ.
15: Αλλά όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς παίζουν μόνο 11. Πρέπει να σεβαζόμαστε.
14: Έχω τη σεβαστή.
15: Να σεβόμαστε τον προπονητή, τις αποφάσεις του.
14: Αυτά τα μάτια μου στα παιδιά μας.
1: Πάμε γρήγορα τα πρώτα στοιχεία, Στέφανε.
16: Καλησπέρα, δεν ξέρω αν περνάει και στο τίμο.
1: Περνάει, αλλά δεν πειράζει, ας συνεχίσουμε. Να μπει λοιπόν και Γκόμες, βρίσκονται εδώ και περίπου μία ωρίτσα και κάτι λιγότερο στην μπουτίκ του Όφη, υπογράφουν συμβόλαια.
17: Άσε τώρα σοβαρά μιλάτε.
18: Να ένα ακόμη highlight.
19: Πω, γιατί να πάει out.
18: Highlight.
20: Είναι μια καθαρή εκτέλεση, όλο το πιάτο τέρμα. Το έχω δει και από το replay δηλαδή.
21: Πιστεύω ότι είναι cyborg, πιστεύω ότι είναι ανδρομέδιος αστρόσκολος.
22: Α, έτσι, ε!
21: Πιστεύω, δεν έκανα σαρδάμ, ήμουν ορθοφωνικός, αστρόσκολος.
17: Άντε, παιδιά! Ησυχία!
23: Βαγγέλη, καλημέρα, ψυχάρα κτλ. Μου λέει ο φίλος μου, ο Άκης 13, που είναι εξωτικό ψαρόπυρο, ασπρόπυργο, το είπα, απλά.
17: Άρε, Βαγγέλη!
24: Με ένα
2: φανταστικό πλασαριστό πλασέ.
4: Έχω στο μυαλό μας να το βγάλουμε στον αγωνιστικό χόρτο.
11: Για να μάθουν τον αντίπαλό του στο τελικό της Παρασκευής που θα διεξαχθεί, θυμίζω την Πέμπτη.
4: Που αναλογημένο, αναλογικά, το πω, αναλογικά.
22: Πάρε τα πράγματα στη Δέλτα. Βλέπεις τέτοια πράγματα.
0: Ε? Πάρε τα πράγματα.
22: Ναι.
0: Τι πράγματα. Τι λοζάνι, τι κοζάνι.
24: Αυτό είναι άλλο βιολί.
0: Γεωργία Ισπανία, Ισπανία, ωραίο, ωραίο. Γράφεση, γράφεση, αθέοφοβε.
22: Στη Γερμανία η Μπάγερ Μονάχη.
0: Νικολάκη.
22: Μπάγερ Μονάχη, είπα.
25: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Νικό. Όταν λες Μπάγερ Μονάχη, εννοείς ότι παίζει χωρίς αντίπαλο. Δεν έχει άλλη ομάδα στο γήπεδο.
22: Ας το πέρασε τώρα αυτό, μάλλον ο Στέφανος δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
23: Βέβαια, βέβαια.
0: Θυμίζω, ξεκινίζει. Ωραία. Ξεκινάει στις 8.
23: Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Γεια χαρά.
17: Βαγγέλη.
23: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: Υπάρχει μια δυσάρεστη είδηση.
1: Ναι, φίλε.
0: Έφυγε από τη ζωή ο Κάρι Σκάρι.
1: Ναι.
0: Ο πρώτος ξένος παίκτης στην ιστορία του Ολυμπιακού στο μπάσκετ.
1: 88-89.
0: Ναι, 63 ετών.
1: Κοίτα, τον είχε φέρει ο Γιατζόγλου.
0: 19 μάτς βλέπω με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, είχε βγάλει τον νόμο του σε ένα φιλικό με τον Παγκράτη και είχε χάσει ένα σημαντικό μέρος τη σεζόν και μετά σταμάτησε. Ήταν παίκτης ο οποίος είχε έρθει από το NBA και τότε για να έρθει στην Ελλάδα παίκτης από το NBA ήταν.
0: Ναι, ήταν.
1: Ναι. Είδηση.
0: Μπράβο.
1: Μόνο ότι είχε παίξει το NBA, ότι είχε περάσει, αλλά αυτός δεν είχε περάσει. Τον είχαν επιλέξει Utah Jazz.
0: Και Νέα Υόρκη.
1: Είχε παίξει και Νέα Υόρκη. Περισσότερο τώρα που μας ακούνε μπορεί να μην το θυμούνται καν.
0: Δεν το προλάβα εγώ. Δεν το προλάβα. Ήμουνα 5 χρόνια.
1: Αν δείτε τι είναι. Υπάρχει στο YouTube, άμα θέλετε να δείτε, ένα παιχνίδι Άρης Ολυμπιακός με Σκάρι για να καταλάβετε το πόσο αλτικός ήταν, που είχε πει και την ιστορία για Τζόγλου σε ένα φιλικό που έλεγε στον Αγγέλου που ήταν playmaker τότε στον Ολυμπιακό: πέτα μου την μπάλα κάπου κοντά στο καλάθι και θα την πιάσω εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Και επίσης είχε κάνει. Είχαν έρθει μαζί με τον Λάρι Μίτλετον. Ο Μίτλετον έπεσε στο Κόρατς μόνο και βάζει κάτι 25-30. Υπάρχει επίσης ένα βίντεο στο YouTube από παιχνίδι στο Σεφ με μια Ισραηλινή ομάδα.
2: Χάπολ,
1: μπράβο, ναι. Που έκανε παπάδες ο Μίτλετον. Τότε δεν είχε δικαίωμα να κάνει αλλαγή. Δηλαδή τον ξένο που έπαιρνε το παντρευόσουν.
0: Τέλος.
1: Ναι, και δεν μπορούσε ο Ολυμπιακός να αλλάξει όταν έφυγε ο Σκάρι να κρατήσει το Μίτλετον στο πρωτάθλημα. Έφυγε ο Μίτλετον, έκανε μεγάλη καριέρα στην Ιταλία. Τεράστια καριέρα. Και ο Σκάρι, θυμάμαι το μάτς αυτό με τον Άρη, ένα παιχνίδι στην Κλειφάδα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 86-70. Υπάρχουν στιγμιότυπα και από αυτό το μάτς, στο οποίο. Τους περισσότερους πόντους είχε βάλει ο Σκάρη και ο Παπαδάκος με καρφώματα. Mm-hmm. Είχε μείνει, ξέρεις, μας είχε μείνει τότε που ήταν μόνο με καρφώματα. Ναι, υπάρχουν σημειότυπα, κάνα τρίλεπτο, τετράλεπτο. Και από εκπομπή τη Super Basket υπήρχε εκπομπή στην έδειχνε τα σημειότυπα. Ήταν από μια εκπομπή, το έχω δει. Το υπάρχει στο YouTube. Και έχει κάνει και μια μεγάλη φάση την οποία δεν την έχω βρει. Ολυμπιακός έξω Παπαστράτη που γύρισε το μάτσο μόνο στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν το έχω δει, δεν το έχω βρει. Εντάξει τώρα. Παίκτης ο οποίος αν αντιμετώπιζε όλα αυτά τα προβλήματα που πολλές φορές προκύπτουν με παίκτες από την Αμερική, ειδικά εκείνα τα χρόνια, θα έμενε στο NBA. Δεν ήταν δηλαδή για να έρθει η Ευρώπη. Κρίμα. Νέος. Υπάρχει επίσης ένα φοβερό, το σας έχω ξαναπεί, ένα φοβερό ντοκιμαντέρ στο YouTube που έχουν πάει και του έχουν πάρει συνέντευξη του Σκάρι, που πάει και είναι στο σπίτι του, είναι και η μάνα του μέσα, τη δείχνει και μίλαγε για τη ζωή του και το πώς τα κατέστρεψε όλα. Και ρε φίλε, έχει κρατήσει, είχε σε κάδρο τη φανέλα του Ολυμπιακού που είχε παίξει.
0: Ναι. Πάμε.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Μου είχε πει ο Χάτων εμένα.
0: Ο Άλεξ.
2: Το μάθη Γλυφάδα.
0: Ναι.
2: Του έχω πει, έχει παίξει. Μου λέει: έχω δει το παπούτσι του, έχει βγει στην κόντρα.
0: Ναι.
2: Έχω πάει να τον κόψω και πέρασε από
1: δε, το παπούτσι.
2: Δεν με νοιάζει.
1: Όταν σου μιλάω, πέταγε.
0: Ναι, ναι.
1: Η ατάκα ήταν αυτή. Του είχε πει του Αγγέλου: πέτα μου κάπου την μπάλα κοντά στο καλάθι.
0: Ναι.
1: Και θα την πιάσω εγώ. Και μάλιστα με είχε πει σε μια συνέντευξη ο Γιατζόγλου ότι είχε παίξει ο καλοκαίρι Ολυμπιακό φιλικά στην Ισπανία τότε. Και είχε κάνει λέει, ένα κάρφωμα γιατί πέταξε την μπάλα ο Αγγέλου, δεν την πέταξε καλά. Και αυτός όπως ήταν στον αέρα γύρισε το σώμα του, την έπιασε και την κάρφωσε.
0: Ναι.
1: Και έχει λύσει σηκωθεί το γήπεδο και χειροκροτάει, ξέρεις, ένα δεκάλεπτο.
0: Ναι. Πάμε, ναι.
1: Την καλησπέρα στο φίλο το Μάκη από τη Γάνδη.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, ρε Κρυβιονίση. Και ποιος είναι ο χωρίπτης, ο Κυριάκος. Χάρης.
1: Μια σου χαρή.
0: Γεια σου χαρή.
3: Εγώ αλήθειες θα πω. Offside θα μου κάνω. Καταρχήν στο φίλο του Γιάννη που δεινώνει και ο Ολυμπιακό. Ρε φίλε Γιάννη, λες ο Center Force της Εθνικής Ουκρανίας κατάντησε τρίτος Center Force στον Ολυμπιακό. Λες και η Ουκρανία είναι η μεγαλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό.
1: Άλλο οι εθνικές, άλλο οι ομάδες. Μη συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Ναι.
3: Ο Center Force της Ουκρανίας κατάντησε τρίτος Center Force στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, τι ακούμε.
1: Καλά, και ο Σεφτή τον ερχόταν.
3: Και ο Ολυμπιακός.
1: Μα ρε χαρητήλες τώρα, τι συγκρίνουμε εθνικές με συλλόγους.
3: Άμα παίζαμε και τη χρονιά με την Εθνική Ουκρανία, ο Ολυμπιακός Εθνική Ουκρανία, 3-0 θα είχαν η Ουκρανία. Και 4-1. Κάποιες χρονιές. Δεν λέω συνέχεια. Ολυμπιακός. Αυτό λέω, τι συγκρίνουμε.
1: Έχει, εγώ στο λέω διαφορετικά βέβαια. Δεν μπορεί κατάσταση να συγκρίνουμε.
3: Είναι κατάστατη, δηλαδή ένα Ουκρανό να είναι τρίτο center force. Δηλαδή ποιο πρέπει να είναι τρίτο. Άμα είναι ένα Νιγηριανό, είναι κατάστατη. Ένα. Τέλο πάντων, α, εντάξει. Και όχι, γιατί δηλώνει και ο Ολυμπιακό και οι Ολυμπιακοί δεν μιλάνε έτσι. Τέλο πάντων. Εγώ θέλω να πάλι μια μεγάλη αλήθεια.
1: Ναι.
3: Πρόπερση, γιατί χλεβάζανε τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, εγώ ο λόγο που πήρα είναι Φράιμπουργκ.
1: Ναι.
3: Σήμερα.
1: Ναι.
3: Πρόπερση χλεβάζαμε τον Ολυμπιακό που έχασε 5-0 από τη Φράιμπουργκ.
1: Τη χρονιά που πήραμε το Κόνφερεντ.
3: Τη χρονιά που πήραμε το Κόνφερεντ. Μπράβο, πρόπερση ήταν. Ηρακλή.
1: Το ξέρω.
3: Και η Φράιμπουργκ και η Άστον Βίλα πάνω κάτω έχουν τις ίδιες ομάδες, έτσι.
1: Εντάξει, τώρα και τη Φράιμπουργκ δεν ξέρεις. Η Άστον Βίλα έχει πολλούς.
3: Όταν χλεβάζουμε μια ελληνική ομάδα που τρώει 5 γκολ από τη γερμανική, θέλει λίγο. Θέλει πρώτα απ' όλα σκέψη.
0: Δεν χλέβασε Μοργάνα. Απλά τότε αν θυμάσαι.
3: Πολύ την είχα λεβάσει. 5-0 λέει από τη Φράιμπουργκ. Ξέχασε τα από την Μπάγκερ.
0: Υπήρχε εγκρίνια τότε μεγάλη.
3: Να πιάνει η Φράιμπουργκ.
0: Εγώ θυμάμαι και του οπαδού. Δεν τα θυμάσαι καλά. Εγώ θυμάμαι και του οπαδού του Ολυμπιακού. Που είχαν πάει παίκτη του Ολυμπιακού μπροστά από το πέταλο. Υπήρχε εγκρίνια, ρε φίλε.
1: Είχαν πάει, είναι στο τέλο.
0: Ναι, και αποδοκιμάζανε. Τι να κάνανε δηλαδή.
3: Ναι, ναι. Όχι, σωστά δεν πρέπει να χάνει 5-0 ακόμα και να είναι από τη Ρεάλ. Στενοχωριόμαστε και από τη Ρεάλ αν χάσουμε 5-0 ή από την Μπαρσελόνα 5-0 ή από την Μπάγκερ 5-0. Φυσικό είναι. Κάποιε αποδοκιμασίε, κακή εμφάνιση είναι λογικό να ακούγονται. Αλλά δεν είναι έτσι τόσο για χλεβασμό, γιατί αύριο θα τη δείτε τη Φράιμπουργκ παίζει τελικό. Europa League, μπορεί να σηκώσει και το κύπελο.
1: Με τη Βίλα παίζει.
3: Και... με τη Βίλα. Που η Βίλα είναι, ξέρουμε, έχει τους ίδιους παίκτες πάνω κάτω με πρόπερς. Που έφαγε 4 γκολ μέσα στο Βίλα Πάρκα τον Ολυμπιακό 2-4, ένας εκπληκτικός Ολυμπιακός. Η Βίλα πέρυσι στο 8 δεν αποκλείστηκε στο Champions League.
1: Τα σε γελάσαν, δεν το θυμάμαι. Αν ήταν στο 8, δεν το θυμάμαι.
3: Στο 8 πρέπει να ήταν η Ρακλή, κατά 90%.
1: Πάντως και πάει πολύ καλά στο Champions League στη League Face.
3: Πολύ καλά, δεν έχει χάσει κανένα. Η Βίλα 3 χρόνια τώρα.
1: Η μόνη ήττα που έχει μέσα είναι από τον Ολυμπιακό.
3: Α, μπράβο, αυτό. Η μόνη ήττα που έχει η Βίλα είναι από τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Και δεν κέρδισε 0-1 ή 1-2 Ολυμπιακός, 2-4 έλεγες. Αυτά είχα να πω εγώ. Αύριο θα τη δείτε τη Φράιμπουργκ στο τελικό. Τι να κάνουμε, εντάξει, και εμένα δεν μου αρέσει να χάνω ούτε από την καλύτερη ομάδα, ούτε από την εθνική Αργεντινή, εθνική Γαλλία, ξέρω εγώ, με Μπαπέ μέσα. Αλλά εντάξει, παιδιά.
1: Έγινε.
3: Τώρα να μην ακούμε και κάποια παλαβά.
0: Να είσαι καλά.
3: Ένα Ουκρανό κατάντησε, τρίτο έντεφο. Τι να κάνουμε, και ο Ταρέμι και ο Λίγη είναι. Και ο Ελκαμπή που τα παρσελώνει το ένα γκολ πίσω από το άλλο. Τι είναι, Λίγη είναι αυτή. Τέλος πάντων, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
3: Και αύριο η Φράιμπουργκ θα σκοράρει. Δεν ξέρω για τη Βίλα, η Φράιμπουργκ θα βγάλει γκολ. Για
1: να τους
3: παίζουν στοίχημα έτσι ένα δωράκι από έναν Ολυμπιακό και ας είναι αντίθετο ομάδα. Αύριο σίγουρο γκολ έχει η Φράιμπουργκ. Έγινε, γεια σας, καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, την καλησπέρα στον Γιώργο, τον φίλο που από το Βόλο. Πάμε.
0: Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
4: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
4: Χαίρετε κύριοι και καλή εβδομάδα.
1: Α, κύριε Γιώργο, τι κάνετε.
4: Όπως λέει κύριε ο Βάιος, μου αρέσει πολύ τον κύριε. Το λέει συνέχεια. Λοιπόν, καλή εβδομάδα, να είστε καλά, πάνω απ' όλα. Και ξεκινάμε το εξής γεγονός. Οι οπαδοί και οι φίλοι ένα μέρος του κάτω, έχουν ένα φαινόμενο. Θέλουν να έρθει ο προπονητής, να έρθουν οι παίκτες που χρειάζεται η ομάδα και ως διαμαγείας την επόμενη στιγμή να παίξουν σούπερ μπάλα. Παιδιά, αυτά δεν γίνονται. Σε καμιά περίπτωση. Γι' αυτό λοιπόν είπατε την περίπτωση Νίκοβιτς που όλοι τον χρεβάζατε. Ο Νίκοβιτς βγήκε πρωτοδεκτής, μια χαρά. Βιαζόμαστε στη Ελλάδα πάρα πολύ. Πάρα πολύ βιαζόμαστε γιατί θέλουμε πάντα η ομάδα μας να είναι πρώτη και να παίρνει τίτλους. Οι τίτλοι δεν έρχονται έτσι. Οι τίτλοι θέλουν οργάνωση, θέλουν πάρα πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο και στα αποδυτήρια, πάνω απ' όλα, να μπορούμε να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Όσον αφορά τώρα τη δίκηση του Παναθηναϊκού, η οποία μαθαίνω προσπαθεί να βρει παραθυράκια για να κερδίσει χρήματα το παιχνίδι, δεν θα το πετύχει. Και αυτό να είναι πάθημα, μάλλον και μάθημα παράλληλα, γιατί όταν φέρεις προπονητές με ονόματα, με βαριές ατζέντες και οτιδήποτε άλλο, θα τα πληρώσεις είτε πετύχει είτε όχι. Λοιπόν, κουταμάρες τέτοιες άλλη φορά να μην ξαναγίνει, να φέρουν ένα προπονητή ο οποίος να είναι άνθρωπος που δουλεύει, ξέρει ποδόσφαιρο, είναι ο συντερικής, και αν αυτός ο Δανός είναι ο άνθρωπος ο οποίος σίγουρα έχει μελετήσει τον Παναθηναϊκό, δεν υπάρχει περίπτωση, και οπωσδήποτε ξέρει και τους παίχτες, ξέρει τα πάντα. Όταν λοιπόν έρθει η στιγμή, θεωρώ ότι είναι αυτός ο οποίος θα εισηγηθεί, ποιοι θα μείνουν και ποιοι θα φύγουν. Έτσι δεν μένουν και φεύγουν από τη διοίκηση.
1: Απλά κύριε Γιώργο, όσοι έχουν συμβόλαιο, δεν είναι εξαιρετικά εύκολο να λύσουν το συμβόλαιο. Πρέπει να βρεθεί η ομάδα που να το καλύψει. Okay. Δηλαδή, αν δεν υπολογίζει ένα παίχτη, μια και μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, θα μπορεί να δεχτεί να παραχωρήσει κάποιον χωρίς να πάρει κάποια χρήματα, απλά να πάρει το συμβόλαιο.
0: Έτσι, αν έχουμε λίγο να τα δούμε, είναι πολλά αυτά που θα συμβούν αυτό το καλοκαίρι. Ειδικά στο
4: Παναθηναϊκό. Το θέμα είναι ότι ο προπονητής αυτός θα πρέπει να δει το ρόστερ αυτό που σίγουρα θα το γίνει, θα έχει μια εικόνα. Οπότε λοιπόν θα προτείνει ποιοι πρέπει να φύγουν και ποιοι πρέπει να μείνουν. Τώρα όσοι έχουν συμβόλαιο, εκεί χρειάζεται αποζημίωση αν προτείνει κάτι τέτοιο. Και ποιοι θα έρθουν. Όλα λοιπόν αυτά είναι στο μικροσκόπιο της υπομονής, να δούμε τι θα γίνει. Δηλαδή για κυρίως να είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα μπορεί, ας πούμε, να έχει φτιάξει τα αποδυτήρια. Παίζει μεγάλο ρόλο αυτό. Να υπάρχει ομοψυχία και να παίζουν όλοι με μία δύναμη. Να είναι όλοι μία γραφιά. Αυτό είναι πιο σπουδαίο. Τώρα από δανούς παίχτες δεν έχουμε... έχουμε πολύ καλές εντυπώσεις, έχουν πετύχει. Τώρα, αν έρθει και άνθρωπος αυτός, που όπως διαραίουν οι φήμες και λοιπά, είναι αυτός ο οποίος είναι πιο κοντά, μακάρι είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα μπορέσει να πετύχει αυτό που χρειάζεται η ομάδα και να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Ως διαμαγείες δεν γίνονται αυτά. Και ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να προσέξει άλλη φορά, να μην ξαναφέρνει ονόματα, γιατί τα ονόματα καίνε και πονάνε στις αποζημιώσεις. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να προσεχθεί. Όσον αφορά τα πλάνα και λοιπά, τα α και τα β και τα γ, τα έχουν κάνει εδώ και καιρό, ξέρουν τι ακριβώς πρέπει να κάνουν και περιμένουν την κατάλληλη στιγμή

0: επικοινωνία που θα έχει με τον πρόεδρο και τους υπολείπους συμβούλους, θα πρέπει να φτιάξει τον καινούργιο Ολυμπιακό. Έτσι λοιπόν γίνονται οι ομάδες σιγά σιγά και με βάση οι οποίες τουλάχιστον να έχουν μέλλον. Γιατί από σημαντικές κινήσεις και έλα εσύ, φύγε εσύ, ομάδες δίνουν και ως εκατομμύρια και ανώσεις. Σας εύχομαι μια καλή μέρα, καλή συνέχεια.
1: Επίσης, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
1: Γεια σας.
2: Μου λέει, μου γράφει, δεν κατάλαβε προβάδισμα. Ρέιρα, μου λέει, αν έχεις μέσα και δεν προπαγανδίζεις, η Βίλα έχει 4 ήττες στο τελευταίο δίμηνο μόνο, μόνο στην έδρα της στην Πρέμιερ. Μα δεν μιλάμε για το πρωτάθλημα. Μιλάμε για την ευρωπαϊκή της παρουσία. Πώς δεν έχει κάνει μόνο Ολυμπιακός νίκη τα τελευταία 3 χρόνια.
1: Είπαμε.
2: Με τη Βίλα που έχει παίξει και Champions League, που έχει παίξει και τώρα και στο Europa και που είχε φτάσει και στο τελικό του Conference.
1: Καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Εγώ μιλάω τώρα, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Καλησπέρα, Ερακλή, ο Φώτης είμαι από Ερυθρέα. Τι κάνεις?
2: Γεια σου, ο γείτονας. Ναι.
3: Ο γείτονας, και ξέρεις τι ομάδα είμαι, δεν χρειάζεται να σου πω, δεν είναι.
2: Άμα μου θυμίσεις τώρα, περίμενε, γιατί ποιος Φώτης? Ξέρω, γείτονας λέω λόγω περιοχής.
3: Ο Αεξής, το οριζινάλι.
2: Α, μάλιστα, έλα.
3: Κατάλαβες, έτσι είναι.
2: Πιστεύω.
3: Ναι. Εντάξει, ας πάνω.
2: Έλα.
3: Λοιπόν, θέλω να σου πω τώρα που φήμισε για Κάρι Σκάρι και όλους, όλους αυτούς.
2: Ναι.
3: Ο Αυστραλός που άμα θυμάσαι, που μου φωνάζουν Αυστραλός, τέλος πάντων.
2: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, και εμείς είχαμε τον Ντάνι Βρέινς, είχαμε παιχτούρες μεγάλες, το θυμάσαι.
2: Ο Βρέινς, μιλάμε για τρομερό σέντερ.
3: Μπράβο, μπράβο.
2: Πρώτα απ' όλα έχει αρφώσει αυτός και ο Τάρπλε στο Σαμπόνις.
3: Το ξέρω, μπροστά τους, ναι, καλά, είναι άλλο παιχνίδι τότε αυτό. Λοιπόν, απλώς θέλω να σου νομίζω ότι... Έλα, πες το.
2: Το Άξελ, δεν θυμάμαι αν ήταν.
4: Το
2: Άξελ. Ω, μπορεί, ναι, και
4: το... Κάνει και ψωμιάζει, δηλώσω, θα φέρει
2: τους αμπόνους.
3: Ναι.
2: Έλα, Φωτή.
3: Συνεχίζω.
2: Ναι.
3: Και θέλω να σου επιθυμίσω ότι κάποτε η ΑΕΚ κατεβαίναμε κάτω στο Παπαστράτιο και βλέπαμε αυτούς τους αγώνες με τον Ολυμπιακό και
2: τέτοια πράγματα. Άλλα χρόνια τότε. Και το Μόσχος.
3: Έλα, σ' ακούω.
2: Και στο Μόσχος.
1: Ήταν αλλιώς τότε.
3: Ήταν αλλιώς τα πράγματα, πραγματικά. Ήταν αλλιώς και όμορφα και ωραία, έτσι είναι. Και είχαμε μια αντιπαλότητα όμορφη. Έστω γη είχε και τη βία της, έτσι είναι. Ναι.
2: Όχι αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν τώρα, αλλά ναι.
3: Okay.
2: Μα σκέψου μόνο ότι τότε γινόντουσαν παιχνίδια με παδούς και των δύο ομάδων σε Παπαστράτιο, σε Γιώργιος Μόσχος, σε Τάφο Ινδού. Όχι τώρα σε γηπεδάρες, ας πούμε, να πει στο Σέφι, στο ΆΚΑ που να είναι. Εδώ σου μιλώ τώρα σε Στρούγκες.
3: Μπράβο.
2: Τι είσαι.
3: Η ΑΕΚ πάντα ακολουθούσε. Οι Αγγλίες πάντα είχαμε το λαό μας. Το Παπαστράτιο κάποτε σας το γεμίζαμε πιο πολύ μας σαν από εσάς. Και να λέγονται και αυτά τα πράγματα, έτσι δεν είναι, ή με λέω σωστά.
2: Θέλετε να σου πω τώρα, για πότε μιλάμε, πάντα είχε κόσμο Ολυμπιακό στο Παπαστράτιο.
3: Για εποχή Κάρι και όλα αυτά. Εντάξει, ήμασταν αρκετοί.
2: Ο Ολυμπιακός έπαιζε και Γλυφάδα με Σκάρι. Δεν έπαιζε το Παπαστράτο και να προπονήσεις. Έπαιζε στην Γλυφάδα με Σκάρι.
3: Ναι, σωστός και αυτό που λες. Ναι, πάρα πολύ σωστός. Απλώς να σου μιλήσω μερικά πράγματα και στο Αλεξάνδριο πάνω. Ήμασταν οι πρώτοι από τους μεγάλους οπαδούς που είχαν πάει στο Αλεξάνδριο. Συμφωνείς αυτό?
2: Τώρα ρε φίλε, δεν θυμάμαι ποιοι είχαν πάει πρώτο. Δεν έχει σπάσει. Όλοι πηγαίνανε πάντως. Και στο Αλεξάνδριο.
3: Όχι. Μερικά πράγματα πρέπει να λέγονται.
1: Πώς στο Αλεξάνδριο, όλοι πηγαίνανε.
2: Όλοι έχουν πάει. Μα υπάρχουν και βίντεο.
3: Άκουσα κάτι. Οι πρώτοι που πήγανε ήταν οι Ιωνικοί που ανέβηκαν πάνω. Με Γιαννάκη τότε.
1: Ναι, αλλά. Τώρα πάσει πολύ πίσω.
2: Ναι.
3: Ναι, εντάξει, σου λέω μερικά πράγματα. Εντάξει,
2: με Γιαννάκη
1: πήγανε. Ναι, αλλά γιατί τι σημασία. Μισό λεπτό. Για να καταλάβω λίγο. Τι σημασία έχει ποιοι πήγανε πρώτοι.
3: Όχι, απλώς εγώ το πάω λίγο οπαδικά το θέμα. Ότι...
1: Οπαδικά, ωραία. Ποιοι πήγαν πρώτοι.
3: Ναι.
1: Πείτε μου πραγματικά πώς θα καταλάβω.
2: Αν πήγε Ιαννάκη με Ιωνικό, εγώ δεν τα θυμάμαι.
1: Περίμενε λίγο, Ηρακλή.
2: Ναι.
3: Ακούω.
1: Απλά προσπαθώ να καταλάβω. Τι σημασία έχει ποιοι πήγαν πρώτοι κάπου.
3: Να φέρω μια άλλη νότα, γιατί ακούω πολλά χρόνια αυτή την εκπομπή και συζητάνε για αναλύσεις. Και εγώ θα το πάω λίγο οπαδικά το θέμα. Αυτό θέλω να πάω.
1: Όλοι έχουν πάει παντού.
3: Ναι.
1: Καθένας.
3: Μάλιστα.
1: Όχι, okay. Θέλω να πω, μπορεί να πήγαν οι Ιωνικοί πρώτοι ή οι Αεξίδες, δεν ξέρω ποιοι πήγανε.
3: Ναι.
1: Αλλά τι σημασία έχει, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Σημασία έχει, ρε φίλε, ότι άλλη κουλτούρα έχει ο άλλος οπαδός, άλλη κουλτούρα έχει ο άλλος.
1: Όλοι πήγανε παντού.
3: Έτσι δεν είναι, ναι. Ή δεν μιλάω σωστά.
1: Όχι, λέω, όλοι πηγαίναν παντού εκείνα τα χρόνια. Υπήρχαν μετακινήσεις και όλοι πηγαίναν παντού.
3: Εντάξει, συμφωνώ σε αυτό το θέμα. Απλώς θέλω να σου πω ότι
1: δεν είναι θέμα.

0: προπονείται είναι γεγονός. Ναι. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Άρα δεν πρέπει να ξαναξεκινήσει αυτό το θεματάκι σιγά σιγά να ξαναπηγαίνουμε στην Τούμπα.
0: Μακάρι, αλλά...
2: Αυτό είναι άλλο κομμάτι, αν θες να το πας σε αυτό το...
1: Ναι, ναι.
2: Κοίτα,
1: ναι.
2: Κοίτα πλέον, ένας 25χρονος,
0: δεν ξέρει.
1: Ναι, δεν το,
2: δεν ξέρει, δεν το έχει ζήσει αυτό.
0: Δεν ξέρει.
2: Δηλαδή, ένας 25χρονος.
0: Μιλάμε για ντέρμπι τώρα, έχει ναι, να πάει στην Βαρδιά.
2: Ένας 25χρονος, ας πούμε, φίλος ΣΑΕΚ, δεν έχει μάθει, ας πούμε, να δει, ας πούμε, στη Φιλαδέλφεια οπαδούς Παραθυνικού Ολυμπιακού ή να φύγει αυτός και να έρθει στο Καραϊσκάκι ή να πάει στη Λεωφόρο. Δεν τα έχει μάθει αυτά. Δεν ξέρει καν πώς είναι. Δηλαδή, μπορεί να τύχει μόνο σε ένα τελικό κυπέλλου. Και αυτό υπό προϋποθέσεις. Γιατί και τους τελικούς κυπέλλους τους κάνουμε άδειους.
0: Όχι πάντα.
2: Μόνο Παραθυνικός Πάκο είχε έτσι περικός μου.
1: Ναι, πάμε.
2: Και έκατσε και τώρα το Ολυμπιακό Σόφι. Ναι, αλλά επειδή είναι όφι.
0: Πάω κόφι είχε.
2: Αν ήταν Ολυμπιακός Παραθυνικός, πες μου, θα είχε.
0: Θα είχε. Μα συγγνώμη, όχι, το κάνουν και έχει απλά. Το Άρης Παναθηναϊκός δεν είχε. Ήταν η ιστορία με την έδρα.
2: Ναι.
0: Που επέμενε ο Καρυπίδης, αν θυμάσαι, να γίνει στο Βόλο. Ο Βόλος δεν πληρούσε τις περιγραφές, λέγανε τότε. Και αναγκαστήκαμε για να μην γίνει στο Άκα.
2: Δηλαδή θα γίνει του χρόνου Παραθηνικός έξω λόγω τελικός.
0: Πρέπει να έχει κόσμο.
2: Αυτό το πρέπει. Θα έχει.
0: Πιστεύω θα έχει.
2: Ναι.
0: Πιστεύω θα έχει.
1: Ξέρεις ότι μου αρέσει ότι σας έβαλε και έχουμε ωραίο διάλογο τώρα. Ότι πώς γίνεται να πείσουμε αυτή την πολιτεία, μη χαρακτηρίσω το όνομα του, με καταλαβαίνεις τι. Πώς γίνεται να χαρακτηρίσουμε αυτό το πράγμα ότι γουστάρουμε να υπάρχει μετακίνηση, ότι δεν είμαστε όλοι αούγκανοι και είμαστε και δεν είμαστε. Κατάλαβες τι σου λέω, έτσι δεν είναι.
2: Απλά το αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε συγκεκριμένη διαδικασία και, και να μην συμβεί, ας πούμε, και το. Και αν ποτέ γίνει, να μην συμβεί και το παραμικρό, Γιατί μη θα ξανακτήσει για άλλα 20 χρόνια.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Πάντως ήταν παιχταράδες και... εκείνη την εποχή, γιατί ξέρεις
1: αυτό, τι φύγαμε.
2: Είχαν έρθει και τη...
1: Εκεί, ο Έντι Καρτζόνς, το θυμάσαι,
2: που έλεγε
1: δηλώσεις και λέει...
2: Στον Παναθηναϊκό είχε παίξει κυρίως και τον είχε πάρει και ο Άρης μετά στο τέλος μια χρονιά, νομίζω.
1: Μπράβο. Να σου πω και ένα ωραίο σκηνικό. Θυμάσαι τότε με τον Συρίγο που βγαίνει αυτός που είχε πάρει και ο Πανιόνιος. Ποιον είχε πάρει αυτό το ξανθό, μια παιχτούρα.
2: Το Λάντσμπεργκ.
1: Ναι, μπράβο. Και λέει.
2: Είχε μέχρι πρώτη και το ρεκόρ σε rebound.
1: Μπράβο, μπράβο. Και λέει, παίζει με το Φασούλα. Ποιος είναι, λέει, ο Φασούλας, λέει. Έχω παίξει, λέει, απέναντι στο Magic και σε όλους τους παιχταράδες. Και πήγε και το κέρδι και το λέει, έβγαλε έξω Τσούροβιτς. Το θυμόσαστε το σκηνικό αυτό.
2: Όχι, όχι, όχι, δεν το θυμάμαι.
1: Φίλε, γι' αυτό σου λέω, είναι μερικά πράγματα. Και ένα άλλο. Έλα, με να ακούσω από πίσω τι είπε.
3: Να μην είχε έρθει ο Τσούροβιτς ακόμα.
1: Α, δεν έχει έρθει, εντάξει, οκ.
2: Επέραντι, στον Πανιόνιο έπαιξε.
1: Ναι, στο Πανιόνιο, ναι.
2: Καλά έκανε. Πήξε ο Φάντεμπερκ, την έχουν ξανακάνει πολλές φορές από την κουβέντα. Οι παιχταράδες είχαν τη δεκαετία 90, μεγάλοι παίχτες είχαν. Και στην Άκη είχε έρθει παιχταράς, ο Μπλάκμαν.
1: Ο Ρονάλντο Μπλάκμαν είχε έρθει, αυτό ήθελα να σου πω, αυτό με πρόλαβες.
2: Τεράστιος παίχτης. Τεράστιος παίχτης, είχε παίξει ο Λισαργίμ αυτός.
1: Ναι.
2: Και ο Λισαργίμ, τα παλιά όχι τώρα να κάνουμε day trip. Ναι.
1: Ωραία, λοιπόν. Και ένα άλλο θέμα τώρα, ότι μας χράξατε αρκετά οι Γαύροι, ότι ερηνοβόμασταν το Μετελίμπαρ. Οι σωστοί ΑΕΚτζίδες, αυτοί που έχουν λίγο μυαλό παραπάνω, είναι πολύ πανηγύρι στη Φιλαδέλφεια προχθές, εντάξει.
2: Έχει και όχι καλά, παρωτάς με πήρε, αλλά ο Μετελίμπαρ ήταν άλλο κομμάτι. Δηλαδή, ήταν και καλά ότι ήταν απάντηση για τον Αλμέδα, αλλά έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά σε αυτό, στα δικά μου μάτια.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Με έχεις παστελώσει πόσες φορές εκεί μέσα, εντάξει. Να λέμε και τις αλήθειες τώρα. Μην κορεδευόμαστε τώρα, έτσι δεν είναι. Εντάξει, έχω χάσει από σένα πολλές φορές εκεί μέσα. Εντάξει. Αλλά και τα δικά σας έχετε κάνει κι εσείς να πετάτε μπάλες και μαλακίες τέτοια.
2: Όπα, όπα. Λοιπόν. Ο Κασάμπια λέει μετακίνηση όμως θα γίνεται λέει με 450 άτομα maximum γιατί εποχές με 4-5.000 φιλοξενούμενους λέει στη Λεωφόρο ή ξέρω, στο Καρισκάκι πέρασαν. Τι να σου πω ρε φίλε, εγώ πιστεύω ότι ο Κασάμπια πρέπει να το αποφασίσουν, και οι δύο οπαδοί μεταξύ τους. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι. Και συμφωνώ με κάποιους φίλους που λένε ότι δεν είναι άλλο χρώμα όταν είναι και ο παδί και των δύο. Ισχύει αυτό. Ισχύει. Όχι ο Μάριος. Ο Μπλάκμαν ήταν ο Λάντο. Ο Μπλάκμαν μιλάει για τεράστιο παίχτη. Δεν είχε παίξει πολύ στην ΑΕΚ, νομίζω.
3: Δεν είχε πάει καλά. Είχε πάει καλά στη νύχτα της Αθηνάς.
2: Αυτό δεν το ξέρω. Αλλά δεν είχε. Δεν νομίζω ότι είχε βγάλει χρονιά.
3: Δεν είχε πάει καλά.
2: Δεν νομίζω να είχε βγάλει χρονιά. Καλά, τι θα ρωτάτε, 2728, το δηλαδή, πώς το βλέπεις.
3: Δεν ξέρω, έντυπο σε εμάς, αλλά τα διάλυσε όλα. Ξαναπήγε μετά και.
2: Και συνέχισε.
3: Στο NBA που πήγε μετά και έπαιξε τελικούς.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν θα γίνει λέξη, ξεχάστε το γραφέρα άλλο.
3: Φάμπρι.
2: Ο Black Manuelis λέει και Black. Για ξανά στείλω ρε φίλε, γιατί έχει βάλει δύο φορές τον Blackman. Το 86, 87, 88. Λοιπόν, πέρα ρίξε το break, ναι.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Είμαι ο Κώστας Σονίτσα από τα Χανιά της Κρήτης και θέλω να ευχηθώ στο Big Wins Sport FM αλλά και σε όλους τους ανθρώπους που απαρτίζουν αυτό το τρομερό πραγματικά team το οποίο υπάρχει πάρα πολλά χρόνια. Χρόνια πολλά, τις καλύτερες ευχές, μόνο ευχάριστες ειδήσεις όσο αυτό είναι δυνατό για όλους μας. Όσον αφορά τώρα το τι θυμάμαι, γιατί είμαι ακόμα ουσιαστικά στο δυναμικό του σταθμού, κυρίως μου έρχονται πράγματα από την εποχή που ο Πλατανιάς ήταν στη Super League 1. Ήταν συνεντεύξεις τύπου. Όταν τελειώνανε, εμείς έπρεπε να βγούμε, κυρίως το Μάνο το Ζερβάκι, και να δώσουμε τι υπόθηκε από τους προπονητές. Αυτό μπορεί να γινόταν αναλόγως αν υπήρχε παιχνίδι, όχι μετά από 2-3 ώρες. Οπότε έβγαινα, έλεγα ότι είμαι στα περιβόλια, γιατί ήμουν στα περιβόλια ακόμα, γιατί το σπίτι μου έχω την τύχη να είναι δίπλα ακριβώς από τα περιβόλια, και υπήρχε πάντα αυτή η ερώτηση: καλά, ακόμα στα περιβόλια, έχει γίνει κάτι. Αυτά θα ήθελα να πω. Χρόνια πολλά Big Win Sport FM, χρόνια πολλά σε όλα τα παιδιά και του χρόνου να είμαστε εκεί και του χρόνου να είμαστε περισσότεροι και του χρόνου πάντα να γιορτάζουμε αυτόν τον σταθμό ο οποίος πραγματικά είναι ο σταθμός καρδιάς μας.
4: Big Win Sport FM 94,6 Radio.

0: και ξαναγυρνάμε πίσω με λόγω του μηνύματος. Λέω ότι το 2006 είχε φοβερό ρόλο σε Ρεγδινή. Χολικρούς, Ρικέλ, με Μέση, Καμπιάσο, Μασεράνο, Ροντρίγκε, Στέφη. Μαδάρα και το 6 Γερμανία.
1: Και στο μάτι με τη Γερμανία το Μέση δεν
0: τον έβαλε. Δεν τον έβαλε, ναι. Ο Πέκερμαν. Ο Πέκερμαν ήταν που πήγε στα πέναλτι που το χάσα γυαλά. Το. Και είχε και μεγάλη ευκαιρία για η Αργεντινή. Δεν ξέρω αν ήταν για το 0-2. Με Ρικέλ με μέσα τώρα. Τι παιχτάρα ο Ρικέλ.
2: Για πάμε, καλησπέρα.
0: Λοιπόν.
3: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, τι κάνετε, παιδιά.
0: Καλά λέμε.
3: Δόξα τω Θεώ. Ήθελα να ακούω διαφορετικές τα παιδιά που μιλάνε. 7 παίκτες είναι που είναι να φύγουν από τον Παναθηναϊκό. Νίκος Καραχή, λέγω Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου Νίκο.
3: Είναι 7 παίκτες και 8. Πώς είναι που είναι αυτό τα
2: παίκτες. Κοίταξε, σίγουρα τα συμβόλαια που λήγουν και ιδανικοί. Τώρα πόσοι υπόλοιποι θα το δούμε.
3: Είναι 7 με 8 παίκτες, έτσι σωστά περίπου.
2: Είναι Τζούριτ Κότσερα.
3: Κότσερα, τι είναι, Λαφόν, δεν έχει τελειώνει. Ο Κότσερα θα τελειώνει το συμβόλαιο του, τι είναι.
2: Ναι, Λαφόν.
0: Αυτό που σου λέει λήγουν συμβόλαια.
2: Ερνάντεθ.
0: Ο Τσάβες.
2: Ρενάτο, Τσάβες, 6 και άλλοι. Αυτοί πρέπει να είναι. Και βλέπουμε.
3: Όλους, εγώ για τη γνώμη μου θα πω τώρα που σ' άλλους αρέσει, αν δεν αρέσει. Ο Κότσερας πρέπει να κρατηθεί. Για μένα. Σαν Παναθηναϊκός, ο Κότσερας. Οι υπόλοιποι όλοι που έχουμε πει δεν μου αρέσουν. Εμένα προσωπικά. Ωραία. Πρέπει να κρατήσουμε λίγο να έχουμε ένα υψηλό κορμό με Έλληνες παίχτες. Το οποίο πρέπει να γίνει και κάποια στιγμή αυτό.
2: Έλληνες έχει, αλλά δεν νομίζω θα μείνει ο Κότσερας, να σου ειλικρινής. Αλλά τι να σου πω. Δεν έχω τέτοια.
3: Αυτό που λέω είναι σωστό, είναι λάθος, πώς το βλέπεις έτσι.
2: Δεν νομίζω θα μείνει ο Κότσερας. Κοίτα, Έλληνες έχει, νομίζω θα κοιτάξει και άλλους Έλληνες ο Παναθηναϊκός. Το έχω ξαναπεί. Μπορεί να πάει να πάρει τον Τζάπρα.
3: Μπορεί να βοηθήσει.
2: Μπορεί να πάει να πάρει άλλους. Θα δούμε τώρα, θα κάνει ελληνικό επίβιο στοιχείο.
3: Εγώ Παναθηναϊκός οπωσδήποτε θέλει κέντρο. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε κέντρο. Και πιστεύω και ένα επιθετικό να βοηθάει και λίγο τον Τετέ, γιατί μόνο του δεν μπορώ να τα κάνω. Εγώ, η γνώμη.
0: Ο Ντέσσερ θα μείνει.
3: Προσέ.
2: Ο Ντέσσερ, ναι. Θα επιστρέψει τον Ιούλιο. Τώρα να αλλάξει κάτι.
3: Δεν θέλει ένα βοήθημα. Ο Τετέ.
2: Εγώ πιστεύω ότι θα φύγει ένας εκ των Σβιντέρ και Πάντοβιτς.
0: Ένας ή δύο.
2: Μπορεί και δύο. Ένας το θεωρούσε εδώ δεδομένο.
3: Μπορεί και δύο.
2: Απλά πρέπει να βρεθεί μια πρόταση κάτι.
3: Δεν έχει βοήθεια. Δεν έχει
0: τώρα.
2: Τίμιος. Ο Πάντοβιτς δεν έχει βοήθηση.
0: Δεν έχει
3: βοήθηση. Ο Παντελίδης, τον Παλκάρη, πιστεύω να μπορεί να βοηθήσει τώρα στην επόμενη, αλλά οπωσδήποτε θέλει. Θέλει μια βοήθεια, όταν έχω πιστεύω.
2: Ναι, θα πάρει το μισοψηφιστικό.
3: Και παιδιά, οπωσδήποτε κέντρο. Όπως και δίποτε.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, τέτοιο
2: πρώτα ο προπονητής και μετά τα υπόλοιπα.
3: Ναι, τελικά είναι οριστική απόφαση. Θα φύγει ο Μενίτς.
2: Ναι. Ναι.
3: Είναι οριστικό. Ναι. Και πόσοι ποιοι προπονητές είναι στο σκόστος, στο γάστρο, δύο.
2: Αυτός που είναι αυτή τη στιγμή ο νούμερο ένα είναι ο Νέστρουπ. Με αυτόν συζητούν. Και θα δούμε τώρα μέχρι το τέλος της εβδομάδας τι εξέλιξη θα έχουμε.
3: Και το άλλο ενδεχόμενο, αν σε περίπτωση θα βρουν, ποιος είναι.
2: Θα δούμε και τι θα γίνει. Πιστεύω θα τα βρουν. Πιστεύω θα τα βρουν. Πιστεύω θα τα βρουν. Αν δεν τα βρουν, θεωρώ ότι μπορεί να ξαναπέσει το όνομα του Ρεμπρόφ.
3: Εγώ θα πω κάτι και θα κλείσω. Ένα μέσα σε μακρηγορό. Γιατί περίμενα ήδη μία ώρα για να ξαναπώ μια κουβέντα. Εάν ο Γιωβάνοβιτς είχε κάτσει στον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει πρωτάθλημα. Η άποψή μου
2: είναι αυτή. Σε
3: άλλους αρέσει, σε άλλους αρέσει, άλλους δεν αρέσει. Εάν καθότανε, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει πρωτάθλημα.
2: Να είστε καλά.
3: Η δικιά μου. Σε παιδιά, καλό βράδυ, να είστε καλά.
2: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
0: Να δώσουμε χαιρετισμού στο φίλο της Άγια από την Καβάλα.
2: Να είναι καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο.
4: Καλησπέρα.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Γεια σου, Γιώργη.
4: Ένα του καμένου του Αριανού από το ποδόσφαιρο και καλύτερο το μπάσκετ. Θέλω να πω τελικά τι έγινε. Δεν έγινε να πουλήσει ο Καϊπίδης.
0: Είχε ακουστεί σε σενάριο.
2: Δεν έχει γίνει κάτι.
0: Δεν έχει γίνει.
4: Δεν υπάρχει κανένα εκεί πέρα να πάει να πάρει την ομάδα, ρε παιδιά. Αυτός ο άνθρωπος ο Βασάρας πραγματικά πάει μήνες δική πέτος. Πήγε τότε τον Γρηγορίου προπονητή να κάνει την ομάδα ο Άρης. Αντί να πάει να βάλει τον Κούπερ.
2: Τον Κούπερ.
4: Ναι, για τον Κούπερ.
2: Τον
0: Κούπερ. Τέλος, ο Κούπερ πώς είναι τώρα.
4: Ο Κούπερ είναι τώρα 66 χρονών. Πάει το παίρνει και κάνει ομάδα.
2: Το θυμήθηκες τον Κούπερ.
4: Και είναι υπομονητής στην Εθνική.
2: 70 είναι ο Κούπερ. 70 είναι ο Κούπερ.
4: 70 είναι ο Γιαννάκης. Είναι ακόμα προβολητής όμως.
2: Γιώργο μου, ο Κούπερ τώρα πού το θυμήθηκες. Ο Κούπερ ήταν παλιά στον Άρη. Μου θύμισες το
4: 1990
2: τότε που πλαγώνωσαν.
4: Να το πάρει πάλι γιατί.
2: Πώς σου ήρθε τώρα ο Κούπερ, τόσοι προπονητές υπάρχουν.
4: Γιατί θα έρθει καλύτερο. Αυτό το παιχό μου το είναι καλύτερος. Αυτός είναι για να πάει καλά εθνική.
0: Εντάξει, καλά θα έρθει και το...
2: Τόσοι προπονητές είναι ρε Γιώργο.
4: Τελικά τον πάει
2: καλύτερα. Με τη Στάμπα Λούζερ που λέγε.
4: Στο μπάσκετ είμαστε καλύτερα στο μπάσκετ. Έχουμε μπάσκετικό κοινό εμείς ο Άρης. Και... Θα πάει καλά το μπάσκετ.
2: Πώς?
4: Το ποδόσφαιρο έχω λίγο αποβολή. Με το Γρηγορίου που ήταν προπονητή.
2: Ναι, αλλά εγώ έχω λύσει από τον Κούπερ πώς ήρθε. Τέλος πάντων.
4: Εμένα επειδή ήταν αυτός ο άνθρωπος τον φάγανε οι μεγάλοι της Θεσσαλονίκης. Από τότε μου...
2: Ξέρεις πότε ήταν ο Κούπερ στον Άρη?
4: Πότε?
2: Έτσι να το βρω. Το 2011.
4: Ναι.
0: 15 χρόνια
2: πίσω. Έχουν περάσει 15 χρόνια Γιώργο.
4: Και τότε ο Άρης είχε πάει τους τέσσερις, είχε πάει...
2: Τους τέσσερις.
4: Είχε αποκλείσει την Ατλέτικο Μαδρίδη. Ατλέτικο Μαδρίδη. Και έκανε από τη Μαντσέστερ.
2: Ναι ρε Γιώργο, αλλά σου λένε 70 χρόνια τώρα, δηλαδή έχουν περάσει τα χρόνια.
4: Τώρα για το μπάσκετ δεν θέλω να πω κάτι.
2: Μας πεις να πάρει το σερφ.
4: Θα κάνει καμιά καμπή.
0: Θα κάνω σίγουρα θα κάνει. Α, τώρα ποια θα είναι.
4: Ο Άρης θα πάει για το Λίγκα, το βλέπετε για το Λίγκα πέτος, του χρόνου.
0: Του χρόνου δεν γίνεται.
4: Και του παραχρόνου.
0: Εξαρτάται από τη διοργάνωση στην οποία θα πάρει μέρος. Στην Ευρώπη τώρα με τις wild cards δεν ξέρω τι γίνεται και αν θέλει ο Άρης να
4: πιστεύει στην Ευρωλίγκα. Θα φάει το Γιούρκο, θα πάει και ο
0: Πάουκ. Ο Πάουκ το έχει στόχο να πάει, να μπει στην Ευρωλίγκα.
4: Γιατί είναι καλύτερος
0: από τον Άρη. Όχι, δεν σου λένε είναι καλύτερος χειρότερος. Ο Πάουκ έχει, νομίζω έχει ξεκινήσει και τις διαδικασίες. Τώρα από τον Άρη δεν έχει ακουστεί ότι... Δεν μη μάλλον ή δεν το έχω ακούσει εγώ ότι θέλει να μπει στην
4: Ευρωλίγκα. Ο Άρης από ό,τι ξέρω εγώ ότι θέλει να φέρνει αυτός που είναι ο Κινέζος, δεν να το πάει σιγά σιγά.
2: Πώς, θέλει να πάρει.
4: Να το πάει σιγά σιγά.
2: Να το πάει σιγά σιγά, ναι.
4: Και θέλει να πάει να πάρει τούτο. Στο Eurocup και άμα βγει πρώτα να πάει έτσι. Από εκεί.
2: Εντάξει ρε Γιώργη.
4: Και ένα τελευταίο μου και δεν λίγο. Στο σταθμό είναι ο Διώγος.
2: Δεν κάνει εκπομπή ο Διώγος.
4: Γιατί κάπου τον έχω ακούσει τον Σάββατο.
2: Δεν ξέρω αν κάνει Σαββατοκύριακο Διώγος, νομίζω έχει κάνει ρε Κυριάκο Διώγος τώρα Σαββατοκύριακο. Κυριάκο, κάνει ο Διώγος τώρα Σαββατοκύριακο εκπομπή, όχι. Δεν κάνει.
1: Ποιος?
2: Ο Διώγος, ο Μάκης.
1: Ο Μάκης έρχεται κανένα Σάββατο εκτάκτος, αλλά δεν έρχεται στους 10.
2: Α, έρχεται κάποιος.
1: Μια φορά το διμήνο, τριμήνο.
2: Εντάξει. Γεστάρ. Ναι.
4: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας, Γιώργο. Την καλημέρα στο Γιώργο από το Σίδνεϊ, Παναρκαδικός.
2: Πάμε.
5: Έλα, Διονύση.
2: Γεια σου, Κώστα.
5: Τελευταίος των Μοϊκανών.
2: Όχι, ναι, πρώτο τελευταίος. Θα βγάλουμε.
5: Ηρακλή, ο Πάνος, τι σου πει για Ευρωλίγκα?
0: Τίποτα.
5: Α, τίποτα. Ξεκίνησε με παγκόσμιο κύπελλο, καλά, άκουσα.
2: Πήγαμε μετά Γιάννενα και μετά Παναθηναϊκό.
5: Ευρωλίγκα τίποτα, ε.
2: Όχι, όχι.
5: Γιατί, ρε Πάνο?
2: Τι να.
5: Για το λέω, γιατί είναι από τους λίγους που βαράει κάτω από τη ζώνη, ξέρεις, με γελάκι, σε χτυπάει η Ηρακλή, αλλά δεν του κάνεις καμιά πλακίτσα. Να του πεις, ξέρω εγώ, κάτι στοιχηματικές, επειδή ήταν.
0: Έχουμε μεγάλη.
5: Υπεδούχος ο Παναθηναϊκός, που κάνανε κασάουτ.
0: Ηρεμία, ηρεμία.
5: Εντάξει, άλλο η πλακά, ρε παιδιά. Αυτό όμω θα κάνει, ξέρω εγώ. Αλλά τον έχω ακούσει κι αλλού εδώ με τον άλλο και δεν μιλάει καθόλου. Ωραίος ο Πάνος, εντάξει.
0: Ναι, άστα τώρα, Κωστή. Άσε να γίνουν τα μάτσα, ρε παιδί μου. Λέει και λες και είσαι και καινούργιο. Άσε να γίνουν τα μάτσα.
2: Άστα τώρα. Ηρεμήστε, ρε Κυριακό.
0: Και μετά συζητάμε τι θες.
2: Ηρεμήστε.
5: Λέει ο Κυριακός.
0: Αυτό που λέω κι εγώ, άσε να γίνουν τα μάτσα. Που θες να κάνουμε πλάκες, δεν κάνω καμία
5: πλάκα.
0: Γιατί έχει γίνει η Ευρωλίγκα και δεν το ξέρω. Το Final Four.
5: Εντάξει, τι. Ναι, εντάξει. Πάντως, πολύ ησυχία ή εμένα μου φαίνεται. Καλό είναι αυτό.
0: Τι πρέπει να κάνουμε. Άσε να πάει συγκεντρωμένη ο Μαύρο, είναι 1000% συγκεντρωμένη.
5: Εντάξει, κοίτα να δεις, άμα είναι εδώ στο εξωτερικό, τώρα δεν έχουμε ούτε ταξίδια, τέτοια, ξέρεις, να πλακώσουν από τα αεροδρόμια, από αυτά. Θα δούμε, ρε Ηρακλή, τώρα, εντάξει, και εσύ τώρα με τα αγούρια, μην είσαι τόσο γελάς, κάτι, σαν τον Μπαρτζόκα κάνεις.
0: Τι να κάνω, γι' αυτό το γουστάρω.
5: Και εγώ τον εγκουστάρω, ρε φίλε, αλλά είναι λάθος εκεί.
0: Ναι, σε τι είναι, γιατί έχει γούρια. Ο Ιωαννίδης και γούριο. Ο Μπαρτζόκας δεν ξέρω, δεν νομίζω να έχει.
5: Φίλε, έφαγα ένα ωραίο τυρί από την Άξο, να ξέρεις.
0: Ωραίο αυτό.
5: Έχουν ωραία. Τρως ή είσαι στη δίαιτα?
0: Τυριά τρώω, άμα δεν μπορώ να ζήσω
5: όλη. Ωραίο. Χρόνια είχα να φάω, ξέρεις, γιατί παλιά ήταν πολύ ωραία τα τυριά γενικά όλα. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχω 5 λεπτά είναι. Κοίτα να δεις, το Μεντιλίβαρ πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να τον διώξει γιατί σε ένα μήνα αρχίζει η Ευρώπη. Το άκουσα κάπου, το άκουσα και είναι πολύ, πολύ σωστό αυτό που λένε, δεν είναι βλάκας ο Μαρινάκης. Θα παίξει με τους ίδιους παίχτες.
0: Ούτως οι κινήσεις θα γίνουν, δεν μπορεί να πας στα προκριματικά με τρομερές αλλαγές.
5: Το πιο λογικό είναι, ρε φίλε.
0: Δεν μπορείς να πας σε προκριματικά με τρομερές αλλαγές. Δεν γίνεται. Δηλαδή το να βάλεις 7 νέους παίχτες π.χ.
5: Καλά το λένε όσο το είπαν. Τώρα κοίτα να δεις, γύρω από το Μεντιλίβαρ, εγώ τον άκουσα συνέντευξη τύπου και τον χάρηκα, πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος, γι' αυτό έχει κερδίσει και τους ποδοσφαιριστές. Δεν αναφέρθηκε ούτε για διαιτησίες, ούτε για το τίποτα. Και στο τέλος έδωσε συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Λοιπόν, οι αξίες έπρεπε να φωνάζουν Μασούρας, όχι Μεντιλίβαρ. Γιατί μπορεί να γράφει και κάνα δεκάρικο. Τέλος πάντων, τον ευρεάσατε το Μέντι και. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό για τον Ολυμπιακό. Θα είναι λάθος για μένα να φύγουν παίχτες, δηλαδή ο Νασημέδου πιστεύω. Σε όσα έπαιξε ήταν από τους καλούς. Τώρα, μπορεί να μην έπαιξε ορισμένα παιχνιδιά, ρε φίλε, αλλά δεν έπαιξε όλη η ομάδα. Έτσι. Έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία. Εμένα αυτός ο ποδοσφαιριστής, δηλαδή για μένα θα είναι βλακεία. Είναι πολύ μικρός, είναι ταχύτατος, είναι πανέξυπνος. Είδαμε ότι δηλαδή σε καλά του παιχνίδια έκανε πολύ καλές ενέργειες. Τα ίδια έκανε και ο Κωστή και τον εχάσαμε και τώρα λέει ότι πάμε να τον ξαναπάρουμε. Εντάξει. Εγώ στην αρχή δεν μου είχε δείξει, αλλά ξέρει πολύ μπάλα.
0: Θέλει να πάει και στην ομάδα για να παίζει ο Κωστή.
5: Πώς?
0: Αν θα φύγει από το Λεβαδιακό, θέλει να πάει και στην ομάδα να παίζει.
5: Ναι, εντάξει. Δεν τον έχω παρακολουθήσει και πολύ δηλαδή τώρα, αλλά άμα έρθει τώρα ο τέτοιος. Ο τέτοιος είναι από τα Εμιράτα. Δεν ξέρω αν θα παίξει. Ούτε θέλω να ξεκινήσει να παίξει. Κοίτα να δεις, για μένα Έλληνες παίχτες υπάρχουν. Και άμα σου πω ονόματα, μπορεί ορισμένοι να. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Μασούρας. Δεν ξέρω αν θα παίξει τον Ολυμπιακό. Για μένα πρέπει να έρθει. Και μπορεί να. Δηλαδή αυτό που κάνει ο Τσικίνιο μπορεί να το κάνει ο Μασούρας. Το έχει αυτό το πράγμα.
0: Ο Μασούρας θέλει να μείνει εκεί που είναι. Να μείνει.
5: Τι?
0: Θέλει αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι θέλει να μείνει εκεί.
5: Άλλο αυτό. Ναι. Δεν ξέρω. Αλλά σου λέω. Δηλαδή, ο Μπουχαλάκης, ο τέτοιος, λοιπόν τον εγώρισε, εγώ πιστεύω φέτος ο Ολυμπιακός, αν είχε τον Μπουχαλάκη φίλε, μόνο από την κορμοστασιά του, και θα έκανε αυτό που μας πρόσφερε ο Ιμπόρα, Γιατί λείπει ένα τέτοιο παίκτη. Το έχουμε πει, ο Ολυμπιακός δεν έχει ύψος καθόλου και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Άλλο λέει, βλέπεις ένα αμυντικό χαφ, ξέρω εγώ, 2 μέτρα. Έτσι, βλέπουμε και από τον Πάκο Μεϊτέ, δεν είναι κανένας, ξέρω εγώ, για Τουρέ και παρόλα αυτά κάνει τη διαφορά γιατί, λόγω σωματοδομής. Ο Ολυμπιακός είναι κοντή ομάδα. Ο Φούντας εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, παιδιά. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Έχει και τον γκολ. Πιστεύω παίζει παντού. Μακάρι να τον είχαμε. Είναι τώρα νομίζω 31-32. Αλλά εγώ μου είχε κάνει εντύπωση, εγώ τον είχα παρακολουθήσει. Αλλά στα τελευταία παιχνίδια που τον είδα, μπαίνει μέσα στην περιοχή, έχει σούτ, έχει τρίπλα, είναι θρασής. Ξέρει μπάλα, πολύ καλή μπάλα. Εντάξει, επειδή λέγεται Φούντας. Και νομίζω στο εξωτερικό έπαιξε. Έτσι.
0: Πιστεύω ότι...
5: Ακόμα και στα τελευταία παιχνίδια το θυμάσαι Ηρακλή. Δεν ήταν κακός. Και είναι και πολυθεσίτης. Δεν σου λέω για τον Ολυμπιακό. Ακόμα και για τον Ολυμπιακό. Αλλά λέω εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει τον κόσμο. Θέλει τώρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι για μένα. Ναι. Έτσι. Αλλά αυτοί οι παίχτες πιστεύω παίζουν.
0: Έτσι, δεν μπορεί να γίνουν αυτές οι κινήσεις που λες.
5: Δεν μπορεί να τους πάρεις όλους. Ναι. Αλλά πιστεύω αν πάρεις έναν από αυτούς.
0: Έλα να κάνεις εσύ εκπομπή.
5: Να σου παίξεις πιο πολύ από έναν που φέρνεις και δεν φοράει την τρίτη εμφάνιση και φεύγει. Πολύ κακό σκάουτ, είναι όλες οι ομάδες φίλε. Η ΑΕΚ είναι λίγο καλύτερα, αλλά άμα βάλεις και το σκάουτ που έχει η ΑΕΚ στην άμυνα, είναι για γέλια. Δεν μπορείς μπροστά, ξέρω εγώ, αυτό και να έχεις αυτή την άμυνα, γι' αυτό και η ΑΕΚ, άμα είχε και άμυνα, θα ήταν η άμυνα της λείπει. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει και ο τέτοιος μου αρέσει πολύ ο Καλογερόπουλος.
0: Καλογερόπουλος δεν έχει ανανέωση ακόμα, λέει και το συμβολαιό του. Θέλει και κάπου να
5: πάει. Άμα φύγει αυτός ο παίκτης, φίλε, θα βαράμε το κεφάλι μας.
0: Τώρα τι να σου πει, εντάξει, μακάρι το παιδί να έχει και φοβερή καριέρα.
5: Δεν ξέρω, έχει φοβερά σωματικά προσόντα. Έχει παίξει, έχει πόσα παιχνίδια στην Αλφα Εθνική. Δεν ξέρω γιατί δεν παίζει.
0: Έχει 2 χρόνια σε ρίσκο.
5: Βάζει και δεξιμπάλ για μένα, γιατί δεν παίζει αμυντικό χαφ που έχει και το κορμί και αυτά. Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε φίλε. Γιατί δεν
0: είναι κάποιο ψηλό.
5: Άμα βλέπουν αυτό, να του αλλάξουν λίγο τη θέση, λίγο να του δοκιμάσουν. Δεν το καταλάβω αυτό το πράγμα. Ένα παίκτη δηλαδή τι πρέπει να είναι δεξιμπάλ. Δεν μπορεί να παίξει μπροστά, δεν ξέρει δηλαδή να παίξει επίθεση, δεν ξέρει να αμυνθεί. Αφού πλέον όλοι τα κάνουν. Και άμυνα παίζουν και επίθεση.
0: Κάτσε ρε και να βάλουμε και τον νέο αριστερό μπακ δηλαδή.
5: Δεν σου λέω αυτό ρε Σιράκλη.
0: Τότε.
5: Περίμενε τον Καλογερόπουλο εδώ, τον περίμενε να παίξει δεξί μπακ. Είδες τον έβαλε και δεν πήγε άσχημα. Αυτό σου λέω.
0: Από στόπερ να παίξει δεξί.
5: Ναι, γιατί από στόπερ δεν παίζει αμυντικό χαφ. Σου πάνω βάλει σεντερφόρ.
0: Εξαρτάται από την μπάλα την οποία ξέρει και το πώς μπορεί να κάνει. Δεν είναι
5: τόσο. Γιατί φαίνεται ότι ξέρει μπάλα. Πώς έπαιξε τόσα παιχνίδια στη... Παναπεί ότι ξέρει μπάλα το παιδί. Δεν είναι άσχετος. 20 χρονών. Να παίζει αναδικατάστατος.
0: Στο πέρα όπως έπαιξε. 2 χρόνια στο Βόλο.
5: Και μου αρέσει πολύ ρε φίλο και του τέτοιου. Στον Όφη. Ο Κοστούλας. Ναι. Πάρα πολύ καλό του παιδί. Μπράβο. Και μπράβο του. Πολλά μπράβο.
0: Καλή σεζόν έχει κάνει.
5: Ναι.
0: Δεν διαφωνώ, υπάρχει ρήτρα.
5: Δεν βλέπω κάθε φορά τον Όφη, αλλά όσες φορές τον είδα, πάρα πολύ καλός.
0: Έχει ρήτρα Ολυμπιακός.
5: Τα τελευταία παιχνίδια και στον τελικό ήταν απίστευτος και με εμάς έπαιξε καλά. Εντάξει. Λοιπόν, άντε, Μέντι.
0: Έγινε. Λοιπόν, όπως έχει έρθει και το τελευταίο μήνυμα, καλή νύχτα, καλή ξεκούραση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Big Win Sport FM 94,6.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 7 μετά τις 8. Πού είστε στην κορυφαία συχνότητα των Big Wins Sport FM 94,6. Τι γίνεται, τι κάνετε, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Γιώργος Γιαννίσης, ή από εδώ. Και θα πάμε μέχρι τις 10. Αυτό συμβαίνει 9 χρόνια τώρα. Στην κορυφαία συχνότητα. Καλημέρα στον κόσμο εκεί έξω.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε εδώ ηλιόλου τη μέρα. Μπήκε η άνοιξη. Τέλο, αυτό ωραία. Ήταν.
0: Καλά, το λέμε ένα μήνα τώρα. Χαλιά και χειμερινά. Καλημέρα σε όλους. Οδηγούς, security, φουρναρέους, παράνομα ζευγάρια, εστίαση. Σώματα ασφαλείας, δασκάλους.
1: Δασκάλους, καθηγητές που πλέον είμαστε στην τελική ευθεία, τελευταία στροφή που
0: λένε. Μαθητές, φοιτητές.
1: Στα δημοτικά, να ξέρετε, δεν κάνουν σχολείο.
0: Σωστό.
1: Μετά το Πάσχα.
0: Τίποτα γιόλο, καθηγητές.
1: Κάτι εκδρομούλες, κάτι ενημερώσεις.
0: Ναι.
1: Κάτι
0: στοιχηθείτε, κάτι
1: αυτά.
0: Τέτοια.
1: Ναι. Πάμε να δούμε τις πασχαλίτσες, τέτοια πράγματα.
0: Πάμε να φταρνιστούμε στα χωραφάκια. Σε όλο τον κόσμο, καλημέρα. Πριν των καθαρμάτων που έλεγε και ο Χριστάρας. Τι να πω, 19 Μαΐου σήμερα.
1: Ναι.
0: Τρίτη. Να πούμε ότι είναι μια μέρα μνήμης γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. 353.000 ψυχές ζητούν δικές. Εγώ το λέω κάθε χρόνο, το βάζω κάθε χρόνο. Μήπως και κάποιος έτσι φιλοτιμηθεί. Και πολλά μηνύματα, πολλές καλημέρες. Ξύπνησα με κέφι, κοιμάμαι όλη μέρα. Ζητώ συγγνώμη με τη σύντροφό μου, γιατί εχθές είχαμε δουλειές. Γυρίζω Μαρία 3:30 το μεσημέρι και ξύπνησα άμα τη 1:30 του μάτς της Arsenal. Ξύπνησα 10, 9:30. Τι ώρα ξεκινάει η Arsenal με την Μπέρνλι?
1: Κάπου εκεί, δεν το είδα.
0: 1-0 το είδα κιόλα, σε επαγγελματική νίκη ΑΕΚ.
1: Έξαλλος ο ιός. Ξύπνησε γιατί... το πρωί 6 και 4. Μπορώ να δω πως ήρθε η Arsenal. Με αυτό το καημό. Βέβαια. Μάντεψε πόσο ήρθε η Arsenal. 1-0.
0: Το παίζει over μικρό.
1: Δεν ξέρω τι το έπαιζε. Δεν ξέρω την έβρα
0: είχε.
1: Δεν θέλω να πάρει το πρωτάθλημα. Α, τους δεν πάρουν τη λέω. Η χαρά είναι να μοιράζεται.
0: Και ο Αρτέτα τούμπανα από πίσω, δηλαδή αν είχε γυρίσει και είχε γαλανά. Δηλαδή τούμπανα Αρτέτα πραγματικά.
1: Συγγνώμη,
0: έφυγε τρέχοντας.
1: Περίμενε.
0: 1-0.
1: Όπα.
0: Άστο να περάσει.
1: Συγγνώμη.
0: Μην το αναλύσουμε.
1: Γιατί κοίταζε το ποπουδίνο του Αρτέτα?
0: Είναι πολύ ψηλά.
1: Γιατί?
0: Είναι τούμπανο. Αρτέτα είναι μπαγκαράγκα.
1: Γιατί
0: επανέλθει. Γιατί το παντελόνι ήταν. Μου φλέξαρε.
1: Σου λείπει το γήπεδο με τα κορίτσια, επειδή βγάλανε τα κορίτσια έξω από το γήπεδο και βάλανε τώρα τα κορίτσια.
0: Πού είναι
1: και τα κορίτσια? Κοιτάζει το ποπουδίνο του Αρτέτα.
0: Το ποπουδίνο του Αρτέτα ήταν ψηλά πολύ. Δηλαδή,
1: άμα προπολιτής. Το έλεγα εγώ αυτό,
0: να
1: μου λέγανε μπράβο, Ζαφυρά του, έλα. Λιγούρι, γιατί
0: δεν ξέρω. Εγώ τι με το λιγούρι του Αρτέτα.
1: 8 και 9 το πρωί.
0: Τι ώρα να τα πω.
1: Και λιγουρεύεται το ποπουδίνο του Αρτέτα. Έτσι είπε, είναι από αυτό.
0: Μακάρι τα κορίτσια να είχαν το ποπουδίνο του Αρτέτα. Ορίστε, το είπα, έπεσε κάτω. Όλα τα κορίτσια τώρα αύριο το πρωί να είχαν το ποπουδίνο του Αρτέτα. Ή του Γιαννίση, το ίδιο είναι. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι τις 10 και μπράβο στην Arsenal. Μπράβο στην Arsenal, χάρηκα για τον Τζόχο.
1: Χάρηκα
0: για τον Γιάννη Καρατζαφέρη, τους φίλους που είναι Arsenal και άλλον ένα φίλο τον Χρήστο που έχω που είναι Arsenal. Τι κάνεις εσύ, πώς είσαι?
1: Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Ήταν μια πολύ γερή Δευτέρα. Και όλα αυτά τα πράγματα συμβαίνουν τη Δευτέρα. Δηλαδή, ραδιόφωνο, μετά στο καπάκι είχαμε βίντεο να γυρίσουμε. 8 βίντεο. Γιατί όχι.
0: Γιατί δεν τα
1: έκανες 10. Γιατί δεν τα έκανες 10, ποιος θα τα φάει, μωρέ. Σούπερ μάρκετ, μετά.
0: Όλα. Εγώ είχα να τα κάνω αυτά.
1: Μαγείρεμα, σκούπισμα, σφουγγάρισμα.
0: Όλα τα είχα κανονίσει.
1: Είχες να κάνεις σκούπισμα, σφουγγάρισμα.
0: Είχα να πάω για ψώνια.
1: Είχες να πλώσεις δύο πιντήρια.
0: Όχι, είχα όμως να φέρω πράγματα, σούπερ μάρκετ, να βγω έξω, να αγοράσω, να πάω στη Νέα Σμύρνη, σε ένα εργαστήρι, να πάρω πράγματα. Και λέω, ξύπναμε σε μια μισή ώρα. 3:30 με 10.
1: Σε μια μισή μέρα.
0: Και μετά το μάτς της Arsenal.
1: Σε λυπήθηκε και δεν σε ξύπνησε.
0: Ναι. Και γιατί κοιμόμουν σαν ανέστητος, που ξέρεις, ανέστητος από χτύπημα. Καμία κίνηση. Το κεφάλι μου εκεί, τα χέρια μου στο ίδιο σημείο. Δεν κουνήθηκα.
1: Και ξυπνάω. Όταν δει να αναπνέει, όπως κάνουμε στα μωρά.
0: Αναπνέω, θα θαυτούν πολύ μετά από μένα. Λοιπόν, και μετά κοιμάμαι μετά την Arsenal. Και λέω, αφού θα κοιμηθώ πολύ, θα σας βάλω ξυπνητήρι να δω NBA, να δω λίγο Spurs.
1: NBA, ναι.
0: Νίκησαν οι Spurs, κάναν το 0-1, 108-112.
1: Και γιατί το κάνεις στο τέλος?
0: Ναι, γιατί θέλω να και εγώ να έχω το ποπουδίνο του Αρτέτα. Και ξυπνάω 6:30. Δηλαδή κοιμάμαι 18 ώρες από χτες.
1: Δεν λυπάμαι κανέναν άλλον.
0: Την Εύα.
1: το ράπτη λυπάμαι σήμερα.
0: Θα υποφέρει. Θα υποφέρει.
1: Το ράπτη. Αχ, ράπτη, να ξέρει τι σε περιμένει.
0: Θα υποφέρουν
1: σήμερα.
0: Γυαλισμένη ζαφυρά του. Θα υποφέρουν με τι κρέμε σου πρωί-πρωί. Μόρφε Eurovision. Ήρθε.
1: Βαγκαράγκα, πώ το λέει.
0: Μπαγκαράγκα. Μπαμπα Βάγκα. Ήρθε. Ήρθε πραγματικά σαν χορεύτρια του Ρουβά.
1: Φλάι. Και ανάποδο.
0: Και Γιώργο, εσύ πώς πέρασες εχθές, πώς ήταν η μέρα σου? Εντάξει, καλή, αυτό, καλή, τίποτα.
1: Το πρωί εδώ δεν ήσουν, καλά δεν θυμάμαι. Εδώ ήταν το πρωί, ναι, μετά τον ήλιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αρτέτα λέει η μπίση ζευγάρι.
0: Κοντά είναι. Αρτέτα, αρτέτα, αρτέτα, αρτέτα, αρτέτα. Και να σου πω και κάτι άλλο. Ο Νεϊμάρ είναι στο παγκόσμιο κύπελο. Last Dance μου έστειλαν πολλοί φίλοι. Παιδιά, έχω Βραζιλία.
1: Έχω δάχτυλα ο Νεϊμάρ.
0: Αλλά πραγματικά.
1: Γιατί ο Μοντέρο, γιατί σου απαντάει.
0: Ο αγαπημένος μου Κάρλος Αντσελότη, ο διαχειριστής πολυκατοικίας στο Βίρονα, ο Αντσελότη, είπε το όνομα του Νεϊμάρ και δεν κοίταξε καν ψηλά τις κάμερες ούτε για τη φωτογραφία.
1: Πρέπει να τον πήρε τηλέφωνο μέχρι και η μάνα του Νεϊμάρ.
0: Ναι.
1: Πώς έλεγε ο πρόεδρος της Ρεάλ.
0: Η αδερφή του.
1: Ναι, ο πρόεδρος της Ρεάλ που έλεγε: με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε γιατί δεν παίζουν τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει και εκεί.
0: Πρόσεχε και κάνει Νεϊμάρ Σάντο Τζούνιο. Έχει πάρει βραζιλιάνικο, όπως ο Τσίπρας μου λέγε χωρίς λόγο αγγλικά.
1: Άμα πάμε στο χωριό, δεν μιλάμε έτσι λίγο πιο.
0: Άι, γυρνάω θα κάνει και μετά το μεσολόγιο εγώ, καλά. Εγώ, ενώ πριν το μεσολόγιο είμαι, τι έγινε, όλα καλά, θα κανονίσω να έρθουμε. Με το περνάμε το μεσολόγιο, α, μωρέ, βλαγγίζω, όλη την ώρα, ξέρει τι φτιάχνει κάτι. Τι από εδώ ο Ακύλας, τι από εδώ ο Ακύλας, πήρε ο παππούς μου, γιατί ο Ακύλας δεν κέρδισε, τι να το αναλύσω. Δεν είχα κάτι να του πω. Και πραγματικά θα έχουμε τον Νεϊμάρ στην αποστολή τουλάχιστον για το παγκόσμιο κύπελο, το επερχόμενο που το περιμένω και αυτό πώς και πώς να δω τα παιχνιδάκια πάλι χωρίς άγχος γιατί είμαι και εθνική Ελλάδος.
1: Και εγώ που είμαι εθνική Ιταλίας πάλι χωρίς άγχος.
0: Χωρίς άγχος.
1: Όλοι χωρίς άγχος.
0: Αυτά.
1: Κανένα άγχος, κανένα άγχος. Καλημέρα και στους δύο. Μαρία, ο Ανδρέας Λαγός παρουσιάζει το βιβλίο του 81 πιάτα με ελληνικά προϊόντα. Ναι, στο γνωστό βιβλιοπωλείο στο Σύνταγμα. Οι φανς ρωτούν αν θα πας. Είμαι καλεσμένη.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Άρθα κάλεσε να δούμε ποιο μιλάς.
1: Ο Ανδρέας Λαγός, το ουσέ.
0: Ξέρω ποιος είναι ο Λαγός. Ναι. Είχαμε και στον Παναθηναϊκό Λαγό παιχτάρα στο κέντρο και αριστερά.
1: Εννοείται.
0: Αλλά το θέμα μετά τον Ηρακλή. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Και ΑΕΚ, δεν ήταν, ήταν και ΑΕΚ ο Λαγός.
1: Είχε έρθει,
0: ναι, ναι. Πού να το θυμάσαι. Θυμάσαι μόνο αυτούς που παίρνουν πρωτάθλημα. Πλησιάζει Παρασκευή, θα φας καλά κι εσύ και ο Νερατζιάς. Έχουμε μηνυματάκι.
1: Χαμός, χαμός.
0: Και ήρθε και το σαντουιτσάκι.
1: Ήρθε. Και μην πανηγυρίζετε, λέει, ακόμα φίλοι της Arsenal. Γιατί έχουμε ακόμα
2: και
1: ένα
2: τσόχο,
1: παιχνίδι. Και τι για τον τσόχο της έφτιασε εσένα ξαφνικά, ας πούμε, ο πόνος.
2: Να μην χαρούνε κι άλλοι.
1: Να χαρούνε κι άλλοι. Ο τσόχος πρέπει να χαρεί.
2: Ποιος να χαρεί.
1: Έλα πάμε. Πάμε σε break.

0: μάτς του NBA η Μαρία. Εντάξει, το μεγάλο φαβορί είναι ο Oklahoma City Thunder να κάνει το back-to-back. Αλλά πήγε εκεί το χταπόδο Γομπενιάμα από άλλο πλανήτη, δύο παρατάσεις, 122-115 στον πρώτο τελικό της Δύσης. Μην χαίρεστε κάποιοι, μην πάθουμε όπως τη Βαλένθια, κάποιοι φίλοι των Spurs, γιατί οι Έλληνες είναι αρκετοί, υπάρχουν αρκετοί φίλοι των Spurs, λόγω Popovich, Ginobili, Duncan, okay. Είναι μια αγαπητή ομάδα, νομίζω και ο Ρομπόλης είναι με τους Spurs, νομίζω. Έκανε το 1-0 ο Γουέμπι. Νομίζω, Μαρία, τα επόμενα χρόνια θα βγαίνουν playmaker 2-45. Δηλαδή μετά τον Αντετοκούμπο έχει έρθει ο Γομπενιάμα να σκάει την μπάλα απ' έξω, να ξεκινάει να κάνει τρίπλες.
1: Πριν από χρόνια πώς τι ίσως
0: είχε. Και ο Ελληνιάδης.
1: 1,80 ψηλός.
0: Ψηλός για playmaker. Τώρα αυτός είναι, ξέρω εγώ, 2,27 κατεβάζει την μπάλα, ο Αντετοκούμπο 2,14 κατεβάζει την μπάλα, μετά θα έρθει κάποιος 2,50. Πάνω από το γήπεδο θα κάνει τρίποντο κάρφωμα. Δεν έχουμε δει ακόμα τρίποντο κάρφωμα. Δηλαδή 1-2 από το τρίποντο και κάρφωμα. Μόνο αυτό δεν έχω δει ακόμα.
1: 101, 108, 108, οι δύο παρατάσεις.
0: Και 125, 115 έκαναν το 1-0 οι Spurs. Αναμένεται.
1: Στελικούς της Δύσης, μ' αρέσει.
0: Νομίζω αυτοί εδώ θα πάμε σε 7 παιχνίδια.
1: Λες,
0: ναι. Θα πάρει μάτς και εκεί ο Οκλαχώμα. Το πιστεύω δηλαδή. Θα έχει πολύ ψωμί. Θα παίζουν μέχρι το Μουντιάλ αυτοί. Αυτό. 41 από τις 24 rebound είχε ο Γουαμπανιάμα. 41 από τις 24 rebound.
1: 24 rebound. Τι κάνανε οι άλλοι, δεν μόνο αυτός έπαιζε.
0: Δηλαδή αυτός και να χάσει rebound, ένα σουτ, ξαναπαίρνει.
1: Θα το ξαναπαίρνει μόνο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είπαμε για Neymar. Τα είπαμε για Neymar. Ο φίλος ο Πορτογάλος, ο Μουρίνιο, πήγε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Μπελά δεν είχε, μπελά βρήκε. Παιδιά, αν με ρωτάς.
0: Δουλειά δεν είχε ο διάολο.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν λέω παρακάτω.
1: Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.
0: Πραγματικά.
1: Αλλά ναι. Θα πήγε. Είσαι ο Μουρίνιο.
0: Ναι.
1: Θα πήγαινε σε αυτή τη στιγμή στη Ρεάλ.
0: Αν μου δίναν τη δουλειά, για πλάκα. Μπορώ ακόμα. Θα πάω να τα κάνω, ροϊδό.
1: Αυτά είναι. Last dance. Του Μουρίνιο. Τα μπορώ
0: να τα κάνω ροϊδό. Ναι. Μα να σου πω κάτι. Εγώ τώρα με θέλει ο Αταμάν. Άμα πει βάλε φανέλα, θα πάω. Δεν με νοιάζει που θα ξεφτυλιστώ. Μπορώ να πατήσω παρκέ.
1: Άλλη περίπτωση δική σου, ρε παιδί μου. Εντάξει, ο Μουρίνιο έχει πάει, έχει ξαναπάει, έχει πάει από εδώ, έχει πάει από εκεί.
0: Δεν καταλαβαίνω που είμαι φαν Μουρίνιο εγώ. Ποιο του δίνει αυτή τη δουλειά στη Ρεάλ Μαδρίτη αυτή τη στιγμή το 2026.
1: Και ποιο θα πήγαινε. Αυτό είναι το θέμα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου. Πάει ο Λέτο. Άμα δεν έρθει στον Παναθηναϊκό και πάρουμε αυτόν τον.
1: Και ποιον θα πάρετε.
0: Τον Δανό.
1: Τον θέλω αυτό.
0: Τον Έστρουπ.
1: Να έρθει στον Παναθηναϊκό. Φαίνεται το παιδί αξιόλογο.
0: Διάβαζα Δεσίλα.
1: Όχι, Ρεμπρόφ. Όχι, ο Ρεμπρόφ. Όχι πάλι, Ρεμπρόφ.
0: Να το λέω μαλλιά, πού είσαι, Ρεμπρόφ.
1: Ήμαρτον με το Ρεμπρόφ. Είναι ο αντίστοιχο Νταβόρ
0: Σούκερ
1: που ερχόταν κάθε καλοκαίρι.
0: Χαζέ Ρομπέρτο
1: έχασε. Όχι άλλο Ρεμπρόφ. Που έχει ακουστεί για την Άγια, τον Παναθηναϊκό, για τον Μπάουκ, για τον Ολυμπιακό. Όχι άλλο Ρεμπρόφ. Πώς τον είπαμε, το Σνούκερ. Στούκερ.
0: Όχι Στούκερ.
1: Μπρούκερ.
0: Νέστρουκ.
1: Νέστρουκ. Αυτό.
0: Την Κοπεχάγη.
1: Αυτό. Ωραίο. Στηρίζω. Να, το παιδί να κάτσει. Πόσο να κάτσει. 4-5 μήνες. Δεν πειράζει. Εδώ πέρα θα.
0: Όχι 4-5 μήνες.
1: Θα τον κάνουμε προπονητή εθνικής μετά, αργότερα. Μια χαρά.
0: Νέστρουκ. Εντάξει. Ήταν στην Κοπεχάγη. Mm-hmm. 180 μάτς. Και Champions League και τους έβγαλε, δεν το πήρε, θα το θυμόμασταν και πρωτάθλημα. Εντάξει, φαίνεται ότι υπάρχει εκεί μια προσέγγιση. Θα έρθει ο Νέστρουπ.
1: Από την άλλη σκέφτομαι.
0: Και στην κορφή.
1: Μήπως.
0: Ναι.
1: Παρά είναι έτσι ωραίος, καλοβαλμένος, γοητευτικός.
0: Ωραίος είναι.
1: Θέλω να πω, μήπως θέλετε κάποιον λιγότερο... αντικειμενικά γοητευτικό.
0: Άρα δεν μπορώ εγώ να γυρίζω.
1: Όχι.
0: Γιατί είμαι γοητευτικό. Πολύ γοητευτικό. Να έρθει ο Γκαρτιόλα που φεύγει. Πήρε 20 τρόπαια σε 10 χρόνια.
1: Και ο Κόντε φεύγει.
0: Να λοιπόν επιλογές για τον Παναθηναϊκό μας.
1: Και ο Κόντε φεύγει, άρχισε και τα αποχαιρετιστήρια, ενώ έχει συμβόλαιο μέχρι το 27 και εκτιμώ πάρα πολύ την ευκαιρία που μου δώσατε και πήραμε μια ομάδα και δεν, μπορεί να μην την κάναμε την καλύτερη, αλλά την κάναμε την πιο σκληρή και τέτοια.
0: Ναι. Θα είμαστε γυμνοί και θα ξέρουν από τις παρτούσες μας τι είμαστε.
1: Φεύγει και ο Κόντε λοιπόν, Δεν ξέρω, ο Βαγγέλης έλεγε ότι μπορεί να αναλάβει την εθνική Ιταλία να του συμμαζέψει εκεί πέρα να του κάνει ανθρώπου.
0: Έχει δίκιο ο Βαγγέλης, νομίζω και εσύ το θες αυτό. Εγώ ήθελα
1: εγώ,
0: Λουτσέσκου.
1: Αλλά θα τον ήθελα και στη Γιουβέντους.
0: Ναι, ναι. Εγώ ήθελα Λουτσέσκου, το έχω πει και σε συνέντευξη. Το φως.
1: Στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, θέλω ναι. Λουτσέσκου στον Παναθηναϊκό.
1: Θεωρείς ότι ταιριάζει το μενταλιτέ του Λουτσέσκου
0: απόλυτα.
1: Στον Παναθηναϊκό.
0: Απόλυτα.
1: Θεωρώ καθόλου.
0: Εγώ θεωρώ απόλυτα. Θεωρώ ότι χρειάζεται ένα σοκ και όχι ένα project οργανισμό. Εγώ θέλω τον Λουτσέσκου γιατί γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα και μπορεί και τους ποδοσφαιριστές και τους βάζει σε εξέλιξη.
1: Τους βγάζει τα καλύτερά τους.
0: Ναι, ναι, σημαντική. Αυτό έχει βγάλει αλήθεια. Πάρα πολλούς παίκτες στα χέρια του. Δεν ξέρω αν γίνεται αυτό. Νομίζω εντάξει, τον αγαπάνε στον ΠΑΟΚ θα μείνει. Λέω εγώ τώρα. Αν υπήρχε μια χαραμάδα εκεί, θα την έβλεπα εγώ. Προσωπικά.
1: Ναι.
0: Εκτιμώ πολύ τη δουλειά του. Εντάξει, ας αφήσουμε το κομμάτι του χαρακτήρα που βέβαια τον τελευταίο χρόνο είναι όλα πιο ήρεμα τα πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Τους τελευταίους 15 μήνες δεν είχαμε έτσι εμπριστικά
1: εμπριστικές
0: δηλώσεις. Είναι όλα πιο ήρεμα. Περνάνε και τα χρόνια. Και στέκομαι στο γεγονός ότι θα μπορέσει ο Παναθηναϊκός να βγάλει και παίχτες από την Ακαδημία. Παίχτες να παίξουν, έτσι. Όχι να δίνονται δανεικοί. Παίχτες να παίξουν, να πρωταγωνιστήσουν. Έχει πολλοί ποδοσφαιριστές στα χέρια του και υπό τις οδηγίες του έχουν εξελιχθεί σημαντικά. Έχουν πάρει μεταγραφές, έχουν παίξει στην Εθνική, έχουν πρωταγωνιστήσει. Αυτό, μια ιδέα. Τώρα άλλοι ξέρουν καλύτερα από μένα, σίγουρα.

0: έστελνα.
1: Κατάλαβα.
0: Έτσι έχει βρει την ησυχία του άνθρωπος. Άστονε τώρα εκεί που είναι. Μια χαρά είμαστε. Αν θέλετε σοκ, λέει στον Παραθυριακό, ένα είναι το όνομα, Ματίας.
1: Ναι. Ναι. Λουτσέσκου στον Πασχετικό Παναθηναϊκό, λέει ο Βαγγέλης. Καλημέρα.
0: Ναι, γιατί όχι. Ναι, γιατί όχι. Εγώ νομίζω θα γυρίσει στη Γιουβέντους, λέει κάποιος για το Κόντε. Παιδιά, είτε γυρίσει στη Γιουβέντους, είτε γυρίσει στην Εθνική Ιταλίας, για καλό θα είναι.
1: Ναι.
0: Για μένα είναι και τα δύο καλά.
1: Θα τρώει αματρισιάνα και καλό φαΐ.
0: Και μακάρι. Καλημέρες από Καρδίτσα. Σερτάκι στον Παναθηναϊκό, δεν νομίζω. Παναθηναϊκός θέλει ένα προπονητή, λέει, έναν λίγο πιο Νίκολιτς, Ροτβάιλερ.
1: Εντάξει. Εντάξει, οκ.
0: Τι λέει, θα ήθελα να παιδιά, σχολιάσαμε χθες τα του Ηλιόπουλου και της Φιέστας. Έχει πάει Τρίτη. Πάει.
1: Τα πάμε, ρε παιδιά.
0: Παγιατέψανε αυτά τα κουλούρια.
1: Τα
0: πάμε,
1: είπαμε,
0: στα επόμενα. Πάμε στο επόμενο. Ο Μουρίνιο πήρε τον Ζιντάν τηλέφωνο και ρώτησε: θα πας? Όχι, είπε ο άλλος. Και είπε: εντάξει, θα πάω. Ο Ζιντάν θα πάει στην Εθνική Γαλλία.
1: Και αυτό είναι σωστό. Να επιστρέψουν στη ρίζα τους, Μαρία. Να επιστρέψουν στα χωριά τους.
0: Νομίζω τελευταία διοργάνωση δεν είναι αυτή για το Ντουσάμ.
1: Ναι, να επιστρέψουν στα χωριά τους. Να πάει ο Ζιντάν Εθνική Γαλλία. Να πάει ο. Να γίνουν στα χωριά σας. Να πάει ο Κόντες Εθνική Ιταλία. Όπως πρέπει.
0: Έτσι.
1: Έλα να μαζευόμαστε.
0: Καλημέρα στο Μάκι. Ωραιότατη η Λέρος Μαριό, αλλά λάθος επιλογή. Κύπρο έπρεπε να πας. Μαθαίνω, ξεκινάει καμπάνια το Υπουργείο Τουρισμού. Βρες την τύχη σου στο νησί της Αφροδίτης. Πάλι εκεί έτυχε τον Τζόκερ. Αλήθεια τώρα.
1: Εντάξει, τι να πάω, είναι και... Έχω κι εγώ παραστάσει.
0: Ξέρεις
1: τι, θα πάω να παίξω τώρα που έχω παραστάσει Κύπρο, θα παίξω από εκεί. Μήπως είναι η άβρα, ρε παιδί μου.
0: Ξέρω τι συμβαίνει. Μήπως γέρνει, ξέρω εγώ. Καλημέρα και στο Σαλοπέτα. Έχεις και εσύ τα θεματάκια σου. Άστορες η Σαλοπέτα. Καλημέρα και στη Σοφία. Μαρία, πιάνω τον εαυτό μου αρκετές ημέρες τώρα να κάνει αυτό το.
1: Αυτό είναι αγαπημένο. Σου έχω πει αυτό.
0: Τη απελπισία τη απόγνωση. Inflation κανονικό.
1: Πρέπει να το κάνεις μπλούζα. Και όλοι θα ξέρουν. Αυτή η μπλούζα θα φωνάζει, Μαρία. Και βάλε δύο δάχτυλα στη μύτη στην κορυφή. Έτσι.
0: Ναι.
1: Λίγο πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση, πάμε, Μαρία, πιάσε λίγο το φάκελο να πούμε τα δικά μας.
0: Βεβαίως.
1: Λίγο τα δικά μας να τα πούμε. Μας κάνει νόημα ο κύριος Γιαννίσης, υπεύθυνος πολίτης, άνθρωπος, συνεργάτης, φίλος.
0: Ας σου πω κάτι.
1: Ήρθε
0: το box delivery app.
1: Άβε.
0: Τρως, πίνεις, ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους σε κάθε μα κάθε παραγγελία που τα κάνεις έκπτωση σε κάθε επόμενη και βρίσκεις χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Πιο κερδισμένος δεν γίνεται να βγεις. Το λέει το box.
1: Και άμα κατέβασε το λέει το box.
0: Κατέβασε το.
1: Εγώ έχω ψηφιακή κάρτα Lidl Plus. Κερδίζεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά που φτάνουν τα 25 ευρώ. Ανοίγεις την εφαρμογή Lidl Plus, γυρνάς στον τροχό, ενεργοποιείς το δώρο για την επόμενη επίσκεψη. Επιβραβεύεσαι με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, εντάξει, Suicide Blonde από Γιαννίση, γίγαντα σε Γιαννίση. Ζαφυρά του.
1: Τσουβέλα.
0: Και από εδώ τους από εκεί. Δεύτερο μισάωρο. Πολλά τα μηνύματα. Κέφι βλέπω, διαολεμένο εκεί έξω. Καλά, έχουμε και τους υβριστές. Είναι καθημερινοί αυτοί που μας βρίζουν. Ό,τι έχουμε και δεν έχουμε.
1: Να μίλαγε και κανονικά να συνεννοούμαστε, ναι, θα ήταν καλύτερα.
0: Μας βρίζει 1,5 χρόνο, ας πούμε. Ναι. Κάθε μέρα. 20 υβριστικά μηνύματα. Ο ίδιος άνθρωπος κάθε μέρα.
1: Μα το πιο κουραστικό, για να καταλάβει και λίγο ο κόσμος, είναι ότι ο τρόπος που γράφει είναι λίγο περίεργο. Οπότε λέμε κι εμείς, μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
0: Καλά, για να σε βρίζει κάποιος με 20 μηνύματα κάθε
1: Όχι
0: μέρα
1: με τον τρόπο που
0: χρόνο.
1: Γράφει.
0: Ναι, δηλαδή, γενικά πρέπει να έχει πρόβλημα.
1: Είναι λίγο ακατανόητο. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Άλλη μια μέρα επιβίωσα από αλλεργικά, όλη μέρα. Νικόλ, κουράγιο. Νίκο, δεν είσαι με τα καλά σου. Αν μου πεις ποιος είναι. Όλοι έτσι είμαστε. Νίκο. Μαρία, πες καμιά πρόταση για νησί να πάω με την κοπέλα μου, 25 και 27 χρονών. Καταρχάς που βρήκατε τα λεφτά.
0: Στο Δεγανήσι είναι πάρα πολύ ωραίο. Πού να πάτε? Να πάτε μια Ζάκυνθο. Γιατί? Περίμενε, ρε Μαρία, τι κάνεις με το σήκω.
1: Μια Ζάκυνθο.
0: Πολύ ωραία.
1: Πώς ήρθε τώρα η Ζάκυνθο?
0: Στο Ιόνιο, μωρέ. Μας πρίξατε με το Αιγαίο για τα βράχους με νερά εκεί πέρα. Και το κάθε Μαντρί το κάνατε Airbnb και εδώ Αιγίδα. Ναι, πολύ ωραίο. Ούτε τα δέντρα δεν θέλουν να είναι εκεί. Και πάτε εσείς.
1: Στη Ζάκυνθο είναι γεμάτο Άγγλους. Και μπαρς και...
0: Όταν βλέπετε Premier League είναι καλά.
1: Ναι, εννοείται. Από στη Ζάκυνθο.
0: Δεν θα πάρε στο Λαχανά. Έχει πολύ ωραία μέρη. Δεν θα πας στο Club Medusa απ' έξω να παίζει μπουκέτα.
1: Μαρία ρώτησε. Είπε Μαρία.
0: Έχεις δίκιο. Αποσύρωμα
1: από την κουβέντα. Γιατί ανακατεύεσαι. Έχεις εσύ ιδέα.
2: Πες τα εσύ.
1: Που δεν βουτάς το ποδαρίνι σου, το λευκό, ας πούμε. Πας μέχρι Αστράγαλο και λες.
0: Το αναγεννησιακό μου.
1: Αναγεννησιακό. Παιδιά, δεν υπάρχει, ρε.
0: Η γάμπα αυτή σε πειράζει, η γαμπούλα αυτή.
1: Είναι σχεδόν χοιρινό. Το χρώμα είναι χοιρινό.
0: Αν θες να πεις μοσχάρι, ναι.
1: Όχι μοσχάρι.
0: Όχι μέσα πει νυρλή που δεν έχει ψηθεί. Στην αρχή.
1: Γιατί το μοσχάρι έχει έντονο χρώμα. Αυτό είναι χοιρινό.
0: Έχεις. Το χρώμα. Τι πριγαμπούλα.
1: Είναι πενιρλί.
0: Χάλασε το πενιρλάκι. Θες πλωτήρι.
1: Θα βάλεις και βουλάκι.
0: Άκου σπάνκι στον εαυτό μου που έχω φτάσει. Λοιπόν, πες Μαρία εσύ, νησί για το φίλο. Φαίνεται ότι είναι Παναθηναϊκός.
1: Λοιπόν, 25-27,
0: 25-27 τι, Ιουλίου.
1: Χρονών, ρε εσύ. Είναι 25 και 27. Ναι, δώσε μου μπατζετάκι όμως, να ξέρουμε που θα
0: είναι. Εντάξει, πάμε με ένα μπατζετ 2.000 ευρώ.
1: Για πόσες μέρες, για δύο μέρες, καλά είναι.
0: Για τέσσερις μέρες.
1: Εντάξει. Λοιπόν.
0: Πήγαινε, γιατί επειδή είσαι άντρας, θα πληρώσει και τα ακτοπλοϊκά του κοριτσιού. Αλλιώς μη σηκωθεί.
1: Αλλιώς πήγαινε μόνο σου.
0: Δεν μην κάνεις καλά αστείο και πεις μισά-μισά.
1: Τι καρία, μωρέ, πάτε καλά.
0: Γιατί να χορεύουν αιών.
1: Για σένα έπαθα.
0: Χρονιά και χρονιά. Και βάζουν και ένα Στεφάνι Ηλιάς. Βάζουν λουλούδια.
1: Τι σχέση έχει το Στεφάνι Ηλιάς? Γιατί οι Ολυμπιακούς αγώνες θα τρέξουν.
0: Βάζουν λουλούδια και φύλλα στο κεφάλι. Πες Γιαννίση.
1: Έχεις πάει καρία Γιαννίση?
0: Ναι. Δεν βάζει.
1: Όχι, έτσι μπράβο.
0: Δεν έχεις τα βίντεο που βάζουν λουλούδια στο κεφάλι όλοι. Πάρα πολύ, ρε παιδί μου. Χορεύουν, βάζουν κάτι κλαδιά στο κεφάλι και χορεύουν. Λες, σου λέει αυτό μετά θα το καπνίσω.
1: Ηρακλιά θα πάνε. Ηρακλιά θα πάτε, πάρα πολύ ωραία θα είναι.
0: Τι Ηρακλιά, ρε Μαρία, τι θα πάνε, ΕΣΠΑ θα πάνε να κάνουν χωράφια.
1: Ηρακλιά, πάρα πολύ ωραία, φοβερές.
0: Είναι μακριά,
1: φοβερές παραλίες. Ενώ η Ζάκυνθος είναι μεσοτυχία εδώ με το Μοσχάτο. Είναι μακριά, λέει.
0: Να σου πω κάτι, Ζάκυνθος, πας Κυλλήνη 3:40 με τον νέο δρόμο, 2:40, και παίρνεις το κορυφαίο καράβι, αυτό πας Αμερική. Που έχει ίντερνετ.
1: Είναι
0: μέσα.
1: Του Προέδρου το καράβι.
0: Όχι,
1: δεν θα πάτε, Ζάκυνθο.
0: Δεν είναι του Προέδρου.
1: Έχουμε μεταγραφές να κάνουμε.
0: Αλλά είναι κυτρινόμαυρο.
1: Ρε, γέο, ρε.
0: Είναι
1: τι κυτρινό. Έγινε που είναι
0: έστω κυτρινό. Στην ψυχή.
1: Όχι, σε καμία ψυχή.
0: Και μετά πα Ζάκυνθο.
1: Κυκλάδες έχουμε μεταγραφές να κάνουμε. Τελειώνεται.
0: Ζάκυνθο.
1: Μικρές Κυκλάδες, μεγάλες Κυκλάδες, πώς τα λένε αυτά.
0: Πρέσπα, μικρή Πρέσπα, καλημέρα. Έχω φτιάξει ωραίο.
1: Κάτω κουφονίσια.
0: Έχω φτιάξει πολύ ωραίο ψάρι, πέστροφα με πατάτες, πλακί.
1: Όχι αστυπάλαια, παιδιά, δεν είναι ωραία αστυπάλαια. Μακριά από αστυπάλαια. Μακριά από αστυπάλαια. Και ειδικά αρχές Αυγούστου, μακριά.
0: Κάτσε να μεταφέρω στον ακτύπη, Μαρία, την άποψή σου για Ζάκυνθο.
1: Ναι, σιγά δεν ξέρω τι πω εγώ που
0: κατά. Δεν τα έχουν συζητήσει.
1: Παιδιά, εντάξει, έχω εκφραστεί για το Ιόνιο.
0: Πας μπόχαλη πάνω, φανταστικά. Τέλεια είναι η Ζάκυνθο.
1: Φανταστικά.
0: Θα πας και πρώτα να έχει καταπληκτικό φαγητό, πολύ καλύτερο από το Αιγαίο.
1: Γιατί έχεις φάει εσύ στο Αιγαίο και ξέρεις.
0: Παντού, σε όλα τα νησιά έχω πάει. Με παραστάσεις, παντού. Έχω μείνει Σαντορίνη 22.
1: Με παραστάει. Σαντορίνη. Έχω πάει, με παραστάει.
0: 22 μέρες έχω μείνει στη Σαντορίνη.
1: Γιατί είπα εγώ να πάνε Σαντορίνη.
0: Πού θες να πάνε?
1: Είπα, Ηρακλιά.
0: Ηρακλιά είναι δέντρο, ρε.
1: Σύφνος. Ωραίο.
0: Έχω πάει και στη Σύφνο.
1: Ωραίο. Δεν έχει ωραίο φαγητό η Σύφνο.
0: Φανταστικό. Η Σύρος, Βασίλης, Αρχόντισσα. Έχω πάει και στη Σύρο.
1: Ωραία.
0: Μικρή Κέρκυρα. Μαρία, επειδή ναι, πέρασε άσχημα με γκόμενους, δεν φταίω με τον Αριανό σου τον γκόμενο που είχες πάει εκεί.
1: Όχι, είχε
0: τον
1: παπαδάκι του Αρτέτα. Όχι, δεν είχα πάει με τους γονείς μου.
0: Εντάξει, είχε την καταπίεση το γονείο ότι πρέπει να...
1: Δεν μ' άρεσε. Δεν είχε να κάνει.
0: Από κλιματαριά βάζουν κλαδιά και καλά...
1: Και καλά τι θα ψήσουν.
0: Διόνυσος Θεός. Και εγώ αρνή σκέφτηκα. Διόνυσος Θεός. Είναι τα διονυσιακά.
1: Θα ψήσουμε.
0: Πασπαλίνη, πήγαινε Πάτμο, θα περάσεις Φίνα.
1: Λίγο ακριβούτσικα είναι στην Πάτμο. Λίγο, λίγο.
0: Μπορώ, όχι φτηνά, το πλοϊκά στήρα από Γαλατά με 1,5 ευρώ με τη βάρκα.
1: Όχι, κολυμπώντα, παιδιά, κολυμπώντα.
0: Γαλάζια λίμνη, φάει και μούρα.
1: Πήγαινε, έγινε, άμα είναι.
0: Ναι.
1: Άμα θες εδώ κοντά. Έγινε.
0: Κύθνο, Κύθνο λέει κάποιος.
1: Κύθνο, αλλά τώρα, γιατί στην Κύθνο το καλοκαίρι...
0: Δουλεύουν τώρα.
1: Όχι, οι τουρίστες είναι περισσότεροι από τις καρέκλες στις ταβέρνες.
0: Οκ, okay, κατάλαβα. Εγώ θέλω να πάει και να... Το νερό Αύρα, μπορεί να πάει το Αύρα και να ρίξει νερό, να πετάει κόσμο κάτω σε αυτούς που κάνουν τα πανιά γύρω-γύρω και καλά...
1: Αυτό που γίνεται.
0: Αυτό με τα μαντήλια.
1: Ναι, αυτό γίνεται στη...
0: Παντού πλέον γίνεται.
1: Όχι, στο Σαντιάγο Μπερναμπέου, όταν να φύγει προπονητής.
0: Φέρα, φέρα, φαγκάλε, έλεγε ο Μακαρίτης, ο Κυριάννης. Αλλά αυτό με τα πανιά είναι φρέσκο. Αυτό με κάτι μαντήλια που κάνουν τώρα είναι καινού και καλά είναι ελληνικό.
1: Άσε με τρε ζαφυρά, το θα μας πεις εσύ αν θα πάμε ή όχι στην Αστυπάλαια. Έλα πρωί-πρωί με την τζίχτη. Παιδιά, όχι Αστυπάλαια, μακριά από την Αστυπάλαια. Χάλια.
0: Παιδιά το λέει, γιατί δεν καταλαβαίνω. Πες το ηρωνικό. Επειδή πάει η Μαρία και δεν θέλει κόσμο, δεν καταλαβαίνει ο άλλος. Λοιπόν.
1: Φτάνει όσοι πάμε. Τα Κύθυρα. Δεν ξέρω, δεν έχω πάει Κύθυρα.
0: Την Κύθυνο Γονίδης νομίζω.
1: Μακριά.
0: Την Κύθυνο Γονίδης. Το λέει συνέχεια. Η Νάξος είναι πολύ ωραίο νησί να πάνε τα παιδιά. Γιατί κάνεις με το τσέο τι λέω. Γιατί κάνεις φέρμπολ σε ό,τι
1: είσαι
0: λέω.
1: Πραγματικά για τουριστικός οδηγός.
0: Η Νάξος είναι πανέμορφη, ρε. Πανέμορφη.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Εμένα η Νάξος μ' άρεσε πιο πολύ.
1: Ξέρεις γιατί σ' αρέσει η Νάξος?
0: Γιατί έχει καλό φάει αρνί.
1: Γιατί έχει μόνο κατσίκια.
0: Τι θα φάω? Τι θα φάω?
1: Αυτό και μυρίζει στάνι όλο το νησί.
0: Τέλειο είναι. Η Νάξος μου θυμίζει την Άρτα.
1: Απίστευτο. Γιατί σου θυμίζει
0: τέλεια
1: την Άρτα.
0: Τέλεια στην
1: Άρτα.
0: Πάρα πολύ ωραία είναι η Νάξος. Εγώ έχω παραστάσεις και ξέρω πολύ σκιά. Λέει ο Παύλος, έχει παραστάσεις. Ωραίο. Λευκάδα.
1: Αγγίστρι, μην πάτε, θέλω να πάω εγώ.
0: Λευκάδα.
1: Φίλος μου. Λευκά, να πάτε. Αρκίτσα, παιδιά, λέει, το καλύτερο καλαμάκι. Αρκίτσα παραλιακά. Ωραία η Αρκίτσα, πολύ ωραία.
0: Φίτσα, θες Αρκίτσα?
1: Έχω περάσει Πάσχα εγώ στην Αρκίτσα.
0: Ωραίο,
1: πολύ ωραία, ωραιότατα.
0: Να πας στην Ιταλία να βρεις το ράπτη. Ξέρω εγώ τι να σου πω, και εκεί θάλασσα έχει.
1: Στο Καρπενήσι, βέβαια, πολύ ωραία.
0: Εμένα αν με βάλεις σε όλα τα νησιά της Ελλάδας, θα πάω στο τέλος στη Μάνη. Αυτό είναι δεδομένο ότι στο τέλος θα πάω στη Μάνη. Γιατί εκεί περνά ωραία, είναι πολύ φίλη και πάω με τα μάξι. Έχω την ελευθερία. Δεν νιώθω.
1: Εσύ δεν είσαι του νησιού.
0: Δεν νιώθω ότι είμαι σε ένα νησί στη Μάνη. Τα έχω όλα, είναι όλα τέλεια. Αλλά και λέω, πάω να φύγω. Και μπαίνω μέσα στα μάξι και φεύγω. Στροφές, στροφές, στροφές, βγαίνω στην Εθνική, γεια σας. Αυτά. Ταξιδιάρα ψυχή σου ταιριάζει Λευκάδα, Μαρία. 6, 9, 7, 9, λέει κάποιος. Πάμε διάλειμμα.

0: Ρε Μαρία, στο ένα χορεύουν οι Καριώτικα, στο Ιόνιο είναι μάπα, το άλλο απέσιο, το άλλο μυρίζει, στάνει, αμάν, τα νησιά φτενεί, είσαι περίεργη, κάθεσαι σπίτι ρε μην πάτε πουθενά, παπογκρίνια. Ο γιος μου είναι 6 χρονών και μου είπε ότι θέλει να βάλει τη φανέλα της ΣΑΡ για να πάει στον Ήπιο. Πιστεύετε ότι είμαι υπερβολικός που αγχώνομαι που πήγε για τη σχολείο? Όχι. Εγώ λέω όχι.
1: Όχι.
0: Ας το παιδί να πάει.
1: Ξέρεις ότι θυμάμαι ακριβώς, γιατί έχω καλή μνήμη, τη μέρα που μ' άφησε ο πατέρας μου στο σχολείο και πήγε οικοδομή.
0: Με τα
1: οικοδομικά ρούχα. Με άφησε στο νηπιαγωγείο. Ναι.
0: Έλα,
1: και έφυγε. Θυμάμαι σαν τώρα τι φορούσε. Το μουστάκι που έχει τα μαλλιά. Ήταν σαν εμένα έτσι όπως είμαι τώρα. Και έφυγε με τα ρούχα, γιατί ήταν οικοδόμος. Εμένα ο πατέρας μου ήταν στον Άβακα. Άβαξ, πριν γίνει παπάς. Και έφυγε και πήγε για δουλειά. Γιατί φτιάχνανε στο Περιστέρι κάποια έργα. Και θυμάμαι το σχολείο, θυμάμαι.
0: Πώς ένιωσες?
1: Έκλαιγα. Έκλαιγα.
0: Γι' αυτό το θυμάσαι. Γιατί ένιωσες την εγκατάλειψη.
1: Μετά τη δεύτερη μέρα καλύτερη, την τρίτη μέρα καλύτερη. Και μετά έκανα κάποιους φίλους.
0: Εντάξει. Πέρα από την πλάκα, είναι εκείνη η ηλικία που νομίζω ότι σε εγκαταλείπουν οι γονείς σου. Σοβαρά τώρα. Δηλαδή, γι' αυτό το θυμάσαι.
1: Το θυμάμαι, γιατί λέω τώρα για ποιο λόγο έγινε αυτό.
0: Ήσουν μια χαρά σπίτι τόσα χρόνια. Πέντε χρόνια ήσουν στο σπίτι, άρχοντα βασιλιά. Ναι. Και ξαφνικά έρχεται ο πατέρας και σε αφήνει σε ένα μέρος και φεύγει.
1: Σαν να έφεγε βέβαια και ο πατέρας μου. Εγώ τον θυμάμαι με στρατιωτικά ρούχα όταν έφυγε, γιατί ο φάδερ έκανε και στρατό όταν είχα βγει. Και εκείνο το θυμάμαι. Μάλιστα. Θυμάμαι τα στρατιωτικά ρούχα. Ήταν λοκατζής. Οπότε καταλαβαίνω τι εννοεί. Πιο πολύ αγχώνεται το παιδί, να ξέρεις, παρά εσύ. Τον άγχωσα κι άλλο τώρα.
0: Ναι, βέβαια αυτό αγχώνεται γιατί θα πάει με τη φανέλα της ΑΕΚ. Όχι γιατί θα το πάει το παιδί στον νηπιαγωγείο. Άλλωστε έχει πάει το παιδί στον νηπιαγωγείο.
1: Έχει πάει.
0: 19 Μαΐου. Έχει καταγραφεί αυτό το.
1: Δεν νομίζω άλλα παιδάκια στο νηπιαγωγείο.
0: Το τραύμα.
1: Πήρατε ένα αποτάχημα μετά από χρόνια.
0: Ντούρε!
1: Πού είναι η παλάγκα, Γιώργη? Πού είναι η παλάγκα, Λεκάγια Γιώργη, με το ποεδόχιου? Το ποεδόχιου. Να το πω αυτό. Το καλύτερο νησί είναι.
0: Το Λαγονίσι.
1: Η καλή παρέα. Αν πας με την άλλη που είσαι 15 χρόνια μαζί, τι να περάσεις. Ό,τι σας λέω.
0: Περνάς καλά και αυτό βγαίνει παρά έξω. Περνάς καλά. Μα ρε, μην ξεχάσεις, θα είσαι δικαιώματα και όταν βγαίνετε έξω να πληρώσει μόνο ο άντρας. Εν τω μεταξύ, αυτό το είπε Τσουβέλλας.
1: Εγώ
0: δεν αναφέρθηκα για να πληρώσει ο άντρας. Δεν είπα τίποτα τέτοιο.
1: Από όσες γυναίκες. Τώρα μια συμβουλή, μακριά από άντρες που έχουν πορτοφολάκι.
0: Αυτό που ανοίγει,
1: αυτό που ανοίγει και έχει κάρτα μέσα, ξέρω εγώ, το ένα, ψηλά εδώ και τα κόκκινα. Ο άντρας δίνω τώρα συμβουλή, άκου, συμβουλή για να καταστραφείς. Πετάει τα ψηλά στα μάξι και έχει τα λεφτά στη τσέπη, του σπάνε το όχημα για να του πάρουν τα ψηλά και παίρνει τηλέφωνο ασφαλιστικές. Επειδή του σπάσαν το φινιστρίνι για να του πάρουν τα ψηλά και του πήραν και τα γυαλιά από μέσα. Λοιπόν, έτσι, ακούστε με και για άλλες συμβουλές καθημερινότητας. Κορίτσι, μ' ακούς κορίτσι, που ακούς, ακούς κορίτσι. Εάν πας ραντεβού και βγάλει ο άλλος πορτοφολίνο και μάλιστα φθαρμένο, μαύρο.
0: Και το 5 ευρώ να είναι διπλωμένο.
1: Πες έχω μια δουλειά και τρέξε, ξέχνα και το κινητό σου εκεί. Φύγε γρήγορα. Με ακούς? Στο λέει αγοράκι τώρα αυτό που έλεγα για τον Αρτέτα πρωί. Φύγε κορίτσι μου. Μην πεις μετά δεν ξέρω για ποιο λόγο εξελίχθηκε έτσι αυτή. Το μεγαλύτερο red flag. Το μεγαλύτερο red flag. Έτσι. Αυτά. Σου μη σ' αγαπώ γιατί η ατάκα του Αλόνσο στην παρουσία σου, ναι. Θα είμαστε γυμνοί και λοιπά. Με έχει στιγματίσει όσο και σε φίλοι, ειλικρινά σου μιλάω. Ήρθα εδώ το πρωί μετά την βραδινή αυτή τοποθέτηση του Αλόνσο και είπα στη Μαρία, αυτός έχει φύγει. Ναι.
0: Εδώ έχει στιγματίσει εμένα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κάποιοι λέει κλείσανε πάργα. Πολύ ωραία. Μπράβο, πολύ ωραία.
1: Ωραία, κανέλα και γάλα.
0: Ναι.
1: Που πήγε επίστρατος ο πατέρας σου. Θα ρωτήσω, φίλε μου.
0: Εντάξει.
1: Θα ρωτήσω, φίλε μου.
0: Παιδιά, σαν το βουνό το καλοκαίρι δεν είπε. Κάποιοι είναι για το βουνό το καλοκαίρι.
1: Εγώ και η Εύα.
0: Κάποιοι είναι να πάρουμε τα βουνά.
1: Εγώ είμαι πάντα στο χωριό μου.
0: Εσύ σας αρέσει το βουνό. Εμένα δεν μ' αρέσει.
1: 18-17 μέρες στο χωριό. Και πάω να κάνει η Εύα ΣΑΠ εκεί στη λίμνη Ζηρού, Ολιβιέ. Εγώ κάθομαι σε ονειροπαγίδες. Πίνω το καφεδίνο και μιλάμε μπαρμπαριστίδες. Και έρχομαι δυναμικά.
0: Καλά, ό,τι να είναι ακούτε, λέει, εσύ συμφώνησες, λέει, ναι, ειδικά εγώ, παιδιά, καλό χορηγό εύχομαι, ειδικά εγώ...
1: Ειδικά βρήκες άνθρωπο.
0: Βρήκες άνθρωπο, έχω χορηγήσει εγώ.
1: Ο Παπαράμπο είναι ο πατέρας μου. Ο Παπαράμπο, παιδιά, έχει ελληνική σημαία και το πιο άχρηστο σκύλο που υπάρχει στο χωριό τον έχουμε εμείς, το λέει Κωνσταντίνα. Η μάνα μου...
0: Γιατί άχρηστος ο σκύλος. Δηλαδή, τι χρησιμότητα πρέπει να έχει ο σκύλος.
1: Στο χωριό.
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ να είναι φύλακα για αγριογούρνα.
0: Σιγά μου ρε τώρα.
1: Μα έρχονται στην αυλή και τα τρώνε όλα. Έχουμε πρόβλημα. Είναι έτσι τα αγριογούρνα.
0: Άμα κάνε ντου με τα μηχανάκια τα αγριογούρνα. Δεν κατάλαβα. Τι θα κάνει ο σκύλος.
1: Πορτολεόνε κάτω αγριογούρνα.
0: Τι θα σου κάνει ο σκύλος. Θα βάλει την ουρά και αυτή πει περάστε.
1: Πάει εκεί και κάνει.
0: Τι θα φάτε κύριε. Θα φάτε σήμερα καλαμπόκια.
1: Κάνει και μετά έρχεται σπίτι.
0: Εγώ να κάνω τι.
1: Ναι, αλλά το σκυλί. Το προηγούμενο που είχε ο Καραγκούνης, έτσι το έλεγε.
0: Καραγκούνη τον έλεγε.
1: Έπεφτε και σύνταγε φάουλ.
0: Έκανε διατάσεις, τι έκανε.
1: Ήταν ένα σκυλί λεβέντης. Τι έγινε. Φέρετε μου εδώ, έλα.
0: Έλα τώρα.
1: Μάλ το μάθα, έλα τώρα. Σάντρα. Παίξαμε καλό παιχνίδι. Αλόνισο, λέει κάποιος, όταν είσαι 25-27 και σε καμιά δεκαριά χρόνια πας κύρο να αλλιώσεις το κατσακάκι,
0: το λεμονάτο.
1: Και πού να κάνεις ηλιοθεραπεία στο βουνό Τσούβι.
0: Λέτε μωρέ.
1: Για ποιο λόγο να κάνεις ηλιοθεραπεία.
0: Όχι, γιατί δεν κάνεις ηλιοθεραπεία στο βουνό.
1: Κάνεις, αλλά εγώ τι, για ποιο λόγο να κάνω ηλιοθεραπεία.
0: Δηλαδή θεωρούν ότι αν πας στο βουνό θα πας κατευθείαν σε σπηλιά με την αρκούδα. Δεν κατάλαβα. Έχει βγει η αρκούδα, έχει ξυπνήσει και θα μπεις εσύ.
1: Για ποιο λόγο, για να τρέχω μετά για δερματικά, για. Άσε ρε. Έχει γίνει ο ήλιος ο πιο τοξικός ever. Τι λέει.
0: Red flag.
1: Ναι. Σοβαρά μιλάς τώρα. Να πάω. Έχουν πληθύνει 70% τα περιστατικά. Τρέχει ο ξαδερφός μου όλη την ώρα με αυτούς που κάνουν ηλιοθεραπεία. Έχω να προτείνω το καλύτερο νησί με το καλύτερο και φρέσκο ψάρι. Φρέσκο ψάρι. Λαγονίση.
0: Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Σας άρεσε. Όχι.
0: Όχι. Το περιμέναμε ότι θα έρθει τόσο.
1: Ναι. Ξαρονέφρη, ναι. Κατερίνη. Βουνό, θάλασσα, ό,τι γουστάρετε. Φίλοι, είμαι πάντα εκεί, Λευτέρης Ραφαηλίδης. Είμαι πάντα στην Κατερίνη, στην παραλία. Συνεννοούμε με οπαδούς Μπαγκαβάγκα, αυτή η Μπαγκαράγκα. Αυτά.
0: Πραγματικά δεν ακούτε την εκπομπή.
1: Ακούνε αυτά που θέλει.
0: Μισό, θα διαβάσω το μήνυμα όπως ήρθε.
1: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, κυρία Ζαφυράτου, είστε ηλίθια.
1: Όχι.
0: Λες ότι το παιδάκι που θα πάει στο δημοτικό σχολείο με τη φανέλα της ΑΕΚ ότι θα αγχωθεί. Είσαι ένα κλασικό φοβικό παράδειγμα.
1: Μάλιστα. Δεν ζει σε άλλη εποχή, εντάξει, ο άνθρωπος.
0: Ήταν ερώτηση του μπαμπά του.
1: Ναι.
0: Ήταν ερώτηση του μπαμπά του. Ότι θα πάει το παιδάκι του στον ήπιο με τη φανέλα της ΑΕΚ και ότι θα αγχωθεί. Πρέπει να αγχώνομαι και εγώ λέω όχι. Γιατί όχι. Να αγχώνεις.
1: Ναι, αυτό είπε.
0: Παιδιά, πραγματικά. Δηλαδή, πριν χαρακτηρίσετε κάποιον, στείλετε ένα μήνυμα.
1: Μα θέλει να σε βρει, κύριε Μαρία.
0: Μήπως κάνω λάθος. Μήπως δεν άκουσα καλά. Λες να είπε τέτοιο πράγμα. Ρε, την παλεύετε μερικοί.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Ναι. Πιστοπλοϊκό, τι είναι το πιστοπλοϊκό. Ιστοπλοϊκό, τι και πιστόλι και ιστοπλοϊκό. Πόπο, δεν με πλησιάζει κανένας. Κοίτα.
0: Οι καλύτερες διακοπές λέει οικονομικό και με το ιστοπλοϊκό. Είναι οικονομικό.
1: Ναι. Πιστοπλοϊκό, έχει και πιστοπλοϊκό. Ναι. Εγώ, Μαρία, όμως έχω Κοσμοτέ 5G WiFi. Όπου και να είμαι στις διακοπές, συνδέομαι εύκολα και γρήγορα και με ταχύτητες έως 300 Mbps και παίρνω και περιόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους με Κοσμοτέ 5G WiFi. Απολαμβάνω γρήγορο ίντερνετ παντού, σε όλα τα νησιά, σε όλα τα βουνά, με την δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα, κοσμοτέ.gr. Άστονα, μωρέ, άστονα, ρετάκι, μην βρίζεις τώρα.
0: Έλα, μωρέ, ρετάκι, μωρέ,
1: άστονα, ρετάκι.
0: Πώς, εγώ φταίω.
1: Άστονα, ρετάκι.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το Final Four της EuroLeague πλησιάζει και εσύ το ζεις στην BWIN. Οι αγώνες παίζουν με 0% γκανιώτα και με αγορές για μακροχρόνια στοιχήματα με έξτρα λάτζ αποδόσεις, με build-a-bet και αμέτρητα ειδικά. Στην BWIN κάθε φάση παίζει αλλιώς και οι αποδόσεις απογειώνονται.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.